0: Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου, η ώρα είναι 3 και 9 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky Patras 89,4. Οι δύο θάβουν καλύτερα και σήμερα, μια από τις πιο θερμές μέρες του καλοκαιριού. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας, όπως κάθε μέρα και σήμερα, είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος. Μέχρι και τις 4 θα επιλέγει τη μουσική και θα ρυθμίζει τον ήχο.
0: Μας ακούτε και διαδικτυακά, εφόσον το προτιμάτε, και μπορείτε να το κάνετε πάρα πολύ εύκολα μπαίνοντας στο site του σταθμού μας, στο www.skypatras.gr. Στέλνετε κανονικά τα μηνυματάκια σας μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θαύουν καλύτερα.

0: Λοιπόν, να πω ότι αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
1: Το Μουντιάλ δεν έχει τελειώσει ακόμη. Το Μουντιάλ δεν τελειώνει ποτέ, Παναγιώτη. Δεν τελειώνει ποτέ το Μουντιάλ. Κοίτα, επί της ουσίας έχει τελειώσει. Αλλά εντάξει, υπάρχουν τα. Πώς τα λένε,
0: τα παρελκόμενα.
1: Τα παρελκόμενα, ναι. Ωραίο τραγουδάκι αυτό, ε.
0: Ναι, του Γιαμάλ, ε.
1: Ναι, ναι, του Γιαμάλ, Γιαμάλ.
0: Του Λαμίν Γιαμάλ, γιατί υπάρχει και ο Κίεν Γιαμάλ, ο οποίος έχει κλέψει τις εντυπώσεις, έτσι. Είναι λίγο, έχει ένα-δυο κιλάκια παραπάνω.
1: Εντάξει, θα στρώσει.
0: Ο Μπόμπυρας, αλλά είναι εκπληκτικός. Όπως το Λεζοράκι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτός που μου αρέσει πολύ είναι και τον Γκοσάκι, αν τον θυμάσαι.
1: Ναι, δεν μου έρχεται πολύ καλά στο μυαλό όσο αυτοί οι δύο που είπες, γιατί οι εμφανίσεις του δεν είναι και τόσο συχνές, ρε παιδί μου, στα social. Αλλά οι άλλοι δύο, ναι, είναι πρώτες μούρες.
0: Τρομερή, τρομερή.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την Παναχαϊκή να ολοκληρώνει μια πολύ σημαντική προσθήκη, την οποία πάλευε εδώ και καιρό, είναι η αλήθεια, και δεν την άφησε ακόμα και όταν τα πράγματα φάνηκαν πως δεν προχωρούν. Αναφερόμαστε προφανώς στον Ανδρέα Βασιλόγιαννη, έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει σημαντικές παραστάσεις από Super League και Super League 2 όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ακραίος επιθετικός, extreme, 58 συμμετοχές Super League 1, 239 συμμετοχές Super League 2, 33 συμμετοχές στο κύπελλο Ελλάδας, 32 παιχνίδια στο πρωτάθλημα της Κύπρου με τον Ερμή Αραδίπου και 73 αγώνες στην πρώτη κατηγορία της Τουρκίας με την Ουμραν Ίγεσπορ. Επίσης, πέρσι αγωνίστηκε στην Καλυθέα, έχει πέρασει από Ολυμπιακό, Λαμία, Καλαμάτα, Χανιά, Κέρκυρα. Ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής, στα 35 του θα μου πεις τώρα εσύ.
0: Και ποιοτικός.
1: Και ποιοτικός. Πέρσι βέβαια δεν έπαιξε πάρα πολύ όπως οι προηγούμενες χρονιές. Έπαιξε 16 παιχνίδια με την Καλυθέα, τα περισσότερα τουλάχιστον στο ξεκίνημα ως αλλαγή στο πρωτάθλημα της Super League 2. Είναι 35 ετών, αλλά είναι ένας παίκτης που υπολογίζουν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής ότι θα τους βοηθήσει πάρα πάρα πολύ στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Και πάνω απ' όλα είναι μια προσθήκη, παύλα δήλωση, ότι η Παναχαϊκή έχει μοναδικό στόχο την άνοδο και τίποτα παραπάνω. Και πολύ καλά κάνει, γιατί νομίζω ότι ο όμιλός της επιτρέπει να θέτει τέτοιους στόχους, έτσι ώστε να τους πραγματοποιήσει από την πρώτη κιόλας σεζόν. Τώρα, όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, η Παναχαϊκή φαίνεται ότι έχει ολοκληρώσει, έχει έρθει σε συμφωνία και με τον Θανάση Παπατόλιο, ο οποίος έχει περάσει και παλιότερα από την ομάδα. Το πιθανότερο είναι ότι τόσο ο Παπατόλιος όσο και ο Πατάπης υπολογίζονται για τη θέση των κεντρικών αμυντικών, και οι δύο αυτοί έμπειροι ποδοσφαιριστές. Άλλωστε, στο χώρο της μεσαίας γραμμής θα υπάρχει, ήδη υπάρχει, αλλά θα υπάρχει και πληθώρα λύσεων, και μάλιστα πολύ ποιοτικών λύσεων. Η Παναχαϊκή έχει ανακοινώσει προς το παρόν, δηλαδή επίσημα ποδοσφαιριστές της Παναχαϊκής, είναι ο Βασίλης Σούλης, τερματοφύλακας. Είναι ο Χαράλαμπος Φυρινίδης, δεξιός μπακ. Είναι ο Δημήτρης Πατάπης, κεντρικός αμυντικός μάλλον και όχι για μέσος. Ο Γιώργος Μουστακόπουλος μέσος, ο Ευάγγελος Μάτζας μέσος, ο Στάθης Βασιλούδης μέσος. Εξτρέμ, Ανδρέας Βασιλόγιαννης, Γρηγόρης Νηφορόπουλος και Κωνσταντίνος Βολάκης. Αυτές είναι μέχρι στιγμής επίσημα οι προσθήκες για την Παναχαϊκή. Μου στέλνει εδώ ο φίλος μας ο Μπίλ ότι υπάρχει και ο Σταθόπουλος στο ρόστερ. Ναι, έχει συμφωνήσει, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από την Παναχαϊκή. Το ο Μπάμπη Σταθόπουλος, ο οποίος έπαιξε και πέρσι στην ομάδα. Και ξέρεις, Μπίλ και φίλοι ακροατές, ότι όσο περνούν οι μέρες, δεν ανακοινώνονται. Εντάξει, αποκτιούνται κάποιοι ποδοσφαιριστές. Και για τον Ορτέτζιο λέγαμε ότι έχει συμφωνήσει με την Παναχαϊκή. Αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι της Παναχαϊκής περιμένουν πρώτα να ολοκληρώσουν τις μεταγραφές, να δουν τι ελλείψεις υπάρχουν στο ρόστερ, να δουν πού είναι πλήρης και ανάλογα θα πάρουν και τις αποφάσεις για τους ποδοσφαιριστές από το περσινό ρόστερ. Έτσι κι αλλιώς γνωρίζαμε από το ξεκίνημα ότι αυτοί που θα μείνουν είναι ελάχιστοι. Ούτε για τον Καμπερά υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ότι μένει στην Παναχαϊκή. Μπορεί να δούμε κάτι διαφορετικό. Έχει συζητηθεί το θέμα με τον παίκτη, τα έχουν βρει, αλλά λέω και πάλι ότι δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Αυτό που με προβληματίζει λίγο, Παναγιώτη, να σου πω την αλήθεια, είναι λίγο η ηλικία, ρε παιδί μου. Ο Βασιλόγιαννης είναι 35. Ο Μεγιάδο που θα αποκτηθεί είναι κάπου στα ίδια. Ο Ναμπί κάπου στα ίδια. Είναι ποδοσφαιριστές έτσι, μεγαλούτσικοι σε όρημη ποδοσφαιρική ηλικία, αλλά επαναλαμβάνω πως είναι ποδοσφαιριστές με προσωπικότητα και οι άνθρωποι της Παναχαϊκής πιστεύουν ότι τουλάχιστον για την επόμενη σεζόν σε αυτόν τον όμιλο και με τις απαιτήσεις που έχει η Παναχαϊκή μπορούν να βοηθήσουν.

0: Συντρίτη φάση του πρωταθλήματος και να διεκδικήσει την άνοδο. Νομίζω θα γίνει μια μάχη, αλλά παλαιά, ανάμεσα στις δύο αυτές ομάδες, Παναχαϊκή και Πανεγιάλιος. Βεβαίως αναμένουμε μέσα στη εβδομάδα σιγά σιγά την έλευση όλων των ποδοσφαιριστών της Παναχαϊκής, καθώς τη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία της ομάδας. Αυτό περιμένουν και οι άνθρωποι της Παναχαϊκής, προκειμένου να ανακοινώσουν και τις υπόλοιπες προσθήκες του ρόστερ. Και θεωρώ ότι μέχρι και την Κυριακή νομίζω ότι θα έχουμε ανακοινώσεις από την πλευρά της Παναχαϊκής για επιπλέον προσθήκες ποδοσφαιριστών στο ρόστερ.
1: Ήθελα να πω, επειδή είπες ότι ο Βασιλόγιαννης έπαιξε, δεν έπαιξε τόσα πολλά παιχνίδια την περσινή σεζόν, 16. Θα πρέπει να πω το εξής όμως, γιατί πολλοί μπορούν να πω, καλά, έλα, μόνο 16. Προσέξτε, φίλοι και φίλες, μας ακούτε, στην περσινή σεζόν το πρωτάθλημα στο Νότο έγινε με 10 ομάδες. Δηλαδή στην κανονική διάρκεια διεξήχθησαν μόνο 18 αγωνιστικές και διεξήχθησαν και τα play-offs. Άρα δηλαδή τα 16 παιχνίδια που έπαιξε ο Βασιλόγιαννης είναι περίπου γύρω στο 70%, 75% συνολικά στη σεζόν που έδωσε η Καλυθέα.
0: Ναι, δηλαδή, παιδί μου, είπα και ότι δεν ξεκινούσε και βασικός, ναι. Έπαιξε κάποια λεπτά ως αλλαγή, οκ, okay, τέλος πάντων. Για να τα λέμε όλα.
1: Δηλαδή, έτσι, ήταν, ναι, όχι άλλο θέλω να πω, άρα ήταν και άλλα 8 παιχνίδια. Άρα ήταν στα play-offs εννοώ 8 παιχνίδια. Ναι. Συνεπώς 18 και 8, 24. Δηλαδή έπαιξε περίπου 26, στο 70%, ναι. Αυτό ήθελα να πω, γιατί ναι, σε πολλούς, πολλές φορές λέμε το 16, το 17, το 18, να είναι πόσα παιχνίδια έδωσε η ομάδα.
0: 16-26. Ναι, 16-26. Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω, έπαιξε και πολλές φορές ως αλλαγή, αν τα λέμε όλα. Έτσι, τώρα, ναι. Τα λέμε, δεν τα λέμε.
1: Μιλάμε όμως για την τρίτη εθνική, ε.
0: Αυτό είπα και πριν. Όλα αυτά όμως, Παναγιώτη μου, θα τα δούμε μέσα στο γήπεδο.
1: Στο γήπεδο, λέμε, έτσι.
0: Όλα μέσα στο γήπεδο. Γιατί πρέπει να φτιαχτεί μια ομάδα από το μηδέν με πολλές προσωπικότητες μέσα στο ρόστερ. Εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, αλλά νομίζω ότι, κοιτάξει, τόσο και η φανέλα της Παναχαϊκής, όσο και η βλέψη είναι πολύ υψηλή. Εντάξει, νομίζω δύσκολα, δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ την Παναχαϊκή με τον τρόπο που χτίζεται φέτος να μην είναι αυτή η ομάδα που θα παλέψει για την πρώτη θέση μαζί με τον Πανεγιάλιο. Επίσης, επειδή μου λέει ο Μπιλ, και πολύ καλά κάνει, γιατί το είχα σημειώσει να το πω και εγώ, με ρωτάει για τον Βαγγέλη Μακρύ. Ο Βαγγέλης Μακρύς αποχώρησε πρόσφατα από τον πύργο. Είναι ένας πολύ καλός επιθετικός
1: σεντερφόρ,
0: για την κατηγορία. Σεντερφόρ, κανονικός όμως. Πολύ κανονικός. Κανονικότατος. Είχε συμφωνήσει αρχικά να μείνει. Τέλος πάντων, προέκυψαν κάποια προβληματάκια στη συνέχεια. Η διοίκηση του πύργου είπε ότι η λίστα συνεργασίας προέκυψε μετά από υπαιτιότητα του παίχτη. Ο παίχτης είπε το ανάποδο. Τέλος πάντων, δεν έχει πολύ σημασία. Ο Μακρύς πριν από 2 χρόνια έπαιξε στον Πανεγιάλιο με πολύ καλά στατιστικά. Ο Πανεγιάλιος τον θέλει. Ο Πανεγιάλιος τον θέλει για να επιστρέψει και να τον ενισχύσει. Όμως θεωρώ ότι στο παιχνίδι της απόκτησής του θα μπει και η Παναχαϊκή. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να δώσει.
1: Βάλε μια νοτελεία. Θα μπει και η Παναχαϊκή, γιατί πραγματικά θέλει έναν παίκτη του δικού του επίπεδου μπροστά ή σε συνδυασμό, για να μην πάει και στους απέναντι.
0: Αν θυμάσαι, Παναγιώτη, είχαμε πει στο ξεκίνημα της εβδομάδας, αναλύοντας λίγο το ρόστερ, ότι η Παναχαϊκή έρθει σε συμφωνία με τον Νίκο Ιωαννίδη, τον γνωστό σεντερφόρ που έχει αγωνιστεί και στα Χανιά και σε πολλές άλλες ομάδες σε εθνικές κατηγορίες. Είπα σε εκείνη την εκπομπή ότι, κατά την άποψή μου, δεν φτάνει να υπάρχει μόνο ένας ποιοτικός center for στην ομάδα. Και επέκτηνα λίγο το σκεπτικό μου.
1: Τότε, βέβαια, που το έλεγες, ο Μακρύς, ναι, είχε, δεν ήταν ελεύθερος, ναι, δεν ήταν, ναι, στο παζάρι.
0: Ναι, ναι, δεν έχει σημασία. Και εντάξει, ο Ιωαννίδης δεν είναι και ένας ποδοσφαιριστής που σου προσφέρει πολλά γκολ κατά τη διάρκεια της σεζόν, τουλάχιστον αυτό βλέπουμε από τα στατιστικά του, έτσι. Σε αντίθεση με το Μακρύ. Θεωρούσα λοιπόν τότε, και θεωρώ και τώρα, αλλά το λέγαμε και τότε, ότι πρέπει να αποκτηθεί οπωσδήποτε ένας ακόμα ποιοτικός σεντερφόρ, όχι με γνώμονα μόνο τα παιχνίδια που θα δώσει η Παναχαϊκή στον Όμιλο, αλλά μετά είναι το μεγάλο ζήτημα. Ο Βαγγέλης

0: Βαγγέλης Μακρύς νομίζω είναι ένας ποδοσφαιριστής που ταιριάζει ταμάμ σε αυτά που θέλει η Παναχαϊκή. Ειδικά με τους ποδοσφαιριστές που θα έχει στο ρόστερ μέσω επιθετικά, νομίζω ότι είναι το κατάλληλος φορ για να υποδέχεται και να σκοράρει όταν βρίσκει την μπάλα στα πόδια του. Είναι ένας τέτοιου τύπου φορ. Δεν περιμένεις να κάνει τη μεγάλη ενέργεια, περιμένεις ότι όταν του έρχεται την μπάλα μέσα στην περιοχή 99 φορές σε κάτω θα τη στείλει στα δίχτυα. Νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ. Νομίζω ότι η Παναχαϊκή μπαίνει στο παιχνίδι για την απόκτησή του. Εάν δεν έχει μπει, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να μπει. Και πιστεύω θα αποτελέσει μια πολύ σπουδαία κίνηση από την πλευρά της Παναχαϊκής, εφόσον καταφέρει να υλοποιήσει και αυτή την προσθήκη. Θα δούμε. Προς το παρόν το πάει λαου-λαου η Παναχαϊκή. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει βγει τίποτα προς τα έξω περί ενδιαφέροντος. Νομίζω όμως ότι θα έχουμε νέα. Επίσης θεωρώ ότι αν τον αποκτήσει ο Πανεγέλιος, δυναμώνει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και στη θέση αυτή θα υπερτερεί τουλάχιστον μέχρι να δούμε σχηματισμένο κατά 100% το ρόστερ της Παναχαϊκής. Ο Ιωαννίδης δεν έχει ανακοινωθεί, έχει συμφωνήσει με την Παναχαϊκή ο Νίκος Ιωαννίδης. Θα έρθει και αυτός προς το τέλος της εβδομάδας στην Πάτρα και θα ανακοινωθεί. Είναι αλήθεια ότι δεν είναι ένας φορ που σκοράρει πάρα πολύ. Είναι ένας φορ με άλλα χαρακτηριστικά, είναι πιο βαρύς, συμμετέχει περισσότερο στο παιχνίδι της ομάδας. Αλλά η Παναχαϊκή, επειδή θα κάνει πρωταθλητισμό και επειδή θέλει να πάρει την άνοδο, πρέπει να πάει σε έναν ποδοσφαιριστή με τα χαρακτηριστικά του Μακρύ, ή αν θέλετε να έχει και έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή, γιατί θα χρειαστεί σίγουρα, έτσι. Δηλαδή με ομάδες τώρα όπως, εντάξει, δεν θέλω να μειώσω καμία στον όμιλο, δεν μπορείς να παίζεις με ένα center for αν έχεις πρόβλημα στον goal και ξέρεις δυσκολεύεσαι να σκοράρεις. Θα βάλεις και δεύτερο, θα αλλάξεις πολλά πράγματα στο παιχνίδι σου. Τέλος πάντων, αυτά τα λέμε εμείς όμως, Παναγιώτη, που δεν είμαστε προπονητές. Οι προπονητές σίγουρα ξέρουν κάτι παραπάνω από εμάς. Πάντως, το μεταγραφικό κομμάτι έχει πάει πάρα πολύ καλά φέτος για την Παναχαϊκή. Έχουν γίνει πολύ σημαντικές κινήσεις και είχαμε πει και στην εκπομπή στο ξεκίνημα της εβδομάδας ότι κατά την άποψή μου η Παναχαϊκή χρειάζεται και έναν τερματοφύλακα επιπλέον. Ένα τερματοφύλακα εισάξιο, όχι και καλύτερο, δεν ξέρω, του Βασίλη Σούλη, να είναι αυτό το πολύ δυνατό δίδυμο κάτω από τα γκολπόστ, να ανταγωνίζεται ο ένας τον άλλον ποιος θα αγωνιστεί. Νομίζω θα χρειαζόταν να είναι ένας ακόμα τερματοφύλακας για την Παναχαϊκή. Μπορεί να τον αποκτήσει, έτσι, μπορεί και όχι. Αν και όπως λέγεται από τους ανθρώπους της Παναχαϊκής, ο Βασίλης Σούλης αποκτήθηκε για να παίξει βασικός τερματοφύλακας την επόμενη σεζόν. Στις άλλες θέσεις νομίζω είναι πολύ καλά προς το παρόν, εφόσον οριστικοποιηθεί και η απόκτηση του Παπατόλιου. Στο κέντρο υπάρχει πληθώρα ποδοσφαιριστών, στις μεσοεπιθετικές γραμμές.
1: Σου γράφει εδώ, με ακούς, γιατί ακούω. Βέβαια το γράφει το μήνυμα στο πρώτο πληθυντικό, αλλά εσύ έλεγες πολλά πράγματα για τον Βασιλόγιαννη και μου γράφει ο φίλος μας ο Ανδρέας. Κοιτάξτε να κάνετε τον Βασιλόγιαννη Μέση. Δεν ξέρω αν εννοεί, επειδή είναι λίγο προχωρημένη η ηλικία του Βασιλόγιαννη, ο Μέση είναι στα 39. Ο Βασιλόγιαννης είναι στα 35.
0: Φαντάζομαι το λέει.
1: Να τον κάνουμε εμείς Μέση.
0: Δεν ξέρω με ποια έννοια το λέει. Το λέει με την έννοια ότι να περάσει μια δεύτερη νιώτη στην Παναχαϊκή και να προσφέρει καλά, ή το λέει με την έννοια ότι είμαστε υπερβολικοί για τα χαρίσματά του? Γιατί αν το λέει με τη δεύτερη έννοια, εγώ είμαι ο πρώτος που είπα ότι είναι 35 ετών. Και εγώ είμαι ο πρώτος που είπα ότι θα πρέπει όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές να τους δούμε μέσα στο γήπεδο. Έτσι. Αυτό είπα.
1: Τώρα, άκουσες, Ανδρέα, τι σου λέει ο κύριος Βαγγέλης.
0: Από εκεί και πέρα, ο κάθε ένας από αυτούς τους ποδοσφαιριστές θα πρέπει να αποδείξει μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι αποκτήθηκε από την Παναχαϊκή για να προσφέρει το κάτι παραπάνω. Γι' αυτό αποκτήθηκαν όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές.
1: Είχε πει κάποτε ένας προπονητής που φημίζεται για το φλεγματικό χιούμορ του, αλλά και την ευθύτητα του λόγου του, και θα σου πω ποιος είναι. Είναι ο κύριος Λιώγας, ο οποίος οδήγησε πέρυσι την Κομωτινή στην κατάκτηση του τίτλου στον τρίτο όμιλο. της National League One και στην επιστροφή της μετά από πάρα πολλά χρόνια στην δεύτερη την τάξη επαγγελματική κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, στην Elite League, παλιότερα Α2 Εθνική, ότι λέει στο μπάσκετ, είχε πει τότε ο κύριος Λιώγας, δεν έχει σημασία τι ήσουν παλιότερα, δηλαδή τι ήσουν πριν από 5-10 χρόνια, έχει σημασία τι μπορείς να κάνεις σήμερα. Εγώ νομίζω ισχύει και στη ζωή και στον αθλητικό αθλητισμό γενικότερα. Ακριβώς. Δεν έχει σημασία τι ήσουν κάποτε, είναι σημασία τι κάνεις τώρα. Έτσι. Βέβαια, αυτό ισχύει για τον Βασιλόγιαν και φυσικά ισχύει για τον Μέση. Αλλά δεν μπορεί, ας πούμε, να ήσουν ένας διαμέτριος καλός παίκτης και ξαφνικά να γίνεις πολύ καλός όταν προχωρήσεις, ξέρεις, και πας στα βαθιά σου αθλητικά γεράματα, έτσι, γιατί σε συνοδεύει και το βιογραφικό και το ανάποδο. Κοίτας, το ραδιόφωνο που είναι διαδραστικό μας δίνει ο Ανδρέας τη δυνατότητα να συζητήσουμε λίγο.
0: Ναι, εγώ είμαι της άποψης ότι κάθε ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, ειδικά στην τρίτη εθνική, χρειάζεται τέτοιους ποδοσφαιριστές. Άλλωστε το έκανε και ο Πύργος πέρσι, το έκανε η Κόρινθος, το έκανε ο Εθνικός, το έκανε ο Άρης Πετρούπολης, το έκανε όλες αυτές οι ομάδες, το έκανε ο Παναγιάλιος που πρωταγωνίστησαν. Χρειάζονται τέτοιοι ποδοσφαιριστές, προσωπικότητες. Είδαμε και στα παιχνίδια με τον Πύργο και με τη Ζάκυνθο ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές δεν είναι ότι ξεχώριζαν τόσο πολύ στον αγωνιστικό χώρο. Όμως έδιναν μια ποιότητα, έδιναν ένα μέταλλο στην ομάδα διαφορετικό που το επεκτηνόταν και στους άλλους και στους συμπαίκτες του. Δηλαδή ήταν ένα διαφορετικό πράγμα. Αυτό προσδοκούν, φαντάζομαι, και οι άνθρωποι της Παναχαϊκής. Γι' αυτό αποκτήθηκαν τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Ας ελπίσουμε ότι μέσα στον αγωνιστικό χώρο θα δείξουν αυτό που πρέπει ώστε να βοηθήσουν την ομάδα να ξεφύγει, να επιτέλους από αυτό το βούρκο του πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής.
1: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε το πρώτο ημίχρονο της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό περιβάλλον και θα επιστρέψουμε το δεύτερο ημίχρονο με την αγαπημένη ενασχόληση του διπλανού μου με όλα όσα συμβαίνουν στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ και θα σας σχολιάσουμε. Μας έστειλε και άλλο μήνυμα ο Ανδρέας.
0: Τι λέει, θα το πατήσουμε τον Ανδρέα τώρα πριν.
1: Τώρα πριν λέει ότι είναι μεγάλη προσωπικότητα ο Βασιλόγιαννης.
0: Ναι.
1: Το λέει απαξιωτικά. Λέει ότι η μεγαλύτερη ομάδα που έχει παίξει είναι η Καλλιθέα. Ότι τώρα στα 35, άστο. Θα πάρω. Θα πετάει, λέει, στα 35. Θα πάρω διαρκεία τη Παναχαϊκή μετά από πολλά χρόνια. Αντρέα μου, αν θα θες να στηρίξεις την προσπάθεια της Παναχαϊκής, δεν θα πάρεις διαρκείας επειδή απέκτησε το Βασιλόγιαννη, μπορεί να αποκτήσει το μακρύ. Αν θέλεις να τη στηρίξεις, επειδή αγαπάς την ομάδα. Αν είσαι οπαδός της νίκης, δεν αγαπάς την ομάδα, αγαπάς την νίκη.
0: Εγώ λέω και κάτι άλλο, Παναγιώτη, και νομίζω ότι αυτό ισχύει σε όλους τους τομείς της ζωής. Δεν θέλω να βλέπω τα πράγματα αρνητικά από το ξεκίνημα. Ναι. Γιατί να μην τα βλέπω θετικά? Δηλαδή, αν δεν δω μέσα στο γήπεδο τι μπορεί να κάνει ο κάθε ποδοσφαιριστής, πώς να κρίνω από τώρα ότι είναι 35, ότι πέρσι δεν έπαιξε πολύ, ότι είναι βαρύς, ότι δεν μπορεί να τρέξει, ότι δεν μπορώ να πω. Είναι άδικο να τα πω από τώρα αυτά τα πράγματα για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Να δούμε, να μπουν στο γήπεδο, να ξεκινήσει η ομάδα να παίζει και ό,τι βλέπουμε θα το λέμε. Δεν είναι ότι θα κρύψουμε και κάτι. Άλλωστε δεν κρύβεται κάτι. Δεν κρύβεται κάτι, όσο και αν θέλουμε εμείς να το κρύψουμε.
1: Και νομίζω λίγο αδικεί και
0: την πορεία του.
1: Την πορεία του Βασιλόγιαννη. Δεν νομίζω ότι η Καλλιθέα ήταν η μεγαλύτερη ομάδα που είχε παίξει την καριέρα του.
0: Ολυμπιακός.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Ολυμπιακός. Τέλος πάντων.
1: Ολυμπιακός, Απόλλων Λεμεσού, η Κέρκυρα, τα Χανιά, η Λαμία στην πρώτη κατηγορία, έτσι.
0: Ναι.
1: Και στη League One στην Τουρκία, η Ουμρά Νίγεσπορ.
0: Αυτό είπα.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα σε απαραίτητο περιβάλλον διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε σε λίγο.
2: Sky 89,4.
3: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
7: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
9: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Sky 89,4.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μιλήσαμε για Παναχαϊκή κυρίως στο πρώτο μέρος, για την απόκτηση του Ανδρέα Βασιλόγιαννη, αλλά και τις άλλες που έρχονται τις επόμενες ημέρες, γιατί θα έχουμε και συνέχεια μέχρι το τέλος εβδομάδας, τουλάχιστον και μέχρι την ημέρα που θα ξεκινήσει η προετοιμασία της Παναχαϊκής την προσεχή Δευτέρα, κατά πάσα πιθανότητα στο γήπεδο της ομάδας. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση αυτή τη στιγμή από την πλευρά της Παναχαϊκής για τις συνθήκες κατά τις οποίες θα γίνει η πρώτη προπόνηση, και εννοώ για το αν θα υπάρχει κόσμος στο γήπεδο, αν θα είναι μια πρώτη με κόσμο ή όχι. Ρωτάνε οι φίλοι της Παναχαϊκής, όμως ακόμα δεν υπάρχει κάτι επίσημο από την πλευρά των ανθρώπων της Παναχαϊκής.
1: Δεν ξέρω, ολοκλήρωση τα της Παναχαϊκής.
0: Εντάξει, θα πούμε πράγματα, μου ναι, να πούμε, δεν είναι κάτι σημαντικό ακόμα, ναι.
1: Ναι, ναι. Λέω, δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σου αυτή η τοποθέτηση του Γιάννη Αντετοκούμπο για την απουσία του από τα παράθυρα στα παιχνίδια με Ρουμανία, Πορτογαλία, και τι προτίθεται να κάνει για τα παιχνίδια στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.
0: Δεν έπεσε.
1: Με Ουκρανία και Ισπανία. Είπε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε ότι δεν έπαιξε αυτά τα παιχνίδια γιατί δεν κλήθηκε να παίξει.
0: Έτσι, δεν κλήθηκε ότι να παίξει.
1: Ναι, θα σου πω, περίμενα λίγο να το διαβάσω. Ότι επειδή δεν το ξέρει πολύ κανείς κόσμος αυτό, για να πας στην εθνική πρέπει να πληρώσει μια ασφάλεια για να παίξεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό για τους αθλητές που παίζουν Ευρωλίγκα. Είναι διαφορετικός ο νόμος, αλλά για τους παίκτες του NBA που έχουν μεγάλα συμβόλαια, γιατί αν πάω εγώ και τραυματιστώ όσο παίζω στη FIBA, να μπορεί η ασφάλεια να καλύπτει το συμβόλαιο που έχω με τους Bucks ή τώρα με τους Miami Heat. Αυτό είναι. Δηλαδή, η Ομοσπονδία της Σερβίας, της Φινλανδίας, που έρχονται οι NBAers, την πληρώνουν την ασφάλεια. Αν κληθώ, λογικά θα είμαι εκεί. Έχω παίξει 10 από τα 12 τουρνουά που έχω κληθεί. Νομίζω παίζουμε με την Ισπανία. Ναι, με την Ισπανία παίζουμε εντός έδρας και την Ουκρανία σε ουδέτερο λόγω του πολέμου. Αν κληθούμε και είμαστε όλοι εκεί, θα είμαι εκεί. Πάμε να κερδίσουμε τα παιχνίδια και να πάμε στο παγκόσμιο. Ερώτηση του Βαγγέλη, θεωρητική. Πώς είναι η ασφάλεια? Εξαρτάται. Ένας παίκτης με τους...
0: Δεν είχε γίνει ξανά συζήτηση με την ασφάλεια και παλιότερα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, λέω, ένας παίκτης του επίπεδου του Γιάννη μπορεί να ξεπερνάει και το 1 εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ευκαταφρόνητο το ποσό, αλλά όπως λέγεται, η Ελληνική Ομοσπονδία, με δεδομένο πως έχει διαμορφωθεί τώρα η κατάσταση, θα κληθεί να πληρώσει και θα ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα της ασφάλειας του Γιάννη.

0: και να σου είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα ότι έχει παίξει τόσα τουρνουά, δηλαδή ότι έχει κληθεί σε 12 και έπαιξε σε 10 και δεν έχει παίξει σε κάποια δύο που ήταν τραυματίας, δηλαδή αντικειμενικοί οι λόγοι. Δεν αρνήθηκε ποτέ να προσφέρει τις υπηρεσίες σου στην ελληνική εθνική ομάδα όταν ήταν απόλυτα υγιής, εννοώ. Αλλά εδώ μας αρέσει στην Ελλάδα να ψηρίζουμε τον τέτοιον της Μαΐμος, ναι.
1: Πάντως και στο μπάσκετ είστε λίγο περίεργοι γενικά, ρε παιδί μου, είστε λίγο περίεργοι. Είστε λίγο περίεργοι εκεί με τις κλήσεις, με το ποιοι θα παίξουν, ποιοι δεν θα παίξουν, πότε θα παίξουν, είστε λίγο περίεργοι. Είστε λίγο περίεργοι. Με τις ασφάλειές σας.
0: Ένα μην έχει ασφάλιση.
1: Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, εντάξει. Θυμάμαι, είχε ξανασυζητηθεί το θέμα με την ασφάλεια του Γιάννη. Και τότε κάτι είχε παιχτεί με την Ομοσπονδία και το ένα και το άλλο. Είχαν ξαναγίνει αυτά. Τώρα κλήθηκε, δεν κλήθηκε, πότε κλήθηκε, αν θα πήγαινε ο Γιάννης, αν είχε συμφωνήσει κάτι άλλο, αν είχε κουβεντιάσει. Είναι μια συζήτηση τώρα που
0: ποιος δεν μπορούμε να... Ποιος
1: θα πληρώσει την ασφάλεια, ούτε γνωρίζουμε τι μπορεί να υπόθηκε ανάμεσα σε εμπλεκόμενες πλευρές. Αλλά δεν είναι τώρα και αυτό το πράγμα λειτουργία, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, κάτι δεν μου αρέσει όλο αυτό το πράγμα. Κάτι δεν μου αρέσει.
0: Μιας και είμαστε σε mood μπασκετικό, έχει ενδιαφέρον να δούμε την πρόταση που έκανε η Ντουμπάι, που φιλοδοξεί, ρε παιδί μου, επειδή θα φιλοξενηθεί στα Εμιράτα το Final Four, να έχει πολύ δυνατή ομάδα, που φιλοδοξεί να, πώς να πω, έχει ακριβώς να αρπάξει από τον Ολυμπιακό το Γόκα, αλλά να του σπάσει το συμβόλαιο για να τον εντάξει το δυναμικό της. Ο Γόκα που ήταν πέρυσι ο βασικός playmaker της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Τι δίνει η Ντουμπάι, γιατί τώρα κοίταζα και εγώ, νόμιζα ότι πρόκειται να δώσει πολλά περισσότερα χρήματα, έτσι.
1: Όχι, κάπου το είδα, μωρέ, 600.000, 700.000.
0: 600.000 σε δύο δόσεις, 300 και 300, δηλαδή δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να δώσει αυτόν τον παίκτη
1: δεν
0: για
1: το δίνουμε,
0: 600.000,
1: κύριε,
0: έτσι. Δεν ξέρω αν τον δίνεται ή δεν τον δίνεται,
1: όχι,
0: αλλά ας πούμε όταν ο Οσμάν μετακινήθηκε από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ και πλήρωσε ο ΠΑΟΚ σχεδόν ένα ποσό κοντά στα 2 εκατομμύρια, έτσι.
1: Από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Ναι.
1: Όχι από τον Ολυμπιακό στην Ντουμπάι.
0: Ακριβώς, από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ, περίπου 2 εκατομμύρια. Και σου θυμίζω υπέγραψε τριετές ο Οσμάν με 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί, ρε φίλε, να πάει με 600.000 και ο Κόκα.
1: Πάντως υπάρχει και στο μπάσκετ, βλέπω, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ψάχνονται όλες οι ομάδες.
0: Ναι, θα είναι και του χρόνου πολύ ναι. Ωραία η Ευρωλίγκα.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Βέβαια, ελπίζω να μας τα χαλάσει όλη αυτή η ιστορία που γίνεται στη Μέση Ανατολή. Και να δούμε πάλι φαινόμενα να παίζουν οι Ισραηλινοί και κλεισμένων των θυρών. Ναι. Όποια ομάδα υποδέχεται τις ομάδες του Ισραήλ να γίνεται ένας χαμός αν θα υπάρχει κόσμος ή δεν θα υπάρχει. Να παίζει η Μακάμπη και η Χάπολ σε ουδέτερη έδρα. Όταν θα παίζουν οι τουρκικές ομάδες με τις ομάδες του Ισραήλ να... Ναι. Το κλίμα έτσι να μοιάζει με, πώς να το πούμε, όχι απλώς ψυχροπολεμικό, αλλά ένα βήμα πριν τον πόλεμο, ξέρεις, όλα αυτά δεν συνάδουν. Όχι με το αθλητικό ιδεώδες, αλλά με μια διοργάνωση, ρε παιδί μου, που προσφέρει θέμα, που είναι αθλητική, που προκαλεί το ενδιαφέρον, αλλά να λέμε ότι μην πάτε στο γήπεδο.
1: Πάντως βλέπω, Παναγιώτη, τώρα θα μου πεις, τώρα δεν ξέρω αν είναι μια σύγκριση που μπορεί να γίνει, αλλά επειδή ξέρεις τις τελευταίες μέρες μιλούσαμε για τις μεταγραφές του Απόλλωνα, που λέγαμε, παιδί μου, ότι έχει αποκτήσει κυρίως παίχτες που...
0: Άντερ
1: 25, ναι. Επειδή και ο Απόλλωνας θα παίξει στην τρίτη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ και η Παναχαϊκή θα παίξει στην τρίτη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ.
0: Και η Αχαϊκή και ο Προμηθέας 2014.
1: Ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, ναι, ναι. Με τον μπασκετικό Απόλλωνα και έχουν στόχο τον πρωταθλητισμό και την άνοδο. Η κατεύθυνση που ακολουθούν, προς το παρόν τουλάχιστον, είναι τελείως διαφορετική. όσον αφορά τις μεταγραφές. Απλά στον Απόλλον υπάρχει αρκετός καιρός, θα έλεγα, μπροστά ώστε να αποκτηθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Δεν έχει πάει δηλαδή ακόμα ο Απόλλον.
0: Εννοείς αθλητές, όχι ποδοσφαιριστές στον Απόλλον.
1: Ναι, συγγνώμη, αθλητές. Γιατί αν αποκτηθούν ποδοσφαιριστές στον Απόλλον δεν κάνουμε δουλειά.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχει καιρός, αλλά βλέπω ότι ακολουθεί μια διαφορετική κατεύθυνση προς το παρόν. Προς το παρόν τουλάχιστον.
0: Από το περισσινό ρόστερ έμεινε ο Παπαφωτίου, άντερ 25, ο Χίλαρης που είναι 32-33, θα αποκτηθεί σίγουρα ένας ξένος που θα είναι πολύ έμπειρο παιδί. Έχω την αίσθηση, παύλα ρεπορτάζω, θα αποκτηθεί και ο Φιλοξενίδης. Είναι παιδί που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμού στην καριέρα του. Εάν δεν ήταν τόσο άτυχος, θα ήταν παίκτης ελίτ. Και όταν λέμε ελίτ, σου λέω ότι σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα παίδων σε άντερ 16 ήταν κορυφαίο σκόρερ. Δηλαδή, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Είχε παίξει σε μικρή ηλικία με το Λαύριο στην Basket League. Οι τραυματισμοί τον έχουν φέρει πίσω. Προσπαθεί να κάνει μια επανεκκίνηση. Πέρυσι έπαιξε εθνική βόλο στην Elite League. Είχε καλά νούμερα. Εάν είναι υγιής, θα είναι πραγματικά μια σπουδαία προσθήκη για τον Απόλλωνα, εφόσον την ολοκληρώσει. Βέβαια, όλοι, κάθε σκεπτικό έτσι, θα κριθεί στο γήπεδο. Ό,τι λέγαμε και για τον στην ποδοσφαιρική μας συζήτηση. Ό,τι λέγαμε για το Βασιλόγιαννη ισχύει για κάθε παίκτη. Έτσι, ο Φιλοξενίδης είναι γεννηθής και αυτός ταιριάζει σε αυτή τη φιλοσοφία του. Προσπαθεί να χτίσει από όλα μια φρέσκια ομάδα. Το 2003 είναι ψηλό παιδί, κοντά στα 2 μέτρα, 1,97. Έχει παίξει, όπως είπα, στο Λαύριο, στον Ιόνιο, στην Νίκη Βόλου. Είναι ένα παιδί που ήταν πολύ μεγάλο project αρχικά. Ο τραυματισμός αυτός τον έφερε πίσω. Να δούμε αν θα μπορέσει στον Απόλλωνα, εφόσον υλοποιηθεί αυτή η μετακίνησή του στους Μελανόλευκους, αν θα μπορέσει στον Απόλλωνα να κάνει και το comeback και να βοηθήσει και τον εαυτό του και την ομάδα.

0: Πέρυσι
1: Ζήπ...
0: στη.
1: Ναι, ναι, θέλα... συνέχισε. Όχι, όχι, συνέχισε.
0: Να. Πέρυσι στο πρωτάθλημα της Α2 με τη νίκη Βόλου, στην Elite League δηλαδή, εκτελούσε σχεδόν με 40% από τα 6,75. Δηλαδή ένα παιδί που σουτάρει καλά, έχει παίξει παλιότερα στα Φανάρια Νάξου, στον Ερμή Σχηματαρίου. Ο Ερμή Σχηματαρίου είναι η Αγία Χαλκίδας πλέον, γιατί έχει απορροφηθεί από τη Χαλκίδα, ομάδα που παίζει στην Α2. Στον Ιόνιο Κέρκυρας, είναι ένα παιδί που έχει κάνει τη διαδρομή του. Επαναλαμβάνω, ήταν άτυχο στην καριέρα του, κάποιοι τραυματισμοί τον έχουν φέρει πίσω. Πέρυσι είχε σχεδόν 8,5 πόντους στο πρωτάθλημα της Α2 με την Νίκη Βόλου. Ένα παιδί που παίζει και στις τρεις θέσεις της περιφέρειας, στο 1, στο 2 και στο 3.
1: Πάντως, επειδή έλεγες ότι ο Απόλλων θα πάρει ένα πολύ καλό Αμερικανό, ένας καλός Αμερικανός είναι ένας κούκος που πολλές φορές δεν φέρει και την άνοιξη, έτσι. Δηλαδή θα χρειαστεί να πλαισιωθεί, εννοώ, αυτό λέω. Με καλούς παίχτες, και εσύ έλεγες εχθές ότι υπάρχουν πληροφορίες, παύλα φήμες, ότι στον όμιλο στον οποίο θα τοποθετηθεί ο Απόλλων θα έχει και το Sporting, μια ομάδα που φιλοδοξεί επίσης να διεκδικήσει την άνοδο στην Elite League, συγκροτώντας ένα πολύ δυνατό ρόστερ. Οπότε όλα αυτά νομίζω τα έχουν υπόψη τους.
0: Με προπονητή τον Αργύρη Πεδουλάκη.
1: Βέβαια, γιατί όλα παίζουν ρόλο. Θα είναι ο Αργύρης Πεδουλάκης δηλαδή από τη μία και ο Dirk Bauerman από την άλλη, οι δύο προπονητές που έχουν εργαστεί σε ομάδες Ευρωλίγκα.
0: Όχι μόνο αυτό, και θα είναι όχι ακριβώς στη μέση αλλά στο πλευρό του Αργύρη Πεδουλάκη ο γνωστός μάνατζερ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΚΟ, ο κύριος Τάσος Δελιμπαλταδάκης, ο οποίος κατοικοεδρεύει τα τελευταία χρόνια εδώ πιο δίπλα μας στην Αύπακτο και συχνά πυκνά μας ακούει κιόλας. Δεν ξέρω αυτό αν σημαίνει κάτι.
1: Και γιατί το υπογραμμίζεις αυτό, γιατί το υπογραμμίζεις, γιατί εσείς οι μπασχετικοί ιδέες λεπετάτε κάτι και άνθρωπος, μετά φεύγετε.
0: Ότι είναι ένας άνθρωπος, φίλε, που γνωρίζει καλά τις πορτοκαλί μπάλας. Τι να υπογραμμίσω, δηλαδή πώς λες εσύ για τον κύριο Παπαδόπουλο που είναι στην Παναχαϊκή. Δεν το υπογραμμίζεις.
1: Ο κύριος Παπαδόπουλος υπογραμμίζει ότι είναι ένας καλός μάνατζερ. Ναι. Δεν ξέρω αν γνωρίζει καλά.
0: Και ο κύριος Δελιμπαλταδάκης επίσης είναι ένας καλός μάνατζερ.
1: Α, ωραία, εντάξει, έτσι πες το.
0: Πώς θα το πω, αλλιώς.
1: Ξέρω εγώ,
0: θα σου μάθω όλα τα γράμματα. Λοιπόν, άκου. Η επάγγελμα... την αλφαβήτα. Λοιπόν, η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξει τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο Στάδιο Δρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μία ξενάγηση στις εγκαταστάσεις σχολής στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Χριστή, έτσι όπως μιλάμε πολλές φορές, μπορεί να λέει ο κόσμος τι ξέρουν αυτοί και δεν μας το λένε. Να είναι σίγουροι ότι ό,τι ξέρουμε το λέμε. Απλώς μερικές φορές.
1: Όχι όλα, όχι όλα.
0: Εντάξει. Όχι όλα. Τα λέμε. Είναι, υπάρχει ο τρόπος που μπορείς να πεις κάτι, όπως και ο τρόπος που μπορεί να γράψεις κάτι. Δεν είναι και η διαφήμιση που λέει δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο.
1: Ναι, και εγώ πιστεύω ότι όλα μπορούν να υποθούν με έναν τρόπο και όλα μπορούν να γραφτούν, αλλά με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Οδύσσια πήγες να δεις ή
0: όχι,
1: έχεις αφιερώσει τα απογεύματα στα μπανάκια?
0: Θα σου πω κάτι.
1: Γιατί κάτι, τέτοιο, κάτι τέτοιο μαθαίνω.
0: Θα σου πω. Είναι 3 ώρες. Και λέω πώς θα πάω να κλειστώ ή τέλος πάντων να πάω σε ανοιχτό κινηματογράφο να δω την Οδύσσια.
1: Και όμως να σου πω κάτι. Δεν ναι. καταλαβαίνεις πώς περνάνε 3 ώρες.
0: Λες.
1: Δεν είναι... Το λέω γιατί το έζησα. Δεν ναι. Δεν σου φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι κουράζεσαι, ότι δεν αντέχεις άλλο, ότι περνάνε πολύ εύκολα. Περνάνε πολύ εύκολα.
0: Όχι, δεν έχω πάει να τη δω. Ναι. Θέλω να πάω, δεν έχω πάει ακόμα. Ναι. Και το πιο πιθανό είναι για να αντέξω και 3 ώρες να πάω σε κλειστή αίθουσα που θα...
1: Θα δώσει τα ζουλάκια σου. Α, όχι, σε κλειστή, όχι σε ανοιχτή.
0: Σε κλειστή, ρε φίλε. Σε κλειστή.
1: Γιατί για ανοιχτή να φύγεις.
0: Για να έχει κλιματισμό.
1: Α, ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: λέω. Ναι. Αυτό λέω. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος ανασταλτικός παράγοντας. Η ανοιχτή μπορεί να δεις να έχεις και τα σουβλάκια σου και τις πίτσες σου, αλλά θα λιώσεις στη
1: ζέστη. Κάνει ζέστη. Τώρα κάνει ζέστη. Ναι.
0: Αυτό λέω.
1: Μου είπαν πάντως στη δική μου περίπτωση, στην αίθουσα που πήγα εγώ και την ώρα που πήγα εγώ χθες στην προβολή των 8:30, μόλις τελείωσε η ταινία, δεν ακούστηκαν χειροκροτήματα, απλά ο κόσμος ήταν...
0: Είχε μείνει.
1: Όχι, είχε μείνει με παγωμένη την ανάσα, κάπως έτσι.
0: Έλα.
1: Ναι. Δεν ακούστηκαν.
0: Αλλά μην κάνεις spoiler τώρα.
1: Όχι, θα σου πω κάτι για την ταινία, ούτε για το τέλος. Σε άλλες περιπτώσεις όμως, επειδή έχω συζητήσει και με διάφορους γνωστούς μου και φίλους, ακολούθησαν πολλά χειροκροτήματα. Ξέρεις με το που έπεσαν οι τίτλοι του τέλους. Ναι, είναι ο καθένας πώς το βιώνει. Έτσι. Κάθε αίθουσα έχει και διαφορετικό κοινό και ξέρεις, το εισπράττει διαφορετικά ενδεχομένως. Γενικά όμως, χωρίς να κάνω spoiler, πέρα από το τι γράφεται και αν είναι μαύρη, Ελένη, άσπρη, κίτρινη και αν είπε ο Οδυσσέας ή ο κανένας δεν το είπε, νομίζω ότι γενικά είναι μια καλή ταινία, δηλαδή που θα συνέστηνα σε κάποιον να πάει να τη δει και να περάσει ευχάριστα 3 ώρες.
0: Παρότι είναι μακριά, έτσι.
1: Είναι μακριά, αλλά κοίτα, έχει μέσα αρκετούς, πώς το πω, υπαρξιακούς συμβολισμούς. Τώρα πρέπει βέβαια και να είσαι λίγο αφοσιωμένος για να τα πιάσεις όλα αυτά και να ασχοληθείς. Αλλά πιστεύω ότι έχει περιεχόμενο. Έχει περιεχόμενο. Δεν είναι μια ταινία δηλαδή που έγινε στα κουτουρού. Μπορώ βέβαια να βρω ένα σωρό φάουλ, έτσι, και παραλήψεις και σκηνοθετικές επιλογές που και εγώ λέω okay, ρε παιδιά, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά έχει μια λογική και ένα περιεχόμενο. Έχει ένα στόχο, εν πάση περιπτώσει. Αυτό λέω εγώ. Μέχρι εκεί. Κριτική κινηματογράφου δεν είμαστε έτσι κι αλλιώς. Ούτε πρόκειται.
0: Εγώ σίγουρα δεν είμαι.
1: Εγώ σίγουρα δεν είμαι κι εγώ.
0: Εσύ βέβαια ως συγγραφέας.
1: Δεν είμαι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Θα έχεις μια πιο διαφορετική μορφή να θέασης, να το πω έτσι.
1: Μην το λες, γιατί 5 διαφορετικές απόψεις έχω διαβάσει. Γιατί, μάλλον 5 απόψεις έχω διαβάσει και οι 5 είναι εντελώς διαφορετικές και από διαφορετική οπτική γωνία. Οπότε κάθε άνθρωπος το βλέπει διαφορετικά.

0: Λοιπόν, αυτά ή και άλλα πολλά. Αυτά. Δεν λοιπόν, μαζεύουμε σιγά σιγά τα μπουγαλάκια μας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Λίγο μετά τις 3 εδώ στο Skype Patras 89,4. Ήταν μαζί σας ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Ήταν μαζί σας και μαζί μου ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και ήταν μαζί σας και μαζί μας ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, ο οποίος για την προηγούμενη μία ώρα ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική από τους τρεις μας. Βρείτε μέρος να δροσιστείτε για το για το υπόλοιπο της ημέρας σας. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 3 το απόγευμα.
0: Bye, γεια σας. Bye, bye.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

θεάτρινοι κιθάρες, γλέντια φωταφιλιά. Τραγουδίστε μαζί μου και γλεντήστε όλη νύχτα. Ας μεθύσουμε τώρα με καινούργια.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο, σαν φορτίο κλεμμένο.

φωλιές μια νύχτα σβήσαν τ' άστρα ξαφνικά, πέφτει στη ψυχή μου παγωνιά. Στάζουν απ' τα μάτια μου

0: Φιλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
1: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, στη διακλάδωση για ΣΕΦ και Γλυφάδα. Γιοταχή όχημα, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, εξετράπη της πορείας του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα επέβαιναν 2 άτομα, ενώ δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Νεκρός εντοπίστηκε αργά χθες βράδυ ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του, στην οδό 3η Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ποινικολόγος βρέθηκε αιμόφυρτος, ενώ στο γραφείο του δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Τον ποινικολόγο εντόπισαν τα παιδιά του, τα οποία και τον αναζητούσαν. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ενώ την έρευνα της υπόθεσης ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Αναμένεται να επικρατήσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένοι άνεμοι και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής χώρας. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την Ανατολική Ηπειρωτική χώρα, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τους 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Επιποδώς βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εκτακτά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται σε ισχύ σήμερα. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, καθίσταται υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και στο σύνολο της Αττικής. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσικλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, από τα μεσάνυχτα μέχρι και νεοτέρας απαγορεύεται είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα συνεχίσουν να λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από σήμερα το πρωί ως το πρωί της Πέμπτης και στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σέιχσου, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου και Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει και το Φαράκι της Αμαριάς σήμερα στην Κρήτη, λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Σήμερα θα συζητηθεί και θα τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τα μέτρα εφαρμογής του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο πραγματικά έρχεται να δημιουργήσει ένα καθαρό γήπεδο με καθαρούς κανόνες και διαφάνεια τόσο για την προστασία της εθνικής ασφάλειας όσο και των δικαιωμάτων των πολιτών από τη χρήση και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Που είναι τόσο κρίσιμη και απαραίτητη στις μέρες μας, τόνισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου κατά τη συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία αμερικανικές επιθέσεις που σημειώθηκαν για 11η συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης. Μέσα σε μόλις μία ώρα, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Σύμφωνα με την Αμερικανική διοίκηση, τους τελευταίους τρεις μήνες το Ιράν έχει επιτεθεί σε περισσότερα από 30 εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα οι επιθέσεις αυτές να έχουν θέσει σε κίνδυνο εκατοντάδες ναυτικούς και να έχουν επηρεάσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Εν τω μεταξύ, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση συνεχίζει να υποστηρίζει ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά για τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές του Ιράν, ενώ και στην Τεχεράνη ενεργοποιήθηκε η αεράμινα για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων, με εκρήξεις να ακούγονται στο βορειοανατολικό τμήμα της πόλης. Το πρακτορείο Τάσνιμ μετέδωσε ότι οι δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν και σε τμήματα του Μπουσέρ. Την πρόθεσή του να επιβληθεί στα εισεγόμενα γενώσιμα φάρμακα δασμός 100% από τον Αύγουστο του 2028, ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως ανακοίνωσε, το μέτρο έχει σκοπό τη μετακίνηση της παραγωγής των συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων στην επικράτεια των ΗΠΑ. Από την 1η Αυγούστου 2026, όλα τα γενώσιμα φάρμακα που εισάγονται στις ΗΠΑ θα συνεχίσουν να έχουν τελωνιακό δασμό 0% για περίοδο 2 ετών, μετά την οποία οι δασμοί θα αυξηθούν στο 100% για περίοδο 1 έτους και κατόπιν στο 200%, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τα γενώσιμα φάρμακα έχουν εξαιρεθεί μέχρι σήμερα από τους αμερικανικούς τελωνιακούς δασμούς στα φαρμακευτικά προϊόντα, οι οποίοι ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο και μπορούν να ανέρχονται έως και στο 100%. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδης και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5, στα πελάγη 6 και πρόσκαιρα, στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος, την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Αλήθεια, πέστε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί αυτή την κουβέντα έκανα νωρίτερα εδώ στους συναδέλφους που τα νυχτοπούλια. Σας αρέσει αυτό το πράγμα του 40 βαθμού Κελσίου και 30 βαθμού Κελσίου το βράδυ? Αλήθεια τώρα, πέστε μου, σας αρέσει? Δηλαδή, ικανοποιείστε εσείς οι καλοκαιράκιδες που λέμε τώρα? 30 βαθμούς Κελσίου ακατέβατα το βράδυ, δηλαδή κατέβηκα με τη μηχανή, ρε παιδί μου. Μόνο στο ψυχικό ήταν λίγο η δροσιά που είχε δέντρα. Οι όλες άλλες περιοχές με τον μπετόν καρμπόν ήμαρ τον αλίμονο. Α, και εδώ είχε λίγο δροσιά σήμερα. Περίεργος πώς, πρέπει να σας πω. Επειδή χθες τσακώθηκα με τον γειτονά μου, τσακώθηκα, εντάξει, ρε παιδί μου, ξανανταλλάξαμε, πώς το λένε, επιχειρήματα. Μου λέει, α, ωραίο το καλοκαίρι, μου λέει και λοιπά. Γι' αυτό, τι ωραίο το, το καλοκαίρι του. Το μοναδικό καλό που έχει το καλοκαίρι είναι ότι στεγνώνουν τα ρούχα γρήγορα. Δεν έχει τίποτα άλλο. Αν έχει ηλιακό, έχει ζεστό νερό. Αν δεν έχει ηλιακό νερό, επειδή είναι ζεστές σωλήνες, τρέχει ζεστό νερό. Αυτό είναι το καλά που. Τι άλλο είναι καλό? Ο σκύλος είναι νεκρός. Δεν πάει. Πάει από το ένα σημείο στο άλλο σημείο και κάθεται με τα πόδια αναμένα έτσι. Μπα και δροσιστεί λίγο. Και μετά, αφού ζεσταίνεται, γιατί ζεσταίνεται και το πιο μάρμαρο, το πλακάκι πάει πιο δίπλα. Και το βρέχει συνέχεια. Και το ζωντανό σου στέλνει το μήνυμα. Και είναι και καλομαθημένο. Ούτε. Εν τω μεταξύ, χθες είχα και μια συνομιλία με φίλο πρωινό της παρέας εδώ πέρα, ο οποίος κάνει διακοπές τώρα. Τυχερός είναι, μου λέει, α, μου λέει, εσύ θα καίγεστε. Και του λέω, και εγώ είμαστε. Του λέω, εσύ που είσαι? Μου λέει, είμαι εκεί. Του λέω, ωραία, α, μου λέει, πολύ ωραία. Βέβαια, το κακό μου λέει είναι ότι στην παραλία, και στην παραλία λέει που είσαι, πάλι ζεσταίνεις. Γιατί μου λέει, πόσο να μπαίνεις στη θάλασσα? Μπαίνεις, βγαίνεις. Κάποια στιγμή μου λέει, κάθεσαι απ' έξω. Πέστε μου τώρα, εσείς, ξαναλέω, ερώτημα κρίσεως. Το λέει και ο φίλος μου εδώ, ο Δημήτρης, πρωί-πρωί. Που πάει στο δρομολόγιο του. Πρωί-πρωί λέει 30 βαθμοί στην Γλυφάδα, στις 5 και μισή το πρωί. Σας αρέσει αυτό καλύτερα, που δεν ξέρεις τι άλλο να βγάλεις? Τα έχεις βγάλει όλα πλέον. Το δέρμα να βγάλεις, τελειώνουμε. Αλλά εντωμεταξύ, να ξέρετε ότι δεν είμαστε εκεί για πολλά-πολλά. Τα έχω πει εγώ πολλές φορές και στο παρελθόν. Διότι εδώ που τα λέμε, αγαπητοί μου ακροάτες, φυσάει πολύ αλίμονο. Φοβόμαστε. Αυτό για σήμερα έβγαλε και μια, κάνει μια δήλωση ο κύριος Τουρνάς, χθες ο αρμόδιος υπουργός, και είπε: τα μάτια σας 14, κάτι καταβάτες, κάτι αναβάτες, κάτι αυτό, κάτι εκείνο. Έρχονται λέει δυτικοί άνεμοι και θα είναι δύσκολες οι συνθήκες. Τα μάτια μας 14, εγώ λέω τώρα, κανονίστε την πορεία σας. Βέβαια, στην πορεία της ημέρας, κάποια γατόνια θα κάνουν τίποτα εργασίες πάλι εκεί πέρα και θα τρέχουν και δεν φτάνουμε. Λοιπόν, το νου σας σήμερα. Το νου σας, δεν κάνουμε τίποτα. Τίποτα. Τελεία. Δεν πειράζει. Ας πέσει έξω το ΑΕΠ της χώρας για σήμερα. Πλάκα-πλάκα τώρα που λέω για το ΑΕΠ της χώρας, παιδιά. Έβλεπα στοιχεία σχετικά με τον τουρισμό. Τα τουριστικά έσοδα, λέει, για το πρώτο πεντάμινο της φετινής χρονιάς είναι, λέει, 1 δισεκατομμύριο πάνω από τα περισσινά έσοδα. Παρακαλώ πάρα πολύ, τα επίσημα στοιχεία. Μπράβο, το πρώτο πεντάμινο είναι στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, όπου οι εισπράξεις, λέει, από τον τουρισμό διαμορφώθηκαν σε περισσότερα από 5,3 δισεκατομμύρια έναντι 4,2 την ίδια περίοδο του 25. Αυξημένες, λέει, και οι πληρωμές των Ελλήνων ταξιδιωτών στο εξωτερικό, δηλαδή οι συμπατριώτες που πάνε στο εξωτερικό διακοπές, 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, περίπου, λέει, 150 εκατομμύρια ευρώ υψηλή.

κάποιο ρεπορτάζ εφημερίδα σήμερα για ωριές, τουλάχιστον ωριές καθυστερήσεις, είτε στην αναχώρηση είτε στην άφιξη κάποιων πτήσεων. Αν σκεφτεί κανείς ότι καταγράφονται σχεδόν, λέει, 5.000 πτήσεις την ημέρα ή περνάνε πάνω από το κεφάλι μας. Ούτε λίγο ούτε πολύ, 5.000 πτήσεις. Η χώρα, λέει, που έχει ακόμα περισσότερες πτήσεις, αλλά όμως έχει καινούργια μηχανήματα, καινούργιο εξοπλισμό κλπ, είναι οι Βρυξέλλες. Μπρυζέλ! Όπου εκεί, λέει, είναι λίγο παραπάνω, 5.300. Και εκεί δεν έχουν, λέει, καθυστερήσεις. Αλλά ξαναλέω, εκεί έχουν άλλο μηχανισμό. Εδώ οι δικοί μας οι έρμοι, οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας, και κάπου διάβαζα ένα αφιέρωμα της Καθημερινής που έλεγε ότι νομίζω μια μισή ώρα τόσο αντέχουν να βλέπουν την οθόνη και να ελέγχουν τις πτήσεις οι οποίες είτε περνούν πάνω από το FIR Αθηνών, είτε πρέπει να προσγειωθούν. Κάπου πρέπει να προσγειωθούν, γιατί έχουν ένα προγραμματισμό να πάνε στο Ηράκλειο, στη Ρόδο, στη Μήλο, στη Σαντορίνη, ξέρω εγώ, στην Κάρπαθο κλπ. Στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και τα σχετικά. Μια μισή ώρα μετά, λέει, έχουν γίνει το κεφάλι τους κουρούμπελο, βγαίνουν έξω, κάθονται, λέει, κάνα τέταρτο 20 λεπτά να πάρουν τα ίσα τους, να ισιώσει λίγο το σύστημα και ξαναμπαίνουν μέσα για να κάνουν βάρδια. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, παρά το γεγονός ότι έχουμε αεροδρόμια καθυστερήσεις, έχουμε πει για τις υποδομές στα λιμάνια, μην αρχίσω πρωί-πρωί, δεν είναι τώρα, δεν είμαστε της Μπουρμπούρας, αλλά το έχουμε για αυτό το ζήτημα. Μία πάνω στα βόρεια, έχουμε και το θέμα με τους ελέγχους που γίνονται για τα αυτοκίνητα τα οποία μπαίνουν. Α, στα αεροδρόμια θυμίζω ότι έχουμε και το νέο σύστημα ελέγχου εισόδου-εξόδου για τους επισκέπτες από τρίτες χώρες, που και αυτό, λέει, κάνει ουρές επί ουρών για να φύγουν ή να έρθουν. Οπότε υπάρχει ένα ζήτημα. Όμως έρχονται οι τουρίστες, αγαπάνε Ελλάδα, ρε παιδί μου, αγαπάνε αυτό που πουλάμε. Μεταξύ μας είναι καλό το μαγαζί μας, αλλά το θέμα είναι πώς το αξιοποιούμε κι εμείς. Εν τω μεταξύ, λέει σήμερα, το αυτό έχει τουμπάρει τελείως το σύστημα. Έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ η Καθημερινή σήμερα που λέει, πλέον με αφορμή την ιστορία, ρε παιδί μου, του Instagram ή γενικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που μόλις βρούμε ωραία παραλία ή, ξέρω εγώ, απομονωμένη παραλία ή τέλος πάντων ερημική περιοχή, και αμέσως τη φωτογραφίζουν και την ανεβάζουν οι άλλοι, τώρα το έχουν κόψει αυτό, λέει. Γιατί λένε, παιδιά, μην το κάνετε, διότι λίγες έχουν μείνει. Προστατεύστε τις. Και διάβαζα, λέει, στη Σύφνο, την Τίνο, τη Μάνη, τα Χανιά, αλλά και πολλές άλλες περιοχές, είτε στην υπηρετική Ελλάδα είτε στα νησιά μας, προσπαθούν, λέει, να μην λένε κουβέντα. Όπως επίσης, λέει, και προσπαθούν, λέει, να βρουν και μια λύση και με τα πανηγύρια. Διαβάζω σε ένα πανηγύρι, λέει, πρόσφατα, λύση στον προφήτη Ηλία στη Σύφνο, ήταν, λέει, 10 Σύφνοι, 20 Αθηναίοι και 500 ξένοι τουρίστες. Διότι άμα το λες μία, άμα το λες δύο, άμα το λες τρεις, αυτοί που προγραμματίζουν να έρθουν διακοπές σου, θα πάμε στα πανηγύρια. Τα πανηγύρια ξεκινάνε στα νησιά, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και σου λέει, έχει ξεκινήσει νέο, λέει, σύστημα τώρα. Μην μιλάτε καθόλου, παιδιά, κρυφές παραλίες. Άμα διαβάζετε, ξέρετε, στα έντυπα, σε διαφόρων ειδών έντυπα, οι 20 μυστικές παραλίες, μια μισή ώρα από την Αθήνα γύρω-γύρω, δεν θα υπάρχει τίποτα, να ξέρετε, μόνο μυστικές δεν είναι. Δεν θα μου πεις, άμα το μάθει ένας και δεύτερος και τρίτος, τελείωσε η ιστορία. Ή θέλει πολύ, ή θέλει. Κατά τα άλλα, έχετε το νου σας, το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, 1 με 5 υπάρχει απαγόρευση υπαίθριων εργασιών. 1 με 5. Νομίζω ότι το 1 είναι αργά, αλλά δεν είμαι εγώ ειδικός. Λοιπόν, υποχρεωτική, λέει, η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών και διανομών με δίκυκλα σε Αττική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Από την παύση εργασιών εξαιρούνται οι κρίσιμες υποδομές υγείας, μεταφορών και κοινής ωφέλειας, υπό την προϋπόθεση, λέει, λήψης των απαραίτητων μέτρων προστασίας. Δηλαδή, κάνα μπουκαλά και νερό, δηλαδή. Δηλαδή τα μέσα μαζικής μεταφοράς, υποψιάζουμε. Τι θα κάνουν και οι οδηγοί, σταματήσουν, Οι μηχανές του ΕΚΑΒ, τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Η επιθεώρηση εργασίας δεν θα επιβάλλει πρόστιμο αναεργασμού.

0: Ζόμενο 2.000 σε κάθε επιχείρηση που παραβιάζει την υποχρεωτική παύση των εργασιών. Πρέπει να γίνει καταγγελία, υποψιάζομαι, γιατί πού να του βρει όλου. Ε? Άρα θα την πω την κακία, με συγχωρείτε πρωί-πρωί, αλλά δεν πειράζει. Δεύτερη κακία, συνεχόμενη. Με μουρμούρα εγώ, δεν πειράζει. Άρα δηλαδή δεν παραγγέλνουμε τίποτα. Ούτε κανονικά πρέπει να δοθούν και να μοιραστούν ούτε δέματα ούτε τίποτα. Μιλάω και για τα παιδιά που είναι πάνω στα μηχανάκια τα έρμα. Μία με πέντε. Ξαναλέω, το μία μου φαίνεται αργά. Και το πέντε νωρίς είναι για τέτοιες θερμοκρασίες, διότι σήμερα είμαστε στην κατηγορία 5. Πόπο, 5. Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Και στην κατηγορία 4, που σημαίνει πολύ υψηλός κίνδυνος, είναι η Αρκαδία, η Λακωνία, η Έτωλο, Ακαρνανία, η Αχαΐα, η Φωκίδα, η Εύβοια, η Θεσσαλία, το Κιλκής, η Θεσσαλονίκη, η Ρόδος. Σε καλό δρόμο είμαστε. Εν τω μεταξύ, τώρα τα λέω αυτά, μου λέγε η σύνταξη των ειδήσεων. Ω, καταιγίδα, βλέπω Θεσσαλονίκη. Να τα, να τα. Άρχισαν τα όργανα. Βλέπω, σύμφωνα με τα στοιχεία, 6 ώρα το πρωί της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, νωρίτερα έβρεχε στη Φλόρινα στις 5. Τώρα βλέπω αέρα μπόλικο στη Θεσσαλονίκη με 26 βαθμούς Κελσίου και πέριξ της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω, Αβραάμ, καλημέρα. Τι γίνεται στην πόλη, βρέχει? Λοιπόν, νωρίτερα έβρεχε στη Φλόρινα. Χθες το βράδυ, λέει, είχε μπουρίνι στην Κέρκυρα. Με ισχυρούς ανέμους, αρκετή βροχή, πτώση δέντρων κλπ. Κλπ. Τα μάτια σας 14. Για σήμερα το απόγευμα, το έχει πει η κυρία Σούζη, στα βόρεια καταρχάς, και αύριο που είναι Πέμπτη, δόξα το μεγάλο δύναμο, θα πέσει και η θερμοκρασία. Αλλά εντάξει, θα πέσει η θερμοκρασία τώρα μεταξύ μας. Μην νομίζω ότι το σπίτι θα δροσίσει. Το τούβλο έχει γίνει μέσα πύραυλος. Μίλαγα χθες με ένα πολιτικό μηχανικό. Εν τω μεταξύ, μιλάω, κοιτάω δεξιά, κοιτάω αριστερά. Όλοι κουνάνε το κεφάλι τους. Λοιπόν, μίλαγα χθες με ένα πολιτικό μηχανικό και μου λέει και το εξής. Μου λέει, Ψάλτη, πόσα χρόνια είναι το σπίτι σου? Του λέω 22. Μου λέει, να ξέρεις, μου λέει, ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής κλπ. Τα δομικά στοιχεία, λέει, του σπιτιού, είτε λέει το μπετόν, είτε πολύ περισσότερα τα τούβλα, τραβάνε ζόρι. Του λέω, τι εννοείς ακριβώς? Μου λέει, αυτό το ζέστη κρύο, ειδικά το καλοκαίρι, λέει, που τα πράγματα γίνονται αρκετά πιο ζόρικα όσον αφορά τις θερμοκρασίες σε σχέση με το παρελθόν. Όχι και το παρελθόν δεν είχαμε, είχαμε και στο παρελθόν. Αλλά δεν έχουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες, τόσο ευμετάβλητα φαινόμενα κλπ. Μην νομίζεις, μου λέει, ότι δεν αφήνει και κάτι κάθε. Είτε υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία, είτε υπερβολικά χαμηλή θερμοκρασία στο σπίτι. Του λέω, και τι να κάνω, κουνάω την ουρά μου εγώ, δηλαδή πώς θα το αντιμετωπίσω? Μου λέει, δεν του το λέω, μου λέει, για να το αντιμετωπίσεις. Γιατί κάπου διαβάζω για θερμικές λυσίδες και αυτά και εκείνα. Μου λέει, αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς, μου λέει. Άμα, μου λέει, δεις και τίποτα ψιλορογμές και λοιπά, να ξέρεις, λέει, σε κάποια σημεία είναι, μου λέει, και αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες επηρεάζουν. Έτσι μου το είπε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερα τα τούβλα, μου λέει. Άκου να δεις, φίλε ακροάτη. Όλα τα είχαμε, αυτά μας μάραναν. Εν τω μεταξύ, όλα τα είχαμε. Τι γίνεται, παιδιά, με τα πετρέλαια? 90 ψιλοακουμπάει τα $92 το Brent. Να τα, έχει 1% άνοδο. Ακόμα δεν ξεκίνησε η μέρα. Στην Ανατολή, ε. Και το αμερικανικό είναι στα 85. Το φυσικό αέριο που είναι, πω, κουμπάει τα 60. Θα κλάψουν μανούλες, σας το λέω, να το ξέρετε. Αλλά προς το παρόν κάνουμε μπάνια. Εμείς έχουμε τουρισμό. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Περπατάμε σε παράλληλους δρόμους. Πάρα πολύ ωραία. Στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, 11η νύχτα νέων βομβαρδισμών. Όπα, πέσαν όλα κάτω. Μπράβο. Λοιπόν, δεν έχω πει ακόμα το αγιολόγιο και το είχα αφήσει ανοιχτό, καταλάβατε. 11η μέρα, λοιπόν, βομβαρδισμών. Και ενώ χθες τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έδιναν ρεπορτάζ για περίπου 100, λέει, Αμερικανούς στρατιώτες τραυματίες, δεν μιλάω για τους νεκρούς, νεότερα στοιχεία μιλάνε για πολύ περισσότερους τραυματίες από τα χτυπήματα της Τεχεράνης. Εν τω μεταξύ, τώρα το έχω πει πάρα πολλές φορές, στην περίπτωση αυτών των εκατέρωθεν χτυπημάτων, λόγω του πολέμου, όπως καταλαβαίνετε, δεν ξέρεις πού ακριβώς είναι η αλήθεια. λόγω των γεγονότων τα οποία διαδραματίζονται και βεβαίως της προπαγάνδας η οποία υπάρχει. Η αμερικανική πλευρά πάντως, ο κύριος Χέξεθ, διαβάζω ότι μέχρι τώρα λέει ο πόλεμος έχει κοστίσει 40 δισεκατομμύρια δολάρια, αλήθεια ψέματα που να ξέρει κανείς, και ζητάει λέει επισήμως καμιά ογδονταριά ακόμα από την γερουσία λέει και το Κογκρέσο για να συνεχιστούν τα χτυπήματα στην Τεχεράνη. Γενικώς είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, ε. Και όπως υπογραμμίζεται σήμερα, η τέλεια καταιγίδα λέει για τις ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Ποιοι είναι λέει οι τρεις λόγοι οι οποίοι θα σπρώξουν πιο πάνω τις τιμές? Εν τω μεταξύ, αν αυξηθούν τα καύσιμα και το ρεύμα, θα αυξηθούν και όλα τα άλλα. Διότι τα καύσιμα είναι η αλυσίδα για ό,τι μπορεί να βάλει κανείς. Το ρεύμα είναι αλυσίδα για παραγωγή προϊόντων, για, πώς το λένε, για την κατανάλωση του ρεύματος εμείς που πληρώνουμε κλπ. Οπότε όλα οδεύουν σε λεωφόρους πάλι. Μέχρι ότου ελπίζουμε όλοι να πάει ο Αμερικανός πρόεδρος σε μια εκεχηρία. Θα είναι δεκαήμερη, θα είναι παραπάνω. Τα κάνει όλα αυτά γιατί το έκανε και στο παρελθόν και θέλει να δείξει ότι πετυχαίνει κάτι, παρά το γεγονός ότι όλα όσα είπε προσφάτως στην ομιλία του για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τις ενδιάμεσες εκλογές θα διαφοροποιήσουν τα πράγματα, κανείς δεν ξέρει. Να, στο πρώτο θέμα τώρα το CNN χτυπάει και λέει ότι ο Χέξεθ, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, λέει ότι ο πόλεμος έχει κοστίσει λέει 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Αλήθεια, ψέματα, πιο πάνω, πιο κάτω, αλλά ζητάει λέει και άλλα χρήματα. Το Πεντάγωνο λέει δεν έχει συμπεριλάβει σε εκτιμήσεις του το κόστος ανοικοδόμησης των βάσεων το οποίο έχουν δεχθεί η επίθεση λέει από το Ιράν. Μάλιστα. Αυτά τα ωραία, τα λίγα, τα μεγάλα, τα πολλά και λοιπά και λοιπά. Χθες εντωμεταξύ είχαμε λέει και την παρουσίαση του Traffic Commander, κυρίες και κύριοι. Θα είναι το έξυπνο σύστημα κατά του μποτιλιαρίσματος. Εντωμεταξύ, μεταξύ μας το λέω, γιατί άκουσα κάτι, θα έχουν από πάνω κάτι drones, κάτι κάτω, κάτι ειδικές δυνάμεις, κάτι αυτά κλπ. Παιδιά, άμα δεν μειωθούν τα αυτοκίνητα. Τώρα σοβαρά σας το λέω. Εχθές πάντως ήταν η πρώτη μέρα που ανέβηκα κατά τις 11 το ποτάμι, μέσα στη ζέστη εκεί στη Φιλαδέλφια. 78 βαθμούς Κελσίου είχε η άσφαλτος, να ξέρετε. Λοιπόν, δεν είχε πάρα πολύ κίνηση. Δεν ξέρω, μάλλον λόγω της ζέστης την γλιτώσαμε χθες. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου λέει καταργεί το ΦΠΑ στο ρεύμα. 45 λίρες φθηνότερο λογαριασμό θα πληρώνουν λέει τα νοικοκυριά. Προσπαθεί να κάνει κάποιες κινήσεις ο νέος πρωθυπουργός, διότι το κλίμα λέει δεν είναι και πάρα πολύ καλό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, διαφημίσεις. Τίτλοι, επιστρέφουμε. Καλημέρα σας.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
3: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά στη διακλάδωση Γιασεύ και Γλυφάδα. Γιοταχή όχημα με δύο επιβάτες εξετράπη τις πορείες του υπό αδιευκρίνησης συνθήκες. Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Νεκρός εντοπίστηκε αργά εχθές το βράδυ ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής. Την έρευνα της υπόθεσης ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων με πολύ ψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται σήμερα. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν στην Κέρκυρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη νύχτα το νησί με κύρια χαρακτηριστικά τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση. Σήμερα θα συζητηθεί και θα τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Στην Τουρκία, την αποχώρησή του από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα ανακοίνωσε ο Σγκιού Ροζέλ. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 6 και 34. Να θυμίσω ότι η κυρία Δήμητρα Σταματίου, κυρίες και κύριοι, απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, εδώ στον Sky 100,3, ο κύριος Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε, παιδιά, 210-48-00-170-174. Καλημέρα, σχόλια, σχολιανά. Υπάρχει και το skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Μπαίνετε, γράφετε το μηνυματάκι, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση. Και όλα έρχονται στον κεντρικό υπολογιστή που έχω εδώ μπροστά μου, στον ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην παραγωγή με τα ηχητικά, που χλωμό το βλέπω να τα ακούσουμε. Η κυρία Βαρσάμι, όπως πάντα, στις μουσικές επιλογές. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα και σήμερα. Θυμίζω ότι έχουμε και την Κυριακή ραντεβού. 10 με 12 το πρωί, έτσι. Στον τρίτο καφέ για μας. Α, κάνουμε μια κουβέντα. Έχουμε και πολύ ωραία πράγματα επιλέξει ήδη για να κουβεντιάσουμε, να συζητήσουμε. Νομίζω θα περάσουμε υπέροχα, όπως σημαίνει πάντοτε στον Sky 100,3. Λοιπόν, 6 και 20 ανέτειλε ο ήλιος. Έχουμε χάσει ένα τεταρτάκι, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Πρωί-πρωί βλέπω τηλεοπτικές κάμερες στημένες σε κάτι παραλίες και κάνουν μπάνιο οι άνθρωποι. Τι να κάνουν. Εντάξει, τη ηλικία μου είναι, να ξέρετε. Τι να κάνουν. Στον άλυμο βλέπω ένα γδύνεται εκεί. Τι να κάνει για τόσο έρμο. Μη γελάς, δεν εκδίνεται. Άλλοι έχουν μπει μέσα κανονικά και είναι και στα βαθιά. Α, σαν σου λέω εγώ, σειρά μου είναι αυτοί όλοι. Εντάξει, για χαρά. Και τα περιστέρια παρέα εκεί, να ξέρετε. Όχι μόνο τα. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει κόσμος και ντουνιάς, αλλά πρέπει να πούμε χρόνια πολλά στη Μαγδαληνή, τη Μαρκέλα και τον Μάρκελο. Σήμερα είναι Ευρωπαϊκή ημέρα, λέει, για τα θύματα εγκλημάτων μίσους και παγκόσμια υπέρα εγκεφάλου. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1987, πω φαντάρος ήμουν. Λοιπόν, πρωτοφανής καύσων πλήττει την Ελλάδα, Δήμητρα, μέχρι λέει τις 29 Ιουλίου, σήμερα σας θυμίζω ότι έχουμε 22, δηλαδή για 7 μέρες, η θερμοκρασία ήταν σταθερά, λέει, πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Το θυμάστε, το 87, δεν το θυμάσαι, βέβαια, ήσουν μπέμπες τότε. 1300 η επίσημη εκτίμηση των ανθρώπων οι οποίοι μας χαιρέτησαν τότε. Στην Αθήνα, λέει, ήταν 1120, κάτι τέτοιο. Ξαναλέω, 1987, 40, όχι 40, 39, αφού είναι 26, καλά δεν λέω, 87, 97, 7, 17, είναι καλά λέω, 39 χρόνια. Παιδιά, ήμουν Σαντορίνη φαντάρος, δεν κατάλαβα τίποτα. Τίποτα. Έπαιρνα εγώ στην Αθήνα, στη Ραφίνα, στην πατρίδα μου τηλέφωνο τότε. Μου λέγανε, σκάσαμε εσείς. Τι λένε, λέω, τι σκάσανε. Καλά, βέβαια, ήμουν και πιτσιρικάς, δεν καταλάβαινα. Και τα... Σαν τουζένια μου τότε, κατάλαβες τώρα, Δημητρούλα. Λοιπόν, μάλιστα. Αυτά, σαν σήμερα. Τώρα, το 43 λέει σαν σήμερα, 1943. Πάνω λέει από 200.000 λαού στην κατεχόμενη από τους Γερμανούς Αθήνα, κάνουν, λέει, μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν, λέει, στη Βουλγαρία όλη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον αξιό. Μάλιστα έχει και επεισόδια και 100 διαδηλωτές έχασαν τη ζωή τους και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, λέει, τον Χίτλερ να αναστείλει τη συγκεκριμένη απόφαση επαόριστον, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι λες, ρε παιδί μου. Λοιπόν, τι άλλο έχει γίνει σαν σήμερα. Σαν σήμερα βλέπω γενέθλια η κυρία Δέσποινα Βανδύ, δεν λέμε ηλικία. Μικρή τη βλέπω την κυρία Βανδύ, μπράβο της. Σαν σήμερα φεύγει ο Τόνης Μαρούδας, είναι φίλος του Ιωσήφ, φίλος μου. Ο οποίος άλλος είναι και ο Μάνος Ελευθερίου. Τι καταπληκτικός άνθρωπος ο Μάνος Ελευθερίου. Τον είχα γνωρίσει, λοιπόν, Συριανός, ε. Όπα, χτυπάνε τα τηλέφωνα. Α, απάντησες. Απάντησες, Ιωσήφακο, καλημέρα. Λοιπόν, τι ωραίος άνθρωπος. Τι ωραίος άνθρωπος ο Μάνος Ελευθερίου. Ποιητής, τυχουργός και πεζογράφος. Ξαναλέω, Συριανός. Ήδη στον Παρόδο, δεν το έχουμε πει αυτό, μας έχει φάει καθημερινότητα. Αυτή η υπέροχη Σύρος, δεν ξέρω πώς έχετε πάει. Γενικά το νησί δεν είναι μόνο η Ερμούπολη. Τι όμορφος τόπος. 200 χρόνια η Ερμούπολη, από την ίδρυσή της, παρακαλώ πάρα πολύ. Έγιναν τουλάχιστον, δεν παρακολουθώ με τα προσοχής, μια σειρά εκδηλώσεων. Είναι κούκλα, παιδιά. Η Ερμούπολη είναι κούκλα. Τώρα βέβαια θα μου πεις, εγώ είμαι επισκέπτης, σωστό είναι αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Με όλη τη σημασία της λέξης κούκλα. Όπως και έχουμε και άλλα ωραία νησιά, δεν το κουβεντιάζω, αλλά απλώς τώρα με αφορμή τώρα αυτό που είπαμε νωρίτερα. Επισήμως το Αγιολόγιο Ορτολόγιο λέει, κυρίες και κύριοι, Μαρίας Μαγδαληνής Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρκέλης. Α, είναι αποτυχίο, πολλά, πολλά ονόματα χιώτικα γιορτάζουν σήμερα. Και Μενελάου Οσίου του Αβά. Χρόνια πολλά και καλά λοιπόν σε όσους έχετε κάποια γιορτή, κάποια επέτειο, τα καλύτερα σας εύχομαι. Επίσης μου λέτε διάφοροι στα μηνύματά σας ότι, ρε Συμψάλτη, τι να κάνουμε σήμερα να πάμε για δουλειά που κάνει ζέστη. Θα πάτε προφανώς, αλλά πρέπει να έχετε πάλι το μπουκάλι το νερό μαζί σας. Θα φοράτε κάτι που να μην είναι μαύρο και λοιπά, ανοιχτόχρωμα, όσο πιο ελαφριά ρούχα γίνεται. Κάνα παρασόλι κλασικά, ομπρέλα, δεν πειράζει παιδιά, θα σας πούνε ότι την κουβαλάς την τρέλα, αλλά πάρτε ένα καπέλο. Αν πάτε, αν κυκλοφορείτε δηλαδή και στο κέντρο. Εν τω μεταξύ, χθες μας ήρθε στους δημοσιογράφους ένα mail, ένα πολύ ωραίο mail. Το έχω κρατήσει για να το είδα και στις εφημερίδες σήμερα. Λοιπόν, μπορεί, λέει, η μετακίνηση στο κέντρο της Αθήνας να γίνει πιο υποφερτή σε ημέρες καύσωνα. Έρχεται λοιπόν να απαντήσει στο ερώτημα αυτό ένα συμμετοχικό πρόγραμμα που λέγεται Cool Routes, δηλαδή δροσερή δρόμη τέλος πάντων, που ξεκίνησε την πιλωτική του λειτουργία. Είναι, λέει, μια πρωτοβουλία που δίνει τη δυνατότητα σε όσους κυκλοφορούν πεζοί στο κέντρο της πρωτεύουσας να σχεδιάζουν τις διαδρομές τους και με βάση, λέει, την θερμική τους άνεση να εντοπίζουν τα πιο δροσερά σημεία της πόλης. Μάλιστα, η πρώτη πιλωτική εφαρμογή του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης σελίδας, επικεντρώνεται, λέει, στο κέντρο της Αθήνας και βασίζεται, λέει, σε βιωματικές πληροφορίες που συλλέχθηκαν από ανθρώπους οι οποίοι περπατούν, εργάζονται και μετακινούνται καθημερινά στην πόλη. Στην πρώτη φάση συνέβαλαν εθελοντές και εθελόντριες της Greenpeace, του WWF Ελλάς κλπ. Λοιπόν, και μπήκα μέσα στο χάρτη, κυρίες και κύριοι, το συγκεκριμένο. Αύριο το πρωί ελπίζω να έχουμε μια κουβέντα γύρω από το ζήτημα αυτό, αλλά αυτό θέλει τη συμμετοχή των πολιτών. Θα μου πεις, και τι να κάνουμε, κάθε φορά που πηγαίνουμε κάπου ψάλτη να σταματάμε και να ενεργοποιούμε και να κάνουμε δουλίτσα για αυτό το... Ναι, δεν κακό. Μεταξύ μας θα το αντιμετωπίσουμε το ζήτημα, όπως καταλαβαίνετε. Δεν θα έρθει η λύση από πάνω. Όπως και λέει, τέλος πάντων, μια ψυχή. Απετακάτω είναι η ιστορία, δεν απέτα πάνω. Λοιπόν, ωραίο είναι αυτό. Αν λοιπόν βρίσκετε και έχετε μέρη εκεί στην περιοχή σας, εντάξει, στο κέντρο της Αθήνας, στο λεκανοπέδιο που είναι ζεστό έτσι κι αλλιώς, κάντε μια καλή κίνηση. Cool Roots και GR. Τώρα, τι έγινε χθες με τα δύο πλοία που συγκρούστηκαν, μπορείτε να μου πείτε. Αλήθεια, δεν είμαι ειδικός, άσχετος είμαι, αλλά άκουσα σε φυσικό ήχο αυτόν ο οποίος κατέγραφε με το κινητό του τη σύγκρουση ενός επιβατικού οχηματαγωγού με το ένα, πώς το λένε, που ήταν μόνο με οχήματα. Ρο-ρο, έτσι δεν λέγονται αυτά, ξέρω εγώ. Λοιπόν, μπορείτε να μου πείτε, αλήθεια, πώς γίνεται με τα σύγχρονα μέσα που έχουν τα πλοία να μην βλέπει το ένα το άλλο μέρα, όχι με νύχτα. Πες νύχτα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, δεν έβλεπα καλά, είχε ομίχλη και λοιπά. Και να πάει το ένα να χτυπήσει τη μούρη με μούρη το άλλο. Εν τω μεταξύ, το ρο-ρο είχε μέσα, λέει, και φορτηγά τα οποία μετέφεραν κάτι οξυγόνα κλπ. Δηλαδή, είναι να μην σου κάτσει καμία στραβή. Το άλλο, με το μαχαίρωμα στην Ακρόπολη χθες το πρωί, ένας 60χρονος ο οποίος, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει και μια ιστορία. Με βάση αυτά που λέει το αστυνομικό δελτίο, με ένα μαχαίρι πήγε και χτύπησε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών. Να ξέρετε ότι το θέμα αυτό έπαιξε αρκετά ψηλά στα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης. Στα καλά καθόμενα οι άνθρωποι περιμέναν να μπουν στην Ακρόπολη και εμφανίστηκε κάποιος από το πουθενά, κραδένοντας ένα μαχαίρι, και μαχαίρωσε δύο ανθρώπους. Τη γυναίκα λίγο πιο ελαφρά, ο άντρας, λέει, ο οποίος προσπάθησε να προστατεύσει τη γυναίκα λίγο πιο σοβαρά. Μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες, η γυναίκα βγήκε, ο άντρας το μεταφέρανε, λέει, στο ΚΑΤ μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών στο πρώτο νοσοκομείο. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Και τι να κάνουμε, θα μου πεις, κοιτάμε δεξιά-αριστερά. Ξέρω εγώ, τι να σας πω κι εγώ. Αλλά είναι συγκλονιστικό και το θέμα αυτό το άλλο. Και το πλοίο, ξαναλέω, προφανώς, γιατί έμαθα ότι πήγε, λέει, ο υπαρχηγός του λιμενικού σώματος για να διαπιστώσει και να γίνουν και σχετικές έρευνες του πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στο συγκεκριμένο περιστατικό. Αλλά από την άλλη μεριά, ξαναλέω, και το άλλο θέμα που το θεωρώ πολύ σοβαρό. Να σας πω και κάτι άλλο. Υπάρχει και μια καλή είδηση. Αύριο, 23 του μηνός, επισήμως εγκαινιάζεται, θα παραδοθεί την Παρασκευή 24, πλήρως ο περίφημος Ε65, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή θα μπαίνεις Λαμία και θα φτάνεις Γρεβενά. Έχετε πάει από εκεί? Σας έχω πει, καταπληκτικό. Είχα πάει όταν ήταν μόνο το ενδιάμεσο κομμάτι. Ελλάδα, ολέ. Μπροστά και πίσω δεν υπήρχε δρόμος. Αλλά ξαφνικά εκεί που πήγαινε στα χωράφια, ξαφνικά έπρεπε μπροστά σου μια λεωφόρο. Και αφού τελείωνε η λεωφόρος, ξανά πέφτε στα χωράφια. Ήτανε περίοδος κορονοϊού και πήγαινα το γιο μου φαντάρο, παιδιά. Γέλαγαν και οι πέτρες. Όταν σας λέω γελάγαμε και οι πέτρες, για αυτό το οποίο υπήρχε εκεί ο περίφημος Ε65, επιτέλους θα δοθεί στην κυκλοφορία την Παρασκευή. Ξαναλέω, νομίζω σε 1 ώρα και 45 λεπτά από τη Λαμία θα είσαι στα Γρεβενά, δηλαδή θα είσαι στην Εγνατία οδό. Πήγαινοντας αριστερά προς τα Γιάννενα ή την Ιγουμενίτσα, δεξιά όπου θέλεις. Μέχρι τα σύνορα με την Τουρκία. Κλείνοντας, πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί μετά έχουμε να βρούμε τον κύριο Κεραμιτζόγλου, έχει να μας πει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Μαθαίνω ότι η Ένωση Πυροσβεστών Αττικής θα προσφύγει, λέει, στην Εισαγγελία Αθηνών για να υπάρξει, λέει, προστασία από τα συνεχιζόμενα περιστατικά επιθέσεων από Ρωμά, κυρίως, λέει, στην ευρύτερη περιοχή της Ελευσίνας, την ώρα, λέει, εκτέλεσης των καθηκόντων των πυροσβεστών. Δηλαδή, πάνε οι πυροσβέστες να αντιμετωπίσουν μια πυρκαγιά και μέσα σε όλα τα άλλα, με στη ζέστη, τη φωτιά, τους κινδύνους κλπ, έχουν, λέει, και το μυαλό τους να αντιμετωπίσουν επιθέσεις από Ρωμά. Γιατί, παιδιά? Σας θυμίζω ότι αντίστοιχα περιστατικά είχαμε και στην υποδομή του προαστιακού σε κάποιες από εκείνες τις περιοχές που μπαίνανε και κλέβανε οικόπεδα, καλώδια και οικόπεδα. Εν τω μεταξύ μαθαίνω, λέει, ότι ετοιμάζεται η υποδομή τυχείο, δηλαδή δεξιά και αριστερά, θριάσιο, ζευγολατιό και θύβα, που θα είναι 7-8 μέτρα ψηλή, για να μην έχουμε ντράβαλα με να μπαίνουν μέσα να κόβουν καλώδια κλπ. Δηλαδή θα κοστίζει τώρα στο ελληνικό κράτος να φτιάξει υποδομή για να αντιμετωπιστούν τα γνωστά και μη εξαιρετικά ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Λοιπόν, όλοι μαζί μπορούμε, κυρίες και κύριοι. Έρχεται η ώρα της μεγάλης συναυλίας, της ετήσιας ξεχωριστής μοναδικής συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος, αφιέρωμα Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το ραντεβού μας στο Καλλιμάρμαρο, κλασικό σημείο ραντεβού. Συμμετέχουν αφελοκερδώς για μια συναυλία που, επαναλαμβάνω, προετοιμάζεται ήδη. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για την αγορά των εισιτηρίων σας. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για όλες τις πληροφορίες που θέλετε εν όψη αυτού του μεγάλου μας ετήσιου ραντεβού. Τα έσοδα της συναυλίας για αγορά δεντριλίων, αλλά και για όλες εκείνες τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύγκρατη κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, πληροφορίες από αγροτές, πρέπει να πάμε στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Ο φίλος μου ο Παπαθανάσης μου λέει 22 βαθμούς στην Κομωτινή, πάρα πολύ ωραία. Η Κατερίνα αλλά και ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη λέει ψιλοψυχαλίζει, αλλά δεν τη λες και βροχή αυτή. Αυτό τώρα γύρω στις 6 και 20. Με αφορμή αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, αλλά προφανώς μάλλον σπρώχνει προς τα κάτω τη θερμοκρασία. Υποψιάζομαι δηλαδή από αυτά τα οποία βλέπω. Α, όχι, τώρα το μάζεψε. Τώρα τα νεότερα στοιχεία πριν από ένα τέταρτο. Τον έκοψε τον αέρα, τελείωσε τον μπουρίνι, καθάρισε η υπόθεση. Αλλά βλέπω παιδιά στη Φλόρινα έχει πόσο, 17 βαθμούς Κελσίου, δροσούλα. Καλά είναι, ε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Γιώργος Κεραμιτζόγλου, γρήγορα πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Διότι υπάρχει μια απόφαση λέει, του Συμβουλίου της Επικρατείας με πολύ ενδιαφέρον, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις τι, μισό λεπτό παιδιά, ο κύριος Κεραμιτζόγλου στην παρέα μας για να μας τα πει. Έλα, Γεώργια, καλημέρα.
11: Όλος καλή δύναμη. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα οικόπεδα από 4 στρέμματα,
0: ναι,
11: που ζητείται να αξιολογεί ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη δόμηση όχι μόνο να υπάρχει μία οδός κοινόχρηστη, αλλά να έχει και μια θεσμική αναγνώριση. Δηλαδή αυτός που θα καταθέσει μια αίτηση για να έχει ένα οικόπεδο,
0: ναι,
11: σε μια περιοχή και θα πάει ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει μια αίτηση για να κτίσει,
0: μάλιστα,
11: για να βγάλει μια οικοδομική άδεια.
0: Μάλιστα.
11: Η υπολοδομία λοιπόν θα του ζητήσει και το έγγραφο εκείνο που να πιστοποιεί ότι ο δρόμος στον οποίο θα κτίσει ο ενδιαφερόμενος είναι και αναγνωρισμένα ως κοινόχρηστος.
0: Ναι, ότι το οικόπεδο το οποίο βρίσκεται, ναι, σε μια συγκεκριμένη περιοχή έχει δρόμο που είναι αναγνωρισμένος.
11: Έτσι, έτσι. Δηλαδή, φανταστείτε ότι σε πάρα πολλά πόλεις και χωριά υπάρχουν δρόμοι επί δεκαετίες. Όμως δεν υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις διοικητική πράξη. Δηλαδή, ούτε η κοινότητα, ούτε ο Δήμος, ούτε η περιφέρεια, ούτε ακόμα και η πολιτεία.
0: Άρα, συγγνώμη, δεν... αυτά που δεν θα έχουν αυτό το χαρτί, εντάξει, μπορεί να το βρει μόνο στην υπηρεσία, δεν θα μπορούν να χτίσουν, όχι προφανώς. Ε.
11: Ναι. Δεν εκδίδουν οικοδομική άδεια.
0: Oh.
11: Δηλαδή, ο κοινόχρηστος χαρακτήρας πρέπει να πιστοποιείται και θεσμικά, ούτως ώστε η υπολοδομία σε αυτές τις περιπτώσεις να μπορεί να εκδώσει οικοδομική
0: άδεια. Άρα καταλαβαίνω, Γεώργιε, ότι αν είναι ένα τυφλό οικόπεδο στο οποίο έχουν αποφασίσει οι γύρω-γύρω να το επιτρέψουν δρόμο να περνάει, δεν έχει δικαίωμα να χτίζει, προς το παρόν τουλάχιστον.
11: Ναι, φυσικά. Δηλαδή τα τυφλά οικόπεδα και επίσης και τα οικόπεδα που ναι μεν είναι σε ένα δρόμο, δηλαδή φανταστείτε ότι υπάρχει μια οδός όπου όμως δεν έχει... δεν έχει το απαραίτητο έγγραφο που να αποδεικνύεται ότι είναι κοινόχρηστη. Δηλαδή να μην είναι δρόμος ο οποίος θα πηγαίνει μόνο ο ιδιοκτήτης.
0: Το συγκεκριμένο οικόπεδο, αλλά να περνάνε και άλλα αυτοκίνητα κλπ.
11: Να
0: έχει διαπερατότητα, ας πούμε, με λίγα λόγια.
11: Και επίσης να είναι και θεσμοθετημένη. Δηλαδή να υπάρχει το έγγραφο που θα καταθέσει ο ενδιαφερόμενος στην πολυοδομία και θα δείχνει.
0: Γιώργο, αυτό το χαρτί δεν πρέπει να το έχει το κτηματολόγιο. Πού θα το βρει
11: θα ψάξει μαζί με τη βοήθεια του μηχανικού του, θα μπουν στο κτηματολόγιο, θα δουν ακριβώς.
0: Πού βρίσκεται το οικόπεδο για να κάνουν
11: δουλειά. Λοιπόν, τώρα βέβαια. Κοιτάξτε, όλο αυτό θα λυθεί με τα τοπικά προοδομικά σχέδια.
0: Πότε θα έρθουν αυτά τα τοπικά ποτά?
11: Σε κάποιες περιπτώσεις θα έρθουν σύντομα.
0: Ναι, σε κάποιες πιο αργά.
11: Σε κάποιες μεγάλες πόλεις, ειδικά πολύπλοκες και όλα αυτά, θα έρθουν πιο αργά.
0: Μάλιστα.
11: Αλλά εκείνη το θέμα, δηλαδή, αν είχαμε και αν έχουμε τα τοπικά προδρομικά σχέδια, όλα αυτά λύνονται. Τώρα είναι ίσα για να ταλαιπωρείται ο κόσμος. Δηλαδή, φανταστείτε πόσοι έχουν αγοράσει οικόπεδα και μάλιστα τα έχουν πληρώσει πολύ ακριβά.
0: Ναι,
11: γιατί έλεγαν, και τι έλεγαν, ούτε όπως και να είναι, τέσσερα στρέμματα και πάνω αν έχω, χτίζω. Θα χτίσω οπουδήποτε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πληρώσανε χοντρά λεφτά για να πάρουν οικοπεδάκι, να τα αφήσουν στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους και όλα αυτά.
0: Πρέπει να υπάρξει ρύθμιση για αυτό το ζήτημα, λοιπόν.
11: Και πρέπει να υπάρξει μια μεταβατική ρύθμιση μέχρι να. Αυτό ζήτημα, δηλαδή, με πήραν και άλλοι μηχανικοί και εχθές και προχθές, που λένε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, θα πάει τώρα στο ξαφνικό, εντελώς στα ξαφνικά, βγήκε αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που σου λέει ότι όχι.
0: Κάποιος είχε κινητοποιήσει όλη αυτή τη διαδικασία. Ξαφνικά είναι για μας, για τους μη γνωρίζοντες. Αλλά κάποιος προφανώς. Από μόνο του δεν τη βγάζει. Λοιπόν, ωραία, Γιώργο, οπότε περιμένουμε, δηλαδή, να υπάρξει ρύθμιση από το αρμόδιο.
11: Μια μεταβατική ρύθμιση μέχρι να βγουν τα τοπικά προδρομικά. Που εκεί λύνονται όλα.
0: Κάτσε να τα δούμε το αν λύνονται όλα. Κράτα και μια μικρή πίδα. Να δούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Κεραμιτζόγλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Δύο πράγματα πριν πάμε σε διαφημίσεις. Βλέπω για τα της κίνησης, επειδή είμαι και λίγο Κολιομιχάλης τώρα, γιατί λείπει άδεια Κολιομιχάλης, βλέπω ότι έχει ένα τροχαίο στο ρεύμα καθόδου του ποταμιού και αρχίζει η ανάσχεση εκεί στο ύψος της Πέτρου Ράλη. Λοιπόν, για κανονίστε την πορεία σας, προσεκτική σας παρακαλώ, κατεβαίνοντας, όπως επίσης ανεβαίνοντας. Εντάξει, δεν έχει κίνηση πολύ, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Εκεί στο ύψος, μετά στα Άνω Πατήσια περίπου, έχει λίγο κινησούλα, όχι τραγικά πράγματα. Η Λεωφόρος Αθηνών έχει λίγο κινησούλα, προφανώς καλύτερη εικόνα σε σχέση με την καθημερινότητα του χειμώνα. Στο λιμάνι του Πειραιά, εντάξει, φεύγουν τα πρωινά βαπόρια, έχει κινησούλα και εκεί. Εδώ ακόμα δεν έχει ξεμπλέξει το σύστημα με το τροχαίο που είχαμε νωρίτερα κατά τις 5.30. Τελειώνει το ποτάμι και βγαίνοντας στη Διχάλα, το ένα κομμάτι που πάει για ΣΕΦ, το άλλο που πηγαίνει για Γλυφάδα, γέρνει το φορτηγό και μαζεύει το όχημα. Βλέπω ότι ακόμα έχει μια μικροανάσχεση, θα τη μαζέψουν και αυτήν. Κάτι ψηλό βλέπω στην παραλιακή, στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα, αλλά όχι πολλά πράγματα. Εδώ είμαστε. Ούτε η Αττική Οδός είναι καθαρή, τουλάχιστον προς το παρόν. Εδώ είμαστε όσον αφορά τα προβλήματα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά έρχεται ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης για το αναλυτικό μαγκαζίνο το πρωινό. Θα επιστρέψουμε 7 και 4. Θα πάμε στην Κύπρο μετά, διότι τη Δευτέρα θα βρίσκεται μετά από αρκετά χρόνια, δεκαετίες, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχει μια κινητικότητα για το Κυπριακό. Για να δούμε τι γίνεται. Θα επιστρέψουμε και έχουμε να πούμε πολλά. Καλημέρα σας.
12: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
13: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
12: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
14: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
15: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
16: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
17: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
16: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
17: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
18: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
20: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
21: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
15: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
22: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 22 Ιουλίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Ελεφαντή στην αρχή συνταξία, Θανάσης Καραγιάννης και Τζέσι Αμπτουλάη στην παραγωγή και στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέτρος Μωραϊτής. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Νεκρός εντοπίστηκε αργά χθες το βράδυ ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του επιτυσσοδού 3 Νοεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν οι αρχές. Την έρευνα της υπόθεσης έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα με θερμοκρασίες που στην ανατολική ηπειρωτική χώρα ενδέχεται να αγγίξουν και τους τοπικά 43 βαθμούς, ενώ στην Αττική η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει 40 με 41 βαθμούς. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Απαγορεύτηκε από τα μεσάνυχτα μέχρι νεοτέρας η είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λεκαβητού και Φινοπούλου. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθε σε ισχύ από σήμερα έως το πρωί της Πέμπτης και στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σεϊχσού, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης, καθώς και στο δασόκτημα Πανοράματος. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει σήμερα και το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν στην Κέρκυρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί τη νύχτα με κύρια χαρακτηριστικά τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία χθες στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που περιλαμβάνει την κατάργηση περικοπών στις συντάξεις χειρίας καθώς και στην απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Σήμερα θα συζητηθεί και θα τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Στην Τουρκία, την αποχώρησή του από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα ανακοίνωσε ο Γκιούργιους Όζελ. Την απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 15 ετών ανακοίνωσε χθες η γαλλική κυβέρνηση. Και τέλος, την απαγόρευση του καπνίσματος και του ατμίασματος στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων και της παραλίας ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Ισπανίας. Και ο καιρός γενικά έθωρος για σήμερα στην Αττική με 41, μέχρι 40 και 41 τοπικά βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας. Νεκρός εντοπίστηκε αργά χθες το βράδυ ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ποινικολόγος βρέθηκε αιμόφυρτος, ενώ στο γραφείο του δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Τον ποινικολόγο εντόπισαν τα παιδιά του, τα οποία και τον αναζητούσαν. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ενώ την έρευνα της υπόθεσης έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται για σήμερα. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι.
1: Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται καταβάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
0: Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για σήμερα λοιπόν προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Αναμένεται να επικρατήσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένοι άνεμοι και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος κατηγορίας 4 τώρα για αρκετές περιοχές της υπηρετικής και της νησιωτικής χώρας. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική υπηρετική χώρα, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν σήμερα το 41 με 42 αλλά και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει 40 με 41 βαθμούς Κελσίου και τέλος επιποδός βρίσκεται και το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται σε ισχύ για σήμερα. Σύμφωνα με τη σχετική λοιπόν εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, καθίζεται υποχρεωτική η πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι και τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίαση υποχρεωτική αυτή πάυση, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς από τα μεσάνυχτα μέχρι και νεοτέρας απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων από τους λόφους εδώ στην Αττική και στην Αθήνα Λυκαβητού και Φινόπουλου. 7 λέσχες φιλίας τώρα του Δήμου Αθηναίων θα συνεχίσουν να λειτουργούν από τις 9 το πρωί σε 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι χώροι αυτοί στο sky.gr. Εν τω μεταξύ, στην πόλη της Κέρκυρας, η απότομη αλλαγή του καιρού που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα με δυνατούς ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση δημιούργησε πολλά προβλήματα στο νησί. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν αρχικά στα διαπόντια νησιά και στη συνέχεια στην βόρεια και την κεντρική Κέρκυρα, ξερίζωσαν δέντρα και δημιούργησαν προβλήματα στο δίκτυο της ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα τμήμα του νησιού να έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Από τις πτώσεις των δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές στο χωριό Περουλάδας και στον Αλμυρό Αχαράβης που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Τόσο οι πυροσβεστικές όσο και η πολιτική προστασία έχουν κινητοποιηθεί για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία σε σημεία όπου δέντρα έχουν κλείσει δρόμους, ενώ συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης στο νησί. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις. Μέσα σε μόλις μία ώρα, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα, επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης, σκοπός των πληγμάτων είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι τους τελευταίους τρεις μήνες το Ιράν έχει επιτεθεί σε τουλάχιστον σε περισσότερα από 30 εμπορικά πλοία που διέρχονταν από το στενό του Ορμούζ, με αποτέλεσμα οι επιθέσεις αυτές να έχουν θέσει σε κίνδυνο εκατοντάδες ναυτικούς και έχουν επηρεάσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση επισημαίνει ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας ακούστηκαν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές του Ιράν, ενώ και στην Τεχεράνη ενεργοποιήθηκε η αεράμινα. Το πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι οι δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν και σε τμήματα του Μπουσέρ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν πολύ σύντομα και πολύ έντονα την περιοχή όπου, σύμφωνα με εκτιμήσεις, μπορεί να έχουν αναπτυχθεί ιρανικές πυρηνικές φυγοκέντρες. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, την φυσική συνέχεια δηλαδή, όπως ανέφερε, του Ταμείου Ανάκαμψης, παρουσίασε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Όπως είπε, η ενίσχυση του προγράμματος με περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης των δημοσιονομικών μεγεθών αλλά και της πορείας ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια.
2: Έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας ένα σημαντικό όπλο για να μπορούμε να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική με ορίζοντα το 2030. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι η επιλογή να διαθέσουμε αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια στο ΕΠΑ, στο Εθνικό Αναπτυξιακό μας Εργαλείο, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Θα μπορούσαμε να διαθέσουμε λιγότερους πόρους στο ΕΠΑ και να διαθέσουμε περισσότερους πόρους σε κοινωνικές παροχές ή σε επιδόματα. Επιλέγουμε όμως να μην το κάνουμε. Και επιλέγουμε να μην το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων, δημοσίων και ιδιωτικών. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια δύναμη πυρός μέσω του ΕΠΑ για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο. Και εν όψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε για να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, αποτέλεσμα πρωτίστως δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό, θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.
0: Τέλος, στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών βάζει η τροπολογία που ψήφισε χθες Τρίτη στην Ολομέλεια της Βουλής στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η νέα νομοθεσία επιβάλλει μεταξύ άλλων υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους χρήστες και αυστηρότερες κυρώσεις για την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Επίσης, απαγορεύει την πώληση, εκμίσθωση και διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών.
3: Προτεραιοποίησαμε την ανάγκη βοήθειας, την ανάγκη προστασίας των ανήλικων και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή η ρητή απαγόρευση. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να υπάρχει ένα πλαίσιο νομοθετικό, κανονιστικό, το οποίο θα θέτει σε διακινδύνευση ανήλικους συμπολίτες μας.
0: Στο ίδιο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χθες το βράδυ, κατά πλειοψηφία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι ρυθμίσεις που προβλέπουν την κατάργηση των περικοπών των συντάξεων χειρίας. Για ένα σχέδιο πράσινο, δίκαιο και ανθεκτικό, κάνει λόγο το Πασόκ παρουσιάζοντας εχθές τις προτάσεις τους για τον τομέα της ενέργειας. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ασκήθηκε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, καθώς, όπως επισήμανε ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, η αποτυχία στην ενεργειακή πολιτική αποδεικνύεται καθημερινά στο κόστος ζωής και στο κόστος παραγωγής, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Θα επιτηρηθεί επιτέλους από το κράτος η αγορά, ή το κράτος με αυτή την κυβέρνηση θα είναι τροχονόμος μιας ασίδωτης αγοράς που πάντα κάποιοι κερδίζουν, οι πολύ λίγοι, και στην ενέργεια οι πάρα πολλοί και πάρα πολλοί πλούσιοι εις βάρος της κοινωνίας. Το δικό μας όραμα ήταν μια πράσινη μετάβαση που θα έδινε τη δυνατότητα στην ελληνική περιφέρεια κυρίως, αλλά και στα αστικά κέντρα, να δημιουργήσουν συνθήκες χαμηλού κόστους ζωής και αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας.
0: Σήμερα θα συζητηθεί και θα τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για Τεχνητή Νοημοσύνη. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε χθες ο 60χρονος που συνελήφθη για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ζευγαριού Ελλοαμερικανών τουριστών έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ παραπέμφθηκε στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί. Ο 60χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Ιουλίου φέρνει εκ νέου ο Δήμος Αθηναίων το θέμα των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης από τα έργα στο μετρό. Στη συνεδρίαση θα είναι παρόντες εκπρόσωποι τόσο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αλλά και της Ελληνικό Μετρό ΑΕ. Νέα ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας, καθώς ο Özgür Özel ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα μετά και την ακύρωση από το τουρκικό δικαστήριο του συνεδρίου που τον είχε αναδείξει στην ηγεσία του κόμματος το 2023. Τέλος, η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 15 ετών από εχθές στην Γαλλία. Η Γαλλία λοιπόν γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί νόμο για την απαγόρευση της χρήσης social media σε ενηλίκους κάτω των 15 ετών. Την απαγόρευση τέλος του καπνίσματος και του ατμίσματος στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων και τις παραλίες ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση της Ισπανίας. Σύμφωνα με την Υπουργό Υγείας, η απαγόρευση θα αφορά τους εξωτερικούς χώρους στα ξενοδοχεία και την εστίαση και κυρίως τις στάσεις λεωφορείων, τις αποβάθρες, τις πανεπιστημιοπόλεις, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, τις πισίνες και τις παραλίες. Επόμενο βήμα είναι το σχετικό νομοσχέδιο να υποβληθεί σε ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο, όπου όμως η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ δεν διαθέτει την πλειοψηφία.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού εντάχθηκε η παραχώρηση για 49 χρόνια του Ολυμπιακού Κέντρου Ανολιωσίων στην ΚΑΕ ΑΕΚ με επενδύσεις 4 εκατομμύρια ευρώ και αιτήσιο 30% στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και τέλος, ο Ολυμπιακός ενημερώνει επίσημα ότι η μοναδική πρόταση της Ντουμπάι για τον Τόμας Γουόκαπ ήταν 600.000 δολάρια σε δύο δόσεις, απορρίφθηκε άμεσα και ο παίκτης αναμένεται κανονικά στην προετοιμασία.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Ξένα Σούζη που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
8: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σήμερα στην Αττική βέβαια ηλιοφάνεια με πολύ ζέστη, άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έβρεξε και λίγο νωρίτερα, γι' αυτό λέω κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα και η θερμοκρασία και έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38. Την Πέμπτη στα ανατολικά υπηρετικά τις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο ανατολικό.

0: Έρωτας και πάθη, καταλάβατε, γιατί μυρίζει καλοκαίρι που λέει και το άσπα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Υπομονή, παιδιά, η σημερινή ημέρα. Ακούσατε και την κυρία Σούζη πριν από λίγο. Εν τω μεταξύ, εδώ απέναντι σε εμάς ήδη ξεκινήσανε να ρίχνουν μπετά. Απρολάβουν το πρωί, γιατί όπως είπαμε, από τη μία μέχρι τις 5 υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών. Σήμερα είμαστε στο κόκκινο, τα μάτια μας 14. Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Είμαστε στην κατηγορία κινδύνου 5, που σημαίνει συναγερμός, κλειστά όλα τα δάση για ευνόητους λόγους. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Όπως επίσης θέλω να θυμίσω και τη φροντίδα όσων μπορούν για τα αδέσποτα ζώα. Τα δεσποζόμενα τα έχουμε σε έλεγχο, τα αδέσποτα είναι τα έρμα και αυτά που τραβάνε ό,τι τραβάνε. Εντάξει, είπαμε ότι σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα, εξαιρετικά δύσκολη μέρα, με συνθήκες οι οποίες δεν είναι καθόλου μα καθόλου ευχάριστες. Τα μάτια σας 14, επαναλαμβάνω, πριν πάω στον κύριο Μανώλη Καλατζή, τον καλό μου φίλο και συνάδελφο από την Κύπρο, για να κουβεντιάσουμε λίγο αυτή την κινητικότητα που υπάρχει στο Κυπριακό. Μου επιτρέπετε μια κουβέντα να πω μόνο. Διάβασα χθες μια δημοσκόπηση της Interview για την Politik. Δεν θα σας πω τα νούμερα στα κόμματα, αυτό είναι το λιγότερο που με απασχολεί. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τα ευρήματα για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Να ξέρετε ότι αυτοί που ρωτήθηκαν λένε ότι ο μοναδικός θεσμός που συγκεντρώνει πλειοψηφικά θετικές γνώμες είναι οι ένοπλες δυνάμεις. 62%, ενώ μόλις 8%, για να δείτε και τη διαφορά, δηλώνει ότι εμπιστεύεται τα πολιτικά κόμματα, κυρίες και κύριοι. Η εμπιστοσύνη προς τη Βουλή και την τοπική αυτοδιοίκηση περιορίζεται στο 17%, στη δικαιοσύνη στο 23%, στο σύστημα υγείας 38%, είναι το δεύτερο το σύστημα υγείας μετά τις ένοπλες δυνάμεις, και μετά την υγεία είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά η αστυνομία. Σε καλό δρόμο, ε? Για πέστε μου και εσείς, να σας πω κι εγώ. Λοιπόν, αυτά λένε αυτοί που ρωτήθηκαν. Τώρα πάμε στο Μανώλη Καλατζή, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Μανώλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μετά από χρόνια πάλι, τι γίνεται, Μανώλη?
1: Καλά θα λέγαμε, αλλά θα μπορούσε να είναι και καλύτερα.
0: Ναι, να σου πω κάτι τώρα. Τι γίνεται μετά από πόσα χρόνια εμφανίζεται στην Κύπρο γραμματέα, μάλλον ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών? Βέβαια απέρχεται ο Γκουτιέρες, ναι. Αλλά υπάρχει κάτι το οποίο δεν ξέρουμε αναφορικά με το Κυπριακό, θέλω να πω. Δηλαδή, ξαφνικά, γιατί αναζωπηρώθηκε το κλίμα και μια κινητικότητα? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, το πρόγραμμα του Γκουτιέρες είναι να πάει και στις δύο πλευρές. Θα κάνει, ναι, συναντήσεις και τα σχετικά. Έχει στείλει και απεσταλμένη και έχει και αυτή συναντήσεις και με την Αθήνα και με την Κύπρο και με το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει κάτι το οποίο εξελίσσει τα πράγματα μετά από 50 χρόνια?
1: Φαίνεται ότι υπάρχει κάποια κινητικότητα. Βέβαια, τέτοιου είδους κινητικότητα έχουμε δει πάρα πολλές φορές στο Κυπριακό αυτά τα 52 χρόνια. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει.
0: Ναι.
1: Αυτό που σίγουρα υπάρχει είναι η αποχώρηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ,
0: ναι,
1: στο τέλος του χρόνου από την Γραμματεία. Η φιλοδοξία της προσωπικής του απεσταλμένης, της Κολομβιανής πρώην Υπουργού Εξωτερικών Μαρία Άγχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, να διαδεχθεί το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, δηλαδή τον κύριο Γκουτέρες, ναι, στη θέση του Γενικού Γραμματέα, και μία έντονη επιθυμία της

0: ελληνοκυπριακής πλευράς να ξαναξεκινήσουν οι συνομιλίες από εκεί που είχαν διακοπεί το 2017 στο Κράνο Μοντανά της Ελβετίας.
1: Δηλαδή, από το
0: 2017 δεν είχαμε κάτι ουσιαστικό.
1: Αλλά λέω ρε παιδί μου ότι από τη μια μεριά υπάρχει η τουρκοκυπριακή πλευρά και η Άγκυρα που λέει δύο κράτη, τέλος. Εμείς λέμε την άλλη άποψη, την άλλη οπτική γωνία.
0: Δεν λέμε ούτε καν τη δική μας άποψη. Είναι μια άποψη που διαμορφώθηκε όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τις διαβουλεύσεις που γινόντουσαν. Η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, δηλαδή ένα κράτος ομοσπονδιακό, στη μία πλευρά οι Τουρκοκύπροι, στην άλλη οι Ελληνοκύπροι, να γίνει μια παραχώρηση εδαφών από αυτά που έχουν καταλάβει το 1974 οι Τούρκοι, επιστροφή εδαφών, κυρίως το θέμα της αμοχώς του και της μόρφου είναι που ενδιαφέρει την ελληνοκυπριακή πλευρά.
1: Μάλιστα.
0: Και από εκεί και πέρα να γίνουν συνταγματικές διευθετήσεις ώστε οι δύο κοινότητες, δηλαδή οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι, να διαχειρίζονται τα θέματα τους, δηλαδή παιδεία, θέματα θρησκείας και όλα αυτά μόνοι τους. Αλλά το κράτος να έχει μία διεθνή προσωπικότητα, δηλαδή έναν υπουργό εξωτερικών, να έχει μία υπηκότητα, να είναι Κύπρη υπηκοή, και τέλος πάντων να διαχειρίζεται σε κεντρικό επίπεδο την άμυνα, τα θέματα ασφάλειας και όλα αυτά. Υπήρχε μία συμφωνία, υπήρχε πλαίσιο πάντως αυτό. Μετά το 2017 οι Τούρκοι είπαν ότι έχει εξαντληθεί κάθε προσπάθεια, γιατί η ελληνοκυπριακή πλευρά το 2004 εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα πια δεν θέλει να μοιράζεται την εξουσία με τους Τουρκοκύπριους. Και έκτοτε είμαστε σε αυτή τη διαδικασία να πείσουμε την τουρκική πλευρά να επανέλθει στο τραπέζι των συνομιλιών για να συζητήσει τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια έχουν και κάτι άλλο πέρα από τα δύο κράτη. Διεκδικούν πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες, αν γίνουν συνομιλίες, τη λεγόμενη κυριαρχική ισότητα. Κυριαρχική ισότητα σημαίνει ότι το αναγνωρίζεται ουσιαστικά το ψευτοκράτος, αποκτούν οντότητα ως κράτος ή συνιστόν κράτος της νέας κυπριακής δημοκρατίας, και από εκεί και πέρα θα ξεβρέσει το πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα.
1: Όσο περνάνε τα χρόνια και όσο περισσότερο μένει σε αυτό το ράφι το κυπριακό και ανοίγουν διαφορετικές απόψεις, όλο και πιο δύσκολο νομίζω, Μανώλη, ότι γίνεται η πορεία στην εξέβρεση μιας λύσης. Αν δεν υπάρχει καλή διάθεση, δηλαδή. Γιατί αν τα πράγματα έχουν άλλη τροπή από και από την Αθήνα, κυρίως από την Άγκυρα, νομίζω ότι θα δρομολογήσει εξελίξεις. Διαφορετικά, απλώς θα πηγαίνουν και θα έρχονται οι αρμόδιοι.
0: Να πούμε την αλήθεια, η Αθήνα είναι υποβοηθητική στις αποφάσεις που λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία, η Λευκοσία. Δεν δίνει γραμμή, δεν κατευθύνει, μπορεί να λέει απόψεις. Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μιλάμε τώρα για την τουρκοκυπριακή πλευρά, η οποία είναι ουσιαστικά υπό το κράτος.
1: Ναι,
0: ταυτισμένη, ελέγχεται πλήρως. Δηλαδή δεν μιλάμε για κάτι διαφορετικό.
1: Άρα για να το μαζέψουμε, Μανώλη, ισχνές ελπίδες.
0: Ναι, δεν υπάρχουν πάρα πολλές ελπίδες. Γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα αυτά τα 52 χρόνια. Να φανταστεί κάποιος ότι οι πρώτοι έπικοι που ήρθαν το 1974. Έχουν εγγόνια κάποιοι ενδεχομένως και δυσέγγωνα. Ο επικισμός είναι έγκλημα πολέμου. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να επιστρέψουν πίσω στην Τουρκία. Ποιος θα στείλει πίσω στην Τουρκία. Και με ποιο τρόπο. Και μιλάμε τώρα για ανθρώπους που οι πατεράδες τους και οι παππούδες τους γεννήθηκαν στην Κύπρο. Και πού θα τους στείλει σε μια χώρα την οποία δεν ξέρουν. Καλά, αυτό είναι το λιγότερο το θέμα των επίκων. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα με τα. Με το εδαφικό, με το διαμοιρασμό των εξουσιών, με το φυσικό αέριο, γιατί έχει βρεθεί στην νότια πλευρά της Κύπρου το φυσικό αέριο.
1: Σωστό.
0: Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα που δεν ξέρω αν θα λυθούν και πώς.
1: Μανώλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου, χαιρετισμούς.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μανώλης Καλατζής, συνάδελφος δημοσιογράφος, χρόνια φίλος. Εδώ τον είχα γνωρίσει, να ξέρετε, στον Sky 100,3 πριν, ξέρω εγώ, 25 χρόνια. Λοιπόν, έγινε ένα σεισμός 3,2 νότια της Κρήτης πριν από καμιά 20 λεπτά. Είναι σύμφωνα με το γεωδυναμικό με εστιακό βάθος 5,7 χιλιόμετρων, 3,2, και έγινε στο νομό Λασιθίου, νότια της Κρήτης, σε υποθαλάσσιο χώρο. Αλλά το καταλάβατε, μου στείλατε μήνυμα γι' αυτό και σας λέω τα στοιχεία. Πάμε αμέσως σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210 55 98 700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύγκατη το μισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 επί 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορινθού από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ Λιωσίων ως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από το ύψος της Διραχείου ως τη Λένορμαν. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Νεκρός εντοπίστηκε αργά εχθές το βράδυ ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν οι αρχές. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα, με κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Για καιρικές συνθήκες που προσομοιάζουν με εκείνες που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, έκανε λόγο ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Είναι η πρώτη φορά φέτος που περιοχές της χώρας βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν εχθές το βράδυ στην Κέρκυρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί με κύρια χαρακτηριστικά τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση. Σήμερα θα συζητηθεί και τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Στην Τουρκία την αποχώρησή του από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα ανακοίνωσε ο Σγκιού Ροζέλ. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε καλά. Εντάξει, δεν έχουμε κίνηση πολύ. Καλά είμαστε για Τετάρτη και με αυτές τις θερμοκρασίες. Έχει κάτι συμβεί στο Ρεύμα. Βλέπω μάλλον μια ψιλοσύγκρουση. Τα μάτια σας 14, αλλά γενικά είμαστε σε καλό δρόμο όσον αφορά την κίνηση. Θα μου πεις, φτάσαμε ψάλτη 22 του μηνός. Άμα έχουμε και τώρα κίνηση, αλίμονό μας. Αλλά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Αβράμ, το κοιτάμε αυτό που μου λες για την περιοχή του Ευόσμου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάνω, είχα και απάντηση να ξέρεις με αφορμή τη συνέντευξη που είχαμε χθες με τη Δήμαρχο και από το υπερταμείο για το πλάνο που υπάρχει από τη μεριά του υπερταμείου για το λιμάνι της Ραφίνας. Βέβαια, το ζήτημα είναι οι υπόλοιπες υποδομές, όχι μόνο το λιμάνι της Ραφίνας, αλλά θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες. Θα το κουβεντιάσουμε. Αρκετοί από εσάς με ρωτάτε πάλι για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Χθες τελείωσε, νομίζω, η διαβούλευση. Ίσως την Κυριακή ασχοληθούμε αν προλάβουμε με το θέμα αυτό, το οποίο βλέπω ότι όλοι θέλετε να επενδύσετε στα φωτοβολταϊκά. Σε καλό δρόμο σας βρίσκω. Για να γλιτώσετε τους λογαριασμούς του ρεύματος. Okay. Ο Παναγιώτης μου λέει: μου φαίνεται αδιανόητο να κλείνουν χώροι πρασίνου λόγω καύσωνα. Μα λίμονό μας, δες, Παναγιώτη. Για ευνόητους λόγους κλείνουν. Διότι έχεις δει τι γίνεται. Μιλάμε πέρα από αυτούς οι οποίοι τέλος πάντων κατά λάθος, οι άλλοι είναι και ξεπίτηδες που βάζουν φωτιά. Καλύτερα να τους κλείνουμε για να τους φυλάμε, παρά να κάνουν και αυτοί και μετά να ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται σήμερα, που είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα. Λοιπόν, τώρα πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας για μια ακόμα φορά τον ταλαιπωρό, τον κύριο Γιάννη Κοντζιά. Ο κύριος Κοντζιάς είναι ο πρόεδρος του Συνδόσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων. Τον κάλεσα διότι αφενός έχουμε το Ορμούζ, τα στενά του Ορμούζ. Αφετέρου έχουμε τα της Ερυθράς θάλασσας με τους Χούθη. Τώρα έχουμε και τη Μαύρη θάλασσα. Είμαστε, που λέω και εγώ, σε πάρα πολύ καλό δρόμο, να ξέρετε. Είναι ό,τι πρέπει όλο αυτό το, πώς να το πω τώρα, το σκηνικό το οποίο στείνεται, που παρεμποδίζει την αυσιπλοεία με επιπτώσεις. Κύριε Κοντζιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά, γιατί σας ταλαιπωρώ πρωί-πρωί. Παρά το γεγονός ότι είστε δικός μου άνθρωπος και ξυπνάτε πρωί, δηλαδή. Αλλά λοιπόν, θέλω τα φώτα.
1: Δεν υπάρχει ταλαιπωρία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα μας βοηθήσετε λιγάκι. Τι γίνεται τώρα, εκεί που πήραμε μια ανάσα και είπαμε, δόξα τω Θεώ, αρχίζουν να λειτουργούν τα στενά του Ορμούς. Τούμπαρε πάλι το πράγμα πάρα πολύ γρήγορα με μια ισορροπία εύθραυστη η οποία έσπασε, τουλάχιστον προς το παρόν. Φαίνεται ότι δεν έχουμε ροές πλοίων, ή τουλάχιστον τις ροές που είχαμε στο ενδιάμεσο μετά το μεμοράντουμ. Τώρα έχουμε και την υπόθεση της Ερυθράς θάλασσας με τους Χούθη, έχουμε και τα χτυπήματα στη Μαύρη θάλασσα, που την είχαμε ξεχάσει για λίγο τη Μαύρη θάλασσα. Ό,τι πρέπει.
1: Ναι, ακριβώς, κύριε Ψάλτη, έχετε κάνει μια, έτσι νομίζω, αποτύπωση της κατάστασης. Η εικόνα που βλέπουμε σήμερα είναι ίσως η πιο σύνθετη των τελευταίων ετών, γιατί δεν αντιμετωπίζουμε μία κρίση, αλλά αντιμετωπίζουμε πάρα πολλές κρίσεις ταυτόχρονα σε πολλά σημεία. Και στον Αραβικό κόλπο, ναι, βεβαίως έχουμε επιθέσεις δεξαμενόπλη, ανοιχτά του Ομάν, ελληνόκτητα επίσης, τα οποία δεν έχει καμία σημασία βεβαίως αν είναι ελληνικά ή αν είναι ξένα, τα οποία πάνω δεν είναι άψυχα, έχουν το πλήρωμά τους.
0: Προσωπικό, προφανώς.
1: Προσωπικό, έχουν κόσμο. Όποιος και να χτυπιέται, ναυτικός, το καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το πρώτο μας μέλημα, να μην έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Και μέχρι στιγμής αυτό είναι το ευτύχημα, ότι δεν έχουμε απώλειες. Έχουμε υλικές απώλειες. Mm-hmm. Στη Μαύρη Θάλασσα, επίσης, που όπως είπατε πολύ σωστά, το είχαμε ξεχάσει. Δεν ήταν ότι εκεί πέρα πάνω
0: ηρεμήσαν τα πράγματα.
1: Ηρεμία και ειρήνη υπήρχε πάντα. Ναι. Υπήρχε πάντα εκεί πέρα η αναστάτωση και η ανασφάλεια.
0: Εκεί, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Κοντζιά, και βοηθήστε με, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένας σημείο που παίρνουμε καύσιμα, νομίζω, από το Καζακστάν, Αζερμπαϊτζάν. Υπάρχει ένας χώρος εκεί, τέλος πάντων, ο οποίος μπλοκαρίστηκε από τα χτυπήματα ουκρανικά, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι τα χτυπήματα, από ό,τι τουλάχιστον λένε τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η λειτουργία του συγκεκριμένου χώρου για το φόρτωμα πλοίων και από εκεί.
1: Ακριβώς. Και στο Νοβοροσίσκι, εκεί πέρα που έγινε το χτύπημα, υπάρχει ένα σταμάτημα, ο φόβος. Όταν υπάρχει αβεβαιότητα, υπάρχει φόβος και υπάρχουν και πεπραγμένα τα οποία σε έχουν κλονίσει, κάθε συνετός πλειοκτήτης αποφεύγει την περιοχή.
0: Μαζεύεται. Θέλει να
1: προστατεύει
0: και την περιουσία του, αλλά και τις ανθρώπινες ψυχές που είναι πάνω στα πλοία. Τώρα, βέβαια,
1: αυτό που ήθελα επίσης να πω, ότι μετά από τη Μαύρη Θάλασσα, αυτό το οποίο έχουμε δει τώρα είναι την πολύ σκληρή ανακοίνωση των Χούθη κάτω στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία απειλεί ευθέως και άμεσα η Σαουδική Αραβία. Το οποίο είναι ένα σημείο που μας έχει δώσει το 75% της παραγωγής του πετρελαίου, του αργού πετρελαίου που βγάζει η Σαουδική Αραβία, μας το έχει δώσει μέσω του Γιαμπού, μέσω του λιμανιού λοιπόν, που έχει ακριβώς με τον αγωγό των East West, που έχει ανακατευθύνει πολύ μεγάλες ποσότητες, γύρω στα 7,5 εκατομμύρια με 8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, τα οποία είναι πολύτιμα.
0: Προφανώς καλύπτουν ένα κομμάτι.
1: Δεν θα τα είχαμε.
0: Ναι, καλύπτουν την τρύπα που έχει δημιουργηθεί τώρα στα στενά του Ορμούζ.
1: Και επίσης μέσα από το κομμάτι της Ερυθράς Θάλασσας δεν είναι μόνο το αργό πετρέλαιο το οποίο περνάει, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι και όλα τα υπόλοιπα πλοία.
0: Σωστά.
1: Που κάνουν τη διαδρομή μέσα από το Σουέζ, γιατί από την Ερυθρά θα περάσεις για να μπορέσεις να πας από το νότο, να περάσεις αμέσως από το Σουέζ. Και επίσης είναι και το υπόλοιπο traffic. Δηλαδή αυτό είναι ένα two-way traffic, όπως το λέμε. Δηλαδή είναι ένας διάβλος διπλός.
0: Έρχονται
1: πλοία από την Μεσόγειο
0: και μπαίνουν
1: και πάνε προς Μεσόγειο.
0: Έτσι. Μα άμα μπει κάποιος στο περίφημο marine traffic, θα δει σε πραγματικό χρόνο τώρα πόσες δεκάδες πλοία είναι στην Ερυθρά, είτε ανεβαίνουν την Ερυθρά είτε κατεβαίνουν την Ερυθρά.
1: Άρα
0: δηλαδή ουσιαστικά μπλοκάρουν, ξαναλέω, τρία σημεία κομβικά που έχουν να κάνουν με την αυσιπλοεία. Το ερώτημα το δικό μου τώρα με την εμπειρία σας είναι, όσο εύκολα δημιουργήθηκαν τα προβλήματα, τόσο εύκολα μπορούν να ανασχεθούν τα προβλήματα, να, εντός εισαγωγικών, να λυθούν τα προβλήματα? Πώς το εκτιμάτε εσείς με βάση αυτά που βλέπουμε τώρα?
1: Ναι, δεν θα είμαι πολύ αισιόδοξο στο πόσο εύκολα μπορεί να τα λύσει, γιατί όταν έχει βάλει μια συμφωνία στο τραπέζι και αυτή τη συμφωνία την έχουν υπογράψει και τα δύο μέλη.
0: Ναι.
1: Και θεωρητικά αυτή η συμφωνία μας έβαζε, και λέω θεωρητικά γιατί πρακτικά έχουμε δει τελικά αυτή η συμφωνία καταστράφηκε σχεδόν άμεσα, αλλά μας έδινε δύο μήνες περιθώριο να κάτσουν αυτοί οι δύο που υπογράψανε
0: το
1: μνημόνιο συμφωνίας, γιατί ουσιαστικά δεν ήταν μια συμφωνία,
0: μεμοράντουμ,
1: ήταν ένα μνημόνιο,
0: ένα
1: μεμοράντουμ ότι θα συμφωνήσουμε εντός 60 ημερών και θα απλά είχε φέρει ειρήνη, είχε φέρει μια κατάπαυση πυρός, είχε φέρει μέσα σε αυτούς τους όρους που προσυμφωνήθηκαν, ήταν ότι θα σταματήσουμε τις εχθροπραξίες. Και είδαμε ότι τώρα, δεν ξέρω, δεν θέλω να παίρνω ότι να ξεκίνησε ο Αμερικάνος και γύρισε πίσω μετά με αντίπεινα ο Ιρανός. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε χτυπήματα εκατέρωθεν. Ναι. Βλέπουμε πολύ ισχυρά χτυπήματα. Βλέπουμε χτυπήματα τα οποία το Ιράν χτυπάει, το Κουβέιτ χτυπάει, το Μπαχρέιν χτυπάει, τις γειτονικές χώρες οι οποίες έχουν είτε αμερικάνικες βάσεις είτε έχουν κάποιες υποδομές. Γιατί χτυπήθηκε νομίζω μια μονάδα αφαλάτωσης και μονάδα παραγωγής ενέργειας.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Όλα αυτά είναι θα διαβάζουμε, ναι, είναι θα διαβάζουμε και ανησυχούμε. Γιατί όταν χτυπάς ενεργειακές υποδομές, όταν χτυπάς γενικά υποδομές, είτε είναι λιμενικές είτε είναι πετρελαϊκές υποδομές, όλα αυτά χτυπιούνται, όπως είπατε, γιατί αυτό πάω να απαντήσω λίγο αυτό που λέτε, ότι όταν χτυπάς κάτι το οποίο το καταστρέφεις σε δευτερόλεπτα, με μια έκρηξη, με ένα βαλιστικό πύραυλο, με ένα ντρόουν, με ένα οτιδήποτε, δεν θα επιστρέψει μέσα σε δευτερόλεπτα πίσω.
0: Θέλει χρόνο να ξαναστηθεί.
1: Θέλει,
0: πάλι.
1: Θέλει χρόνο ή χρόνια.
0: Ναι.
1: Και εδώ είναι το μεγάλο μου ερώτημα, ότι ας υποθέσουμε ότι αύριο ξαναυπογράφεται πάλι ένα μνημόνιο ειρήνης.
0: Ναι.
1: Όσο έθραυστο ή όχι είναι, και το αποτυπώνει η αγορά ότι με ασφάλεια περνάμε ξανά και ξανασυνεχίζουν τα πλοία να περνάνε. Εγώ διαβάζω ότι τα χτυπήματα που γίνονται τώρα είναι πιο στοχευμένα, είναι ισχυρά, είναι επειδή έχουμε και από ό,τι νομίζω δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ, έχει Αμερική 18 νεκρούς ήδη μέσα αυτές τις 145 μέρες του πολέμου. Μπορεί πλέον να έχει φύγει και η λογική από οτιδήποτε κάνουμε και να έχουμε αλόγιστα χτυπήματα ή χτυπήματα τα οποία είναι... να το πω έτσι, μου σκότωσε κόσμο. Τώρα θα δεις. Γιατί το έχει ανακοινώσει ο Τραμπ. Εγώ διαβάζω τις ανακοινώσεις του Τραμπ και προσπαθώ να μπω μέσα στα between the lines. Δηλαδή να διαβάσω τι εννοεί ο άνθρωπος. Όταν λέει ότι έχουμε 18 νεκρούς και για κάθε έναν νεκρό, κάθε έναν Αμερικάνο νεκρό ή κάθε ένα χτύπημα που μου κάνει σε μένα, τα δικά μου τα χτυπήματα θα είναι υπερπολαπλάσια. Αυτό με ανησυχεί εμένα τώρα. Γιατί βρισκόμαστε σε ένα στάδιο που πιθανότατα είναι πιο πιθανό το σενάριο να έχουμε κλιμάκωση περαιτέρω κλιμάκωση, παρά να έχουμε μία σταδιακή έτσι,
0: βελτίωση της
1: κατάστασης. Αυτό με ανησυχεί, κύριε Σάλτη.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι τα πράγματα, ξαναλέω από την εμπειρία σας και από το γεγονός ότι διαβάζετε πίσω από τις γραμμές, τα πράγματα τουλάχιστον προς το παρόν, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι, θα έλεγε κανείς, ευμετάβλητος όσον αφορά τις αποφάσεις του, ή ενδεχομένως να γίνονται πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε και όταν παρουσιάζονται μετά καταλαβαίνουμε ίσως και την συμπεριφορά του. Κλείνοντας αυτή τη σύντομη επικοινωνία, προφανώς καταλαβαίνω και εγώ και καταλαβαίνετε και εσείς ότι και εμείς ως χώρα εννοώ επηρεαζόμαστε άμεσα από όλη αυτή την ιστορία και λόγω του γεγονότος ότι έχουμε την αυσιπλοεία και, τον εφοπλισμό που έχουμε με τα πολλά πλοία τα οποία έχει η χώρα, αλλά και για το γεγονός ότι είμαστε τώρα στο μετέχμιο και των προϊόντων τα οποία περνάνε από την Ερυθρά Θάλασσα και των καυσίμων που ψάχνουμε να βρούμε άλλους τρόπους για να τα έχουμε και εμείς όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα τα πράγματα τείνουν να γίνουν πιο δύσκολα. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Είναι πιο δύσκολα και αυτό ανέφερα πριν και ίσως το σημαντικό είναι ότι αν η Ερυθρά Θάλασσα δημιουργήσει μια τεταμένη κατάσταση με και χτυπήματα εκεί, παρότι υπάρχει ναυτική δύναμη, και το τονίζω ότι παρότι υπάρχει
0: οι ασπίδες,
1: η οποία...
0: Δύο χώρες είμαστε... είναι, κύριε Κοντζιά, κορεδευόμαστε. Οι ασπίδες είναι, η Ευρώπη λέει, και είμαστε εμείς και οι Ιταλοί. Τελεία. Δεν υπάρχει άλλος.
1: Ναι, βέβαια, θα ήθελα να πω ότι αυτή η δύναμη μπορεί να γίνει πιο ισχυρή. Πρέπει η Ευρώπη να το δει πιο σοβαρά. Εμείς το έχουμε δει σοβαρά και μάλιστα το κέντρο της το operation
0: όπου
1: γίνονται είναι στη Λάρισα, είναι στην Ελλάδα και στη διοίκηση μέσα υπάρχουν και πολύ αξιόλογα άτομα του πολεμικού ναυτικού του ελληνικού.
0: Αλήθεια.
1: Και πραγματικά είμαστε υπερήφανοι ότι έχουμε συμμετάσχει σε κάτι το οποίο στηρίζει όχι μόνο την ελληνική ναυτιλία αλλά την παγκόσμια ναυτιλία. Και είναι σημαντικό για την Ευρώπη, γιατί να καταλάβετε κάτι. Η Ελλάδα έχει γίνει ένα μεγάλο διαμετακομιστικό κέντρο εμπορευματοκιβωτίων, το Πειραιάς. Είναι τεράστιο κέντρο. Πάρα πολλά κουτιά που έρχονται από όλους τους προορισμούς, και δύο από την Ασία βέβαια που περνάνε μέσα από το Σουέζ και την Ερυθρά Θάλασσα, έρχονται στον Πειραιά για μετά να φτάσουν στους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς προορισμούς. Και χρησιμοποιούν το δικό μας το λιμάνι σαν κόμβο. Αυτό είναι μια αρτηρία για την Ελλάδα, γιατί δημιουργείς πολύ μεγάλη κίνηση εμπορική και αυτό μπορεί να διαταραχθεί, γιατί τα εμπορευματοκιβώτια δεν κουβαλάνε πρώτη ύλη, δεν κουβαλάνε αργό πετρέλαιο όταν φτάσει στο δηληστήριο ή πρώτες ύλες για υποδομές, κουβαλάνε τελικά προϊόντα που είναι απαραίτητα για όλους μας.
0: Για μια κοινωνία.
1: Είναι ακριβώς για όλη την κοινωνία και όλη την Ευρώπη. Μάλιστα. Και θα πρέπει λοιπόν και η Ευρώπη να το δει αυτό, όχι μόνο η Ελλάδα που το έχει δει σοβαρά. Να το δει η υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Ότι πρέπει να προστατεύσουμε, γιατί τι είναι τώρα, να στείλεις άλλα 15 πλοία, εγώ θα έλεγα αυτή τη στιγμή, πολεμικά πλοία, σε μια πάρα πολύ επικίνδυνη περιοχή.
0: Δύσκολη περιοχή.
1: Κάθε μία χώρα της Ευρώπης να στείλει από ένα πολεμικό πλοίο.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ εύκολο είναι να γίνει. Θέλει απλά τη βούληση των πολιτικών
0: για να
1: αποφασίσουμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε τι, το θαλάσσιο εμπόριο, το οποίο κουβαλάει το 90% όλων των προϊόντων του κόσμου. Αυτό πρέπει να το δούμε. Εμείς οι Έλληνες το έχουμε δει και το ξέρουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοντζιά. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου.
1: Καλή
0: δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Είστε καλά. Κύριος Γιάννης Κοντζιάς, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, για αυτά τα οποία ανοίξαν ως νέα μέτωπα της ιστορίας αυτής. Πολύ γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
9: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
10: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
11: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε,
12: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
15: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σε λίγο θα είναι κοντά μας και θα συζητήσουμε, γιατί είδα μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση που έκανε η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με κοστολογημένες προτάσεις για τους ανθρώπους του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας. Ελπίζω να είναι κοντά μας σε λίγη ώρα ο κύριος Καπράλος, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας της Συνομοσπονδίας, για να ακούσουμε τις προτάσεις αυτές. Επαναλαμβάνω, μάλιστα έγινε και μια συνάντηση, γίνονται τώρα συναντήσεις εν ώψη και της ΔΕΘ, παρά το γεγονός ότι είμαστε σχεδόν στην καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού, για τα χρήματα, για τα κονδύλια τα οποία αφήνουν κυβερνητικοί παράγοντες να διαρρεύσουν ότι μπορεί να φτάσουν και πάνω από ένα 200, ένα 300. Θα μου πεις, υπάρχουν και εκλογές στη Μέση Ψάλτη. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Αλλά έχει το δικό του ενδιαφέρον το γεγονός ότι έρχεται ένας φορέας ο οποίος κοστολογεί τις προτάσεις που προτείνει να υλοποιηθούν. Λοιπόν, ο κύριος Καπράλος είναι στην παρέα μας. Πολύ χρόνο δεν έχουμε, άρα θα του ζητήσω να είναι συνοπτικός, να μας πει τι λέει λοιπόν, ποιες προτάσεις βάζει πάνω στο τραπέζι η Συνομοσπονδία για εν ώψη μάλλον της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Καλημέρα κύριε Καπράλε, καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σάλλη, καλημέρα στους ακροατές μας. Καταθέσαμε και φέτος ένα πλήρως κοστολογημένο πρόγραμμα εν ώψη της ΔΕΘ, που στείλαμε στον Πρωθυπουργό και στα πολιτικά κόμματα, με σκοπό να συζητηθεί αυτή τη φορά επί της ουσίας αυτό που ονομάζεται επιχειρηματικότητα και εμπόριο στην Ελλάδα, γιατί δεν σας κρύβω ότι έχουμε την αίσθηση και νομίζω ότι αυτή η αίσθηση που έχουμε είναι αντικειμενική, ότι τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον η λέξη εμπόριο έχει φύγει από την δημόσια συζήτηση όσον αφορά.
0: Πάντως καταλαβαίνω, κύριε Καπράλη, για να σας διακόψω μόνο για μια φορά, ότι είναι στο επίκεντρο φέτος η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, άρα βρίσκεται την ευκαιρία να βάλετε πράγματα πάνω στο τραπέζι. Πάμε λοιπόν στα πράγματα αυτά που βάζετε. Ποια είναι λοιπόν?
17: Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με ένα πλαίσιο το οποίο έχει να κάνει με τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις της επιχειρηματικότητας στο σύνολό της χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Και μπορώ να πω έτσι συνδεικτικά πράγματα που έχουν να κάνουν με το ψηφιακό κόστος συμμόρφωσης, με την δημιουργία όλων αυτών των θεσμών που χρειάζεται για να η ψηφιοποίηση του κράτους να μην αποτελεί κόστος. Το δεύτερο έχει να κάνει με τις αναπτυξιακές μας προτάσεις, πάλι χωρίς δημοσιονομικό κόστος, σχετικά με τις εμπορικές επιχειρήσεις, όπως είναι παραδείγματος χάρη το να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής του κλάδου του εμπορίου στα προγράμματα ΕΣΠΑ ή στο καινούριο ΕΠΑ, το οποίο ανακοινώθηκε. ανακοινώθηκε χθες.
0: Είναι εθνική πόρη, ξαναλέω, είναι 23 δισεκατομμύρια.
17: Ακριβώς. Εξειδίκευση των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων και μια σειρά από άλλα πράγματα. Και βέβαια πάμε στο τρίτο κομμάτι, το οποίο είναι, αν θέλετε, και αυτό που έχει τη μεγαλύτερη ουσία και για τους συναδέλφους και για αυτό το οποίο συζητάμε το τελευταίο διάστημα εν ώψη ΔΕΘ, που έχει να κάνει με τις προτάσεις για τη φορολογία, το ασφαλιστικό σύστημα και το ιδιωτικό χρέος, για τη ρευστότητα, για τις τράπεζες και καθημερινότητα δηλαδή, των επιχειρήσεων. Και εκεί έχουμε πάει σε μια σειρά από αιτήματα, τα οποία είναι πλήρως κοστολογημένα. Έχουν δουλέψει οι υπηρεσίες μας και το Ινστιτούτο μας, το ΙΝΕΜΗ, πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Και έχουμε πάει σε όλα αυτά τα οποία συζητάμε πολύ καιρό και έχουν να κάνουν με τις μνημονιακές δεσμεύσεις, τις οποίες μας ταλαιπωρούν, για την κατάχρηση του τέλους επιδέματος, για την προκαταβολή φόρου, για πράγματα τα οποία έχουμε συζητήσει και τον ακατάσχετο λογαριασμό
0: κλπ. Το κόστος αυτών των προτάσεων πόσο είναι, τι ύψος έχει, κύριε Καπράλη?
17: Κοιτάξτε, μιλώντας για το τέλος κατάργησης του επιδέματος για τις νομικές εταιρείες, το δημοσιονομικό κόστος είναι 240 εκατομμύρια. Mm. Όσον αφορά για άλλες πανεβάσεις τις οποίες προτείνουμε, έχουμε δώσει και εναλλακτικές ανάλογα το πόσο σε βάθος θέλουμε να πάμε. Θα σας πω απλά ότι ακόμα και για να σας πω σε κάτι πιο βαρύ, που έχει μεγαλύτερο δημοσιονομικό κόστος, τουλάχιστον φαινομενικά, θα σας πω και το τεκμαρτό. Το τεκμαρτό αυτή τη στιγμή έχει 440 εκατομμύρια, ο στόχος, θυμίζω, ήταν 650 εκατομμύρια.
0: Ναι.
17: Και με βάση την ανάλυση την οποία έχουμε κάνει, το τεκμαρτό δείχνει ότι αν αυτή τη στιγμή καταργηθεί ή βγει από τη ζήτησή μας, το δημοσιονομικό κόστος μπορεί να είναι και όφελος, μάλλον να είναι και μεγαλύτερο με την κατάργησή του. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτή τη στιγμή, έχοντας ένα εμπόριο το οποίο είναι πλήρως διασυνδεδεμένο με όλη την φορολογική αρχή, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να συζητάμε για του παλιού τύπου, ας πούμε, την προσέγγιση στη φορολογική. Από εκεί και πέρα έχουμε βάλει και ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Δεν θα σας πω μετά για τις ρυθμίσεις των φυλών, των οποίων πιστεύουμε ότι πρέπει να αυτή τη στιγμή να δώσουμε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τις εισοδεμένες οφειλές. Θυμίζω ότι μιλάμε αυτή τη στιγμή για 117 δισεκατομμύρια οφειλές στο δημόσιο, συν 52 δισεκατομμύρια στο ΕΦΚΑ. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια πραγματική τεράστια ποσά και μια βόμβα που πρέπει να ρυθμιστεί για να ανασάνουν επιχειρήσεις. Ακόμα και για τη μείωση του καταβολής φόρου που εμείς προτείνουμε να πάει στο 55%, εκεί είναι νομίζω κάτι το οποίο θα επίσης θα βοηθήσει τη ρευστότητα και την καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε.
0: Έχετε κάποια αντίδραση για να κλείσουμε, κύριε Καπράλη, από αυτή τη
17: στιγμή? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η πολιτεία τα συζητάει αυτά. Καταλαβαίνω ότι.
0: Όχι όλα, υποψιάζομαι
17: και εγώ ότι όχι όλα. Εντάξει, μπορώ να το δεχτώ αυτό και να το καταλάβω. Αυτό το οποίο όμως είναι απαραίτητο και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι είναι ότι χρειάζονται κάποια πράγματα να γίνουν γρήγορα. Να σας πω
0: ένα για να κλείσουμε, κύριε Καπράλη.
17: Πολύ απλό παράδειγμα.
0: Ναι.
17: Η ταχύτητα της επιστροφής του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις, ναι, στις επιχειρήσεις οι οποίες συνδυαλλάσσονται με το δημόσιο, βοηθάει τη ρευστότητά τους. Μην τις πνίγουμε δηλαδή τις επιχειρήσεις και κάνουμε την επιστροφή ένα χρόνο μετά.
0: Μάλιστα.
17: Άρα λοιπόν, ας πάμε στα πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, το οποίο πιστεύω ότι είναι αρκετά, και να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο τον επόμενο χρόνο ή το μεθεπόμενο να λυθούν και όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Γιατί δυστυχώς χάνουμε χρόνο. Το λέω πάντα, χάνουμε χρόνο και χάνουμε χρήματα όλοι σαν οικονομία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Καπράλη. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας εν ώψη της ΔΕΘ. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, εδώ στον Sky 100,3, ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα.
9: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
18: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
19: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
20: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
19: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: τάπα, τσούρο, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
21: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
22: Γίνε μέλο στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τι 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τι 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίε στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
23: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
24: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
25: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
26: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο.
3: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Sky 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορινθού από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από τα Κτέλιο Σίωνο στη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από το ύψος της Διραχείου ως τη Λένορμαν ανατμήματα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος της Εθνικής, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα, με κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες που σε ορισμένες περιοχές στην Ανατολική Ηπειρωτική χώρα αναμένεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς. Χαρακτηριστική η δήλωση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνάου, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Είναι η πρώτη φορά φέτος που περιοχές της χώρας βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων με υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη μία μετά το μεσημέρι και τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων έχει απαγορευτεί μέχρι νεοτέρας η είσοδος και παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Απαγορεύεται επίσης μέχρι και αύριο το πρωί η κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σεϊξού, στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου, Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη. Προβλήματα προκάλεσαν χθες το βράδυ στην Κέρκυρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί με κύρια χαρακτηριστικά τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση. Μέσα σε λίγα λεπτά, τα φαινόμενα που σημειώθηκαν αρχικά στα διαπόντια νησιά και στη συνέχεια στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα ξερίζωσαν δέντρα και προκάλεσαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Νεκρός εντοπίστηκε αργά εχθές το βράδυ ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εντοπίστηκε αιμόφυρτος, ενώ στο γραφείο του δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Τον εντόπισαν τα παιδιά του, τα οποία και τον αναζητούσαν. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ενώ την έρευνα της υπόθεσης ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις. Μέσα σε μία ώρα έπληξαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων επιθέσεων. Στην Τουρκία την αποχώρησή του από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα ανακοίνωσε ο Özgür Özel, φιλοδοξώντας να καταστεί η μεγαλύτερη δύναμη της αντιπολίτευσης στο τουρκικό κοινοβούλιο. Την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 15 ετών ανακοίνωσε χθες η γαλλική κυβέρνηση. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ότι θα απαγορευτούν τα κινητά τηλέφωνα στα λύκεια, όπως ισχύει ήδη στα δημοτικά σχολεία και τα γυμνάσια της χώρας. Την απαγόρευση του καπνίσματος και του ατμίσματος στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων αλλά και στις παραλίες ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση της Ισπανίας. Την πρόθεσή του να επιβληθεί στα εισαγόμενα γενώσιμα φάρμακα δασμός 100% από τον Αύγουστο του 2028 ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδης και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5, στα πελάγη 6 και πρόσκαιρα, στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σήμερα είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης 22 Ιουλίου και σας καλωσορίζω όλες και όλους στην επικοινωνία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θερμά μηνύματα τα χθεσινά. Μια τροφική μάλλον δηλητηρίαση με εξόντωσε μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη και μ' άφησε στις 5 παρατέταρτο όταν τηλεφώνησα στον κύριο Γιαννίδη εξουθενόμενος και του λέω: σε παρακαλώ, κάνε τα δέοντα. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Ψάλτη, ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Μάλι, οι οποίοι άνθρωποι προσέτρεξαν να με αντικαταστήσουν και να κάνουν ό,τι πρέπει για τη δική σας ενημέρωση. Λοιπόν, ξεκινούμε. Το μόνο που μπορώ να ευχηθώ για σήμερα είναι κουράγιο. Τίποτα άλλο, κουράγιο, υπομονή. Αυτό το πράγμα που σπάει από πάνω, που έχει σπάσει ήδη, ενώ στον βορρά θα κατέβει προς τα κάτω, σιγά σιγά θα έρθει και σε μας. Θέλει κανένα 24ωρο να κατέβει, αλλά υπομονή. Πάμε με το κλασικότερο τραγούδι όλων των εποχών κατά την άποψή μου. Τι συμβολίζει κατά την δική μου ματιά το καλοκαίρι, είναι η στίχη και η μουσική του εκλειπώντος Μεγάλου Σαββόπουλου.

0: Διακόπτοντα για λίγο τον Διονύση Σαββόπουλο, ο Υπουργό Πολιτική Προστασία, ο κύριο Τουρνά.
1: Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκε θα είναι τέτοιε που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρού δυτικού ανέμου, βορειοδυτικού, οι οποίοι θα γίνονται καταβάτε στα ανατολικά και προσωμιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο μάτι.
0: Όταν λέει αύριο εννοεί σήμερα, χθες έγινε η δήλωση. Άρα σήμερα προσέχουμε τον εαυτό μας από την ηλιθιότητά μας, κυρίως όμως από τον εγωισμό μας. Ξέρετε, υπάρχουμε και εμείς οι οποίοι, βάζω και εγώ τον εαυτό μου μέσα τώρα, τι να πω, που λέμε άσε ρε, ξέρω εγώ πώς θα το κάνω, δεν υπάρχει περίπτωση να μου φύγει. Οπότε με όλους τους αέριδες και με όλο ό,τι τους καταβάτες και τους αναβάτες ανέμους, εμείς λέμε εντάξει μωρέ, θα ανάψω να κάνω τη δουλειά μου. Και μπορεί μετά να ανάψεις και να καταστρέψεις μια ολόκληρη περιοχή όπως έγινε στο μάτι. Τι θυμάται η κοινωνία από αυτό το φρικιαστικό γεγονός? Θυμάται πολλά πράγματα. Έχω την αίσθηση ότι όχι πολλά. Δεν ξέρω αν θυμάται κάτι και ο υπαίτιος αυτής της πυρκαγιάς. Ένας κύριος ο οποίος διήλθε και αυτός της ακροματικής διαδικασίας. Διήλθε, δηλαδή δεν ένιωσε και πολύ κατηγορούμενος. Απλώς πέρασε από μια δίκη μετά από μια πυρκαγιά την οποία άναψε για δεύτερη φορά, αφού τον προειδοποίησε η ελληνική αστυνομία από το περιπολικό που πέρασε. Αυτός ήταν πάνω στο εκεί, πάνω στην Πεντέλη. Του είπανε μια φορά σβήσει τη φωτιά. Όχι, αυτό που σας λέω εγώ, ο εγωισμός σε συνδυασμό με το άλλο, το παράγωγο που όλοι ευχαριστιόμαστε, της αυτοικανοποίησης. Και τελικώς κάηκαν οι άνθρωποι κάτω στο μάτι.

Σήμερα 22 Ιουλίου είναι μια βαριά ημέρα για την Νορβηγία, φίλες και φίλοι. Είναι μια βαριά ημέρα για την Νορβηγία, διότι πριν από 15 χρόνια, το 2011, ένας ακροδεξιός, ο Anders Breivik, δολοφόνησε πάνω από 80 ανθρώπους. Τραυμάτισε άλλους τόσους. Δηλαδή πάνω στο νησί που έκανε το μεγάλο φωνικό ήταν 200 άνθρωποι, οι οποίοι άλλοι δολοφονήθηκαν, άλλοι τραυματίστηκαν. Έχοντας προηγουμένως με παγιδευμένο με εκρηκτικά φορτηγό σκοτώσει άλλους 8 στο κέντρο του Όσλο, εκεί όπου είναι τα υπουργεία. Αυτός λοιπόν ο Breivik, κυρίες και κύριοι, είναι αμετανόητος. Δεν έχει πει ούτε μία συγγνώμη. Προσέξτε, είναι φυλακισμένος, δεν βλέπει κανέναν άνθρωπο, είναι φυλακισμένος όπως κατεδείχθη στη συνέχεια σε έναν χώρο ο οποίος έχει 3 ιδιωτικά δωμάτια, ένα υπνοδωμάτιο, ένα δωμάτιο μελέτης και ένα γυμναστήριο. Έχει 3 παπαγαλάκια ως κατοικίδια δίπλα του και πρόσβαση σε τηλεόραση και κονσόλα βίντεο παιχνιδιών, χωρίς όμως να συνδέονται με διαδίκτυο. Αρχικώς, προσέξτε τώρα τη λογική, πώς είναι οι λογικές σε μια δημοκρατία. Η Νορβηγία είναι μια χώρα δημοκρατική. Αυτός δολοφόνησε μέλη του εργατικού κόμματος της Νορβηγίας που έκαναν το θερινό τους κάμπ εκεί στο νησί της Ουτόγια. Ήταν κυρίως νέες και νέοι που πήγαιναν για να κάνουν το καλοκαιρινό τους τις θερινές τους διακοπές. Αυτούς πήγε και δολοφόνησε και πρόλαβε τις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες στη συνέχεια πήγαν και τον συνέλαβαν. Λοιπόν, η αρχική ποινή, αυτό θέλω να καταλάβετε για να δείτε πώς μερικά πράγματα μετρούν και πώς καταλογίζονται και πώς λειτουργούν σε δημοκρατικές κοινωνίες, σε δημοκρατικά κράτη, όπως είναι η Νορβηγία. Λοιπόν, ο Breivik καταδικάστηκε τον Αύγουστο του 2012 σε 21 χρόνια κάθειρξη. Ήταν η μεγίστη ποινή στη Νορβηγία, η οποία όμως, η μέγιστη ποινή για θάνατο, για δολοφονία πολλών ανθρώπων, δεκάδων ανθρώπων, ήταν το 2012 στη Νορβηγία η μέγιστη ποινή 21 χρόνια. Αλλά προσέξτε. Πώς λέμε στο ποδόσφαιρο με οψιόν ανανέωσης, μπράβο, του συμβολαίου, σε εισαγωγικά τα λέω όλα αυτά, μεταφορικά δηλαδή, η ποινή αυτού του καταδικαστέντος σε 21 χρόνια κάθειρξη, αφού δολοφόνησε δεκάδες ανθρώπους, ανανεώνεται επαόριστον ανά πενταετία. Ανά 5 χρόνια του λένε άλλα 5 χρόνια. Αυτό θα πάει επαόριστον και μάλλον θα κλείσει τα μάτια του, αν καταλαβαίνω καλά, δεν ξέρω, μακάρι να, δεν θέλω να πω ότι δεν ξέρω αν θα ζω, αλλά γιατί αυτός είναι νεότερος, είναι 50 χρόνια βασίτως κάπου εκεί. Λοιπόν, αυτού λοιπόν η ποινή ανανεώνεται ανά 5 χρόνια και θα ανανεώνεται αορίστως ανά 5 χρόνια, θα παίρνει άλλα 5 χρόνια, μάλλον, ναι, ανά 5 χρόνια θα ξαναπαίρνει άλλα 5 χρόνια μπροστά του. Διότι οι αρχές και οι ψυχολόγοι τον χαρακτηρίζουν ενεργή απειλή. Σε αντίθεση με άλλα κράτη, και με άλλες κοινωνίες και με άλλη αντίληψη, τον Breivik δεν τον κάλεσαν ούτε στο πανεπιστήμιο να δώσει διάλεξη, δεν έκανε ούτε από τις φυλακές τηλεφωνική παρέμβαση σε εκδήλωση για το βιβλίο που έγραψε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, και ούτε βγαίνει να βολτάρει στα εξάρχεια του Όσλο να πάει να φάει κανένα σουβλάκι, δεν ξέρω τι τρώνε στο Όσλο, αστείευομαι, το λέω μεταφορικά, να κάνει το σουλάτσο του στο Όσλο και να πηγαίνει σε σημείο που δολοφόνησε τους ανθρώπους. Το λέω για όσους έτσι αισθάνεστε, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν ομοιότητες. Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα πει κανείς ότι δεν είναι δημοκρατική χώρα η Νορβηγία. Φαντάζομαι. Εισαγωγή δεύτερη γαλλικά.

Έκατη ενδέκατη νύχτα συνεχίστηκαν οι επιχειρήσεις των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων εναντίον θέσεων του Ιράν, εκεί του συστήματος που έχουν αναπτύξει πέριξ των στενών του Ορμούς. Προτού σας διαβάσω ένα εξαιρετικό κείμενο που μόνο ο Στέφανος Κασιμάτης μπορεί να εμπνευστεί και να γράψει, θα ήθελα να ευχηθώ από το μικρόφωνο χρόνια πολλά στον φίλο μας Γιάννη Μαρίνο, τον δημοσιογράφο Γιάννη Μαρίνο, που προχθές με τον τρίτο φίλο της παρέας Νίκο Κεράνη το ανάψαμε τα κεράκια για τα 96 του έτη και γιορτάσαμε μαζί τα γενέθλιά του, ευχόμενοι πάντα έτσι σε μια διαρκή λειτουργικότητα του εγκεφάλου, του μυαλού και του σώματός του. Χρόνια πολλά κύριε Μαρίνο, και πολυγραφότατος πάντα και εύστοχος πάντα.

Με τον τίτλο «Τροϊκός πόλεμος», ο Στέφανος Κασιμάτης στο χθεσινό το άρθρο «Στα νέα», φίλες και φίλοι, έκανε έναν παραλληλισμό του Τροϊκού πολέμου με τα στενά του Ορμούς. Η Τρία, το Ήλιον δηλαδή, είναι ακριβώς στην είσοδο των Δαρδανελίων, σε έναν δρόμο εμπορικό. Τι είναι τα Δαρδανέλια? Είναι τα στενά τα οποία ενώνουν το Αιγαίο με τη θάλασσα του Μαρμαρά, την Προποντίδα. Ποιο είναι το δεύτερο? Φανταστείτε όλο αυτό να είναι σαν ένα στομάχι. Από κάτω έχει μια δίωδο που ενώνεται με το υπόλοιπο σώμα, είναι η επικοινωνία με το Αιγαίο. Και υπάρχει ένα δεύτερο άνοιγμα της Προποντίδας στην πάνω πλευρά, τη βορεινή πλευρά, που είναι τα στενά του Βοσπόρου, τα οποία ενώνουν τη Μαύρη Θάλασσα με την Προποντίδα. Γι' αυτό και η θέση της Τουρκίας είναι εξαιρετική. Το επόμενο, παρακαλώ. Προετοιμασία Λούκα Μαρκέλη για τον φίλο μου Ανδρέα Δρυμιώτη, γιατί όταν είχα πριν από δύο εβδομάδες φιλοξενούμενο τον Γρηγόρη Ψαριανό, του άρεσαν τα τραγούδια και με όλο παράπονο μου λέει: «Καλά, μένα δεν μου βάζει τέτοια τραγούδια. Ανδρέα, σου έχω πρόγραμμα ολόκληρο για τις 9. Λοιπόν, ο Στέφανος Κασιμάτης παραλληλίζει τα στενά του Ορμούς με τα στενά των Δαρδανελίων και τον Τροϊκό πόλεμο. Και αφού λοιπόν μας λέει τις αναλογίες, πάμε τώρα να μπούμε ακριβώς σε αυτό το υπέροχο δεύτερο μέρος του κομματιού. Καταρχάς διαβάζω: «Αν ο Τροϊκός πόλεμος έχει κάποια ιστορική βάση», γράφει ο Κασιμάτης, «το πιθανότερο είναι ότι ο λόγος για τον οποίο έγινε πρέπει να ήταν ο έλεγχος των στενών προς τη Μαύρη Θάλασσα, καθώς η Τρία, γνωστή και ως Ήλιον, βρισκόταν σε θέση που επέτρεπε τον έλεγχο της ροής του εμπορίου στην ύστερη εποχή του Χαλκού». Καμιά δεκαριά Τρίες έχουν ανακαλυφθεί από τους αρχαιολόγους, συνεχίζει, η μία πάνω στην άλλη, με την έκτη από αυτές τις Τρίες να θεωρείται εκείνη που συμπίπτει με το τέλος της εποχής του Χαλκού. Με άλλα λόγια, ποια Ελένη και ποια σημασία μπορεί να έχει το χρώμα του δέρματός της? Η δρόμη του εμπορίου ήταν η ωραία Ελένη. Και σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, γράφει ο Κασιμάτης, για τον ίδιο λόγο γίνεται ο πόλεμος στον Περσικό. Για τον έλεγχο των στενών του Φάκιν, τέως Ορμούς, και την τιμή του πετρελαίου. Πάμε τώρα στο αποθεωτικό. Έπειτα έχουμε τρομερό casting ανυπέρβλητο από την πλευρά των Αχαιών. Μη μου πείτε, γράφει, ότι ο Ντόναλτ δεν είναι ο τέλειος Αγαμέμνονας. Είναι γεννημένος για το ρόλο. Το λέω, συνεχίζει, με τη γνώση του ανθρώπου που έχει διαβάσει ξανά και ξανά τα ομηρικά έπι σε διάφορες μεταφράσεις και δεν έχει συναντήσει ποτέ αντιπαθέστερο χαρακτήρα στη λογοτεχνία. Του Αγαμέμνονα δηλαδή. Ή μήπως δεν είναι η Μελάνια η ιδεώδης κλητεμνίστρα και μόνο από το ύφος του προσώπου της αντιλαμβάνεσαι, σημειώνει ο Κασιμάτης, αμέσως ότι αυτή η γυναίκα μέσα της βράζει από θυμό. Παρένθεση. Έγισθο είναι προφανώς, είναι προφανές, δεν θα δυσκολευτούμε να βρούμε εφόσον έχουμε τη Μελάνια για κλητεμνίστρα. Καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, τι εννοεί, έτσι. Με τον Αίγιστο απάτησε η Κλητεμνίστρα τον Αγαμέμνονα.

0: Τα υπόλοιπα τα αφήνω στη φαντασία σας, τα λέμε κιόλα. Για τον ρόλο του Αχιλλέα τώρα, φυσικά ο μανιακός στρατόκαυλος Πιτ Χέξεθ, που προβληματίζεται με τα πεσμένα επίπεδα τεστοστερώνης των μαχητών, όπως ονομάζει στη γλώσσα του αυτούς που όλοι οι άλλοι τους λέμε στρατιώτες, και μοιράζει δωρεάν ενέσεις τεστοστερώνης. Το ότι είναι βλάκας, ο Χέξεθ δηλαδή, δεν μας ενοχλεί. Αντιθέτως θα έλεγα ότι βολεύει, γιατί θα κολακευτεί από τον ηρωισμό του ρόλου. Θα παρασυρθεί και δεν θα εξετάσει τι συνεπάγεται ως προς τη σχέση με τον Πάτροκλο. Βέβαια, δεν αποκλείω να βολευτεί κιόλας με την κατάσταση. Πότε δεν ξέρεις με αυτούς που ξεχυλίζουν από αντρίλα. Καταλήγει ο Κασιμάτης αυτό το αριστούργημα. Δυστυχώς από την άλλη πλευρά δεν έχουμε τις ίδιες δυνατότητες. Ο Πρίαμος σκοτώθηκε από την πρώτη μέρα του πολέμου. Εννοεί τους Ιρανούς τώρα, καταλαβαίνετε. Ενώ ο Έκτορας κρύβεται και κανείς δεν ξέρει σε τι κατάσταση είναι. Του Χαμενεή ο γιος δηλαδή. Όσο για την Ανδρομάχη, την Εκάβη, τον Τηλέμαχο, σκοτώθηκαν μαζί με τον Πρίαμο. Εν πάση περιπτώσει, η ιδέα υπάρχει και όποιος θέλει την αξιοποιεί. Είναι βέβαιο ότι μετά την παγκόσμια επιτυχία της Οδύσσειας του Νόλαν, πολλοί θα σκέφτονται την Ιλιάδα. Με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στις 8 και 25 πρώτα λεπτά, έτσι για να μπορούμε λίγο να ανοίγει λίγο το μυαλό μας με έναν τρόπο και να μπορούμε να κάνουμε τους παραλληλισμούς. Κλείνοντας το πρώτο ημίωρο, και δεν το έχω ανοίξει ακόμη, μου γράφει λοιπόν μια κυρία, η Δήμητρα. Θα μπορούσατε μέσω της εκπομπής σας να κάνετε μια αναφορά για το φαινόμενο των πακτωμένων ομπρελών ιδιωτών που έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και αφορά ολόκληρη την Ελλάδα. Πέρα από το γεγονός ότι αυτή η πρακτική δυσκολεύει την πρόσβαση μεγάλης μερίδας πολιτών στην παραλία, υπάρχει μια νομοθεσία σχετικά με την αφαίρετη κατάληψη του Αιγιαλού. Πρέπει να εφαρμόζεται ή είναι διακριτική ευχέρεια κάθε υπηρεσίας να την εφαρμόσει? Ιστερόγραφο. Πριν μου πείτε να απευθυνθώ στο Δήμο, στο Λιμενικό, στην αστυνομία κτλ., να σας πω ότι όταν το έκανα με παρέπεμπε ο ένας τον άλλον και τούμπαλιν. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Σε περίπτωση δημόσιας αναφοράς, παρακαλώ, όχι επώνυμο. Εννοείται, αγαπητή μου Δήμητρα, να είσαστε καλά. Μία περίπτωση αυτή, η κυρία, προσέξτε. Διαχειρίστηκα στην τηλεόραση, στην τηλεοπτική εκπομπή, αντίστοιχο θέμα. Η οποία, το αντίστοιχο θέμα, το οποίο έλεγε το εξής. Είμαστε στα Στήρα. Στα Στήρα τώρα είναι μια σειρά πολυκατοικιών και κατοικιών μπροστά στη θάλασσα. Όταν λοιπόν αγοράζεις ένα ακίνητο εκεί, ένα διαμέρισμα, εξασφαλίζεις, έχεις αγοράσει το διαμέρισμα, μια κάποια αποθήκη και ένα χώρο στάθμευσης. Είναι μόνο αυτά? Όχι, δεν κατάλαβες καλά. Αγοράζεις και μία θέση αυθαιρέτως, εννοείται το αγοράζεις εισαγωγικά, αυθαιρέτως μπροστά στην παραλία, η οποία, γιατί εσύ είσαι πρώτη μόστρα, είσαι σαν να λέμε πρώτη ξαπλώστρα, είναι η κατοικία σου. Αγοράζεις λοιπόν και μία ομπρέλα την οποία πακτώνεις στην παραλία, βάζεις και τα καρακλάκια τα οποία τα δένεις με μία αλυσίδα. Όταν λοιπόν έκανα την αναφορά στο θέμα, πήγε ο Δήμος Καρίστου και μάζεψε όλα αυτά, εξήλωσε τις ξύλωσε. Τώρα δεν ξέρω αν τις επανέφεραν, δεν το ξέρω. Αλλά εγώ ξέρω ότι δέχτηκα τηλεφωνήματα που μου έλεγαν τι κακό έκανες με αυτή την αναφορά σου. Δεν σας κάνω πλάκα, δεν αστειεύομαι καθόλου, αγαπητή μου Δήμητρα. Μια άλλη Δήμητρα μου έγραψε την περιπέτεια που είχε με το γιο της, ο οποίος γιος πήγανε να κάνουν το μπάνιο τους και δέχθηκαν την επίθεση ανθρώπων, οι οποίοι είπαν αν είναι δυνατόν, οι άνθρωποι έψαχναν έναν χώρο να καθίσουν να κάνουν το μπάνιο τους από ιδιοκτήτες ομπρελών, σε εισαγωγικά. Τώρα εδώ υπάρχει η εξής αντίφαση. Όταν πρόκειται για μπιτσόμπαρο, έρχεται το κράτος μας μαζί και διάφοροι σύλλογοι αγανακτισμένων, οι οποίοι θέλουν ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες κτλ. Και φωνάζουν όλοι μαζί για το άθλιο πιτζόμπαρο που τον νίκιασε ο Δήμος και είναι και ο ιδιοκτήτης και νοικιάζει τις ξαπλώστρες και κοστολογεί και διάφορα. Αν όμως πρόκειται να κάνουμε μόνοι μας ατομική κατάληψη, συγχωρούνται όλα. Τι ωραίοι που είμαστε. Προσέξτε. Στον επιχειρηματία λέμε όχι, όπως τα έλεγε ο συγχωρεμένος ο Κυλαϊδόνης. Στον εαυτό μας όμως, αν πρόκειται να πακτώσουμε την ομπρέλα, εννοείται ότι λέμε ναι, διότι εμείς δεν θεωρούμε ότι κάνουμε κατάληψη. Όχι, κατάληψη κάνει μόνο ο έμπορας, ο κακός ο έμπορας, όπως λέγαμε ο λαδέμπορας κάποτε. Διάλειμμα και πρώτου διαλύματος, το Πανεπιστήμιο Κιλ. Πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής του Πανεπιστημίου ΚΙΡ στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο του 2026. Το φετινό Οκτώβριο δηλαδή. Η Ελλάδα καλωσορίζει πλέον ένα πρόγραμμα πρότυπο βασισμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία της νομικής σχολής του ΚΙΛ, η οποία αναγνωρίζεται σταθερά στο top 100 παγκοσμίως για τις διεθνείς προοπτικές της. Το τετραετές πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό, δημόσιο, ποινικό, με δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. kill.edu.gr, kill, Ιπποκράτους 33.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Παπέρκε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος!
2: Κόζα!
1: Βλέπετε!
2: Αλλά ούνο! Αλλά ντουε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Παπέρκε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κόζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
3: έξοδος 33
1: και στο relos.gr.
4: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfis και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
5: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
7: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
8: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
8: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
9: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Sky 89,4.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα, με βασικά χαρακτηριστικά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Για καιρικές συνθήκες που προσομοιάζουν με εκείνες που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, έκανε λόγο εχθές ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Είναι η πρώτη φορά φέτος που περιοχές της χώρας βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεωτέρας απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών και διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν στην Κέρκυρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη νύχτα το νησί, με κύρια χαρακτηριστικά τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση. Νεκρός εντοπίστηκε αργά εχθές το βράδυ ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν οι αρχές. Αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής, οι σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, ανακοίνωσε στην ΕΡΤ Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σήμερα θα συζητηθεί και τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Ο κύριος Γιαννίρης, ρόλο Δημήτρη Κολυμιχάλη.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, καθυστερήσει στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτήν την ώρα στην λεωφόρα Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από τη Διραχείο στη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από το ύψος της Αχαρνών ως τα κτέλ του Κηφισού. Στην Αττική Οδό επίσης στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα, στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος της Εθνικής, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι καθώς και στην άνοδο της Λέω Κωνσταντίνου Αρδιτού, ανατμήματα.
14: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
16: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
17: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
16: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
18: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: είναι γεγονός ότι η ταινία μας οδηγεί στο βιβλίο. Ανακαλύπτουμε ξανά τον Όμηρο από την ταινία του Νόλαν για τον Οδυσσέα. Όχι, δεν την έχω δει ακόμη την ταινία, αλλά έκλεισα να τη δω κάποιο το Κύριακο τα επόμενα σε αίθουσα IMAX, όπως συμβουλεύει ο Δημήτρης Δανίκας. Είναι full οι αίθουσες, το καταλαβαίνω, οπότε πρέπει να κλείσουμε πια και στον κινηματογράφο το εισιτήριό μας. Ο Μύρου Ηλιάδα, η οργή του Αχιλέα, εκδόσεις Κάκτος, σε μετάφραση Παναγιώτη Γιανακόπουλου και επιμέλεια Ράνιας Τζιαμπίρη. Ο Μύρου Οδύσσια, ο δρόμος της επιστροφής από τον ίδιο εκδοτικό οίκο, τον Κάκτο, σε μετάφραση του ιδίου Παναγιώτη Γιανακόπουλου και επιμέλεια Ράνιας Τζιαμπίρη. Καλό τάξιτα και τα δύο βιβλία. Από τον ίδιο εκδοτικό οίκο, από τον Κάκτο, Θωμά Κατάκη, ο Οδυσσέας και οι διαχρονικοί ηγέτες. Είναι βιβλίο στην Αγγλική. Φρεσκότατο βιβλίο επίσης του καθηγητή Δημήτρη Νανόπουλου, «Ο κβαντικός μύθος του Σισύφου, δοκίμιο για την κβαντική προέλευση του παραλόγου», από τις εκδόσεις Πατάκη, για όσες και όσες ενδιαφέρεστε περί της φυσικής, από τον καθηγητή φυσικής Δημήτρη Νανόπουλο, για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Η 24ωρη παραμονή μου στο σπίτι, με αφορμή την τροφική δηλητηρίαση που με εκτύπησε μέσα στη νύχτα, μου έδωσε την ευκαιρία να δω μια ταινία, κυρίες και κύριοι, στην πλατφόρμα Κοσμοτέ, εάν έχετε. Σας προτείνω να πάτε στις ταινίες με μια προϋπόθεση. Εάν σας αρέσουν οι ήρεμες, ήσυχες, γλυκές, με νόημα ταινίες, στις οποίες συνήθως πρωταγωνιστούν δύο ηθοποιοί. Μένα μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί είναι ένας θεατροκοποιημένος κινηματογράφος. Αυτή η ταινία, κυρίες και κύριοι, έχει γυριστεί στο Άμστερνταμ. Είναι μια πρώτης τάξης διαφήμιση της πρωτεύουσας της Ολλανδίας. Πρέπει να πλήρωσαν οι Ολλανδοί για να γυριστεί εκεί η ταινία. Είναι καταπληκτική, είναι πολύ ωραία τα πλάνα. Πάλι υπό την προϋπόθεση ότι σας αρέσουν τέτοιου τύπου ταινίες, γιατί αν είστε της λογικής ταινιών δράσης όπου οι δολοφονίες είναι 500 ανά δευτερόλεπτο, δεν σας κάνει, δεν είναι για τα γούστα σας. Λοιπόν, αυτή η ταινία είναι μια ήσυχη ταινία, γλυκιά, η οποία έχει τον τίτλο Midwinter Break. Είναι σαν να λέμε χειμερινές διακοπές ενός ζεύγους. Και στην πραγματικότητα οι ηθοποιοί, διάβαζα, ο άντρας είναι ηλικίας 73 και η γυναίκα είναι 70, είναι δύο γνωστοί ηθοποιοί, θα τους αναγνωρίσετε. Λοιπόν, είναι μια επανασυνάντηση του ζεύγους που έχουν παντρευτεί από έρωτα χρόνια πριν στην Βόρεια Ιρλανδία, στο Μπέλφαστ. Ένα γεγονός τους οδηγεί εκτός της πατρίδας τους, κατοικούν στην Γλασκόβη και κάποια στιγμή εκεί, σε μια ηλικία που το αγόρι τους, το παιδί τους, έχει κάνει την δική του οικογένεια, έχει φύγει παίρνοντας και το εγγόνι, κάνουν ένα ταξίδι, προτείνει σύζυγος να κάνουν ένα ταξίδι για να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους στα 70, και εκεί πάνω είναι ο καμβάς της ταινίας. Επαναλαμβάνω, ήρεμη, ήσυχη, υπέροχη ταινία, την οποία αν έχετε δε και αϋπνίες, σας συστήνω να μην πάρετε το φάρμακο για την αϋπνία σας, αλλά να καθίσετε ήσυχα και ήρεμα μπροστά στην τηλεόραση, να βάλετε την ταινία, και αν δεν κοιμηθείτε με ηρεμία μετά το τέλος της, που θα θέλατε να μην τελειώσει για να πάει και άλλο παρακάτω, ελάτε να μου πείτε να διαμαρτυρηθείτε. Κοσμοτέ, Midwinter Break. Επαναλαμβάνω, μια υπέροχη ταινία. Γιάννη Σιδέρη, δεν έχω γεράσει. Απλώς θα ήθελα, δεν έχω γεράσει, όχι καθόλου. Απλώς, ναι, από μια ηλικία και μετά, Γιάννου, στα 63, δεν είσαι εσύ που πας προς τον τοίχο. Πολλές φορές έρχεται και ο τοίχος, δηλαδή, όχι πολλές φορές, όπου τοίχος ο χρόνος. Έρχεται ο τοίχος κατά πάνω σου. Λοιπόν, εγώ σου προτείνω, Γιάννη Σιδέρη, να δεις την ταινία και να γράψεις στο liberal.gr για την ταινία που πρότεινε ο Πορτοσάλτε. Σήμερα ο Γιάννης Σιδέρης έχει ένα πολύ ωραίο άρθρο, όπως συμπίπτει και με τον Σάκη Μουμτζή, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θα το πραγματευτώ στις 10. Το προλαβαίνω, μου το ακυρώνει όλο. Μισό λεπτό. Γράφουν και οι δύο, Όχι, όχι, τώρα γιατί με κέντρισες εσύ, Γιάννη, με κέντρισες. Λοιπόν, γράφουν και οι δύο για τον αντισημιτισμό που αναπτύσσεται στην Ευρώπη με αφορμή την Ιταλία. Στην Ιταλία, λοιπόν, κυκλοφόρησαν πλατφόρμες στο διαδίκτυο στις οποίες προτείνονται στους Ιταλούς πολίτες να καταδείξουν ποιοι Εβραίοι ζουν δίπλα τους. Ποιοι εβραϊκής καταγωγής ζουν δίπλα τους. Μιλάμε ό,τι έκανε ο Χίτλερ. Προσέξτε, έως τώρα αντισημιτισμό εκδήλωναν οι ακροδεξίοι. Οι φασίστες, ακροδεξίοι, οι Ναζί, τα κατάλοιπα των Ναζί. Τώρα λοιπόν, στη χωρή αυτή των Ναζί προσήρθατε λατρεμένοι μου εσείς της αριστεράς. Αχ, καλή μου, υπεπλανημένοι. Υπολελειμμένης διανοίας πολλές φορές ορισμένη, θα σας βάλω έναν τέτοιον. Υπάρχει ένα ηχητικό που λέει Μετρό Θεσσαλονίκης. Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, προσήρθαν λοιπόν να κάνουν τη δουλειά των ακροδεξιών οι αριστεροί, κομμουνιστές και αριστεροί. Δηλαδή και το κουκούε είναι στα κάγκελα. Είναι ένα πράγμα ο Νετανιάχου και η πολιτική του, και είναι άλλο πράγμα ο πολίτης εβραϊκής καταγωγής. Δεν είναι καμία σχέση ο πολίτης εβραϊκής καταγωγής με τον Νετανιάχου. Καμία σχέση. Μόνο στα μυαλά αριστερών ιδεολειπτικών αυτά ταυτίζονται. Ταυτίζονται όπως ακριβώς ταυτίζονται και στα μυαλά των φασιστών ακροδεξιών, όπως ακριβώς ταυτίζονταν και στο μυαλό του Χίτλερ, ο οποίος επηρέαζε άλλους Γερμανούς ηλίθιους και πήγαν όλοι μαζί και πέσαν από τον γκρεμό. Προηγουμένως όμως κατέστρεψαν και εξαφάνισαν εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό είναι το πρόβλημα του ναζισμού, στον οποίο βλέπω ότι συμπλέει η αριστερά. Μισός αριστερός δεν έχει σηκωθεί έως σήμερα, θα ξαναπώ το ίδιο επιχείρημα. Μισός αριστερός, μισό στόμα από όλους αυτούς που έχετε για ιδεολόγους, που έχετε για σοφούς, μισός δεν έχει σηκωθεί να πει, παιδιά, πήραμε τον ολισθηρό δρόμο. Ένας τέτοιος ακριβώς μια τέτοια περίπτωση αριστερούλη, αριστερού-αριστερούλη, είναι αυτός ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Αυτός ο Μαμντάνι, ο οποίος είναι ζάπλωτος από τους γονείς του, εξελέγει από άλλους αριστερούλιδες της Νέας Υόρκης δήμαρχος της πόλης. Είχε δηλώσει ότι θα συλλάβει, για να καταλάβετε πού φτάνει το γνωστό παράγωγο της αυτοικανοποίησης, για να καταλάβετε πού φτάνει η ανοησία, είχε δηλώσει ότι θα συλλάβει τον Νετανιάχου όταν πατήσει το πόδι του στη Νέα Υόρκη. Βγήκε χθες και λέει, ξέρετε, δεν μπορώ να τον συλλάβω. Μάλιστα. Περιμέναμε το Μαμντάνι να δηλώσει για να πάρει τις ψήφους ηλιθίων. Ζητώ συγγνώμη που χαρακτηρίζω τους αριστερούς ηλίθιους, να με συγχωρείτε. Λοιπόν, να πάρει ψήφους ηλιθίων. Και μετά να έρθει να τους πει ότι κοιτάξτε, δεν μπορώ να συλλάβω τον Νετανιάχου. Ένα τέτοιο λοιπόν παλικαράκι πάει στη Θεσσαλονίκη να εκδώσει εισιτήριο στο μετρό Θεσσαλονίκης. Και στο εκδοτήριο των εισιτηρίων, στο μηχάνημα, το οποίο εξυπηρετεί πολίτες πολλών γλωσσών, υπάρχουν και τα εβραϊκά. Ακούστε πώς αντιδράει αυτό το παλικαράκι, το οποίο βγάζει και τη μούρη του στο TikTok, και καταλαβαίνουμε τι είναι το TikTok, τι είναι οι άνθρωποι του, αλλά προσέξτε πώς αντιδρά όταν πάει να εκδώσει εισιτήριο στο μετρό Θεσσαλονίκης.
1: Συγγνώμη λίγο, εγώ μπαίνω πρώτη φορά στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Αυτό εδώ, τι είναι, είναι μετάφραση στα Ισραηλινά? Δηλαδή έχουν βάλει μετάφραση 5 γλώσσες και διαλέξανε και τα Ισραηλινά εδώ πέρα? Πάμε καλά ρε, είναι δυνατό? Δηλαδή το βλέπω πρώτη φορά στη ζωή μου αυτό. Τι είναι αυτό ρε? Έχετε χαζέψει ρε, είναι δυνατό?
0: Λοιπόν, αυτό το παλικαράκι, το οποίο είναι ένα από αυτά τα παιδιά τα οποία σύγχρονα, τα οποία δεν έχουν γρή γνώση ιστορίας, ούτε τις στοιχειώδους δηλαδή, ούτε τα βασικά, το οποίο δεν ξέρει τι είναι η Θεσσαλονίκη, τι είναι η ιστορία της Θεσσαλονίκης, ποια είναι η παρουσία των εβραϊκής καταγωγής ανθρώπων που ήρθαν, οι Λαντίνο που ήρθαν από τους εκδιωχθέντες της Ισπανίας, του βασιλιά Φερνάνδου και της βασίλισσας Ισαβέλας. Δεν έχει ιδέα, και πρώτη φορά λοιπόν συναντά στη ζωή του στο εκδοτήριο εισιτηρίων εκείνο το εικονίδιο, για να εξυπηρετηθούν οι πολίτες εβραϊκής καταγωγής στην εβραϊκή γλώσσα και όχι στην ισραηλινή γλώσσα. Συντικά με τον αιώνιο έφηβο, τον αιώνιο ηλίθιο, μου γράφει μια κυρία, η κυρία Εύη, που απόρρισε με την εβραϊκή γλώσσα στο μετρό. Επιτρέψτε μου να προσθέσω και τη δική μου εμπειρία. Ως Αθηναία, το πατρικό της μητέρας μου ήταν στην κάποτε γραφική συνοικία Βρυσάκη. Γνώρισα τη Θεσσαλονίκη αρχικά από τα βιβλία του Γιώργου Ιωάννου, του Πεντζίκη, του Χριστιανόπουλου και άλλων συγγραφέων, όπως και από τα τραγούδια του Σαββόπουλου. Την επισκέφθηκα πρώτη φορά το 1978, ήταν σαν να γνώριζα χρόνια. Στην επαγγελματική αλλά και την κοινωνική μου ζωή γνώρισε επιζώντες του Ολοκαυτώματος που συγκλονίστηκε όταν πρωτοείδα τους αριθμούς σφαγίδες στα χέρια τους. Εκεί να δείτε αιώνιους έφηβους και έφηβες βαμμένους στα χρώματα της Παλαιστινιακής σημαίας να κάνουν πεταλιές, εννοεί σε αυτήν την ποδηλατάδα που έγινε τις προάλλες στη Θεσσαλονίκη. Κρίμα, άδικο για αυτήν την υπέροχη πόλη να διασύρεται από κάθε λογή σε αιώνιους εφήβους, αλλά δεν τους βρείτε μόνο εκεί, αγαπητοί μου Εύη, θα τους βρούμε παντού και είναι όλα αυτά τα παιδιά, όλα αυτά τα παιδιά τα οποία ανώριμα και άσχετα αντιδούν με έναν τρόπο πρωτόγονο, πραγματικά πρωτόγονο, και λες να και ένας ακόμη που ζω κι εγώ ανάμεσά του. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή Μαρία Κλητσιώτη για τις ευχές σας. Ιωάννα Σιώζου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλη Χρυσανθακόπουλε, αγαπητή Τόνια Δαβερόνη στην Τίνο, την καλημέρα μου, και σε εσάς αγαπητή Δάφνη Κοσμίδου. Και η Ιωάννα Κανιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά το διάλειμμα θα είναι μαζί μας η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρωτής υπουργός υγείας. Κάνουμε διάλειμμα εδώ.
2: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
10: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
9: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
10: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
9: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
10: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
9: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
10: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
9: Είναι όντως εύκολο.
10: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
11: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
12: Καλή σας ημέρα. Θέλω να σας συγχαρώ για την παρέμβαση που κάνατε πριν σε σχέση με τους πολίτες εβραϊκής καταγωγής και να πούμε, κύριε Πορτοσάλτο, ότι βλέπουμε και στη χώρα μας κάποιες αντιδράσεις τοπικά.
0: Μόνο που θέλω να αφήσετε το. Μιλάτε μάλλον από ή από χάρη.
12: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Κλείστε το και ελάτε. Ακουμπήστε παρακαλώ στη συσκευή, γιατί δεν σας. Αδικήστε εσείς, δεν σας ακούμε καλά.
12: Νομίζω τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Ναι, ναι, ορίστε. Ορίστε. Επαναλάβετε, παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι.
12: Ήθελα να σας συγχαρώ για την παρέμβαση που κάνατε πριν σε σχέση με τις αντιδράσεις που υπάρχουν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και στη χώρα μας δυστυχώς, όταν έχουμε τουρισμό από πολίτες εβραϊκής καταγωγής. Το θεωρώ απαράδεκτο, είναι στοχοποίηση, μας γυρνάει αιώνες πίσω και δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουμε να εμφανιστούν ξανά τέτοια πράγματα. Είναι ειλικρινά πολύ απεχθές αυτό και όπως σωστά είπατε, άλλο η πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης εν προκειμένου του κυρίου Νετανιάχου και άλλο οι πολίτες εβραϊκής καταγωγής πρέπει να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διάκριση, διαφορετικά κινδυνεύουμε με φασιστικές συμπεριφορές.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αγαπηδάκη. Φαντάζομαι ότι η ελληνική κοινωνία θα μπορέσει κάποια στιγμή να τον αντιληφθεί σε ένα κομμάτι της, γιατί βλέπω ότι το δρόμο της φασιστικής ακροδεξιάς ακολουθεί η αριστερά. Λοιπόν, ας φύγω όμως από αυτό.
12: Πάμε στην Παχυσαρκία, λοιπόν.
0: Πάμε στην Παχυσαρκία, λοιπόν, επειδή, και στο πρόγραμμα. Ορίστε, παρακαλώ.
12: Επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλές ανακρίβειες και υπάρχει μεγάλη αγωνία, θέλω να είμαι σαφής και ξεκάθαρη. Το πρόγραμμα για την Παχυσαρκία ενηλίκων δεν σταματά. Αντιθέτως, επειδή αγκαλιάστηκε από τους 43.500 δικαιούχους, έχουμε αποφασίσει με τον Υπουργό να βρούμε λύση στην ανατροπή που έχει προκαλέσει η αλλαγή, η τεχνική αλλαγή της Κομισιόν και μάλιστα. Το παραπέντε της τελευταίας αναθεώρησης, αυτό είναι που μας έχει προκαλέσει την ανατροπή, γιατί θέλω να θυμίσω ότι το πρόγραμμα ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2025. Από τότε λοιπόν, μέχρι πριν από λίγες μέρες, δεν είχαμε κάποιο έγγραφο από την Κομισιόν που να μας λέει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτό. Ήρθε αυτό στην τελευταία αναθεώρηση και αυτό έχει προκαλέσει την ανατροπή. Θέλω να ξέρουν οι πολίτες την αλήθεια τι έχει συμβεί. Είναι ένα δυναμικό πρόγραμμα, το Ταμείο Ανάκαμψης, υπάρχουν αυτές οι αλλαγές. Απλά και εμάς μας εφηβίασε τελευταία στιγμή όλο αυτό το πράγμα και γι' αυτό έχει προκληθεί αυτή η αναστάτωση. Δεν μείναμε όμως με σταυρωμένα χέρια. Σε συνεργασία με τον Άδων Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, έχουμε ήδη προχωρήσει σε διαδικασία νομοθετικής ρύθμισης για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε από τον τακτικό προϋπολογισμό τις θεραπείες αυτές. Θέλω οι πολίτες να είναι ήσυχοι, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τις θεραπείες τους. Λυπούμαστε για αυτή την αναστάτωση που έχει προκληθεί και εμείς δεν θέλαμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Όμως δεν μπορούμε πριν έχουμε την τελική λύση, γιατί θα υπάρξει και διάταξη στη Βουλή, να κάνουμε επίσημα ανακοινώσεις. Απλώς θέλω να ξέρουν οι πολίτες ότι δεν θα μείνει ακάλυπτος κανένας πολίτης ο οποίος έχει ξεκινήσει τη θεραπεία.
0: Άρα οι ήδη βρισκόμενοι εντός προγράμματος θα ολοκληρώσουν τη θεραπεία τους, κυρία
12: Αγαπηδάκη. Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα,
12: ναι.
0: Νέοι μάλλον σε αυτήν τη φάση δεν μπορούν να εγγραφούν, φαντάζομαι.
12: Το μελετάμε με τον Υπουργό, κύριε Πορτοσάλτη. Θα κάνει ανακοινώσεις ο Υπουργός. Δεν θέλω να προκαταλάβω τις αποφάσεις του τώρα. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Θα γίνουν επίσημες ανακοινώσεις και έτσι θα ξέρουν οι πολίτες κάθε λεπτομέρεια.
0: Έχει μεγάλο κόστος, κυρία Αγαπηδάκη, αυτό.
12: Πολύ υψηλό κόστος, ναι. Το γνωρίζουν οι πολίτες, διότι τα φάρμακα αυτά είναι κοστοβόρα. Ωστόσο πήραμε την απόφαση να το κάνουμε αυτό, διότι, κύριε Πορτοσάλτη, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν τα δίνει αυτά για αδυνάτισμα. Τα δίνει σε πολίτες που έχουν υψηλό καρδιακό κίνδυνο, προκειμένου να μειώσουν νοσηρότητα, να μειώσουν την πιθανότητα προώρης θνητότητας. Εμείς λοιπόν έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό που ποτέ δεν μας είπε η Κομισιόν, ούτε και τώρα. Τώρα αντιδρά στην τεχνική λύση, αλλά στο κομμάτι που έχει να κάνει με τεχνική ρύθμιση και την επιλεξιμότητα. Αλλά μας είπε ότι ο σχεδιασμός είναι επιστημονικά άρτιος, το βεβαίωνει αυτό και η αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Κομισιόν, και το θέμα έχει να κάνει καθαρά με το κομμάτι το χρηματοδοτικό. Άρα θέλω να ξέρουν οι πολίτες ότι η χώρα μας είναι πραγματικά αυτή που ακολούθησε τις οδηγίες του EMA, του Ευρωπαϊκού ΕΟΦ, να το πούμε απλά. Και αυτό το σημειώνω διότι έχει αξία να γνωρίζουμε πώς κάνουμε την ανάπτυξη αυτής της πολιτικής. Το να δίνουμε ένα μήνυμα και ως Υπουργείο Υγείας ότι τα φάρμακα είναι για το αδυνάτισμα, ξέρετε έτσι, ακόμα για να χάσεις 5 κιλά, είναι λάθος. Εδώ μιλάμε για μια φαρμακευτική αγωγή, την οποία το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας μας είπε ότι πρέπει να λάβουν οι άνθρωποι που έχουν υψηλό καρδιακό κίνδυνο για να μειώσουν αυτή την οσιρότητα και τον κίνδυνο να πάθουν έφραγμα κεφαλικό ή να φύγουν προώρα από τη ζωή.
0: Ναι. Τώρα, τα υπόλοιπα προγράμματα συνεχίζονται πέραν από την.
12: Κανονικότατα. Το έχουμε ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός. έχουμε, είμαστε στο στάδιο της εκαθάρισης από το Ταμείο Ανάκαμψης σε επίπεδο πληρωμών προς τους παρόχους και Σεπτέμβριο ξεκινάνε τα νέα SMS. Κανονικά η πρόληψη δεν είναι προσωρινό πρόγραμμα, είναι σταθερή πολιτική της κυβέρνησης και είναι η πρώτη φορά που το έχουμε αυτό στη χώρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γαβιντάκη. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλημέρα σας.
12: Καλή σας μέρα.
0: Χάρηκα πολύ. Πριν κλείσω, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα ένα μήνυμα. Μου γράφει λοιπόν ένας κύριος που δεν θέλει να. Πολύ σωστά, αντιλαμβάνω, μην πω το όνομά του. Μου λέει: ακριβώς αυτό που είπες με τις ομπρέλες στην παραλία, τις πακτωμένες, ισχύει στα Στήρα. Τα διαμερίσματα μπορεί να μην έχουν χώρο στάθμευσης, αλλά έχουν σίγουρα όμπρελο κατάσταση. Απορρίσαμε πώς αποφάσισαν φέτος να ξυλώσουν τις ομπρέλες, οι οποίες όμως είναι σαν τα ζυζάνια. Φυτρώνουν και ξαναφυτρώνουν για πάντα. Το κάναμε θέμα στην τηλεοπτική εκπομπή, γι' αυτό τώρα γίνει αυτή η ιστορία. Εκεί. Βέβαια, έχω προκαλέσει μεγάλο σαματά, το καταλαβαίνω τώρα. Λοιπόν, να επισημάνω ότι αν δεν γίνει καταγγελία, ο Δήμος ή το λιμενικό δεν κάνει τίποτα, απλά παρακολουθεί τους ευτυχείς λουόμενους. Λοιπόν, είμαι ένας ιδιοκτήτης που δεν έχω ομπρέλα στην παραλία πάντως και είμαι πολλά χρόνια στην περιοχή, στα Στήρα, μου γράφει αυτός ο κύριος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπαμε, εμείς αν πρόκειται για να κάνουμε, αν κάνουμε ατομική κατάληψη, τότε είμαστε νόμιμοι. Αν την κάνει όμως ο Δήμος και πει νοικιάζει αυτόν τον χώρο στην παραλία σε ένα μπιτσόμπαρο, τότε τρέχουμε όλοι μαζί να πετάξουμε στη θάλασσα τον ιδιοκτήτη και το Δήμο και τα σχετικά. Κλείνοντας, με ένα θέμα, ξέρετε, ο Άδωνης Γεωργιάδης πηγαίνει, κάνει τα εγγένεια και κάνει και ο ίδιος ρεπορτάζ του εαυτού του. Λοιπόν, θα παρακολουθήσετε ένα ηχητικό τώρα. Σε αυτό το ηχητικό είναι η επίσκεψη του Αδώνιδος εχθές μαζί και άλλο με μια ομάδα βουλευτών στο Σκόπελο και στην Σκύρο, όπου εγγενιάζουν τα τοπικά κέντρα υγείας. Λοιπόν, η κυρία γιατρός που ακούγεται είναι η κυρία Ριγίνα Σκλάβου, διευθύντρια ΕΣΥ και διευθύντρια του Κέντρου Υγείας στη Σκόπελο, είναι παιδίατρος στην ειδικότητα και ο δήμαρχος Σκοπέλου ονομάζεται Σταμάτης Περίσης, τον οποίον ευχαριστεί ο υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης. Παρακαλώ, από την ώρα που επιβιβάζονται στο υδροπλάνο από την πάχη μεγάλων που θα τους πάει στη Σκόπελο και στη Σκύρο.
13: Σήμερα το μεσημέρι, μετά τη Βουλή, ξεκινήσαμε με τους συναδέλφους βουλευτές για να πάμε Σκόπελο και Σκύρο, με υδροπλάνο.
14: Τέρμα για την κοροϊδία, θέλουμε δημοσία και φορέα δικία. Τέρμα για την κοροϊδία, θέλουμε δημοσία και φορέα δικία.
13: Φτάσαμε στο κέντρο υγείας Σκοπέλη. Το παρέλαβα θρέπ. Τα δύο φωτογραφίες ήταν με κουβάδες, χωρίς στέγη, έτοιμα καταρρεύσει. Και το παραδώσαμε καινούριο. Και όμως οι κομμουνιστές εκείνα φωνάζουν.
15: Ένα μεγάλο έργο ολοκληρώθηκε. Αυτά είναι μεγάλα βήματα για τον τόπο μας. Για μένα είναι ένα όνειρο ζωής. Πέρασα πρώτη φορά την πόρτα του Κέντρου Υγείας το 1993 ως φοιτήτρια και το είχα δει να καταραίει χρόνο με το χρόνο. Ξέρω όλες τις πληγές του και θαυμάζω αυτό το έργο, το οποίο είναι πηγή έμπνευσης όχι μόνο για εμάς που εργαζόμαστε εδώ, αλλά για όλους τους πολίτες που προσέρχονται. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Υπουργείο Υγείας και στον κύριο Σερέφη προσωπικά και σε όλους τους βουλευτές της Μαγνησίας που βοήθησαν, που ακολούθησαν προσωπικά όλη αυτή τη διαδρομή που ήταν δύσκολη.
13: Θέλω να συγχαρώ τον Δήμαρχο Σκοπέλου. Λόγω της μελέτης που έγκαιρα έκανε και παρέδωσε στο Υπουργείο Υγείας, μπορέσαμε να το εντάξουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Καθεκτικότητας, αλλιώς θα το χάναμε και έτσι σήμερα να το παραδίδουμε καινούριο στο λαό του Σκοπέλου. Ο Δήμαρχος έκανε τη δουλειά του και εμείς τη δική μας. Και έχουμε σήμερα αυτό το αριστούργημα. Και αφού οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Υγείας Σκοπέλου μας ευχαρίστησαν για το μικρό θαύμα που κάναμε εκεί, πήραμε το αεροπλάνο μας, μας έκανε ευγενική χορηγία ο κύριος Νίκος Χαραλάμπους, αφού ακόμα η ΑΠΑ δεν του έχει δώσει δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης και κάνει μόνο δοκιμαστικές πτήσεις, και πήγαμε στη Σκύρο για να εγκαινιάσουμε το Κέντρο Υγείας Σκύρου, όπου εκεί μας περίμεναν με λουλούδια, δεν είχε κομμουνιστές. Και όλοι οι εργαζόμενοι μου είπαν ευχαριστώ για το εξαιρετικό κέντρο υγείας που φτιάξατε. Έτσι εργαζόμαστε για το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών.
0: Ναι, σε αυτό το βίντεο του Υπουργού ξεχωρίζει ένας συνδικαλιστής του ΚΚΕ, ο οποίος πρέπει να τον δείτε στο βίντεο όμως. Είναι αυτό που λέμε η επιτομή του ψευτόμαγκα. Αν θες να πεις τι θα πει ψευτόμαγκας, βλέπεις αυτόν εκεί, ο οποίος είναι σε μια χαζιαούχα, τα λοιπά, με το γνωστό ύφος. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιαννίδης στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η συνέχεια, Ανδρέας Δημιώτης για την επόμενη ώρα.
16: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
17: Για πάντα!
16: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
20: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, ηρωή μας.
21: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
22: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
23: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Κάι 89,4.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην λεωφόρα Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά ανατμήματα, στην άνοδο της Κηφισού από τη Δεραχή έως τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από το ύψος της Σαχαρνών έως τη λεωφόρα Αθηνών ανατμήματα. Στην Αττική οδό στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα, στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος Εθνικής, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι καθώς και στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου Αρδιτού ανατμήματα. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται για σήμερα, με κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Ευθυώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Είναι η πρώτη φορά φέτος που περιοχές της χώρας βρίσκονται σε ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Για την προστασία των πολιτών, οι 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων παραμένουν ανοιχτές από αυτήν την ώρα στις 9 η ώρα το βράδυ. Εγκύκλωση του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει την υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι ως και τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο καθώς και στην Αττική. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίασης υποχρεωτικής αυτής παύσης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων έχει απαγορευτεί μέχρι νεωτέρας η είσοδος και παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους του Λυκαβητού και του Φινόπουλου. Απαγορεύεται επίσης μέχρι και αύριο το πρωί η κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη στο δάσος του Σέιχσου, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και Δασόκτημα Πανοράματος λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Κλειστό για τους επισκέπτες θα είναι και το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη. Προβλήματα προκάλεσαν στην Κέρκυρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη νύχτα το νησί, με κύρια χαρακτηριστικά τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση. Μέσα σε λίγα λεπτά, τα φαινόμενα που σημειώθηκαν αρχικά στα διαπόντια νησιά και στη συνέχεια στη βόρεια και την κεντρική Κέρκυρα ξερίζωσαν δέντρα και προκάλεσαν διακοπή στην ηλεκτροδότηση. Νεκρός εντοπίστηκε αργά χθες το βράδυ ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ποινικολόγος βρέθηκε αιμόφυρτος, ενώ στο γραφείο του δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ενώ την έρευνα της υπόθεσης ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 26-27, ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Μιλώντας στην ΕΡΤ, η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των μελλοντικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις. Μέσα σε μόλις μία ώρα επλήξαν μεταξύ άλλων Ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές και εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης, σκοπός των πληγμάτων είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία σε στενά του Ορμούζ. Στην Τουρκία, την αποχώρησή του από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα ανακοίνωσε ο Οζγκούρ Οζέλ, φιλοδοξώντας να καταστεί η μεγαλύτερη δύναμη της αντιπολίτευσης στο τουρκικό κοινοβούλιο. Η αποχώρηση του Οζέλ σηματοδοτεί μια από τις σημαντικότερες διασπάσεις στην ιστορία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Την πρόθεσή του να επιβληθεί στα εισαγόμενα γενώσιμα φάρμακα δασμός 100% από τον Αύγουστο του 2028, ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως ανακοίνωσε, το μέτρο έχει σκοπό την μετακίνηση της παραγωγής των συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων στην επικράτεια των ΗΠΑ της Αμερικής.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδης και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5, στα πελάγη 6 και πρόσκαιρα στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
5: ...24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Τζάρ, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρωινό Τετάρτης 22 Ιουλίου. Θα είμαστε μαζί όπως όλη αυτή την εβδομάδα έως τις 11. Ο Παύλος Τσίμας πήρε τις καλοκαιρινές του διακοπές. Χθες απουσίασα εκτάκτως διότι μάλλον μια τροφική δηλητηρίαση, δεν έδειξε κάτι άλλο δηλαδή, η οποία με έπληξε από τα μεσάνυχτα και μετά της Δευτέρας προς την Τρίτη και με καθήλωσε στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας και ευχαριστώ επίσης τον Γιώργο Ψάλτιο και τον Σπύρο Μάλι, οι οποίοι τράβηξαν το κουπί του τριώρου για να με αντικαταστήσουν. Σήμερα εδώ, φίλες και φίλοι, με προσκεκλημένο αυτήν την ώρα τον φίλο Ανδρέα Δρυμιώτη. Καλημέρα, Ανδρέα, καλώς ήρθες.
7: Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
6: Λοιπόν, βάζεις τα ακουστικά σου τώρα, διότι μου παραπονέθηκες όταν είχα τον Γρηγόρη Ψαριανό ότι δεν βάζω τέτοια ωραία τραγούδια όπως ακούγαμε εκείνη την ημέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η Αλέσια Φοντάνα και είναι τεχνητή νοημοσύνη αφιερωμένη σε όλους εσάς, αν σας αρέσουν αυτές οι μουσικές και ειδικότερα στον Ανδρέα.
7: Μου αρέσουν οι easy listening Latin.
6: Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα.

0: οργανώσεις μια βραδιά στην Αντίπαρο στην παρέα σου και να τους βάλεις τέτοια τραγούδια. Λοιπόν, τι παλές για φοντάνα σου, κατέβαζε τα πάντα.
1: Ρε παιδιά, εγώ που είμαι της δουλειάς αυτής, της πληροφορικής, εντυπωσιάζομαι, ειλικρινά σου μιλάω, από την ποικιλία την οποία μπορεί να έχεις με την τεχνητή νοημοσύνη. Το πιστεύεις ότι εγώ τη χρησιμοποιώ να μου βρίσκει και τηλέφωνα? Δηλαδή προχθές ήθελα να βρω το τηλέφωνο της υποστήριξης της Microsoft. Λόγω της μου είχα κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, χτυπάω στο ChatGPT, τηλέφωνο υποστήριξης Microsoft Ελλάδα. Δηλαδή είναι πια τέτοια η ευκολία που σου παρέχει αυτό το πράγμα, που είναι και ανοησία να μην το χρησιμοποιείς. Εγώ νομίζω ότι θα αλλάξει σημαντικά τη ζωή μας, αν δεν την έχει ήδη αλλάξει.
0: Σε καλό ή σε κακό?
1: Άκουσε με.
0: Περίμενε, θα το πεις λίγο Αλέσια Φοντάρα ακόμη.
1: Λοιπόν, σε καλό είναι.
0: Σε λοιπόν, καλό λες.
1: Άκουσε με. Η φωτιά θεωρείται η μεγαλύτερη κατάκτηση του ανθρώπου. Απ' την άλλη μεριά, η καταστρέψη του βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, που ήταν η γνώση του αρχαίου πολιτισμού τότε. Λοιπόν, οι τεχνολογίες έχουν πάντα και τα καλά τους και τα κακά τους. Σε τι χρήση βάζεις τις τεχνολογίες? Έχουμε, ας πούμε, το αεροπλάνο. Μας έχει δώσει τη δυνατότητα να πηγαίνουμε από εδώ στην Αμερική σε μερικές ώρες. Απ' την άλλη μεριά, είναι και πολεμικό εργαλείο. Λοιπόν, πρέπει να μάθουμε να ζούμε στην εποχή μας και να την εκμεταλλευόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εγώ, επειδή είμαι αρκετά μεγάλος και έχω ζήσει την μεγάλη μάχη η οποία υπήρξε με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εσείς είστε οι νέοι και δεν μπορεί να το θυμάστε, αλλά υπήρχε μεγάλος πόλεμος και για τους, φοβόντουσαν ο κόσμος ότι θα μείνει άνεργος από τα κομπιούτερ. Η πλάκα είναι ότι ξέρεις ποιοι μας πολεμούσαν πρώτα? Οι λογιστές, τους οποίους αναβαθμίσαμε τη δουλειά, γιατί είναι για λογιστές, έχουν γίνει οικονομικοί διευθυντές.
2: Ναι, αλλά σήμερα όμως δεν είναι κάτι άλλο αυτό.
1: Όχι.
2: Το ρομπότ δεν είναι κάτι άλλο. Δηλαδή το ρομπότ δεν υπάρχει περίπτωση να κάπου σε κάποιες θέσεις δουλειάς να ακυρώσει τους ανθρώπους.
1: Ναι, αλλά απ' την άλλη μεριά έχουν δημιουργηθεί τόσες πολλές θέσεις εργασίας. Αυτή τη στιγμή, αν δεις τα πράγματα, είναι στην καλύτερη.
2: Ναι, αλλά κάποιες ηλικίες θα είναι μέσα στο μήλο που θα τους αλέσει όμως. Δηλαδή ένας οδηγός ταξί σε μια προχωρημένη ηλικία.
1: Δεν είναι, οι οδηγοί πολύ πιθανόν να μην υπάρχουν.
2: Θα βρούμε πολλά επαγγελματικά.
1: Όχι, ας πάρουμε πολύ ωραία το έδειξες. Η Waymo, που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων χωρίς οδηγό, ταξί χωρίς οδηγό στην Αμερική, εκτιμά ότι η έλλειψη των οδηγών στα δικά της ταξί έχει μειώσει τα δυστυχήματα, ακούς το νούμερο, κατά 96%. Και ποια είναι η κυριότερη αιτία? Πολύ ωραία το θίγεις, γιατί γράφω ένα άρθρο για αυτό, και γι' αυτό και είμαι αρκετά ενημερωμένο. Είναι ότι σου λέει ότι το κινητό τηλέφωνο και το αυτοκίνητο είναι θανάσιμος συνδυασμός. Άκου κάτι που δεν το πιστέψεις. Εάν πηγαίνει με 30 χιλιόμετρα την ώρα, ένα δευτερόλεπτο, ξέρεις πόσο χρειάζεται
2: να αφαιρεθείς για να γίνει το ατύχημα?
1: Πόσο νομίζεις, πόσα μέτρα νομίζεις ότι διασχίζεις ένα δευτερόλεπτο το αυτοκίνητο με 30 χιλιόμετρα την ώρα? 8,33 μέτρα.

0: επανάσταση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Και υπάρχει ένα ρητό που είχε πει τότε ο Κένεντι. Δεν μπορώ, λέει, να φανταστώ το ότι οι άνθρωποι που έχουν δημιουργήσει ένα μηχάνημα το οποίο βοηθάει τον άνθρωπο να μην σκέφτεται, ότι δεν θα μπορούν να βρουν και άλλες δουλειές για να
1: αντιμετωπίσουν. Δεν θα διαφωνήσω και σε αυτό, αλλά εδώ έρχεται, να έρθει κάτι που μοιάζει τον άνθρωπο. Είναι άλλο πράγμα να φτιάξω μια μηχανή. Ναι, η πρώτη βιομηχανική επανάσταση έβγαλε την οικοτεχνία και την έκανε βιομηχανία. Αλλά έπαιζε ρόλο ο άνθρωπος, υπήρχε και έγινε εργάτης.
0: Αυτό που ακούς, τεχνητή νοημοσύνη, ναι, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι είναι. Sheer, πώς το λένε, καθαρά υπολογιστική.
1: Δεν είναι καμία αντίρρηση.
0: Είναι, γι' αυτό και χρειάζονται χιλιάδες προσέσορες με χιλιάδες τέτοια για να μπορέσουν.
1: Το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό το καταλαβαίνω. Το να είναι ο ψηφιακός μου βοηθός και εγώ πικτολογώ και μου δίνει μια σειρά πληροφοριών που χρειάζομαι χωρίς να καθυστερώ. Μάλιστα. Τις οποίες θα επεξεργαστώ. Αλλά είναι άλλο πράγμα να έρθει ένα ρομπότ να κάνει τη δουλειά που κάνω εγώ τώρα εδώ. Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, θα μου πεις,
0: είναι δύο διαφορετικά πράγματα τα ρομπότ από την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Α, μάλιστα.
0: Διαφορετικά πράγματα.
1: Μάλιστα. Ωραία, ξεκαθάρισε το. Αυτό έχει τη σημασία τώρα. Λοιπόν, εγώ έπιασα το σκέλος ρομπότ που αντικαθιστούν τον φυσικό άνθρωπο.
0: Σε πολλά σημεία θα τον αντικαταστήσουν πάρα πολύ. Ειδικά δε. Πού έχει κινήσεις. Η Amazon, ο ρομπότ είναι. Που μοιράζει τα πακέτα της εκεί πέρα. Είναι ένα αυτοματισμό, απίστευτη αυτοματισμό. Του λες που να πάει το τέτοιο, πάει και το μαζεύει από τα ράφια, το βάζει στο κουτί.
1: Μεθαύριο θα σκουπίζει, μεθαύριο θα το ανταμώσουμε το ρομπότ να σκουπίζει στην είσοδο του ξενοδοχείου.
0: Γιατί δεν έχουμε τη ρόμπα τώρα.
1: Θα σερβίρει με στο ξενοδοχείο.
0: Θα υπάρχουν
1: τα πιάτα, τα ποτήρια.
0: Κουραζιρόπλια που έχουν μπάρμαν ρομπότ. Μπα και του λες θέλω τεκίλα, πώ το λένε.
1: Τι θα κάνει όμως, αυτό λέμε. Δεν ξέρω, αυτό σου λέω. Δηλαδή, και εμένα αυτό που με ανησυχεί, αυτό που δεν βλέπω, είναι ότι δεν υπάρχει προβληματισμός σε επίπεδο κυβερνήσεων. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή υπάρχει μια ιστορία που λέει θα κερδίζει τόσα πολλά η ανθρωπότητα και θα έχει ανθρώπους οι οποίοι δεν θα δουλεύουν και θα κάθονται.
0: Αυτό
1: δεν
0: που
1: το
0: λες,
1: καταλαβαίνω, αυτή τη θεωρία δεν είναι, πιάνει το μυαλό.
0: Αυτό δηλαδή, που λες είναι πολύ σωστό.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι παλιά δουλεύανε 8 μέρες, 7 μέρες την εβδομάδα, όλες. Ναι. Μετά ξεκίνησε να δουλεύουμε 5 μέρες, 6
1: τώρα,
0: μέρες.
1: Τώρα 0 μέρες.
0: Όχι, θα τι πάμε στις 4.
1: Μάλιστα.
0: Που θα έχεις πολύ περισσότερο χρόνο, ναι, ελεύθερο ο κόσμος.
1: Και θα μου δώσει την αμοιβή που παίρνω.
0: Και θα σου δώσει την αμοιβή που παίρνει η αυξημένη παραγωγή. Ήδη πολλοί το εφαρμόζουν αυτό το πράγμα. Είναι, είναι. Γιατί σου κάνει εντύπωση.
1: Όχι, δεν μου κάνει εντύπωση. Αλλά στο τέλος βλέπω να έρχεται το ρομπότ που θα είναι το ιδιοκτήτης, θα είναι ο βασικός μέτοχος επιχείρησης.
0: Θα σου δώσω ένα παράδειγμα απίστευτο. Στην Αγγλία, στα σχολεία, επεκτείναν την ώρα προσέλευσης αντί που ήταν 8 το πρωί, την έκανα μου φαίνεται 8.30 ή 9, κάτι τέτοιο. Και μειωθήκανε αρρώστιες. Δεν μειωθήκανε οι αρρώστιες. Μειωθήκανε οι άνθρωποι, τα παιδιά τα οποία δήλωναν αρρώστια για να μην πάνε σε.
1: Το μυαλό σου, το ορθολογιστικό, τα λέει σωστά. Αλλά δεν, υπάρχει μια εκκρεμότητα με την οποία δεν την έχουμε ακόμη. Δεν βρίσκω επαρκή απαντήση.
0: Η ιστορία έχει δείξει ότι όλες.
1: Η ιστορία τα έδειξε, αλλά.
0: Ναι. Όλες μας οι ανησυχίες ήταν υπερβολικές και στην πραγματικότητα οι άνθρωποι βρίσκουν τρόπους και τις ξεπερνάνε.
1: Ναι, δηλαδή. Να το σκεφτώ αυτό για παιδιά που γεννούνται σήμερα, ότι στα 20 τους θα έχουν προοπτική άλλων επαγγελμάτων,
0: ναι,
1: που αντιλαμβάνομαι.
0: Αυτό αλλά, και όχι αλλά, μόνο αυτό, αλλά
1: πόσες ηλικίες θα συνθλιβούν στο ενδιάμεσο.
0: Μια και έθιξε σε αυτό το θέμα.
1: Ας θα το κουβεντιάσουμε μετά.
0: Ένα λεπτό, μια κουβέντα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθουν τα νέα παιδιά είναι να επανεκπαιδεύονται, διότι η τεχνολογία αλλάζει με τέτοιο ρυθμό που στη ζωή τους θα χρειαστεί να επανεκπαιδευτούν 4 με 5 φορές.
1: Ναι, αλλά αυτό πρέπει να το διδάξει το εκπαιδευτικό. Μπράβο. Σύστημα, το οποίο δεν το βλέπω να είναι να λειτουργεί σε αυτή την αντίληψη, γιατί πρέπει
0: μάθαμε
1: να εκπαιδεύσει πρώτα τους εκπαιδευτικούς που θα εκπαιδεύσουν τα καινούργια τα πιτσιρίκια. Εκεί βλέπω υπάρχουν χάσματα. Διάλειμμα.
0: Τραγούδι.
1: Όχι, τραγούδι μετά. Τραγούδι μετά. Θα βάλουμε διάλειμμα τώρα.
2: Κατάστημα.

0: κατάστημα.
1: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
2: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι. Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.

0: Αυτό είναι αληθινό. Σέμπρε, σέμπρε, Πεπίνο Γκαλιάρντι. Είναι αληθινό ο Πεπίνο, έτσι.
1: Πεπίνο Ντικάπριο, όμω. Πέθανε
0: και πάει ο Πεπίνο Ντικάπριο, τώρα έχουμε τον Πεπίνο Γκαλιάρντι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα, με βασικά χαρακτηριστικά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Για καιρικές συνθήκες που προσομοιάζουν με εκείνες που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, έκανε λόγο ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι στις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική. Το μέτρο αφορά και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν στην Κέρκυρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη νύχτα το νησί, με κύρια χαρακτηριστικά τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση. Δύο άτομα ηλικία 48 και 46 ετών συνελήφθησαν για την πρόκληση της πυρκαγιάς εχθές το απόγευμα σε δασική έκταση στο Κρυονέρι Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δύο άντρες άλλαζαν λαμπτήρες με καλαθοφόρο όχημα σε κολόνες ΔΕΗ και κατά την πτώση τους στο έδαφος προκάλεσαν σπινθήρες με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί η φωτιά. Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός εχθές το βράδυ μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, από όπου προήλθε και η αιμορραγία. Αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι πληροφορίες για την κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης, Δημήτρης Γιαννίρης τώρα, αντί του Δημήτρη Κολομιχάλη.
3: Ορίστε. Καλημέρα, παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών Κορίνθο από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από τη Λένερμαν έως των Αγίων Αργύρων και στην κάθοδο από τέψη Σαχαρνών στη λεωφόρο Αθηνών. Αυξημένη επίσης η κίνηση στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα, στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος Εθνικής, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι, καθώς και στην άνοδο της Συγκρού από Λαγούμιτζη.
4: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Αυτός είναι ο Λούκα Μαρσέλη, είναι κανονικός.
1: Ναι, εσύ είσαι πολύ νέος για να θυμάσαι, ναι, τον Τόνι Πινέλη που είχαμε στην εποχή μου, εμένα, όταν ήμουν εγώ πιτσιρικάς, δηλαδή πιτσιρικάς, 20, ο οποίος έκανε καριέρα στην Ελλάδα, Ιταλός, τραγουδούσε τέτοιου είδους τραγούδια ρομαντικά και πηγαίναν όλα τα κοριτσόπουλα και εμείς να το ακούσουμε όπου τραγουδούσε.

0: Ο Ανδρέας Δημιώτης είναι μαζί μας τώρα εδώ, Θάλαμο. Καλημέρα ξανά, Ανδρέα. Λοιπόν, πάμε πολιτική τώρα.
1: Ναι.
0: Πάμε πολιτική. Σε λίγο θα βάλω ένα ηχητικό του Αδόνιδος Γεωργιάδου, ο οποίος απαντά στο Πασόκ και στον Παναγιώτη Δουδώνη.
1: Τι λάβει, το άκουσα, το άκουσα στη Βουλή.
0: Ναι. Λοιπόν, αναφορικός με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα βέβαια τους ακούω μιλούν για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ένα θέμα είναι η κυρία που λέμε τώρα, γιατί τώρα την κυρία Κοβέση την προφέρουμε στη Λίγουσα. Η κυρία Κοβέση το ακούω. Ναι, το γυρίσαμε στη Λίγουσα. Αλλά υπάρχει και το ελληνικό σκέλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δηλαδή και οι φιλοδοξίες των ανθρώπων. Ένα έτσι από τα σημεία που θέλω να σημειώσω. Γιατί ξέρεις, θέλω και το εξής, και κάτι άλλο που μου σημείωσε ο Βασίλης Κοντογιαννόπουλος σε μήνυμά του. Όταν λέμε ότι οι κλέφτες του ΟΠΕΚΕΠΕ που πήραν τα λεφτά των τιμίων αγροτών, οι τίμοι αγρότες που δηλώνουν τα πραγματικά τους δεδομένα πληρώθηκαν κανονικά. Οι παράνομοι, οι απατεώνες, πήραν χρήματα που θα έπρεπε να επιστραφούν πίσω στην Ευρώπη, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο. Άλλο αν εμείς εδώ τα διαχρονικά, γι' αυτό και υποτίμησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Μητσοτάκης.
1: Μια παρένθεση πρέπει να δει κανείς το track record της κυρίας Κοβεσή όμως. Ναι. Δεν είναι και πολύ καλό. Δηλαδή έχει κυνηγήσει πάρα πολλούς στην Ευρώπη.
0: Και τον Ρωμάνο Πρωθυπουργό.
1: Αλλά είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι έχουν τελεσιδικήσει. Πάρα πολύ λίγοι. Δηλαδή είναι εκπληκτικό το πόσο αρνητικό είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ας περιμένουμε να δούμε πώς αυτά θα φτάσουν στο δικαστήριο, γιατί ήδη απαλλαγήκαν οι 7.
0: Οι 7 συν 2, 9.
1: Οι 7 συν 2, 9, η οποία με βούλευμα. Δηλαδή,
0: αυτή είναι η πολιτική. Εδώ μη σκεπάζουμε. Σκάνδαλο υπάρχει. Απατεώνες.
1: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
0: Εξετάζονται από την οικονομική αστυνομία, πάνε στα δικαστήρια κτλ. Έτσι δεν το συζητούμε, δεν υπάρχει σκάνδαλο.
1: Ναι, αλλά αυτούς τους κυνηγάμε εμείς.
0: Ναι, φυσικά. Η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Η ελληνική δικαιοσύνη τους κυνηγάει.
0: Τώρα, η αποτυχία, όλη αυτή η μεθόδευση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι ένα πρόβλημα πάντως σε ό,τι αφορά στην εμπλοκή στην πολιτική. Και εδώ να σας ακούσουμε το ηχητικό, γιατί θέλω να προχωρήσουμε. Χθες λοιπόν είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης και έχει απέναντί του τον Παναγιώτη Δουδώνη και επισημαίνει το σφάλμα του Πασόκ. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Τα σφάλματα, τα διαρκή σφάλματα του Πασόκ. Αν είχα απέναντί μου τον Παναγιώτη Δουδώνη, θα του έλεγα: ησύχασε Παναγιώτη. Έτσι δεν καταφέρνετε κάτι. Αντιθέτως.
1: Τον εγκαλεί σαν νομικό κιόλας.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Λοιπόν.
2: Κύριε Δουδώνη, για να μην αντιδικούμε. Τα επιχειρήματά σας περί του ευρωπαϊκού κανονισμού τα έθεσε η κυρία Κοβεσή στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Σχεδόν ομοφόνος η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου είπε ότι την αρμοδιότητα την έχει το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο της Ανανέωσης και όχι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και ότι η ερμηνεία που δίνετε εσείς και η κυρία Κοβεσή στον κανονισμό κατά την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου είναι λάθος. Επίσης, παρόμοια θέση έχουν εξαφράσει οι δημοσίες μέχρι σήμερα. Ο κ. Ευάγγελος Βεντζέλος, αν τον ξέρετε, η κυρία Κατερίνα Ξανακαλοπούλου, αν την ξέρετε, η κυρία Κατερίνη Θάνου, αν την ξέρετε, και ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, αν την ξέρετε. Όλοι αυτοί δήλωσαν στον Φόρουμ των Δελφών ότι την αποκλειστική αρμοδιότητα ανανέωσης θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων έχει το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Άρα, κύριε Δουδωνή, είναι από τη μία ο Βενιζέλος, η Θάνου, η Σακελαροπούλου, ο Παυλόπουλος και η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και με αυτούς και ο Γεωργιάδης και απ' την άλλη ο Δουδωνής που λέει όλα αυτά τα ελαφρά για να καπουλήσει λίγο πνεύμα κατά της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Δεν αλλάζει ουσία, νομικά γίνατε ρεζίλ των σκυλιών.
1: Τι να πει, νομίζω ότι ο Άδωνης τα είπε όλα. Και αυτό είναι το λάθος του Πασόκ. Και γι' αυτό και δεν κουνιέται και η Βελόνα και γι' αυτό και τον έχει περάσει και ο Τσίμπρας καλά. Δηλαδή είναι δυνατόν να τα βρίσκουν όλα στραβά και να μην βρίσκουν γιατί μπορεί και ας πούμε αν ήταν στραβά να το δικαιολογήσω, αλλά βλέπεις ότι από γκάφα σε γκάφα. Εγώ θεωρώ όμως τη μεγαλύτερη γκάφα.
0: Εκεί που θα μπορούσε να κάνει κριτική το Πασόκ, να σου πούμε αν
1: τη μεγαλύτερη γκάφα ήταν στο παρόν για το Στουρνάρα.
0: Ναι.
1: Αυτό...
0: Αλλά αν μείνουμε λίγο στο αγροτικό, και θα πας σε αυτό, Ανδρέα. Η κεντρική κριτική στον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη και στις δύο κυβερνήσεις του, ενώ στις δύο τετραετίες, είναι ότι άλλαξε 5 υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη για μένα αποτυχία από τους 5 υπουργούς σε ό,τι αφορά στην εφαρμοσμένη πολιτική επί της αγροτικής οικονομίας. Δηλαδή, θέλω να πω στην πρωτογενή παραγωγή. Δηλαδή, φαίνεται το λάθος, φαίνεται το πρόβλημα. Η προσπάθεια το να υπερκεράσεις και να παίξεις πάνω στα σκάνδαλα για ένα πράγμα το οποίο το ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν ψήφισε την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην
1: Ελλάδα, που είναι, έχει αποδειχθεί.
0: Όχι, θα παραδειχθεί το πολιτικό πρόβλημα, την δικό του.
1: Ναι, και η οποία έχει αποδείξει ότι έχει κάνει έργο.
0: Ακριβώς.
1: Μεγάλο έργο. Είναι από τα πράγματα που πρέπει.
0: Στην τακτοποίηση εκκρεμωτήτων που έχουμε πολύ σοβαρό.
1: Όχι, το άνοιγμα του ΦΠΑ που ήταν 24% που το έχει ρίξει στο 16% κάτω από τον μέσο όρο του Ευρωπαϊκού. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο Πιτσιλής και πρέπει να τα πει.
0: Και οι συνεργάτες του, δεν είναι μόνο
1: ο Πιτσιλής. Και όλη η ομάδα. Και πρέπει να το πιστώνουμε αυτό το πράγμα. Και αυτό, γι' αυτό και βρίσκονται και λεφτά. Υπάρχουν περισσεύματα. Ήδη διάβασα ότι είναι πάνω από τον το περίσσευμα είναι πάνω από τον προϋπολογισμό φέτος, στους πρώτους μήνες. Λοιπόν, γίνεται δουλειά, αλλά κάτι άλλο, Άρη. Εγώ θυμάμαι και επί Παπανδρέου πρωθυπουργού. Τότε, λοιπόν, αν παίρναμε τις εκτάσεις που δηλώνονταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε φτάσει μέχρι την Αφρική. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι διαχρονικά
0: είχαμε την αίσθηση να κλέβουμε την Ευρώπη, μάλιστα.
1: Ζυγίζαμε το
0: βαμβάκι. Και αυτό έκατσε στα χέρια του Μητσοτάκη, έσκασε στα χέρια του Μητσοτάκη. Σωστά.
1: Ζυγίζαμε το βαμβάκι με βρεμένο, με πέτρες.
0: Σύμφωνα. Αυτά όλα
1: είχαν. Καλαμπόκι.
0: Ναι, αλλά είχαμε πει ότι το 19 επί Μητσοτάκη θα έπρεπε αυτό, η ιστορία ο ΠΚΠ να έχει τελειώσει. Δεν τελείωσε και έχασε στα χέρια του. Αυτό παραδέχτηκε.
1: Ωραία,
0: ένα πράγμα αυτό και άλλο η παραγωγή πολιτικού χρήματος, ότι τα αρπάξαν οι πολιτικοί. Αυτό είναι το ζήτημα τώρα.
1: Λοιπόν,
0: αυτό προσπάθησε να εκμεταλλευτεί η αντιπολίτευση και δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.
1: Όχι. Και για μένα η λύση είναι
0: πολιτικό χρήμα δεν παρήχθη, δηλαδή.
1: Είναι. Ναι. Για μένα η λύση είναι η ΑΔΕ. Ναι. Και αυτοί που την πολέμησαν είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά πρέπει να αναζητηθούν, οι οποίοι είναι οι ωφελημένοι, γιατί αυτοί έχουν να χάσουν.
0: Πάμε τώρα σε εκτιμήσεις. Χρόνος εκλογών. Τι λες?
1: Θα βάζω στοίχημα ότι θα γίνει το 27.
0: Ναι. Εδώ υπάρχει το εξής.
1: Το είπε 5 φορές στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πράγμα που σημαίνει ότι εάν είχε κάτι άλλο στο μυαλό του, δεν θα εκτιθόταν τόσο πολύ ο Μητσοτάκης. Θέλει να φαίνεται σαν θεσμικός να δημιουργήσει το τέτοιο ότι εγώ τα κάνω τα πράγματα όπως είναι.
0: Και μετά έλα να κάνουμε άλλη μια σκέψη τώρα επ' αυτού. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο Πρωθυπουργός θα βάλει χοντρό δίλημα στην κοινωνία. Δηλαδή, για πρώτη φορά, αυτό το βρίσκω εξαιρετικό ως ιδέα, αν τελικώς το τηρήσει. Ότι δηλαδή να πει σε εμάς, παιδιά, πάρτε κι εσείς μια ευθύνη στη ζωή σας. Τι θέλετε, επιλέξτε, ρε παιδί μου, επιλέξτε. Άρα, αν μπει τέτοιο χοντρό δίλημα, θέλετε κάτι από τα παλιά ή θέλετε να συνεχίσω? Μα, αφού μας πει τι θέλει να κάνει, εννοείται, αυτό είναι η βασική προϋπόθεση. Το δίλημα πότε πιάνει, όταν έχεις χρόνο μπροστά σου ή όταν ο χρόνος έχεις, δηλαδή έρχεται και σε στριμώχνει?
1: Νομίζω ότι έχεις το δεύτερο. Όταν σε στριμώχνει πιάνει το δίλημα. Ναι. Ενώ όταν έχεις χρόνο μπροστά σου λες σε δαΐ. Ναι. Αλλά πάμε σε αυτά που λες τώρα. Έφερα μαζί μου 19 δημοσκοπήσεις. Όλες. Δεν εξέλιξα καμία για να μην κατηγορηθώ για κόπτ. Όλες διεξήχθησαν Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο του 2023. Όλες. Το ελάχιστο που έδινα στη Νέα Δημοκρατία ήταν 32,9, στο ΣΥΡΙΖΑ 26,5. Το μέγιστο που έδινα στη Νέα Δημοκρατία ήταν 37,9 και στο ΣΥΡΙΖΑ 30,7. Το αποτέλεσμα 40,8 το Μάιο και 20,1.
0: Ναι, αλλά έχει όμως.
1: Ναι. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι στις δημοσκοπήσεις.
0: Ότι αυτό είναι το 23 το αποτέλεσμα.
1: Μπράβο.
0: Πρώτων εκλογών.
1: πρώτων εκλογών. Ότι στι δημοσκοπήσει.
0: Απαντάς πιο χαλαρά.
1: Απαντάς πιο χαλαρά, ενώ την ώρα που ψηφίζει.
0: Αλλά έχει 70% πολιτών σήμερα που δεν θέλουν Μητσοτάκη.
1: Και τότε είχαν, αν το δει, είναι 68%.
0: Πόσο?
1: 68%.
0: 68% το 23% δεν θέλουν Μητσοτάκη.
1: Πάλι το ίδιο πράγμα είναι λοιπόν.
0: Άρα ήταν η αναλογία πάλι στο 70-30%.
1: Αυτό δεν στέκει με κανένα λογική, γιατί και τον καιρό που πήρε 48% ο Ανδρέας Παπανδρέου, το 52% δεν τον ήθελε. Είναι λογική αυτή. Ο Στάμερ που βγήκε πριν από λίγο καιρό, 38% τον ψήφο πήρε, το 62% δεν τον ήθελε. Καινούρια λογική ελληνική είναι αυτή. Δεν είναι, πώς λένε, ακόμα και ο Τραμπ, δεν ξέρω, 40% μου φαίνεται πήρε. Μπορεί και να πήρε και λιγότερα από τον Τέντ. Το 60% δεν τον ήθελε. Πρώτη φορά ακούγεται αυτή η λογική στην. Δεν μετράμε αυτούς που δεν το θέλουν, μετράμε αυτούς που το θέλουν. Διότι αυτοί που δεν το θέλουν θέλουν 20 άλλους. Αυτό δεν σκέφτηκε κανείς. Ποιον θέλουν αυτό το 60%. Είναι, εάν υπήρχε κανένας που θεωρείται ο καταλληλότερος, θα μας έβγαινε στον καταλληλότερο. Εδώ με η τελευταία δημοσκόπηση που είδα, ακόμα ξεπέρασε και τον κανένα. Ο Μητσοτάκης που συνήθως ο κανένας ήταν. Για να θυμηθούμε για την Οδύσσια τώρα. Με τον κανένα που λείπει. Λείπει, το ξέρεις, το θέμα του κανένα από την Οδύσσια του Νόλα.
0: Ναι, όντως το έλεγε όταν είχε σου χθες.
1: Μια και το δείξαμε αυτό.
0: Ένα λεπτό.
1: Αυξηθήκαν οι πωλήσεις της Οδύσσιας στο βιβλίο, σε ένα βιβλίο.
0: Λόγω της ταινίας.
1: 10 φορές παγκοσμίως. Δηλαδή βλέπεις ότι έχει κάτι τη δουλειά της.
0: Η ταινία της. Συγκλονιστική δουλειά.
1: Συγκλονιστική δουλειά.
0: Συγκλονιστική δουλειά. Συγκλονιστική Ελλάδα. Παίζει συγκλονιστικά η Ελλάδα ως κολόνα του πολιτισμού.
1: Του πολιτισμού.
0: Λοιπόν. Διάλειμμα και ερχόμαστε.
3: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
6: Αλλά!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέρχε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κόζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάραβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
10: Sky 89,4.
0: Λοιπόν, η τελευταία φορά, κυρίες και κύριοι, και Ανδρέα Δρημιώτη, όπου ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το εκλογές του 27, είναι προχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα 20 του μηνός, παρακαλώ.
11: Εκλογές, όπως σας είπα, θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές θα είναι αύριο. Η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα generale, γιατί τι θέλετε να πετύχετε σε αυτή την τετραετία, τους απαντάμε ανοιχτά. Ναι, για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το. Εδώ είναι όλο αυτό που λέμε, αυτό που συζητήσαμε, το δίλημα. Το δίλημα το βάζει.
1: Όχι, είναι πιο σημαντικό αυτό που είπε στο τέλος.
0: Οι εκλογές είναι αυτό.
1: Ότι κάθε εκλογή δημιουργεί πολιτικό αποτέλεσμα. Και δεν πρέπει να εφησυχάσει ο κόσμος και να πει ότι επειδή μπορεί να υπάρχουν
0: και άλλες Κυριακές.
1: Και άλλες Κυριακές, να μην πάει να ψηφίσει. Γιατί το είδαμε αυτό. Το τι έγινε το 14% έβγαλε δήμαρχο στην Αθήνα. Με τον εφησυχασμό του ότι είναι σίγουρο ότι θα βγει ο Μπακογιάννης και δεν πήγαν να ψηφίσουν και το 14% έβγαλε. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το πράγμα και καλό είναι να το τονίζουμε, το ότι κάθε εκλογή παράγει πολιτικό αποτέλεσμα και δεν πρέπει να τη θεωρήσουμε ότι είναι τζούφια. Πότε να σου πω ότι είναι άσφαιρη, ναι, η εκλογή.
0: Πάντως, το εκλογές του 27, εγώ το έχω εδώ, έχει συγκεντρώσει ο Δημήτρης Γιαννίρης 6 ηχητικά. Έχει αρχίσει να το λέει από τις 27 Αυγούστου του 24. Το έχουμε 6, δηλαδή έχουμε 6 φορές το
1: παραπάνω στην
0: Ελλάδα. Μπορεί να είναι παραπάνω, αλλά σου λέω εγώ τα έχω εδώ ηχητικά που κάποια μέρα θα τα βάλω όλα μαζί έτσι για να έχουμε τα αλλεπάλληλα.
1: Εγώ είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα πάει το 27, γιατί δεν θα το έλεγε τόσες πολλές φορές.
0: Το ασυμβίβαστο όμως βουλευτού υπουργού μαζεύτηκε από ό,τι κατάλαβα.
1: Εγώ δεν συμφωνώ.
0: Ποιο?
1: Πώς το λένε.
0: Ότι το μάζεψε ή ότι ήθελε να γίνει?
1: Όχι, ευτυχώς που το μάζεψε.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι. Ακούστε, ας πω κάτι. Δεν στέκει αυτό το πράγμα.
0: Στη μορφή πολιτεύματος μας δεν στέκει.
1: Βεβαίως, στη μορφή.
0: Πρέπει να γίνει προεδρική.
1: Αν γίνει προεδρική, τότε ισχύει αυτό το πράγμα. Μπορεί να διαλέγεις όποιον θέλεις. Όπως είναι στην Αμερική. Όπως είναι στην Κύπρο.
0: Όπως το κάνει ο Ερντογάν, ας
1: πούμε. Όπως το κάνει. Όπως το κάνει και άλλα πράγματα.
0: Αλλά. Κύριε Σπύρο Παπαθανασίου, το ασυμβίβαστο λέει είναι μάγκας να το προχωρήσει ο Μητσοτάκης ή θα υποκύψει. Αγαπητέ κύριε Παπαθανασίου, έφυγε το. Αυτό έφυγε. Αποσύρθηκε από την κυκλοφορία. Είχε πει ο Μαρινάκης, βέβαια, εξ αρχής, ότι είναι μια ιδέα. Έτσι, είναι μια σκέψη, όχι ιδέα, είναι μια σκέψη, για ποιο σωστή λέξη. Είναι μια σκέψη. Αυτή η σκέψη τελείωσε, κύριε Παπαθανασίου.
1: Εμένα πάντως, ας πούμε, αν μου έλεγε κάποιος τι θα ήθελε να αλλάξει, θα ήθελα να καταρριθεί ο Σταύρος.
0: Μάλιστα.
1: Να γίνουν 200 μονοεδρικές, αν θέλεις, 200 μονοεδρικές, να ψηφίζουμε μόνο ένα υποψήφιο.
0: Μάλιστα.
1: Και να καταργηθεί ο Σταύρος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η πείρα από εμένα αυτό έχει δείξει, ότι όλα τα χαλάει ο Σταύρος.
0: Ναι.
1: Και το θέμα του ΠΚΠ και το θέμα του τέτοιου. Δηλαδή, ο βουλευτής. Πρώτα ο Σταύρος δημιουργεί ανταγωνισμό μεταξύ ομόσταυλων. Το έχει αντιληφθεί.
0: Φυσικά. Σκοτώνεται μεταξύ
1: του. Σκοτώνεται
0: μεταξύ του.
1: Του ίδιου κόμματος. Αντί να σκοτώνεται με τον αντίπαλο. Και δημιουργεί και τις προϋποθέσεις ότι ο καθένας να κοιτάξει τον εαυτό του και όχι τα του κόμματός του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Ναι. Πες μου τώρα, σε αυτήν την, αν φτάσει μέχρι τέλους, οι άλλοι τι κάνουν? Δεν δίνει δυνατότητες να αναπτυχθούν και άλλοι? Δηλαδή να αναπτυχθεί και άλλο ο Σαμαράς, ας πούμε, να λέει ότι χάσαμε τη δεξιά μας ταυτότητα και δεν είμαστε πια δεξιό κόμμα, είμαστε κάτι άλλο και όλο αυτό. Τον Τσίπρα να λέει τα δικά του.
1: Ο Τσίπρας,
0: ένα νικητικό Τσίπρα, παρακαλώ.
1: Ο Τσίπρας,
0: τον νησιά εξοπλισμοί, αγαπητή κυρία Γαλαντίου. Καλά, αυτό είναι αυτό τώρα. Είναι, αλλά πες μας μέχρι να το ακούσουμε.
1: Λοιπόν. Ο Σαμαράς θα την κάνει την ιστορία του, είτε τώρα είτε αργότερα.
0: Δεν θα το κάνει το κόμμα, φαίνεται
1: ότι θα το κάνει. Το impact του θα είναι περιορισμένο. Είχε πάρει 4,88 με την πολιτική άνοιξη, πιο νέος και πιο, αν θες, μεσσίας τότε. Τώρα πόσο να πάρει? Και αν πολύ πιθανόν, αν γίνουν και παρελθυντικές εκλογές, να μην.
0: Είπαμε όχι παρελθυντικές.
1: Αν λέμε. Μπορεί να μην πάρει ούτε 30% και να γίνει και ρεζίλη. Αλλά τι δουλειά, ο Τσίπρας τουλάχιστον φιλοδοξεί και λέει: εγώ θα ενώσω την αριστερά για να κυβερνήσω.
0: Και θα πάρω το Πασόκ, δεν πιάνει.
1: Θα ενώσω και θα πάρω να κυβερνήσω. Ναι. Ο Σαμαράς, τι φιλοδοξία έχει να κυβερνήσει με 4,88 που πήρε, δεν
0: είναι. Όχι, το είπαμε. Το σενάριο Σαμαρά είναι να φύγει ο Μητσοτάκης κάτω από το 25 για να ανταλλάξει το ποσοστό του και να το προσθέσει.
1: Και πάνω από
0: 25. Χωρίς να είναι ο Μητσοτάκης αρχηγός στην
1: Δημοκρατία. Και πάνω από 25 να είναι, πάλι θα πει: εγώ του δίνω του βουλευτέ μου αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης. Και κοροϊδό να φύγει ο Μητσοτάκης. Δεν θα φύγει ο Μητσοτάκης.
0: Λοιπόν, Αλέξη Τσίπρας επικοινωνεί με το κοινό και περί εξοπλισμών και προσέξτε τα.
1: Τι τα χρειαζόμαστε τώρα, τα αεροπλάνα.
0: Τι χρειαζόμαστε τα αεροπλάνα, αλλά προκειμένου κακώς θα δίνουμε τα χρήματα, αντιθέτως πρέπει να κάνουμε ανάπτυξη στα νησιά. Τώρα προσέξτε πώς μπερδεύει δύο πράγματα επιμένοντας ότι αυτά που έχει ως αριστερός μέσα του δεν βγαίνουν. Πού να χτυπιέται, παρακαλώ.
6: Μιλάμε για ισχυρή Ελλάδα. Τι σημαίνει ισχυρή Ελλάδα? Ισχυρή Ελλάδα είναι να δίνουμε δισεκατομμύρια για να έχουμε τα Ραφάλ ή να δίνουμε και χρήματα για να έχουμε ισχυρές κοινωνίες στα νησιά που είναι απέναντι από την Τουρκία? Τι θα μας σώσει δηλαδή? Αν δεν μας σώσει το να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να μείνουν σε αυτά τα νησιά και να εγκαταληφθούν αυτά τα νησιά, νομίζουμε ότι θα μπορέσουμε να σωθούμε και να τα σώσουμε μονάχα με τους ισχυρούς εξοπλισμούς? Εδώ λοιπόν είναι ζήτημα προτεραιότητων.
0: Μισό λεπτό, Ανδρέα, πριν μιλήσουμε για τον Αλέξη Τσίπρα, να πω ότι όπως μαθαίνω έφυγε η Μέρι Λίντα. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η είδηση που μας ήρθε τώρα.
1: Εγώ δεν το έχω καταλάβει. Ναι.
0: Πώς συγχαίουμε την ανάπτυξη και τα
1: όχι, όπλα? Όχι, εγώ ξέρω ότι ο μόνος τρόπος που προστατεύεσαι από ένα κακό γείτονα είναι να εξοπλίζεσαι.
0: Αυτό δεν σε αναιρεί βέβαια το να κάνεις
1: ό,τι θέλεις για την αγάπη στον κόσμο. Αλλά εάν τυχόν δεν εξοπλίζεσαι και σου καταλάβει κανένα νησί ο άλλος.
0: Πανηγυρίζουν στην Τουρκία με αυτά, έτσι?
1: Βέβαια πανηγυρίζουν.
0: Είναι το γνωστό μας γλεντάνε.
1: Πανηλημμένα οι άνθρωποι έχουν εκφραστεί υπέρ του Τσίπρα στην Τουρκία. Καλό είναι να βλέπει και κανείς. Να μια εκπομπή που θα μπορούσε να κάνει. Να παίρνει τα πρωτοσέλιδα από τις τουρκικές εφημερίδες, να σας δίνει ο Κωστίδης, ο Μανώλης, ναι, που γράφουν για το Τσίπρα μας εκεί πέρα. Είναι ο ήρωας των Τούρκων. Δηλαδή, να πουλήσουμε τα δικά μας τα Ραφάλ, να μην παίρνουμε Ραφάλ, να παίρνουν οι Τούρκοι τα F-30.
0: Μπορεί να κάνει κριτική βέβαια στην κυβέρνηση για τα νησιά και την ανάπτυξη. Μπορεί να λέει ότι θέλει. Ο συνδυασμός γιατί είναι πάλι στην αντίληψη τι θέλουμε τα σύνορα, αν έχει σύνορα η θάλασσα. Γιατί αυτά δεν βγαίνουν όσα rebranding και να κάνει. Δεν του βγαίνουν, δεν μπορεί να τα πετάξει αυτά από πάνω.
1: Πότε να τα πετάξει, αφού είναι μέσα στο μυαλό του. Τώρα τι να τα λέμε.
0: Καλές διακοπές, Αντρέα.
1: Να σε καλά και εσύ.
0: Και με το καλό να ανταμώσουμε από το φθινόπωρο. Με Μέρι Λίντα κλείνουμε αυτό το δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε σε διάλειμμα, μετά σε δελτίο ειδήσεων και το τρίτο μέρος εδώ για τη συνέχεια. Καλημέρα σας.

Εκτός από το μπρίο, τη φωνή της εννοείται και το ταπεραμέντο της, θα τη θυμόμαστε ως μια αγέραστη Μέρι Λίντα, η οποία μέχρι τέλους ψυχαγωγούσε την κοινωνία με την ομορφιά της και με την χάρη της φωνής της.

0: όταν με τον αείμνηστο Χιώτη το μπουζούκι έγινε κολονακιώτικο, με τον μπρίο της από δίπλα η Μέρι Λίντα έδωσε, οπτικοποίησε αυτήν την αναβάθμιση του μπουζουκιού. Λοιπόν, διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και εδώ για τη συνέχεια, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλή σας ημέρα.
1: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
3: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
4: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
5: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
10: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
9: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
10: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
9: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
10: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
11: Η ώρα είναι 10.

0: Ζάι 89,4.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από τη Λένορμαν ως την Αγίων Αναργύρων και στην κάθοδο από το ύψος της Αχαρνών ως το Εγάλαιο. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα. Στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος της Εθνικής, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι και στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή. Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών άφησε η σπουδαία ερμηνευτρία του λαϊκού τραγουδιού Μέρι Λίντα. Τα τελευταία χρόνια ζούσε φιλοξενούμενη στο γυροκομείο Αθηνών. Η Μέρι Λίντα άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο συνεργάστηκε και στον κινηματογράφο. Στη μακρά καλλιτεχνική της πορεία συνεργάστηκε επίσης με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα, με βασικά χαρακτηριστικά τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Χαρακτηριστική η δήλωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Είναι η πρώτη φορά φέτος που περιοχές της χώρας βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει την υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι ως και τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων έχει απαγορευτεί μέχρι νεοτέρας η είσοδος και η παραμονή των επισκεπτών και η διέλευση των οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Απαγορεύεται μέχρι και αύριο το πρωί κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σεϊξού, στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει το φαράγγι της Σαμαριάς στην Κρήτη. Δύο άτομα ηλικίας 48 και 46 ετών συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου για την πρόκληση της πυρκαγιάς εχθές το απόγευμα σε δασική έκταση στο Κρυονέρι Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δύο άνδρες άλλαζαν λαμπτήρες με καλαθοφόρο όχημα σε κολόνες ηλεκτροδότησης και κατά την πτώση τους στο έδαφος προκάλεσαν σπινθήρες με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί η φωτιά. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.969 ευρώ. Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός εχθές το βράδυ μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση, το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι από όπου προήλθε και αιμορραγία. Αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και στα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2026-2027, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Το πρόγραμμα για την παχυσαρκία ενηλίκων δεν σταματά. Έχουμε αποφασίσει να βρούμε λύση στην ανατροπή που έχει προκαλέσει η τεχνική αλλαγή της Κομισιόν και μάλιστα στο παραπέντε της τελευταίας αναθεώρησης, ανέφερε νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky η αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Διευκρίνησε ότι σε συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας έχει προχωρήσει διαδικασία νομοθετικής ρύθμισης, ώστε να καταστεί εφικτό να γίνει χρηματοδότηση των θεραπείων αυτών από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σήμερα θα συζητηθεί και τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Την πρόθεσή του να επιβληθεί στα εισαγόμενα γενώσιμα φάρμακα δασμός 100% από τον Αύγουστο του 2028 ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως τόνισε, το μέτρο έχει σκοπό τη μετακίνηση της παραγωγής των συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων στην επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού εντάχθηκε η παραχώρηση για 49 χρόνια του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων στην ΚΑΕΑΕΚ με επενδύσεις 4 εκατομμυρίων ευρώ και ετήσιο 30% στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός ενημερώνει επίσημα ότι η μοναδική πρόταση της Ντουμπάι για τον Τόμας Γουόκαπ ήταν 600.000 δολάρια σε δύο δόσεις, απορρίφθηκε άμεσα και ο παίκτης αναμένεται κανονικά στην προετοιμασία.
2: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
4: Ήρθε η ώρα για πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδης και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5, στα πελάγη 6 και πρόσκαιρα στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή δύναμη.
0: Ακούτε Sky 89 και 4. Είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας.
2: Άλλαξε συχνότητα γιατί θα έρθουμε εκεί φιλάρα να πούμε και θα στα κάνουμε γυαλιά καρδιά. Understand!
0: Σήμερα είναι Τετάρτη, έχει 22 ο Ιούλιος, το σωτήριον και ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε και γιορτάζουν η Μαγδαληνή, ο Μενέλαος, η Μαρκέλα και η Μαριλένα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Εμείς εδώ πάντα θα ευχόμαστε πάνω από όλα να έχετε υγεία και όλα τα άλλα θα τα βρείτε.
1: Όλα είναι μια χαρά.
0: Και σήμερα θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11. Το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι και αυτό είναι δέσμευση. Απέναντί μου και σήμερα στην πολυδιαυλική κονσόλα ο έφεδρος ζωηρός γέροντας Κωνσταντίνος Γκύρης. Ρύθμιση ήχου, ράδιο σκηνοθεσία.
3: Να σαρπάξω από το τσουλούφι να σου πω εγώ.
0: Πρώτον δεν έχω τσουλούφι. Και δεύτερον υπάρχει το τζάμι. Τσουλούφι με τέτοιο κούρεμα που κάνω εγώ το νόικ δεν γίνεται. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος.
3: Τι κάνετε εσείς εδώ? Εργαζόμεθα. Κατάλαβα. Κοπροσκυλιαζόμεθα.
0: Δεν θέλω τέτοια, θα κάνω απεργία. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ο Λούθερ.
3: Ναι βρε αδερφέ, αναλαμβάνουμε και κάτι στο στόμα μας.
0: Αθεράπευτα πεινασμένος, στέλνει μηνύματα πίσω στα μπροστά γραφεία, στα διοικητικά γραφεία, αλλά δεν βλέπω να αντιδρά το πλήθος εκεί. Πού είναι ο υποδιευθυντής? Έχει καιρό να έρθει. Να έρθει ο υποδιευθυντής με τα χέρια γεμάτα, να ανοίξει την πόρτα σπρώχνοντάς τη με τα πόδια. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό. Καλημέρα στο Διακοφτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνι, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Την καλημέρα μου στην Έτωλο Ακαρνανία που έβρασε, που βράζει αυτές τις μέρες. Έχω ένα φίλο που θα πάει το μεσημέρι στα Γρήνιο. Του ευχήθηκα καλή πορεία, καλή δύναμη. Καλημέρα στο Αγρίνιο, καλημέρα στο Μεσολόγγι, καλημέρα στο Τρίκορφο. Αντώνη, καλημέρα. Ναι, παιδιά, όποιος δεν έχει πάει στο Αγρίνιο με 45 βαθμούς, δεν ξέρει τι θα πει ζέστα. Εκεί περπατάς στους δρόμους και η σόλα σου από κάτω είναι πως είναι η τοστιέρα όταν ψήνεις το τόστ, τέτοιο πράγμα. Καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου μέσα στις συνθήκες του καύσωνα. Σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στο 18300, το ραδιοταξί Πάντρα στον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη που ακούει στο 261-0205-205, στο 18300 φυσικά το πενταψήφιο και σε εφαρμογή που μπορεί να έχετε στο τάμπλετ και το κινητό σας. Καλημέρα στους οδηγούς ταξί της πόλεως των Πατρών. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια, ιδιαίτερη καλημέρα στους ραδιοταξί 18300 οδηγούς. Βεβαίως, μην ανησυχείτε. Θα στείλουμε την καλημέρα μας και σήμερα στον Μικρό Περισσό, στο κόκκινο δημαρχείο, στους φίλους μας, τους αρχοντοκομμουνιστές της Μεζόνος. Ήρθε το mail με τις σημερινές οδηγίες από πάνω, από το Δημήτρη, το γραμματέα. Ήρθε το mail. Προσεκτική ανάγνωση, μην κάνετε κανένα λάθος. Καλημέρα στους οδηγούς απανταχού της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους. Χτες είχαμε και ένα τροχαίο εκεί στο μοναστηράκι απέναντι, σε αυτό το σκατόδρομο. Μιλάμε για σκατόδρομο. Ένας δρόμος που πάει με την Ιταία, πάει στο Γαλαξίδι. Αυτός ο δρόμος, ο οποίος είναι κίνδυνος θάνατος για οδηγούς είτε μηχανών είτε αυτοκινήτων. Λίγο να αφαιρεθείς μπορεί να έχεις τραγικά αποτελέσματα με βαριά τραυματισμένους ανθρώπους. Νέον άνθρωπο του διέλυσε το ένα πόδι από ό,τι πληροφορήθηκα. Η μπάρα έφυγε το αυτοκινητάκι και πήγε στην μπάρα. Διαλύθηκε τα μάξι, διέλυσε την μπάρα, η μπάρα πέρασε μέσα. τσάκισε το πόδι του παιδιού, χειρουργήθηκε στον Αγία Ανδρέα. Να έχετε το νου σας, ρε παιδιά, να έχετε το νου σας. Αυτός είναι σκατόδρομος, ένας κακός δρόμος που όμως έχει φοβερές παραλίες από κάτω, φοβερά τοπία. Και αυτό είναι πρόβλημα, διότι σε απορροφούν οι μαγικές εικόνες τις οποίες έχεις μπροστά σου και δυστυχώς μπορεί να συμβεί το τραγικό. Δεν τρέχουμε λοιπόν στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνη οι αναβάτες. Και βέβαια όταν θέλουμε να βάλουμε καύσιμο στο όχημά μας, επιλέγουμε να πάμε στην Ευβίας 250, παιδιά, δίπλα μας είναι, κάντε έναν κόπο. Λίγο πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου δεξιά υπάρχει ένα βενζινάδικο, είναι του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Έχει σήμα ΕΚΟ, έχετε καύσιμο να... στο ρεζερβουάρ σας ό,τι έχετε πληρώσει, θα το δείτε στο δίκτυ, είναι ανώτερης ποιότητας. Το κυριότερο λοιπόν είναι ότι οι αντλίες είναι ελεγμένες, είναι πιστοποιημένες, είναι σφραγισμένες, δεν κρύβουν μέσα τους περίεργα λογισμικά που βάζουν χέρι στην τσέπη μας, γιατί οι επαγγελματίες την προστατεύουν τη δική τους, έτσι προστατεύεται και η δική μας. Ευβίας 250, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, στη Γλαύκου, εκεί πριν βγείτε στη Γλαύκου, με σήμα της ΕΚΟ μας περιμένει.
4: Η κορυφαία αρνητική στιγμή του δράματος είναι η υποστήριξη του Κασελάκη, γιατί σας θυμίζω ότι ο Πολάκης έφερε τον Κασελάκη.
5: Ναι. Στο έχει στήριξε, κάνει την αυτοκριτική του, βέβαια, αλλά σας το στήριξε.
4: Ναι, εντάξει, τι να το κάνεις. Δηλαδή, κανονικά η αυτοκριτική είναι πολιτικό χαρακτήρι. Φεύγεις από την πολιτική όταν δεν μπορείς να κρίνεις έναν άνθρωπο ο οποίος αποδεικνύεται ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε με την πολιτική ούτε με την αριστερά, και τον φέρεις και τον προωθείς για αρχηγό κόμματος. Εντάξει, μετά από εκεί και πέρα νομίζω ότι καλό είναι να τα δεις πολύ πιο αυτοκριτική, να κάνεις ουσιαστική αυτοκριτική και να πας σπίτι σου.
0: Εντάξει, τον κάρφωσε ο σύντροφος Κούλογλου, τον σύντροφο Πολάκη, του λέει κάνε την αυτοκριτική σου, είναι χαρακτήρι, άντε γεια, πήγαινε σπίτι σου. Πήγαινε στα σφακιά να κάνεις ψαροντούφεκο. Καραμούζης, η πρότασή μας για να προστατεύσετε τα μάτια σας με γυαλιά ηλίου, πιστοποιημένα γυαλιά ηλίου με φίλτρα πραγματικά. Οι επώνυμες μάρκες είναι όλες εκεί, είναι στη διάθεσή σας σε εκπληκτικές τιμές. Gucci, Prada, Burberry, Tom Ford, Ray-Ban, Persol, Garrett Light, απίστευτα σχέδια. Καραμούζης με ζώνος 92 στην Πάτρα, για τα μάτια σας μόνο. Ο Γιάννης ο Καραμούζης είναι εκεί και μας περιμένει όλους.
6: Μη με διακόπτε! Μη με διακόπτε επιτέλους! Ανάγωγη!
5: Κυρία Πρόεδρε!
6: Σταμάτα! Θα σου μαθανικονίσω αγωγή και μας θα κάνεις αυτά στη Βουλή! Λοιπόν, επανέρχομαι!
7: Πάρτε μια ανάσα, κύριε Γιώργο.

0: Δίνω και το τηλέφωνο για να τακτοποιηθείτε. 2610-910-950.
1: Και πόσα ακόμη όμως τα οποία θα μας τα πει μαζί με όλα όσα θα κάνει επίσης και για τη χώρα, φέρνοντας δικαιοσύνη παντού, φέρνοντας την πολιτική αλλαγή, ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας. Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα!
0: Είναι από τα πλέον έτσι ιστορικά, ιστορικές στιγμές. Ναι. Ο γέροντας απέναντι έχει ανατριχιάσει, του σηκώθηκαν οι τρίχες. Άστα, μη συζητάς. Ναι. Λοιπόν, από τις πλέον ιστορικές στιγμές, καλό είναι να τα θυμόμαστε αυτά. Έλα με φόρα. Η Πόπη έφυγε με φόρα όμως από το ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς θα πάτε με φόρα στην Κάρνα, τη μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του. Μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας που μας εξασφαλίζει η Κάρνα, θα αγοράσετε κρέας για το σπίτι, για το τραπέζι σας, για το κάρβουνο, για ό,τι θέλετε. Έχει πολλά καταστήματα στην πόλη η εταιρεία. Λέω τα καταστήματα και επιλέγετε. Επιλέγετε ποιο είναι στην εμβέλειά σας. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζοίτικα και στο Ρίο. Κυρίες και κύριοι, έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της μεγάλης κυρίας, της αγέραστης κυρίας της Μέρις Λίντα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα τα ξημερώματα στο γυροκομείο Αθηνών. Ήταν εκεί από το 2018. Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω. Και μάλιστα η τελευταία της επιθυμία ήταν να ψαλεί η εξόδιος ακολουθία στο παρεκκλήσι που έχει το γυροκομείο Αθηνών. Πολύ μεγάλη τραγουδίστρια, πολύ μεγάλη φωνή. Μέχρι και τα τελευταία της ήταν ενεργή στο πάλκο. Συμμετείχε σε τηλεοπτικές εκπομπές με τραγούδι. Ξεσήκωνε το κοινό ακόμα και στα γεράματά της. Αγέραστη ήτανε. Η Μέρι Λίντα δεν ήταν αυτό το όνομά της. Ήταν το όνομά της στο πραγματικό, ήταν Μαρία Δημητροπούλου. Είχε γεννηθεί στον πύργο της Ηλίας το 35, 9 Νοεμβρίου του 35. Και ήταν πραγματικά μία από τις σημαντικότατες ερμηνεύτριες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Μικρή ηλικία είχε όταν μπήκε στο τραγούδι. Μπήκε στα ταλέντα τότε του Ορέστη Λάσκου. Εμφανίστηκε σε καμπαρέ και βαριετέ της εποχής. Και όταν γνώρισε το Χιώτη, η πορεία της άλλαξε και εκτοξεύθηκε. Δημιούργησε ένα από τα πιο επιτυχημένα ντουέτα της δεκαετίας του 60. Ένα αριστοκρατικό ντουέτο, πάντα ντυμένη με τις τουαλέτες της, ο Χιώτης δίπλα με τα κουστούμια του και με το παρουσιαστικό του που ήταν σημείο αναφοράς της εποχής εκείνης. Είχαν παντρευτεί κιόλας, 10 χρόνια κράτησε ο γάμος, αλλά συνεργάστηκαν στη δισκογραφία και έδωσαν τραγούδια και με την παρουσία τους κόσμησαν πάρα πολλές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Είχε πει ότι ο Χιώτης είναι ο άνθρωπος της ζωής της. Είχε παραδεχθεί ότι ήταν μεγάλο λάθος που χώρισε με το Χιώτη και είχε πει ότι δυστυχώς αν μπορούσε να γυρίσει το χρόνο πίσω θα άλλαζε αυτό, γιατί ακόμα και την ώρα που έδινε τη συνέντευξη είπε ότι την πονούσε αυτή η εξέλιξη. Λέγεται ότι η κόρη της, έχει μια κόρη, ότι η κόρη της είπε ότι ο δεύτερος σύζυγός της ήταν κακοποιητικός. Και μάλιστα είπε ότι δεν άντεχα άλλο την πολύ κακή συμπεριφορά και το ξύλο και έφυγα. Είχα τη δύναμη να φύγω γιατί πίστευα στη φωνή μου. Μάλιστα τη χαρακτήρισε ως χρυσό βραχιόλι στο χέρι της. Μεγάλη Μέρι Λίντα, μεγάλη, πολύ μεγάλη τραγουδίστρια. Και το όνειρό μου, φως μου είσαι. Πήρε και το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδίου της Θεσσαλονίκης το 1961 με το τραγούδι «Απαγωγή». Πικρό ποτήρι του Κώστα Καμπλάνη ήταν το τραγούδι με την πρώτη δισκογραφική της εμφάνιση. Τότε ήταν τα μικρά δισκάκια που είχαμε στις δισκοθήκες μας. Ακόμα, οι περισσότεροι τα έχουμε ακόμα και σήμερα. Οι περιοδίες άφηναν εποχή, κυρίως στη Νέα Υόρκη. Άφηναν εποχή. Είχε τραγουδίσει στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του Προέδρου Λίντον Τζόνσον. Παρακαλώ πολύ. Από το 95 και μέχρι το 96 με τη Χαρούλα Αλεξίου ήταν στην Εφέλη. Το 2002-2003 με τη Γλυκερία στο Χάραμα, προσέξτε, ενεργότατη.

το 11-12 με την Άννα Βύση στο Ρεξ, παρακαλώ πολύ. Γιατί με μεγάλη καλλιτεχνική πορεία. Το 70 δολοφονήθηκε η μητέρα της. Είχε βρεθεί νεκρή στο σπίτι της ο Μπουρνάζη. Οι αρχές είχαν αποδώσει το θάνατό της σε δυστύχημα, αλλά 10 μέρες μετά ήταν, η αποκάλυψη, ήρθε η αποκάλυψη ότι ήταν δολοφονία. Μάλιστα, ο Ρώσης ήταν απαθρακωμένη. Γενικώς, μιλάμε για μια τεράστια τραγουδίστρια. Αυτό το καλοκαίρι έχω την αίσθηση ότι φτωχαίνουμε χάνοντας ανθρώπους πολύ σημαντικούς από τον πολιτισμό της χώρας.

0: Λοιπόν, για να πάμε στο τηλεφωνικό κέντρο του 18300 να δούμε πώς ξύπνησε η Αγία των Πατρών πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας από το ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Η Σολομού στο ύψος Ιεροθέου είναι κλειστή, δεν περνάει καθόλου λόγω έργων. Γενικά υπάρχει πρόβλημα σήμερα στην περιοχή Σκαγιοπουλίου προς Αγία Βαρβάρα. Γίνονται έργα και είναι κυλαϊκή, οπότε καταλαβαίνετε γίνεται ο χαμός.
0: Μάλιστα.
1: Κορίνθη και Παπαφλέσσα το πρωί δεν δούλευε το φανάρι. Τώρα δεν ξέρουμε αν έχει γίνει κάτι, αν έχει αποκατασταθεί. Με ζώμα στο ύψος του Στρούμπιο, το αναφέραμε και εχθές, γίνονται έργα, προσοχή. Η Κορίνθου είναι επιβαρημένη λόγω διπλοπαρκαρίσματος και η Κανακάρη το ίδιο. Γενικά, να αποφεύγει ο κόσμος στο κέντρο λίγο τα έργα, λίγο τα διπλοπαρκαρισμένα, έχει μπουκώσει, είναι δηλαδή φορτωμένο.
0: Οπότε... Ναι, ναι, και Αγία Σοφίας και Αθηνών γίνονται έργα, υπάρχει και φανάρι εκεί, δημιουργείται ουρά.
1: Υπάρχει, βεβαίως, υπάρχει έξτρα φανάρι και εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δημιουργείται ουρά εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή βάρδια 18300.
1: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας.

0: Εκεί στο Στρούμπιο γίνεται κακομοίρα, πράγματι. Λοιπόν, στα Ροήτικα έχουμε άνδρα που έχασε τις αισθήσεις του και σήμαινε συναγερμός στο ΕΚΑΒ για να σωθεί ο άνθρωπος. Να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, όλοι οι ηλικιωμένοι, να είμαστε. Μ' ακούς, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί που πηγαίνεις στη θάλασσα και κάνεις μπάνιο. Πήγε το ΕΚΑΒ αμέσως εκεί και άρχισε η προσπάθεια να επαναφέρουν τον άτυχο άντρα να έχει τις αισθήσεις του. Μετά τον παρέλαβε για να το πάνε στο νοσοκομείο. Έγινε της κακομοίρας εκεί. Μεγάλη αναστάτωση στο νου μας. Λοιπόν, έχουμε ζέστα και σήμερα. Οι πιο δύσκολες ώρες του καύσωνα είναι το μεσημέρι. Θα φτάσει ψηλά η θερμοκρασία, πάνω από 35. Βεβαίως, θερμοκρασία, για να εξηγηθούμε, επειδή είχα πολλά μηνύματα χθες μετά την επικοινωνία μας με τον Νικόλα τον Σερέτο, μετεωρολόγο, και τον προγνώστη, είπαμε η θερμοκρασία μετριέται υποσκιάν, ποτέ στον ήλιο. Άμα τα αφήσει στον ήλιο το θερμόμετρο, θα χτυπήσει 45-50 αναλόγως που το βαράει ο ήλιος. Αλλά έρχεται σιγά σιγά, έρχεται μπουρίνι. Έρχεται. Εντάξει, για την Παρασκευή το απόγευμα δείχνει μια ατασταλία, όχι πολλά πράγματα, αλλά Αιτωλοακαρνανία και Στερεά Ελλάδα θα έχουν μπουρίνια. Και μάλιστα έχει ξεκινήσει το κύμα από την Κέρκυρα, είχε μπουρίνι στην Κέρκυρα τη νύχτα, ξεριζώθηκαν δέντρα, διακοπές ρεύματος, χαλάει και τα πανηγύρια, να έχει την υπόψη σας, έτσι. Χαλάει τα πανηγύρια που εξελίσσονται αυτό το καιρό σε διάφορες περιοχές της χώρας. Χαλάει τα πανηγύρια, παίρνει καρέκλες, δεν αφήνει τα πεζομάντιλα, χαλάει την ορχήστρα, σου διαλύει το χορό, γενικώς σου τη σπάει, έχετε το νου σας, η περιοχή που θέλετε να πάτε αν έχει πανηγύρι, μήπως είναι στο επίκεντρο από την καιρική μεταβολή η οποία θα έρθει τώρα. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
2: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο. Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
3: Sky 89,4.
4: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
5: Alla uno! Alla due! Alla tre!
1: Alla tre! Alla tre!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Μα perché!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
10: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 874470 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
7: Κατάστημα. Κατάστημα.
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
12: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Sky 89,4.
2: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που είναι επικαιρό βεβαίως λόγω καλοκαιριού, αλλά και καυτό. Θα μπορούσε να μπει τίτλος «Διακοπές, τουρισμός και Έλληνας». Θα μιλήσω με έναν άνθρωπο και θα σχολιάσουμε τόσο τα ευρήματα της Άλκο σε μια έρευνα που έκανε τον Ιούνιο του 26, που είπε, η έρευνα έδειξε ότι ένας στους δύο Έλληνες, 56%, δεν θα μπορέσει να κάνει διακοπές φέτος για διάφορους λόγους. Θα σχολιάσουμε την ακρίβεια που σαρώνει τα νησιά. Θα σχολιάσουμε γενικώς ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά τον τουρισμό και τις τουριστικές περιοχές και τους προορισμούς, όχι μόνο στον κόσμο αλλά στην Ελλάδα και στον κόσμο παντού. Είναι ο Τάσος Δούσης, κυρίες και κύριοι, και τον έχω στο τηλέφωνο. Καλημέρα σας, κύριε Δούση. Καλημέρα, Τάσο.
13: Καλημέρα, τι κάνουμε, όλα καλά?
0: Καλά, καλά. Σε βρίσκουμε κάπου, είσαι στην Αθήνα?
13: Με βρίσκεται στην Αθήνα, μόλις γύρισα από Σαρδινία και Κορσική.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Να πάμε στην Ελλάδα, με ενδιαφέρει. Σήμερα θέμα είναι η Ελλάδα.
13: Στην Ελλάδα, ναι, να πάμε.
0: Είδα πριν από λίγες εκπομπές σου, είδα την Αστυπάλαια που είχες πάει.
13: Ναι. Ναι.
0: Να ξεκινήσω από την έρευνα. Η Άλκο τον Ιούνιο του 26 τώρα έβγαλε μια έρευνα και λέει ο ένας στους δύο Έλληνες δεν θα μπορέσει να κάνει διακοπές. Το ψηλό κόστος στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, η διαμονή, αυτά τα δύο είναι βασικά αγκάθια για τον εγχώριο τουρισμό, συν οι δυσκολίες που έχουμε, οι οικονομικές, οι μισθοί κτλ., η ακρίβεια κτλ., η μετακίνηση, ο ακριβώς προϋπολογισμός, είπαμε, για τη διαμονή, αλλά και για το φαγητό εκεί. Και βεβαίως η δυσμενής οικονομική συγκυρία που παίζει καθοριστικό ρόλο. Το 50% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι τα συντήματα που έχουν μειωθεί δεν τους φτάνουν για διακοπές.
13: Ναι.
0: Για κάντε μας, Λιανά.
13: Κοίταξε, εγώ δεν θα πω αυτά τώρα που περιμένει ο κόσμος να πω, να ξέρεις. Θα σε εκπλήξω λίγο.
0: Να ακούσω, βεβαίως.
13: Θεωρώ πρώτα απ' όλα ότι αν το 52% των Ελλήνων δεν μπορούσε να κάνει διακοπές, θα είχαμε λαϊκή επανάσταση στην Ελλάδα. Θα είχαμε βγει στους δρόμους, θα τα είχαμε σπάσει όλα. Ένα αυτό. Είναι άλλο δεν μπορεί να κάνει διακοπές και είναι άλλο δεν μπορεί να κάνει διακοπές που θέλει. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι.
13: Να εξηγήσω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και αληθινά φτωχοί στην Ελλάδα που πιστεύω ότι όντως δεν μπορούν να κάνουν διακοπές. Δεν θεωρώ πως είναι το 52% σε καμία περίπτωση. Ναι. Θεωρώ πως υπάρχει ένα 25-30% των Ελλήνων στατιστικά που οι άνθρωποι αδυνατούν να κάνουν διακοπές διότι δεν έχουν σπίτι στο χωριό, δεν έχουν σπίτι στο νησί και πάει λέγοντας. Αυτό είναι το ένα, το πρώτο. Το δεύτερο, θεωρώ βλακώδες, εντελώς βλακώδες, να πάει κάποιος διακοπές στην Ελλάδα σε νησί. Βλακώδες. Γιατί είναι βλακώδες? Διότι όταν είναι τόσο ακριβά τα ακτοπλοϊκά, τόσο ακριβή η διαμονή, τόσο ακριβά τα φαγητά κτλ. Στα δημοφιλή νησιά, στην Πάρο, στην Μύκονο κτλ. Ας μην πάνε εκεί αυτοί που δεν μπορούν. Ας πάνε εκεί αυτοί που μπορούν. Εγώ εχθές έψαχνα Αύγουστο μήνα, 15 Αύγουστο, για έναν φίλο μου να τον στείλω διακοπές εδώ στην Ελλάδα και μπήκα στην Booking και βρήκα καταπληκτικές τιμές. Σημειώστε, στη Λευκάδα.
0: Ναι.
13: Πάρα πολύ φθηνές τιμές. Δηλαδή εξαιρετικά χαμηλές τιμές για τέσσερα άτομα.
0: Χαμηλές σε σύγκριση με τα νησιά του Αιγαίου, έτσι.
13: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, δεν το συζητάω. Ναι. Τώρα μην λέμε, δηλαδή η Ηπειρωτική Ελλάδα, η Λευκάδα, η Ηπειρωτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος έχουν πολύ χαμηλές τιμές, η Εύβοια πολύ χαμηλές τιμές σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορούμε να πάμε όλοι στην Πάρο. Δεν γίνεται πλέον. Πανηξένοι. Και καλά κάνουν και πανηξένοι και τους γδέρνουν εκεί οι Έλληνες, αρκεί να κόβουν αποδείξεις. Δηλαδή, αρκεί ναι. να πέφτει ο ΦΠΑ στο κράτος. Αν δεν κόβουμε και αποδείξεις. Αν δεν κόβουμε και αποδείξεις, να πάμε στο διάλογο μαζί, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί πάντα έχουμε έναν τουρισμό ο οποίος είναι σε αΐψη και λέμε ότι σπάει η προσέλευση το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, αλλά όταν φτάνει το ταμείο του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, κάτι συμβαίνει.
13: Ναι, αυτοί λοιπόν είναι οι απατεώνες Έλληνες, οι οποίοι δεν κόβουν αποδείξεις, και αυτό είναι το πρόβλημα του κράτους. Διότι αν κόβανε αποδείξεις οι Έλληνες, θα μπορούσαμε να είχαμε και καλύτερο κοινωνικό τουρισμό. Που έχουμε κοινωνικό τουρισμό, αλλά δεν έχουμε τόσο. Να πούμε πικρές αλήθειες στον κόσμο. Η αλήθεια και η πραγματικότητα είναι ότι μετά το μνημόνιο υπάρχει μια ομάδα Ελλήνων οι οποίοι πραγματικά έχουν πάρει τα πάνω τους και μπορούν και μαζί με τους ξένους να συντηρήσουν ακριβούς προορισμούς και να γεμίσουν και τους δρόμους και να πάνε και σε ακριβές ταβέρνες και να πάνε και σε ακριβά νησιά κτλ. Όμως υπάρχει και ένα κομμάτι των Ελλήνων που δεν έχει πάρει μερίδιο σε αυτήν την ανάπτυξη.
0: Είναι και που ίσως είναι, έχει... όχι, είναι και το μεγαλύτερο αυτό, έτσι, δεν είναι.
13: Είναι πολύ ισχυρό, το μεγαλύτερο ίσως, αλλά το ισχυρό κομμάτι των Ελλήνων που πάει καλά, δηλαδή οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις μεταφορές. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι πολύ ψηλά αυτή την περίοδο και γεμίζουν τα μπουζούκια και γεμίζουν τις πισίνες και γεμίζουν τα εστιατόρια τα ακριβά και πάει λέγοντας. Υπάρχει όμως και ένα μερίδιο των Ελλήνων που αυτοί δεν έχουν πάρει μέρος στην ανάπτυξη. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ενδεχομένως δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Θεωρώ όμως εντελώς βλακώδες αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα να ψάχνονται να πάνε σε νησιά. Γιατί ρε παιδιά να πάμε σε νησιά και να μην πάμε να στηρίξουμε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα που είναι πραγματικά έχουμε φανταστικές περιοχές στην Ελλάδα που μπορούμε να κάνουμε υπέροχες διακοπές. Και εκεί στην Πάτρα έχετε φοβερά μέρη.
0: Βεβαίως.
13: Και πολύ ωραίες παραλίες και σε όλη την Πελοπόννησο.
0: Και στην Ηλία κάτω και στην Καλαμάτα και παντού.
13: Γιατί λοιπόν,
0: στη Μάνη, εκπληκτικά πράγματα στη Μάνη.
13: Μπράβο. Γιατί λοιπόν ο κόσμος να μην πάει εκεί, να σου πω εγώ γιατί δεν πάει εκεί ο κόσμος. Γιατί θέλει να πάει εκεί που πάνε πολλοί και που γίνονται χαβαλές. Παιδιά, αυτό είναι λάθος. Αυτό για μένα είναι λάθος. Επίσης είναι λάθος να λέμε τα νησιά είναι ακριβά. Τα νησιά είναι ακριβά διότι υπάρχει προσφορά και ζήτηση. Υπάρχει κανένας να πιστεύει ότι θα ήταν ακριβά τα νησιά αν δεν αγοράζαμε τις υπηρεσίες τους. Αν δηλαδή το δωμάτιο που κάνει 500 ευρώ δεν το πληρώναμε, υπήρχε περίπτωση να είναι 500 ευρώ. Υπήρχε περίπτωση όταν η ταβέρνα δεν μπορεί να την πληρώσει το τραπέζι να είναι 30, 40, 50 ευρώ το άτομο. Όχι, κάτι τα πληρώνουμε.
0: Ναι, ναι,
13: υπάρχουν όμως και ταβέρνες, υπάρχουν και μέρη στην Ελλάδα που το φαγητό είναι φτηνό ακόμα και μάλιστα πολύ φτηνό. Υπάρχουν νησιά που ακόμα αντέχουν, τα οποία δεν. Ας πούμε, στην Πάλαια, εγώ που πήγα και στην Κάλυμνο, παιδιά, μιλάμε τώρα για πάτος τιμές. Κυριολεκτικά. Όχι σε σχέση με πριν από 10 χρόνια, γιατί έχει αυξηθεί το νερό, έχει αυξηθεί το ρεύμα κτλ. Αλλά είναι σαφώς καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο νησί της πατρίδας μας. Δεν πάμε όμως εκεί, ξέρεις γιατί. Γιατί εκεί δεν έχει πάρτι να γίνεται σφαγή. Ναι. Του πω ένα παράδειγμα. Έχω τον ανιψιό μου, ο οποίος πέρασε στο πανεπιστήμιο. Πρώτες του διακοπές φέτος. Πού λες ότι θα πάει διακοπές?
0: Στην Ίω.
13: Όχι. Στην Πάρο.
0: Όχι. Στην Πάρο.
13: Στην Πάρο. Στην Πάρο. Ναι. Και ξυλώθηκε η μάνα του, ο πατέρας του, για να πάει στην Πάρο. Γιατί να πάει στην Πάρο? Γιατί εκεί πάνε οι φίλοι του, γιατί είναι εκεί μοντέρνο το νησί και πάει λέγοντας.
0: Γιατί
13: παιδιά,
0: θα κάνει τα stories και θα χτυπήσει ότι είναι στην Πάρο και
13: stories,
0: θα τον δουν οι φίλοι του.
13: Άλλη αρρώστια αυτή. Άλλη αρρώστια αυτή.
0: Ναι, ναι, τα stories. Τα stories και θα το δουν οι φίλοι του και θα πούνε μεγάλη από κάτω. Ακριβώς. Φοβερός και τρομερός. Μπράβο.
13: Ενώ αν πας στην Αστυπάλαια θα σου πούνε σε μπανάλ. Δεν ζούμε όμως.
0: Είσαι λίγο φτωχάτζα. Είσαι φτωχάτζα, άμα πας στην Αστυπάλαια.
13: Φτωχάτζα, μπράβο. Εμείς όμως δεν ζούμε στη δημοκρατία των social media. Δεν ζούμε για τα social media, ζούμε για εμάς. Πιστεύω ότι τα παιδιά να επιλέγανε να πάνε στην Αστυπάλαια αντί να πάνε στην Πάρο. Πρόσεχε, δεν υποτιμώ την Πάρο. Έτσι καθόλου. Αλλά ρε φίλε, όταν ένα νησί βουλιάζει, μπορείς να πάρεις υπηρεσίες. Μπορείς να πάρεις το ποτό σου φτηνό? Όχι.
0: Τώρα, εδώ που είπες για το ποτό, μου έλεγε φίλος, ότι πήγε σε ένα καφενείο, σε ένα χωριό, σε κάποιο νησί, εν πάση περιπτώσει, να μην το πούμε τώρα, όπου ήταν ορεινό χωριό στη διαδρομή για μια παραλία. Έτσι γίνεται. Ναι. Και ανεβαίνεις, κατεβαίνεις, πέφτεις στις παραλίες. Και πήρε σε ένα καφενείο, το οποίο τι ήταν, καφενείο ανοιχτό, το κατώι ενός σπιτιού. Από πάνω μένει, από κάτω ναι. το καφενείο. Σε ένα χωριό ναι. τίποτα, μόνο αυτό το καφενείο ήταν όλα μαζί. Όλα μαζί ήταν το καφενείο. 3 ευρώ στο χέρι ο καφές, ο φρέντο εσπρέσο σκέτο.
13: Ναι. Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω ποιο είναι το νησί, δεν ξέρω ποιο είναι το χωριό. Αν μου πεις ότι πήγε, ξέρω εγώ, στην Άνω Μερά της Μυκόνου.
0: Ναι, ήταν ένα χωριό σε ένα νησί. Όχι πολύ κοσμικό νησί, αλλά σε ένα νησί. Απάντα τώρα. Άκου. Εσύ. 3 ευρώ να... το πλαστικό. Εκείνη την ώρα μου το έδειξε, μου στείλε μήνυμα.
13: Ναι.
0: Μου το έδειξε φωτογραφία. Με την...
13: Κακώς το πήρε.
0: Και πρόσεξε, ούτε απόδειξη. Ναι, και μάλιστα αυτό. Και μάλιστα μου λέει ότι σκέφτηκα να το αφήσω όταν το πλήρωνα. Όταν μου είπε 3 ευρώ.
13: Γιατί
0: φυσικά
13: δεν
0: τον ρώτησε πόσο κάνει. Ναι, δεν τον ρώτησε. Δεν σου λέει καφενείο είναι, σε ένα χωριό είναι. 3 ευρώ. Όχι. Του το βάζει στο πλαστικό και του λέει 3 ευρώ.
13: Έλα. Αυτό είναι το. Πρόσεχε, στην Ελλάδα υπάρχει ένα άλλο φαινόμενο που πρέπει να το πιάσουμε κάποια μέρα στην εκπομπή σου. Ότι ντρεπόμαστε να ζητήσουμε απόδειξη. Δηλαδή πάμε στο μαγαζί, δεν μας κόβει απόδειξη και ντρεπόμαστε. Αντί να ντρέπεται ο απατεώνας ο κλέφτης, ντρέπεται αυτός που πάει στο μαγαζί. Μου το εξηγήσε εμένα αυτό. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι, ναι. Ενδεχομένως έχω δει και ανθρώπους να λένε εντάξει μωρέ τώρα για τα 3 ευρώ απόδειξη ο Κακομοίρης εδώ πέρα αγωνίζεται. Δεν είναι έτσι.
13: Όχι δεν πάει έτσι, γιατί στην απόδειξη του 3 ευρώ είναι και ο ΦΠΑ μέσα, τον οποίο τον εισπράττει από σένα. Δηλαδή σου
0: ναι, δεν τον αποδίδει, έτσι κι αλλιώς.
13: Δεν το αποδίδει. Άρα είναι κλοπή. Ένα αυτό. Δεύτερον, να μην ξεχάσουμε το εξής. Είναι δεδομένο ότι τα τελευταία 8 χρόνια στην Ελλάδα υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού που δεν έχει πάρει μέρος στην ανάπτυξη της χώρας. Αυτό ήταν να το θεωρήσουμε δεδομένο, παιδιά. Και παρά τις αυξήσεις που έχουν γίνει σε μισθούς, είναι τόσο μεγάλη η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ. Είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα του ρεύματος, που πρόσεξε, ρεύμα, ενίκιο, σούπερ μάρκετ, δεν σου επιτρέπουν αυτά τα 3 κομμάτια να πας διακοπές, ό,τι μισθό και να παίρνεις. Εγώ σε πληροφορώ στην εταιρεία μου, τα τελευταία χρόνια έχουμε δώσει απανωτές αυξήσεις σε πολύ κόσμο. Και έχουμε ανεβάσει κατά πολύ τον μέσο όρο του μισθού σε σχέση με πριν από 8 χρόνια. Στον κόσμο δεν φτάνουν τα χρήματα. Διότι ναι. όταν ρε φίλε το ρεύμα έχει 70-80% αύξηση τα τελευταία 5 χρόνια,
0: ναι, όταν το ενίκιο, όσο και να του δώσεις, εξαφανίζεται.
13: Όσο και να του δώσεις, δεν έρχεται το έργο ποτέ. Ναι. Και σε αυτό το κομμάτι πρέπει να κάνει κάτι αυτός που είναι ψηλά στην κυβέρνηση. Πρέπει μερίδιο στην ανάπτυξη της πατρίδας να έχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πάρει μέρισμα σε αυτή την ιστορία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω. Δεν μπορεί μια
0: ναι,
13: χώρα
0: διότι,
13: να ανεβαίνει.
0: Βεβαίως, διότι άλλο ζω, άλλο επιβιώνω. Έτσι.
13: Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή, να σου πω ένα παράδειγμα, μην καταχράζουμε το χρόνο και τα λοιπά.
0: Όχι, έχουμε
13: γιατί,
0: χρόνο.
13: Γιατί ο κόσμος δεν πάει διακοπές, πρόσεξε τώρα, έτσι. Αυτή τη στιγμή, στο ρεύμα, στο λογαριασμό που παίρνεις αν τον ανοίξεις, θα δεις μια χρέωση με βάση τις κιλοβατόρες σου που πληρώνεις για αυτούς που δεν πληρώνουν ρεύμα, τους ζαμπατζίδες. Ξέρεις τι ποσό είναι αυτό στο λογαριασμό σου? Είναι 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ που οι απατεώνες, οι συμπολίτες μας, οι Έλληνες, δεν πληρώνουν οι τζαμπατζίδες στο ρεύμα, αυτά μας έρχονται στο δικό μας το λογαριασμό.
0: Και που οι ΔΕΗ και το κράτος δεν μπορούν να τους εντοπίσουν στο σύνολό τους, σχεδόν στο σύνολό τους, και να τους πατάξουν, να τους τιμωρήσουν. Και μας το πληρώνουμε εμείς.
13: Ποιος είπε ότι δεν μπορούν να τους εντοπίσουν, δεν κατάλαβα. Από
0: η ΔΕΗ
13: δεν μπορούν,
0: λέει ότι,
13: γιατί δεν κάνουν μητρό.
0: Ότι κάνει μεγάλο πόλεμο στη ρευματοκλοπή, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Πάρ' τη χρέωση.
13: Να σου πω κάτι. Το δούλεμα πρέπει να έχει και ένα όριο, έτσι. Είμαστε μέσω IQ άνθρωποι. Εγώ αν έχω ένα μαγαζί και μπει ένας μέσα και μου πάρει 2 μπλούζες και μου τις κλέψει, θα τις χρεώσω στον επόμενο που θα μπει μέσα? Αν η ΔΕΗ και η κάθε ΔΕΗ δεν μπορεί να γλιτώσει και να βρει τους κλέφτες που κλέβουν το ρεύμα, το κόστος να το χρεώνει τη ΔΕΗ. Όχι εγώ πελάτης τη ΔΕΗ.
0: Σωστό.
13: Δεν κατάλαβα.
0: Αυτά όλα μας κάνουν αφέμαξη στο πορτοφόλι και έρχεται το καλοκαίρι και λες, κοιτώντας ο ένας τον άλλον, και φέτος...
13: Και λες δεν μπορώ να πάω διακοπές, εγώ ένα 30% δεν μπορώ να πάω διακοπές και κάποιοι δεν μπορούν να πάνε διακοπές εκεί που θέλουν. Εγώ θα πρότεινα όμως στον κόσμο ξεκάθαρα να μην πηγαίνει εκεί που πηγαίνουν οι πολλοί και να μην κάνει διακοπές με βάση τα social media που θα βγάλει την πιο ωραία φωτογραφία.
0: Αυτό είναι μεγάλη, μεγάλη κουβέντα και να το ακούσουν. Μεγάλη κουβέντα.
13: Να το ακούσουν γιατί είναι πολύ σημαντικό. Η πατρίδα μας, ακόμα, να σου πω κάτι. Επειδή έχω ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη. Όταν σου λέω σε όλη την Ευρώπη και στην Πορτογαλία που θεωρείται
0: σημαντική κτλ.
13: Έχουμε την πιο φτηνή οικονομική χώρα όσον αφορά στις διακοπές. Τις τιμές που θα βρεις στην Ελλάδα σε ταβερνάκια και διαμονή δεν μπορείς να τις βρεις όσο και να ψάξεις σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης.
0: Και τώρα μπορούν... στο φίλο που μου στέλνει, και τώρα μια και λες αυτά, αυτή τη στιγμή μου στέλνει ένας φίλος εδώ, ένας ακροατής μήνυμα, και η Τουρκία είναι φτηνή, είναι μύθος πια, η Τουρκία είναι πανάκριβη πλέον.
13: Είναι μύθος τεράστιος, μύθος τεράστιος. Άκου, δεν υπάρχει μαγαζί στον κόσμο που να πας και να πληρώσεις τις τιμές των πρώτων πιάτων όπως στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει μαγαζί που να βρεις πιάτο με 8, με 7, με 6 ευρώ κτλ. Δεν υπάρχει μαγαζί. Και στην Αθήνα υπάρχουν χιλιάδες τέτοια μαγαζιά, εκατοντάδες, και σε όλη την Ελλάδα. Προτείνω στον κόσμο που μας ακούει, στους ακροατές σου, παιδιά, μην πάτε εκεί που πάνε οι πολλοί. Έχουμε υπέροχες παραλίες, υπέροχα χωριά, υπέροχες περιοχές σε όλη την πατρίδα μας. Ενισχύστε αυτές τις οικονομίες στους ανθρώπους που δουλεύουν 1-1,5 μήνα το χρόνο και έχουν μικρή σεζόν. Και επίσης, μην πάμε όλοι Αύγουστο διακοπές. Κακώς δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο ολόκληρο να πηγαίνουμε όλοι Αύγουστο διακοπές. Είναι τρομερός μήνας ο Σεπτέμβριος για διακοπές. Εξαιρετικός. 1η με 20 Σεπτεμβρίου σας ενημερώνω. Εγώ προσωπικά έχω κλείσει να πάω στο Σύφνο μία εβδομάδα. Εγώ. Γιατί λατρεύω το νησί αυτό χωρίς κόσμο. Ο Σεπτέμβριος είναι τρομερός. Σε κάποιες περιπτώσεις ο Ιούνιος και ο Μάιος είναι καταπληκτικοί μήνες για διακοπές. Και στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα είναι καταπληκτικοί μήνες για διακοπές. Ακόμα και Οκτώβριος αρχές, που οι τιμές είναι μείον 50-60% στη διαμονή.
0: Σωστό, σωστό. Και δεν έχει και κόσμο να πνίγεσαι από την πολυκοσμία.
13: Ακριβώς.
0: Να ρωτήσω τώρα, να πω κάτι το οποίο μου ερτέθη ως γεγονός. Άνθρωποι φίλοι μου, που τους εμπιστεύομαι στην άποψή τους, που πηγαίνουν χρόνια στα νησιά, σε διάφορα νησιά, όχι στα κοσμικά, αλλά σε νησιά σαν την Αστυπάλαια, σαν την Αμοργό, σαν την Ίω, εν πάση περιπτώσει. Οι νεότεροι όταν ήταν φοιτητές, τώρα περισσότερο. Τι έχει συμβεί, μου παρατηρούν το εξής, πέραν ότι η αύξηση από φέτο, από πέρσι μέχρι φέτος στην εστίαση είναι περίπου στο 30% επάνω. Ένα. Το δεύτερο είναι ότι παραδοσιακά ταβερνάκια, μαγαζιά τα οποία υπήρχαν και τα οποία μαγειρεύανε και τοπικό φαγητό και ήταν σε μια κατάσταση που μπορούσες να την αντέξεις οικονομικά και να ευχαριστηθείς ταυτόχρονα και να είναι best value for money, τέλος. Τώρα λέει το έχουν γυρίσει στην πολύ γκουρμεριά, στο πολύ ψαγμένο πιάτο, στην πολύ ψαγμενιά, στο πολύ, έτσι, το οποίο βεβαίως το έχουν αυξήσει από 30 και πάνω 100%.
13: Κοίταξα,
0: και δεν είναι και μερίδα. Δεν είναι και χορταστικό.
13: Θα σου πω τι συμβαίνει. Συμβαίνει το εξής. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά καινούρια και λίγο παλαιότερα μαγαζιά που αλλάζουν χέρια σε διάφορα νησιά της Ελλάδας και μετατρέπεται η κουζίνα από απλή ταβέρνα παραδοσιακή και ωραία σε wagyu και σε sushi κτλ. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι τη σπαλομπριζόλα και το παϊδάκι μπορεί να το πουλήσεις μέχρι μία τιμή, ενώ το wagyu μπορεί να το χτυπήσει να το πουλήσει 40 και 50 ευρώ. Αυτό συμβαίνει σε αυτά τα νησιά και έχει ανέβει ο μέσος όρος στις τιμές του φαγητού και της διαμονής με τα καινούργια καταλύματα που γίνονται. Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει μια ακρίβεια ακόμα και σε νησιά, π.χ. ας πω εγώ Κουφονήσια. Είναι άλλο πράγμα από αυτό που ήξερες. Δεν υπάρχουν πλέον τα Κουφονήσια που ήξερες. Έχουν ανέβει τα πράγματα πάρα πολύ γιατί έχουν γίνει μόδα αυτά τα νησιά.
0: Έτσι.
13: Θα σου πω όμως επίσης μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Οι παραδοσιακές επιχειρήσεις είναι εκεί. Δεν έχουν αλλάξει. Δηλαδή, ναι μεν προστίθενται νέες επιχειρήσεις που αλλάζουν τη φυσιογνωμία του φαγητού και της γαστρονομίας και προστίθενται και νέα ξενοδοχεία που πουλάνε τρέλα, αλλά οι παλιοί επαγγελματίες είναι εκεί. Είναι και πραγματικότητα κάτι, αυτό.
0: Και κάτι τελευταίο που το λέω πριν κλείσουμε, γιατί μου έκανε εντύπωση έτσι όπως μου το είπαν. Στην Αστυπάλαια,
13: ναι,
0: το προσωπικό των καταστημάτων είναι όλοι Έλληνες.
13: Ναι, είναι Έλληνες, γιατί η Αστυπάλαια, θα σου το πω εγώ γιατί είναι Έλληνες, διότι η Αστυπάλαια είναι ένα νησί που έχει σεζόν 1,5 μήνα. Στον 1,5 μήνα το νησί πλημμυρίζει και επίσης φωνάζουν φίλους γνωστούς να πάρουν το δίσκο για να μεταφέρουν πιάτα κτλ. Για να βγει η σεζόν. Δεν προσλαμβάνουν κόσμο διότι η σεζόν είναι μικρή κτλ. Να πω το εξής. Στην Αστυπάλη έκανα δύο καταπληκτικές εκπομπές. Δεν έχω γνωρίσει πιο φιλόξενους και καλούς ανθρώπους.
0: Ήταν το επόμενο που θα σου έλεγα.
13: Σε όλα μου τα ταξίδια. Ναι, και θα σου πω για κάτι άλλο.
0: Τρομερή.
13: Στην Αστυπάλη έχουν ένα πρόβλημα τρομερό στις μεταφορές. Δεν έχουν πλοία, δεν έχουν τίποτα. Και λέω ρε παιδιά,
0: και δεν έχουν και δρόμους. Άχρηστη είναι. Και δρόμοι είναι χάλια.
13: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, και τους λέω ρε παιδιά, να κάνουμε κάτι, να φέρουμε κανένα πλοίο. Μου λέει Τάσο, εμείς δεν θέλουμε παραπάνω κόσμο. Είμαστε μια χαρά με τον κόσμο που έχουμε. Διότι αν έρθει παραπάνω ο κόσμος δεν μπορούμε να τον εξυπηρετήσουμε, δεν έχουμε το προσωπικό, δεν έχουμε τα δωμάτια και είμαστε μια χαρά έτσι όπως είμαστε. Πρώτη φορά το άκουσα αυτό σε νησί. Δεν το ξακούσα ποτέ στη ζωή μου. Γιατί ναι, θέλουμε να είμαστε έτσι όπως είμαστε, να μην αλλοιωθούμε, να μην υπερκορεστεί το προϊόν κτλ. Ο υπερτουρισμός, όσο και να φαίνεται καλός,
0: δημιουργεί μεγάλα προβλήματα.
13: Δημιουργεί μεγάλα θέματα. Τεράστια
0: και δεν μπορούν τα νησιά να το σηκώσουν από απόψεως υποδομών κτλ. Άσε που είναι διαλυμένα τα λιμάνια. Άστο να μην αρχίσουμε.
13: Αυτό είναι άλλη φορά. Μια μέρα θα σου πω τι γίνεται στην Ιταλία με τον υπερτουρισμό και θα σου πω πώς γίνεται η δουλειά για να έχει άνθρωποι νερό κτλ. Θα κάνουμε ένα άλλο ραντεβού για αυτήν την
0: εβδομάδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας άμεσα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίνεσαι στο κάλεσμά μου.
13: Καλήμον,
0: και αυτά που λες νομίζω ότι είναι πολύ πολύ. Είναι, όχι νομίζω, πολύτιμα για τον κόσμο που τώρα θέλει να πάει για διακοπές και εν πάση περιπτώσει είναι και λίγο παρηγοριά. Αν δεν μπορεί να πάει στο νησί, ναι, να πάει αλλού, ρε παιδί μου, να πάει. Να πάει αλλού.
13: Κοίταξε, εγώ είμαι από τους δημοσιογράφους εκείνους που έχω μάθει να μην χαϊδεύω τα αυτιά του κόσμου να λέω τις αλήθειες μου και ας έχουν κόστος. Δεν μπορώ να λέω υπερβολές, δεν μπορώ να λέω βλακίες. Διότι ο κόσμος περιμένει εμάς να ενημερωθεί. Άμα είναι να τον δουλεύουμε κι εμείς, πάει στο διάλογο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
13: Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά.
0: Λοιπόν, αυτά λέει ο Τάσος ο Δούσης. Να έχετε το νου σας. Ένας άνθρωπος που ξέρει τον τουρισμό απ' έξω και κάτω. Έχουμε κι εμείς εμπειρίες μας. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα.
4: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στη κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι και το Εγάλεο. Αυξημένη επίσης η κίνηση στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Αττικής Οδού, στις εξόδους Γιαλαμία καθώς και στη Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή. Την τελευταία της πνοής, ηλικία 91 ετών, άφησε η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια Μεριλίντα, η οποία τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο γυροκομείο Αθηνών. Η Μεριλίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας στις 9 Νοεμβρίου του 1935. Άφησαν εξίτηλο αποτύπωμα στον ελληνικό τραγούδι και έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντέτο της με τον Μανώλη Χιώτη. Υπήρξε μάλιστα και σύζυγός του για μια δεκαετία, ενώ εμφανίστηκαν μαζί σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Στη μακρά καλλιτεχνική της πορεία, η Μέρι Λίντα συνεργάστηκε επίσης με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα, με κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Χαρακτηριστική είναι και η δήλωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Είναι η πρώτη φορά φέτος που περιοχές της χώρας βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Για την προστασία των πολιτών, οι 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηνών θα παραμείνουν ανοιχτές και τις 9 η ώρα το βράδυ. Εγκύκλωση του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει την υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι ως και τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο καθώς και στην Αττική. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίασης υποχρεωτικής παύσης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων, έχει απαγορευτεί μέχρι νεοτέρας και η είσοδος αλλά και η παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους του Λυκαβητού και του Φινόπουλου. Απαγορεύεται επίσης μέχρι και αύριο το πρωί η κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σεϊξού, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει και το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη. Δύο άτομα ηλικίας 48 και 46 ετών συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου για την πρόκληση της πυρκαγιάς εχθές το απόγευμα σε δασική έκθεση στο Κρυονέρι Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δύο άνδρες άλλαζαν λαμπτήρες με καλαθοφόρο όχημα σε κολόνες ηλεκτροδότησης και κατά την πτώση τους στο έδαφος προκάλεσαν σπινθήρες με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί η φωτιά. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.969 ευρώ. Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός χθες το βράδυ μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση, το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι από όπου προήλθε και η αιμορραγία. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αύριο, μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, ανακοίνωσε μέσω της ΕΡΤ η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Το πρόγραμμα για την παχυσαρκία ενηλίκων δεν σταματά. Έχουμε αποφασίσει να βρούμε λύσεις στην ανατροπή που έχει προκαλέσει η τεχνική αλλαγή της Κομισιόν και μάλιστα στο παραπέντε της τελευταίας αναθεώρησης, ανέφερε σήμερα στον Sky η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Η κυρία Αγαπηδάκη διευκρίνησε ότι σε συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας έχει ήδη προχωρήσει η διαδικασία νομοθετικής ρύθμισης για να καταστεί εφικτό να γίνει η χρηματοδότηση αυτών των θεραπείων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Όπως ανέφερε, θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις. Σήμερα συζητείται και θα τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τεχνητή νοημοσύνη. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης, σκοπός των πληγμάτων είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρωτικά της Σποράδης και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5, στα πελάγη 6 και πρόσκαιρα, στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος, την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Sky 89,4. Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
7: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
8: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.

Ζεστούλα θα έχουμε σήμερα, λένε οι μετεωρολόγοι, μέχρι και 41 στην Πάτρα. Χθες είχαμε στην Ολένη 41,4. Εγώ βρήκα στο Βαρθολομιό θερμοκρασία χθες το μεσημέρι, ώρα 3 με 4, 42. Δεν χάλασε και ο κόσμος. Μάλιστα η προειδοποίηση μιλάει για έναν μέτριο καύσωνα, δεν λέει δηλαδή για πολύ ισχυρό 45-46, λέει για έναν μέτριο καύσωνα, οπότε θα το αντέξουμε. Τώρα όσοι υποφέρουμε και λέμε δεν μπορούμε τη ζέστη και λοιπά και λοιπά και για να στενάζουμε και ακόμα χάμε, τι να κάνουμε τώρα, καλοκαίρι είναι. Εγώ σας τα λέω αυτά, ότι πιο καλό χειμώνας, αλλά δεν ακούτε, θέλετε καλοκαίρι, οπότε φάτε το σημάπα, ζήστε το και μην μιλάτε και καθόλου.

σας αγγίζει πληροφορίες από επίσημα χείλη ότι στην Πάτρα χθες είχαμε ανώτερη θερμοκρασία 3 το μεσημέρι, 38 βαθμούς, και πιο χαμηλή, πόσο μου πες, 21,5 ή 23, 27. 27 πιο χαμηλή στις 7 το πρωί, μάλιστα. Θα τον φάμε και τον Ιούλιο. Σήμερα πάντως διαβάζω ένα κείμενο εκεί στο, και ένα πίνακα στο Μέτεο, και δείχνει την Πάτρα 3 το μεσημέρι 41. Επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι. Η πλάζα είναι γεμάτη ούτως ή άλλως. Ευτυχώς που έχουμε την πλάζα πολύ κοντά. Και θυμίζω ότι χθες ώρα 9 το βράδυ καταγράψαμε κάποιες εικόνες στην πλάζ και ήταν κατάμεστη. Δεν έπεφτε πραγματικά καρφίτσα στην πλάζ από την αρχή μέχρι το τέλος. Προφανώς και σε άλλες παραλίες, και Διακοφτό και Λόγκο και παντού. Αλλά το λέω, για την πλάζ γιατί είναι πολύ κοντά στην Πάτρα, και καταγράψαμε σκηνές εκεί και εικόνες, φωτογραφίες που έδειχναν στην κυριολεξία το πατής με πατώσε. Κάναμε πρωί-πρωί ένα περιστατικό στα Ροήτικα, όπου ένας άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις από τη θάλασσα, μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ελπίζουμε να πάει καλά. Εκεί στα Ροήτικα, ένα ακόμα περιστατικό, μου είπε κάποιος από τους διασώστες ότι μέχρι τώρα έχουν διασώσει 19 άτομα. Ευτυχώς δεν υπήρξε θάνατος σε αυτή την περίπτωση. Υπήρχαν όμως άλλοι θάνατοι. Θυμίζω χθες μια γυναίκα στο νοσοκομείο, 60 ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας για νεκροψία. 60 ετών γυναίκα στο Μεσολόγγι έχασε τη ζωή της στη θάλασσα. Θα το ξαναπώ για μία ακόμη φορά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά τα πιο πολλά ατυχήματα ή δυστυχήματα στην πλάζ είναι νωρίς το πρωί. Υποψιάζομαι ότι όλοι αυτοί έχουν φάει πρωινό. Έτσι υποψιάζομαι. Είναι και κάποιες, ακούω κάποιες ατάκες από μαμάδες στην τηλεόραση. Άκουγα προχθές ένα ρεπορτάζ του Αντένα και άκουγα κάποιες μαμάδες και λέγανε, εντάξει, δίνω πολύ ελαφρύ φαγητό στο παιδάκι μου και μετά πέφτει, μετά από μια ώρα. Ξέρει αυτή η μαμά. Αυτή η μαμά είναι καταπληκτική μαμά. Ξέρει τα πάντα. Ακούστε τι είπε. Είναι τρομερό. Είναι δυνατόν δηλαδή να λέει μια μαμά, φάει παιδάκι μου, ξέρω εγώ, ένα γιαούρτι, ένα γάλα, οτιδήποτε, ξέρω εγώ, δημητριακά, και πέσε στη θάλασσα μετά από μια ώρα. Θα τη πνιγεί το παιδί. Καλύτερα να πέσει εκείνη την ώρα που το έφαγε παρά μετά από μια ώρα. Πιο ασφαλές θα είναι. Όχι ότι είναι καλό, κακό είναι και αυτό, αλλά λέμε τώρα.

0: Για να τελειώνουμε, επειδή έχω μιλήσει πολλές φορές με παθολόγους, με παιδιάτρους κλπ. Και επειδή πολλές μαμάδες και μπαμπάδες κάνετε φρικτά λάθη με το παιδί σας, φρικτά λάθη, και μετά κλαίτε γιατί μπορεί κάποιο παιδί χτυπά ξύλο να πάθει το κακό, θέλω να σας πω λοιπόν ότι ακόμα και ένα ποτήρι γάλα αν πιει το παιδί, πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 2,5 με 3 ώρες και όχι 2, ούτε 1,5, 2,5 ώρες και πάνω για να μπει στη θάλασσα. Οπότε μαμάδες, μην κάνετε τις έξυπνες ή μην είστε άσχετες. Αν δεν πιστεύετε εμένα, ρωτήστε τον παιδιατρό σας. Ακόμα και το ένα ποτήρι γάλα είναι πλήρες γεύμα. Ή λέει μια μαμά, λίγο καρπούζι του έδωσα. Τι σημαίνει λίγο καρπούζι του έδωσα? Για να καταλάβω. Τι σημαίνει λίγο καρπούζι του έδωσα? Δηλαδή πραγματικά. Ξέρω όλες, όλες. Εγώ δεν είμαι γιατρός, αλλά ρώτησα γιατρούς, όχι έναν, δύο, πέντε, δέκα. Δεν διαφωνεί κάποιος γιατρός ότι θα πρέπει έτσι να γίνεται η δουλειά. Γιατί μετά λέτε γιατί πέθανε το παιδί στην πισίνα, γιατί πνίγηκε το παιδάκι, γιατί πνίγηκε στη θάλασσα, γιατί πνίγηκε στο ένα μέτρα την παραλία ή στα δύο μέτρα την παραλία. Μα γι' αυτό πνίγηκε. Εγώ υποψιάζομαι λοιπόν ότι και αυτοί οι ηλικιωμένοι οι οποίοι πέφτουν στη θάλασσα και χάνουν αισθήσεις έχουν φάει πριν πρωινό και πέσανε κατευθείαν θάλασσα. Και έγινε το μοιραίο. Πραγματικά δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω. Και καλά να το λέτε μεταξύ σας οι φίλες σας, ή ξέρω οι φίλοι, οι παμπάδες, οι μαμάδες. Αλλά βγαίνουν και στην τηλεόραση τα λένε. Άκουγα σας λέω στον Αντένα ρεπορτάζ και έλεγε η άλλη που ήταν στον άλλη μου, ξέρω εγώ, στην Αθήνα. Προσέχω πάντα για το παιδί μου. Του δίνω κάτι να φάει, μην πέσει νηστικό, αλλά πέφτει μετά από μία ώρα. Έλεγε η έξυπνη αυτή. Και το έλεγε στην τηλεόραση, ζωντανά. Στην εκπομπή του στον Αντένα. Είναι τρομερό. Τρομερό. Είδες που λέμε καμιά φορά, κλείσε το στόμα σου, μην μιλάς αν δεν ξέρεις. Έχω και ένα βίντεο ετοιμάσει, δεν ξέρω αν το έχουμε κύριε κύριοι, με κάποιες δηλώσεις ατόμων στον δρόμο στην Αθήνα, που τους ρώτησε ένας που κάνει κάτι βίντεο αν πιστεύουν, αυτή είναι η ερώτηση, ότι πρέπει να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό. Είναι, δεν ξέρω, όταν τ' άκουσα αυτό το βίντεο είπα, καταλαβαίνω για ποιο λόγο υπήρξαν αντιδράσεις για το εμβόλιο κατά του COVID, για γενικώς κλπ. Για ποιο λόγο υπάρχουν ξεκασμένοι στην Ελλάδα, για ποιο λόγο κάποιοι λένε ότι όταν περνάει το αεροπλάνο και αφήνει πίσω του μια άσπρη γραμμή μας ψεκάζουν. Καταλαβαίνω πραγματικά τι κάνει η μημάθεια ή η καθόλου μάθηση. Άκουσα το βίντεο αυτό και μάλιστα στο βίντεο αυτό υπάρχουν και νέοι άνθρωποι που, εντάξει, το να απαντήσει μια γυναίκα 80 χρονών στην ερώτηση αυτή το καταλαβαίνω, μπορεί να κάνει λάθος, αλλά τώρα ένας νέος άνθρωπος που έχει πάει σχολείο και υποτίθεται έχει μάθει και τον ρωτάνε αν θα πρέπει να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό και απαντάει ναι, δεν ξέρω, ακούστε το βίντεο και τα λέμε σε λίγο.
1: Πρέπει κατά τη γνώμη σας να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό που πίνουμε? Το πίνουν έγκυες, το πίνουν ηλικιωμένοι άνθρωποι?
2: Πρέπει, ναι, και μικρά παιδιά πολλές φορές που τους δίνω και ειδικά ηλικιωμένοι που είναι ευπαθείς ομάδες, βεβαίως.
1: Εσείς το ξέρετε ότι έχει υδρογόνο μέσα το νερό μας?
3: Τα ξέρω.
1: Πρέπει να αφαιρεθεί?
3: Ξέρω.
1: Πιστεύετε ότι πρέπει να αφαιρεθεί τουλάχιστον ένα από τα δύο υδρογόνα του νερού?
4: Άμα είναι καλό για την υγεία, ας γίνει.
1: Πιστεύετε ότι πρέπει να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό που πίνουμε?
5: Λογικά.
1: Πρέπει να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό?
4: Ναι.
1: Πρέπει κατά τη γνώμη σας να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό που πίνουμε? Το πίνουμε.
0: Κύριε, τραβάς τα μαλλιά σου? Τα τραβάς? Τράβα και τα βυζιά σου. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το νερό στη χημεία γράφεται υδρογόνο 2 οξυγόνο, δηλαδή έχει δύο άτομα, ένα μόλιο νερού έχει δύο άτομα υδρογόνου και ένα άτομο οξυγόνου. Οπότε αν αφαιρέσεις το υδρογόνο από το νερό, δεν θα έχεις νερό. Για να έχεις νερό πρέπει να έχεις δύο άτομα υδρογόνου και ένα οξυγόνο. Αν αφαιρέσεις το υδρογόνο, δεν υπάρχει νερό, υπάρχει μόνο οξυγόνο. Άρα είναι μια ερώτηση που είναι παγίδα καταρχάς. Και έπρεπε να πούνε κάποιοι, συγγνώμη, τι είναι αυτά που μου λες τώρα, μπορεί να αφαιρέσεις το υδρογόνο από το νερό? Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό, γιατί δεν υπάρχει νερό πλέον μετά. Κι όμως ακούσατε 5-6 απαντήσεις, όσοι είχε το βίντεο, τι λέγανε αυτοί οι άνθρωποι. Ότι πρέπει να αφαιρέσουμε το υδρογόνο από το νερό. Τι να πω, κύριε Γύρη, τι να πω, τι να πω. Και μετά λένε κάποιοι στο Facebook και γράφουν και ξυπνάδες κιόλας για το εμβόλιο, για τα φάρμακα και το ένα και το άλλο. Όποιος θέλει να καταλάβει για τα εμβόλια και τα φάρμακα και λοιπά που φτιάχνει η επιστήμη, να κοιτάξει λίγο, να μπει στο AI αν δεν πιστεύει εμένα, και να κοιτάξει το προσδόκιμο όριο ζωής στην Ελλάδα όσο ήταν πριν 10 χρόνια και πώς είναι τώρα. Και επειδή τώρα έχει ξεπεράσει τα 83-84 έτη, να του πω λοιπόν ότι δεν θέλουν να μας σκοτώσουν, γιατί αν θέλανε δεν θα κάνανε όλα αυτά που κάνουν οι επιστήμονες για να αυξήσουν το προσδόκιμο όριο ζωής, θα μας άφηναν στα 75 χρόνια που ήταν πριν από 10-15 χρόνια. Πλέον τώρα ολόνα και πιο πολλοί άνθρωποι γερνάνε περισσότερο. Άρα λοιπόν ας αφήσουν οι ψεκασμένοι τα ψεκασμένα τους, γιατί είναι εμετικά και συχαμένα, να πάνε να σπουδάσουν, να πάνε να μάθουν κάτι αν δεν μπορούν να προλαβαίνουν να σπουδάσουν, και μετά να μιλάνε. Μου λέγε κάποιος, θέλουν να μας σκοτώσουν. Ρε βλάκα, αν ήθελαν να σκοτώσουν, να σκοτώνουν με το εμβόλιο. Έχουν ένα εκατομμύριο τρόπους. Βλάκα, βλάκα. Λέει ο άλλος, δεν βγάζω ταυτότητα, λέει, την παρακολουθούν. Ναι ρε, από ταυτότητα θα παρακολουθούν εσένα. Άλλος βλάκας από εκεί. Έχεις κινητό πάνω σου, smartphone, έχεις ένα κάρο ηλεκτρονικές συσκευές

0: φτάσουν τα 15. Οπότε μειώνονταν ο μέσος όρος. Για ποιο λόγο γινόταν αυτό? Γινόταν αυτό γιατί δεν υπήρχαν εμβόλια. Και πέθανε το παιδάκι από ηλαρά, πέθανε από ευλογιά, πέθανε από κοκκίτη, πέθανε από ένα κάρο ασθένειες. Τι να πω. Εχθές ψηφίστηκε τελικά το θέμα με τις συντάξεις χειρίας και μάλιστα η κυβέρνηση και η κυρία Κεραμέως το διατυμπάνησε αυτό και είπε ότι διορθώθηκε μια αδικία η οποία ξεκινήσει με τον νόμο Κατρούγκαλου. Θέλω να πάω στην κυρία Μαλία Κωνσταντακοπούλου με την οποία μιλώ τις τελευταίες ημέρες, μια Ελληνίδα μεσολογγίτσα που μένει στην Πάτρα και η οποία είναι και ερυθροσταυρίτισσα εθελόντρια χρόνια. Καλημέρα κυρία Μαλία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά με συγκινείτε, διότι ο καθένας από το μετερίζει για τη δουλειά του μεταλαμβαδεύει αξίες και ιδανικά. Αυτό προσπάθει.
0: Θέλω να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Εσείς είδατε τον νόμο τον καινούριο της Κεραμέως?
1: Ναι.
0: Αφορά εσάς αυτός ο νόμος ή συνεχίζει η αδικία σε βάρος σας?
1: Ακριβώς τα ίδια. Ακριβώς.
0: Δηλαδή, για πέστε μας.
1: Δηλαδή, έχασα τον άντρα μου 10 Μάρτη του 2016. Ο ναι. νόμος που ίσχυε τότε του 2007 προέβλεπε ο επιζών να παίρνει το 25% από τα 7 δέκατα του τέστη. Από εκείνη τη μέρα, 10 χρόνια και 4 μήνες, παίρνω 156 ευρώ από 33 χρόνια υπηρεσίας. Και εκείνο που μου ερέθησε πάρα πολύ η ψυχή και μου την έρθισε στιγμάτισε, κρατάνε 6% για υγειονομική περίθαλψη του θανόντος. Έλεος.
0: Τι κρατάνε?
1: 6% για υγειονομική περίθαλψη του θανόντος.
0: Τι είναι αυτό?
1: Δεν ξέρω, για ρωτήστε τους δήμονες. Κανένας δεν είδε να το καταργήσει. Είναι ασέβεια στη μνήμη των ανθρώπων μας. Δεν έφυγε να πάει στον κόσμο σκυλιά.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή στη σύνταξη που παίρνετε τον άντρα σας σας κρατάνε και 6% για την ναι. υγεία του πεθαμένου άντρα σας?
1: Ναι, ακριβώς. Και θέλω να τα μάθει ο ελληνικός λαός, γιατί όπως είπατε πολύ σωστά, είμαι μεσολογγίτισσα, Ελληνίδα, Ορθόδοξη και μεσολογγίτισσα, και πάνω απ' όλα έχουμε πίστη στην Ελληνορθόδοξη στα ιδανικά μας. Και δεν το βάζουμε κάτω, όπως δεν το έβαλε και η μεσολογγίτισσα.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε κάτι. Τώρα με τον νόμο Κεραμέως άλλαξε αυτό?
1: Όχι. Ακούστε.
0: Γιατί δεν το άλλαξαν?
1: 10 Μαρτίου του 2016 έφυγε ο άνθρωπός μου για τον ουρανό, όπου θα πάμε όλοι βέβαια, αλλά γεννηθεί το είπα, προσπαθώ να αποδεχτώ το γεννηθεί το θέλημά σου. Σε 2 μήνες ακριβώς, 13 Μάη του 2016, ήρθε ο Κατρούγκαλος και το 25 από 10 το έκανε 50. Το 19 η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Βρούτσης, τον οποίο πήγα προσωπικά, θεώρησε σκόπιμο να κάνει το 50-70 αντί να κάνει τροποποίηση του νόμου και να μας πάρει όλους στον ίδιο παρονομαστή, που αυτό διδάσκει, αυτό είναι στο Σύνταγμα, η ισονομία αυτό λέει του Συντάγματος. Με λίγα λόγια, για την πρώτη τριετία το έκανε 70, στα 3 χρόνια πήγε το 35%. Η κυρία Κεραμέως λοιπόν θεωρώ έτσι, τουλάχιστον έτσι κάνω εγώ. Μπορεί η αλήθεια να πικραίνει. Όμως η αλήθεια είναι αλήθεια και εκτιμάται όταν δεν καμουφλάρεται ο άλλος με τα όριστα. Ξέρει ο καθένας από τον ελληνικό λαό ποιος παίρνει 25% από τα 7 δέκατα του τέστη, 20% είναι, και ποιος έφτασε στο 70. Εγώ για αυτά τα χρόνια έχω χάσει 60.000 ευρώ. Μου περισσεύουν.
0: Ερώτηση. Μια στιγμή. Η Κεραμέως, δηλαδή στο νέο νόμο, πώς εξαιρείστε εσείς από τον νόμο της Κεραμέως?
1: Πώς
0: εξαιρείστε εσείς από τον νόμο της Κεραμέως, αφού λέει αποκαταστάθηκαν οι αδικίες?
1: Ναι, ρωτήστε αυτή την αοριστία και όλοι μου λένε επιτέλους δικαιωθήκατε. Είναι ντροπή και ασέβεια.
0: Για ποιο λόγο, πέστε μας τις σημαίες περίπτωση σας, για να καταλάβω.
1: Εγώ

0: εγώ να ρωτήσω την ίδια. Εγώ ένα έχω να πω. Στα 81 μου χρόνια, με τη βοήθεια του Θεού, έμαθα να είμαι ειλικρινής, δίκαιη και ξεκάθαρη.
1: Και να με ναι, τι δεν άλλαξε η Κεραμέως δηλαδή και πέντε πάλι 156.
0: Δεν μας ακούμπησε καθόλου τους προ τα Τρούγκαλου. Στιγμή, αν θέλετε και κάποια, και τώρα αν έχετε χρόνο, εγώ δεν έχω πρόβλημα να σας πω, 10 βουλευτές ανά την Ελλάδα, μεταξύ αυτών ο Νικολακόπουλος από τον Πύργο, ο Τσιγκρής από Πάτρα, όταν ήταν βουλευτή, ο Τσιρόνης, ο Σπύρος από την Πάτρα, ο Στυλιανίδης, ο Λεονταρίδης, ο Κοτρονιός, ο Φορτός μας, 10 βουλευτές έχουν κάνει επερώτηση στη Βουλή κατά διαστήματα, ο κύριος Τσιγκρής, ήταν από την προηγούμενη διακυβέρνηση. Και δεν πήραν απάντηση.
1: Δηλαδή, άρα δηλαδή, μια στιγμή, ο νόμος Κεραμέως που χθες ψηφίστηκε, ναι, δεν ακουμπάει τους, αυτούς που πήραν πρώτου Κατρούγκαλου.
0: Καθόλου.
1: Καθόλου. Άρα εσείς λοιπόν μένετε ακόμα με τα 156 ευρώ.
0: Ακριβώς. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ειλικρινά θα ήθελα να μου γίνει μια μήνυση για να βρεθώ σε δικαστήριο. Με ψηλά το κεφάλι σαν μεσολογήτησα.
1: Καταλαβαίνω ότι... τι λέτε. Πέστε μου κάτι, πέστε μου κάτι. Συγγνώμη, δηλαδή αν εσείς δεν είχατε άλλους πόρους για παράδειγμα, πώς θα ζούσε μια γυναίκα με 156 ευρώ το μήνα?
0: Δεν ξέρω, okay, εγώ, δεν είναι έτσι αυτό. Εγώ δεν το τοποθετώ το θέμα εκεί. Τοποθετώ ότι υπάρχει ανισότητα στη σύνταξη κυρίας του ιδίου φορέα, του δημοσίου. Δηλαδή η φίλη, η συνάδελφος, η δασκάλα με τον δάσκαλο που έφυγε ο δάσκαλος παίρνει 700. Το 70% σημαίνει 700 με τα χρόνια υπηρεσίας. Και εγώ είμαι στο... όχι εγώ, 12.000 η προ-Κατρούγκαλο, είμαστε στο 156-154, κάπου εκεί είμαστε όλοι.
1: Μάλιστα. Αυτά. Μάλιστα. Τώρα τι θα κάνετε, τι θα κάνετε τώρα από εδώ και πέρα?
0: Εγώ ήδη ξεκίνησα να βρω εργατολόγο, γιατί έχω να πω και μακάρι να τα ακούσει ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος. Επί χρόνια, και μάλιστα σε μια Κυριακή επί Αυτιά, με τον Αυτιά, την εκπομπή που έκανε το Σαββατοκύριακο με τον Αυτιά, είχε αναφέρει, μιλούσε με πάθος για αυτή την αδικία. Μέχρι τις 10 του μήνα τώρα, Ιουλίου, μέρα που γιόρτασα, που με πήρε τηλέφωνο, μου πει χρόνια πολλά. Και μου είπε ότι θα γίνει αυτό, εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να εκθέσω κανέναν. Από τότε εγώ είμαι υποχρεωμένη, διότι το θέμα αυτό το λέει τόσα χρόνια. Τώρα αυτές τις μέρες υπάρχει σιωπή. Προσπαθώ, ήδη άρχισε τα τηλέφωνα, θα καταφύγω στη δικαιοσύνη. Δεν πειράζει, να δικαιωθώ με τα θάνατο, τουλάχιστον να μην τρίζουν τα κόκκαλα και τα δικά μου, όπως τρίζουν τώρα του άντρα μου και όλων όσων έφυγαν για τον ουρανό.
1: Πρέπει να τρέχονται. Δεν μου λέτε κάτι, όλα αυτά τα χρόνια πόσες προσπάθειες έχετε κάνει να βρείτε το δίκιο σας?
0: Έχω πάει σε όλους τους υπουργούς. Πρώτον ο Βρούτσης, ο οποίος το 50 το έκανε 70. Χατζηδάκη, ναι. Γεωργιάδη, Κεραμέως την έχω δει, και μάλιστα την Τώρα Μπακογιάννη έδωσα προσωπικά την επιστολή. Έχω στείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό. 4, σημειώστε τα σας παρακαλώ και ανακοινώστε τα. 4 Φεβρουαρίου του 2021, του τέστη 5 χρόνια. Συστημένοι, έτσι μου συνέστησαν, διότι όταν είναι συστημένο θα λάβετε απάντηση, το λιγότερο προφορική, αν όχι γραπτή. Δεν έχω λάβει καμία απάντηση. Δε, τον κύριο Μπεκίρη, θέλω να τα ακούσει, γιατί προσπαθώ τόσα χρόνια να συναντήσω τον κύριο Μπεκίρη. Έδωσα προσωπικά Αγίου Νικολάου και Ρίδα Φεραίου προεκλογικά, που μιλούσε ο Μητσοτάκης τότε, του έδωσα την επιστολή, το Χατζηδάκι την επιστολή στα χέρια του. Αυτές έχουν πάει στο κάλαθο των αχρήστων.
1: Ναι, και πόσοι Κεραμέως τώρα δεν υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι σαν και εσάς που είναι πρώτου Κατρούγκαλου και έπρεπε να δικαιωθούν τόσα χρόνια?
0: 12.000. Έχω πάει στον κύριο Παρασκευόπουλο, τον διευθυντή της κυρίας Κεραμέως, 4 φορές. Τελευταία δεν μου απαντάει, ενώ με δέχτηκε στο γραφείο. Στον κύριο Λιανό, που ήταν ο Τσακλόγλου και τώρα είναι η Ευθυμίου. Ειδικά ο κύριος Λιανός, όπως και ο Μπεζεριάνος, ο Φώτης που είναι στο Μπεκίρι, όταν λέω με συγχωρείτε που σας ενοχλώ, λέει αν ξαναπείτε εγώ αισθάνομαι ντροπή που ακόμα βασανίζεστε για ένα δίκαιο αίτημα. Εάν μου ξαναπείτε το συγγνώμη, δεν θα σας ξανακούσω, μου είπε ο κύριος Μπεζεριάνος. Έχω κουραστεί στα 81 μου χρόνια με δύο χειρουργία στα ισχύα και τρέχω με τις συγκοινωνίες από Πάτρα Αθήνα, με ρώτησαν με τι λεπτά. Έτσι να ξέρω. Δεν τρέπονται λίγο. Ρωμά ή Ρωμά παίρνουν μεγαλύτερα επιδόματα από εμάς για τους άντρες που δούλεψαν και είχαν τις κρατήσεις. Επίσης, επειδή ήμουν και μέλος του Συλλόγου Συνταξιούχων και στην ΠΟΠΣ, υπάρχει ταμείο των συνταξιούχων, το ΑΚΑΓΕ, που κρατάνε κάθε μήνα από όλους τους συνταξιούχους, δεν ξέρω τι κρατάνε, κρατάνε σίγουρα ό,τι κρατάνε. Αυτά είναι το λιγότερο 2 δις από την τσέπη τους, θα τα δώσουν, έτσι να ξέρω. Και γιατί δεν πήγανε το 20, το 50 όλους επί ίσης όρης και κάνουν το 50, 70 για πάντα. Έχω χάσει τον ύπνο μου, έχω ταχυπαλμίες, έχω θέμα υγείας και έχω φύσια εντολή στον κυβεόχαρτο να βάλουν ότι εάν μακάρι να πεθάνω τώρα και χαλάλι τους, υπάρχει και η δικαιοσύνη, η άνωθεν. Η θεία δίκη δεν έχει κλείψει. Μπορεί κάποιοι να μην πιστεύουν. Δεν μου λέτε πώς βρεθήκαν 100% τα 2.500 μισθό στους επισκόπους, το έκανε 5.000. Έχω του Θεού 5 εγγόνια. Γενέθλια, γιορτές, παιδιά. Δηλαδή πρέπει στα 81 μου χρόνια, πριν 10 χρόνια ήμουν 71, να πάψω να είμαι ο άνθρωπος με το φιλότιμο. Ειλικρινά το λέω. Αισθάνομαι ντροπή και λύπη αφάνταστη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε συνέχεια στο θέμα. Ναι, θα μιλήσω και εγώ με την Αθήνα, ό,τι μπορούμε να κάνουμε και θα σας πω, θα σας ενημερώσω.
0: Τώρα είστε στον Αντένα, είστε εσείς οι Sky.
1: Στον Αντένα και στο Sky στο ραδιόφωνο.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Καλή σας ημέρα, γεια σας, καλημέρα. Πάμε σε διάλειμμα και εσείς εκεί, τα λέμε σε λίγα λεπτά.
2: Sky 89,4. Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο, βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Μα περκέ!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
6: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
8: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
8: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
6: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
9: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
11: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
10: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
11: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
10: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
11: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
10: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
11: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
10: Είναι όντως εύκολο.
11: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
12: Sky 89,4.

0: Από χθες, κυρίες και κύριοι, έχει κάνει το γύρο της Πάτας το θέμα με την ανάπλαση του μετόπου και έχουμε δει και 26 μακέτες φωτογραφίες για το πώς θα γίνει το μέτωπο από τη Γούναρη μέχρι πέρα, με κάποια πλατεία καινούργια που φτιάχνουν, με φωτιστικά, με παγκάκια, με διάφορα άλλα, για την βόλτα των πατρινών. Υπάρχουν και ενστάσεις. Για παράδειγμα, είδα μία σήμερα ανάρτηση από τον κύριο Σαρδελιάνο, το μηχανικό, που λέει ότι εντάξει, λέει, πλατεία, αλλά όπως είναι φτιαγμένη δεν θα έχουν να πίνουν για ποτήρι νερό οι άνθρωποι, με ήλιο ντάβανο πάνω από το κεφάλι. Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποιες ενστάσεις, αλλά αυτό είναι. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει και πότε θα γίνει και πότε θα ολοκληρωθεί, αλλά σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώρα 3:30, θα έχουμε το θέμα επιτάπητος. Θα πάω στον Γιώργο Ρόρο από την παράταξη Πατρών για να μας τα πει. Καλημέρα, κύριε Ρόρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είδατε τις μακέτες, τις είδατε τις μακέτες?
1: Ναι, ωραίες μακέτες. Θυμίζει, δηλαδή, θυμίζει εκείνη τη φράση του Αυλονίτη. Ωραία λόγια, ωραία λόγια. Περιμένουμε να δούμε το Δημοτικό Συμβούλιο και να ακούσουμε τη Δημοτική Αρχή να ξεδιπλώνει τα σχέδια τα οποία έχει για την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου. Αλλά ναι, εάν μετά από 7-8 χρόνια συζητάμε για αυτά που είδαμε στις μακέτες, προφανώς σαν πόλη μας δικαιούμαστε να έχουμε από τις τελευταίες θέσεις σε όλη τη χώρα. Καλά, με την Ευρώπη δεν μπορούμε να έχουμε σημείο σύγκρισης. Και το λέω αυτό γιατί ευθύς εξ αρχής η παράταξή μας, όταν το 19 συζητήθηκε το θέμα των διαγωνισμών και της ανάπλασης του παραλιακού μετόπου, είχε θέσει δύο ενστάσεις. Η μία ένσταση ήταν σε σχέση με τον διαγωνισμό και είχαμε πει ότι ο διαγωνισμός αυτός θα έπρεπε να είναι διεθνής διαγωνισμός, έτσι ώστε μεγάλα γραφεία να προσδιορίσουν και να μας δώσουν το στίγμα το τι πρέπει να γίνει, ευρωπαϊκά γραφεία, το τι πρέπει να γίνει. Και βέβαια δεν σημαίνει ότι τα ευρωπαϊκά γραφεία δεν θα συνεργάζονταν με Έλληνες αρχιτέκτονες ή με γραφεία της Ελλάδος, ούτε υποτιμούμε τους αρχιτέκτονες της Ελλάδος. Αλλά αυτό θα δίνει ένα επιπλέον κίνητρο, μεγάλοι παίκτες να μπουν σε αυτό που λέμε παραλιακό μέτωπο. Η μία ένσταση ήταν αυτή. Δεν έγινε αποδεκτή. Η δεύτερη ένσταση ήταν ότι ο σχεδιασμός θα έπρεπε να είναι για όλη την ακτογραμμή από τα Καμίνια μέχρι τον Ψαθόπυργο της Πάτρας και όχι μεμονωμένα σε ένα μικρό κομμάτι. Το τρίτο στοιχείο που μπήκε στη συνέχεια μετά από συζητήσεις που έγιναν και από διαδικτυακή συζήτηση που έγινε από την ώρα Πατρών στην περίοδο του COVID με καθηγητές του Εθνικού Μεσοβίου Πολυτεχνείου, έτσι, επώνυμους, αναδείχθηκε ότι το κτίριο του Λιμένος έχει την δική του αξία σε σχέση με την νεότερη αρχιτεκτονική και θα έπρεπε και αυτό να το δούμε ευθύς εξ αρχής, γιατί η Δημοτική Αρχή είχε πει από την αρχή ότι θα τον γκρεμίσει. Βέβαια δεν θα μιλήσω για τις παλινοδίες της Δημοτικής Αρχής που πριν μερικά χρόνια έλεγε να το κάνει φοιτητική εστία, μετά έλεγε ότι πρέπει να γκρεμιστεί κτλ. Το κτίριο λοιπόν αυτό κάποια στιγμή κάποιοι αρχιτέκτονες και από την πόλη μας και η αρχιτεκτονική της του Πανεπιστημίου της Πάτρας διετύπωσε την άποψη ότι το κτίριο αυτό θα μπορούσε να διατηρηθεί και να αποτελέσει και ένα τοπόσιμο για την πόλη. Στις μακέτες το βλέπουμε το κτίριο, μάλλον δεν το βλέπουμε, μάλλον είναι γκρεμισμένο, έχουν πάρει απόφαση ότι θα γκρεμιστεί. Ακόμα όμως εκκρεμεί η απόφαση της νεωτέρων μνημείων που έχουν προσφύγει κάποιοι συμπολίτες μας σε σχέση με το αν πρέπει να γκρεμιστεί ή όχι το κτίριο. Και επομένως δεν έχουμε και κάποια απόφαση συγκεκριμένη. Επομένως, όλα αυτά τα οποία δείχνουν στις μακέτες, παγκάκια κτλ., διερωτάμε αν έπρεπε να γίνει αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για να δούμε αυτή την εικόνα. Δηλαδή, αυτό που μέχρι στιγμής βλέπουμε είναι πολύ λίγο και πολύ μικρό.
0: Βεβαίως, τι είναι, ας πούμε, είναι απλά κάποια σχεδιάκια μακετούλες που μπορούσε να φτιάξει ο καθένας, αυτό εννοείται δηλαδή.
1: Ναι, εννοώ ότι δεν χρειαζόταν 8 χρόνια να περιμένουμε για να πάρουμε αυτό το αποτέλεσμα. Αν είναι αυτό το αποτέλεσμα, γιατί περιμένουμε, γιατί πιστεύαμε ότι αυτό θα συνοδεύεται και από μια έκθεση ολοκληρωμένη. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει η Δημοτική Αρχή το απόγευμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να έχουμε και πλήρη και ολοκληρωμένη άποψη για να τοποθετηθούμε. Γιατί μέχρι στιγμής, αν είναι αυτό που βλέπουμε, δεν χρειαζόταν οι πρωτοετοί της αρχιτεκτονικής να μας κάνουν κάποια σχέδια, παγκάκια αυτά, δεντράκια κτλ.
0: Ναι, ξέρετε αν έχει βάλει μέσα ο Δήμαρχος και το υποδιεκδίκηση χώρο μετά την πύλη 7 εκεί.
1: Όχι,
0: είναι μέσα στα σχέδια αυτά, είναι εκτός.
1: Όχι, είναι εκτός. Αυτό ήταν εκτός, όπως ήταν εκτός και κάποια άλλα κομμάτια τα οποία τότε εμείς είχαμε διατυπώσει τις ενστάσεις μας ότι θα έπρεπε να είναι μέσα. Τώρα το βόρειο τμήμα του...
0: Το
1: παλιού λιμανιού, το εμπορικό, δεν έχει μπει μέσα σε αυτή την έκθεση, γιατί η μεν πρώτη απόφαση επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα ήταν ότι με το που θα γίνει το νότιο λιμάνι, το εμπορικό τμήμα στο νότιο λιμάνι, αυτόματα αυτό θα δοθεί στην πόλη και επομένως η πόλη από εκεί και πέρα θα έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Η κυβέρνηση όμως της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη λέει ότι εμείς δεν το δίνουμε αυτό το κομμάτι, θα το αξιοποιήσουμε κάπως αλλιώς, πάλι με τα σχέδια του Όλπα για Μεγαγιώτ και τα λοιπά. Όπως και η Μαρίνα έχει μείνει απ' έξω. Επομένως, μεγάλα τμήματα δεν τα βλέπουμε ενταγμένα μέσα στο σχέδιο. Απάντως, αυτό που έχουμε δει μέχρι στιγμής δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερο. Έτσι μπορούμε να το συναντήσουμε σε οποιαδήποτε πόλη πάμε, σε οποιαδήποτε πλατεία των πόλεων ανά τη χώρα. Επομένως, περιμένουμε να δούμε εάν θα υποθεί κάτι το καινούριο.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε να δούμε και κάτι εμβληματικό. Είχαν υποθεί τότε ότι μπορεί να παρουσιαζόταν και κάτι πιο εμβληματικό σαν έργο μέσα στο λιμάνι. Τώρα θα περιμένουμε.
0: Αλλά αυτό που βλέπω εγώ είναι κάτι πολύ απλό. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι μια απλωσιά είναι. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
1: Μα δεν λείπει μόνο αυτό από την πόλη. Πέρα από τον περίπατο, τη βόλτα κτλ. Π.χ. είχαν μιλήσει για ένα ενιδρίο, ας πούμε, ή κάποιες άλλες κάποια άλλα σχέδια που θα έπαιζε με το νερό. Αυτά δεν τα βλέπουμε τώρα.
0: Εγώ βλέπω πάντως ένα πράγμα, αυτό που είπα, βλέπω, δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι άλλο. Βλέπω προς παρόν μια άπλα, δηλαδή μια αναπλασμένη άπλα από τη μία άκρη του λιμανιού μέχρι την άλλη, με μια πλατεία και για βόλτα, μόνο για βόλτα δηλαδή.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό το λιμάνι, αυτό το παραλιακό μέτωπο, και δεν νομίζω ότι θα έχουν κάτι πατρινή πέρα από, βεβαίως, να έχουν τη βόλτα τους και την άπλα τους και το αυτό, αλλά δεν μπορεί να είναι ένας ατέλειωτος πεζόδρομος βόλτας και παγκάκια κτλ. Πρέπει να συνδέεται και με κάποια άλλα πράγματα, έτσι ώστε να είναι και ελκυστικό.
0: Όχι, το ενιδρίο είναι μια καλή, ας πούμε, ιδέα,
1: ναι,
0: που το άκουσα τώρα.
1: Βεβαίως,
0: από εσάς.
1: Ναι, θα μπορούσε να είναι κάτι πιο ελκυστικό και για τον επισκέπτη, για αυτόν που έρχεται στην πόλη των Πατρών. Πώς έχουν τα τρίκαλα και λένε έχουμε το μήλο των Ξωτικών και έχουν επισκεψιμότητα 1,5 με 2 εκατομμύρια τουρίστες, όχι τουρίστες, ανά την Ελλάδα, και τουρισμό, ναι, μπορεί να έχουν εξωτερικό, αλλά και ανά την Ελλάδα έχουν δηλαδή και έναν εσωτερικό και έναν απ' έξω τουρισμό. με αυτό που κάνανε με το Μήλο των Ξωτικών, ο οποίος δεν είναι μόνο τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, που εκεί γίνεται, είναι το, η κορυφή, ας πούμε, η κορύφωση της επισκεψιμότητας, είναι όλο το χρόνο. Περιμέναμε,
0: δεν ξέρω
1: δηλαδή,
0: για ποιο λόγο δεν πάμε σε κάποιες πιο ριζοσπαστικές κινήσεις για την αύξηση. Εδώ έχουμε ένα καναβάλι και το καναβάλι το έχουμε περιορίσει σε 3 μέρες. Είναι τρομερό δηλαδή αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ είχα πει κάποτε, ερχόμενος από το πάρκο του Αστερίξ στο Παρίσι, είχα πει ότι εγώ δεν λέω να φτιάξουμε γύρω Disney, αλλά ένα μικρό πάρκο του Αστερίξ, αλλά με καναβάλι θέμα, θα μπορούσε να γίνει.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και τέτοιες
0: αλλά προτάσεις, αυτό θέλει ιδιώτη, δεν μπορεί να το κάνει μόνο σου.
1: Τέτοιες προτάσεις κατά καιρούς έχουν πέσει. Έτσι. Και εγώ είπα μία, ας πούμε, το ενιδρίο τότε που συζητιόταν και τα λοιπά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από αυτά δεν βλέπω τίποτα. Είχαν υποθεί και άλλες προτάσεις. Έτσι. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Περιμένω να δω. Μήπως λέω και κάνουμε λάθος και παρουσιάσουν το απόγευμα κάτι το πιο έτσι.
0: Ναι. Αυτό τώρα το πράγμα, ξέρετε τι χρονοδιάγραμμα έχει, κύριε Ρόλο, δηλαδή όχι, πότε θα το δουν οι πατρινοί, αν το δούνε?
1: Όχι, το απόγευμα θα υποθούμε αυτά. Το πρώτο όμως που θα έπρεπε να κάνει η Δημοτική Αρχή και την έχουμε προκαλέσει είναι δυστυχώς τους τη βγαίνει όλπα τώρα. Φτάσαμε εκεί δηλαδή με τις καθυστερήσεις της Δημοτικής Αρχής του κυρίου Πελετίδη να ρίξουν τα τείχη.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που το έχει δοθεί στο Δήμο της Πάτρας, στο παραλιακό μέτωπο, τα τείχη έπρεπε να πέσουν. Δεν παίζουν κανένα ρόλο αυτή τη στιγμή. Τι προστατεύουν τα τείχη? Αν θέλουν σε ανάμνηση, ας κρατήσουν ένα μικρό μέρος του τείχου για να ξέρουν πώς ήταν η πόλη φυλακισμένη, όπως σωστά έχει γράψει και ο Νίκος ο Τζανάκος στο βιβλίο του. Εμείς είχαμε πρωτοσταθήσει και επί Δημαρά, αν ενθυμίστε, που κόψανε κάνανε μια κίνηση
0: συμβολική,
1: ακτιβίστικη κίνηση, που κόψανε τα κάγκελα, ρίξανε ένα μέρος των τυχών και τα λοιπά, και βεβαίως ο Δήμαρχος, ο κύριος Δημαράς και οι αντιδήμαρχοι οδηγήθηκαν σε αυτόφορη διαδικασία και τα λοιπά. Τέλος πάντων, από τη στιγμή που το έχουμε το παραλιακό μέτωπο, γιατί δεν πέφτουν τα τείχη καταρχήν? Και να ξεκαθαρίσουμε και θέλουμε με το πόσιμο που είπαμε, αν θα παραμείνει το κτίριο λιμένος ή θα πρέπει να γκρεμιστεί. Γιατί
0: νομίζω ότι όπως το βλέπω τώρα, με βάση τις μακέτες τώρα, αυτό είναι εκεί το πράγμα δεν ταιριάζει καθόλου, δεν ξέρω.
1: Άλλο αυτό το κτίριο να το βλέπουμε όπως το βλέπουμε τώρα και άλλο να το δούμε μεταμορφωμένο.
0: Ναι, αλλά μόνο που μεταμορφωμένο συνεχίζει πιο πολύ να το φτιάξεις. Εμένα μου είπε μηχανικός ότι αν το φτιάξουμε από την αρχή και να είναι μη σεισμόπληκτο κλπ. Στοιχίζει το μισό από το να το αναπλάσουμε.
1: Ακούστε, κύριε Φλαμή, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια μελέτη. Και αυτό είναι το κακό.
0: Καλά, εγώ σου δηλαδή, λέω μια εκτίμηση μηχανικού.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω.
1: Εντάξει, εκτιμήσεις τώρα είναι στο πόδι αυτές και είναι μπακαλίστικες. Εκτίμηση η οποία να λέει, και μάλιστα αυτό το 21 που κάναμε με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου, καθηγητές, αρχιτέκτονες ανά την Ελλάδα, και τότε μάλιστα οι αρχιτέκτονες, ο Σύλλογος των Αρχιτεκτώνων της Ιταλίας είχε κάνει παρέμβαση, πέραν της Ελλάδος είχε κάνει παρέμβαση ότι πρέπει να διατηρηθεί αυτό το κτίριο για συγκεκριμένα πράγματα. Είχαμε πει να κάνει μία μελέτη κόστους ωφέλους, δηλαδή πόσο κοστίζει να το φτιάξουμε το κτίριο και πόσο και αν μπορεί, αν επιτρέπεται, γιατί μετά από 15-20 χρόνια τώρα το κτίριο έχει υποστεί μεγάλη και λαιλασία και τις φθορές του χρόνου. Δεν είμαι αρμόδιος να πω ότι πρέπει να τηρηθεί, αλλά τέλος πάντων να έχουμε ένα ποσό για το οποίο χρειάζεται το κτίριο αυτό, αν πούμε ότι το κρατάμε. Έτσι, και θα μπορούσε να έχει διάφορες χρήσεις. Στη Βουδαπέστη πρόσφατα που βρέθηκα, γύρω από το ποτάμι, όλα αυτά τα κτίρια τα ανακαινήσαν και τα φτιάξαν. Άλλο το κάνανε παράρτημα του Πανεπιστημίου, άλλο το κάνανε μουσείο. έχουν ρόλο να παίξουν τα κτίρια, αν είναι σε καλή βέβαια κατάσταση, και μας είχαν δείξει και πάρα πολλές, πάρα πολλά slides με χώρες, είτε από Λονδίνο, Γερμανία κτλ., που τέτοια κτίρια μεταμορφώθηκαν και πραγματικά ήταν κοσμήματα για την πόλη. Τώρα, έτσι όπως το βλέπουμε, η πρώτη κουβέντα που έρχεται αυτό, γκρέμισε το. Έτσι.
0: Okay,
1: το απόγευμα βέβαια θα δούμε και περαιτέρω τα, τι θα έχει να πει η Δημοτική Αρχή σε σχέση με την ανάπλαση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Πάντως, όποιος είδε τις μακέτες, δεν ξέρω αν είστε ικανοποιημένοι όσοι τις είδατε. Εγώ περίμενα κάτι πιο φαντασμαγωρικό, αν θέλετε, και όχι κάτι τόσο απλό μήνυμα δηλαδή. Εντάξει, εγώ δεν είμαι αρχιτέκτονας. Λέω ότι είδα στις μακέτες. Τώρα, αν θα φτιάξουν κάτι παραπάνω ή αν θα προσθεθούν και νέα στοιχεία στο μέλλον, δεν το ξέρω. Περιμένω να δω όμως. Περιμένω.

Συγκλονισμένοι άπαντες από τον άγριο ξυλοδαρμό πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στην Αθήνα, δέχτηκε, όπως λένε, όπως είπα, το δικαστής δέχτηκε πολλές γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι. Τρομερό. Να θυμίσω ότι οι 16χρονες κόρες τον βρήκαν στο γραφείο πεσμένο και νεκρό.

Αυτά για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί, πάντα στο Sky. Προσοχή σήμερα, γιατί είναι επικίνδυνα τα πράγματα και για φωτιές. Είμαστε στο πορτοκαλί στην Αχαΐα και Δυτική Ελλάδα γενικότερα. Στο κόκκινο είναι η Αθήνα και κάποιες άλλες περιοχές. Προσοχή λοιπόν, τα μάτια μας 14, γεια και χαρά σας.

0: Sky 89,4.
1: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
7: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
6: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
7: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
6: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
7: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
6: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
7: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
6: Είναι όντως εύκολο.
7: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
8: Η ώρα είναι 12.
0: Sky 89,4.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά μετά από αναφορά για διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στη συμβολή των οδών Ομυρίδου, Σκυλίτση και Πυθαγόρα. Στο σημείο έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και ο χώρος έχει αποκλειστεί. Επίσης, έχει δοθεί εντολή για προληπτική εκένωση των παρακείμενων πολυκατοικιών. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι και το Εγάλεο ανατμήματα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα 2 ρεύματα της Αττικής Οδού, στις εξόδους Γελαμία. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων, με κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που σε ορισμένες περιοχές στην Ανατολική Ηπειρωτική χώρα αναμένεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Οι ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στη Μακεδονία και τη Θράκη. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε χθες ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Για την προστασία των πολιτών, οι 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίες του Δήμου Αθηναίων θα παραμείνουν ανοιχτές έως και τις 9 το βράδυ. Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει την υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο καθώς και στην Αττική. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων και την διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατινιά. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων περίπου 6 εβδομάδων κινείται το πετρέλαιο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Άνοδο κατά 3,17% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας τα 94,17 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 3,22% στα 87,55 δολάρια το βαρέλι. Επιθέσεις για ενδέκατη συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης. Σκοπός των πληγμάτων είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός χθες το βράδυ μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση, το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, από όπου προήλθε και η αιμορραγία. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Το πρόγραμμα για την παχυσαρκία ενηλίκων δεν σταματά. Έχουμε αποφασίσει να βρούμε λύση στην ανατροπή που έχει προκαλέσει η τεχνική αλλαγή της Κομισιόν και μάλιστα στο παραπέντε της τελευταίας αναθεώρησης, ανέφερε σήμερα στον Sky η αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Διευκρίνησε ότι σε συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας έχει ήδη προχωρήσει διαδικασία νομοθετικής ρύθμισης για να καταστεί εφικτό να γίνει η χρηματοδότηση αυτών των θεραπείων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Όπως ανέφερα, θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις. Την τελευταία της πνοή, σε ηλικία 91 ετών, άφησε η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο γεροκομείο Αθηνών. Η Μέρι Λίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας στις 9 Νοεμβρίου του 1935. Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη. Υπήρξε μάλιστα και σύζυγός του για μία δεκαετία, ενώ εμφανίστηκαν μαζί σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Στη μακρά καλλιτεχνική της πορεία, η Μέρι Λίντα συνεργάστηκε επίσης με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης.
10: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
9: Η ενημέρωση με τον Ρικ Φαν Ντρογκέλεν στη διάθεσή του θα αντιμετωπίσει την υπάρξη. Ο Παναθηναϊκός, η Samsung Sport, έστειλε το έγγραφο που εκκρεμούσε και έτσι ο Ολλανδός θα ταξιδέψει κανονικά στις 3 με την ομάδα για Ουγγαρία. Εκτός θα είναι ο Καλάμπρια και φυσικά ο Ίγκανσον, που θα χάσει όλη τη σεζόν. Η μέρα Κόντι Μίλερ Μακιντάιερ στον Ολυμπιακό, με τον Αμερικανό Άσο να αναμένεται στην Ελλάδα το βράδυ της Τετάρτης. Σε άλλες περιπτώσεις στρέφει την προσοχή της η ΑΕΚ για την ενίσχυση στο κέντρο, μιας και ο Κάγκουα της Χάπουελ Μπερσεβά χρησιμοποιήθηκε χθες και σκόραρε μάλιστα κόντρα στην Βίκινγκουρ και έτσι δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στα μάτς των κίτρινο-μαυρών στα play-off του Champions League.
11: Νερό, πολύτιμο, πηγή ζωής, Βίκος, φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης, ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας, Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
9: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
13: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδης και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα, στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος, την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Και εγώ είμαστε σήμερα, αλλά μάλλον μόνο σήμερα, ελπίζοντας την δροσιά της Πέμπτης, της Παρασκευής, τώρα δροσιά μέσα στο κατά καλό καιρό, έτσι το λέμε για να ικανοποιούμε τα αυτιά μας, αλλά έστω και 2-3-4 βαθμοί Κελσίου κάτω από τον σημερινό καύσωνα θα είναι μια μεγάλη αλλαγή. Καυτή μόνο η ατμόσφαιρα σήμερα. Δεν υπάρχουν τα πολιτικά γεγονότα, δεν υπάρχουν και τα γεγονότα, και καλύτερα να μην υπάρξουν, γιατί αν υπάρξουν σήμερα στην Πάτρα, την Αχαΐα, θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Είμαστε σε επίπεδο πανελλαδικό, στην κατηγορία εκείνη του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Λένε οι αρχές ότι έχουν λάβει τα μέτρα τους. Υπάρχουν απαγορεύσεις, νομίζω να τις έχετε δει, κυρίως σε δασικές περιοχές, Πάτρα, Καλάβρητα, Γιάλια, δεν επιτρέπεται πλην των μονίμων κατοίκων η κίνηση με αυτοκίνητα, γιατί όλα είναι πιθανά. Μέχρι σήμερα την έχουμε σκαπουλάρει, δεν έχουμε το μεγάλο γεγονός που πολλά άλλα γεωγραφικά μέρη της χώρας έχουν. Έτσι λέγαμε και πέρσι, και ήρθε η 12η του Αυγούστου, θυμάστε, που κατακάηκε το σύμπαν από τα Σιχενά μέχρι κάτω την Αχαγιά.

0: και οι δύο πλευρές της επικαιρίτες, από τη μία ο παρόν καύσωνας και από την άλλη η πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς, δεν είναι επεξεγέλασε. Και μάλιστα, έτσι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, πέραν των μέτρων που έχουν λάβει οι δημόσιες αρχές, η περιφέρεια, η Δήμη, τα Υπουργεία, η συντεταγμένη μας πολιτεία, είμαστε και πρέπει να είμαστε συμμέτοχοι και συνεργοί. Μόνοι μας να προφυλαχτούμε από τον καύσωνα και να μην τρέχουμε δεξιά-αριστερά στις καφετέρειες, στις πλατείες, ακόμα και στις παραλίες. Και σε ό,τι αφορά την περίπτωση μιας μεγάλης φωτιάς, οπουδήποτε μπορεί να εκδηλωθεί αυτή, σε αστικούς ιστούς, βουνοπλαγιές, να ξαναδούμε λίγο το οικόπεδό μας, το δίπλα, στο χωριό μας, στη γειτονιά μας, στην οικία, έχουν ληφθεί μέτρα. Και αν δεν έχουν ληφθεί, ας ειδοποιήσουμε και το Δήμο και την κοινότητα και την πυροσβεστική, πάνω απ' όλα ακόμα και τους εθελοντές. Κάπως έτσι νομίζω ότι μια κοινωνία συντεταγμένα αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις. Δύσκολες καταστάσεις που θα τις αντιμετωπίσουμε και θα τις ξεπεράσουμε. Καλό μεσημέρι να έχετε. Μετράμε αντίστροφα για το τέλος της εβδομάδας και το τέλος της φετινής ραδιοφωνικής σεζόν. Την Παρασκευή θα σας αφήσουμε και θα σας ευχηθούμε την καλοκαιρινή χαλάρωση του Αυγούστου, άντε και του Σεπτεμβρίου λίγο, όπως το κάνουμε κάθε χρόνο. Είναι 12 και 4, είναι Τετάρτη μεσημέρι, είναι 22η μέρα του Ιουλίου. Δεν είμαι μόνος μου. Στο στούντιο του Sky Patras στα προσφυγικά είναι ο τεχνικός μας ο Κωνσταντίνος Γκύρης και κοντά μας από την αγορά επιχειρηματικά η κυρία Δέσποινα Μοιραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μοιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Εάν έπρεπε και πρέπει να τοποθετήσουμε ιεραρχικά τα επίκαιρα, νομίζω ότι το σημαίνον σήμερα, επειδή έχουμε πάρει το μάθημα από το πάθημα, είναι αυτό των πιθανών πυρκαγιών. Η περιφέρεια, η πολιτική προστασία, τα τμήματα πολιτικής προστασίας όλων των Δήμων του Νομού έχουν λάβει εκείνα τα μέτρα τα οποία ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, από τις αρχές του Μαΐου που ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος μέχρι και σήμερα, ούτε όλα τα οικόπεδα ιδιοκτησίας των Δήμων έχουν καθαριστεί, ούτε και οι πολίτες έχουν υπακούσει, κινδυνεύοντας από πρόστιμο, και αυτό είναι το λιγότερο, αλλά κινδυνεύοντας κατοικημένες περιοχές και μη, έχουν καθαρίσει τα δικά τους οικόπεδα. Άρα, μην λέμε κουταμάρες ότι είμαστε οχυρωμένοι, θωρακισμένοι. Κάποια πράγματα από τους Δήμους με αντιπυρικές ζώνες, με καθαρισμούς κοινόχρηστων χώρων και σε οικοπαιδικούς, η αλήθεια είναι ότι σε σύγκριση με πέρυσι έχουν γίνει περισσότερες εργασίες. Δεν ξέρω αν αυτό φτάνει. Μη μας έβρει το κακό, γιατί από και πέρα είναι και θέμα επιχειρησιακής ικανότητας. Ναι, μεν το σώμα το πυροσβεστικό έχει την εμπειρία, έχει την, το σχεδιασμό, έχει και το προσωπικό, αλλά η κυβέρνηση και η φυσική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος δεν έχει κάνει δά και κάτι το ιδιαίτερο να ενισχύσει τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Κατά συνέπεια, εντός εισαγωγικών, είμαστε γυμνοί μπροστά σε έναν εφιάλτη που καλύτερα να εκλείψει από την περιοχή μας. Αυτή είναι ευχή, γιατί οι θερμοκρασίες είναι υψηλότατες και η κατάσταση εκεί έξω είναι αρκετά επίφοβη. Νομίζω ωστόσο ότι ένας σχεδιασμός εκεί, κάτι το οποίο πρέπει να επισημανθεί και εμείς θα το επισημάνουμε, είναι ότι οι κοινοτάρχες, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη εκένωσης αν χρειαστεί, ενός χωριού, ενός οικισμού, εδώ που τα λέμε δεν πολύ ξέρουν ποιος ακριβώς είναι και ο ρόλος τους, και σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτό έρχεται να μετρήσει αρνητικά την ώρα που πρέπει όλα να γίνουν βάσει σχεδίου και δεν υπάρχει και χρόνος. Θα τα δούμε αναλυτικά, να δούμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε και σε ποιο βαθμό ετοιμότητας πρόληψης πριν από αυτήν είμαστε σαν νομός αχρία ως επιτοπλίστα. Ο σχεδιασμός, η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου εκτάκτως έγινε χθες με επικεφαλής τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, παρόντος και του διοικητή της πυροσβεστικής του νομού Αχαΐας, τον κύριο Φωκίο Ναζαΐμη θα καλωσορίσω, γιατί αυτός θα μας δώσει και το πλαίσιο της ετοιμασίας και νομίζω ότι πρέπει να καταλήξουμε σε εκείνο το οποίο εισαγωγικά σχολιαστικά λέγαμε, σαν πολίτες, ως πολίτες, ως αιρετοί, ως πρόεδροι κοινοτήτων, ως υπηρεσίες, είμαστε συνεργοί και πρέπει να είμαστε στην αντιμετώπιση καταστάσεων επίφοβων, όπως ιδιαίτερο σήμερα. Τι κάνετε, κύριε Ζαΐμη? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Δεχρόπλε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Καταρχήν, τι εικόνα έχουμε για τον νομό σε επίπεδο συναγέρμου, να το πω έτσι, επιφυλακής?
1: Κοιτάξτε, είμαστε στην υψηλότερη δυνατή επιφυλακή σε όλα τα επίπεδα, και οι δημόσιοι φορείς όλοι με πρώτη την πυροσβεστική, αλλά και τα άλλα, και η αστυνομία και ο στρατός κάνουν περιπολίες, και οι εθελοντικές οργανώσεις. Χθες κάναμε, όπως είπατε, και το συντονιστικό όργανο, το ΠΕΣΟΚ της Αχαΐας. Εμείς σαν περιφέρεια έχουμε ήδη στο δρόμο αρκετές υδροφόρες και μηχανήματα φοδιασμένα και με GPS σε συγκεκριμένα σημεία που έχουμε συμφωνήσει με την πυροσβεστική, σε περίπτωση που γίνει κάτι, για να πάνε γρήγορα σε κάποιο συμβάν. Αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ, ξέρετε, γιατί βλέπει η πυροσβεστική που βρίσκονται τα δικά μας τα μηχανήματα που είναι σε επιφυλακή και μπορεί πιο εύκολα και πιο γρήγορα να τα συντονίσει. Επίσης, να θυμίσουμε ότι έχουμε την απαγόρευση σε πάρα πολλά δάση, περιοχές Natura, θυμίζω και το δάσος της Μόμα εκεί στο Ριγανόκαμπο πάνω, που έχουμε πολλά προβλήματα τις προηγούμενες μέρες με πυρκαγιές. Και να θυμίσω ότι σήμερα απαγορεύονται και οι εργασίες στην Ήπεθρο, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες, δηλαδή το κόψιμο χόρτων με μηχάνημα, όχι με μπετονιά, με μηχάνημα, και γενικότερα οποιαδήποτε εργασία μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες σε εξωτερικό χώρο, αυτές απαγορεύονται ρητά σήμερα.
0: Επειδή αυτά τα μέτρα είχαν ληφθεί και πέρυσι τέτοια εποχή και είχαμε το αποτέλεσμα βέβαια του Αυγούστου με τη μεγάλη φωτιά από τα Σιχηνά της Πάτρας μέχρι την Κάτω Χαγιά. Να ρωτήσω, επειδή είχατε το συντονισμό πέρυσι, τον έχετε και φέτος, είναι η πολιτική προστασία σε καλύτερο επίπεδο, το ίδιο και οι υπηρεσίες?
1: Ναι, είχα το συντονισμό της περιφέρειας. Το συντονισμό το γενικότερο τον έχει πιο ζεστική. Να το θυμίσω αυτό, εμείς συνδράμουμε, ό,τι μας ζητηθεί το δίνουμε. Πέρυσι, να φανταστείτε, στη φωτιά είχαμε δώσει πάνω από 50 ξεχωριστούς εργολάβους και όλα αυτά με κόστος, έτσι. Δεν είναι ίδιο προσωπικό της περιφέρειας. Είναι εξειδικευμένοι εξωτερικοί εργολάβοι που τους έχουμε σε ένα συγκεκριμένο μητρό. Και αν θέλετε, η αλλαγή σε σχέση με πέρσι είναι ότι έχουμε με τη μέθοδο της Ιταλίας, δηλαδή έχουμε προκαταβολικά σε διάφορα επιλεγμένα σημεία του νομού ανθρώπους και υδροφόρες και μηχανοτουργικά, προκειμένου να μειώσουμε πάρα πολύ το χρόνο απόκρισης, να μην μείνουν τα πυροσβεστικά από νερό, να το πω έτσι απλά. Είμαστε σε καλύτερο επίπεδο, διότι νομίζω και η πυροσβεστική πλέον και η σχέση που έχουμε με τους Δήμους, με το προσωπικό της πολιτικής προστασίας, είναι τόσο καλή, είναι θα έλεγα ιδιαίτερα στενή. Αυτό βοηθάει και τη δουλειά μας. Από εκεί και πέρα, τα προβλήματα που είχαμε και πέρσι παραμένουν, όπως είναι η υποστελέχωση. Μεγάλο πρόβλημα αυτό για την πολιτική προστασία, η υποστελέχωση. Δεν έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, και φανταστείτε ότι χρειάζεται φυσική παρουσία. Σε περίπτωση που έχουμε πορτοκαλί και κόκκινο, δεν συντονίζει από το γραφείο σου. Χρειάζεται φυσική παρουσία είτε στο ΠΕΚΕ, το συντονιστικό όργανο τη πυροσβεστική, είτε στο πεδίο. Καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει μια υποστελέχωση, είναι ένα πολύ σοβαρό

0: η καλύτερη πρόληψη. Και αυτό το είδαμε και τους προηγούμενους δύο μήνες, που είχαμε σχεδόν κάθε μέρα μία πυρκαγιά, η οποία μέσα στο μισάωρο περίπου είχε σβηστεί. Άρα βέβαια δεν είχαμε πολύ ισχυρούς ανέμους. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο από όλα, είναι πολύ ισχυροί άνεμοι και τα ταυτόχρονα απεδεία. Αν έχει ταυτόχρονα συμβάντα, εκεί το σύστημα δοκιμάζεται.
1: Δεν σας κρύβω πάντως ότι παρακολουθώντας έτσι την επικαιρότητα, διαπιστώνω και από τη δική σας την πλευρά μια σωρία εργασιών προετοιμασίας με καθαρισμούς σε βασικά μέρη, σε διάφορα έτσι σημεία επίφοβα. Δεν σας κρύβω ότι παρατηρώ το ίδιο και ιδιαίτερως από το Δήμο Δυτικής Αχαΐας σε πάρα πολλές περιοχές. Αυτό σηματοδοτεί, θα μου επιτραπεί να πω, μια καλύτερη προετοιμασία στο κομμάτι της πρόληψης που πολλές φορές έχετε επισημάνει, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
0: Εντάξει, κύριε Αφρό, μιλάμε μεγάλα λόγια. Τώρα είμαστε ακόμα στον Ιούλιο. Αν φτάσει ο Οκτώβριος, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πιο άνεση. Έχουμε μπροστά μας πολύ δύσκολες μέρες, πάρα πολύ δύσκολες μέρες. Ξέρετε, το καλοκαίρι είναι η πιο επικίνδυνη περίοδος για μας στην πολιτική προστασία, που ακόμα πιο επικίνδυνη και από τις πλημμύρες του χειμώνα. Υπάρχουν έντονοι καθαρισμοί, όπως είπατε και εσείς, και από ιδιώτες. Είχαμε όμως δύο μήνες, Γενάρη-Φλεβάρη, που είχαμε έντονες βροχοπτώσεις. Έχουμε πολύ μεγάλες ποσότητες χόρτων σε πάρα πολλές περιοχές. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ανταποκριθούν όλοι στο 100%. Μιλάω για τον ιδιωτικό τομέα κυρίως. Υπάρχουν ακόμα δυστυχώς ακαθάριστα οικόπεδα και δεν χρειάζεται πολύ. Δεν είναι θέμα δηλαδή έκτασης ή το να έρθει ένα τυχαίο γεγονός, ένα συμβάν. Είναι σε δύο μέτρα, τετραγωνικά μέτρα καθάριστα, μπορεί να πάρει φωτιά. Δεν δηλαδή είναι θέμα αν η τοπικόπεδο το καθάριστο είναι 5 στρέμματα ή 100 μέτρα. Το ίδιο επικίνδυνο είναι και τα δύο. Άρα γι' αυτό λέμε ότι πρέπει όλοι να καθαρίσουν τις ιδιοκτησίες τους. Εάν δουν μια άλλη ιδιοκτησία που είναι ακαθάριστη, να μπουν στην πλατφόρμα και να το ακαθάριστα.gr και να το καταγγείλουν. Μπορούν να το κάνουν και ανώνυμα, δεν χρειάζεται να το κάνουν επώνυμα. Διότι εδώ μιλάμε για τη ζωή μας. Δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Αν βλέπουν μάλιστα και κοντά σε κατοικημένες περιοχές, εγώ με τις άποψεις ότι η πυροσβεστική, και το έχω πει, θα πρέπει να πηγαίνει στο μέγιστο της αυστηρότητας. Δηλαδή τα πρόστιμα να είναι πολύ αυστηρά. Να μην χαριζόμαστε σε κανέναν, έτσι, ούτε ιδιώτη, ούτε δημόσιο φορέα. Γιατί και δημόσιοι φορείς μπορεί να έχουν ξεχάσει ένα δικό τους οικόπεδο ακαθάριστο.
1: Ναι. Κλείνοντας, να ρωτήσω κάτι που πάντοτε το ρωτώ. Μου λένε κάποιοι, γιατί μας τρομάζεις, δεν υπάρχει αυτός ο λόγος, δεν είναι αυτή η αιτία. Αλλά αν κάποιες περιοχές της Αχαΐας είναι, που λέμε, πιο επίφοβες από κάποιες άλλες, είναι δηλαδή στο κόκκινο, καλό είναι να το επισημαίνουμε, να το έχουν κατά νου και οι κατοικούντες ή αυτοί οι οποίοι κινούνται κοντά σε αυτά τα σημεία. Κατά την άποψή σας, γιατί έχετε την εμπειρία, ποια είναι τα πιο επίφοβα σημεία του νομού για την εκδήλωση πυρκαγιών, χωρίς να υποτιμάμε
0: πάντα. Κοιτάξτε, τώρα εγώ θα έλεγα ότι είναι διαφορετική η φύση της φωτιάς δίπλα σε ένα αστικό ιστό και είναι εντελώς διαφορετική η φύση της φωτιάς και η αντιμετώπιση της σε αμοιβώς δασική περιοχή. Ας πούμε, είχαμε στο Λιβάρδι πέρσι τον Οκτώβριο φωτιά και στα Καλάβρια τον Σεπτέμβριο και στο Βραχνί, είχαμε φωτιές πάρα πολύ επικίνδυνες. Δεν απειλούσαν όμως τόσο απλά σπίτια. Είχαμε όμως φωτιές σε παιδινές περιοχές, που έχουμε έντονα πολλά χορτάρια και κοντά σε καλλιεργημένες εκτάσεις ή ακαθάριστες, και υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια. Αυτές είναι πάρα πολύ επικίνδυνες, γιατί απειλούνται ανθρώπινες ζωές. Άρα, αν θέλετε, από πλευράς επικινδυνότητας, είναι αυτές που είναι κοντά σε αστικό και ημιαστικό ιστό, σίγουρα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι και οι φωτιές στα ορεινά είναι ανώδυνες. Είναι και αυτές πολύ επικίνδυνες. Δεν μπορούμε να υποτιμούμε καμία φωτιά. Να επισημάνω, αν θέλετε, με την ευκαιρία που μου δίνετε, και το έργο που κάνουμε τώρα. Εγκαθιστούμε τέσσερις πολύ μεγάλες δεξαμενές με ιδιωτική χορηγία. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και δημόσια μια εταιρεία η οποία είναι εγκατεστημένη στη ΔΠΕ της Πάτρας, η Αθηναϊκή Ιστοπία, και με την δική της χορηγία ολοκληρώνουμε και σε συνεργασία με την πυροσβεστική και το δασαρχείο τέσσερις πολύ μεγάλες δεξαμενές που μπορούν να πάρουν νερό και τα ελικόπτερα, αλλά και τα υδροφόρα αν χρειαστεί, και βέβαια και με άμεση αναπλήρωση. Η καινοτομία είναι ότι δεν βάζουμε δεξαμενές όπου θέλουμε, βάζουμε εκεί που μας υποδεικνύει η πυροσβεστική, και να είναι πολλά

0: τριών χρήσεων, δηλαδή και το υδροφόρο μηχάνημα να μπορεί να πάρει, το φορτηγό δηλαδή, και το ελικόπτερο, και να γίνεται αναπλήρωση άμεσα από το νερό, με νερό από το δίκτυο δηλαδή, αυτόματα. Γιατί πολλές φορές έχουν παρατηρηθεί ότι ναι, μπορεί να υπάρχουν δεξαμενές ή να έχουν αδειάσει ή να μην μπορούν να τις ξαναγεμίσουν. Άρα, με την εμπειρία νομίζω που έχουμε πλέον, αυτά τα έργα τα οποία κάνουμε είναι νομίζω πολύ πιο στοχευμένα. Και από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάμε το στήσιμο και αυτών των δεξαμενών, επιπλέον των ήδη υπαρχόντων, έτσι. Νομίζω ότι ό,τι μπορούμε να κάνουμε και όποια χρήματα διαθέτει η πολιτική προστασία πάνε στην κατεύθυνση της πρόληψης.
1: Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Και αυτά τα επιπρόσθετα μέσα, εργαλεία όπως είπατε, δεν έχουν παρά να αποτελέσουν μια πολύ σημαντική βοήθεια ομιγέννητο.
0: Κύριε Τεδεφιλόπουλε, να πω και ότι η πρόληψη πλέον, αν δίνει τα νούμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί δεχόμαστε και κριτική, γιατί ξοδεύουμε πολλά σε καθαρισμούς. Είχαμε και ερώτηση από κάποιον γιατί λέει καθαρίζεται, επικουρείτε το δασαρχείο και καθαρίσατε και κάποιους δασικούς δρόμους. Δηλαδή, από τη μία μας λένε καθαρίστε, κάντε ράντε, και από την άλλη έχουμε κριτική γιατί ξοδεύουμε χρήματα για πρόληψη. Εμείς απαντάμε ότι μακάρι να ξοδεύαμε και πολύ παραπάνω χρήματα για την πρόληψη. Διότι είναι καλύτερα να ξοδεύεις για καθαρισμούς και για πρόληψη, ακόμα και αν υπάρχει μια υπερβολή, παρά να έχεις τη φωτιά και μετά να κάνουμε απολογισμούς και αποζημιώσεις από την πολιτική προστασία και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ δεν κατανοώ την κριτική που γίνεται πάνω στις δαπάνες της πολιτικής προστασίας. Εγώ θεωρώ ότι οι δαπάνες είναι ακόμα πάρα πολύ χαμηλά. Έπρεπε να ήταν πολύ παραπάνω. Όχι να δεχόμαστε κριτική γιατί συνδράμουμε το δασαρχείο ή συνδράμουμε το Δήμο ή εν πάση περιπτώσει ένα πρόεδρο κοινότητας που μας ζήτησε κάτι και δεν είναι αμυγός στις αρμοδιότητες περιφέρειας. Να μην το κάνουμε δηλαδή. Ναι. Αυτός ο παραλογισμός του ελληνικού πολιτικού συστήματος, εγώ ειλικρινά δεν τον κατανοώ.
1: Καταγράφεται και όταν θα έρθει η ώρα, μακάρι να μην έρθει, να δούμε τι θα πούν για αυτά τα παραπάνω μέσα που ίσως να μην φτάνουν κιόλας. Οπότε περιττό να συζητάμε περί δαπανηρών καταστάσεων. Καλή δύναμη, αχρίαστος να είστε.
0: Ευχαριστώ,
1: κυρία
0: Περιφερειακή. Γεια σας.
2: Sky 89,4. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr. Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
3: Αλλά ούνο! Αλλά ντουε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάραβολο.
4: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
5: έξοδος 33,
4: και στο relos.gr.
6: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα.
5: Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
1: Στα πολιτικά πράγματα ερχόμαστε. Τα πάντα είναι επικεντρωμένα, όπως θα έχετε διαπιστώσει όσοι από εσάς παρακολουθείτε, γιατί είναι και η περίοδος ραστώνης, χαλάρωσης, τις εξελίξεις. Νομίζω ότι ορθώς επικεντρώνονται στα όσα θα υποθούν, κυρίως από την πλευρά της κυβερνητικής παράταξης, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χθες λέγαμε ότι ο αρχαιός κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Μαρινάκης, έδωσε ένα στίγμα και προκάλεσε κουβέντες. Είπε ότι θα είναι ίσως και πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ το πακέτο του οικονομικού που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Να μείνουμε στη Νέα Δημοκρατία και να καλωσορίσω εδώ στον Sky, αφού τον ευχαριστήσω, τον αναπληρωτή γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, τον κ. Παναγιώτη Λεμπέση. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Τι κάνετε?
10: Καλησπέρα. Εύχομαι να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και πριν κάνω το οποιοδήποτε άλλο σχόλιο σε ερώτησή σας, να πούμε ότι είναι καλοκαιρική ραστόνη, ίσως για όλους εκτός από την κυβέρνηση, η οποία βλέπετε ότι συνεχώς εργάζεται με πολύ συγκεκριμένο στόχο, κάθε μέρα κάνει την ζωή των πολιτών καλύτερη. Επίσης, θέλω να σχολιάσω κάτι, κύριε Τεταφυλόπουλο, πολύ σημαντικό. Να ξέρετε ότι το έργο που κάνετε στα τοπικά ραδιόφωνα και κανάλια είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δίνετε τη δυνατότητα σε κόσμο που σας ακούει και ξέρω ότι σας ακούνε, να έχουν μια πλήρη εικόνα του τι λέει ο καθένας. Γιατί στο τέλος της ημέρας όλα αυτά θα καταλήξουν σε μια σύγκληση. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το βήμα που δίνεται.
1: Θέλω, κύριε Λεμπέση, να πω ότι θα είναι και είναι ήδη, γιατί παρατεταμένα έχουμε ένα προεκλογικό αποτύπωμα από όλους, συνυπεύθυνοι οι επαγγελματίες, οι άνθρωποι των μέσων ενημέρωσης, προκειμένου να οδηγηθεί η χώρα με νυφάλιους ψηφοφόρους σε ένα σοφό, όπως ο λαός ξέρει, αποτέλεσμα. Περιπτώσεις προπαγάνδας, fake news κτλ. Δεν θα βοηθήσουν σε αυτή την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση που έρχεται, η οποία για τη Νέα Δημοκρατία, για να αποτυπώσω το πρώτο μου ερώτημα, είναι και παραμένει εφικτή ως μια διαδικασία εκλογής μιας εκ νέου αυτοδύναμης κυβέρνησης.
10: Τώρα, θέλω να είμαι ειλικρινής. Τα νούμερα δεν δείχνουν κάτι τόσο πολύ μακριά από αυτό. Και εξηγώ τι εννοώ. Αν θυμάστε και το 23, επειδή είστε και πολύ έμπειρος στη δουλειά που κάνετε, τα νούμερα της Νέας Δημοκρατίας ήταν κάπου εκεί, ξεπέρασε το 40%. Αυτό θα κριθεί μόνο από ένα πράγμα. Εμείς δουλεύουμε και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με πρώτο τον Πρωθυπουργό, μόνο προς το πώς θα λύσουν τα προβλήματα του κόσμου. Το διακύβευμα αυτό είναι. Δεν είναι οι επικοινωνιακές φανφάρες άστοχες κατά εμένα και κατά το πολύ κόσμο των υπόλοιπων κομμάτων και κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οπότε νομίζω ότι ο στόχος από δυναμές είναι εφικτός εφόσον εμείς κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Θα σας βάλω ένα ερώτημα όπως μου μεταφέρθηκε, και καλό είναι και εμείς δημοσιογραφικά και εσείς πολιτικά να αποτυπώνουμε κομμάτια σκέψης και αντίδρασης των συμπολιτών μας και να τα απαντάμε. Λένε κάποιοι, θα πάει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ και θα δώσει πάνω από ένα δις. Γιατί δεν μαζεύει τα πλεονάσματα να φτάσει στα 2-2,5 και να μας δώσει πάλι την πολυπόθητη 13η σύνταξη?
10: Πρώτα απ' όλα, για να τα βάλουμε σε μια σειρά, το τι δίνεται από την τεκάστη κυβέρνηση, και σε αυτό ο Πρωθυπουργός είναι αμήλικτος, βασίζεται στο πώς πάνε τα οικονομικά της χώρας. Τα οικονομικά της χώρας δεν έχουν κάποια διαφορά από τα οικονομικά ενός σπιτιού. Δίνουμε μέχρι εκεί που μπορούμε να δώσουμε. Ένα είναι αυτό, πολύ σημαντικό. Χωρίς να διακυβεύουμε το μέλλον της χώρας. Έχετε δει άλλωστε, φαντάζομαι και τα στοιχεία, που δείχνουν και την πρωτιά της χώρα, τη μείωση του δημόσιου χρέους. Κάτι το οποίο είναι ίσως για μένα η επιτομή της πολιτικής από το 19 μέχρι σήμερα του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για τις επόμενες γενιές που θα έχουμε. Γιατί πρέπει να παραδώσουμε κάτι καλύτερο από ό,τι παραλάβαμε. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι βλέπω την αξιωματική αντιπολίτευση και τα κόμματα της Ευρώπης γενικά να πετάνε πυροτεχνήματα, και πραγματικά σας το λέω και σαν πολίτης. Δηλαδή, ας βγάλω για ένα δευτερόλεπτο την ενασχόλησή μου με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι αυτή η ιδεολογία μου και μου αρέσει. Και εγώ ένας πολίτης είμαι, και όλοι οι πολίτες φαντάζομαι ότι επειδή έχουν ζήσει στο παρελθόν τι σημαίνει να πετάμε στον αέρα προεκλογικές δεσμεύσεις, δεν μας απαντάει κάποιος τελικά πόσο κάνει και από πού θα βρεθεί. Ξεπερνάω εδώ το γεγονός ότι ίσως για μένα από τις πιο τραγικές κουβέντες που έχουν υποθεί ήταν η κριτική για το γενικό λογιστήριο του κράτους. Δηλαδή δεν υπάρχει πλέον από την αξιωματική αντιπολίτευση ούτε ένα θεσμός που δεν τον έχει εξευτελίσει, και είναι πολύ στενάχωρο αυτό. Δεν έχουμε εικόνα για το αν θα φτάσουμε στα 2 δις. Αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλάμε περίπου στο 1 δις. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει συνέχεια η οικονομία. Από εκεί πέρα, ο Πρωθυπουργός κάθε χρόνο δίνει αυτά που μπορεί, στοχευμένα, όχι όχι στην τύχη, με κάποιες κοινωνικές ομάδες κάθε φορά στη στόχευσή του, χωρίς να θέλει να ξεπεράσει και να ρισκάρει το μέλλον της χώρας. Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και κάποια όρια που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και σωστά τα έχει βάλει, για τις ανεξέλεγκτες δαπάνες, οι οποίες, να είμαστε ειλικρινείς, όχι μόνο την Ελλάδα, πολλές χώρες τις οδήγησε στο χείλος της καταστροφής. Ακριβώς από λαϊκιστικές δυνάμεις οι οποίες στάζουν τα πάντα. Δηλαδή, εδώ πέρα μιλάμε για τη 13η σύνταξη, μόνο για τη 13η σύνταξη ή μόνο για το 13ο μισθό, για λεφτά που ξεπερνάνε κατά πολύ τα όρια της οικονομίας. Και εμείς, δεν είναι να το πω και απλά, και εγώ θα ήθελα να μπορώ να βγω σαν κυβέρνηση και να πω ότι κοιτάξτε, θα σας δώσω 13η σύνταξη και 13ο μισθό και 14ο μισθό. Το θέμα είναι, μπορούμε να τα έχουμε και από πού θα τα βρούμε? Γιατί η κυβέρνηση της Δημοκρατίας έχει ακολουθήσει μια συγκεκριμένη τακτική. Ποντάρει στις επενδύσεις και στην ανάπτυξη της οικονομίας και ταυτόχρονα μειώνει φόρους. Έχουμε μειώσει πάνω από 80 φόρους. Αυτή είναι η λογική. Και όσο για τον κύριο Τσίπρα, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί όλα μπαίνουν στο τραπέζι πλέον, γιατί σωστά το είπατε, είμαστε σε μια μακρόπνεη προεκλογική περίοδο. Αυτός ο πατριωτικός φόρος, αυτού του 1%, παρακολούθησα με μεγάλο ενδιαφέρον το ντοκιμαντέρ στο Sky. Και λυπάμαι που το λέω, με τάραξε το γεγονός ότι αυτοί οι δίθεν άνθρωποι που εκπροσωπούν τον άνθρωπο και τα λαϊκά στρώματα τελικά αρνήθηκαν να φορολογήσουν τους μεγάλους επιχειρηματίες, εφοπλιστές κτλ. Έτσι νομίζω ότι διαμορφώνει το πολιτικό σκηνικό και νομίζω ότι αυτές θα είναι και οι συγκρίσεις.
1: Κατάλαβα. Θέλω να ρωτήσω, εγώ ξέρω, αλλά μιας και είστε στον αέρα, να μας πείτε πόσο χρόνο είστε. Γιατί η Νέα Δημοκρατία πρέπει να καταστεί ξεκάθαρο ότι παρότι ένα ιστορικό κόμμα βρίσκεται πλέον σε χέρια νέων ανθρώπων, σε ηγετικούς ρόλους, και το ζητούμενο είναι να παρακολουθήσουν τα πολιτικά τεκτενόμενα και να συμμετάσχουν στις εκλογές τις κρίσιμες που έρχονται, οι νέοι μας, κύριε Λεμπέση.
10: Εγώ είμαι 36 χρονών. Μου αρέσει η πολιτική από παιδί, από το πανεπιστήμιο δηλαδή που ασχολιόμουν. Γι' αυτό και ασχολούμαι. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να ασχολείσαι για τον τόπο σου. Ο καθένας θα τη δικιά του οπτική. Δεν θα μπω στη διαφοροποίηση της ιδεολογίας. Εγώ δεν πιστεύω ότι κάποιος ξεκινάει κακοπροαίρετα. την ενασχόλησή του. Έτσι, κανένας από εμάς. Και χαίρομαι να βλέπω κόσμο να ασχολείται με την πολιτική, ιδίως νέους ανθρώπους. Να πούμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει επιλέξει να επενδύσει σε νέους ανθρώπους. Φέρνω παράδειγμα τον Παύλο τον Μαρινάκη, που ξεκίνησε από πρόεδρος του ΝΕΔ, ανέλαβε γραμματέας του κόμματος και είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος αυτή τη στιγμή. Φέρνω παράδειγμα την ανάληψη της ηγεσίας του κόμματος, επί της ουσίας, μιλάω εκτός του Πρόεδρου, έτσι, για τον αυτογραμματέα τον Κυρανάκη, ο οποίος είναι ένας νέος άνθρωπος μαχητικός, που θέλει, που έχει διάθεση, που αντιλαμβάνεται, που έχει την οικογένειά του, έχει τη δουλειά του, έχει το παιδί του, δηλαδή που είναι μέσα από όλο αυτό. Και πολλές άλλες περιπτώσεις ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου και εμένα, που μας έδωσε τη δυνατότητα, και εγώ θα πω και το και παίρνοντας και ένα ρίσκο μπροστά σε αυτό που λέμε μεγαλύτερης ηλικίας εμπειρία, να μας δώσει τη δυνατότητα να βγούμε μπροστά. Θεωρώ ότι αυτό έχει βγει υπέρ του. Άλλωστε, το 2023 η Νέα Δημοκρατία ήταν πρώτη στα ποσοστά των νέων ανθρώπων. Και νομίζω ότι πρέπει να αρχίσει να εντείνεται ακόμα πιο πολύ. Πιο πολύ είναι οι άνθρωποι να σταματήσει να απαξιώνεται, που δυστυχώς απαξιώθηκε με ευθύνη και τη δικιά μας παράταξη, ίσως κάποιες φορές, στο παρελθόν, η ενασχόληση με τα κοινά και η πολιτική ενασχόληση των νέων ανθρώπων.
1: Mm-hmm. Μένουμε σε αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που έχετε, κυρία Λεμπέση. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ και πάλι.
10: Και εγώ, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι στους αγροτές σας.
11: Sky 89,4.
1: Έλεγα χθες ότι σε κάποιες κομματικές παρατάξεις βλέπουμε μέρα με την ημέρα όσο πλησιάζουμε στην εκλογική αναμέτρηση και ιδιαίτερως σε αυτή που έρχεται, γιατί υπάρχουν για πρώτη φορά κόμματα, πρόσωπα της τοπικής μας κοινωνίας, τα οποία δεν είχε πάει το μυαλό μας ότι θα μπορούσαν να διεκδικήσουν πέραν της ενασχόλησής τους με κόμμα, με μια κομματική οργάνωση, ακόμα και μια βουλευτική ύδρα. Θα σταματήσω και πάλι στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού, την Ελπίδα, σήμερα. Ήδη έχουμε 3-4 ονόματα με κάποια από τα οποία έχουμε μιλήσει και θα καλωσορίσω εδώ στο Sky έναν γνώριμο και από το συνδικαλισμό στο πυροσβεστικό σώμα, πατρινό, τον κύριο Γιώργο Οικονομόπουλο, τον οποίο τον είδαμε μάλιστα να είναι με την κυρία Καρισιανού και να τη συνοδεύει κατά την περιοδία της απέναντι στην Ατολακαρανία, στο Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο. Καλό μεσημέρι, κύριε Οικονομόπουλο, τι κάνετε?
12: Καλό μεσημέρι, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Σας ευχαριστώ, γιατί νιώθω ευγνώμων που μιλάμε και γινόμαστε συμμελητές. Έχουμε μιλήσει και παλιότερα. Επίσης, μου δίνετε την ευκαιρία να απευθυνθώ στους ακροατές σας και θεωρώ ότι αυτό που υπηρετείτε σήμερα εσείς αρχίζει να γίνεται σπάνιο. Δηλαδή, είναι ο πραγματικός δημόσιος διάλογος αυτή τη στιγμή εδώ, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που βλέπει καθημερινά τις ανάγκες της κοινωνίας. Και από εκεί, και από αυτή τη θέση θέλω να μιλήσω. Και δεν έχω κάποια φιλοδοξία για θέσεις, πιστεύω ότι το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό εσείς, αλλά μιλάω πάντα από την αίσθηση της ευθύνης. Και μιλάω και ως πυροσβέστης, γιατί ναι, εκεί έμαθα να υπηρετώ.
1: Και εκεί δώσατε και δίνετε αγώνες που νομίζω ότι η στολή και οι ανάγκες και των συναδέλφων σας και κλαδικές ανάγκες και κοινωνικές και επιχειρησιακές δεν συγχωρούν απόλυτα χρώματα. Δεν είναι κακό να ανήκει κάποιος συνδικαλιστής σε ένα κόμμα, αλλά θέλετε να μας πείτε λίγο την πορεία σας, δηλαδή από ποιο κομματικό φορέα, κομματικό ιδεολόγημα πιστεύω σήμερα είστε υπέρ της κίνησης αυτής της κυρίας Μαρίας Καρισιανού και της Ελπίδας?
12: Νιώθω ιδιαίτερα τιμή που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Δεν θα μπορούσε κάλλιστα να μου την κάνει και κάποιος άλλος δημοσιογράφος της μέρας μας τέτοια σημαντική ερώτηση. Γιατί όταν συναντιόμαστε δύο άνθρωποι, ο ένας από την πλευρά που αναλαμβάνει την ευθύνη και ο δυσκολότερος ρόλος ο δικός σας, να ελέγξετε από πού προέρχομαι και πού πηγαίνω.
1: Έχει τη σημασία, το ξέρετε.
12: Στο αποτύπωμα της εκπροσώπησής μου ως συνδικαλιστής, στα χρόνια αυτά που πέρασαν και δεν είναι λίγα, δεν μπόρεσα να ενταχθώ σε κάποιο κομματικό κόμμα, ούτε να με εκφράσει κάτι. Αυτό συσσωρευόταν θα το πω ξεκάθαρα για να καταλάβει ο ακροατής σας. Συσσωρευόταν μέσα μου ενέργεια για τα προβλήματα, για την αγωνία των προβλημάτων, των ζητημάτων ολόκληρη της ελληνικής επικράτειας και ακόμα του έθνους μας. Είναι φυσιολογικό να το νιώθει ένας άνθρωπος που κάθε στιγμή θέλει να εκφράσει, θέλει να αγωνιστεί, θέλει να δημιουργήσει και θέλει να αλλάξει κατεύθυνση αυτής της χώρας που εδώ και δεκαετίες βλέπουμε ότι πηγαίνουμε προς μία κατεύθυνση. Η χώρα μας χρειάζεται αλλαγή κατεύθυνση πόρων και το καταλαβαίνουμε πολύ καλά αυτό και το καταλαβαίνουν και αυτοί που διαχειρίζονται αυτή τη στιγμή τη χώρα.
1: Κατά συνέπεια, να επαναδιατυπώσω το ερώτημα, γιατί επιλέξατε τη Μαρία Καρυστινού? Θα μπορούσατε να έχετε επιλέξει αυτά τα κόμματα τα οποία, με τα οποία έχετε και εσείς μεγαλώσει?
12: Μα σας είπα, σας το είπα συνοπτικά, το ξεκαθαρίζουμε. Τα κόμματα που κυβέρνησαν έχουν την ευθύνη, δεν ήρθαν να αναλάβουν τη διοίκηση, δεν ανέλαβαν τη διοίκηση της χώρας, διαχειρίστηκαν και διαχειρίζονται εντολές. Και ας πάμε και σε ένα παράδειγμα, γιατί είπατε ότι ακολούθησα την κυρία Καρυστιανού στο νομό Τελοκανανίας. Ο νομός Τελοκανανίας, γνωρίζουμε όλοι γεωγραφικά, είναι ο μεγαλύτερος νομός της Ελλάδος. Είναι ποικιλοτρόπος από παραγωγή, έχει ανάγκη από ανάπλαση και να εκφραστεί αυτό σε μια πραγματική οικονομία. Είμαστε λοιπόν παρόν στην Τολοκανανία για να εμποδίσουμε τις διεθνές συμβάσεις οι οποίες δεν φέρνουν θετικό αποτέλεσμα στο σπίτι του πολίτη, του Έλληνα πολίτη. Αντίθετα, βλέπουμε ότι ανεβαίνουν. Οι πολίτες πλέον, γι' αυτό έχει σημασία η συζήτησή μαζί σας, οι πολίτες πλέον είναι έτοιμοι, έχουν πιστεί πλέον από τα αποτελέσματα των πολιτικών. Δεν χρειάζεται να πείσουμε. Άρα εμείς το μόνο πράγμα που κάνουμε είναι να φέρουμε την ελπίδα, όπως και το ονομάζουμε, να φέρουμε την ελπίδα στον πολίτη, την αλλαγή κατεύθυνση της χώρας, χωρίς να μπαίνουμε στη διαδικασία να έχουμε οργανωμένο πλέον, όπως μιλάνε συνήθως τα ψεύτικα προφίλ, και το ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται όταν βλέπεις κάτω από μια ανάρτηση χιλιάδες, 2.000 υβριστικά σχόλια. Αυτό δεν είναι δημόσιος διάλογος. Είναι δημόσια τρομοκρατία.
1: Ωραία. Τελευταίο μου ερώτημα, επειδή δεν την έχουμε γνωρίσει και μπορεί πάρα πολλοί κόσμος να θέλει να προσμένει, να τη δει, να την ακούσει κτλ. Τι άνθρωπος είναι, τι πολιτικός είναι η κυρία Καρυστιανού, επειδή έχετε
12: προσωπικό? Η κυρία Καρυστιανού δεν είναι πολιτικός άνθρωπος, γι' αυτό αυτά που θα πει σήμερα θα τα κάνει αύριο. Δεν είναι πολιτικός άνθρωπος και δεν πλαισιώνεται από πολιτικούς ανθρώπους. Στην περίπτωση που κάποιοι πολιτικοί, γιατί δεν τα ισοπεδώνουμε όλα, στην περίπτωση που κάποιοι άνθρωποι έχουν κάποια διαδρομή πολιτικά και μπορούν να ελεγχτούν από μη πολιτικούς, σίγουρα θα περιέχονται στους κόλπους μας. Αλλά θα έχουν τον αυστηρό έλεγχο όχι μόνο εμάς, γιατί ο πολίτης μας δίνει τη δυνατότητα να τον εκπροσωπήσουμε, αλλά θα του δώσουμε πίσω τη δυνατότητα να λογοδοτούμε και να έχουν τη δυνατότητα να μας ελέγχει. Και αυτός ο έλεγχος, αν πραγματικά μας δώσει αυτή τη δυνατότητα η κοινωνία, θα είναι πολύ πιο συχνός από ό,τι νομίζουν τα μοτίβα τα τελευταία της πολιτικής σκέψης που έχουν αναπτυχθεί.
1: Σας αφήνω, ευχαριστώ, καλή δύναμη, θα τα ξαναπούμε, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
12: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
11: Sky 89,4.
1: Έρχομαι λίγο στα πολιτικά, τα τοπικά, τα αυτοδιοικητικά, γιατί έχει σπάσει μια κουβέντα για ευνηδιαστικές αλλαγές εκ μέρους της δημοτικής αρχής στο σοβαρό φορέα του φεστιβάλ, ενώ έχει επανέλθει στη δημόσια συζήτηση εν μέρη και ο σχεδιασμός, το αποτύπωμα του Δήμου, ο σχεδιασμός για την ανάπλαση του θαλασσού μετώπου. Με τον επικεφαλής της παράταξης Πειραιά, τον κ. Πέτρο Ψωμά, πάρα πολύ γρήγορα να θέσω τα ερωτήματα. Τι κάνετε, κύριε Ψωμά?
13: Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς?
1: Καλά. Κάντε με ένα σχόλιο, επειδή είστε, αν μη τι άλλο, άνθρωπος του πολιτισμού. Ποια αναγκαιότητα δημιούργησε αυτό τώρα τον πολιτιστικό αναβρασμό για το Διεθνές Φεστιβάλ? Το έχετε καταλάβει εσείς το τι έχει γίνει?
13: Δεν το έχω καταλάβει, δεν το έχει καταλάβει και η πόλη, και αυτή ακριβώς είναι η αντίθεσή μας σε σχέση με αυτό που γίνεται. Γιατί ναι, δεν εξηγήθηκε ποτέ επαρκώς και εκεί που πρέπει. Όταν αλλάζεις ένα λογότυπο, που στην πορεία των χρόνων μια καινούργια λογοτύπηση είναι θεμητή, πρέπει να ενημερώνεις το γιατί το κάνεις, να παίρνεις απόψεις ή δυνατόν από όλους και να μην ευνηδιάζεις. Αυτό λοιπόν που συνέβη ήταν ένας πλήρης ευνηδιασμός, δύο αντιδήμαρχοι, ένας πρώην και ένας νυν του πολιτισμού, ανέβηκαν να καλωσορίσουν τον κόσμο που πήγε στο θέατρο να δει μια θεατρική παράσταση, που σημειωτέων δεν ήταν δική μας, ήταν μια ακόμα μετάκληση, γιατί αυτή είναι η ουσία την οποία πρέπει να δούμε, ότι το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας έχει πάψει από καιρού να είναι διεθνές και δυστυχώς δεν είναι και Φεστιβάλ Πάτρας. Είναι ένας ατζέντης ο Δήμος, ο οποίος δέχεται παραγωγές που πηγαίνουν σε όλη την Ελλάδα να περνάνε από την Πάτρα για να φιλοξενούνται στο θέατρό μας. Σε εκείνη λοιπόν την παράσταση, τη συγκεκριμένη, την προηγούμενη Παρασκευή, οι δύο αντιδήμαρχοι βγήκαν και εντελώς ευνηδιαστικά, μη έχοντας προετοιμάσει ούτε τον κόσμο, ούτε τις παρατάξεις, ούτε την Επιτροπή Πολιτισμού που είχε αντικαταστήσει το παλιό νομικό πρόσωπο, ανακοίνωσαν μια αλλαγή λογοτύπου. Και είδατε την αντίδραση από τέσσερις ανθρώπους οι οποίοι αυτοδιοικητικά έχουν όλοι τους υπηρετήσει το Διεθνές Φεστιβάλ και που αν μη τι άλλο έχει βαρύτητα η άποψή τους. Και ακούσαμε μια κοινή φωνή των τεσσάρων να λένε έλεος. Φτάνει πια. Πόσο θεωρείτε ιδιοκτησία σας, κύριοι της Δημοτικής Αρχής, τα πάντα στο Δήμο? Περαστικοί είμαστε όλοι. Και οι συγκεκριμένοι απλώς δεν το έχουν καταλάβει. Επειδή είναι περαστικοί για πάρα πολλά χρόνια, η αλαζονία, η ίηση της εξουσίας τους έχει καταβάλει και φτάνουν ακόμα και τα λογότυπα, που θα ξαναπώ δεν είναι η ουσία, αλλά είναι ενδεικτικό η διαδικασία που δεν ακολουθήθηκε και ο τρόπος με τον οποίο αποφάσισαν να το επιβάλλουν, νομίζουν ότι το φεστιβάλ τους ανήκει, ότι ο πολιτισμός της πόλης τους ανήκει και ότι ο Δήμος τους ανήκει. Ερετή είναι για μια σύντομη περίοδο, για ένα πέρασμα, να διοικήσουν για λογαριασμό των δημοτών. Δεν μπορούν να το καταλάβουν.
1: Για πάμε και στο άλλο θέμα, για το οποίο πάρα πολλές φορές έχετε κάνει εύστοχες ομολογώ παρεμβάσεις. Τι σας στέει τώρα στο θέμα του θαλασσίου μετώπου?
14: Έχουμε παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια και αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και σχέδια και μακέτες. Ξεκινάει το έργο στο πρώτο του τμήμα. Πού έγκυται οι δικές σας παρατηρήσεις τουλάχιστον?
13: Οι παρατηρήσεις δικές μας θα φύγουν από το τεχνικό σκέλος, γιατί θα τις κάνουν, είμαι σίγουρος, οι ειδικοί. Εμείς πολιτικά αντιμετωπίζοντάς το όμως και ξανά ξεπερνώντας το θέμα της διαδικασίας, γιατί το φέρνουν σε σύντομο χρόνο ένα πολυσέλιδο πολλών μακετών έργο, το οποίο δεν προλαβαίνει κάποιος να το μελετήσει, ακόμα και τεχνικός να είναι, αλλά ακόμα και να ξεπεράσουμε όλα αυτά, συνεννόηση υπήρξε με τον ΟΛΠΑ που πρέπει να έχει λόγο, με τον ΟΣΕ που πρέπει να έχει λόγο, με το ΤΕΕ, με τις άλλες παρατάξεις, με την πόλη, συνομίλησαν πριν καταθέσουν αυτή την πρόταση.
1: Πέρα τόσα χρόνια τι κάνουν? Δεν συνομιλούν. Τόσα χρόνια σε ημερίδες που έχουν γίνει, σε παρουσιάσεις, δεν έχουν συζητήσει. Γιατί το λέτε αυτό?
13: Ούτε μία ημερίδα. Ακόμα και οι μελέτες που πήραν το δεύτερο βραβείο τελικά και το μοιράστηκαν, οι οποίες είχαν γίνει στο πλαίσιο του διαγωνισμού, που φοβικά πάλι ο Δήμαρχός μας δεν αποφάσισε να τον κάνει διεθνή. Αυτή είναι μια τεράστια διαφωνία δική μας. Δεν μπορεί να φτιάχνεις το μέλλον της πόλης για τα επόμενα 100 χρόνια, γιατί αυτό είναι το θαλάσσιο μέτωπό μας. Αυτό στο οποίο θα καταλήξουμε, αν καταλήξουμε σήμερα και στις επόμενες συνεδριάσεις, είναι το πώς θα μετασχηματιστεί η πόλη μας για τον επόμενο αιώνα. Αυτό λοιπόν το κάνεις με ένα φοβικό διαγωνισμό, πανελλήνιο και όχι διεθνή, και τελικά δεν λαμβάνεις καν υπόψη σου τις παρατηρήσεις του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής, που αποφασίζουν για συγκεκριμένους λόγους να μην δώσουν βραβείο πρώτο, και παίρνεις αυτούς που πήραν τα τρία δεύτερα βραβεία, δηλαδή το μοιράστηκαν, που έχουν τρεις εντελώς διαφορετικές προτάσεις, που τις έβαλαν για 24 ώρες όλα και όλα τα σφαγεία. Εμείς προλάβαμε, πήγαμε, τις είδαμε και είναι εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους, και τους λες φτιάξτε ένα μίξ. Δηλαδή διαδικαστικά έχουν γίνει κινήσεις οι οποίες είναι ανεπίτρεπτες και δεν υπηρετούν το όραμα, το μέλλον, την προοπτική μιας πόλης του μεγέθους της Πάτρας. Είναι τόσο μίζερο και φοβικό αυτό που σήμερα παρουσιάζουν, και δεν το λέω εγώ, το λένε οι τεχνικοί, διαβάστε τις απόψεις τους, θα το ακούσουν στερεοφωνικά από όλες, φαντάζομαι, σήμερα τις δημοτικές παρατάξεις. Το λέει η λογική. Εμείς θέλουμε μια Πάτρα η οποία πραγματικά να κυριαρχήσει στον επόμενο αιώνα. Και αυτό που παρουσιάζουν είναι μια μελέτη σε επίπεδο πλατείας. Και αν το δείτε, είναι μια συνέχιση του Νότιου Πάρκου. Αυτό θέλουμε για το λιμάνι της πόλης. Μια επέκταση του Νότιου Πάρκου.
1: Γιατί το λέτε, κύριε Ψωμά, ο Πελετίδης και η αντιδημαρχία του το σχεδίασαν. Εδώ έπεσε πάνω τεχνικός κόσμος και το φτιάξε αυτό το σχέδιο. Το πώς θα γίνει, εσείς γιατί το λέτε έτσι?
13: Μα δώσαν τις προδιαγραφές. Ο τεχνικός κόσμος που έφτιαξε αυτές τις μελέτες, οι οποίες οφείλω να πω και θα το πω και στη συνεδρία του Συμβουλίου σήμερα, έγιναν με επαγγελματισμό και με σεβασμό. Και πραγματικά δεν είναι εύκολο να σχεδιάζεις δημόσια έργα για τόσο μεγάλου μεγέθους. Αλλά αυτοί δεν είναι παρά οι μάγειρες. Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου είναι ο Πελετίδης. Με αυτά τα υλικά που τους έδωσε, αυτά τα φαγητά φτιάξανε. Αλλά τι τους έδωσε?
1: Μένουμε σε αυτά, θα σας ακούσουμε.
13: Τα αυτά που θα δουν στις μακέτες, που θα παρουσιάσουν, επιτρέψτε μου τελευταίο, δεν θα δουν ένα σημείο ο διαβάτης να σταματάει να πίνει νερό ή να ποτίζει το σκυλάκι του. Είναι ένα πάρκο για περιπατητές, ούτε καν αναψυχής.
1: Τα υπόλοιπα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Καλό υπόλοιπο.
13: Ευχαριστώ και εγώ.
15: Sky 89,4.
1: Ολοκληρώσαμε. Θα τα πούμε πάλι αύριο, πρώτα Θεός, 12 και κάτι. Από τον Κωνσταντίνο Γκύρη, από μένα και από την κυρία Δέσποινα Μεραράκη. Καλό υπόλοιπο.
16: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μοιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
15: Η ώρα είναι 1. Sky 89,4.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη 1 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά μετά από διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στη συμβολή των οδών Ομυρίδου, Σκυλίτσι και Πυθαγόρα. Ο χώρος έχει αποκλειστεί, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει οχήματα της πυροσβεστικής. Έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στην Ομυρίδου, Σκυλίτσι από το ύψος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου. Πραγματοποιούνται επιπλέον εκτροπές στις οδούς Δελιγιώργη και Πύλης, καθώς και Πύλης και Γεναδίου. Επίσης, έχει δοθεί εντολή για προληπτική των παρακείμενων πολυκατοικιών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΘΑΣΥ, λόγω της διαρροής αερίου σε πρατήριο ειδών καυσίμων στον Πειραιά, έχει διακοπεί προσωρινά η λειτουργία του σταθμού Πειραιά στη γραμμή 1 του μετρό. Η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Φάληρο και Φυσιά. Επίσης, έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στο τμήμα Ακτυπός Ιδόνος Πειραιά Μοσχάτο της γραμμής 7 του τραμ. Η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπείο Βούλας Καλυθέα. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται αυτήν την ώρα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στο ύψος της οδού Μπούσγου, στο ρεύμα προς Πατησίων, στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι και το Εγάλεο ανατμήματα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής οδού στις εξόδους για Λαμία. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων, με κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που σε ορισμένες περιοχές στην ανατολική πυρωτική χώρα αναμένεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στη Μακεδονία και τη Θράκη. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευαγγελού Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε χθες ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Ακραίος κινδύνος πυρκαγιάς. Αργολίδα και Κορινθία. Για την προστασία των πολιτών, οι 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίες του Δήμου Αθηναίων θα παραμείνουν ανοιχτές έως και τις 9 το βράδυ. Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει την υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο καθώς και στην Αττική. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων και την διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στα Ζωνιανά Ρεθύμνου στην Κρήτη. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 2 ελικόπτερα. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων περίπου 6 εβδομάδων κινείται το πετρέλαιο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Άνοδο κατά 4,6% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας στα 95,2 δολάρια. Αύξηση κατά 4,9% στα 88,5 δολάρια το βαρελί. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης, σκοπός των κλιμάτων είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις ώστε η εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελευθέρους επαγγελματίες να γίνει δικαιότερη, με στόχο να στηριχθούν όσοι είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, επιβεβαίωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του. Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός χθες το βράδυ μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση, το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, από όπου προήλθε και η αιμορραγία. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Την τελευταία της πνοή, σε ηλικία 91 ετών, άφησε η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο γεροκομείο Αθηνών. Η Μέρι Λίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας στις 9 Νοεμβρίου του 1935. Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη. Υπήρξε μάλιστα και σύζυγός του για μία δεκαετία, ενώ εμφανίστηκαν μαζί σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Στη μακρά καλλιτεχνική της πορεία, η Μέρι Λίντα συνεργάστηκε επίσης με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Κατζηδάκης.
18: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
19: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
20: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
19: Open Mind.
20: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
17: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
21: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
22: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7, η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδης και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5, στα πελάγη 6 και πρόσκαιρα, στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
0: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
0: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
0: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
0: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
17: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Sky 100,3, η ώρα είναι 1 και 10. 22 Ιουλίου, αν είναι από το δυνατόν. Οι δύο από τους τρεις μήνες του καλοκαιριού έχουν φύγει και εμείς είμαστε ακόμα εδώ. Η μέρα ξεκίνησε έτσι με τον θάνατο της μεγάλης Μέρις Λίντα, μία από τις μεγάλες σημαντικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Δεν τραγούδησε μόνο με τον Μανώλη Χιώτη, τον οποίο τον ακούτε τώρα εδώ να παίζει ίσως το καλύτερο μπουζούκι που έχει παίξει στην Ελλάδα, αλλά μετά τραγούδησε μέχρι και με τον Μίκη Θοδωράκη και τον Μάνο Χατζηδάκη. Βέβαια, εμείς εδώ πρέπει να μιλήσουμε για το σήμερα και για αυτό που περνάνε όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται έξω, που είναι λίγο οι θερμοκρασίες τρελές. Το αυτοκίνητο έγραψε 39 κάποια στιγμή. Δεν νομίζω πως πάει και πολύ καλά, νομίζω πως ήταν πιο λίγο. Θα φτάσουμε μέχρι 43, λένε την ημέρα. Και γι' αυτό καθίστε μέσα, αν δεν πρέπει να βγείτε. Αποφύγετε προφανώς τα μέσα τα μαζικής μεταφοράς και μακριά από τα δάση. Καμία δουλειά στα δάση. Θυμάστε τι συνέβη τέτοιες μέρες στο Μάτι. Το θέμα των ημερών είναι η ενέργεια και οι αυξημένες τιμές των καυσίμων και στην εκπομπή έχουμε τον κύριο Στέλιο Ψωμά, ενεργειακό σύμβουλο Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών, να μας πει για την καινούργια αυτή μόδα, τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Κύριε Ψωμά, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Το αναφέρατε σαν μόδα. Πράγματι δεν είναι μόδα μόνο στην Ελλάδα, αλλά γίνεται και διεθνώς. Ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια με πρώτη την Γερμανία, όπου έχουν εγκατασταθεί εκατομμύρια τέτοια συστήματα, αλλά σιγά σιγά ο ιός χτυπάει και άλλες χώρες, στη Βρετανία και σκάτω στην Αμερική, όπου 29 πολιτείες ετοιμάζονται να περάσουν νομοθεσία, αν δεν την έχουν περάσει ήδη, για να δώσουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να γίνουν κοινωνοί της ενεργειακής μετάβασης.
0: Για εξηγήστε μας λίγο τι είναι αυτό. Το έχω δει εγώ σε διάφορες εκεί μπροσούρες που το διαφημίζουν και στη ΔΕΗ νομίζω το έχω δει, που βάζεις κάτι στο μπαλκόνι σου και έχεις και μια μπαταρία, μα θες να αποθηκεύεις και το ρεύμα. Για πέστε μας λίγο.
1: Πριν πάμε στην μπαταρία, να πούμε πως δουλεύει μόνο το φωτοβολταϊκό. Ουσιαστικά η νομοθεσία προβλέπει ότι μπορούμε να βάλουμε μέχρι δύο φωτοβολταϊκά πλαίσια, είτε στο μπαλκόνι είτε σε άλλο χώρο. Τα λέμε φωτοβολταϊκά μπαλκονιού καθ' υπερβολή, είναι το χαρακτηριστικό τους, αν και το σωστό θα ήταν φωτοβολταϊκό της μπρίζας.
0: Ναι. Τι εννοείται της μπρίζας, μπαίνει στην μπρίζα?
1: Εννοούμε ότι αφού από την πίσω πλευρά το φωτοβολταϊκό έχει ένα μικρό μετατροπέα που μετατρέπει το ρεύμα σε κατάλληλο, σε ρεύμα ίδιο με το δικτύο.
0: Εναλλασσόμενο.
1: Ακριβώς. Και το βάζουμε σε μια απλή μπρίζα του σπιτιού. Αυτή είναι η λογική των φωτοβολταϊκών μπαλκονιού σε όλο τον κόσμο. Και τώρα, εφόσον υπάρξει. Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Τα καλά νέα είναι ότι η ελληνική νομοθεσία για πρώτη φορά αναγνωρίζει την αναγκαιότητα αυτών των μικρών φωτοβολταϊκών, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να τοποθετήσει ένα κανονικό σύστημα αυτοκατανάλωσης, όπως λέγεται, στο σπίτι. Για παράδειγμα, μπορεί να μην υπάρχει ο κατάλληλος χώρος, μπορεί να είναι κάποιος ενοικιαστής και επομένως δεν μπορεί να εγκαταστήσει ένα μόνιμο σύστημα. Σε αυτή την περίπτωση τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού δίνουν μια διέξοδο.
0: Αυτό το σύστημα λειτουργεί παράλληλα με το σύστημα του ρεύματος που παίρνεις από τη ΔΕΗ?
1: Φυσικά δεν λειτουργεί παράλληλα και ουσιαστικά σε βοηθάει να κάνεις μια εξοικονόμηση στους λογαριασμούς του ρεύματος.
0: Mm-hmm. Πόσο, δηλαδή σε τι ποσοστό?
1: Όχι πολύ μεγάλη, υπολογίστε μέσο όρο 15%, αλλά εκεί που αν σκεφτούμε ότι κάποια νοικοκυριά, κυρίως τα φτωχότερα, δυσκολεύονται να πληρώσουν για αυτό το λογαριασμό, και το 15% είναι σημαντικό.
0: Και πόσο κοστίζει ένα τέτοιο σύστημα, δηλαδή?
1: Λογικά θα έπρεπε να κοστίζει γύρω στα 6 εκατοστάρικα και κάνει απόσβεση σε λίγα χρόνια, γιατί το σύστημα αυτό θα αντέξει πάνω από 25 χρόνια. Με βλέπετε κάπως επιφυλακτικό, γιατί αυτή τη στιγμή που συζητάμε, μόλις έχει τελειώσει η δημόσια διαβούλευση για την υπουργική απόφαση που καθορίζει λεπτομέρειες, και όλα θα εξαρτηθούν από το τι θα προβλέπει. αν οι ρυθμίσεις που θα προβλέπονται είναι ίδιες, για παράδειγμα, της Γερμανίας και των άλλων κρατών, τότε σαφώς θα πρόκειται ένα πολύ θετικό μέτρο και ο καθένας μπορεί να αντικαταστήσει πάρα πολύ εύκολα. Το παίρνει από ένα μαγαζί και την άλλη μέρα έχει ηλιακή ενέργεια στο σπίτι του.
0: Βέβαια. Ναι, τελειώστε, με συγχωρείτε.
1: Το σχέδιο υπουργικής απόφασης ήταν κάπως φοβικό, θα με επιτραπεί να πω. Έβαζε μια σειρά από μη αναγκαίες προϋποθέσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα να μην μπορείς να το βάλεις μόνος σου, να χρειάζεται καταστάτης να έρθει να στο βάλει, και αυξημένο κόστος, και με αυξημένο κόστος η απόσβεση γινόταν σε πολλά χρόνια, άρα θα λειτουργούσε σε ένα αντικίνητρο. Πολλοί αντέδρασαν σε αυτήν τη ρύθμιση. Ελπίζουμε ότι την άλλη εβδομάδα που θα χρησιμοποιηθεί, το σενάριο που θα ακολουθεί θα είναι το θετικότερο και έτσι θα δοθεί δυνατότητα για να έχουμε ενεργειακή δημοκρατία στην πράξη.
0: Πάντως, κάποια εγκατάσταση πρέπει να γίνει. Αυτό το ρεύμα που θα βγαίνει από αυτό το βολταϊκό, κάπου πρέπει να διοχετεύεται, έτσι δεν είναι?
1: Μα γι' αυτό βάζουμε στην πρίζα. Διοχετεύεται στις καταναλώσεις του σπιτιού, χωρίς να χρειάζεται.
0: Χωρίς τίποτα άλλο, δηλαδή.
1: Να χρειάζεται παρέμβαση στον πίνακα του σπιτιού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η λογική. Γι' αυτό υπάρχει χωριστή ρύθμιση και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις, προτείνει να εγκατασταθούν τέτοια συστήματα, τα οποία θα πρέπει να πούμε δεν απευθύνονται σε όλο τον κόσμο, απευθύνονται σε πολύ συγκεκριμένο κοινό. Ανέφερα πριν τα πολύ φτωχά νοικοκυριά, τους ενοικιαστές, αλλά και σε αυτούς ακόμα θα πρέπει το κτίριο να είναι κατάλληλο, δηλαδή θα πρέπει να είναι ασχέστος ο χώρος που θα το τοποθετήσουμε. Αυτό το ξέρω γιατί κάποιοι φοβούνται ότι αν μπουν να γεμίσει ο τόπος με αυτά τα συστήματα θα γίνει. Δεν πρόκειται να γεμίσει ο τόπος με αυτά τα συστήματα. Αρκεί να σας πω ότι στα οικιακά συστήματα από το 2009 μέχρι σήμερα είχαμε περίπου 80.000 συστήματα. Επομένως, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι στα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού θα έχουμε την ίδια διοίκηση σε ένα χρόνο, η σχέση που θα εγχύεται συνολικά είναι πάρα πάρα πολύ μικρή και δεν υπάρχει πρόβλημα, όπως πιστοποιούν και διάφορες μελέτες που έχουν γίνει για την ασφάλειά τους τόσο στις εταιρικές εγκαταστάσεις των σπιτιών όσο και για το δίκτυο.
0: Και με αυτά τα δύο συστήματα μπορεί να βάλει κανένα σπίτι του, τι μπορεί να σηκώσει αυτά τα συστήματα? Δηλαδή,
1: οτιδήποτε, αφού από τη στιγμή που δεν σταματάει να διοχετεύεται ρεύμα από τον πάροχό του, απλώς ένα μέρος αυτής της κατανάλωσης καλύπτεται από το...
0: Μάλιστα. Να τα συμψηφίσεις με τη ΔΕΗ δεν μπορείς, δηλαδή να παράγεις ρεύμα το οποίο να το δίνεις σε όλο το δίκτυο και να συμψηφίσεις με αυτά που καταναλώνεις?
1: Αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση που είναι κάτι διαφορετικό και προφανώς αφορά μεγαλύτερα συστήματα από τα μικροηλιακά, γιατί ξέχασα να σας πω ότι στα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού υπάρχει ένας περιορισμός της ισχύως στα 800 βατ. Αν θέλει κανείς να καλύψει περισσότερες ανάγκες του, τότε θα βάλει ένα σύστημα αυτοκατανάλωσης με το οποίο μπορεί να καλύψει μέρος και το σύνολο των αναγκών του. Την περίσκεια της ενέργειας την ενχέει στο δίκτυο εναντί μιας αμοιβής.
0: Βέβαια, αυτό δεν βλέπω. Ξέρω φίλους οι οποίοι προσπάθησαν να το κάνουν στα εξοχικά τους σπίτια, αλλά τους είπαν ότι η ΔΕΗ εκεί που βρίσκονταν δεν έχει αυτή τη δυνατότητα να παίρνει ρεύμα και να το συμψηφίζει. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
1: Εδώ και 1,5 χρόνο υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο για να γίνεται αυτό. Όμως το θεσμικό πλαίσιο, η παλιά υπουργική απόφαση που υπήρχε, δεν ήταν λειτουργική. Υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο αυτές τις μέρες τροποποιείται αυτή η υπουργική απόφαση για να αποκτήσει τη λειτουργικότητα που χρειάζεται και να υποχρεωθούν οι πάροχοι και οι διάφοροι άλλοι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία να συνδέουν τέτοια συστήματα παντού στη χώρα.
0: Και το δίκτυο της ΔΕΗ έχει τη δυνατότητα να παίρνει ρεύμα και από μένα και να το συμψηφίσει με κάποιο τρόπο?
1: Ασφαλώς και έχει τη δυνατότητα αυτή. Όλα τα συστήματα αυτοκατανάλωσης που είναι συνδεμένα στη χώρα είναι το 10% των συνολικών φωτοβολταϊκών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δεν είναι το πρόβλημα για την χωρητικότητα των δικτύων τα μικρά οικιακά συστήματα, προς Θεού.
0: Βέβαια, Νομίζω πως έχουμε αργήσει λίγο με αυτήν την ιστορία. Θα μπορούσαμε τόσα χρόνια να είχαμε όλοι μας στην ταράτσα τους, σε όλες αυτές τις χιλιάδες πολυκατοικίες που έχουμε στην Αθήνα, να είχαμε ένα φωτοβολταϊκό και να μπορούσαμε να βοηθήσουμε λίγο την κατανάλωσή μας. Ο ήλιος είναι εκεί και πυρώνει τα πάντα.
1: Καλό αργά παρά ποτέ, αλλά ναι. Τα τελευταία 5 χρόνια βιώσαμε 2 μεγάλες ενεργειακές κρίσεις, με τον πόλεμο στην Ουκρανία και στον κόλπο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σπάζοντας ρεκόρ ταχύτητας, κάθε 6 μήνες βγάζει προτροπές και συστάσεις αυτοκατανάλωση, αφήστε τα φωτοβολταϊκά να μπουν στα κτίρια, βοηθήστε τους οικιακούς καταναλωτές να βάλουν φωτοβολταϊκό. Αυτό το μήνυμα δεν έχει πάντα ληφθεί υπόψη στην Ελλάδα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα κυλήσουν καλύτερα.
0: Και θα μπορούσε να έχει μια μπαταρία να το αποθηκεύσει αυτό το ρεύμα για να το χρησιμοποιήσει, ναι, το βράδυ, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό είναι το δεύτερο σκέλος που αναπτύσσεται πλέον. Τα συστήματα αυτοκατανάλωσης μπορεί να συνδυάζονται με μπαταρία που κρατάει ενέργεια από το μεσημέρι που υπάρχει περίσσια ενέργεια και την καταναλώνει κανείς το βράδυ. Και μάλιστα έχουν εμφανιστεί στο εμπόριο και οι λεγόμενες μπαταρίες πρίζες, κατά αναλογία με τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού. Την οποία τη βάζει πάλι σε μια κοινή πρίζα του σπιτιού και αξιοποιώντας ενδεχομένως αύριο μεθαύριο και τα δυναμικά τιμολόγια, επιμηχάνεις ακόμα περισσότερη εξοικονόμηση στο λογαριασμό του ρεύματος.
0: Θα μπορούσες, ξέρω ότι το ρεύμα είναι πολύ ακριβό κατά τις βραδινές ώρες που μπαίνουν διάφορα, φεύγουν οι ΑΠΕ, δεν μπορούν να παράγουν και μπαίνουν το φυσικό αέριο, μπαίνουν και διάφορα άλλα εργοστάσια και φτάνει στα 200 ευρώ η κιλοβατόρα, δεν θυμάμαι πώς το είναι τώρα. Θα μπορούσε κάποιος με αυτό το σύστημα εκείνες τις ώρες να χρησιμοποιεί την μπαταρία που έχει φορτώσει για το σπίτι του.
1: Αν έχει δυναμικό τιμολόγιο, ναι.
0: Αν έχει
1: δυναμικό τιμολόγιο, δηλαδή να τιμολογείται η ενέργεια που καταναλώνει με βάση την ώρα κατανάλωση. Στην Ελλάδα η πλειοψηφία των τιμολογίων είναι flat, όπως λέμε, έχουν την ίδια τιμή μέρα-νύχτα.
0: Ναι.
1: Αλλά και σε αυτή την περίπτωση, βάζοντας κανείς την περίσσια της ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σε μπαταρία, την καταναλώνει το βράδυ. Και έτσι αυξάνει το ποσοστό της ιδιοκατανάλωσης και άρα αυξάνει την εξοικονόμηση ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση ή σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις η μπαταρία συμφέρει και γι' αυτό το λόγο έχει γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι ενός φωτοβολταϊκού συστήματος. Μέχρι τώρα ξέρουμε τα φωτοβολταϊκό μόνο τους. Από εδώ και πέρα ακόμα και η ίδια η νομοθεσία σε πολλές περιπτώσεις επιβάλλει να υπάρχει και μπαταρία.
0: Και θα υπάρχει κάποια βοήθεια το κράτος προς τον καταναλωτή να μπορεί να πάρει με χαμηλότερη τιμή αυτό το σύστημα?
1: Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που τρέχει. Ένα πρόγραμμα που έτρεχε έχει λήξει. Και πάλι επικαλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία λέει ότι βοηθήστε τους οικιακούς κυρίους καταναλωτές να βάλουν φωτοβολταϊκό με μπαταρία.

0: κοινό, να το πω έτσι.
1: Δηλαδή, πόσο και ένα σπίτι χοντρικά.
0: Μπορεί να βάλει 3, 5, 10 κιλοβάτ. Οικιακά θεωρούνται όσα έχουν μέχρι 10,8 κιλοβάτ θερμοκρασία. Είναι ένα σύστημα που από 3 έως 10 κιλοβάτ είναι υπεραρκετό για να καλύψει τις ανάγκες σχεδόν όλων των σπιτιών, των κατοικιών στην Ελλάδα.
1: Σου επιτρέπει να βάλεις δηλαδή και άλλα πάνελ εκτός από αυτά τα δύο, να βάλεις πέντε?
0: Ναι,
1: επιτρέπεται.
0: Απλώς τότε εμπίπτει σε ένα διαφορετικό καθεστώς, δεν είναι στα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού όπως λέμε, το οποίο είναι καινούργιο φυσικό πλαίσιο, είναι το κανονικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση. Ήδη περίπου 40.000 συμπολίτες μας έχουν βάλει τέτοια συστήματα τα τελευταία χρόνια. Και τώρα που θα βελτιωθεί η νομοθεσία και θα είναι πιο εύκολο να τα τοποθετήσει, φαντάζομαι ότι θα γίνουν ακόμη περισσότεροι.
1: Και αυτό από πού κάποιος μπορεί να τα αγοράσει αυτά τα...
0: Τα μεν φωτοβολταϊκά μπαλκονιού θα πουλούνται ακόμα και σε πολυκαταστήματα. Τα δε άλλα απευθύνται σε μια εταιρεία μικρή ή μεγάλη που κάνει εγκαταστάσεις οικιακών συστημάτων και το εγκαθιστά ο ένας εγκαταστάζει για αυτή.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ψωμά.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Ψωμά είναι σύμβουλος ενέργειας και είναι από τους ανθρώπους αυτούς που χρειάζεστε, φαντάζομαι, για να θέλετε, αν θέλετε να βάλετε κάτι τέτοιο στο μπαλκόνι σας. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι...
2: Sky 89,4.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
10: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
11: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
10: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα.

0: στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
1: Sky 89,4.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά μετά από διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στη συμβολή των οδών Ομυρίδου, Σκυλίτσι και Πυθαγόρα. Ο χώρος έχει αποκλειστεί επίσης. Έχει δοθεί εντολή για προληπτική εκένωση των παρακείμενων πολυκατοικιών. Έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην Ομυρίδου, Σκυλίτσι από το ύψος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου. Πραγματοποιούνται επιπλέον εκτροπές στις οδούς Δήλη Γιώργη και Πύλης, καθώς και Πύλης και Γεναδίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στασί, έχει διακοπεί προσωρινή λειτουργία του σταθμού Πειραιά στη γραμμή 1 του μετρό. Η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Φάληρο και Φυσιά. Επίσης, έχει διακοπεί προσωρινή κυκλοφορία στο τμήμα Ακτύπωση Δόνος Πειραιά Μοσχάτο της γραμμής 7 του τραμ. Η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπείο Βούλας Καλυθέα. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σε Αττική, Βιωτία, Φθιωτιδά, Αργολίδα και Κορινθία. Εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει την υποχρεωτική πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροδασική έκταση στα Ζωνιανά Ρεθύμνου στην Κρητή. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων κινείται το πετρέλαιο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Άνοδο κατά 3,1% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας στα 93,8 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 3,3% στα 87,1 δολάρια το βαρέλι. Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών άφησε η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια Μέρι Λιντά. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε Sky 100,3, η ώρα είναι 1:34. Ακούμε Doors, το αγαπημένο μου συγκρότημα, το οποίο δεν ήθελε να ακούσει ο Χιώτης όταν ήταν εδώ. Καιρός να αλλάξουμε θέμα και να μιλήσουμε για κάτι πιο, που αφορά όλες τις οικογένειες. Έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Περάσατε χθες ένα νομοσχέδιο από του Υπουργείου. Θα μας πείτε περίπου τι προβλέπει.
1: Σωστά. Περάσαμε χθες μετά από αρκετές μέρες και στη διαβούλευση αλλά και στις επιτροπές, συζητώντας το με φορείς αλλά και με όλα τα κόμματα. Το οποίο φέρνει ουσιαστικά τέσσερις μεγάλες αλλαγές για την αναπηρία και τέσσερις μεγάλες αλλαγές για το στεγαστικό. Και δεν σας κρύβω, ενώ δεν μιλάω συχνά με ευχαρίστηση ή με συγκίνηση για αυτά που κάνουμε, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που δεν κάνουμε, οπότε έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Αλλά δεν σας κρύβω ότι χθες πρώτη φορά συγκινήθηκα, γιατί ένιωσα ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο το 19 στην κοινωνική πολιτική και ειδικά στην αναπηρία, η οποία ήταν σε ένα αόρατο φάσμα για πάρα πολλά χρόνια, κάπως έχει αλλάξει σελίδα. Mm. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί πια στην αναπηρία, και εδώ πάμε στις τέσσερις μεγάλες αλλαγές της αναπηρίας, δεν είμαστε πια μόνο στο επιδοματικό μοντέλο. Δηλαδή, όταν ανέλαβα εγώ, κύριε,
0: επιδοματικό. Δεν δίνεται μόνο επιδόματα, ναι.
1: Ναι, δηλαδή, θα σας πω, σκεφτόμουν, εγώ είμαι 38 χρονών, έχω ένα παιδί 15 μηνών, το 19. Το μόνο που θα είχα ήταν ένα επίδομα. Δηλαδή θα ήμουν πραγματικά μόνη μου. Αν είχα αναπηρία, μια γυναίκα 38 χρονών με ένα μωρό 15 μηνών, θα ήμουν μόνη μου με ένα επίδομα. Τώρα, καλά τα επιδόματα ενισχύονται, χρειάζονται για ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ισότιμα. Χρειάζεται πολύ παραπάνω βοήθεια από ένα επίδομα. Αλλά πια υπάρχουν και υπηρεσίες που και στο επίπεδο της κοινωνίας πια. Και βέβαια, όπως αυτοί αντανακλάται μέσα στο ίδιο το κοινοβούλιο, θεωρούνται πλέον από εκεί που κάνετε τη συζητούσαμε, θεωρούνται και αναγκαίες, αλλά και, δεν σας πω εγώ, αυτονόητες. Δηλαδή, συζητούσαμε για τον προσωπικό βοηθό, για την πρώιμη παρέμβαση στα παιδιά, για τα μαθήματα κινητικότητας και για την προσβασιμότητα που πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, παντού, από τα σπίτια μέσα στο φυσικό περιβάλλον έξω.
0: Προσβασιμότητα που τη μάθαμε το 2004, όταν ήρθαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Δεν καταλαβαίναμε ότι και ένας άνθρωπος που είναι σε καροτσάκι θα πρέπει να μπορεί να ανέβει στο λεωφορείο.
1: Μα έτσι είναι, κυρία Παπαδόπουλε, γιατί δεν ξέρω, πολλοί από εμάς πάμε, ας πούμε, στην Ευρώπη, πηγαίναμε στην Ευρώπη και λέγαμε, πω, κοίτα, εδώ υπάρχουν άτομα με αναπηρία.
0: Ράμπα, εδώ έχει ράμπα.
1: Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν, ας πούμε. Yeah. Στην Ελλάδα απλά για χρόνια δεν μπορούσαν να βγουν από το σπίτι τους. Και υπάρχουν, δηλαδή, πάλι πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν. Αλλά υπάρχουν υπηρεσίες. Δεν είναι πάρε ένα επίδομα και μείνε μέσα στο σπίτι με αυτό. Yeah. Είναι πολλά παραπάνω που οφείλουμε να κάνουμε. Και πια υπάρχει. Δηλαδή, μιλάμε για αποειδερματοποίηση, μιλάμε για νευροδιαφορετικότητα, μιλάμε για το φάσμα. Δηλαδή, έχουν μπει και λέξεις στο λεξιλόγιο μας που δεν είχαμε ιδέα όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό, νομίζω, σε κάποιο βαθμό είναι και αποτέλεσμα της δικής μας προσπάθειας που κάθισε, οργάνωσε τα πράγματα, έβαλε μια σειρά διοικητικά και νομοτεχνικά, αν θέλετε, είναι πολύ δύσκολα πράγματα και μεγάλη ευθύνη, αλλά πια υπάρχει προσωπικός βοηθός, μπορεί ένας άνθρωπος να πάει στη δουλειά του χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες και δημιουργώντας σχέση με έναν προσωπικό βοηθό που πέραν του επιδόματος τον πληρώνει το κράτος για να σε πάει στη δουλειά, για να πας να φοιτήσεις, για να πας στο σούπερ μάρκετ, για να μπορέσεις να κρατήσεις την προσωπική του υγιεινή.
0: Πολιτισμός.
1: Πόσοι
0: άνθρωποι, πόσοι προσωπικοί βοηθοί υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα?
1: Σήμερα έχουμε πάνω από 2.000 προσωπικούς βοηθούς και 1.500 άτομα που χρησιμοποιούν προσωπικό βοηθό.
0: Ναι.
1: Είχαμε ένα, και για να δείτε, αυτό το κάναμε ένα πιλωτικό το λεγόμενο, έτσι, δηλαδή είχαμε βρει κάποια ευρωπαϊκά χρήματα. Είπαμε, αυτή η υπηρεσία χρειάζεται. Χρόνια κάπως οι περί της αναπηρίας λένε και φωνάζουν ότι χρειαζόμαστε αυτή την υπηρεσία. Ακόμα και αν το φώναζαν χρόνια, δεν είχε κάτι κανείς κάτω να κάτσει να δει πώς γίνεται, πώς μπορεί να βγει, πέραν του κόστους που θα έχει, πώς μπορεί να βγει. Γιατί σας λέω, τεχνικά είναι πραγματικά μια δύσκολη υπηρεσία. Πώς τους αξιολογείς, πόσες ώρες ανάγκη μπορεί να έχει ο Νότης και πόσες ώρες ανάγκη μπορεί να έχει η Δόμνα με την ίδια αναπηρία.
0: Οι άνθρωποι που έχουν τέτοια ανάγκη είναι πολύ περισσότεροι από 2.000 ή 3.000.
1: Βέβαια. Βέβαια. Και γι' αυτό έγινε χθες με νόμο του κράτους από πιλωτικό καθολικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πήγαμε σε ένα πρόγραμμα, για να το πω οικονομικά, που στην τριετία είχε προϋπολογισμό 40 εκατομμύρια, σε ένα πρόγραμμα που το έτος είχε προϋπολογισμό 53 εκατομμύρια.
0: Ναι. Αυτά είναι χρήματα τα οποία τα παίρνουμε από την κοινότητα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αυτά είναι χρήματα τώρα του προσωπικού βοηθού, τα οποία αρχικά ήταν δηλαδή τα 40 συντριετία, ήταν Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα τα 53 κατέτος είναι κατά κύριο λόγο κρατικός προϋπολογισμός, κατά 60% κρατικός προϋπολογισμός και κατά 40% το λεγόμενο ΕΣΠΑ.
0: Mm-hmm.
1: Και εδώ μαζί με αυτό, σε αμιγώς κρατικά χρήματα, γιατί ξέρετε πολλές φορές εμείς τι λέμε, εμάς μας ενδιαφέρει η παροχή. Τώρα, αν είναι από ευρωπαϊκή τσέπη ή αν είναι από εθνική τσέπη, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η παροχή και βέβαια η βιωσιμότητα της χρηματοδότησής της. Δηλαδή, σε νοιάζει αν είναι ευρωπαϊκά τα χρήματα, όταν σταματήσει ο ευρωπαϊκός πόρος, να μπορεί να το αναλάβει με εθνικούς πόρους. Αλλά πολλές φορές και στο κοινοβούλιο υπάρχει συζήτηση, δεν το θέλουμε επειδή είναι ευρωπαϊκά χρήματα. Προσπαθώντας το αυτό στην άκρη. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Βάζοντας και στην άκρη το ότι όλοι στο κοινοβούλιο, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, η Πλήρη Ελευθερία, όλοι ζητοκράβγαζαν την ανάγκη της καθολικότητας και του προσωπικού βοηθού και της τρόιμης παρέμβασης σε παιδιά μέχρι 6 ετών που έχει θεραπείες, έτσι ώστε αν είναι φασμό του αυτισμού, αν είναι στην
0: ελληνικότητα.
1: Ακριβώς, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, 800 ευρώ το μήνα κουπόνι πάνω από τις θεραπείες του ΕΟΠΗ.
0: Ναι.
1: Ακόμα και αν όλοι αναγνωρίζαμε την καθολικότητα και πλέον υπάρχει συζήτηση που και στο κοινοβούλιο κάπως καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας, γιατί πριν κάποια χρόνια δεν θα καταλαβαίναμε ούτε την ο προσωπικός βοηθός, ούτε η πρώιμη παρέμβαση. Ξέρετε ότι τα περισσότερα κόμματα είτε ψήφισαν παρόν είτε όχι,
0: ναι,
1: και στον προσωπικό βοηθό και στην πρώιμη παρέμβαση.
0: Δεν έχουμε.
1: Δηλαδή ήταν όλοι στο ναι μεν αλλά.
0: Δυστυχώς αυτό είναι.
1: Και το ίδιο έκαναν και το 21 και το 22 στην ψήφιση των πιλωτικών.
0: Ναι. Για ένα πρόγραμμα που είμαι βέβαιος ότι όλοι αυτοί, άμα κάτσει στο, βγεις από την Μολομέλεια και κατήσει δίπλα στο καφενείο, θα σου πούνε μπράβο. Θέλαμε και εμείς να το κάνουμε και θα το στηρίξουμε με κάθε τρόπο.
1: Ναι, αλλά ενώ από τη μία θέση είναι και χαρούμενο και αισιόδοξο το ότι όλοι λένε πόσο πολύ χρειάζεται αυτό το πράγμα και πώς πρέπει όλοι να το έχουμε, ναι, και περισσότερες ώρες και με περισσότερα χρήματα και να πληρώνονται καλύτερα προσωπική βοηθή.
0: Αλλά όταν μπαίνει το κομματικό μέσα, δεν το ψηφίζουν.
1: Ναι, ναι. Ναι. Εδώ όμως βέβαια να σας πω και οφείλω να το πω ότι το ΠΑΣΟΚ τήρησε υπεύθυνη στάση. Ναι. Δηλαδή, καθότι υπήρχε η γενική παραδοχή της αναγκαιότητας των διατάξεων, αλλά στο διατάφτα ο καθένας ψήφισε όχι ή παρόν και στήριζε αλλού, για να το πω απλά. Μπορώ να πω ότι τουλάχιστον η εξωματική αντιπολίτευση στο συγκεκριμένο, γιατί έχουμε πάρα πολλά
0: στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί...
1: Και τουλάχιστον επειδή πρόκειται για αναπηρία και για στεγαστικό, είναι σημαντικό. Κάτι σημαντικό. Έχω πάρα
0: πέστε
1: πολλά
0: μας για το στεγαστικό λίγο. Κοινωνική, δηλαδή στέγη για ανθρώπους που είναι ευάλωτοι.
1: Κοινωνική στέγαση, ναι. Ναι. Δηλαδή, 4 μεταρρυθμίσεις εδώ πέρα. Η πρώτη είναι τα κοινωνικά διαμερίσματα, μάλλον κοινωνικά μισθώματα διαμερισμάτων σε ανενεργά στρατόπεδα, επειδή συνεχώς όταν μιλάμε για το στεγαστικό και καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλες είναι οι στεγαστικές πιέσεις, λέμε ότι χρειάζονται δύο παράγοντες για να λυθεί. Η μία είναι η λεγόμενη άμβληση του κομματιού της ζήτησης, δηλαδή πώς ενισχύει ένα νοικοκυριό στο εισόδημά του, έτσι ώστε να του δώσει κάτι για να μπορεί να ανταποκριθεί στο υψηλότερο ενίκιο, στη δόση του στεγαστικού δανείου, στο πώς αγοράσει ένα σπίτι. Και το άλλο και το πιο δύσκολο για την Ελλάδα στην εξίσωση είναι το πώς αυξάνει την προσφορά των σπιτιών έτσι ώστε εν τέλει να πέφτουν οι τιμές. Και σε μια χώρα που οι μισοί άνθρωποι, για άλλους λόγους που μπορούμε να συζητήσουμε ή να μην συζητήσουμε, θέλουν να ζουν στην πρωτεύουσα, που δεν υπάρχει δομή στην υγεία στην Αττική, έχουμε πάρα πολλούς οριζόντιους και κάθετους περιορισμούς του πώς μπορούμε να χτίσουμε, δεν μπορούμε να σκάψουμε, δεν μπορούμε να υψώσουμε σε ύψος μόνο, ναι, ακόμα και δικαστικούς περιορισμούς. Έχουμε πολύ μικρό κλήρο, το οποίο έχει και τα θετικά του. Δηλαδή, στην Ελλάδα δεν έχεις 3-4 μεγάλες εταιρείες ή οικογένειες, ναι, που τους ανήκει η μισή χώρα. Είναι μικρός ο κλήρος.
0: Πώς θα γίνει λοιπόν τώρα στα στρατιωτικές εγκαταστάσεις?
1: Λίγες από τις εκτάσεις που παραμένουν μεγάλες είναι στα στρατόπεδα που είναι ανενεργά. Ναι. Δύσκολα βρει μεγάλη έκταση για να κάνει ένα μεγάλο.
0: Φαντάζομαι εκατοντάδες τέτοια στρατόπεδα σε όλη τη χώρα θα υπάρχουν. Ναι.
1: Οπότε ξεκινάμε τώρα με τρία από τους εκατοντάδες.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε με την Αθήνα, στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη, με μια συνεργασία με το Εθνική Αμήνη, όπου σε κομμάτια ανενεργών στρατοπέδων ξεκινάμε με 2.000 διαμερίσματα.
0: Ποιος θα τα χτίσει?
1: Με χρήματα που δίνει, θα τα χτίσει. Ιδιώτες θα τα χτίσουν, αλλά μέσω του στρατού.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, βρήκαμε εμείς στο Υπουργείο μας χρήματα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Ο λόγος που το λέω είναι ότι το ότι είναι χρήματα από το Κλιματικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό, υποχρεώνουν σε ένα επίπεδο πράσινης κατασκευής, το οποίο από μόνο του είναι έγκυο για μια καλή κατασκευή. Και το λέω αυτό για να ξέρει ο κόσμος ότι δεν θα πάμε να κάνουμε τις παλιές εργατικές κατοικίες που έβλεπε ο κόσμος και λέει, ας πούμε, πώς είναι έτσι αυτά. Η χρηματοδότηση από μόνη της εγγυάται το επίπεδο της κατασκευής, γιατί πρέπει να είναι πράσινη, πολύ υψηλού κλιματικού.
0: 2.000 λοιπόν τέτοιες κατοικίες θα φτιάξει.
1: 2.000 τέτοιες κατοικίες, και να σας πω το παράδοξο και σε αυτές. Εκεί που όλοι λέμε και συζητάμε μαζί πόσο χρειάζονται οι κατοικίες αυτές και πόσο πρέπει ο κόσμος να βοηθηθεί. Ξέρετε ότι μέσα στην αντιπολίτευση, ακόμα και από την αριστερά, είχαμε την ρητορική ναι μεν αλλά, ναι πολύ καλές, αλλά να μην τις κάνετε εκεί πέρα, γιατί θα χάσουν, ακούστε τώρα τη λογική που με απογείωσε, θα χάσουν την αξία τους,
0: ναι.
1: Από την αριστερά τώρα αυτό, έτσι, θα χάσουν την αξία τους τα σπίτια των ανθρώπων που είναι εκεί κοντά και αυτή τη στιγμή βλέπουν, ας πούμε, δάσος και αύριο θα βλέπουν κατοικία.
0: Αυτό είναι λίγο καταθλιπτικό που λέτε. Δεν πιστεύω ότι κάποιος το έβαλε ως επιχείρημα.
1: Δεν υπάρχει και στα πρακτικά, βεβαίως. Δεν είναι τρομερό. Mm. Δηλαδή είναι το κλασικό, πολύ ωραίο. Εμείς το βλέπουμε συνεχώς και στην αναπηρία αυτό.
0: Ναι.
1: Και μια από τις άλλες τέσσερις διατάξεις που περάσαμε στο στεγαστικό, που σας λέω, είναι αυτή. Απαλλάσσουμε από φόρο μισθωμάτων όλους όσοι νοικιάζουν το σπίτι τους, είτε για κοινωνική κατοικία, είτε για στέγη υποστηριζόμενη διαβίωση. Γιατί το βλέπουμε και εκεί. Του λέει, ναι, βεβαίως να γίνουν πράγματα για αναπηρία, αλλά να μην γίνουν στο απέναντι οικόπεδο. Οπότε, επειδή έχουμε πολλές φορές και στο κέντρο της Αθήνας και ακόμα και από δήμους συμπεριφορές που δεν καταδικάζουν τέτοιου τύπου συμπεριφορές πολιτών, λέμε ότι για να δημιουργήσουμε λιγότερα αντικίνητρα, γιατί από ό,τι ξέρετε, κάποιος μπορεί να έχει αντικίνητρο για να φιλοξενήσει είτε μια, με οικονομικό αντάλλαγμα, έχει έτσι να φιλοξενήσει, να νοικιάσει είτε σε μια κοινωνική κατοικία, είτε σε άτομα με αναπηρία, σε μια στέγη υποστηριζόμενη διαβίωση, που όλοι λέμε τι θα γίνει το παιδί μου αν έχει αναπηρία όταν φύγω από τον κόσμο. Λέμε, αν νοικιάσει το σπίτι σου, και μα βοήθησε και το Υπουργείο Οικονομικών και το δέχτηκε αυτό.
0: Τους δίνεται αν νοικιάσει κάποιο το σπίτι κίνητρο. Σου,
1: ναι. Ακριβώς, δεν πληρώνει φορά μισθωμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι
0: όσοι άνθρωποι. Επειδή τώρα τελείωσε η ώρα, δεν έχω άλλη ώρα να σας δώσω, αλλά θα ήθελα. Πόσοι άνθρωποι είναι ευάλωτοι και χρειάζονται τη στήριξη του κράτους για τέτοιου είδους υπηρεσίες?
1: Κάτι τώρα αυτό είναι. Πώς θέτει κανείς την ερώτηση?
0: Ναι.
1: Γιατί το στεγαστικό.
0: Όχι
1: έχει
0: το
1: πάρα
0: στεγαστικό.
1: Πολλές εκπάντες. Ναι. Δηλαδή το στεγαστικό έχει από την αστεγία,
0: ναι,
1: μέχρι την ευαλωτότητα, την ακραία, μέχρι μια μέση οικογένεια η οποία δεν βρίσκει ένα βιώσιμο ενίκιο.
0: Καταρχήν, πόσοι άνθρωποι ζητούν τον προσωπικό βοηθό αυτή τη στιγμή, να καταλάβω δηλαδή πού βρισκόμαστε. Ξέρετε, στην Αγγλία όταν ζούσα, ρωτούσα πώς τα έχετε κάνει όλα αυτά. Λέει, εμείς είχαμε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και όλοι οι μεγάλες πόλεις είχαν ισοπεδωθεί και είχαμε πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν είχαν πόδια, χέρια και δεν μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά τους. Άρα το κράτος αναγκάστηκε αμέσως μετά τον πόλεμο να προσαρμοστεί σε αυτό το μοντέλο.
1: Να προσαρμοστεί για να μπορέσουν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μπουν στην παραγωγική διαδικασία.
0: Αν οι μισοί σου άνθρωποι είναι τέτοιοι, ναι.
1: Και είναι και σημαντικό, δηλαδή και για μας, ένα μεγάλο στίγμα που μας απομένει, με τα πολλά μας απομένουν στην αναπηρία, είναι η ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας. Οπότε εδώ και με τον προσωπικό βοηθό, αλλά ο προσωπικός βοηθός πάει και μαζί με το πρόγραμμα αυτό που επίσης περάσαμε από τον κρατικό προϋπολογισμό, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία απευθείας χρηματοδότηση έως 14.000 ευρώ. Ήδη την έχουν πάρει 1.500 άτομα για να κάνουν τις αλλαγές στο σπίτι τους που χρειάζεται. Δηλαδή, έχω εγώ ένα δυστύχημα. Μένω σε αναπηρικό αμαξίδιο και δεν μπορώ να ανοίξω το θερμοσύφωνο γιατί ο ηλεκτρολογικός πίνακας είναι ψηλά.
0: Σωστά.
1: Δεν σας λέω απλά για ρημουλκάκι και για ράμπες που όλοι σκεφτόμαστε. Ας πούμε, παθαίνω κάτι στα χέρια.
0: Πώς μπορεί να τα μάθει κανένας όλα αυτά? Δηλαδή, πώς μπορεί
1: πολύ
0: κάποιος...
1: Να μπει, πολύ καλή ερώτηση και είναι σημαντικό, γιατί πολλές φορές μας λένε, μα βγείτε έξω, πείτε τα.
0: Ναι.
1: Έχουμε φτιάξει ένα website που το λέμε οικογένεια.gov.gr, το οποίο έχουμε μέσα όλες τις πολιτικές και τις υπηρεσίες που έχουμε και μπορεί κάποιος να μάθει για ποιες είναι δικαιούχος, ποια είναι τα κριτήρια και βέβαια μπορεί και απευθείας να κάνει αίτηση.
0: Οικογένεια.gov.gr.
1: Οικογένεια.gov.gr. Όπως και για το στεγαστικό, έχουμε το στέγαση.gov.gr, το οποίο έχουμε βάλει μέσα και ένα έξυπνο σαν κομπιουτεράκι, στο οποίο βάζει τα χαρακτηριστικά σου. Είμαι μόνος μου, είμαι δημόσιος υπάλληλος, ζω στην Αλεξανδρούπολη. Τι ηλικία έχω? Έχω 3 παιδιά. Και σου βάζει βάση των χαρακτηριστικών σου σε ποια προγράμματα είσαι δυνητικά δικαιούχος ή όχι.
0: Κυρία
1: Μιχαλίδου, αλλά έχουμε δουλειά να κάνουμε και να σας πω ότι ακούμε και πολλά. Δηλαδή, όλα αυτά δείτε.
0: Θα έρθετε μια φορά στο στούντιο.
1: Έχουν παραμετροποιηθεί. Έχουν
0: να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Θέματα από τα οποία πρέπει να συζητάμε πολύ συχνότερα από ό,τι κάνουμε.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάλμα Waterpark. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Waterpark. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Κάλμα Waterpark.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Κατάστημα. Κατάστημα.
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
9: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
8: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει?
9: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
8: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
9: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
8: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
9: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
8: Είναι όντως εύκολο?
9: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
0: Sky.

you don't care. Λοιπόν, περίπου αυτά είχαμε να πούμε ως τώρα. Υπάρχουν διάφορα μηνύματα που έχουν ενδιαφέρον. Είμαι μητέρα αλληλένας παιδιού με αναπηρία. Πήρα τηλέφωνο για προσωρινό βοηθό και μου είπαν ότι δεν είναι για εκτός σπιτιού, γιατί εγώ ζήτησα να το συνοδεύει στο πανεπιστήμιο. Να μην με κοροϊδεύουν κτλ. Κυρία Εύη, θα στείλω τα στοιχεία σας στην κυρία Μιχαηλίδου. Ο Γιώργος λέει ότι ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Προσβασιμότητας, κ. Κυμπουρόπουλος, πήγε στη Βουλή να μιλήσει και δεν υπήρχε ούτε μία θέση για αμαία. Τον είχαν στο διάδρομο ανάμεσα στα έδρανα. Σε καροτσάκι λέει: ο Άγγελος βάζει στα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Ο άνθρωπος με ειδικές ανάγκες κάθεται σε αμαξίδιο. Με συγχωρείς, Άγγελε, έχεις απόλυτο δίκιο. Γενικά, σε αυτά τα θέματα είμαστε σαν χώρα πολύ πίσω. Και πρέπει κάποια στιγμή να προχωρήσουμε όπως κάνει και η υπόλοιπη Ευρώπη. Πριν κλείσω να πω ότι στην εκπομπή αυτή στη ρύθμιση του είχε τον Νότσο Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. Και να πω ότι το ΚΙΛ δίνει ένα ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία, με 100.000 αποφύτους σε 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων και 5 επιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία, αγγλική φιλολογία. kilgreece.gr

0: Sky 89,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Perché?
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Cosa?
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
5: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας. Η ροή μας.
6: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
7: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
6: Open Mind.
7: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
8: Η ώρα είναι 2.
0: Sky 89,4.
9: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 22 Ιουλίου σήμερα. Ακούτε Sky 100,3, ακούτε Κεντρικό Μαγκαζίνο και τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές της χώρας για τις συνθήκες που έχουν τρομάξει ακόμη και τους επιστήμονες. Ένα κοκτέιλ ανέμων, ισχυρών ανέμων, ξηρασίας και καύσωνα έχει προκαλέσει την κινητοποίηση σχεδόν του συνόλου πυροσβεστικής και αστυνομίας.
10: Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτε στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο μάτι.
11: Για να το πούμε πάρα πολύ απλά, ο αέρας διψάει και διψώντας τραβάει υγρασία από τη βλάστηση με τον άνεμο. Αυτός είναι ο πλέον επικίνδυνος τύπος καιρού που μπορούμε να έχουμε για δασικές πυρκαγιές.
12: Χθες είχε περίπου 70 βαθμούς στο οδόστρωμα. Σε ροφές αυτοκινήτων μπορεί να φτάσει μέχρι και 100 βαθμούς.
9: Εντάξει, όχι στην ατμόσφαιρα. Λέμε όταν πυρώνει η άσφαλτος, το τσιμέντο, αυτή είναι οι 70 βαθμοί και οι λαμαρίνες από το αυτοκίνητο. Εμείς θα επιβιώσουμε με γύρω στους 40-42, κάπου εκεί λένε οι μετεωρολόγοι. Άλλο θέμα είναι η δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να βρουν την άκρη του νήματος που θα οδηγήσει στον ιστούς δράστες αυτού του εγκλήματος. Τον έψαχναν οι κόρες του, βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του.
13: Δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Φαίνεται δηλαδή ότι το θύμα ουσιαστικά άνοιξε την πόρτα, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, στο δολοφόνο. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να μας δείχνουν ότι υπάρχει έρευνα μέσα στον χώρο στον οποίο βρισκόταν το θύμα.
9: Και όλο αυτό περιπλέκει την κατάσταση. Πολλά γεγονότα μαζί. Από πολέμους μέχρι υψηλές θερμοκρασίες έχουν συνθέσει ένα εξαιρετικά ζωφερό σκηνικό για την ενέργεια, για το κόστος ενέργειας. Το πετρέλαιο ανεβαίνει, το ζήλεψε και το ρεύμα.
14: Αντιλαμβάνεστε ότι προκαλεί μια διάχυση της κρίσης. Φανταστείτε να πρέπει τώρα τα πλοία να κάνουν τον περίπτωση της Αφρικής. Δηλαδή μιλάμε για περισσότερες από 2 εβδομάδες, 14-15 ημέρες.
15: Σήμερα το πρωί παρέλαβα καινούργια τιμή αμόλυβδη 95,9. Ακούστε το δυσάρεστο, το πετρέλαιο βγήκε μπροστά.
9: Και ακόμη μία περίπτωση απάτης με θύμα μια 79χρονη. Δράστες υποδίονταν τους υπαλλήλους του ΔΟΔΙΕ, αυτό το κλασικό κόλπο. Τη ζήτησαν να βγάλει χρήματα και κοσμήματα από το σπίτι της, γιατί δήθεν υπήρχε διαρροή ρεύματος.
2: Έβαλε σε αυτή τη σακούλα 23 χρυσές λίρες Αγγλίας, χρυσαφικά, κοσμήματα, ρολόγια, όσο πραγματικά είχε
3: περιουσία
2: στη γυναίκα και στη συνέχεια τα παρέδωσε στους επιτίδιους.
9: Είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέση Αμπτουλάη στην αρισυνταξία, η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και Μαρία Γεώργαρη επίσης στο μικρόφωνο. Θα μας βοηθήσει η Μαρία. Συνήθως έχουμε τον Δημήτρη Κολιομιχάλη, αλλά τώρα να ξεκουραστεί και εκείνος. Οπότε η Μαρία θα μας δώσει τα βασικότερα σημεία έτσι όπως θα εμφανίζονται στο χάρτη, αλλά έτσι όπως μας ενημερώνετε και εσείς. Το λέω έχει ιδιαίτερη σημασία. Καλώς ήρθες, Μαρία. Το λέω έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί νομίζω ένα τηλεφώνημα πριν από λίγο ενός ακροατή μας λέει ότι στην παραλιακή έχουμε ένα θεματάκι στον Άλυμο. Πού είναι?
16: Έχουμε στην Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στη συμβολή της με την Αλίμου, όπου έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας οι φωτεινοί σηματοδότες. Εκεί υπάρχει μποτιλιάρισμα. Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ναι. Και να ξεκινήσουμε με τον Πειραιά, που έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα τις τελευταίες δύο ώρες, καθώς έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω περιστατικού με διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στη συμβολή των οδών Ομυρίδου Σκυλίτση και Πυθαγόρα. Έχει διακοπεί λοιπόν η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη στην 34ου Συντάγματος Πετσικού επίσης από το ύψος της οδού Διστόμου. Πραγματοποιούνται εκτροπές στη συμβολή των οδών Δέλη Γιώργη και Πύλης, καθώς και Πύλης και Γεναδίου. Ενώ να πούμε ότι νωρίτερα είχε δοθεί και εντολή για προληπτική εκένωση των παρακείμενων πολυκατοικιών. Εκεί λοιπόν έχουμε μέτρα.
9: Σε λίγο θα μεταφερθούμε. Μας περιμένει ήδη ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος. Μόλις δώσουμε την εικόνα για το κυκλοφοριακό, θα πάμε στο Λευτέρη.
16: Ακριβώς. Αυτό το περιστατικό έχει επηρεάσει και τα δρομολόγια στον ηλεκτρικό και στο τραμ. Σύμφωνα λοιπόν με την στασή, έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία, η λειτουργία του σταθμού Πειραιάς στη γραμμή 1 του μετρό. Η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Φάληρο Κηφισιά, να ξέρουν οι ακροατές μας.
9: Άρα το τελευταίο κομμάτι στον ηλεκτρικό δεν γίνεται, φτάνει μέχρι Φάληρο.
16: Ακριβώς.
9: Δεν συνεχίζει για Πειραιά ο ηλεκτρικός.
16: Επίσης, έχει διακοπεί η προσωρινή κυκλοφορία στο τμήμα Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά Μοσχάτο της γραμμής 7 του τραμ. Επίσης, πολύ σημαντικό, η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπείο Βούλας Καλυθέα. Φτάνει μέχρι Καλυθέα, ναι, δηλαδή το τραμ.
9: Ναι, ναι.
16: Όχι Πειραιά. Και έχουμε και καθυστερήσεις επίσης στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία, στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Εγάλεο, φτάνει μέχρι και τα Άνω Πατήσια, και στην Κάφοδο, στο ύψος του Κόμβου της Μεταμόρφωσης και στην παραλιακή προσπιάρεα από το Ελληνικό έως και τον Άλυμο, πέρα από τη Βουλιαγμένη που,
9: ναι, που είπαμε στην αρχή. Μαρία, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαρία Γιώργαρη από τη Σύνταξη Ειδήσεων του Sky μας βοηθάει αυτές τις ημέρες. Η Μαρία και βεβαίως όλοι οι συνάδελφοι από τη Σύνταξη Ειδήσεων. Για να πάμε λοιπόν να ευθύς αμέσως, γιατί μας περίμενε ο Λευτέρης, μας άκουγε κιόλας που λέγαμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για αυτό το συμβάν στον Πειραιά. Γεια σου, Λευτέρη.
17: Καλησπέρα, Σπύρο, καλησπέρα. Λοιπόν, μπαίνω, έχω την πολύ ευχάριστη είδηση ότι μόλις τώρα, από ό,τι μας είπαν οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής αλλά και της αστυνομίας, ότι ολοκληρώθηκε καλώς η επιχείρηση χωρίς να έχουμε κανένα θέμα. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
9: Σε ακούω. Το κανένα θέμα ότι δεν βρήκαν διαρροή.
17: Δεν βρήκαν διαρροή. Έχουν ρίξει δεκάδες γαλόνια νερού, αλλά για να τα πάρουμε
9: ναι,
17: τα
9: ναι, ναι, ναι.
17: Γιατί οι ακροατές μας τώρα μπορούν να τα ακούνε. Βρισκόμαστε στην Ομυρίδιο Σκυλίτσης, στον Πειραιά και τη Πυθαγόρα. Εδώ σημαίνει συναγερμός, καθώς υπήρχε έντονη οσμή από βενζινάδικο, από πρατήριο καυσίμων, το οποίο ήταν κλειστεύει πάρα πολύ καιρό. Μάλιστα, οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο ότι κάτι, αλλά και οι πυροσβέστες που ήταν στο σημείο, ότι βλέπαν ένα νέφος. Όταν φτάσαμε εμείς στο σημείο, ήταν έντονη δυσοσμία, Σπύρο. Και ταυτόχρονα είχαν έρθει 11 οχήματα της πυροσβεστικής, αυτή ήταν η αρχική πληροφόρηση, με 29 άνδρες, όσο και μετρήσαμε. Αλλά όσο κάναμε το ρεπορτάζ, έφταναν συνεχώς οχήματα της πυροσβεστικής, αλλά και οι υδροφόρες από τους γύρω δήμους, δηλαδή από τον Πειραιά, από τον Κορυδαλό.
9: Το φοβήθηκαν.
17: Το φοβήθηκαν πάρα πολύ. Είχαν κλείσει και η κυκλοφορία, όπως πολύ σωστά είπατε, τώρα την αρχίζουν και την δίνουν, την ξαναδίνουν ξανά στα αυτοκίνητα. Όπως έχουν διακοπεί και τα δρομολόγια του τραμ, αλλά και του ηλεκτρικού. Σταμάταγε στο Μοσκάτο και δεν έφτανε μέχρι το Φάληρο. Φοβήθηκαν και πολύ καλά έκαναν, γιατί ήταν μια κατάσταση η οποία ακολουθήθηκαν όλα τα πρωτοκόλλα. Όταν λοιπόν Έφτασαν εδώ οι πυροσβέστες, έριξαν από ό,τι είδαμε και από τα ντρόνα μας καίγαν, αλλά και από τα πλάνα που κάναμε εμείς. Έδωσαν μια τιτάνια, πραγματικά τιτάνια. Η λέξη τιτάνια πιστεύω ότι εδώ πέρα εφαρμόζεται 100% για να θέσουν γρήγορα υποέλεγχο αυτή την κατάσταση. Μετά από 2,5 περίπου 3 ώρες επιχειρήσεων, μόλις τώρα μας επιβεβαίωσε αστυνομικός αστυνομίας που επιχειρούσε και αυτός στο σημείο ότι η επιχείρηση ολοκληρώθηκε και όλα βαίνουν καλώς. Και δόθηκε και στην κυκλοφορία και σιγά σιγά φαντάζομαι θα δοθούν και τα μέσα μεταφοράς. Κατά τη διάρκεια του ζωντανού που κάναμε, επειδή υπήρχαν πάρα πολλά ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά και μοτοσυκλετιστές του ΕΚΑΒ, ήταν μια κυρία η οποία μένει σε κοντινή πολυκατοικία γιατί είχαν κοινωθεί και πολυκατοικίες για
9: προληπτικούς λόγους.
17: Ακριβώς. Και τις έδωσαν, τις μετέφεραν τις πρώτες βοήθειες, δηλαδή κάποιο οξυγόνο και τα λοιπά, για προληπτικούς λόγους.
9: Ένιωσε μια διαθεσία, αλλά φαίνεται να μην είναι κάτι σοβαρό. Τώρα, Λευτέρη, καταρχάς μας δίνεις μια πληροφορία, επειδή τώρα κινούνται και οι ακροατές μας ακούν από το ραδιόφωνο το αυτοκίνητο τους, ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να φεύγει το πρόβλημα.
17: Ομαλοποιείται, εξαμαλοποιείται. Ωραία. Η κατάσταση τώρα αρχίζει και δίνεται στην κυκλοφορία.
9: Παρόλα αυτά.
17: Αν κάνουν λίγο υπομονή, συγγνώμη σε διακόπτω, Σπύρο, γιατί έχει κινητοποιηθεί το τραμ και περιμένουμε να ξεκινήσει το τραμ αυτή τη στιγμή. Η ομιλίδου στη λύση γίνεται από τη μία λωρίδα και όχι από τις δύο.
9: Μάλιστα. Αυτό είναι το καλό. Παρόλα αυτά, αυτό ήθελα να πω ότι δεν μπορεί να τρελαθήκατε και εσύ και ο ίδιος και οι κάτοικοι στην περιοχή και οι πρώτοι πυροσβέστες να μυρίζουν κάτι που δεν υπάρχει. Κάτι υπήρξε. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπόρεσαν να εντοπίσουν τι είναι, αν είναι από το βενζινάδικο ή κάπου αλλού. Αλλά όλοι μαζί να μυρίζετε αυτό το αέριο και να μην εντοπίζετε. Ναι. Φαντάζομαι εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα.
17: Σίγουρα γνωρίζουν καλύτερα, αλλά όπως και να έχει τέλος καλό.
9: Ναι.
17: Από ό,τι βλέπω, γιατί τώρα το αισθάνομαι και στην ατμόσφαιρα, δεν είναι τόσο βαριό.
9: Ωραία.
17: Μυρίζει, αν μπορώ να στο μεταφέρω αυτό.
9: Ωραία.
17: Επομένως.
9: Κάτι υπήρξε.
17: Απλά έχει προϊστορία το συγκεκριμένο βενζινάδικο, τώρα μπορεί να είναι και συμπτώσεις. Αλλά ξέρεις, εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε και διάολου κάλτσα. Το συγκεκριμένο πριν από 2 χρόνια είχε γίνει έκρηξη εμπριστικός μηχανισμός, με συγχωρείτε. Και πριν από 3 μήνες που είχα περάσει να βάλω βενζίνη από εδώ όπως ερχόμουν στο Sky, ήταν κλειστό από έλεγχο ΑΔΕ. Τώρα αυτά μπορεί να είναι συντοματικά και τυχαία. Και μάλιστα έχει μια πινακίδα που έγραφε κάμιν σούνε, μάλλον η πονέα διακήρυξη, πονέα διεύθυνση. Δεν μπορεί να ξέρω, απλά θα τα βάζω στο
9: ρεπορτάζ.
17: Στοιχεία
9: του ρεπορτάζ όλα. Σε ευχαριστώ πολύ, Λευτέρη.
17: Καλή συνέχεια, Σπύρο. Ευχαριστώ.
9: Ο Λευτέρης Θοδωρακόπουλος ήταν στο σημείο, μας περιέγραψε την κατάσταση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κρατάμε το ότι όλα πήγαν καλά, ασφαλώς αυτό είναι το σημαντικό, αλλά από την άλλη, ναι, φαντάζομαι κάτι πρέπει να δοθεί μια βάση στην έρευνα από όπου προήλθε αρχικά τουλάχιστον αυτή η οσμή. Θα συνεχίσουμε με μια κατάσταση συναγερμού, δηλαδή οι πυροσβέστες τα είχαν όλα, τους έκατσε και αυτό που λέμε, με αυτή την κατάσταση συναγερμού που έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες, όχι μόνο στην πυροσβεστική αλλά και στην αστυνομία, καθώς οι συνθήκες έτσι όπως περιγράφονται από τους επιστήμονες συνθέτουν ένα σκηνικό ακραίου κινδύνου για πυρκαγιές. Μάλιστα, ακούσατε και στο ηχητικό που παίξαμε λίγο πριν, ο ίδιος ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας λέει πως αυτές οι συνθήκες είναι παρόμοιες με αυτές που επικρατούσαν όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο Μάτι και είχαμε την τραγωδία. Πάμε ευθύς αμέσως στον Γιώργο Πρωτοψάλτη, στον αστυνομικό μας συντάκτη. Ένα μεγάλο βάρος των προληπτικών μέτρων το σηκώνει και η αστυνομία σήμερα. Γεια σου, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι. Όπως ανέφερες και εσύ, λοιπόν, ακραίες συνθήκες, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς εδώ στην Αττική, στην Κορινθία, την Αργολίδα, την Φιότητα και τη Βιωτία, με βάση το χάρτη της πολιτικής προστασίας. Βέβαια, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, γιατί και άλλες περιοχές όπως βρίσκονται στο Πορτοκαλί, μια κατηγορία κινδύνου, πολύ υψηλού κινδύνου, είναι και αυτές σε κατάσταση ετοιμότητας μετά και τις διαρκείς επαναλαμβανόμενες συσκέψεις στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Η αστυνομία και αυτή, όπως ανέφερες και εσύ, έχει τεθεί λόγω αυτών των συνθήκων σε κατάσταση επιφυλακής, γιατί πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι, υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας για πεζούς και οχήματα σε όλα τα δάση, σε όλες τις εθνικούς δρυμούς, σε αρχαιολογικούς χώρους και άλλα σημεία όπου θα μπορούσε να υπάρχει.
9: Θα μπορούσε από ανθρώπινη δραστηριότητα, από ένα λάθος ή όχι και τόσο λάθος, εν πάση περιπτώσει, να.
3: Ναι. Και εμείς στα σημεία αυτά που βρισκόμαστε βλέπουμε με αποκλεισμένους δρόμους, περιπολικά. Υπάρχουν βέβαια περιπολίες και από τον στρατό, όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.
18: Πού βρίσκεσαι, συγγνώμη Γιώργο.
3: Εγώ βρίσκομαι στο πυροφυλάκιο Παπάγου, κοντά στα, ουσιαστικά σε μία από τις εισόδους στον Ημιτό.
18: Οπότε εκεί να φανταστούμε ότι είναι αστυνομικός και όποιος επιχειρήσει να στρίψει, να πάει προς τα εκεί, του λέει αστυνομικός, ξέρετε κύριε συνθήκες.
3: Είναι το περιπολικό ακριβώς, είναι κλειστός ούτως ή άλλως ο δρόμος. Δεν νομίζω ότι θα επιχειρήσει κάποιος με αυτές τις συνθήκες με τόση ευκολία, εκτός αν τυχαίνει και δεν γνωρίζει, που καμιά φορά υπάρχει και αυτό. Όπως και να έχει, βέβαια, είναι αποκλεισμένο αυτά τα σημεία. Και αυτό το οποίο εμείς βλέπουμε είναι διαρκώς να πηγαίνουν και να έρχονται πυροσβεστικά οχήματα της πολιτικής προστασίας, και το ίδιο βλέπουμε και από αέρος, διότι είναι 24 ώρες υπερπολίες από έμφορτα ελικόπτερα και αεροσκάφη. Είναι έτοιμο όχι μόνο να εντοπίσουν κάποιο ίχνος από εστία φωτιάς, αλλά και να μπορούν ταυτόχρονα την ίδια στιγμή με μία ρήψη να επέμβουν. Αυτή είναι η συνθήκη σήμερα που υπάρχει.
18: Για να προλάβουν, ό,τι γίνεται να το προλάβουν πάνω στην κίνηση.
3: Να αναφέρουμε απλά εμείς ότι πριν από λίγη ώρα αποφασίστηκε, γιατί είχαμε δει τον αυριανό χάρτη πριν από λίγη ώρα βγήκε τη πολιτική προστασία. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Είναι στο πορτοκαλί, πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά, Αττική. Είναι η Εύβοια, είναι η Κυρόδος, ένα πολύ μικρότερο κομμάτι όπως αντιλαμβανόμαστε και με καλύτερες συνθήκες του χάρτη. Όμως αποφασίστηκε αύριο να είναι σε κατάσταση, το καλούμενο Red Code, κατάσταση κινητοποίηση, έτσι ονομάζεται από την πολιτική προστασία. Η περιφέρεια Αττικής, η περιφερειακή ενότητα Εύβοιας και η περιφερειακή ενότητα Ρόδος, αυτές τις περιοχές λοιπόν, όπως και να έχει, δηλαδή ενώ είναι καλύτερη εικόνα, θα υπάρχει συναγερμός και αύριο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι
18: θα συνεχίσει να είναι σε γρήγορση όλος αυτός ο
3: μηχανισμός ακριβώς.
18: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ Γιώργο. Καλή συνέχεια. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης από εκεί από το Παπάγου. Με μεγάλη κινητοποίηση και της αστυνομίας. Γιατί συμβαίνει αυτό σήμερα? Ο κύριος Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, ήταν στο Άξιο.
19: Έχουμε ένα συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών, χαμηλής υγρασίας τόσο ατμοσφαιρικής όσο και στα βασικά καύσιμα, και περιμένουμε σταδιακά από τις επόμενες ώρες και μέχρι αργά το βράδυ απόψε να έχουμε και την ενίσχυση και στροφή των ανέμων σε δυτικές, νοτιοδυτικές και δυτικές βαρδιοδυτικές διευθύνσεις. Μιλάμε ουσιαστικά για το τρίπτυχο, όπως εμείς το ονομάζουμε, hot, dry, windy.
18: Hot, dry, windy, Γιώργο Κεραμιτζόγλου, είναι αυτές οι συνθήκες που τουλάχιστον από δηλώσεις επιστημόνων αλλά και του ίδιου του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας. Τι είπα, ναι, Πολιτικής Προστασίας,
20: ναι,
18: του κ. Τουρνά. Εγώ τουλάχιστον αυτό που κατάλαβα είναι ότι είναι μια κατάσταση που τους έχει φοβήσει αρκετά.
20: Ναι, γιατί σε αυτές τις συνθήκες, από ό,τι λένε και οι επιστήμονες, έχουμε και αυταναφλέξεις στα δάση, δηλαδή χωρίς να υπάρχει ανθρώπινη παρουσία. Από ένα μπουκάλι γυάλινο, από ένα μεταλλικό αντικείμενο,
18: ναι,
20: από ένα απλό σκουπίδι μπορεί να συγκεντρώσει ακτίνες του ήλιου και να ξεκινήσει μια πυρκαγιά, χωρίς να υπάρχει ανθρώπινη παρουσία εκεί.
18: Ναι.
20: Και γι' αυτό λοιπόν βλέπετε τόσα πολλά περιπολικά να κλείνουν την πρόσβαση των πολιτών σε δασικές εκτάσεις, και γι' αυτό λοιπόν έχουμε όλη αυτή την κινητοποίηση. Και επίσης αύριο, αν και αυτό που είπε και ο Γιώργος, η κατάσταση πέφτει στο 4. Δεν σημαίνει βέβαια και το ότι το 4 είναι πιο εύκολο. Και το 4, ναι, δηλαδή, και το πορτοκαλί θέλει λοιπόν αυξημένη τιμότητα. Το καλό νέο, το που έγινε πριν από λίγα λεπτά, η πρώτη πυρκαγιά που είχαμε για σήμερα στο Ρέθυμνο, εκεί στην επαρχία Μελοποτάμου, στο χωριό Κράνα, έχει οριοθετηθεί. Εκεί λοιπόν έχουμε το καλό νέο.
18: Έχει κάποιο άλλο συμβάν σε εξέλιξη τώρα?
20: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι, είναι κάποια περιστατικά στην Ηλία που είχαμε μια μικρή πυρκαγιά. Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο μέσα σε 20 λεπτά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει κάποιο περιστατικό.
18: Μάλιστα.
20: Χρειάζεται προσοχή. 38 αγροδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο,
18: ναι,
20: αλλά πάντα με προσοχή.
18: Που δεν ήταν όλες εξαιτίας κάποιων υλικών που ανεφλέγησαν εξαιτίας των καιρικών, ναι, συνθήκων. Δηλαδή στο Κρυονέρι είχαμε συλλήψεις.
20: Ναι, στο Κρυονέρι είχαμε τις συλλήψεις δύο εργάτες που κάνανε, εργαζόμενους που κάνανε αλλαγή σε λαμπτήρες. Μια πυρκαγιά λοιπόν που ξέσπασε 21 Ιουλίου 7 το απόγευμα, και έτσι λοιπόν άλλαζαν τις λάμπες. Οι σπινθήρες από την αλλαγή που κάνανε εκεί στις εργασίες τους έφτασε στο έδαφος, ξεκίνησε λοιπόν η πυρκαγιά, έγινε η σύλληψή τους. 1969 ευρώ το πρόστιμο για τον καθέναν από τους δύο.
18: Και ευτυχώς έχουμε... κινητοποιήθηκε γρήγορα η πυροσβεστική εκεί, γιατί θα μας άλλαζαν τα φώτα στην κυριολεξία. Το κλιμάκιο, δηλαδή,
20: ναι, σωστό. Εκεί στο Κρυονέρι υπάρχει κοντά και το κλιμάκιο των εθελοντών. Είναι 210 συλλήψεις από την αρχή του χρόνου. Οι 184 συλλήψεις είναι από αμέλεια.
18: Μάλιστα. Δηλαδή, Γιώργο, δηλαδή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι όμως μόνο η αμέλεια. Δεν είναι μόνο η αμέλεια. Χρήστος Στρατουλάκος, ευθύς αμέσως πηγαίνουμε για την περίπτωση αυτή των τριών που κατηγορούνται για εμπρισμούς, όχι επειδή άλλαζαν τα φώτα, αλλά επειδή σύμφωνα με το κατηγορητήριο τα λέει, έκαναν άλλες δουλειές εκεί. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι από την Καλαμάτα. Όντως, είχαμε να θυμίσουμε για όσους δεν γνωρίζουν τη σύλληψη τριών ατόμων του Προέδρου της Κοινότητας Μεταμόρφωσης στη Μεσσηνία, του αδερφού του και ενός πυροσβέστη 5 ετών υποχρεωτικής διάρκειας. Όλα αυτά λοιπόν συνέβαιναν μάλλον με βάση την δικογραφία τα τελευταία δύο χρόνια. Υπήρχε παρακολούθηση, μάλλον περισσότερα χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια υπήρχε παρακολούθηση για τουλάχιστον 7 περιστατικά πυρκαγιάς, τα οποία σημειώθηκαν, υπήρχαν ενδείξεις εμπρισμού. Το κλιμάκιο διερεύνησης των υποθέσεων του πυροσβεστικού σώματος κατέληξε, και αυτό υπάρχει στην δικογραφία, ότι οι άνθρωποι αυτοί έβαζαν τις φωτιές προκειμένου να εκδικηθούν συγχωριανούς τους, είτε για προσωπικές διαφορές είτε για διάφορα ζητήματα. Υπήρχαν δηλαδή μορφές απειλής προς την πλευρά τους. Σε πολλές των περιπτώσεων, εκτός από τις πυρκαγιές, προχωρούσαν σε ζημιές σε αγροτικές εκτάσεις, για παράδειγμα έκοβαν τα ελαιόδεντρα. Όλες λοιπόν αυτές οι καταγγελίες έφτασαν στα αρμόδια κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος. Υπήρχε μια διερεύνηση της υπόθεσης και έτσι λοιπόν υπήρξαν αυτές οι τρεις συλλήψεις. Να σου πω ότι τα άτομα αυτά οδηγήθηκαν σήμερα στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει από.
18: Άρα είναι αυτή τη στιγμή είναι και οι τρεις στον ανακριτή και απολογούνται.
1: Είναι στον ανακριτή, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για τους δύο. Μένει και ο τρίτος να απολογηθεί. Αυτό το οποίο μπορώ να σου πω, Σπύρο, που είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, αυτό το οποίο ανέφερε, είναι ότι οι καταγγελίες αυτές έχουν γίνει καθώς κάποιοι θέλουν να τον εκδικηθούν για την επανεκλογή του στη θέση του πρόεδρου της τοπικής κοινότητας. Ο ίδιος υποστήριξε ότι πάντα έτρεχε πρώτος στα περιστατικά των πυρκαγιών προκειμένου να αντιμετωπίσει και να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα για τους συγχωριανούς του. Δηλώνουν και οι τρεις αθώοι. Βέβαια, θα δούμε το ποια θα είναι η υπόφαση της δικαιοσύνης, καθώς η δικογραφία, όπως προανέφερα, αναφέρει συγκεκριμένα πράγματα.
18: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ο Χρήστος Στρατουλάκου, για τους τρεις που απολογούνται αυτή τη στιγμή. Με βαρύτε το κατηγορητήριο. Και εμείς θα συνεχίσουμε από αυτό το επικίνδυνο κοκτέιλ σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες και τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Θα πάμε στο άλλο επικίνδυνο για την τσέπη μας κοκτέιλ που έχει διαμορφωθεί στην αγορά. Η κυρία Ζάγκα στο Μέγκα από τους Βενζινοπόλες, ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, εδώ στο Sky.
15: Σήμερα το πρωί παρέλαβα καινούργια τιμή αμόλυβδη 95,9. Το πετρέλαιο βγήκε μπροστά. Εγώ έχω πώληση σήμερα 97,9 απλό πετρέλαιο.
21: Η κυβέρνηση προφανώς παρακολουθεί το θέμα. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη. Θα εξετάσουμε κυρίως από τον ντίζελ, γιατί εκεί έχουμε μεγαλύτερες πιέσεις. Αυτό είναι κάτι που θα δούμε σε πρώτη φάση.
18: Και όπως πάντοτε, για την ερμηνεία των χρησμών που προστρέχουμε στους ειδικούς. Γεια σου Νίκο Φιλιππίδη, καλό μεσημέρι.
22: Γεια σου Σπύρο. Η αλήθεια είναι ότι σαν πολλά είναι τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και έχουν μαζευτεί και τα οποία θα έλεγα ότι κινητοποιούν την κυβέρνηση και ενδεχομένως να έχουμε αποφάσεις, κάτι το οποίο δεν φαινόταν στον ορίζοντα και πριν τη ΔΕΘ.
18: Εγώ έτσι δηλαδή άκουσα τον Κωστή Χατζηδάκη πάντως. Δηλαδή δεν έκλεισε πόρτα. Λέει το παρακολουθούμε, θα δούμε. Κάτι σημαίνει αυτό. Υπάρχει
22: είναι συνδυασμός.
18: Ναι.
22: Είναι συνδυασμός προβλημάτων. Δεν είναι εύκολο να το εγγύσεις ή πρέπει να δεις πού θα πρέπει να παρέμβεις. Έτσι.
18: Και το πώς το γνωρίζουμε καταρχάς. Δηλαδή είναι με τη μορφή αυτή την κλασική.
22: Αυτή τη στιγμή, επειδή είναι πολυπαραγωγικό, δεν είναι μόνο αυτή η φορά τα καύσιμα, είναι και το ρεύμα, το οποίο δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή πώς θα αντιμετωπιστεί από τους παρόχους. Θα αντιμετωπιστεί σε επίπεδο συνεννόησης, κρατάω τα πράσινα όπως έκανα το προηγούμενο τρίμηνο σταθερά, ή θα χρειαστεί κάποιο ίδιο κίνηση από πλευρά της κυβέρνησης.
18: Ήθελα τώρα, μπορεί να δεν είναι πολύ καλό αυτό για σένα, σου κόβω συνέχεια το ρεπορτάζ στη μέση. Ήθελα το ρεύμα να το εξετάσουμε παρακάτω, αλλά αφού μου βάζεις το ρεύμα και εδώ, ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο ενεργειακός επιθεωρητής, ήταν στο Άξιον, θα ακούσουμε και τον κύριο Μανιάτη, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ που βγήκε στο Sky.
4: Η συνεχιζόμενη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή δεν αφήνει να αποκλιμακωθεί το φυσικό αέριο και αυτό θα επηρεάσει και ήδη είναι 22% παραπάνω για τον επόμενο μήνα η τιμή της χοντρικής αγοράς του ρεύματος.
5: Ουσιαστικά ζούμε μια τέλεια καταιγίδα στα ενεργειακά αυτό το διάστημα. Ένα σύνολο παραγόντων οι οποίοι μας κάνουν εξαιρετικά επιφυλακτικούς για το μέλλον.
18: Τα βάλαμε τώρα όλα μαζί.
22: Λοιπόν, και να τα πούμε, γιατί είναι 2 ευρώ η αμόλυβδη. Μέσα επίπεδα είναι στο 1,99 κάτι. Κοντά στο 1,97, εδώ είναι η μεγάλη έκπληξη. Στο 1,97 το diesel, το οποίο έχει κλείσει πάλι την ψαλίδα από την αμόλυβδη και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για την οικονομία. Άρα, επειδή με ρώτησε αρχικά που βλέπω πρώτη παρέμβαση, το πιθανότερο είναι στο diesel ξανά, γιατί εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα λόγω του μεταφορικού κόστους. Και τρίτον, 22% χοντρική στο ρεύμα λόγω της αύξησης τιμής του φυσικού αερίου. Το οποίο όλο αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι κλειστός ο Περσικός κόλπος, με προβλήματα και έτοιμο να κλείσει η Ερυθρά θάλασσα. Άρα, αν επιβεβαιωθεί το γεγονός ότι κλείνει, τότε αυξάνεται πολύ το μεταφορικό κόστος, όχι μόνο για τα καύσιμα, αλλά και για τα εμπορεύματα.
18: Βέβαια, άμα μου μιλάς για πετρέλαιο, πια διαχειρίζεται
22: η Αφρική. Όχι, θα πηγαίνουν νοτίο της Αφρικής όλα τα πλοία που έρχονται από Ασία. Άρα μπλέκει το πράγμα, γιατί επιπλέον έχουμε τα δηληστήρια στη Ρωσία να είναι εκτός λειτουργίας, τα 19 δηληστήρια στο δίζελ. Άρα έχουμε πρόβλημα πολυπαραγωγικό, σύν το φυσικό αέριο, το οποίο δεν ευθύνεται μόνο το γεγονός ότι έχουν κλείσει τα διάφορα στενά, αλλά το γεγονός ότι επίκειται και το γέννησμα των υπόγειων αποθηκών στην Ευρώπη, που είναι σε χαμηλά πολλών ετών για την περίοδο που διανύουμε.
18: Σύν η Ρωσία που δεν δίνει πετρέλαιο, σύν ότι εμείς είμαστε αγκαλιά με το κλιματιστικό μέρα νύχτα με αυτές τις θερμοκρασίες, σύν ότι βλέπω να μας έρχεται κανένα εγκεφαλικό τον άλλο μήνα.
22: Ναι, όχι, δεν θα μας έρθει εδώ. Είμαστε, θα τα αντιμετωπίσουμε όλα προφανώς και θα τα αντιμετωπίσουμε. Πλέον το έχουμε καταλάβει ότι η ενεργειακή

0: πάνε, σε χωριό, σε διακοπές, στη δουλειά τους. Άρα μιλάμε για ένα μεταφορικό κόστος και ένα κόστος ψύξης, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι πολύ πολύ υψηλό. Και θα έλεγα ότι δεν φαίνεται ότι το πώς θα αποκλιμακωθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Με αποτέλεσμα να κάνει αναγκαία τη λήψη μέτρων σιγά σιγά.
1: Πάντως ήταν κάτι που τόνισε και ο Πρωθυπουργός. Θα δούμε στη συνέχεια. Συναντήθηκε με τον Πορτογάλο ομολογό του. Ναι. Αλλά στάθηκε λιγάκι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις τιμές της ενέργειας, έτσι όπως διαμορφώνονται, και είπε.
2: Ανησυχούμε πολύ για την πρόσφατη έξαρση στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, κάτι το οποίο δυστυχώς φαίνεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις ως προς τις τιμές του πετρελαίου και αναπόφευτα μπορεί να οδηγήσει σε νέες πληθωριστικές πιέσεις της οικονομίας μας.
1: Κάτσε Νίκο, άκου και εσύ το Γιώργο Κεραμιτζόγλου, τώρα μπήκε στο στούντιο. Τι έχει, Γιώργο?
3: Πριν από ένα λεπτό ειδοποιηθήκαμε από οδηγό φορτηγού, υπάρχει μια εστία πυρκαγιάς λίγο πριν τα διόδια Αφιδνών, στον παράδρομο της Εθνικής Οδού, όπως πηγαίνουμε για Λαμία. Εκεί λοιπόν γίνεται τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μεγάλη κινητοποίηση. Έχουν φτάσει ήδη τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα, πετούν επίσης και τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη, αλλά γίνεται μια μεγάλη κινητοποίηση, ούτως ώστε
1: να την προλάβουν
3: πολλοί, ούτως ώστε να μην χρειαστεί να κλείσει και η Εθνική Οδός. Είναι εκεί πέρα και, είναι και χαμηλή βλάστηση, έχει και ΠΕΦΚΑ, έχει και πάρα πολλά εκεί πέρα.
1: Ωραία. Να σου πω κάτι, θα σε αφήσω να βγεις έξω.
3: Ωραία.
1: Και να κάνεις τα τηλεφωνήματά
3: σου. Και τα ξαναλέμε.
1: Επιστρέφεις, ναι, τα τηλεφωνήματά σου και επιστρέφεις. Ήταν απαραίτητο, Νίκο, ξέρεις τώρα οδηγεί και κόσμος κινείται προς τα εκεί να έχουμε...
0: βέβαια, καλοκαίρι, λοιπόν, βαποτιές, βέβαια.
1: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος λέει ότι διαμορφώνεται μια πολύ δύσκολη κατάσταση και πληθωριστικές πιέσεις.
0: Εντάξει, η ερώτησή σου φαντάζομαι είναι αν σκέφτεται να μειώσει το ΦΠΑ όπως έκανε ο Μπέρναμ στην Αγγλία. Δεν θα το βλέπα εγώ. Δεν θα το βλέπα.
1: Δεν υπάρχουν σκέψεις.
0: Να μηδενίσει το 6%. Να θυμίσουμε ότι το ρεύμα έχει κατέβει από αυτή εδώ την κυβέρνηση από το 2013 στο 6% στην ενεργειακή κρίση του 2022. Το 6 να γίνει 0. Ακόμα και για το προσωρινό διάστημα των 6 μηνών που εξήγηλε σήμερα ο νέος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, δύσκολο το βλέπω. Οι λύσεις που επιλέγονται είναι σταθερά εισοδηματικές ενισχύσεις και όπου γίνεται κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις. ΦΠΑ δύσκολο το βλέπω. Περισσότερο μιλάμε για έκπτωση φόρου ή έκπτωση στην τιμή, το οποίο είναι μια λύση που εφαρμόστηκε και στο ντίζελ και θα έλεγα ότι σε ένα μεγάλο βαθμό απέδωσε. Αυτά τα 20 λεπτά ήταν από τις πιο γενναίες επιδοτήσεις που μου δόθηκαν στην Ευρώπη.
1: Ωραία.
0: Και ίσχυσε ως τα τέλη Ιουλίου. Ιουνίου, συγγνώμη.
1: Νίκο, μπαίνω στον πειρασμό να σε ρωτήσω και για τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη, επειδή έκανε μια αναφορά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά επειδή ήδη έχω φτάσει στο τέλος του μειώρου, να το πούμε αύριο. Να το πούμε αύριο τι ακριβώς θα γίνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης, γιατί είναι ένα θέμα που το συζητάει ο κόσμος. Βασικά τι συζητάει, πού θα ρίξει το βάρος η κυβέρνηση. Στον ελεύθερο επαγγελματία, στον συνταξιούχο, στο μικρομεσαίο, στην επιχείρηση. Ο Νίκος έχει πληροφορίες, αλλά μας τις πει αύριο. Διαφημίσεις.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
8: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
8: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι.

0: Το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
6: Επιστρέφουμε και ευθύς αμέσως στον Μιχάλη Τεζάρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, να δούμε το θέμα της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του, τον αναζήτησαν δικοί του άνθρωποι, και τώρα βεβαίως τον πρώτο λόγο έχουν τα τμήματα, τα αρμόδια της αστυνομίας και οι ιατροδικαστές. Γεια σου Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
7: Με Σπύρο, και από εκεί θα ξεκινήσουμε, καθώς από πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι, χτυπημένος από θλόν αμβλή όργανο, επήλθε ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που έκανε την νεκροψία νεκροδομή. Άλλωστε, είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή πως είχε διαπιστωθεί πως ο ποινικολόγος είχε υποστεί ανηλεήξιλο δαρμό από τον δράστη ή τους δράστες, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί ποιο όργανο, ποιο αντικείμενο ακριβώς χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να επέλθουν τα σοβαρά αυτά χτυπήματα στο σώμα του.
6: Ναι.
7: Ο ποινικολόγος.
6: Ναι, άρα φαίνεται να έχει ξυλοκοπηθεί, πώς να το πω, δηλαδή δεν έχει τραύμα από μαχαίρι, δεν έχει τραύμα από πυροβολισμό.
7: Αρχική, από την αρχική εικόνα που είχαν οι αστυνομικοί, ήταν ξεκάθαρο πως είχε ξυλοκοπηθεί ανηλαιώς. Ναι, ναι. Ενδεχομένως να έχει χτυπηθεί και με έπιπλα που υπήρχαν μέσα στο γραφείο του. Απλά να πούμε πως ο άτυχος άνδρας, ηλικίας 73 ετών, εντοπίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης στο γραφείο του, στον Άγιο Παντελεήμονα. Εντοπίστηκε γυμνός, σε εμβριακή στάση και όπως είπαμε με χτυπήματα σε πρόσωπο και σώμα.
6: Τώρα, βέβαια, Μιχάλη, εσύ το γνωρίζεις και από την εμπειρία σου και από το ρεπορτάζ σου, η αστυνομία αρχίζει να αναζητά πρόσωπα και πεδία που μπορεί να προέρχονται οι δράστες.
7: Ακριβώς.
6: Φαντάζομαι. Ο δράστης ή οι δράστες.
7: Ανοιχτό είναι, αυτό δεν γνωρίζουν. Τώρα, τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας αναζητούν υλικό από κάμερες που υπάρχουν σε καταστήματα και οικίες περιμετρικά του γραφείου του δικηγόρου, γιατί εκείνος δεν είχε κάμερες στον χώρο του. Φαίνεται πως το μόνο αντικείμενο που λείπει από το γραφείο είναι το κινητό του τηλέφωνο.
6: Ναι.
7: Και επιχειρούν μέσω χειρόγραφων σημειώσεων που είχε ή κάποιου σημειωματάρια να δουν με ποιους είχε επαφές ή ραντεβού το επίμαχο που φαίνεται να εξαφανίζεται.
6: Άρα η εικόνα, χωρίς να θέλω να το παίξω detective τώρα, η εικόνα δεν είναι ότι τον λίστεψαν, τον έχουν ληστέψει.
7: Όχι, δεν υπάρχει κανένα μέχρι στιγμής, όπως έχει πει άλλωστε και η κυρία Δημογλίδου μιλώντας στη τηλεόραση του Sky, δεν έχει διαπιστωθεί ούτε ίχνος παραβίασης, ούτε σημάδια ότι κάποιος μπήκε στο χώρο, έκλεψε αντικείμενα, έκλεψε χρήματα.
6: Μάλιστα.
7: Ξεκάθαρα αυτά.
6: Ναι.
7: Τώρα, να πούμε πως αστυνομικές πηγές σημειώνουν πως ο δράστης επιτέθηκε στο δικηγόρο με πραγματικά πολύ μεγάλη μανία. Mm-hmm. Και όπως προείπαμε, από το χώρο που παρουσιάζει, από την αναστάτωση που υπάρχει στο χώρο, φαίνεται πως έχει χτυπηθεί σοβαρά. Το τραγικό της υπόθεσης είναι πως τον άτυχο άνδρα ουσιαστικά εντόπισαν οι δύο 16χρονες δίδυμες κόρες του, οι οποίες επιχειρούσαν από χθες όλη μέρα να τον εντοπίσουν στο κοινό του τηλέφωνο. Όταν αυτό δεν κατέστη εφικτό, πήγαν στο γραφείο στις 3 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησαν να χτυπάνε, ούτε εκεί είχαν κάποια ανταπόκριση. Ζητούν λοιπόν από το θηρορό της πολυκατοικίας να τους ανοίξει. Ο θηρορός, αντιλαμβανόμενος πως κάτι πάει στραβά, μπαίνει πρώτος μέσα. Όταν άνοιξε την πόρτα του, γιατί εκεί χρησιμοποιούσε ξυπογραφείο, είχε και ένα κρεβάτι, ένα χωρωμένο κρεβάτι. Εκεί λοιπόν εντοπίζει τον άνδρα νεκρό, κλείνει την πόρτα αμέσως. Αλλά πρόλαβαν δυστυχώς οι κόρες του και το είδαν το φρικτό αυτό θέαμα.
6: Ναι, ναι.
7: Οπότε τώρα έχουν συλλεχθεί από το χώρο και τα κτηνικά αποτυπώματα, έχουν πάρει δείγματα και από γενετικό υλικό σε μια προσπάθεια ταυτοποίησης του
6: δράστη. Ναι, ναι.
7: Είναι μια τραγική ιστορία σε κάθε περίπτωση.
6: Ναι, ναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιχάλη, ο Μιχάλης Θεζάρης. Ήταν βεβαίως αναστατωμένοι εκεί ο κόσμος που μένει εκεί κοντά.
8: Ήταν ένας εξαιρετικός γείτονας, ήταν αρκετά χρόνια, είχαμε πολύ καλές σχέσεις, φιλικές θα έλεγα, είχε το παρατολογιό του κτλ. Ήσυχος ήταν, εντάξει, καταλαβαίνετε το ότι το να ανοίγεις τις ειδήσεις και να ακούς ένα έγκλημα το οποίο γίνεται στο ιατρείο σου είναι λίγο σοκαριστικό.
9: Γραφείο το είχε, απλά κάποιες φορές διανυκτέρευε και εκεί πέρα. Και ερχόταν πελάτες και αργά. Οι πελάτες του κυρίου Γιώργη. Ουδέποτε το παραμικρό ούτε γκουκ δεν έχει ακουστεί.
6: Αυτά είπαν κάτοικοι και εργαζόμενοι εκεί που έχουν τα γραφεία τους κοντά στο γραφείο του Γεωργίου. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι.
6: Και σε προηγούμενα ρεπορτάζ σου θυμάμαι ότι το έχεις επισημάνει. Σε ρεπορτάζ εννοώ που διάβαζα στην Καθημερινή πριν από κάποιους μήνες για το ότι υπάρχει στο πεδίο των ερευνών που κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκτός από τον ΟΠΚΕΠΕ, υπάρχει και το θέμα της ανακύκλωσης. Το είχες πιάσει το θέμα από πολύ νωρίς, θυμάμαι. Τώρα έχεις βγάλει και άλλα στοιχεία για αυτό το θέμα. Δώσε μας πρώτα όμως μια εικόνα που ακόμη και οι ακροατές που δεν το έχουν παρακολουθήσει να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται, Γιάννη.
10: Μιλάμε για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, αυτά τα έτσι μεγάλα περίπτερα με τη φωτογραφία του Αντιτοκούμπο, τα περισσότερα από αυτά. Τα οποία υπάρχουν σε διάφορες πλατείες στην Αττική, στην Πελοπόννησο και την Κρήτη.
6: Και πας και ρίχνεις πλαστικά μπουκαλάκια.
10: Ναι, ναι, και παίρνεις, υποτίθεται, κάποια επιστροφή, ένα ποσό, ναι, όταν βάλεις 30 τέτοια ανακυκλώσιμα υλικά. Για αυτά τα σπιτάκια βρίσκεται εδώ και καιρό σε εξέλιξη μια έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και αυτό γιατί υπάρχουν ενδείξεις ότι, εν πάση περιπτώσει, δαπανήθηκαν χρήματα με όχι σωστό τρόπο, χρήματα, επειδή αυτό ήταν ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο, χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό το λόγο μπήκε στην έρευνα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ναι. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Αν θέλεις, το καινούριο στοιχείο είναι ότι πριν από λίγες εβδομάδες, συγκεκριμένα στις 22 Ιουλίου, οι εσωτερικές υποθέσεις.
6: Τα προηγούμενες μέρες, όχι εβδομάδες. 22 Ιουλίου, δεν είπες?
10: Ιουνίου.
6: Α, συγγνώμη, ναι, 22 σήμερα. Ναι, ναι.
10: Οι εσωτερικές υποθέσεις, εκτελώντας μια παραγγελία των Ευρωπαίων εισαγγελέων, πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία της Τεχάν. Η Τεχάν είναι η εταιρεία που πούλησε τα σπιτάκια και είχε μέχρι πρότινος και την διαχείρισή τους. Οι Ευρωπαίες εισαγγελείς, λοιπόν, δώσαν μια εντολή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων να κάνει έρευνα στα γραφεία της εταιρείας στην Δάφνη, στον Ασπρόπυργο και στην Παλίνη, να κατάσχει όλο το ψηφιακό αρχείο της εταιρείας, δίνοντας μια προτεραιότητα αφενός στις συμβάσεις που είχε συνάψει για την πώληση των σπιτιών ανακύκλωσης, αλλά και τις συμβάσεις που είχε υπογράψει με εταιρείες επικοινωνίας. Και αυτό γιατί μεταξύ όσων ερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι και το ζήτημα της αθέμητης επιρροής, προκειμένου το έργο να καταλήξει στη συγκεκριμένη εταιρεία. Αυτό όλο το κατασχεθέν υλικό θα, αφού γίνει μια επεξεργασία από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, θα υποβληθεί, αν δεν έχει ήδη υποβληθεί, στις Ευρωπαίες Εισαγγελίες, οι οποίες αναμένεται το επόμενο διάστημα να ολοκληρώσουν και την έρευνά τους. Αυτό που μπορούμε να πούμε και αυτό που έχουμε δει σε προηγούμενο χρόνο είναι ότι κάποια στιγμή είχε κάνει μια έρευνα η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, που ελέγχει, είναι ένας φορέας, οργανισμός που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών και ελέγχει τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Αυτός, λοιπόν, το πόρισμα της ΕΔΕΛ είναι αποκαλυπτικό σε σχέση με το τι είχε προηγηθεί για την αγορά αυτών των σπιτιών ανακύκλωσης. Σου λέω ενδεικτικά ότι είχε διαπιστωθεί ότι καθένα από αυτά τα σπίτια κόστισε, πουλήθηκε αντί 300.000 ευρώ, ενώ τα στελέχη της ΕΔΕΛ έκαναν μια έρευνα στην αγορά και βρήκανε ότι αυτά τα σπίτια πολλούνται και προς 66.000 ευρώ, όχι 300.000 ευρώ. Άρα δηλαδή εδώ υπάρχει ένα ζήτημα υπερκοστολόγησης. Και επίσης ένα εξίσου χτυπητό έβριμα είναι ότι ο διαγωνισμός που είχε γίνει είχε θεωρηθεί έγκυρος, μολονότι οι δύο εταιρείες που συμμετείχαν ήταν η Τεχάν και η Αμερικανική Μητρική Εταιρεία. Δηλαδή η εξής μία εταιρεία συμμετείχε στο διαγωνισμό. Απλά τυπικά ήταν δύο.
6: Τυπικά ήταν δύο για να γίνει ο διαγωνισμός.
10: Να γίνει ο διαγωνισμός.
6: Πότε έγιναν οι διαγωνισμοί αυτοί?
10: Αυτό είναι ένα έργο που ξεκίνησε να υλοποιείται το 2020.
6: Το 2020. Και μιλάμε για τα σπιτάκια σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη.
10: Ναι, γιατί αυτές ήταν οι περιφέρειες και οι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων που μπήκαν στο έργο.
6: Παρότι υπάρχει αυτή η έρευνα, έχουν ανανεωθεί? Συμβάζει, δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή?
10: Είναι καλή η ερώτησή σου. Θα σου πω, το συγκεκριμένο έργο, μάλλον η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική ανακύκλωση, έχει κλείσει τον κύκλο της. Υπάρχουν κάποια καινούργια
6: σπιτάκια.
10: Ας τα απονομάσουμε σπιτάκια.
6: Ήσαν καινούργια εδώ μεταξύ.
10: Ναι. Δηλαδή,
6: άλλης εταιρείας.
10: Θα τα πούμε. Σου λέω πάντως είσαι πολύ εύστοχος αυτό που με ρωτάς.
6: Ωραία.
10: Ίσως και να μην είναι άλλης εταιρείας.
6: Μάλιστα. Εγώ καταλαβαίνω ότι έχεις πάρα πολύ πράγμα και περιμένεις διασταυρώσεις για να το βγάλεις.
10: Εντάξει, να το
6: αυτό καταλαβαίνω, δεν θα το τσιτώσω περισσότερο, γιατί ξέρω ότι εσύ βάζεις την υπογραφή σου σε ρεπορτάζ όπου έχεις δέσει υποθέσεις. Δεν το πάω παρακάτω, γιατί προφανώς για να το πας εσύ παρακάτω θέλεις να είσαι βέβαιος. Οπότε μένουμε στο ότι υπάρχει μια έρευνα από την Ευρωπαϊκή
10: Αυτό
6: Εισαγγελία.
10: Είναι βέβαιο, γιατί δηλαδή θέλω να πω και... μέχρι πρότινος λέγαμε ότι εωρείται, υπάρχουν πληροφορίες, ότι γίνεται έρευνα κτλ. Τώρα, δηλαδή με τον πλέον.
6: Και έφοδο σε.
10: Αυτό, έχει γίνει έφοδο στα γραφεία του, και το ξέρουμε με βεβαιότητα.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν με τις πληροφορίες του για αυτό το θέμα, που από ό,τι κατάλαβα δηλαδή, από αυτά που μας είπε ο Γιάννης, θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες. Ρωτήθηκε το μεταξύ και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, για το συγκεκριμένο.
11: Σε κάθε περίπτωση, ό,τι είναι να ελεγχθεί, θα ελεγχθεί και θα αποδοθεί νωρίτερα ή αργότερα δικαιοσύνη. Επειδή αυτό το θέμα το διαβάζω σε εφημερίδες, ιστοσελίδες κτλ. Παραπάνω από ένα χρόνο, γι' αυτό είπα το νωρίτερα ή αργότερα. Να δούμε τι θα έρθει.
6: Στην πολιτική επικαιρότητα, την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξοπλιστεί με τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ώστε να ανταποκριθεί η Ένωση στις σύγχρονες προκλήσεις και γεωπολιτικές και οικονομικές. Όλα αυτά τα δήλωσε στις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, με τον οποίο συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, τον κύριο Λουίς Μοντενέγκρο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.
12: Όλες αυτές οι προκλήσεις απαιτούν ανάλογη χρηματοδότηση και δεν μπορούμε να πορευτούμε με έναν προϋπολογισμό ο οποίος ήταν σχεδιασμένος για τις ανάγκες του χθες. Και χρειαζόμαστε μια τολμηρή προσέγγιση αντάξια των φιλοδοξιών μας. Δεν μπορεί η Ευρώπη να κάνει περισσότερα με λιγότερα.
6: Η είδηση της τελευταίας στιγμής που λέμε πριν από λίγο, δήλωση ανεξαρτητοποίησης από τον πρώην, εννοείται, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, πριν από λίγο.
13: Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί όλη μου η ζωή ήταν συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή τους. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο.
6: Ήταν η δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο κύριος Σοκράτης Φάμελος μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις που είδαμε τελευταία να συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, επειδή μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, έστειλε επιστολή η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου, ότι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας έστειλε επιστολή ότι δεν θα παραστεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στη δεξίωση της 24ης Ιουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο που γίνεται αυτή η δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Είμαστε σε μια περίοδο που όλοι πλέον είναι εναντίον όλων σε πάρα πολλά πεδία. Η Νέα Δημοκρατία το επανέλαβε ο Πρωθυπουργός και χθες και το έχει πει πολλές φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα, πηγαίνει με στρατηγική εκλογών το 2027, έως τώρα τουλάχιστον, και σύμφωνα με αυτά που δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει μια διμέτωπη επίθεση από Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης και κόμματος Τσίπρα της Ελλάς για Τσίπρα με αιχμή τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για Νέα Δημοκρατία με αιχμή την ακρίβεια, ειδικότερα χθες που παρουσίασε το σχέδιο, την πρότασή του, το ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια, για τη Νέα Δημοκρατία με αιχμή την ακρίβεια, λοιπόν, ειδικότερα στο σκέλος της ενέργειας. Το θέμα του άρθρου 16 του Συντάγματος για την παιδεία φαίνεται ότι είναι το πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς και του κυρίου Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ εγκαλεί την Ελλάς για τη θέση που εξέφρασε το κόμμα Τσίπρα, ότι δεν θα καταργήσει το νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά δεν θέλει να αναθεωρηθεί και το άρθρο 16. Χαρακτηριστικό αυτής της αντιπαράθεσης ήταν το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Αναστασίου, το στέλεχος της Ελλάς, ο κύριος Φιλιππίδης, ήταν και δύο στο άξιο.
14: Πώς θα, κατοχυρώσετε το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αν δεν αναθεωρηθεί
15: κάτι,
14: το άρθρο 16?
15: Η ουσία της υπόθεσης είναι πόσοι χιλιάδες φοιτητές σπουδάζουν αυτή τη στιγμή στα κρατικά πανεπιστήμια
14: και ο ελληνικός λαός πάμε σε εκλογές, θέλει να ξέρει. Είστε υπέρ του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και της αναθεώρησης του άρθρου 16, κύριε Φιλιππίδη?
15: Πρέπει να
14: υπάρχει... Ή δεν το έχετε αποφασίσει ακόμα?
15: Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό που είπα, νομίζω. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κράτος το οποίο πρέπει να έχει συνέχεια. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι έχουν αγωνία αυτή τη στιγμή. Αν τα παιδιά τους, αν έρθει κάποιος και καταργήσει ένα νόμο.
6: Ενδεικτικό της αντιπαράθεσης που έχει προκαλέσει το συγκεκριμένο θέμα. Ευθύς αμέσως στη Θεσσαλονίκη θα βρούμε τον ανταποκριτή μας, τον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Τον άκουγα το πρωί να αναφέρεται σε μία απάτη από τις γνωστές, τηλεφωνική απάτη από κάποιους που υποδίονται τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Αν δεν, λέει ο Δημήτρης, υπάρχει κι άλλο περιστατικό. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
16: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ναι, και νομίζω ώσπου να τελειώσει η μέρα δεν θα μας κάνει εντύπωση αν προκύψει και άλλη περίπτωση. Η πρωινή περίπτωση αφορούσε μία 79χρονη γυναίκα στην περιοχή της Σταυρούπολης. Εκείνη εξαπατήθηκε από έναν επιτίδιο που προσποιήθηκε, όπως πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις, από κάποιον που είπε ότι είναι στη ΔΔΕ. Έφτασε στο σημείο να βάλει μέσα μία μαύρη σακούλα 23 χρυσές λίρες Αγγλίας, αλλά και κοσμήματα και ρολόγια. Έχει κάνει σχετική καταγγελία και αναζητεί το επιτίδιος. Και είχαμε λίγες ώρες αργότερα την ταυτοποίηση για μια παρόμοια περίπτωση, αυτή τη φορά για μια γυναίκα 43 ετών. Ενδεικτικό το ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ακόμη και κάποιος πιο νέος ηλικιακά μπορεί να πέσει στην παγίδα αυτών των επιτηδίων, όπου σε αυτή την περίπτωση 43χρονη στην περιοχή του Λαγκαδά πίστηκε από κάποιον και πάλι ο οποίος είπε ότι ανήκει στο ΔΔΕ να βάλει και αυτή σε μια μαύρη σακούλα 2.000 ευρώ, 6 λίρες, χρυσά κοσμήματα, ρολόγια χειρός, όλα αυτά αξίας 4.500 ευρώ. Για αυτή την περίπτωση έχουμε την ταυτοποίηση ενός 25χρονου, έχει σχηματιστεί δικογραφία, έχει υποβληθεί στην εισαγγελία Πρωτοδυνία Θεσσαλονίκης και αναζητείται ο 25χρονος. Ιδιαίτερη προσοχή σε όλους.
6: Μα γι' αυτό κιόλας επιδιώκω να τα προβάλλουμε αυτά, Δημήτρη, και πολλές φορές έχω καλέσει έτσι με το ρεπορτάζ σου, γιατί όσες φορές βλέπεις ότι τα λέμε συνέχεια, να τα ακούν τα παιδιά, να τα λένε στους γονείς, να τα ακούν οι ίδιοι ηλικιωμένοι, αλλά βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι δεν. Τι να
16: πω. Και πιο νέοι άνθρωποι μπορεί να είναι 43 ετών. Μια νέα γυναίκα έπεσε και αυτή.
6: Ναι. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Αυτές οι απάτες, τις οποίες έχουμε συναντήσει και στο πρόσφατο παρελθόν, θεωρώ χρήσιμο να ακούμε τον τρόπο που γίνεται, μόνο και μόνο για να καταλαβαίνουμε τι θα γίνει αν δεχθούμε ένα παρόμοιο τηλέφωνο.
17: Ανάψατε την κουζίνα, κυρία μου, δεν την ανάψατε.
18: Την άναψα.
17: Φοράτε κάποιες παντόφιλες?
18: Τι να κάνω?
17: Φοράτε κάτι παντόφιλες, γιατί υπάρχει πιθανότητα ηλεκτροπληξίας, γι' αυτό σας λέω. Πείτε μου ένα τρίκι με νεράκι από πάνω και δείτε άμα βράζει σωστά. Δηλαδή, άμα βράζει σωστά, υπάρχει πιθανότητα να έχετε παραβράσει και σύστημα, δηλαδή, παραφόρτωσης.
6: Αυτός που ακούσατε, της είπε της γυναίκας ότι είναι υπάλληλος του ΔΔΕ. και της είπε ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος και ότι βγάλε τις παντόφλες, βάλε τις παντόφλες, δεν θυμάμαι κιόλας πώς τα έλεγε, ηλεκτροπληξία, και ότι πρέπει να βγάλεις τα κοσμήματα έξω από το σπίτι γιατί θα σου χαλάσουν, θα καούν τα χρήματά σου. Θεωρώ σκόπιμο να ακούγονται αυτοί οι τρόποι που προσπαθούν έτσι να σας κάνουν να πανικοβληθείτε, να σας ευνηδιάσουν. Σε καμία περίπτωση βεβαίως δεν ισχύουν όλα αυτά που λένε. Ο Γιώργος Κεραμετζόγλου είναι στο στούντιο. Μας είχες πει στις Αφίδνες μια πυρκαγιά.
18: Ναι, ναι.
6: Τι έχει γίνει?
18: Είναι μια πυρκαγιά λοιπόν που ξέσπασε 2 και 10. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν καταφέρει και οι επίγειες και οι αέριες δυνάμεις να την περιορίσουν σημαντικά. Δεν έχει επίσημα οριοθετηθεί, όμως έχει περιοριστεί σημαντικά.
6: Η Τζέση, θα συνεχίσεις, ναι. Επειδή θέλω να προλάβω τους φίλους μας, ακούνε με το αυτοκίνητο, ναι, ναι, και κινούνται προς τα εκεί. Η Τζέση Αμπντουλάη, η αρχισυντάκτριά μας, μας λέει ότι υπάρχει μια διακοπή κυκλοφορία στον παράδρομο Αθηνών Λαμίας.
18: Στον παράδρομο, ναι, εκεί
6: ξέσπασε. Στο ρεύμα προς Λαμίας.
18: Έτσι.
6: Λοιπόν, Αθηνών Λαμίας, ρεύμα προς Λαμία, υπάρχει
18: στον
6: διακοπή στον παράδρομο από τον Άγιο Στέφανο έως το Καπαδρίτη.
18: Έτσι ακριβώς, μέχρι τη γέφυρα Καπαδρίτη.
6: Αλλά λες ότι την πολεμάνε.
18: Αυτή τη στιγμή την έχουν περιορίσει μάλιστα σημαντικά, και μάλιστα μίλησα και με εθελοντές από το Δήμο Ροπού. Το θετικό ποιο ήταν? Έκανε ρήψη ελικόπτερο που ήταν σε περιπολία εκείνη τη στιγμή, γεμάτο με νερό, και μπόρεσε μέσα σε λίγα λεπτά από την ώρα της εκδήλωσης πυρκαγιάς να κάνει την πρώτη ρήψη, φαντάσου, πριν ακόμα προλάβουν να φτάσουν τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα. Και αυτό ήταν λοιπόν πολύ σημαντικό, ούτως ώστε να περιοριστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και να μην έχουμε, γιατί εκεί είναι ένα δύσκολο σημείο. Αν συνεχιζόταν αυτή η φωτιά.
6: Άστο, Γιώργο.
18: Ναι, να είμαστε σίγουροι.
6: Άστο, δεν το
18: αλλά
6: είναι,
18: ήταν δύσκολο
6: αν
18: σημείο.
6: Αν συνεχιζότανε μετά.
18: Ναι,
6: καταλαβαίνω που
18: θα
6: το πας.
18: Ζούσαμε το 21.
6: Άστο. Πάντως, να μην πούμε μεγάλη κουβέντα, φαίνεται ότι ο σχεδιασμός τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είναι τέτοιος ώστε να προλαμβάνονται τέτοια σύμβατα.
18: Ναι, έχεις δίκιο.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Κεραμετζόγλου. Διεθνείς εξελίξεις με τη Σφραγίδα αμέσως τώρα της Deutsche Welle.
19: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Συνεχίζεται η σύγκρουση κορυφής στο Κίεβο. Ο πρόεδρος Ζελένσκι αποπέμπει τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Στις Βρυξέλλες προς συζήτηση το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας παραμένουν οι ελληνικές αντιρρήσεις. Νέο κόμμα ιδρύει στην Τουρκία ο Özgür Özel με τοπική επίθεση στον Ερντογάν. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Συνεχίζεται η σύγκρουση κορυφής στο Κίεβο μετά τον Υπουργό Άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέπεμψε και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, Αλεξάνδρ Σύρσκι. Το γενικό πρόσταγμα αναλαμβάνει τώρα ο στρατηγός Μιχαήλο Ντραπάτη, ενώ στο πλευρό του τοποθετείται ο υποστράτηγος Ιχόρ Σκίμπικ. Σε μήνυμά του μέσω Telegram, ο Σύρσκι επισημαίνει ότι υπό τις οδηγίες του τα ουκρανικά στρατεύματα είχαν ανακαταλάβει 700 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τους Ρώσους και κατά συνέπεια απέδειξαν ότι ξέρουν όχι μόνο να αμήνονται αλλά και να επιτίθενται. Οι αλλαγές προσώπων δεν πρόκειται να αλλάξουν την κατάσταση στο μέτωπο, σχολιάζει εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Στο μεταξύ, στις Βρυξέλλες συζητείται σήμερα για μία ακόμη φορά το νέο 21ο κατά σειρά πακέτο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας σε επίπεδο μονίμων αντιπροσώπων. Παραμένουν οι ελληνικές αντιρρήσεις για περιορισμούς στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου. Στην Τουρκία, ο Özgür Özel φαίνεται ότι θα είναι ένας από τους κύριους αντιπάλους, αν όχι ο κύριος αντίπαλος του Ταγίπ Ερντογάν στο άμεσο μέλλον. Ο πρώην πρόεδρος του Κεμαλικού Κόμματος της Αντιπολίτευσης οριστικοποιεί την ίδρυση νέου κόμματος. Αίσθηση προκαλεί η έμεση αλλά σαφής έκκληση του χριστιανοδημοκράτη πρωθυπουργού της Αξονίας Μίχαελ Κρέτσμερ για διάλογο με το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, εάν χρειαστεί. Μιλώντας στην οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt, ο Κρέτσμερ δηλώνει κατά λέξη: «Πρέπει να μιλήσουμε με όλους όσους θέλουν να μιλήσουν. Όποιος συνεχίζει να κάνει λόγο για τείχος προς τα αριστερά ή τα δεξιά δεν έχει αντιληφθεί τα σημεία των καιρών». Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
6: Και ερχόμαστε από τη Βόνη στο Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο. Καλώς τον, καλώς ήρθες.
20: Τι κάνουμε?
6: Καλά, καλά. Είμαστε, μπαίνουν τώρα οι ομάδες.
20: Δεν είναι φοβερό ότι μόλις τελείωσε το Μουντιάλ, αμέσως γυρίζει το κουμπί και μπαίνουμε σε ρυθμό των συλλόγων, πια αρχίζουν τα προκριματικά κλπ.
6: Η φύση και ο παδός απεχθάνονται το κενό. Δεν θέλεις κενό, ρε παιδί μου. Τέλειωσε το Μουντιάλ. Δώσε μου άλλο τέτοιο.
20: Ναι, κάτι να σχολιάσουμε.
6: Κάτι να σχολιάσουμε.
20: Τα προετοιμασίες για αυτά, ναι. Τα αφήσαμε πίσω αυτά. Και πάμε αύριο, ο Παναθηναϊκός παίζει με την Πάξη στην Ουγγαρία. Πρώτο παιχνίδι, ζωντανά από τον Sky στις 9 το βράδυ και με post-game μετά για δηλώσεις και όλο το ρεπορτάζ. Ο ΠΑΟΚ παίζει στις 8 με την Δυναμό Κιέβου εκτός έδρας, αλλά όχι στην Ουκρανία, γιατί ξέρεις, στην Ουκρανία αγώνες διεθνείς δεν γίνονται. Παίζουν στο Λούμπλιν της Πολωνίας, μια μικρή πόλη της Πολωνίας. Θέλουμε μια γήπεδο που έχει πάρει το OK. Ναι. Και κατά τα άλλα, τώρα οι ομάδες χτίζονται, οι υπόλοιπες που δεν έχουν μπει ακόμα σε φάση. Για τον Ολυμπιακό ακούστηκε μέχρι και ο Φαμπίνιο, ο πολύ γνωστός ποδοσφαιριστής που έπαιζε Λίβερπουλ, παλιότερα Ρεάλ, Μονακό κλπ. Αλλά και ο Φρόιλερ. Στην ΑΕΚ ο μεγάλος στόχος για αντιπινέδα, ο Κάγκουα, πάει πιο πίσω γιατί έπαιξε χθες τα προγραμματικά με την ομάδα του και έτσι δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα παιχνίδια της ΑΕΚ στα προγραμματικά. Οπότε τον αφήνουν πίσω και ψάχνουν άλλον αντιπινέδα. Την ώρα που θέλω να σου πω ότι είδα το Γιάννη να έγινε εδώ στο Ζωγράφο και να κάνει προπόνηση στο γήπεδο
6: στο Μαϊάμι.
20: Του φιλαθλητικού. Όχι. Στο Μαϊάμι είναι πιθανό να πάει ο Λεμπρόν, για τον οποίο βγάλανε κατά λάθος προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου παρουσίαση στο κανάλι των Miami Heat και το μαζέψανε.
6: Γκάφανε,
20: γκάφα. Και το μαζέψανε και λένε και καλά να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση που. Ναι, λογικά αυτό είναι. Σύμφωνα με αυτό το γεγονός. Ναι, ο Λεμπρόν που όλοι περιμένουν που θα πάει είναι πιθανό να παίζει με τον Γιάννη.
6: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, ο Δημήτρης Βάλσαμος.
21: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
21: Παίζουμε.
22: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
21: Μα...
22: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Δεν ήθελα να κλείσω με κάτι στενόχωρο, αλλά σήμερα πέθανε σε ηλικία 91 ετών μια σπουδαία ερμηνεύτριά μας, η Μέρι Λίντα. Άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα σήμερα στο γυροκομείο Αθηνών. Εκεί ζούσε από το 2018. Δεν χρειάζεται εγώ να πω κάτι περισσότερο για αυτή την κορυφαία ερμηνεύτρια. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα σε εύχομαι και προσοχή σήμερα με αυτά που λέει η πυροσβεστική μετεωρολόγη. Είναι μια δύσκολη ημέρα γενικώς.
23: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
24: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
25: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
26: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
25: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
26: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
25: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
26: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
25: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
26: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
25: Είναι όντως εύκολο.
26: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
1: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
0: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
2: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
1: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
23: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
4: Sky 89,4.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας κοντά στα διόδια των Αφιδνών. Η φωτιά και η ξερά χόρτα και τμήμα δασικής έκτασης με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την άμεση οριοθέτησή της. Στο σημείο έχουν σπεύσει 65 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 20 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή κατοικημένων περιοχών. Η πυροσβεστική επισημαίνει ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς. Παράλληλα, στο σημείο μεταβαίνει ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού Αθηνών, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο της Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία από το ύψος του Αγίου Στεφάνου έως το ύψος του Καπανδρετίου. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που με κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές στην ανατολική πυρωτική χώρα αναμένεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Οι ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στη Μακεδονία και τη Θράκη. Ανοιχτές θα είναι και σήμερα έως τις 9 το βράδυ 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Λήξη συναγερμού στον Πειραιά στο περιστατικό με τη διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στη συμβολή των οδών Ομυρίδιους Κυλίτσι και Πυθαγόρα. Λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η επιχείρηση των αρχών. Η διαρροή αερίου από το κλειστό πρατήριο υγρών καυσίμων φαίνεται πως αντιμετωπίστηκε καθώς εξατμίστηκε χωρίς να προκληθεί κάποιο ατύχημα. Η κυκλοφορία των οχημάτων στους γυροδρόμους, η οποία είχε διακοπεί για λόγους ασφαλείας, αποκαταστάθηκε ενώ κανονικά διεξάγονται πλέον τα δρομολόγια σε ηλεκτρικό σιδηρό και τραμ. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν προληπτικά στο σημείο για την πλήρη επιτήρηση του χώρου. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων κινείται το πετρέλαιο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Άνοδο κατά 3,62% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας στα $94,26 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 3,43% στα $87,26 το βαρέλι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα. Καλείται να ενισχύσει την άμυνά της, να επιταχύνει τη δράση για την ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα, αλλά και να υπερασπιστεί την ανταγωνιστικότητά της. Τόνισε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις του με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως βρισκόμαστε σε μια παραταταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι τις εκλογές της Άνοιξης του 2027. Άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, λέγοντας πως είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν επειδή και οι ίδιοι ίσως ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν εκλογές. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Κράτης Φάμελος. Λυπάμαι για το αδίέξοδο. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, αναφέρει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος στη δήλωση που ανήρθησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νέα κόντρα μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Μάριου Σαλμά πυροδότησε καταγγελία του κ. Σαλμά σε συνέντευξή του για στημένους διαγωνισμούς. Ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής είχε αναφέρει επίσης ότι όταν μιλήσει στη Βουλή στην άρση της ασυλίας του, ο κ. Γεωργιάδης θα πάυσει να είναι υπουργός. Απαντώντας σήμερα, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε: «Δεν ανοίγω κανέναν διάλογο εκτός της αιθούσης των δικαστηρίων με τον κ. Σαλμά». Άλλωστε, στην έναρξη της σκευωρίας Ναβάρτης είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και πριν κατηγορήσουν και τον ίδιο, ήθελε να γίνει και προστατευόμενος μάρτυρας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν τον χαρακτήρα του και τον έκοψαν. Παράλληλα, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε πως δεν έχει απολύτως τίποτα να φοβηθεί και από κανέναν. Υπενθυμίζεται πως ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει καταθέσει μήνυση εναντίον του κ. Σαλμά για συκοφαντική δυσφήμιση. Τουλάχιστον 15 άτομα τραυματίστηκαν όταν δύο τραμ συγκρούστηκαν στην κεντρική γέφυρα Ερασμού στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Εικόνες από κάμερα της γέφυρας δείχνουν το ένα τραμ να πέφτει στο πίσω μέρος του άλλου, ενώ εκτοξεύονται μέταλλα και σπασμένα γυαλιά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά Ηπειρωτικά, της Σποράδης και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5, στα πελάγη 6 και πρόσκαιρα, στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος, την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Sky 89,4.
10: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρίγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
11: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
12: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα, πέρα ως πέρα. Βρείτε ένα δροσερό μέρος να καθίσετε.
0: Δεν είναι πάντα εφικτό αυτό όμως, κύριε Παναγιώτη Αντωνόπουλε, αλλά όντως...
1: Εμείς θα ανάψουμε φωτιές.
0: Ναι, όντως και σήμερα αρκετή ζέστη. Δεν είμαι σίγουρος ότι κάνει όσο και χθες, αλλά και σήμερα πάρα πολύ
1: ζέστη. Λέω ότι εμείς θα ανάψουμε φωτιές, ρε παιδί μου, αυτό λέω.
0: Θα ανάψω φωτιές, άρα δεν είναι μόνο από τη ζέστη δηλαδή, που κάνει, είναι και από, και από αυτά που θα πούμε εμείς. Ωραία. Τα είπα τα 89,4, οι δύο θα βρουν καλύτερα. Θα έχετε καταλάβει δίπλα μου ότι βρίσκεται ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα βρίσκεται ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, ο οποίος μέχρι και τις 4 και σήμερα θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική. Και θα πρέπει να πω ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξει τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μία ξενάγηση σε εγκαταστάσεις της σχολής στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
0: Λοιπόν, εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο. Ο πιο εύκολος τρόπος να το κάνετε είναι να μπείτε τώρα στο site του σταθμού μας, στο www.skypatras.gr. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας με τον γνωστό τρόπο, μέσω Messenger. Αλλά δεν ξέρω να τα καταφέρετε, γιατί βλέπω στο Facebook υπάρχει ένα θεματάκι γενικότερα και σήμερα, όπως και προχθές. Είναι παγκόσμιο βέβαια το φαινόμενο, δεν έχει σχέση μόνο με τη χώρα μας. Το Messenger, από ό,τι βλέπω, λειτουργεί. Οπότε στέλνετε τα μηνυματάκια σας μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook. Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook. Οι δύο θα βγουν καλύτερα.
1: Θα κάτι.
0: Ναι.
1: Πόσες παναχαϊκές υπάρχουν?
0: Υπάρχουν σε ένα άθλημα, λες?
1: Στο ποδόσφαιρο.
0: Α, στο ποδόσφαιρο είπες?
1: Ναι.
0: Δύο σίγουρα.
1: Τι εννοείς δηλαδή?
0: Υπάρχει η παναχαϊκή, η ερασιτεχνική, η οποία θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, το τμήμα του, ναι, ποδοσφαίρου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και υπάρχει και η Ακαδημία της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής, της οποίας τα δικαιώματα έχουν πλέον ιδιώτες μετά από συμφωνία που έχει κάνει η ίδια η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή πριν από 2-3 χρόνια, δεν κάνω λάθος.
1: Άρα δηλαδή η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή έχει συμφωνήσει με την ομάδα Γιούν Παπαδόπουλου Λεμονή για την εκχώρηση του management της ομάδας που θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Σωστά τα λέω?
0: Ναι, σωστά.
1: Και έχει συμφωνήσει με μια άλλη ομάδα, ναι, η οποία τρέχει τις ακαδημίες.
0: Με ιδιώτες, όχι με άλλη ομάδα. Με άλλη ομάδα ανθρώπων εννοείς.
1: Ναι, με άλλη ομάδα ανθρώπων.
0: Ναι, με τον κύριο Τσαρτόλια, αν δεν κάνω λάθος.
1: Με τον κύριο Τσαρτόλια, ωραία.
0: Ναι.
1: Και άρα, δηλαδή, η ομάδα Γιούν Λεμονή Παπαδόπουλου εξέδωσε μια ανακοίνωση.
0: Μια χαρά την είδα.
1: Ναι. Μια χαρά, λέει, δεν είναι παναχαϊκοί αυτοί που λένε ότι είναι παναχαϊκοί, ε?
0: Κάπως έτσι. Επί της ουσίας είναι ένα πρώτο τζαρτζάρισμα ανάμεσα στις δύο πλευρές, με αφορμή κάποια ποσταρίσματα περί δοκιμαστικών στο γήπεδο της Παναχαϊκής και τέτοια πράγματα. Θα τη διαβάσουμε την ανακοίνωση του κύριου Γιούν, του κύριου Παπαδόπουλου, και των άλλων ανθρώπων που έχουν αναλάβει.
1: Συγκεκριμένες ομάδες. Ναι, η οποία φιλοξενείται στο Παναχαϊκή FC, δηλαδή στην επίσημη ιστοσελίδα, έτσι, στο Facebook.
0: Είναι επίσημη ιστοσελίδα, στα social, παντού.
1: Λοιπόν, για διάβασε και κάτω Μασχελιάνα όμως.
0: Λέει λοιπόν η ανακοίνωση. Με γνώμονα την προστασία των οικογενειών και των μικρών αθλητών από την ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, καθώς και για την αποκατάσταση της πραγματικότητας, το ποδοσφαιρικό τμήμα της Παναχαϊκής ανακοινώνει ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πρόσκληση για open day και δοκιμαστικές προπονήσεις που διακινείται τις τελευταίες ημέρες στα social media. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση, επικοινωνία ή συνεργασία με τους ανθρώπους και το δίκτυο ακαδημιών που απευθύνει τη συγκεκριμένη πρόσκληση και προφανώς κανένα δοκιμαστικό δεν θα λάβει χώρα στο γήπεδο της Παναχαϊκής πέραν των χώρων 7x7 με πλαστικό κλωτάπιτα που η Εραστεχνική Παναχαϊκή έχει νοικιάσει σε ιδιώτη και δεν αποτελούν εγκαταστάσεις προς το παρόν της ποδοσφαιρικής Παναχαϊκής.
1: Ωραίο ταυτόχρονα, αυτό προς το παρόν. Συνέχισε.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ταυτόχρονα διαψεύδουμε ότι έχουμε εκχωρήσει το δικαίωμα σε οποιαδήποτε ακαδημία της Πάτρας να δηλώσει συμμετοχή στην ΚΑΠΑ 17 Superbet League 2 ή σε οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση για οποιαδήποτε ηλικιακή κατηγορία. Το νομικό μας τμήμα είναι σε επικοινωνία με την Εραστεχνική Παναχαϊκή, ερευνά το γεγονός και εξετάζει τις επιλογές μας και τις επόμενες κινήσεις. Η Παναχαϊκή θα πάει μπροστά μόνο με ενότητα και σοβαρότητα και όχι με γνώμονα τα συμφέροντα. Στο συγκεκριμένο ποστάρισμα, για τα social μιλάω, υπάρχει από κάτω το hashtag rebuild παντού. Δηλαδή χτίσιμο ξανά, επανακίνηση
1: από
0: παντού.
1: Από την αρχή, ναι.
0: Παντού. Ενώ όσοι το έχουν παρατηρήσει, στα ποσταρίσματα που αφορούν μεταγραφές, ξέρεις, ανανεώσεις, τέτοια πράγματα, υπάρχει το rise again. Αναγέννηση ξανά. Με ακρίβεια των λέξεων, ότι να ξανασηκωθεί ξανά, ρε παιδί μου, η ομάδα. Να αναγεννηθεί ξανά.
1: Θα έλεγα ότι να σταθεί στα πόδια της, κάπως έτσι.
0: Rise again, ότι ανεβαίνει.
1: Περιφραστικά, να το πούμε.
0: Δεν υπάρχει μετάφραση στα ελληνικά ακριβή.
1: Ναι, μα γι' αυτό λέω περιφραστικά.
0: Καταλαβαίνει ο κόσμος τι θέλω να πω. Εντάξει, είπαμε.
1: Και εκεί η Βαγγέλη που λέει ότι δεν επιτρέπουμε σε κανένα να συμμετάσχει, δεν επιτρέπουμε, ότι δεν είμαστε εμείς αυτοί, έτσι. Εννοεί ότι η συγκεκριμένη ακαδημία ότι δεν θα της επιτραπεί να χρησιμοποιεί το όνομα Παναχαϊκή για να συμμετάσχει στο K15 της Super League 2.
0: Λέει ένα αυτό. Λέει δεύτερο ότι στο γήπεδο της Παναχαϊκής το κεντρικό δεν θα γίνει καμία δοκιμή. Και λέει ότι οι χώροι, τα γήπεδα δηλαδή, τα 7x7 που έχουν πλαστικό χλωτάπιτα, η Εραστεχνική Παναχαϊκή έχει ενοικιάσει σε ιδιώτη. Πράγματι, και δεν αποτελούν εγκαταστάσεις προς το παρόν της ποδοσφαιρικής Παναχαϊκής. Μαζί βέβαια με τα γήπεδα 7x7 υπάρχει συμφωνία, υπάρχει συμφωνητικό, υπάρχει επίσημη συμφωνία για τις ακαδημίες Εραστεχνικής Παναχαϊκής και μάλιστα από όσο ξέρω για χρόνια. Δεν λύγει αύριο δηλαδή η συμφωνία. Δεν ξέρω πώς μπορεί να σπάσει αυτό, τι νομική ισχύ έχει και πώς θα το κυνηγήσουν. Αν το κυνηγήσουν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής, φαντάζομαι θα το κυνηγήσουν όμως.
1: Εννοείς, γιατί οι άνθρωποι που τώρα ασκούν το management στην πρώτη ομάδα. Έτσι.
0: Φαντάζομαι
1: γιατί
0: θα το
1: μπερδευόμαστε. Αν δεν κάνουμε αυτό το διαχωρισμό, μπερδευόμαστε και εμείς.
0: Ναι, τώρα θα πει ένας, θα το κυνηγήσουν με το σιγοντάρισμα της Εραστεχνικής Παναχαϊκής, η οποία η ίδια έχει εκχωρήσει αυτά τα δικαιώματα.
1: Και καρπώνεται.
0: Και καρπώνεται.
1: Από αυτή την εκχώρηση. Έτσι.
0: Δεν ξέρω αν καρπώνεται. Δεν το ξέρω. Για να είμαι ειλικρινής, έτσι. Γιατί νομίζω και το κηλικείο το δουλεύουν οι συγκεκριμένοι ιδιώτες. Δεν ξέρω αν καρπώνεται κάτι από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Νομίζω κάτι καρπώνεται.
1: Εντάξει, δεν μπορούσε να ήταν έτσι.
0: Ναι, νομίζω κάτι πληρώνει ένα τύπου ενίκιο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά είναι ένα ζήτημα, έτσι. Γιατί αν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ξεκινούν από το μηδέν, έχουν στο μυαλό τους να φτιάξουν προπονητικό κέντρο, θέλουν να κάνουν ανακατασκευή του γηπέδου, θέλουν να προχωρήσουν την ποδοσφαιρική ομάδα, χωρίς ακαδημίες δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή ένα πολύ βασικό κομμάτι στο οποίο.
1: Και δεν θα έχουν και άλλους, δεν θέλουν να έχουν άλλους μέσα στα πόδια τους.
0: Όχι, θέλουν να επενδύσουν και θεωρούν ότι το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο κομμάτι και μπορούν να κάνουν πράγματα τα επόμενα χρόνια. Ναι, είναι ένα θέμα, είναι το πρώτο τζαρτζάρισμα. Νομίζω το περιμέναμε. Εγώ να σου πω ότι δεν το περίμενα τόσο νωρίς. Αλλά.
1: Είσαι λίγο ευγενής πάντως. Είσαι λίγο ευγενής όταν θέλεις.
0: Μου φαίνεται ότι. Όχι, όταν
1: το περίμενα. Δεν θα το έλεγα τζαρτζάρισμα, θα έλεγα η πρώτη μετοπική.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μετοπική είναι ότι όταν πάνε και οι δύο. Ναι. Με το μέτωπο, ξέρεις, να συγκρουστούν. Τώρα είναι ο ένας. που πάει με το μέτωπο, ο άλλος περιμένει προς το παρόν. Λέω ότι δεν το περιμένα τόσο νωρίς, γιατί θεωρώ το πιο πιθανό δηλαδή είναι ότι με αφορμή, σου λέω και πάλι, αυτές τις ανακοινώσεις περί δοκιμαστικών, περί τουρνουά, περί K17, περί, νομίζω από εκεί πήρε την αφορμή αυτή η ομάδα που διαχειρίζεται το management της Παναχαϊκής, της ποδοσφαιρικής Παναχαϊκής, και εξέδωσε αυτή την ανακοίνωση. Προφανώς έχουν το πλάνο τους οι άνθρωποι της ομάδας για να το προχωρήσουν. Εντάξει, είναι από εκεί και πέρα θέμα νομικό, γιατί το αναφέρει και στην προτελευταία παράγραφο. Το νομικό μας τμήμα, λέει, είναι σε επικοινωνία με την Εναστική Παναχαϊκή και ερευνά το γεγονός, εξετάζει τις επιλογές μας και τις επόμενες κινήσεις. Άρα, τι σου λέει εδώ πέρα? Σου λέει, εξετάζουμε τρόπους με τον οποίο πρέπει να σπάσουμε αυτή τη συμφωνία.
1: Ναι. Για να δούμε.
0: Αυτό για λέει. Δούμε. Δεν λέει κάτι άλλο. Με ευγενικό τρόπο, όπως λέει και ο Παναγιώτης, που είναι ευγενική σαν και εμένα και αυτή.
1: Ναι.
0: Αυτό λέει επί της ουσίας. Εντάξει. Κατά τα άλλα, τα πράγματα πηγαίνουν καλά στο μεταγραφικό. Τρεις πιτσιρικάδες ανανέωσαν την παρουσία τους στην Παραχαϊκή, Δαραμούσκας, Μπούρδος και Παπαευθυμίου. Παίζουν ως μικροί, χρειάζονται σίγουρα στην ομάδα. Είναι ταλαντούχοι παίχτες, έτσι. Νομίζω έκανε καλά η Παναχαϊκή που τους κράτησε και μέσα σε ένα διαφορετικό περιβάλλον και πιο ανταγωνιστικό. Νομίζω και τα παιδιά αυτά θα ωφεληθούν ακόμα περισσότερο σε σχέση με πέρσι. Οπότε προστίθενται τρεις ακόμα ποδοσφαιριστές.
1: Ο Μπούρδος, αν θυμάμαι καλά, δεν ήταν αυτός που είχε πάει να δοκιμαστεί και στον ΠΑΟΚ και γίνει ένας ψιλοχαμούλης?
0: Αυτός. Βρέθηκε όμως η λύση και με τους δικούς του. Εντάξει, υπήρξαν κάποιες συζητήσεις. Για μένα καλά έκαναν και η οικογένεια του ποδοσφαιριστή, αλλά και
1: παιδιών,
0: που κράτησε τον παίκτη. Ναι, για τα άλλα παιδιά δεν είχε τεθεί τέτοιο θέμα. Αλλά πολύ καλά έκαναν, γιατί νομίζω ότι μπορούν να πάρουν πολλά τα παιδιά αυτά από την φετινή σεζόν και θα παίξουν κάποια αυτά. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι μέσα στην 11η θα πρέπει να υπάρχουν δύο ποδοσφαιριστές κάτω το 18.
1: Οπότε, δύο τουλάχιστον, δεν απαγορεύεται να είναι παραπάνω.
0: Δύο στην 11η. Ναι, δεν απαγορεύεται προφανώς. Αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχουν κανένα στον πάγκο.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι τα παιδιά αυτά έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν και φέτος στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής με την Παναχαϊκή, με μια εντελώς διαφορετική Παναχαϊκή σε σχέση με πέρσι. Οπότε θεωρώ ότι και αυτά έχουν να πάρουν πολύ σημαντικά πράγματα. Επειδή χθες, αν θυμάμαι καλά, με είχε ρωτήσει ο φίλος ο Μπιλ για την περίπτωση του Βαγγέλη Μακρύ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον πύργο, και μάλιστα είπαμε ότι στο παιχνίδι θα μπει και η Παναχαϊκή εκτός από τον Πανεγιάλιο. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Παναχαϊκή έχει μπει στο παιχνίδι για την απόκτηση του Βαγγέλη Μακρύ. Είναι μια περίπτωση που την εξετάζει. Είναι ένας παίχτης, το είπαμε και χθες, που θεωρώ πως τα χαρακτηριστικά του ταιριάζουν πάρα πολύ με αυτό που προσπαθεί να φτιάξει η Παναχαϊκή. Γιατί θέλει ένα ποδοσφαιριστή που να έχει το εύκολο γκολ, ακόμα και όταν τα πράγματα σε ένα παιχνίδι δεν πηγαίνουν και τόσο καλά, γιατί μπορεί να γίνει και αυτό. Οπότε χρειάζεται ένα ποδοσφαιριστή με τα δικά του χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να τον αποκτήσει τώρα που έχει μείνει ελεύθερος, παρότι, επαναλαμβάνω, στο παιχνίδι έχει μπει και ο Πανεγιάλιος. Δεν ξέρω οικονομικά τι προσφέρει η κάθε πλευρά, αλλά σίγουρα δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος παίρνει λίγα χρήματα, έτσι. Ένας ποδοσφαιριστής που αμείβεται καλά σε όλες τις ομάδες που έχει πάει μέχρι τώρα. Το βγάζει το ψωμί πάντως καλά, έτσι. Δηλαδή φέρνει τα χρήματα πίσω με τα γκολ που βάζει. Είναι μια περίπτωση λοιπόν που εξετάζεται από τους ανθρώπους της Παναχαϊκής. Έχει μπει στο μικροσκόπιο και θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Όσον αφορά την πρώτη της ομάδας που λέγαμε χθες, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα γίνει στο γήπεδο της Παναχαϊκής, επειδή αυτή την περίοδο γίνονται κάποιες εργασίες στα αποδυτήρια. Γενικά θυμίζει λίγο την Πάτρα, ξέρεις όπως έχει γίνει με τα έργα. Πας να στρίψεις από εδώ έργα, πας να στρίψεις από εκεί έργα, πας να περιμετρικά έργα. Κάπως έτσι είναι και το γήπεδο της Παναχαϊκής. Έχει γίνει ένα αίτημα στο Δήμο για να χρησιμοποιηθεί το Παμπελοποννησιακό στάδιο τουλάχιστον για την πρώτη της ομάδας και θα δούμε τι θα γίνει και στο θέμα αυτό. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες και σήμερα, μπορεί και το απόγευμα, να έχουμε επιπλέον ανακοινώσεις για προσθήκες ποδοσφαιριστών. Έχω την αίσθηση ότι ο Ναμπί έρχεται αύριο στη Μπάτρα, θα ολοκληρώσει τη συμφωνία, θα ανακοινωθεί, θα φωτογραφηθεί και θα υπογράψει

0: Κάψαν το φυτίλι, εντάξει, που έδωσαν ένα διαφορετικό τόνο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι τα πράγματα έχουν ξεκινήσει καλά και εκεί. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την Παναχαϊκή. Δεν έχω κάποιο κάτι άλλο καινούριο όσον αφορά την, την ομάδα. Α, 31 του μηνός, 31 Ιουλίου, κλήρωση του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής και του Κυπέλλου Ερασιτεχνών. Να συμπληρώσω ναι, όσον αφορά την πρώτη της Παναχαϊκής, ότι οι άνθρωποι της ομάδας θέλουν να γίνει στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Καταβάλλεται προσπάθεια γι' αυτό και αυτό είναι προτεραιότητα. Ναι, και αυτό είναι προτεραιότητα, όχι το στάδιο. Το στάδιο είναι σαν εναλλακτική. Το πολύ πολύ να μην υπάρχει κόσμος στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας. Μου γράφει ο Μπιλ, διέψευσαν χθες οι άνθρωποι της Παναχαϊκής ότι θα κινηθούν για τον Μακρύ. Το ξέρω, Μπιλ, αλλά οι σημερινές πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι παραμένει στο στόχαστρο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Έτσι, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δηλαδή δεν θα μπει σε μια κατάσταση πληστηριασμού με τον Πανεγέλιο ή με άλλες ομάδες. Αυτό. Και δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω σε αυτό. Αυτά. Έχουμε ακόμα κενά στο ρόστερ τυπικά. Θα αρχίσουν να ανακοινώνονται και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι μέχρι τη Δευτέρα θα είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η νέα σεζόν. Μια σεζόν που ξεκινάει με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο σε σχέση με την περσινή. Πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία, πολύ καλύτερη ομάδα θεωρητικά, πολύ καλύτεροι παίχτες, πολύ μεγαλύτεροι στόχοι.
0: Ψηλά ο πύχης,
1: άλλοι άνθρωποι που χειρίζονται το management της Παναχαϊκής. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Μόνο προπονητής δεν άλλαξε, επί της ουσίας, ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Και το καταλαβαίνεις αυτό, ότι και στους φιλάθλους υπάρχει μια προσμονή για την έναρξη της φετινής σεζόν. Μάλιστα, σκέψου, κάποιοι με ρωτούσαν, Παναγιώτη, πότε θα βγουν τα εισιτήρια διαρκείας της Παναχαϊκής. Και τους λέω, παιδιά, από τώρα θα πάρετε εισιτήρια διαρκείας. Μου λένε, τουλάχιστον κάτι θα βλέπουμε σίγουρα φέτος, κάτι καλύτερο. Δεν μπορεί να είναι το περσινό. Οπότε ναι, γιατί να μην πάρουμε.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Να συζητήσουμε αυτό το θεματάκι που είναι γαργαλιστικό. Μένουμε στο ποδόσφαιρο. Ο Φαμπιάν Ρουίθ και ο Γκάβι κατάγονται από την Ανδαλουσία.
1: Ναι.
0: Άκου να δεις τώρα τι έγινε εκεί. Τους υποδέχτηκαν, εντάξει, είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές, λογικό, έτσι, ο δήμαρχος της πόλης και τα λοιπά. Σε τι πληρώθηκαν το βάρος τους?
1: Από την Ανδαλουσία.
0: Ναι, ναι, από την Ανδαλουσία.
1: Σε κρέας τάβρου.
0: Όχι, σε ντομάτες.
1: Το άλλο ήταν, το δεύτερο ήταν αυτό.
0: Ναι, ντομάτες, φίλε, σε ντομάτες, γιατί είναι αυτό το έθιμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και
1: ναι,
0: είχαν κανονικά, μάλιστα, από ό,τι είδα και το σχετικό βιντεάκι, ανέβηκαν σε ζυγαριά. Ήταν πίσω καφάσια ντομάτες. Γιατί δεν είναι ωραία φάση, το σκέφτεσαι.
1: Ωραία, ναι, ωραία, ναι. Ναι, ναι.
0: Και λέω, ανέβηκαν στη ζυγαριά.
1: Ναι.
0: Και λέει, πόσο ζυγίζει, ο ένας ήταν νομίζω 67 και ο άλλος 84, ή τέλος πάντων κάπου εκεί, ξέρεις, 70 και 80, κάτι τέτοιο. Λέει, πόσο είσαι εσύ, τόσο, ωραία. Και όχι μόνο τόσο, νομίζω ήταν 68,5 ο ένας και ο άλλος 84, κάτι τέτοιο.
1: Ωραίες ιδέες αυτές. Ωραίες ιδέες αυτές. Σκέψου τώρα να πάρει να μπει πρωτάθλημα με την Παναχαϊκή, θα πρέπει να γυρίσει στη γενέτειρα πόλη στο Πακιστάν. Τι έχουν εκεί πέρα στο Πακιστάν, δεν ξέρω τι παράγουν. Να τον ζυγίσουν και να τον πούνε πάρτα. Αυτά είναι. Ναι, πατάτες, ξέρω εγώ. Ναι.
0: Δεν είναι ωραίο όμως.
1: Πολύ
0: αυτό.
1: Ωραίο. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ ευρηματικό σίγουρα.
0: Ναι, ευρηματικό. Επίσης, ένα άλλο θεματάκι που είναι και αυτό γαργαλιστικό, αλλά δείχνει και την ποιότητα του ανθρώπου. Δεν ξέρω αν το έχεις δει, αν το έχεις τσιμπήσει στα social media. Ο Χουάν Σερνά Γκόμεθ, που είναι ένας από τους αγαπημένους παίκτες αρκετών, έτσι, που, από αυτούς που παίζουν στην Ελλάδα, ο Ισπανός άσος του Παναθηναϊκού, που πρόσφατα ανανέωσε και θα παραμείνει μέχρι το 2030 στους Πράσινους, κάνει διακοπές στα ελληνικά νησιά.
1: Πριν τώρα είδες ένα στιγμιότυπο που έβλεπε τον τελικό σε μια καφετέρια? Δεν το είδες?
0: Όχι, δεν το είδα.
1: Μούτζωσε. Έγινε, έλα. Ναι, έγινε μια φάση, δεν θυμάμαι, νομίζω ένα μαρκάρισμα σκληρό από ένα παίκτη της Αργεντινής,

0: Ναι.
1: Και έβριασε
0: και έδωσε φάσκελο.
1: Δεν ξέρω τι έλεγε. Και έδωσε φάσκελο κανονικό.
0: Άκου τώρα. Κολυμπούσε και ήταν ένα φουσκωτό, μάλλον έτσι όπως το είδα. Ένα σκάφος δίπλα του και τον φωνάζουνε Χουάνσο, Χουάνσο, Χουάνσο, ανέβα.
1: Ναι.
0: Κολύμπησε προς τα εκεί, ανέβηκε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ξέρεις, είναι ωραίος, μου αρέσει ρε, πάρα πολύ έτσι ο χαρακτήρας του. Και ανεβαίνει πάνω, λέει: τι ομάδα είστε, λέει ένας όλοι μόνο. Και του λέει: στη θάλασσα πήγε το μετάλλιο.
1: Έλα,
0: δεν ξέρω, το είδε, έκανε πλάκα.
1: Δεν το είδα, όχι, δεν το είδα.
0: Ε, εντάξει. Αυτό πρέπει να το βρει για να το ανεβάσει και στα social.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο τύπο. Εντάξει, πολύ ωραίος.
0: Σου λένε, ναι, ναι, είναι τρομερό, είναι τρομερό.
1: Να σου πω κάτι. Επειδή λέμε για ωραίους τύπους, τους περισσότερους αν πάρεις από αυτούς, δηλαδή από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, επειδή υπάρχει τόσο μεγάλη τοξικότητα, γιατί ο κόσμος νομίζει.
0: Στο μπάσκετ πιο πολύ.
1: Στο μπάσκετ, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι αυτοί συναντιούνται στον δρόμο και πλακώνονται μεταξύ
0: ναι.
1: τους. Καμία σχέση.
0: Μα τι πλακώνονται, να σου πω κάτι. Ο Σόρτς είχε καλέσει στο γάμο του τον. Κοίτα, να δεις, κόλλησα τώρα. Πες τον Αμερικανό που. Τον Αν, το Γουόρντ.
1: Προφανώς.
0: Τον Οσμάν. Δηλαδή τι. Τι πάει να πει αυτό,
1: ναι, ναι, τίποτα δεν πάει να πει. Για μένα και για σένα δεν πάει να πει τίποτα ναι. και για πολύ κόσμο. Αλλά για να καταλάβει και ο άλλος ο κόσμος που μπλέκεται σε αυτές τις ιστορίες και βάζει δηλητήριο μέσα του χωρίς κανένα λόγο, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, έτσι.
0: Ναι, κάτσε, ναι. Αυτά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάνουμε στην καλύτερη ώρα. Για τους χορηγούς θα πρέπει να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό περιβάλλον. Μη φύγει κανείς, επιστρέφουμε με μπάσκετ και αρκετό παρασκήνιο.
2: Sky 89,4.
3: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μην μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Ναι.
0: Τίποτα, έμεινα στο, σε αυτό που είπε στο παρασκήνιο στο τέλος του πρώτου μέρους. Έτριβα τα χέρια μου μόλις το άκουσα. Το παρασκήνιο για λοιπόν. Μπάσκετ, λέει.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στους 89 και 4. Είναι η εκπομπή «Οι δύο θα βγουν καλύτερα». Απέναντι στα μικρόφωνα είναι ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος και ο Βαγγέλης Γερογιάννης. Απέναντί μας ακριβώς είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος. Θυμίζει τον έχω και επιλέγει μουσική όπως κάθε μέρα. Αυτό θα κάνει και σήμερα μέχρι και τις 4. Αύριο στις 11 θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΟΧ κλήρωση του πρωταθλήματος Elite League, κατηγορία στην οποία θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία της Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου. Ανακοίνωσε χθες τον Βούκαν Σάμαρτζης, μια πολύ σπουδαία μεταγραφή, και νομίζω ότι σήμερα είναι η σειρά του Ράιαν Άλεν να ανακοινωθεί η παραμονή του, και ακολούθως είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί ένας ακόμη πολύ καλός παίκτης, ο Νίκος Χαρούνι. Σιγά σιγά και η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου χτίζει έτσι ένα πολύ καλό ρόστερ, και αυτό είναι ο στόχος των ανθρώπων της ομάδας, να παρουσιαστεί άκρος ανταγωνιστική στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Πάμε τώρα λιγάκι πιο κάτω, στη National League One.
0: Αυτό θέλουμε, Παναγιώτη.
1: Στη National League One.
0: Βέβαια.
1: Μεγάλη μεταγραφή για την Παναχαϊκή. Απέκτησε τον Φίλιππο Φρατζή, ο οποίος πέρυσι ήταν ένας από τους παίκτες που είχε πολύ σημαντικό ρόλο στην άνοδο της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκου Έσπερου από την National League One στην Elite League. Πολύ σπουδαία μεταγραφή για την Παναχαϊκή. Ο Φίλιππος ίσως είναι ένας από τους ελάχιστους παίκτες που σημαδεύουν πάρα πολύ το καλάθι από μακρινή απόσταση. Δηλαδή είναι με διαφορά ο καλύτερος σουτέρ στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα, και αν ήθελε θα μπορούσε ακόμη και φέτος να παίξει στη μεγαλύτερη κατηγορία, δηλαδή να είναι και του χρόνου στην Ένωση, αλλά προτίμησε κάτι διαφορετικό, και παλαιότερα θα μπορούσε να έχει επιλέξει διαφορετικά για τον μπάσκετ, αλλά ήθελε να κάνει αυτό που έκανε ακριβώς. Πολύ σημαντική, επαναλαμβάνω, πολύ σημαντική προσθήκη του Φρατζή για την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή που ανέβηκε με wild card και θα είναι στον ίδιο όμιλο με τον Απόλλωνα, με την Αχαγιά 82 και με τον Προμηθέα 2014. Την Παρασκευή στις 11, όπως μας ενημερώνει μέσω σχετικής ανακοίνωσης η ΟΚ, θα γίνει η κατανομή των ομίλων της National League One. Έτσι. Τα λέγαμε και χτες, έχει διαρρεύσει ότι οι ομάδες της Αχαΐας θα είναι στον ίδιο όμιλο με το Sporting. Άρα θα έχουμε Απόλλωνα και Sporting στον ίδιο όμιλο. Έτσι λέγεται. Θα δούμε εάν αυτοί που το διακινούν έχουν δίκιο ή εάν τελικά αυτό αποδειχτεί μια φημολογία και τίποτα περισσότερο. Φανταστείτε όμως να είναι στον ίδιο όμιλο ο Sporting του Αργύρη Πεδουλάκη και ο Απόλλωνα του Dirk Bauerman. Δύο ομάδες με πολύ βαριά φανέλα, έτσι, με τεράστια ιστορία. Δύο ομάδες που μονομάχησαν στο εκτός παρκέ με το Αρκαλοχώρι για να πάρουν τη wild card για την Elite League. Η ΕΟΚ αποφάσισε τελικά να απονείμει, όχι, πώς να απονείμει, είναι σωστό, όχι, να δώσει τη wild card στο Αρκαλοχώρι και να μείνουν εκτός ο Απόλλων και ο Sporting. Βέβαια ο Sporting είναι ικανοποιημένος, γιατί πέρυσι τέτοια εποχή έπαιζε στη Β' ΕΣΚΑ. Ανέβηκε κατευθείαν 3-4 κατηγορίες. Θα δούμε τώρα εάν ο Sporting, που φτιάχνει πολύ καλή ομάδα και τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο παρουσιάζεται ως το grand favori με τις κινήσεις που έχει κάνει για να κατακτήσει την πρώτη θέση σε όποιον όμιλο και να τοποθετηθεί και να ανέβει απευθείας στην Elite League. Ο Απόλλων έως τώρα μαζί με τις ανανεώσεις έχει 8 παίκτες. Από το περσινό του ρόστερ παρέμειναν στην ομάδα ο Παπαφωτίου, ο Ανέστης και ο Χίλαρης, και έχουν αποκτηθεί η Νίκ Γκαζέλας, Ρένος Μπαλός, Ηλίας Καλημέρης, Νικηφόρος Μπολδόγλου και Γιάννης Μελαδιανός. Στους 8 θα προσθέσουμε εμείς τον ξένο να πάει στους 9, άρα υπάρχουν ακόμη κάποιες κινήσεις που θα γίνουν από την πλευρά των μεγαλόλευκων για να παρουσιαστεί το ρόστερ, και μάλλον για να ολοκληρωθεί το ρόστερ και ο Απόλλωνα να κάνει να μπορέσει να κάνει αυτό που δεν έκανε τη σεζόν που πέρασε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάντως να δούμε πώς θα γίνει αυτή η περίφημη κατανομή των ομίλων. Θυμίζω ότι στο πρωτάθλημα της National League One έχουν δηλώσει συμμετοχή 36 ομάδες, οι οποίες θα χωριστούν σε τρεις ομίλους. Ο ένας όμιλος θα είναι αυτός του Βορρά και οι άλλοι δύο όμιλοι θα αφορούν στον Νότο. Θα υπάρχουν play-offs και play-outs όπως πέρυσι. Τα αποτελέσματα από την κανονική περίοδο θα μεταφέρονται σε play-offs και play-outs. Οι πρωταθλήτριες ομάδες των τριών ομίλων θα ανέβουν απευθείας στην Elite League, ενώ οι δευτεραθλήτριες θα έχουν μία ακόμη ευκαιρία, θα παίξουν ένα ειδικό τουρνουά σε ουδέτερη έδρα μεταξύ τους και η πρωταθλήτρια αυτού του ειδικού τουρνουά θα ανέβει αυτή στην Elite League, όπως έκανε τη σεζόν που πέρασε, δηλαδή η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου.

0: Αυτά.
1: Ωραία ήταν όλα αυτά. Πολύ ωραία ήταν όλα αυτά. Δεν ξέρω, δηλαδή υπάρχει παρασκήνιο, ρε παιδί μου, όσον αφορά την κατανομή των ομίλων. Δηλαδή, πώς γίνεται η κατανομή των ομίλων, ποια είναι τα κριτήρια.
2: Κοίταξε,
1: πέρα από γεωγραφικά, υπάρχουν και γεωγραφικά κριτήρια.
2: Ναι, πηγαίνω, ναι.
1: Θέλω να πω, γιατί είναι απίθανο να είναι ο Απόλλων και ο Sporting στον ίδιο όμιλο.
2: Εγώ το θεωρούμε. Θεωρώ πιθανό.
1: Άλλο θέλω να πω. Γιατί είναι είδηση, θέλω να πω. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να είναι.
2: Ναι, θα μπορούσε να είναι, όπως θα μπορούσε να μην είναι.
1: Οκ, okay, ναι. Θα μπορούσε να μην είναι, θα μπορούσε και να είναι.
2: Απλώς κάποιοι λένε, ρε παιδί μου, ότι θα τοποθετηθούν στον ίδιο όμιλο. Και αυτοί κάποιοι λέω που το ξέρουν, παιδί μου. Γιατί μιλάμε για δύο από τις πιο ισχυρές ομάδες, έτσι.
1: Ναι.
2: Και οι δύο θα επιθυμούσαν να μην είναι στον ίδιο όμιλο.
1: Προφανώς θα επιθυμούσαν να μην είναι στον ίδιο όμιλο. Εντάξει. Δεν μπορούμε έτσι, να παίξουμε και μόνοι, έχουν, να κάνουμε τώρα.
2: Ναι, να μην έχουν απέναντί τους έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο. Γιατί και ο Sporting θα είναι ισχυρός και ο Απόλλων θα είναι ισχυρός.
1: Ναι.
2: Δεν θα ήθελαν να έχουν η μία ομάδα απέναντί της την άλλη.
1: Ναι.
2: Θα δούμε, λοιπόν, βέβαια, γιατί...
1: Ναι, θα δούμε, θα το δούμε.
2: Είναι άλλο η ηθυμολογία και άλλο η πραγματικότητα. Ναι.
1: Ναι. Ναι. Να πάμε σε ένα άλλο θεματάκι. Η ΕΠΟ ανέβασε χθες, νομίζω, το νέο κανονισμό ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Δεν είναι μια κάτι καινούριο, δεν είναι είδηση. Κάθε χρόνο ανεβαίνει ο παρόμοιος κανονισμός στο site της ΕΠΟ για την επόμενη σεζόν. Αυτό που έχει μια σημασία, έτσι, και δεν ξέρω, νομίζω αξίζει να το σχολιάσουμε, είναι ότι προβλέπει την πλατφόρμα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Η πλατφόρμα αυτή, για να μην μπερδευόμαστε, δεν έχει σχέση με το Μητρό που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια. Είναι επί της ουσίας ένα ψηφιακό εργαλείο διαχείρισης των σωματείων. Εκεί δηλαδή τι γίνεται, ενημερώνονται τα στοιχεία των σωματείων, δηλώνονται οι αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο, δηλώνονται αλλαγές όταν αλλάζουν τα στοιχεία επικοινωνίας και ορίζονται διαχειριστές στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Βέβαια, όλο αυτό θα ξεκινήσει, δηλαδή τα σωματεία θα έχουν υποχρέωση να συμμετάσχουν σε αυτό όταν τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Αυτή είναι και η σημαντικότερη αλλαγή από όσο βλέπω. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο χρειάζεται μια διευκρίνηση, γιατί στο ποδόσφαιρο είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Αναφέρει λοιπόν στο άρθρο 14 ότι οι ποδοσφαιριστές και οι ποδοσφαιρίστριες που αγωνίζονται σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών, δηλαδή η τρίτη εθνική, μπορούσαν να υπογράφουν μέχρι και πέρσι ιδιωτικό, μέχρι και τώρα δηλαδή, ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής αθλητικών υπηρεσιών, το οποίο κατατίθεται στην ΕΠΟ. Η συγκεκριμένη πρόταση απουσιάζει από τον κανονισμό του 2026. Δηλαδή το νέο κείμενο σταματάει στη διατύπωση ότι οι οικονομικές ή άλλες παροχές προς τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές αποτελούν ενίσχυση της αθλητικής δραστηριότητάς τους και όχι αμοιβή. Αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να διευκρινιστεί, έτσι, και από την πλευρά της ΕΠΟ, γιατί τα ιδιωτικά συμφωνητικά όλοι γνώριζαν και είναι και νόμιμο, ήταν νόμιμο μέχρι πρότινος, να υπογράφονται ανάμεσα στους αθλητές, αθλήτριες και τα σωματεία. Γίνονταν κατάθεση κανονικά στην ΕΠΟ. Άρα τι γίνεται τώρα, καταργούνται.
2: Και οπότε αναγνωρίζονταν υπό αυτή την έννοια η δέσμευση και του αθλητή να προσφέρει τις υπηρεσίες του,
1: ναι,
2: και του κάθε σωματείου ή της αθλήτριας, έτσι,
1: ναι,
2: να πρέπει να έχει συνέπεια απέναντι σε αυτό που έχει υπογραφεί.
1: Ναι, οπότε αυτό ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί. Τα ιδιωτικά συμφωνητικά καταργούνται, δεν νομίζω. Θα ρυθμίζονται πλέον από κάποιον άλλο κανονισμό. Θα το ρωτήσουμε πάντως, γιατί είναι μια απορία. Γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Όλοι οι ποδοσφαιριστές, οι περισσότεροι δηλαδή, που συμμετέχουν στις ομάδες της Τρίτης Εθνικής, τέτοιου είδους ιδιωτικά συμφωνητικά υπογράφουν με τις ομάδες. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος για να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα το οποίο θα διευκρινιστεί. Τι άλλο κάτι είχα δει, κάτι σημαντικό. Γενικά βάζει, ρε παιδί μου, τα σωματεία σε μία διαδικασία να τηρούν νομικά, φορολογικά τα πάντα. Είναι μια επέκταση δηλαδή του Μητρώου επί της ουσίας. Και εντάξει, είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Δεν ξέρω και πόσα σωματεία θα καταφέρουν να ανταποκριθούν.
2: Και παίζετε, παιδί μου, αυτά τα 100 σωματεία που παίζουν στην Τρίτη Εθνική, κάπως να έχουν και ένα λογιστή να τους βοηθά. Δηλαδή τα σωματεία που είναι εντελώς σε τεχνικό επίπεδο, τι θα κάνουν, ας πούμε, ξέρω εγώ.
1: Ναι, δεν ξέρω. Είναι ένα.
2: Όχι ότι είναι άσχημο το μέτρο, αλλά θα πρέπει και στο μέτρο να υπάρχει ένα μέτρο.
1: Ναι.
2: Ξέρεις τι άλλο ήθελα να συζητήσουμε?
1: Για πες.
2: Το ενδεχόμενο να συνεργαστεί ο γνωστός Σούλης Παπαδόπουλος.
1: Ναι.
2: Με τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί.
1: Σουρεάλ, σουρεάλ τελείως. Σουρεάλ, σουρεάλ. Πολύ σουρεάλ. Δηλαδή θα ήθελα να δω μια φωτογραφία από την πρώτη προπόνηση της Μαρκό.
2: Θα ήθελα κανένα βιντεάκι να δω, όχι φωτογραφία. Φωτογραφία, εντάξει.
1: Θα δεις βιντεάκια σίγουρα με τον Σούλη και, τον Ελ Αραμπί. Ναι. Το διάβασα κι εγώ ότι υπάρχει μια περίπτωση να αποκτηθεί από τη Μαρκό. Η Μαρκό φέτος, που ξέρεις, κάποιοι μπερδεύονται επειδή δεν γνωρίζουν και δεν ασχολούνται, έχει πολύ υψηλές βλέψεις στο πρωτάθλημα της Super League 2.
2: Όχι, πιο υψηλές δεν γίνεται.
1: Πιο υψηλές δεν γίνεται. Οπότε ξέρεις, επειδή στοχεύει την άνοδο, ξέρω πως ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά επειδή στοχεύει την άνοδο, έχει κάνει και πολύ καλές μεταγραφές. Θυμίζω με τη Μαρκό θα αγωνίζεται και ο Πετράτος, ο οποίος αποχώρησε από την Παναχαϊκή για να συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα της Super League 2.
2: Κατόπιν εισήγησης του Σούλη Παπαδόπουλου, που τον γνωρίζει πολύ καλά από την κοινή τους θητεία στην Παναχαϊκή, έτσι.
1: Μακάρι το παιδί να βρει χώρο στο ρόστερ, γιατί η Μαρκό έχει δημιουργήσει έτσι μια πολύ καλή ομάδα, έχει κάνει αρκετές καλές μεταγραφές. Μακάρι να βρει ρόλο και μακάρι να τα πάει και πολύ καλά και σε προσωπικό αλλά και συνολικά επίπεδο. Είπαμε, η Μαρκό έχει πολύ υψηλές βλέψεις εν ώψη της νέας σεζόν στο πρωτάθλημα της Super League
2: 2. Και το Σούλη Παπαδόπουλο, παραλαμβάνουμε, τον γνωστό Σούλη Παπαδόπουλο, που έχει περάσει σε δύο διαφορετικές θητείες από τον πάγκο της Παναχαϊκής στην τεχνική της ηγεσία.
1: 39 ετών ο Ελ Αραμπί.
2: Εντάξει, τώρα δεν θέλω να απαξιώσω πολύ τη Super League 2, αλλά ο Ελ Αραμπί στο ελληνικό πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας.
1: Παίζει, λες, άνετα.
2: Ναι, νομίζω θα είναι πολύ τέλεια.
1: Λες,
2: Ναι, εγώ πιστεύω, αν έρθει και είναι υγιής, έτσι, νομίζω θα 15-20 γκολ.
1: Λες, τσεπάκι. Λες, τόσα πολλά. Εντάξει.
2: Τι λέω, ρε, φίλε, Λαραμπί.
1: Να το, Λαραμπί, εντάξει, Λαραμπί έχουν περάσει τα χρόνια όμως, για να δούμε πώς θα είναι. Τέλος πάντων, επειδή αναφερθήκαμε έτσι μέσω της Μαρκό και στο πρωτάθλημα της Super League 2, 28 Αυγούστου η κλήρωση του πρωταθλήματος, σχεδόν ένα μήνα μετά την κλήρωση του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής. Αλλά εντάξει, έχει περισσότερο χλειδί εδώ, θα γίνει στο γκολφ της Γλυφάδας, ξέρεις, θα γίνει μια πολύ καλή εκδήλωση συνολικά για την κλήρωση του πρωταθλήματος. Η σέντρα του πρωταθλήματος έχει προγραμματιστεί για τις 6 Σεπτεμβρίου.
2: Πολύ νωρίς.
1: Πολύ νωρίς. Πάρα πολύ νωρίς.
2: Νομίζω νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά τα
1: όσο θυμάμαι,
2: τελευταία.
1: Ναι. Μάλιστα στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Αυγούστου και θα τιμηθούν οι κορυφαίοι της χρονιάς που πέρασε, μέσα στους κορυφαίους, τις κορυφαίες μάλλον, είναι η Ελένη Αντωνίου, η οποία αναδείχθηκε καλύτερη διαιτητής πρώτου και δευτέρου ομίλου. Θυμίζω, η Ελένη Αντωνίου ανήκει, δεν κατάγεται από την Αχαΐα, αλλά ανήκει στην ΕΨΑ Αχαΐα στα τελευταία χρόνια. Δεν θυμάμαι να παίξε και τόσα πολλά παιχνίδια πέρυσι. Δηλαδή, δεν θυμάμαι να παίξε τόσα πολλά παιχνίδια, αλλά okay. Ψηφίζουν οι ομάδες, ψηφίζουν οι προπονητές και αυτό ήταν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
2: Η Dortmund προσφέρει σχεδόν 35 εκατομμύρια ευρώ στην Genk για τον Καρέτσα.
1: 135.
2: 35, 135.
1: Α, λέω και εγώ 135.
2: Ναι, ναι, και περιμένουν λίγο ακόμη. Στο Βέλγιο είχε, φίλε, 49 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ναι. 14 assist και 3 γκολ.
1: Εντάξει, έκανε πολύ καλή χρονιά ο Κάρετς. Τι να λέμε τώρα, ένα παιδί που θα πάει σε μεγαλύτερη ομάδα, τώρα πώς και να το κάνουμε. Θυμάσαι το πρώτο μέρος που σου είπα για το πρόβλημα που υπάρχει στο Facebook.
2: Ναι.
1: Πράγματι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα και στο Facebook και στο Messenger και στο Instagram.
2: Άρα στα social λες.
1: Σε αυτά, στα συγκεκριμένα.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί πολλοί χρήστες δυσκολεύονταν να συνδεθούν στο λογαριασμό τους και να στείλουν μηνύματα μέσω Messenger. Το πρόβλημα δεν έχει λυθεί ακόμα, παραμένει. Υπάρχει αναφορά από πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Και όπως καταλαβαίνεις, Παραγιώτη, όταν ο άλλος δεν μπορεί να συνδεθεί στα social, παθαίνει ένα πανικό και σου λέει: τώρα με αποκόψαν από όλο τον κόσμο, δεν μπορώ να ζήσω.
2: Μάλιστα.
1: Αντί να ευλογεί το Θεό.
2: Που ζει.
1: Που ζει, λοιπόν, και που δεν έχει social για λίγο.
2: Άκου τώρα πάντως, τα social της Παναχαϊκής λειτουργούν και παραλειτουργούν και πριν από μερικά δευτερόλεπτα ανέβηκε στην ιστοσελίδα της στο Facebook ότι ανανεώνει, το είχες πει βέβαια εσύ εδώ και μέρες, ο Αμαρίλντο Καμπεράι.
1: Ναι, ναι, την ανακοίνωση περιμέναμε.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, πηγαίνοντας έτσι προς το τέλος της εκπομπής, να πούμε ότι αύριο νωρίς το πρωί η Ελλάδα θα παίξει με το Μαυροβούνιο στις 10 παρατέταρτο το πρωί. Art2 είναι το Super Final του World Cup στο πόλο των ανδρών, διοργάνωση που διεξάγεται στο Σίδνεϊ, φίλε.
1: Mm-hmm.
2: Επαναλαμβάνω, το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 10 παρατέταρτο το πρωί και θα μεταδοθεί από το δεύτερο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης.
1: Ο Αμαρίλντο Καμπεράι που ανακοίνωσε η Παναχαϊκή, ανακοίνωσε ότι είναι ανανέωση της συνεργασίας μαζί του, είναι αυτή τη στιγμή ο μοναδικός επιθετικός, ο μοναδικός σεντερφόρ στο ρόστερ, επίσημα, έτσι. Γιατί θα ακολουθήσουν και άλλοι. Υπάρχει συμφωνία με τον Νίκο Ιωαννίδη. Και βλέπω ένα βιντεάκι, κύριε Παναγιώτη, δεν ξέρω αν το είδες, του Ντελαφουέντε, του προπονητή της Ισπανίας.
2: Ο οποίος, λιώνει
1: στα βάρη.
2: Ναι, είναι fit, έτσι.
1: Εγώ δεν ήξερα, δεν μπορούσα να το να καταλάβω από το κουστούμι, από το πουκάμισο, ότι είναι τόσο fit.
2: 66 νομίζω, ή 65.
1: 60, ναι, είναι μεγάλος. Ναι, είναι μεγάλος.
2: Καλά, όχι πολύ μεγάλος, αλλά...
1: Ρε παιδί μου, για το σώμα που έχει, άμα τον δεις, εντάξει, είναι εντυπωσιακό.
2: Λες ότι δεν είναι και πρόσκοπος.
1: Βέβαια, είναι 65. Είναι 65.
2: Μάλιστα, μην τον μεγαλώνουμε τότε.
1: Το βαράκι που σηκώνει για δικέφαλους πρέπει να είναι 20 κιλό. Γελάς. Ούτε εμείς δεν μπορούμε να το σηκώσουμε. Με τα δύο χέρια δεν μπορούμε να το σηκώσουμε.
2: Κανονικά θα πρέπει να κλαίω. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βηματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
1: Μαζεύω.
2: Ναι.
1: Μαζεύω μπουκαλάκια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 3 εδώ στο Skype Πάτρας 89,4. Ήταν μαζί σας ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
2: Δίπλα με τον κύριο Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που και σήμερα ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική για την προηγούμενη σχεδόν μία ώρα. από τους τρεις μας. Ευχές να περάσετε χαρούμενα το υπόλοιπο της ημέρας σας και κυρίως δροσερά. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Γεια σας.
1: Bye.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας κοντά στα διόδια των Αφιδνών. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο της Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία από το ύψος του Αγίου Στεφάνου έως το ύψος του Καπαδρητίου. Χωρίς ενεργό μέτωπο και η πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στις 2.30 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άνω Κεράσοβο στο Αγρίνιο. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που επικρατούν, με κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που σε ορισμένες περιοχές στην Ανατολική Πυρωτική χώρα αναμένεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική το θερμόμετρο θα δείξει 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στη Μακεδονία και τη Θράκη. Ανοιχτές θα είναι και σήμερα μέχρι τις 9 το βράδυ 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Σέβειας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Λήξη συναγερμού στον Πειραιά για τη διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στη συμβολή των οδών Ομυρίδου, Σκυλίτς και Πυθαγόρα. Η διαρροή φαίνεται πως αντιμετωπίστηκε, καθώς εξατμίστηκε χωρίς να προκληθεί κάποιο ατύχημα. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων κινείται το πετρέλαιο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Άνοδο κατά 3,12% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας στα 93,89 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 2,73% στα 86,36 δολάρια το βαρέλι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα. Καλείται να ενισχύσει την αμυνά της, να επιταχύνει τη δράση και την ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα αλλά και να υπερασπιστεί την ανταγωνιστικότητά της, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις του με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας Λουίς Μοντενέγκρο μετά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι την άνοιξη του 27. Παράλληλα, άσκησε κριτική στους πολιτικούς του αντιπάλους, λέγοντας πως όταν είσαι στην αντιπολίτευση είναι πολύ εύκολο να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες, μάλλον επειδή και οι ίδιοι ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν τις εκλογές. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Λυπάμαι για το αδιέξοδο. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, αναφέρει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος στη δήλωση που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο, αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Για πρωταγωνιστικό ρόλο στην έναρξη της σκευωρίας Νοβάρτης κατηγόρησε ο Άδωνης Γεωργιάδης τον Μάριο Σαλμά μετά τις νέες καταγγελίες του κυρίου Σαλμά κατά του Υπουργού Υγείας. Ο κύριος Σαλμάς από το Βήμα της Βουλής, όπου συζητείται η άρση ασυλίας του μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από τον κύριο Γεωργιάδη, έκανε λόγο για σχέσεις διαπλοκής του Υπουργού Υγείας με την Νοβάρτης και με προστατευόμενο μάρτυρα. Μάριος Σαλμάς ήθελε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν το χαρακτήρα του και τον έκοψαν, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Να δώσει εξηγήσεις ή να παραιτηθεί, κάλεσε τον Άδωνη Γεωργιάδη το Πασόκ, με τον ίδιο να κάνει λόγο για κατάντια του Πασόκ. Η Βουλή αποφάσισε την άρση ασυλίας του Μάριου Σαλμά με 157 ψήφους υπέρ και 66 κατά. Τουλάχιστον 15 άτομα τραυματίστηκαν στην Ολλανδία όταν δύο τραμ συγκρούστηκαν στην κεντρική γέφυρα Έρασμου στο Ρότερνταμ. Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Πλάνα από κάμερα της γέφυρας δείχνουν το ένα τραμ να πέφτει στο πίσω μέρος του άλλου, ενώ εκτοξεύονται μέταλλα και σπασμένα γυαλιά. Ισχυρές καταιγίδες άρρωσαν τα Βαλκάνια τα ξημερώματα της Τετάρτης, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον ένα νεκρό στην Αλβανία και 13 τραυματίες, ενώ προκάλεσαν καταστροφές σε καλλιέργειες στην Νότια Βοσνία. Ισχυρές βροχοπτώσεις έφτασαν μετά από αρκετά κύματα καύσωνα και περιόδους έντονης ξηρασίας στην κεντρική Ευρώπη και στα Βαλκάνια.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική, αύριο Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα φαίνεται πως θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία Θεσσαλία, στις Ποράντες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Μαρία Αναστασόπουλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

σας, γεια σας. 4 και 12 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί. Αν υπάρχουν προβλήματα στους δρόμους, μας το λέτε. Αν υπάρχουν προβλήματα ηλεκτροδότησης, βλέπω ότι αυξάνονται όσο περνάει η ώρα. Είδα και στο ζωγράφο πριν από λίγο, μας έστειλε μία φίλη. Κυψέλη είχαμε πριν από λίγο. Κολονάκι είχαμε πριν από λίγο, που θα πακοσταθεί από ό,τι καταλαβαίνουμε σε λίγα λεπτά. Αν υπάρχουν τέτοια προβλήματα ηλεκτροδότησης, παρακαλώ μας το αναφέρετε, να το λέμε, να τους καλύψουμε όσο μπορούμε κι εμείς και όσο μπορούμε να πιέσουμε και εδώ από τα μικρόφωνα για να γίνει γρήγορα η αποκατάσταση. Γιατί δεν παλεύεται χωρίς κλιματισμό, ειδικά αυτές τις μέρες. Και στον Άλυμο, αν έλεγες πριν, ότι είχε προβλήματα και σε άλλες περιοχές. Εντάξει, μπορεί να είναι και μερικά τετράγωνα σε περιοχές, να μην είναι ολόκληρη η περιοχή, να μην γίνει blackout, αλλά. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να είσαι χωρίς κλιματισμό ή χωρίς ανέσου, ρε παιδί μου, αυτές τις μέρες. Αυτές τις μέρες να είσαι χωρίς ρεύμα, γιατί έχει γίνει διακοπή, έχει πέσει το ρεύμα η τάση στην περιοχή που είσαι.

0: Και τι νομίζετε πως έμεινε μέχρι τη ΔΕΘ? Ένας Αύγουστος.
1: Και τι είναι ο Αύγουστος μόνο τώρα? Και απομακρύνεται έτσι στο σενάριο των εκλογών.
0: Μοιάζεσαι, με καιρό ακόμη.
1: Καλά, σίγουρα καιρό έχει, αλλά λες.
2: Όλες αυτές οι προκλήσεις απαιτούν ανάλογη χρηματοδότηση. Και δεν μπορούμε να πορευτούμε με έναν προϋπολογισμό ο οποίος ήταν σχεδιασμένος για τις ανάγκες του χθες. Και χρειαζόμαστε μια τολμηρή προσέγγιση αντάξια των φιλοδοξιών μας. Δεν μπορεί η Ευρώπη να κάνει περισσότερα με λιγότερα.

0: Και από ό,τι μας έχει ενημερώσει η κυβέρνηση, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, θα υπάρχει ένας χώρος άνω του ενός δις. Άρα καταλαβαίνουμε ότι θα δοθούν πράγματα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Ωραία, ακούγεται αυτό. Χώρος. Θα δώσει τη μέσα τάξη. Εκεί πρέπει να δώσει. Αυτή πονάει. Και άμα δώσει μέσα τάξη, καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι τις καλοβλέπει τις εκλογές. Όχι μόνο. Έχει πρόβλημα. Εκεί πονάει, εκεί δίνει.
2: Σε συνέχεια της προηγούμενης ΔΕΘ, πρέπει τώρα να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις προς όφελος των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε ποιο εύρος και σε ποιο φορολογικό συντελεστή δεν το γνωρίζω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ήρθε η ώρα να πάρουν ακόμα παραπάνω ανάσες οι συνεπείς και η μεσαία τάξη.

0: Και όλα αυτά κοστολογημένα, λέει η κυβέρνηση.
1: Πιο κοστολογημένα από ποτέ.
0: Του Πασό και τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα του Πασό και τη Δημοκρατία, ποιο θα θυμάται όλα αυτά μετά.
0: Γιατί ακούω το επιχείρημα τη κυβερνήσεω που λέει: εμείς πρώτα κάνουμε το χώρο, μετά σα ανακοινώνουμε μέτρα. Οι άλλοι πρώτα ανακοινώνουν μέτρα και μετά ψάχνουν να βρουν το χώρο.
1: Βέβαια, όταν είναι αντιπολίτευση κάποιο, κάνει ακριβώ τα ίδια πράγματα. Και η κυβέρνηση είχε πει ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκου, αλλά δεν μα είχε πει πόσο θα κοστίσει. Λέω τώρα.
2: Όταν έρχεται λοιπόν ένα κόμμα και πλειοδοτεί και λέει εγώ θα δώσω την 13η σύνταξη. Οφείλει, λέω εγώ, είναι μια πρόταση, το ακούω. Οφείλει όμως να την κοστολογήσει.
3: Αυτή η κυβέρνηση, αυτός ο πρωθυπουργός το 18 δεσμεύτηκε ότι θα ελαφρύνει τους φόρους και θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Δεν το κοστολόγησε ποτέ, σας παραπέμπω στην ομιλία του το 18 στη ΔΕΘ.
2: Είμαστε η κυβέρνηση που αυξήσαμε μετά το 2019 πρώτη μετά τα μνημόνια της σύνταξης, εμείς. Είμαστε αυτοί που καταργήσαμε τον νόμο Κατρούγκαλου και πλέον καταργούμε και την προσωπική διαφορά που έχει καταργήσει το 50% για πρώτη 27 στο 100%.
3: Δεν θα θέλαμε εμείς να δώσουμε τη 13η αύριο το πρωί ολόκληρη. Γιατί λέμε σε δύο δόσεις, γιατί το μετρήσαμε. Και θέλουμε να κάνουμε ένα συμβόλαιο εμπιστοσύνης. Όπως το κάνουμε με τους συνταξιούχους, με τους δανειολήπτες, με τους εργαζομένους, με τους μέσους υπαλλήλους, να ξέρουμε τι έχουμε.

0: Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Γιατί όλη μου ζωή ήταν συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή τους. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση. Η κυβέρνηση Τσίπρα δεν θα ήταν σύμμαχος με το Ισραήλ?
2: Φυσικά και ήταν σύμμαχος η κυβέρνηση Τσίπρα. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Από τότε ισχύει αυτό.
1: Άρα η κυρία Κουφονικολάκου, που είναι εκπρόσωπος του κόμματος, πώς θα συλλάβει τον Νετανιάχου?
2: Νομίζω ότι αυτό η δήλωση είναι η κατηγορία «λέμε και καμία να περνάει ώρα».
3: Ο Μαμντάνη, για παράδειγμα, ως ηγέτης των Δημοκρατικών, θα συλλάμβανε τον Νετανιάχου, από ό,τι είπε. Εσείς, αν ήσασταν κυβέρνηση?
4: Υπάρχει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εφαρμόζουμε το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
3: Άρα στη χώρα μας ο Νετανιάχου θα μπορούσε να έρθει αν είχαμε την Ελλάς στη διακυβέρνηση του τόπου?
4: Είναι πάρα πολύ σαφή τα πράγματα για μας. Εμείς από το πρώτο λεπτό έχουμε μιλήσει για γενοκτονία από το Ισραήλ στη Γάζα.
1: Ο κύριος Τσίπρας, ας πούμε, είναι κατά των εξοπλισμών.
2: Τι είδους rebranding έκανε, δεν έχω καταλάβει.
1: Είναι κατά των εξοπλισμών, κατά του Νετανιάχου.
2: Και υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Πολύ καλά θα πάει αυτό.
5: Προχθές πάλι τα τουρκικά μέσα αναπαρήγαγαν τη θέση του κύριου Τσίπρα για τα εξοπλιστικά. Επανέλαβε πάλι, χωρίς να έχει αλλάξει, ότι δεν πρέπει να ρίχνουμε το βάρος οικονομικά στους εξοπλισμούς της χώρας. Και το λέει σε αυτή την εποχή, που έχουμε παντού γύρω μας πολέμους. Που έχουμε έναν γείτονα με αναθεωρητικές τάσεις, ο οποίος δεν έχει βάλει στην άκρη την απειλή.
1: Να πω ότι δεν καταλαβαίνω καθόλου από τη νέα θέση του Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και του κόμματος φυσικά Ελλάς.
2: Θέλω πάρα πολύ να μου πεις. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα στηρίξει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς.
1: Ναι.
2: Αυτό λένε.
1: Κοίταξε να.
2: Το overall,
1: δηλαδή. Ναι. Και εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό έχει μία πραγματικότητα και μία λογική. Mm. Γιατί σου λέει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εγγραφεί, υπάρχουν φοιτητές, υπάρχουν οικογένειες που έχουν κάνει αυτόν τον προγραμματισμό.
2: Την επένδυση αυτή επίσης.
1: Με βάση τον νόμο Πιερακάκη, ο οποίος πέρασε και εφαρμόζεται.
2: Ναι, ναι.
1: Από την άλλη, βγαίνουν και λένε ότι λέμε όχι στα κρατικά μη κερδοσκοπικά, αλλά δεν μπορούμε να μην επιτρέψουμε να υπάρχουν αφού τώρα εφαρμόζεται ο νόμος. Δηλαδή, αποδέχεται ως κατάσταση τα μη κρατικά πανεπιστήμια, καταγγέλλοντας παράλληλα την κατάργηση του συνταγματικού περιορισμού και βάζει μπροστά και το ΣΤΕ.
2: Ναι.
1: Λέει από τη στιγμή που το ΣΤΕ έκρινε ότι αυτός ο νόμος είναι συνταγματικός, εμείς εδώ κάνουμε πίσω.
2: Ωραία.
1: Δηλαδή, και κάνω ένα άνοιγμα σε ψηφοφόρους που ενδεχομένως δεν με άκουγαν γιατί ήμουν από την άλλη μπάντα και λέω τώρα ότι ναι, παιδιά, εντάξει, δεν θα καταργήσουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Από την άλλη, προσπαθώ να συγκρατήσω και τους παραδοσιακούς μου, ας πούμε, ψηφοφόρους και ακροατές που με τη θέση ότι. Α, η θέση αρχής μας ποια είναι? Ότι εμείς είμαστε κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
2: Είμαι αριστερό κόμμα, πρέπει να πω ότι είμαι κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
1: Ναι, και το σκύλο Ολάκερο και την πίτα Χορτάτη.
2: Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε να μιλήσει σε όλα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια όλο τον πλανήτη.
1: Α, τι είπα καλέ. Και την πίτα Ολάκερη και το σκύλο Χορτάτη.
2: Ναι, και το σκύλο ολόκληρο. Αλλά ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε να μιλήσει. Και μιλούσε γενικώς όλο αυτό το διάστημα σε όλα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια σε όλο τον πλανήτη. Τον καλούσαν κιόλας, ήταν πρώην πρωθυπουργός. Ο ίδιος καμαρώνει που τα βλέπει έξω. Οι βουλευτές του, τα στελέχη του λένε πολύ καλά, εντάξει, δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί έχουμε ήδη εγγραφές. Καλά, δεν έχει και καμία κοσμογονία. Κάποιες εκατοντάδες είναι οι φοιτητές οι οποίοι θα είναι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί δεν έχουν έρθει και κανένα σοβαρό ιδιωτικό πανεπιστήμιο στη χώρα. Έχει έρθει μόνο το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το οποίο το είχε πει από την αρχή ότι θα έρθει. Δεν έχουν έρθει τα γέλ, τα mail και τα λοιπά που λέγανε ότι θα έρθουν.
1: Ναι, αλλά να σου πω τώρα και κάτι άλλο.
2: Τι θες,
1: σε παρακαλώ πάρα πολύ και ευχαριστούμε, Αβραάμ, που μας το θύμισες καλά. Όχι ότι ξεχνιέται αυτή η ατάκα. Εντάξει τώρα με τα μέτρα και αυτό και τι θα γίνει και πόσο κοστίζουν. Έχει πει την ατάκα η Βάσια Αναστασία.
2: Βέβαια.
6: Έρχονται και μας λένε πόσο κάνει. Πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο. Τόσο κάνει.
1: Τόσο
2: κάνει. Να πω σε ένα φίλο που μας ακούει, γιατί θέλει να κάνει τη δική του παρέμβαση για το θέμα, λέει για την Ελλάς. Λένε ναι στα μη κρατικά κερδοσκοπικά, αλλά όχι στα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.

0: Μας ενημερώνουν τώρα πέρα στα πόδια ότι έχουμε και μια πυρκαγιά. Τα λέμε τώρα, τα λέμε γιατί είναι μια πολύ δύσκολη μέρα γενικώς. Έχει πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Και υπάρχει ήδη δύναμη πυροσβεστική. Θα μάθουμε σε λίγο ακριβώς τι συμβαίνει στην περιοχή. Λοιπόν, δεν έχει μέχρι τώρα κάποιο σοβαρό θέμα με πυρκαγιές στη χώρα. Είμαστε σε κόκκινο συνάγερμο. Ας πούμε ότι προχωράμε. Άστο,
1: μην πούμε ότι είναι δύσκολη μέρα.
0: Μπούμε μεγάλα λόγια. Άστο.
1: Είναι ναι. δύσκολη μέρα.
0: Είναι όλη μέρα δύσκολη.
1: Και ναι. ταλαιπωρούνται και αρκετές περιοχές. Λοιπόν, γιατί έχουμε διακοπές ηλεκτροδότησης.
0: Για πες που είμαστε τώρα, ναι.
1: Λοιπόν, Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολωνάκη, Ζωγράφου, Γκίζη. Οι διακοπές έχουν ξεκινήσει λίγο μετά τις 3. Έχουν επηρεαστεί τα καταστήματα. Υπάρχουν προβλήματα στη λειτουργία των φαναριών σε κεντρικούς δρόμους, δημιουργώντας έξτρα δυσκολίες στην κυκλοφορία. Σε λίγο θα μας πεις και την κίνηση, οπότε θα σας τα πούμε αναλυτικά.
0: Εννοείται,
1: η πυροσβεστική έχει πάρει αρκετές κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Τα πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε όλα τα περιστατικά. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε μέχρι τώρα που μιλάμε για τις βλάβες του ΔΔΕ, η αποκατάσταση για τις περιοχές θα ολοκληρωθεί σταδιακά. Δηλαδή, Κολωνάκι μέχρι τις 4.30, δηλαδή στα επόμενα 5-10 λεπτά, θα επανέλθει το ρεύμα.
0: Αν είσαι στο Κολωνάκι όμως και δεν επανέλθει το ρεύμα στα επόμενα 15-20 λεπτά, να μας το αναφέρετε.
1: Φυσικά.
0: Για να το ξαναπούμε.
1: Γκίζη, Εξάρχεια, Κυψέλη, εκτιμόμενη αποκατάσταση μέχρι τις 6, όπως και στην περιοχή του Ζωγράφου. Ξαναλέμε, με βάση την επίσημη ενημέρωση που έχουμε από τις δηλώσεις βλάβης ηλεκτροδότησης στη σελίδα του ΔΔΕ.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά.
0: Δεν είναι ολόκληρες περιοχές αυτές, γιατί είναι και πολύ μεγάλες περιοχές αυτές της Αθήνας. Είναι κομμάτια από τις περιοχές αυτές, δηλαδή πολλά τετράγωνα, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουν ρεύμα. Και είναι πολύ δύσκολο σε αυτή τη φάση, με αυτόν τον καιρό, με αυτές τις πολύ, πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, υψηλές θερμοκρασίες στην Αθήνα, γιατί δεν έχουμε καύσωνα στην Αθήνα, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, να μην έχεις κλιματιστικό. Μην το συζητήσουμε τώρα, αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Θα περιμένουν μέχρι το απόγευμα.

κίνηση είπες. Δεν έχει κίνηση. Δηλαδή ο Κηφισός είναι μια χαρά. Έχει λίγο από το Περιστέρι, ξεκινάει μέχρι και την Αχαρνών, αλλά δεν έχει κάποιο μεγάλο πρόβλημα. Κατεβαίνοντας στον Κηφισό θα βρείτε κίνηση λίγο πριν την Αττική Οδό από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Λυκόβρηση. Και ακούστε τώρα, έχει στον κόμπο της Μεταμόρφωσης, όσοι βγαίνετε από την Αττική Οδό προς Λαμία, έχει πάντα αυτό το κόλλημα, το έχουμε. Κηφισίας είναι καλύτερα τα πράγματα από πριν, η Μεσογείο είναι πολύ καλύτερα. Η Αλεξάνδρας έχει λίγο στο ανωδικό, από τα Εξάρχεια προς την Κηφισίας. Έχει αυτή τη στιγμή σταδίου κίνηση, κλασικά, όχι κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Η Λεωφόρος Αθηνών είναι πολύ καλύτερα από πριν, που σας είπαμε ξανά, που είχαμε νεότερη, την προηγούμενη ενημέρωση. Με την νεότερη ενημέρωση δεν έχει καθόλου πρόβλημα. Η Παραλιακή είναι σούπερ, είναι σαν να μην κυκλοφορεί.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
5: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
4: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
6: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
9: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
10: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Λοιπόν, 4.30 είπαμε ευθύ αμέσω σε τίτλου ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά. Έχουμε πλούσια έλλειμμα μέχρι τι 5.
1: Οι ειδήσει σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 4 στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Κοντά στην περιοχή όπου εξελίσσεται η πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας κοντά στα διόδια των Αφιδνών έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο, στο ρεύμα προς Λαμία, από το ύψος του Αγίου Στεφάνου έως το ύψος του Καπαβριτίου. Φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθήκη εργοστασίου ανακύκλωσης στα Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Προς το παρόν η φωτιά καίει εντός των εγκαταστάσεων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων κινείται το πετρέλαιο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Άνοδο κατά 2,50% σημειώνει η τιμή του Brent φτάνοντας στα $93.32 το βαρέλι, το αμερικανικό αργό. Καταγράφει αύξηση στα 2,21% στα $86.20 το βαρέλι. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Λυπάμαι για το αδιέξοδο. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς, αναφέρει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος σε δήλωσή του. Ο κ. Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ

0: αδιέξοδο, αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο στις 3 το μεσημέρι θα συνεδριάσει πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέρχε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο Relos.gr.
9: Sky 89,4.

podcast φωνή της βρήκαν ιδανική έκφραση και άλλοι συνθέτες, όπως είναι ο Τσιτσάνης, Παπαϊωάννου, ο Μιτσάκης, ο Χατζηδάκης, ο Μίκης Θεοδωράκης. Και φυσικά τώρα πόσα τραγούδια, αν μπορούσαμε θα αφιερώναμε εκπομπές ολόκληρες στα τραγούδια που έχει πει η Μερλίντα.

0: Εσείς η αιτία που υποφέρω, περασμένες μου αγάπες, ήλιο βασιλέματα, δεν θέλω πια να ξαναρθείς, τέτοια χαρά δεν θα τη δεις, λαός και κολονάκι, το τελευταίο ποτηράκι, τραγούδια που γεννήθηκαν σε μια μεταπολεμική Ελλάδα που είχε ανάγκη τεράστια να εκφράσει όλα αυτά τα συναισθήματα που περιγράψαμε πριν.
1: Γιατί με κάνεις να πονώ να υποφέρω τόσο, πρόσεξε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω, πάσε πλέον με τυραννά.
0: Μαρία Δημητροπούλου το πραγματικό της όνομα, το 17ο και τελευταίο παιδί της οικογένειάς της, 17ο και τελευταίο παιδί της οικογένειας αυτής, που γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας και μεγάλωσε στον Κολωνό. Ήταν γεννημένη για το Πάλκο, πρωταγωνιστούσε με το τραγούδι, με το χορό, με τον πρίο της, στις οικογενειακές μαζόξεις και ακόμη νωρίτερα, εκεί, κάπου στις σχολικές γιορτές.

0: Η ίδια πάντα για τη σύμπραξη και τη μουσική και την κινηματογραφική, γιατί προφανώς έχουμε αξέχαστες σκηνές να θυμόμαστε των δυο τους. Έλεγε ότι με το Χιώτη κάναμε τα μπουζούκια πραγματικά λαϊκά. Αυτό καταφέραμε να κάνουμε. Σε ό,τι αφορά τη μεγάλη οθόνη, μιλάμε για τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Έχουν παίξει ως ζευγάρι καλλιτεχνικό σε περισσότερες από 20 ταινίες. Φτωχαδάκια και λεφτάδες, Μην είδατε τον Παναή, Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης, Τυφλανά έχει ο Μάρλον Μπράντο, Σχολή για σοφερίνες και άλλα.
1: Σαν τα πρωτοφυρισσά.
0: Διαβάζω τώρα εδώ στο πρώτο θέμα τι έλεγε για το Χιώτη η ίδια. Η ίδια είχε εκμεστηρευτεί, είχε πει την ιστορία τους, πώς ξεκίνησε. Προφανώς ήταν ο μεγάλος της έρωτας, ο άνδρας της ζωής της, παρότι χώρισαν τους χωρίστηκαν στην πορεία της ζωής. Μικρή, όταν μεγαλώσεις και με φτάσεις στον νόμο, τότε θα σε παντρευτώ, της είχε πει στις αρχές της συνεργασίας τους, και τήρησε ακριβώς αυτή την υπόσχεση. 2 χρόνια αργότερα πήγε και τη ζήτησε από τον πατέρα της. Ήδη είχε πει, λέει, εγώ τότε δούλευα στην Κομπαρσίτα. Συναντηθήκαμε μια μέρα και μου λέει, θα σε πάω εγώ στη δουλειά σου. Ήρθε μαζί μου, τελείωσε το πρόγραμμα και μου λέει, θα σε πάω εγώ στο σπίτι σου. Τους γονείς μου τους ήξερε. Ξημέρωσε λοιπόν και μου λέει, πάμε να πιούμε ένα γάλα στη Γαλλία, ένα γαλατάδικο τότε, στη Σταδίου, και περιμέναμε να περάσει η ώρα για να μην τους ξυπνήσουμε. Μπαίνουμε λοιπόν στο σπίτι και λέει στον πατέρα μου, κυραλέκο, από σήμερα θα σε λέω πατέρα, εγώ τη Μέρη θα την παντρευτώ. Αυτό ήταν ξεκάθαρα πράγματα. Εγώ ήμουν ακόμη ανήλικη, να μην τα πολυλογώ. Πήραμε ειδική άδεια και παντρευθήκαμε. Κουμπάρα, θυμάστε ποιοι ήταν σε αυτό το γάμο? Νότι, εσύ που τα θυμάσαι όλα. Κουμπάρα σε αυτό το γάμο του 1957 ήταν η Ρένα Βλαχοπούλου. Μία σχέση που είχε πάρα πολλές εντάσεις, αλλά είχε και τρομερή αγάπη. Μαλώσαμε μία μέρα και μου λέει, τελείωσε, χωρίζουμε. Του λέω, να χωρίσουμε, και εγώ θέλω να χωρίσουμε. Ωραία, μου λέει, φέρε μου τα μπιζού μου. Είχε κάποιους σταυρούς, λέει, κάτι μανικετό, κουμπά τα κοσμάτά του, και φέρε μου, μου λέει, και το βραχιόλι. Μετά ένα βραχιόλι με μπριγιάν που της είχε κάνει δώρο, αλλά αυτό το δώρο ανήκε στην κόρη του. Ναι, μου λέει, δεν το είχα για τα μούτρα σου, για την κόρη μου το είχα πάρει, της λέει ο Χιώτης. Αυτό, λέει, με σκότωσε. Ο τρόπος, ήταν ο τρόπος που μου το είπε. Έφερα το βραχιόλι και του είπα, από σήμερα έχεις και το διαζύγιο. Λίγα χρόνια αργότερα η Λίντα ξαναπαντρεύτηκε με τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, με τον οποίο απέκτησε και μία κόρη, την Εύα. Ωστόσο έχει μιλήσει δημόσια και για την κακοποίηση που είχε υποστεί μέσα σε αυτό το γάμο, και λίγα χρόνια αργότερα είχε πει πως ποτέ δεν έπρεπε να χωρίσει τελικά από το Μανώλη Χιώτη.

Πάντως, να σου πω κάτι, νότιμο, τώρα που το σκέφτομαι, κυρίες και κύριοι. Πριν λίγες μέρες αποχαιρετήσαμε τη Μάρο Κοντού. Πάνε όλοι αυτοί τώρα να συναντήσουν τους άλλους μεγάλους που έχουν φύγει και είναι μια δεκαετία, είναι μάλλον δεκαετίες, οι οποίες τέλος πάντων, παιδί μου, τις έχουμε συνδυάσει με αυτά τα πρόσωπα τα οποία αγαπήθηκαν τόσο πολύ και σηματοδότησαν και την εποχή. Η κάθε μία από τις δύο που ανέφερα μου έρχεται να πω κυρίες, γιατί αυτό μου βγαίνει, παρότι δεν είναι σωστό, μιας και πια δεν ζουν ανάμεσά μας, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να τις ξεχάσουμε σε καμία περίπτωση. Τα τελευταία χρόνια η Μέριλιντα ζούσε στο γυροκομείο Αθηνών, εκεί ζήτησε όταν θα ερχόταν αυτή η ώρα που ήρθε τελικά να ψαλίκει εξώδιος ακολουθία, όπως και από ό,τι καταλαβαίνω θα γίνει.

Και κάπως έτσι γλυκά. Θα πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε για να δούμε τι γίνεται με τις διαδοχικές διακοπές ρεύματος που έχουμε και στο κέντρο της Αθήνας και στην περιοχή του Ζωγράφου και στο Μενίδη τώρα και στη Μεταμόρφωση. Αντί να λύνονται τα προβλήματα, βλέπω ότι απλώνονται. Παίρνουμε ενημέρωση και ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Summer Sale
2: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Μα perché!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
1: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2612 7551. Delta360.gr.

0: αδιάφορος τρόπος που
1: λοιπόν,
0: σε
1: παιδιά, έχουμε πολλά και σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά την ηλεκτροδότηση σε αρκετές περιοχές.
2: Τώρα μίλησα έξω.
1: Τώρα.
2: Για την Κυψέλη μου λέγανε τώρα έξω.
1: Ναι, Κυψέλη.
2: Γιατί λόγω της περιοχής μου εμένα, ξέρετε, με παίρνουν όλοι τώρα.
1: Σοβαρό, ναι. Υπάρχει θέμα σοβαρό. Λοιπόν, εκτός από την Κυψέλη όμως, έχουμε και στην περιοχή του Ζωγράφου διακοπές.
2: Ναι.
1: Και στο Μενίδη και στη Μεταμόρφωση. Νωρίτερα προβλήματα υπήρχαν και στον Άλυμο και την Αργυρούπολη. Έχουν επηρεαστεί, το θέμα είναι αυτό, και τα φανάρια, οπότε έχουν δημιουργήσει προβλήματα σε κεντρικούς δρόμους και δυσκολίες. Η πυροσβεστική έχει πάει σε αρκετές κλίσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Σε ό,τι αφορά τώρα την περιοχή του Ζωγράφου, για να σας λέμε και πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα.
2: Mm-hmm.
1: Μέχρι τις 6 μας λέει ο ΔΔΕ, Μενίδη Μεταμόρφωση, εκτιμόμενη αποκατάσταση μέχρι τις 6.30. Εντάξει, και βλέπουμε.
2: Πολύ είναι, παιδιά, γιατί το 6, ξέρετε, καταλαβαίνετε, ναι, δεν είναι και 6 και ένα θα έχει έρθει το ρεύμα, ούτε το 6.30. Είναι πάρα πολύ όλη αυτή την ώρα. Έξω δεν κυκλοφορεί ψυχή. Ψυχή έξω. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Και λόγω των προφανώς των delivery και τα λοιπά, αλλά δεν κυκλοφορεί κανένας. Δηλαδή, εδώ ο δρόμος εδώ πέρα συνήθως έχει πάρα πολύ κίνηση, όλο αυτό το κομμάτι κάτω, Πειραιώς, εδώ πέρα γύρω-γύρω, δεν έχει τίποτα αυτή την ώρα. Και βλέπω και τους δρόμους τώρα εδώ, στα προβλήματα που μας αναφέρει, δηλαδή μόνο εκεί που δεν έχει φανάρια, που για τους λόγους που σταμάτησαν τα φανάρια λόγω του ρεύματος, μόνο εκεί, ας πούμε, υπάρχει θέμα. Κατά τα άλλα, είναι μια μέρα σαν να είναι μια πολύ ήσυχη Κυριακή με την κυκλοφορία στους δρόμους. Το μόνο κομμάτι που δυσκολεύει αυτή την ώρα είναι όσοι κατεβαίνετε από τον Κηφισό, από τον κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, και όσοι ανεβαίνετε τον Κηφισό από το Περιστέρι λόγω ενός ατυχήματος μικρού εκεί, έχει ένα μικρό κομμάτι, και μετά πιάνει κίνηση κλασικά όποια μέρα και να είναι πια, την ώρα που μπαίνουμε στην Αττική Οδό, από τον Κηφισό στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο. Κατά τα άλλα, όλοι οι άλλοι δρόμοι είναι καλά. Δηλαδή, εντάξει, το κέντρο έχει κίνηση από το Κολωνάκι μέχρι τη Μαβίλη και από την Αλεξάνδρας μέχρι τη Μαβίλη. Ναι, και στα δύο έχει κίνηση. Αυτά είναι τώρα πολύ καθημερινά. Είναι καθημερινή κανονική μέρα σήμερα. Και παραλιακή τίποτα. Ελληνικό μέχρι Άλυμο που κολλάει όλη μέρα δεν έχει τίποτα τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε. Και το κομμάτι της Βουλιαγμένης που έχει ένα πρόβλημα. Της Βουλιαγμένης από το κέντρο μέχρι την Δάφνη περίπου, που έχει κίνηση αυτή την ώρα. Κατά τα άλλα, είναι μια καλή μέρα. Έχετε πάρει τα αυτοκίνητα, το καταλαβαίνουμε, αλλά μια καλή μέρα για να κυκλοφορήσετε.
1: Λοιπόν, και κάπως έτσι σιγά σιγά εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Καταρχάς, Μελίνα Σαμαραδέλη ήταν εδώ και συντόνισε δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας. Βεβαίως η Ρούλα Βρετάκου ήταν στην επικοινωνία μαζί σας, εννοείται. Νότης Παπαγιαννάκος, ο οποίος μας ταξίδεψε και μουσικά πάρα πολύ με αφορμή την απώλεια της Μέρης Λίντα. Γιάννης Κολοκυθάς Αναστασοπούλου στα μικρόφωνα, που πρέπει να σας πούμε το εξής. Οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις, κυρίες και κύριοι, φέρουν την υπογραφή της Big Win. Το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα φυσικά για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr.
2: Ραντεβού
1: αύριο.
2: Αύριο.
1: Μετά τις 3.
2: Αύριο θα είστε εδώ.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Νότι. Γεια σου, Νοτάκη.
2: Να είσαι καλά, να τυπάσαι.

0: Sky 89,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
5: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
6: Τελικά,
7: μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
13: Η ώρα είναι 5.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Κοντά στην περιοχή όπου εξελίσσεται η πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας κοντά στα διόδια των Αφιδινών. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αποθήκη εργοστασίου ανακύκλωσης στη Νέα Τρίχλια Χαλκιδικής. Προς το παρόν η φωτιά καίει εντός των εγκαταστάσεων. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που επικρατούν με κυρία χαρακτηριστικά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που σε ορισμένες περιοχές στην Ανατολική Πυρωτική χώρα αναμένεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική το θερμόμετρο θα δείξει 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στη Μακεδονία και τη Θράκη. Ανοιχτές θα είναι και σήμερα μέχρι τις 9 το βράδυ 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων ως κλιματιζόμενο. Χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Πολύ ψηλός κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο εδόλιο του Ειδικού Δικαστηρίου για την υπόθεση της διαμόρφωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός προτείνει ο πρώην υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό να δικαστεί για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων κινείται το πετρέλαιο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Άνοδο κατά 2,68% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας στα $93,43 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 2,65% στα $86,55 το βαρέλι. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Λυπάμαι για το αδιέξοδο. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, αναφέρει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος στη δήλωση που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο, αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Για πρωταγωνιστικό ρόλο στην έναρξη της και Βορείας Νοβάρτης κατηγόρησε ο Άδωνης Γεωργιάδης τον Μάριο Σαλμά μετά τις νέες καταγγελίες του κ. Σαλμά κατά του Υπουργού Υγείας. Ο κ. Σαλμάς από το βήμα της Βουλής, όπου συζητεί το, η άρση ασυλίας του μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από τον κ. Γεωργιάδη έκανε λόγο για σχέσεις διαπλοκής του Υπουργού Υγείας με την Οβάρτης και με προστατευόμενο μάρτυρα. Ο κ. Σαλμάς ήθελε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στις ΗΠΑ, αλλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν τον χαρακτήρα του και τον έκοψαν, δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης. Να δώσει εξηγήσεις ή να παραιτηθεί, κάλεσε τον Άδωνη Γεωργιάδη το ΠΑΣΟΚ, με τον κ. Γεωργιάδη να κάνει λόγο για κατάδια του ΠΑΣΟΚ. Η Βουλή αποφάσισε την άρση ασυλίας του Μάριου Σαλμά με 157 ψήφους υπέρ και 66 κατά. Ταυτοποιήθηκε από αστυνομικούς η δράση δύο εγκληματικών ομάδων, τα μέλη των οποίων κατήχαν αυτοσχέδιους, εκρηκτικούς, εμπρηστικούς μηχανισμούς και βόμβες Μολότοφ κατά την συμμετοχή τους στη συγκέντρωση στις 28 Φεβρουαρίου του 2026 στο κέντρο της Αθήνας για τη συμπλήρωση των 3 ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο 18χρονοι και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, σύμφωνα με την αστυνομία. Ό,τι είναι να ελεγχθεί, θα ελεγχθεί και θα αποδοθεί δικαιοσύνη, ανέφερε σήμερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σχετικά με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου, τόνισε, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ευρωπαϊκός θεσμός και κάνει τη δουλειά της με τον τρόπο που νομίζει. Αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων σε εκτέλεση εντάλματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πραγματοποίησαν ευνηδιαστική έρευνα στα γραφεία της εταιρείας που πούλησε στους Δήμους τα λεγόμενα σπιτάκια και ανακύκλωσης. Σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, η υπόθεση αφορά διαγωνισμό με βάση τον οποίο έγινε το 2020 προμήθεια άνω των 200 σπιτιών ανακύκλωσης αντί 83 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής και τους φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πελοποννήσου και Κρήτης. Ανάμεσα στα ευρήματα του πορίσματος ήταν ότι για καθένα από τα σπίτια καταβλήθηκε το ποσό των 300.000 ευρώ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, αύριο Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια υπηρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα φαίνεται πως θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμίας Θεσσαλίας, στις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν μια ταιριαστή Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζουνός.

0: σε κανένα λάθος.
1: Καλό σας απόγευμα, 5 και 9 πρώτα λεπτά. Ακούτε Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε σήμερα από την ζωή.
2: Μεγάλη τραγουδίστρια.
1: Μεγάλη τραγουδίστρια.
2: Μεγάλη τραγουδίστρια. Τραγούδια σαν και αυτό για πάντα. Απλά για πάντα, τίποτα άλλο.
1: Καταρχάς τα τραγουδάνε. Εντάξει, εμείς, οκ, με αυτά μεγαλώσαμε. Όχι, ούτε και εμείς μεγαλώσαμε με αυτά.
2: Δεν μεγαλώσαμε εμείς με αυτά. Οι γονείς μας μεγαλώσαμε με αυτά. Τα βρήκαμε εμείς και τα έχουν βρει.
1: Παρακαλώ,
2: εσύ. Γεια σου, Χριστίνα, και καλησπέρα.
1: Προσπαθώ και εσύ να μάθεις πώς κινούνται οι ώμοι όπως τους έκανε συγχωρεμένη η Μέρι Λίντα. Και η κυρία Δράκου, νομίζω ότι ο ίδιος προσπαθούσε να κάνει. Αυτό να. Λοιπόν.
0: Ωραία τραγούδια.
1: Πολύ ωραία τραγούδια, ωραίες εποχές, άλλη κατάσταση. Ναι. Τώρα είμαστε εδώ σε μια διαφορετική κατάσταση. Αρχικά να σας πούμε ότι έχουμε πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για παραπομπή Τριαντόπουλου
2: και αγοραστού
1: σε ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη. Θα μας τα πει η κυρία Έλληνα Γαλάρη
2: σε πολύ λίγο. Ναι.
1: Σε πολύ λίγο. Έχουμε τσαμπουκάδες φοβερούς στη Βουλή. Στη συζήτηση της άρσης ασυλίας του κυρίου Σαλμά έκανε καταγγελίες ο κύριος Σαλμάς εναντίον του Γεωργιάδη. Ο Πολάκης είπε ότι πρέπει να ξανανοίξει υπόθεση. Ο Γεωργιάδης είπε ότι είστε όλοι γελοί, τέλος πάντων, και το Πασόκ που υιοθέτησε με διαφορετική στάση. Και πάμε, βαδίζουμε προς τα εκλογές που λέει ο Μητσοτάκης ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά σε αυτό το κλίμα. Πολλά πράγματα.
2: Απειλές
1: του Τραμπ για το Ιράν ξανά. Παρέτηση, ανεξαρτοποίηση.
2: Ανεξαρτοποίηση Φάμελου, αλλά παρέτηση Κόκαλη. Θα μας τα πει ο Ατζολέτος. Χαμό στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή.
1: Μάλιστα.
2: Το Πασόκ δεν έχει κάτι.
1: Δεν έχει χαμό σήμερα στο Πασόκ, Γιάννη.
2: Θα πούμε για τις μεταγραφές, άμα θες.
1: Και είναι χαμό πάλι.
2: Όχι, αυτό είναι καλό, θετικό.
1: Έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να γίνεται, ποιο χάνει, Γιάννη.
2: Το Πασόκ. Και όλοι παίρνουν από το Πασόκ.
1: Αυτό. Δηλαδή, κατάλαβες τι γίνεται. Ό,τι και να γίνει. Δηλαδή, κάνει κόμμα ο Σαμαράς, λέει ο Γιάννης, το Πασόκ θα χάσει.
2: Εδώ ήρθαν ακρίδες στη δράμα.
1: Ακρίδες στη δράμα ήρθαν επί διακυβερνήσεως Μητσοτάκη.
0: Και πέρυσι είχε.
1: Και πάλι
0: Μητσοτάκη.
1: Το 19 και μετά, τι.
2: Δεν είχε τα προηγούμενες δεκαετίες, δηλαδή και εσύ.
1: Ο αντιπεριφερειάρχης σήμερα που βγάλαμε, είπε όχι.
2: Όχι, είπε ναι.
1: Δεν το είχαμε προβλέψει.
2: Του χρόνου δεν θα υπάρχουν, θα τις ψεκάσουν.
0: Και το φαινόμενο με τις ακρίδες.
2: Ναι.
0: Γιατί προβλέπετε.
1: Κάνουν κάτι ψεκασμός, ρε παιδί μου.
0: Αυτούς έπρεπε να τους κάνουν έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή δεν κατάλαβα.
2: Όχι, ήταν για άλλα έτομα, όχι για τις ακρίδες.
1: Λοιπόν, έχει πάρα πολλά θέματα.
0: Για τις ακρίδες το.
1: Θα δούμε τι θα προλάβουμε να πούμε. Ό,τι προλάβουμε να το πούμε, μην ανησυχείτε. Τώρα, έχουμε. Μην μπαίνετε σε σανσέρ.
0: Α, έχει διακοπές ρεύματος πολλές, ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε νέα προβλήματα. Τώρα μας έχει στείλει στην προηγούμενη εκπομπή σε αυτούς τους ακατανόμαστους, την Αναστασοπούλου και τον Κολοκυθά, που τους ονομάζω δηλαδή. Ο Τάσος έχει στείλει και διακοπή ρεύματος στην Παλίνη.
2: Α, και στην Παλίνη.
0: Α, εξαιρετικά.
1: Εκτός από την Παλίνη έχει. Είχε και έχει. Εμάς μας έκανε στο σπίτι ένα ετζούκ.
2: Ναι. Α, για λίγο.
0: Έρχεται.
1: Ναι, δεν παίζεται αυτό με το ωραίο να την πατήσεις έτσι τώρα αυτές τις μέρες.
2: Ναι, να μείνεις χωρίς κλιματιστικό.
1: Από 3 και 20 και έχουμε Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολωνάκη, Ζωγράφου, Γκίζη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα προβλήματα παρουσιάστηκαν σε Ζωγράφου Μενίδη, Μεταμόρφωση.
0: Με συγχωρείς, κοντεύει να είναι όλοι Αττικοί δηλαδή.
2: Βάλε και την Παλίνη. Τι μας είπε ο φίλος μας, Παλίνη. Βάλε και την Παλίνη.
1: Και Παλίνη. Ό,τι άλλο υπάρχει, skyradio.gr 210-48-0170-174. Ο κύριος Νότης από Παγιανάκος είναι εδώ. Τι μασουλάμε?
3: Κρυθαρό
1: του Εμμοσχαράκι. Γιουβέτσι δηλαδή.
2: Παρανέστρα.
1: Σκέτη την τρως ή με φέτα? Τι σκέτη ρε Συνότη? Η κυρία Ρούλα Βρετάκου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-0170-174. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, η οποία σας προτρέπω, επειδή την άκουσα, το παίξαμε την Παρασκευή αν δεν κάνω λάθος, και κάθισα και την άκουσα όλη, δηλαδή μέχρι που σταματήσει το πάρκινγκ δεν ανέβαινα στο σπίτι. Έχει κάνει συγκλονιστική συνέντευξη τον Απρίλιο του 25, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, στη Μάρα Κοντού.
0: Η Κωνσταντίνα.
1: Ναι. Είναι μια φανταστική συνέντευξη. Ναι. Αναζητήστε στο On Demand του Sky και απολαύστε την. Είναι 2 ώρες. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Της τα είπα και τα συγχαρήκια. Είναι καταπληκτική συνέντευξη. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Τζούνος Κούτρας εδώ μέχρι τις 6 παρά 10. Κυρία Σούζη, πώς εξελίσσεται αυτός ο καύσωνας?
0: Σε αποδρομή.
1: Σε αποδρομή, ναι.
2: Μετά από 3 μέρες καιρός του ήταν.
0: Το ή τόσο, δεν λέγαμε.
2: Όσο να, η αλήθεια είναι ότι όσο έλεγες. Ναι.
0: Έπιασε ένα 43 και μισό.
2: Ένα 43.
0: Ένα.
2: Ναι, τα είχε και 41 και 40 από ό,τι.
0: 42 Ισπάρτη. 43 μισό το Λευκοχώρι Φθιώτιδες και αρκετά 41.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι.
2: Ωραία.
0: Και σαραντάρια βέβαια.
2: Και μας αφήνει σήμερα.
0: Δεν το συζητώ καν. Έχει ήδη αρχίσει να μας αφήνει. Εκεί που δεν έπιασε τις θερμοκρασίες που κι εγώ είπα εχθές ότι μπορεί να έχει. Η Αττική. Καλύτερα, θα μου πεις.
2: Ήταν καλύτερο από αυτό που πρόβλεψες.
0: Πολύ καλύτερο.
2: Μπράβο,
0: όχι Αττικής. Απλώς καλύτερο, πολύ καλύτερο.
2: Κερδάει η Αττική. Ναι.
0: Κερδάει η Αττική, έτσι, ναι.
2: Αυτό ήταν λόγω του.
0: Υπερίσχυση ο νοτιάς. Ο Δυτικός θα μπει το βράδυ. Καθυστερεί πολύ δηλαδή. Αν είχε μπει όπως το υπολογίζαμε γύρω στις 5-6-4 ώρα, 3-4, τότε θα είχε ανεβάσει πολύ τη θερμοκρασία. Ο Δυτικός έτσι κάνει στην Αττική. Όμως επειδή και στο Νεβοϊκό και στο Σαρονικό έχει νοτιά,
2: ναι,
0: και μάλιστα είναι νοτιοανατολικός, δηλαδή πιάνει τα παράλια, είναι και έφτασε και τα 5 μποφόρ, άρα έχει μπει και μέσα στο λεκανοπέδιο. Αυτό θέλω να πω. Άρα έχει κρατήσει θερμοκρασία σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά τα οποία
2: περιμέναμε.
0: Υπολογίζαμε και περιμέναμε. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εγώ ήμουν τη άποψη από χθες ότι θα επισχύσει ο Νοτιέφ. Αλλά ωραία, δεν με ακούγανε.
1: Τελειώσαμε δηλαδή.
0: Πάει.
2: Τώρα.
0: Ούτε 38 δεν έχει η Αττική σήμερα.
2: Και η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας.
0: Λοιπόν, αύριο ας πούμε η Αττική θα είναι στους 33 με 34 βαθμούς.
1: Παιχνιδάκι.
0: Την Παρασκευή 32.
1: Εσύ
0: 30 με 32.
1: Και 23 να έχει.
0: Πάλι θα υδρώνεις.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε.
2: Ναι, αλλά η απόσταση από το 38 μέχρι το 23, ενώ το 32 που λέει η Χριστίνα.
1: Είσαι ανίατη περίπτωση.
2: Είμαι, το παραδέχομαι.
0: Και λοιπόν, την Παρασκευή θα είναι γύρω στους 32.
2: Και θα συνοδευτεί αυτό από βροχές και τα λοιπά. Την γιατί Παρασκευή είδαμε και φαινόμενα έντονα σε δράμα και
0: ελχηρά. Αυτό κοίταξε, είναι να πω κάτι. Ότι όταν έχεις, περιμένουμε καταιγίδες αυτή την εποχή που έχει ζέστη, που είναι. Αυτά κάνουν μπουρίνια.
2: Να, μάλιστα.
0: Τα οποία δεν είναι και εύκολο να προβλεφτούν.
1: Ρε παιδιά, η έντονη ζέστη μετά συνοδεύεται με μπουρίνια. Τι να κάνουμε. Ναι. Και εμείς που δεν είμαστε μετεωρολόγοι τα ξέρουμε.
0: Μπράβο. Δηλαδή, λέγαμε και χθες για χθες ότι στη Βόρεια Ελλάδα θα βγάλει πάλι καταιγίδες. Αλλά πού ακριβώς θα είναι. Χθες χτύπησε την Κέρκυρα.
2: Ναι.
0: Προχτές χτύπησε τη Δράμα. Αλλά λες όλο το κομμάτι εκείνο που μπορεί να χτυπήσει. Δεν είναι εύκολο να το βρεις ακριβώς πού θα είναι παρά τις τελευταίες.
1: Δεν λέμε κλασικά. Κάνει τρεις μέρες καύσωνα και στη Χαλκιδική.
2: Ναι,
0: μετά κάνει
1: μετά, ό,τι είναι. Είναι η καταιγίδα της καταιγίδας. Έχω τύχει δύο φορές.
0: Και αργούνε κιόλας. Δεν βγαίνουν μες στο μεσημέρι.
2: Βγαίνουν
0: απόγευμα προς το βράδυ.
1: Και βράδυ και φυσκώνουν τα τραπέζια όλα και τρέχουν και γίνεται.
2: Σωστά,
0: και σήμερα πάλι θα βγάλει. Τώρα ακόμα δεν έχει βγάλει. Σκέψου. Θα βγάλει όμως και σήμερα πάλι εκεί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη κυρίως. Μπορεί να είναι και πιο δυτικά. Διόλο πιθανό.
1: Γεια σου Χριστίνα, έτσι ευχαριστούμε πολύ.
0: Εντάξει, και την Παρασκευή μεταβολή του καιρού με βροχές καταιγίδες που θα περάσει αυτό το Σάββατο μέχρι το μεσημέρι. Πιστεύω ότι θα βρέξει και στην Αττική από το μεσημέρι και μετά.
1: Το βράδυ που έχει, πώς το λένε, την εκδήλωση του Προέδρου
0: της Δημοκρατίας,
1: 7:30.
0: 7:30 μπορεί να και να βρέχει ακόμα.
1: Α, εντάξει.
2: Να βάλουν τέντες στους κήπους.
1: Εντάξει.
0: Φαντάζομαι θα τα έχουν όλα προβλέψει.
1: Η προσέλευση μπορεί να είναι χαμηλότερη, κατάλαβες, γιατί μπορεί να γίνει και αυτό, δεν το ξέρουμε πώς θα γίνει. Θα δούμε, τώρα μέχρι και μια καμιά καταιγίδα, τρέχουμε όλες τις καταιγίδες. Λοιπόν, γεια σου Χριστίνακη, ευχαριστούμε πολύ. Γιατί κάνεις έτσι ρε Γιάννη.
2: Γιατί, για αυτά που η Χριστίνα πρώτον. Δεύτερον, γιατί πρέπει να προετοιμαστεί η Προεδρία και για αυτό το ενδεχόμενο. Τρίτον, γιατί παιδί μου, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν, δηλαδή έχουν ένα IQ κατάλληλο που ξεπερνάει
1: Ραδικιού
2: την Αλάσκα. Πάει από την άλλη πλευρά από πίσω. Παίξανε
1: τα προηγούμενα εδώ, τα παιδιά εδώ, το Ανασοπούλου και ο Κολοκυθάς. Παίξανε Μητσοτάκη.
2: Παιδί είναι ο Κολοκυθάς.
1: Παιδί είναι ο Κολοκυθάς, παιδί.
0: Πάντα είναι.
1: Παίξανε Μητσοτάκη. Θυμάσαι τι λέει. Γιατί μου έχει κάνει εντύπωση μια ατάκα του Μητσοτάκη.
2: Πού, από την κοινοβουλευτική ομάδα ή από τη συνάντηση με τον Πορτογάλο.
1: Από τον Πορτογάλο.
2: Ναι.
1: Αν τη διάβασα σωστά,
2: ναι,
1: δεν ξέρω και αν είναι και αυτοί δηλαδή που έχουν παίξει.
2: Για τις εκλογές και την
1: αντιπολίτευση.
2: Για τις εκλογές και την αντιπολίτευση.
1: Όχι. Ότι στην Ευρώπη λέει πρέπει, δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα λεφτά.
2: Ναι.
1: Το διάβασα κάπου σε κάποια. Αυτό είναι.
2: Για βάλτε
1: για
2: αυτό.
1: Για
2: βάλτε
1: αυτό.
2: Είναι, θα το...
1: Εγώ αυτό που θέλω να το πω, το πω δηλαδή, γιατί το διάβασα. Αλλά για βάλτε αυτό.
0: Άντε, γεια σας.
1: Γεια σου Χριστίνα.
3: Όλες αυτές οι προκλήσεις απαιτούν ανάλογη χρηματοδότηση και δεν μπορούμε να πορευτούμε με έναν προϋπολογισμό ο οποίος ήταν σχεδιασμένος για τις ανάγκες του χθες και χρειαζόμαστε μια τολμηρή προσέγγιση αντάξια των φιλοδοξιών μας. Δεν μπορεί η Ευρώπη να κάνει περισσότερα με λιγότερα.
1: Είναι αυτό. Πολύ σωστό αυτό που λέει.
2: Ναι, δεν μπορείς να, να κάνεις πολλά πράγματα ενώ έχεις λίγα λεφτά. Πρέπει να έχεις τα αντίστοιχα χρήματα.
1: Ωραίο, σωστό. Χρήματα. Ωραία τάκα.
2: Απολύτως.
1: Πολύ. Σ' αρέσει.
2: Ναι, γιατί σαν της αρέσει. Πολύ ωραία τάκα. Πάμε.
1: Εδώ έρχομαι αλληλέγγυος.
2: Σε ποιον?
1: Με τους δημάρχους. Στους οποίους φορτώνουν πράγματα,
2: ναι,
1: και έχουν όλο και λιγότερα λεφτά.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή,
2: έχουν πάρει όμως και έκτακτα λεφτά.
1: Κάποια έχουν λεφτά. Δεν φτάνουν τα λεφτά που πρέπει. Έχεις καταλάβει τι έργο κάνουν οι δήμαρχοι?
2: Βάλω το κοινό παρανομαστή. Δεν φτάνουν τα λεφτά.
1: Ναι, δεν φτάνουν,
2: φτάνουν τα λεφτά.
1: Το ίδιο δεν λέει ο Μητσοτάκης.
2: Ναι.
1: Ε?
2: Ναι. Αλλά ότι έχουν πάρει κάποιες έκτακτες παροχές για να κάνουν, για παράδειγμα, την αποψήλωση.
1: Να τους ελέγξει. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι. Τα λεφτά που έχουν πάρει, φτάνουν να πάρουν προσωπικό καινούριο?
2: Όχι.
1: Φτάνουν να πάρουν μηχανήματα? Φτάνουν να κάνουν έργα?
2: Όχι, τα έργα ούτως ή άλλως πολλές φορές χρηματοδοτούνται. Δεν χρηματοδοτούνται από Δήμο. Δεν χρηματοδοτούνται από τους Δήμους.
1: Ναι.
2: Ότι θα μπορούσαν να έχουν περισσότερα χρήματα, ναι, δεν λέει κανείς.
1: Δεν τους έχει πει ότι θα παίρνουν τον έμφυα?
2: Δεν τον έχουν πάρει.
1: Δεν τον έχουν πάρει. Κατάλαβες.
2: Άμα τον πάρουν θα
1: λέει. Δηλαδή τους δίνει πράγματα. Τους δίνει πράγματα.
2: Επομίζονται και άλλα, θες να πεις, με αυτό.
1: Ναι, και λέει με λίγο τα ίδια λεφτά. Πώς γίνεται αυτό? Είναι ακριβώς, είναι πολύ ωραία έτακα του Μητσοτάκη αυτή. Είναι ακριβώς σαν όλους εμάς τους πολίτες. Εμείς καλούμαστε να πληρώσουμε περισσότερα, ναι, ή μάλλον να πληρώσουμε τα ίδια πράγματα πιο ακριβά,
2: ναι,
1: με τα λίγα παραπάνω χρήματα. Ενώ ο πληθωρισμός
2: δεν γίνεται.
1: Δεν βγαίνει,
2: δηλαδή αυτό δεν βγαίνει και μαθηματικά.
1: Πολύ ωραία τάκα. Αυτή είναι, ναι, πολύ ωραία τάκα του Μητσοτάκη. Βέβαια, ποιος θα την τσιπήσει από την αντιπολίτευση είναι άλλο θέμα αυτό.
2: Εντάξει, θα το δούμε. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω πώς αλλιώς πρέπει να το πει για να τσιμπάνε πράγματα από την αντιπολίτευση.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω πού να ξέρω. Εγώ από την Τρίπολη είμαι. Και τον άλλον. Πάμε, πάρε την κυρία Γαλάρη. Να μιλήσουμε με την κυρία Γαλάρη και να έρθει και ο Αντώνης Ατζολέτος. Εδώ έχουμε σοβαρά θέματα. Έχει ένα καταπληκτικό βίντεο το οποίο κυκλοφορεί σήμερα. Καταπληκτικό.
2: Ποιο είναι αυτό?
1: Που είναι ο καλαθοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο Χουάντσο, ο οποίος μπαίνει σε ένα σκάφος, γιατί κάνει διακοπές ο Χουάντσο με ένα σκάφος κι αυτός, και τον αδελφό. Τι να κάνει το παιδί?
2: Τι να κάνει ο άνθρωπος?
1: Ένα σκασμό εκατομμύρια έχει βγάλει.
2: Θα τον νίκιασε μάλλον.
1: Ό,τι θέλει κάνει. Και να τον νοικιάσει, να το αγοράσει, τα δουλεμένα τα έχει.
2: Αυτού του φτάνουν τα λεφτά να κάνει περισσότερα.
1: Α, έχει και στο Κολωνάκι, λέει, διακοπή ρεύματος.
2: Α, προσθέστε και το Κολωνάκι, παιδιά, στις υπόλοιπες περιοχές.
1: Στη Μέρλιν, λέει, έχουν ρεύμα. Ο οποίος μπαίνει στο σκάφος και μιλάει με τα πιτσιρίκια και του λέει: εσύ τι είσαι, Παναθηναϊκός, λέει ένα. Τι είσαι, Ολυμπιακός, θα σε πετάξω μέσα. Σαν να πιτσιρικά. Είναι καταπληκτικός ο Χουάντσο. Επίσης να πούμε ότι η Λένα λέει: βρε παιδιά, και εγώ μόλις άκουσα το τραγούδι που βάλατε, κούνησα τους ώμους, λέει. Αξέχαστη, υπέροχη. Έλενα Γαλάρη, να μας πει για την πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Γεια σου, Έλενα, καλό απόγευμα.
4: Καλό απόγευμα. Έχουμε πρόταση από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που αφορά την υπόθεση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και συγκεκριμένα για το μπάζωμα στο χώρο μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Έχουμε λοιπόν, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει προτείνει να παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, μαζί του να δικαστούν ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και άλλα τρία μη πολιτικά πρόσωπα που προέρχονται κυρίως από την πυροσβεστική. Ζητεί την απαλλαγή για ακόμη τρεις ελεγχόμενους. Για αυτά τα τρία πρόσωπα ζητεί να διαχωρηθεί η δικογραφία και να ελεγχθούν από την εισαγγελία Λάρισας αν προκύπτει, αν έχουν εκτελέσει κάποιο άλλο αδίκημα. Τον τελικό λόγο, βέβαια, για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Να σας πω ότι είναι και σε εξέλιξη η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Κώστα Καραμαλή, ο οποίος ελέγχεται από τη δικαιοσύνη για το ίδιο αδίκημα, δηλαδή για την παράβαση καθήκοντος. Μαζί του ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα. Που είναι πρώην Γενική Γραμματής του Υπουργείου από το 2016 έως το 2023, οπότε συνέβη και το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Είναι η ανάκριση η οποία είναι σε εξέλιξη, σε πλήρη εξέλιξη. Μόλις ολοκληρωθεί η ανάκριση, θα έχουμε και περαιτέρω.
1: Δηλαδή, τώρα δεν ξαναεμπλέκεται η Βουλή Έλληνα σε κάτι?
4: Όχι, τώρα δεν εμπλέκεται η Βουλή, έχει γίνει άρση.
1: Δικαστικό συμβούλιο τώρα.
4: Πάει στο δικαστικό συμβούλιο που θα συνεδριάσει το φθινόπωρο, το πιθανότερο το Σεπτέμβριο. Για να έχουμε την τελική απόφαση αν τελικά θα στηθεί ειδικό δικαστήριο για αυτά τα πρόσωπα.
1: Γεια σου, Έλληνα, σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
4: Εγώ.
2: Τι σου μυρίζει? Μάλιστα. Σε όλους μας μυρίζει. Ατζολέτο, καλησπέρα.
5: Εγώ δεν μυρίζω τίποτα.
1: Τι έχεις, COVID?
2: Καλό. Δεν μυρίζουν λίγο εκλογές? Αυτό μυρίζει ο αδερφός μου εδώ. Έχεις τα εκλογές, σου μυρίζουν?
1: Τι να πω τώρα. Να μην μου μυρίζουνε.
2: Λέω ρε παιδί μου, δεν ξέρω καμιά φορά πώς είναι.
1: Έχουμε μπει και, έλεγε ο Σουλιώτης χθες, μπήκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Τα σπιτάκια ανακύκλωσης.
1: Τα σπιτάκια ανακύκλωσης, κάτι εκατομμύρια από εδώ. Από 60 λέει χιλιάδες που τα βρίσκανε στην αγορά, με πρόχειρη αναζήτηση. Άντε να μην κάνουν 60, κάνουν 80 ρε παιδί μου. Θα το βάλουν παραπάνω. Εμείς τα προμηθευτήκαμε με 300.
2: Μήπως είχαν έξτρα παράματα πάνω?
1: Δεν το ξέρω. Δηλαδή πήραμε διαμερίσματα καλά, νεόδμητα, όχι αστεία.
5: Νομίζω πως τα κόμματα έχουν ήδη κάνει τρέιλερ με τις δηλώσεις του Μητσοτάκη. Άνοιξη του 24. Είναι έτοιμα δηλαδή, το ένα πίσω από το άλλο, έτσι.
1: Έχει πει και αυτά για τους προϋπολογισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο Μητσοτάκης κτλ. Εντάξει, ετοιμάζεται και ένα καλό πακέτο. Δηλαδή, νομίζω ότι μαθαίνουμε όλοι ότι το πακέτο θα είναι καλό της ΔΕΘ. Ειδικά για τους μικρομεσαίους και για τη μεσαία τάξη, αυτό που λέμε μεσαία εισοδήματα.
2: Έγιναν και παροχές πιο πριν. Να η ρύθμιση για τις τράπεζες, να η συνταξιχειρία.
1: Λοιπόν, στο έχει ξαναγίνει πρώην αρχηγός κόμματος να ανεξαρτητοποιηθεί?
5: Δεν θυμάμαι κάτι.
1: Να διαγραφεί έχει γίνει.
5: Δεν συζητάμε. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο.
1: Ανεξαρτητοποίηση δεν μου έχει τύχει.
5: Όχι.
1: Όχι, λες.
2: Το έκανε ο κύριος Άμερος όμως.
5: Θα περιμένατε παρέτηση, ας πούμε.
2: Προφανώς.
1: Εγώ θα περίμενα παρέτηση. Ποιος θα αναλαμβάνει τη θέση του?
5: Στη θέση του.
1: Αν θα έφευγε ο Φάμελος.
5: Α, ποιος είναι από κάτω? Δεν θυμάμαι. Θα το δω όμως.
1: Ο Κόκαλης παρετήθηκε.
5: Ο Κόκαλης παρετήθηκε. Και ο Κοινοτοπούλου παρετήθηκε. Και ο Καραμέρος παρετήθηκε. Και ο Κυριακόπουλος παρετήθηκε. 4 παρετήσεις, 13 ανεξαρτητοποίησεις. 17 το σύνολο.
1: Άρα οι 4, ας πούμε, θεωρητικά λογικά οδεύουν προς Τσίπρα.
5: Βέβαια, πρόσεξε, το είπες εσύ τώρα. Μάλιστα. Η παρέτηση θα έδινε σήμα οδεύω προς Τσίπρα.
2: Ναι, γιατί θα έδινε σήμα? Δεν δίνει σήμα? Δίνει σήμα, θα πάω εκεί.
5: Όχι.
1: Μα τι άλλο να
5: θέλει? Για να εξαρτητοποιήσει δεν δίνει.
1: Μα τι άλλο να πει ο κύριος Φάμελος? Έχει πει τα θέλω του. Δεν θα κάνουμε αντιπαραθετικά προς τον Τσίπρα, δεν θα κάνουμε το ένα, δεν θα κάνουμε το άλλο.
2: Θέλει τον Τσίπρα.
1: Ναι, αλλά δεν του θέλει ο Τσίπρας.
5: Η ανεξαρτητοποίηση δεν δείχνει πάντως πως πηγαίνει προς Τσίπρα.
2: Όχι. Γιατί λέει με τον Χρήστο που είχαμε μία συζήτηση προχθές ότι κοίταξε να δει, μπορεί κάποιο που ανεξαρτητοποιήθηκε να γυρίσει. Μπορεί.
5: Να γυρίσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν θα γυρίσει κανείς στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω από αυτούς που ανεξαρτητοποιήθηκαν δεν υπάρχει γυρισμός.
1: Άρα τι θα κάνουν, θα ιδιωτεύσουν?
5: Κάποιοι θα πάνε στον Τσίπρα όσους πάρει, κάποιοι δεν θα πάνε πουθενά.
1: Μάλιστα.
5: Έτσι θα γίνει.
2: Τι?
5: Αλλά
2: έχει
5: το θέμα είναι
2: τώρα,
5: ότι προέκυψε πόλεμος. Έτσι, γιατί βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ και τα έχω στο Φάμελο. Δώσε μας την έδρα πίσω, εσύ τα έλεγες παλιά. Γιατί ο Φάμελος στο μήνυμά του είπε ότι αυτό το κόμμα τώρα δεν εκπροσωπεί τις αξίες αριστεράς που εγώ ήθελα να κάνω. Το απαντάνε από την Κουμουνδούρου και ξαναπαντάει ο Φάμελος πριν από λίγο. Έχουμε τέτοια σύγκρουση.
1: Είχαν εξαρτητοποιηθεί επί Φάμελου κάποιοι και τους είχε ζητήσει να γυρίσουν τις έδρες πίσω.
5: Ναι, αυτό θύμισα, υπενθύμησαν από την Κουμουνδούρου.
2: Το είχε πει όμως ο Φάμελος.
1: Γι' αυτό δεν πρέπει.

0: Περιμένουμε. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε αρκετές περιοχές, τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, όπως αναφέρουν ακροατές στον Sky. Επιποδός βρίσκονται συνεργεία του ΔΔΕ. Η διακοπή ηλεκτροδότησης ξεκίνησε λίγο πριν από τις 3 και αρχικά επηρέασε Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολωνάκη, Ζωγράφου και Γκίτζη. Λίγο μετά τις 4 προβλήματα παρουσιάστηκαν σε Ζωγράφου, Μενίδη, Μεταμόρφωση, ενώ λίγο πριν από τις 5 ξεκίνησαν τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε Λούτσα, Πικέρμη και Σπατά. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς νωρίτερα. Είχε σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αποθήκη εργοστασίων ανακύκλωσης στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Προς το παρόν η φωτιά καίει εντός των εγκαταστάσεων. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου.

Αδόλιο του Ειδικού Δικαστηρίου για την υπόθεση της διαμόρφωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός προτείνει ο πρώην υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό να δικαστεί για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Λυπάμαι για το αδιέξοδο. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς, αναφέρει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος στη δήλωσή του. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο, αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3 με αρκετές διακοπές ρεύματος οι οποίες συνεχίζονται σε πολλές περιοχές της Αθήνας και στο κέντρο και στο Κολωνάκι είχαμε και στο Ζωγράφο έχουμε και στην Παλίνη αρκετές περιοχές όπου δεν υπάρχει ρεύμα. Εάν είστε κι εσείς ένας από αυτούς ή υπάρχουν περιοχές που δεν έχουμε αναφέρει και έχετε διακοπή ρεύματος, εδώ είμαστε στο 210-48-00-170-174. Επειδή σχολιάζαμε πριν τα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός, υπάρχει και άλλη μία αναφορά του στη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομολογό του, που είναι ότι είναι πολύ εύκολο, λέει, όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν βέβαια και με τη βεβαιότητα εκ του ασφαλούς, επειδή και οι ίδιοι ίσως ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν εκλογές με το αζημίωτο. Είναι τσάμπα, είναι, όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να κρατήσουμε σταθερό το τιμόνι, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επειδή μιλούσαμε για τις εκλογές και, και πότε αυτές θα γίνουν και ποια θα είναι τα διλήμματα. Να, ένα ακόμη από τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιάννη. Καλό απόγευμα.
2: Εμένα δεν μου μιλάει.
1: Ο Χρήστος είναι εκεί, δεν ξέρω αν είσαι, δεν σ' άκουσα αυτό.
2: Επειδή τον άφησα να μιλάει τόση ώρα.
1: Λέω, μπορεί να έχει βγει έξω, λέω.
2: Όχι, βγήκα. Σε σένα ποτέ.
1: Εδώ διαβάζει.
0: Εδώ είναι. Και όταν είναι
1: διαβάζω την Μπέρναμ.
0: Ναι, και όταν είναι ένα.
2: Α, διαβάζει Μπέρναμ.
1: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα.
1: Για να γράψω για αύριο. Έχει ενδιαφέρον.
2: Τι θα τον κράξει.
1: Όχι, δεν θα τον κράξω, αλλά έχει ενδιαφέρον. Έχει πλάκα. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο, γιατί κάθε ένας που αναλαμβάνει δεν είναι ότι είσαι στην αντιπολίτευση και λες μόνο, αλλά ότι και όταν αναλαμβάνει, μπαίνει σε αυτό την διαδικασία. Και η κυβέρνηση δική μας έχει μπει ότι να αντιμετωπίσει με επιθετικό τρόπο, με το μαγικό φάρμακο, την ενεργειακή αστάθεια που προκαλεί ακρίβεια και όλα τα λοιπά. Αυτό έκανε και την Μπέρναμ. Όμως αυτό είναι τρεις μέρες πρωθυπουργός. Έχει ενδιαφέρον το τι προτείνει.
0: Ναι.
1: Χοντρικά, είχαμε πει και το πρωί στην τηλεόραση για το περίφημο και σας ενδιέφερε, το είδα πολύ, για το ρεύμα. Αυτό το μηδενισμό του ΦΠΑ.
2: Ναι.
1: Είναι 45 λίρες το χρόνο. Αναλαμβάνω. Σε λογαριασμό μέσω στη Μεγάλη Βρετανία 1.760 λιρών. Η επιβάρηση εκτιμάται ότι τον Οκτώβριο θα φτάσει στις 93 λίρες σε ετήσια βάση. Τις 45 παίρνει πάνω του με το μηδενισμό του ΦΠΑ. Άρα το ρεύμα θα ακριβίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν θα ακριβίνει τόσο πολύ. Τώρα 45 λίρες εδώ στην Ελλάδα, τι θα συζητούσαμε τώρα, πόσα κουλούρια αγορά.
2: Πόσα λίγα
1: την μέρα.
2: Είναι και τα λοιπά, ναι.
1: Αυτά θα συζητούσαμε. Το δεύτερο μέτρο έχει ενδιαφέρον, είναι βάζει ένα όριο στα εισιτήρια, την τιμή των εισιτηρίων στα λεωφορεία σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, 2 λίρες λέει, από περίπου 3 που ήταν μέχρι τώρα. Αλλά έχει ενδιαφέρον πού βρίσκει τα λεφτά, γιατί θυμίζουμε ότι είναι επικεφαλής του κόμματος των εργατικών.
0: Ναι. Μάλιστα. Από πού τα βρίσκει λοιπόν,
2: από τους εργατικούς.
1: Κόβει 500 εκατομμύρια λίρες που ήταν επιχορηγήσεις προς χώρες του τρίτου κόσμου, προκειμένου να καλύψουν και να εξυγχρονίσουν απώλειες που έχουν από την κλιματική αλλαγή και να επενδύσουν στην πράσινη ανάπτυξη. Ναι. Και τους τα μετατρέπει, προσέξτε, σε δάνεια. Τους θα δίνει δάνεια Ηνωμένο Βασίλειο στις φτωχές χώρες, φορτώνοντας το δημόσιο χρέος, και έχουν βγει οι πράσινοι όλοι και αντιδρούν. Είναι το δεύτερο. Το τρίτο, το οποίο ακόμα δεν το έχει εξτομίσει, αλλά το λέει απ' έξω απ' έξω, είναι ότι θα αυξήσει το αφορολόγητο. Παλιά πολύ δημοφιλές εδώ στην Ελλάδα. Τώρα για κάποιο λόγο δεν το συζητούμε ούτε η αντιπολίτευση το βάζει, την αύξηση του αφορολόγητου. Αυτά τρία μέχρι τώρα, τρεις μέρες είναι.
2: Ναι. Έτσι κι αλλιώς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, μας είπε σήμερα ότι έχουν έτοιμα μέτρα, αν χρειαστεί, για τα ενεργειακά.
1: Έτσι.
2: Σίγουρα για το πετρέλαιο κίνησης, δεν ξέρουμε τι άλλο, δεν μας τα αποκάλυψε συγκεκριμένα, αλλά για το πετρέλαιο κίνησης δεδομένο.
1: Ναι, μίλησε για 200 εκατομμύρια από ό,τι κατάλαβα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, δεν είναι όλα φρέσκα, γιατί η αλήθεια είναι ότι από την αύξηση των τιμών αυξάνονται και τα έσοδα. Άρα είναι επιστροφή επί της ουσίας ενός ποσού που είναι υπερέσοδο στην κοινωνία. Γιατί υπάρχει ένα υπερέσοδο, γιατί ο ΦΠΑ μπαίνει επί της τελικής τιμής. Και όταν αυξάνει τιμή, αυξάνεται και το έσοδο σε σχέση με το προϋπολογιστέν. Άρα νομίζω ότι στην κυβέρνηση, μέσα στους υπολογισμούς που έχουν κάνει, περιλαμβάνεται αυτό το υπερέσοδο να επιστρέψει πράγματι στην κοινωνία. Πάντως, Νίκο, ξεκινούν από τον δίζελ.
0: Ναι, δύο τρόποι υπάρχουν, αυτοί που έχουν εφαρμοστεί και στο παρελθόν, η fuel pass ή η επιδότηση στην αντλία.
1: Νομίζω ότι πάλι για την επιδότηση στην Αντλία μιλάνε. Γιατί τι γίνεται τώρα. Έχει κλείσει η ψαλίδα τη τελευταία εβδομάδα μεταξύ των τιμών του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης. Έχει ακριβήνει πολύ περισσότερο δηλαδή, το πετρέλαιο κίνηση λόγω του προβλήματος στα διελιστήρια στη Ρωσία. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε στο 1,99 περίπου μέση τιμή χώρα στην αμόλυβδη. Στο 1,97 έχει ανέβει η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνηση. Είναι αλματώδησαν. Παίρνει 3-4 λεπτά την ημέρα το πετρέλαιο κίνηση εδώ και μια εβδομάδα. Με αποτέλεσμα αυτό επιβαρύνει γιατί το μεταφορικό κόστος βασίζεται στο πετρέλαιο κίνηση, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Και είναι πολύ πιθανό να δούμε επιστροφή της επιδότησης των 20 λεπτών της κρατικής επιδότησης στην Αντλία. Δεν ξέρω αν θα είναι 20, θα είναι περισσότερο ή λιγότερο, αλλά 20 ήταν στα τέλη Ιουνίου, να θυμίσουμε, και λειτουργήσε σε σημαντικό βαθμό, ενώ βρίσκεται σε ισχύ η επιδότηση 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, που ανακοίνωσε πριν από 10 μέρες τα διελιστήρια και θα ισχύσουν στα τέλη Αυγούστου. Είναι το πόσο γρήγορα πραγματικά αυτή η κρίση, αυτή η οικονομική κατάσταση, αυτό το παγκόσμιο περιβάλλον ξεπερνά και ακυρώνει ό,τι μέτρο και να σκεφτεί. Είναι εντυπωσιακό.
0: Γιατί
1: πραγματικά
0: αυτό τώρα το τελευταίο που είπε ουσιαστικά έχει εξανεμιστεί.
1: Πλήρως.
0: Ναι.
1: Πλήρως. Είμαστε αρκετοί, είμαστε από πάνω. Απλώς θα ήταν μεγαλύτερη ακόμα. Θα είχαμε δει δηλαδή σε επίπεδο χώρα, σε μέση τιμή, θα είχαμε δει εδώ και μέρες τα 2 ευρώ. Υπάρχουν περιοχές της Ελλάδας που το βλέπουν ήδη έντονα. Και υπάρχουν πλέον και πρατήρια εδώ στην Αθήνα που αρχίζουν και εμφανίζονται.
0: Μα ήδη
1: ευρώ
0: είναι 2 ευρώ κατά μέσο όρο η βενζίνη και αγγίζει τα 2, πλησιάζει τα 2, όπως το λέει ο καθένας, το ντίζελ.
1: Σωστά. Εκεί είναι το ζήτημα που απειλεί τον πληθωρισμό, εκεί είναι το ζήτημα που μεταφέρει σε άλλα προϊόντα, που μεταφέρει στα τρόφιμα, μεταφέρει σε υπηρεσίες, μεταφέρει παντού το επιπλέον κόστος και δυσκολεύει πάρα πολύ την πορεία των οικονομικών και την πορεία της οικονομίας, η οποία αναμένεται να επιβαρυνθεί εκ νέου ο πληθωρισμός, κάτι το οποίο αλλάζει προφανώς, σβήσε, γράψε ξανά από την αρχή και τα μέτρα της ΔΕΘ. Τα μέτρα της ΔΕΘ νομίζω ότι μέχρι τελευταίας ώρας θα αλλάζουν με την εικόνα που υπάρχει.
2: Σε τι λες, πού θα βάζεις τα στοιχήματά σου για τη ΔΕΘ?
1: Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να σωθεί με κάποιο τρόπο το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, είναι ξεκάθαρο. Η κυβέρνηση δεν νομίζω ότι το κρύβει, δηλαδή θα μπούμε σε διαδικασίες ενδεχομένως οι οποίες να είναι με το μεγάλο μέρος του πακέτου να πάει σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή σε εισοδηματικές ενισχύσεις.
2: Μέσα.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι θα επιχειρήσει έτσι να το ξεπεράσουμε.
2: Άρα με μείωση φορολογίας.
1: Θα έλεγα επιδοματικά περισσότερο.
2: Α, επιδοματικά λες.
1: Επιδοματικά περισσότερο. Δηλαδή ενίσχυση επιδομάτων, λεφτά στο χέρι.
2: Θέλω να σου πω ότι έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που είπες χθες για τα δάνεια στις μικρομεσαίες.
1: Για τα δάνεια τα 8 δις.
2: Ναι.
1: Κοίτα, το επαναλαμβάνω.
2: Δηλαδή είναι έτοιμοι να εισπράξουν περισσότεροι, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, νομίζω ότι καλό είναι να προετοιμαστούν γιατί το ετοιμάζει. Ψάχαμε να βρούμε για ποιο λόγο διεκόπη νωρίτερα μέσω τραπεζών. Είχαν αφήσει πολλές μεγάλες επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις να πάρουν τα δανεικά του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί αυτό θα πάει για χρόνια. Ναι. Να τα αφήσουν προς την τελευταία στιγμή. Τέλος Μαΐου σταμάτησαν απότομα. Τα 2 δις τα ξανασυναντήσαμε να τα δανείζεται και να τα παίρνει πάνω της η Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία τα μοχλεύει και οι πληροφορίες μας κάνουν λόγο ότι μιλάμε για 8 δισεκατομμύρια ευρώ με το πολύ πολύ χαμηλό επιτόκιο του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία θα περιμένουμε να βγουν μέσα στο φθινόπωρο.
2: Και νομίζω
1: ότι θα είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν. Δεν θυμάμαι τόσο μεγάλο πακέτο δανειοδοτήσεων με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο.
2: Ωραίο. Αλλά οι εκλογές είπαμε πότε θα γίνουν.
0: Ο Πρωθυπουργός λέει άνοιξη του 27.
2: Αυτό. Γεια σου, Μάρκο, Νίκο.
1: Θα ξέρετε εσείς. Ναι. Γεια σας.
2: Εγώ δεν ξέρω τι
0: γεια σου, Νίκο.
2: Ξέρω. Εγώ ο Γιάννης τα ξέρει, αφού λέει όμως το Γιάννης.
0: Σου είπα τι λέει ο Μητσοτάκης.
2: Εσύ τι λες.
0: Εγώ λέω ότι μπορεί να γίνουν και νωρίτερα.
2: Τι πάει να πει μπορεί να γίνει, πότε ρε Γιάννη.
0: Τι είπαμε, εγώ είμαι ο Μητσοτάκης, εγώ αποφασίζω.
2: Όχι, αλλά πότε, αφού έχεις πίεση.
0: Εκτίμησή μου είναι ότι θα γίνουν τον Οκτώβριο.
2: Και ημερομηνία μας έχεις πει.
0: Ημερομηνία δεν έχω πει. Έχω πει ότι θα γίνουν
2: Οκτώβριο.
0: Οκτώβριο.
2: Ναι.
0: Ναι. Και εσύ έχεις πει ότι θα γίνουν Μάρτιο. Και θα δούμε τώρα ποιος θα κερδίσει.
2: Το 27.
0: Το Μάρτιο του 27 είπες. Άμα πάει Απρίλιο, Μάιο χάνεις κι εσύ.
2: Γιατί άμα πάει Απρίλιο χάνω.
0: Μάρτιο έχεις πει. Σε παρακαλώ πολύ, μην τα αλλάζουμε.
2: Ρε Γιάννη, θα το πάρουμε αλλιώς.
0: Γιατί να το πάρω μέσα, να μην κερδίσω και εγώ μια φορά.
2: Να
0: θα κερδίσουμε το Πασόκ να που έχουμε βάλει στοίχημα.
2: Να κερδίσει το, ότι κερδίζει εσύ άμα γίνουν εκλογές το 26, εγώ το 27.
0: Όχι.
2: Γιατί όχι.
0: Γιατί το 27 θα γίνουν ούτως ή άλλως. Δεν μπορεί να πάει παρακάτω.
2: Γιατί βρε κότα τρέλιρ και μακρύ που πουλάτη.
0: Μην το τίθεις έτσι, το βάζω.
2: Βάλτο.
0: Το βάζω.
2: Έχασες.
0: Ορίστε, κατάλαβε. Δεν πειράζει να κερδίσω του Πασόκ. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αγώνες κολύμβησης υπάρχουν πολλοί. Ένας όμως ξεκινάει δίπλα σε ηφαίστειο. Ο κολύμβης από το ηφαίστειο της Σαντορίνης έως το παλιό λιμάνι των Φυρών στο Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωση συμμετοχής στο santorini-experience.com με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά αλλά και διαμονή.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς, πλάς, πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες,
8: πού θα τα βάλω όλα αυτά?
7: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
9: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Ton regard sur les quais de la Seine, tes caresses et tes baisers. Et vient la peine dans ma teinte gris, tes solitudes, les souvenirs, tes quais de scène, tes passés.

0: Να σας πω απλώς ότι το κομμάτι της Αττικής Οδού από τη μεταμόρφωση μέχρι και το δαχτυλίδι αρχίζει να ανεβάζει στροφές με την έννοια της αύξησης της κινήσεως. Η παραλιακή εδώ στον Ιάρχος προς Γλυφάδα και εκεί σε αυτό το κομμάτι, αλλά είναι μικρό. Γενικά δεν υπάρχουν πολλά προβλήματα με την κίνηση. Νομίζω το βλέπετε και στις γειτονιές σας. Βρίσκεις πιο εύκολα να παρκάρεις σε κάθε περίπτωση.
1: Και στις καθημερινές μετακινήσεις.
0: Στις καθημερινές μετακινήσεις επίσης. Δηλαδή, άμα ήμασταν έτσι κάθε μέρα, θα ήταν άλλη ζωή στην.
1: Άλλη ποιότητα ζωή στην πρωτεύουσα.
0: Άλλο πράγμα, δεν το συζητάμε. Αλλά δεν είναι, οπότε. Ναι. Αυτά. Προσοχή, μην μπαίνετε σε σανσέρ. Ανεβοκατεβείτε με τα πόδια. Να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
1: Υπάρχουν ακόμη διακοπές.
0: Έχει διακοπούλες και πρέπει να προσέχετε και να προσέχουμε όλοι. Έρχεται ο Άρης Γαλανόπουλος στην συνέχεια. Με τα νέα για το αυτοκίνητο και αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Κατερίνα Δράκου. Να είστε καλά, να προσέχετε. Δύο και σήμερα, πάει το σήμερα, είπαμε. Άλλες δύο μήνες να φύγουμε και εμείς να εξαφανιστούμε, να συχάσετε κι εσείς από εμάς και να συχάσουμε κι εμείς από εσάς. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Οι πανελλαδικές παρουσιάσεις φίλοι μας, όπως το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, είναι σημείο αναφοράς και είδηση για τους φίλους του αυτοκινήτου. Ο λόγος για το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, ηλεκτρικό που παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Ζάπιο Μέγαρο, μια παρουσίαση ξεχωριστή, εντυπώσεις πολύ καλές οδηγικές και μέσα στην Αθήνα μας άφησε. Και το λέω αυτό γιατί κάθε αυτοκίνητο πρέπει να κρίνεται, φίλοι μας, εκεί που απευθύνεται. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Χρήστο Συρδή, έχει την διεύθυνση επικοινωνίας Συγκράνων Automotive Ελλάς, που αντιπροσωπεύει τη Renault στην Ελλάδα. Και φυσικά θα μιλήσουμε τόσο για το νέο Renault του Twingo, αλλά και αν έχουμε χρόνο θα μιλήσουμε και για τα άλλα μοντέλα της Renault που ήρθαν πρόσφατα στην ελληνική αγορά. Καλώς απόγευμα, κύριε Συρδή.
9: Καλησπέρα, κύριε Γαλανόπουλε, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
8: Να είστε καλά. Εντυπωσιακή η παρουσία σας που έγινε στο Ζάπιο.
9: Ευχαριστούμε που παρευρεθήκατε κι εσείς. Ήταν μια παρουσίαση την οποία θέλαμε να σας μείνει χαραγμένη, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα πολύ ξεχωριστό μοντέλο. Ένα μοντέλο το οποίο έχει παράδοση από το 1992, οπότε και παρουσιάστηκε η πρώτη του γενιά. Από τότε έχουμε φτάσει στην τέταρτη ετία και το μοντέλο έχει πουλήσει πάνω από 4,1 εκατομμύρια. Θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα, αν όχι το πιο επιτυχημένο μοντέλο της κατηγορίας στην οποία παίζει.
8: Σωστά.
9: Η μικρή κατηγορία αυτή των αυτοκινήτων πόλης. Είναι μια κατηγορία για την οποία η Renault είχε πάντα μια ευχάριστη έκπληξη για τους αγοραστές. Και αυτό συμβαίνει και τώρα. Το σύγχρονο μοντέλο είναι ένα αυτοκίνητο με μήκος όχι περισσότερα από 3,8 μέτρα. Και με μεγάλο μεταξόνιο, το οποίο λανσάρεται ως αμυγός ηλεκτρικό. Και αυτό συμβαίνει διότι η Renault πιστεύει ότι η ηλεκτρική αρχιτεκτονική είναι ιδανική για ένα αυτοκίνητο πόλης όπως είναι το Twingo. Μικρό, ελαφρύ και ευέλικτο.
8: Εγώ θα προσθέσω κάτι από τη δική μου πλευρά. Είπατε μικρό αυτοκίνητο πόλης. Λοιπόν, στη μικρή βόλτα που κάναμε στο κέντρο της Αθήνας ήταν πολλοί κόσμος που το κοιτούσε και είχε εντυπωσιαστεί και βγάνανε και φωτογραφίες.
9: Είναι φτιαγμένο ούτως ώστε πραγματικά να θυμίζει το αρχέτυπο, το μοντέλο πρώτης γενιάς που ήταν ένα από τα πιο ξεχωριστά αυτοκίνητα που έχουν κυκλοφορήσει από τη σύγχρονη αυτοκινητοβιομηχανία. Ένα μοντέλο που όρισε τη Renault και έχει ξεχωρίσει μαζί με άλλα της μάρκας όπως είναι το Renault 5 ή και το Clio.
8: Μάλιστα.
9: Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι το σύγχρονο Renault Twingo σε αυτά τα 3,8 μέτρα του μήκους του είναι αυτοκίνητο σχεδιασμένο να φιλοξενεί με άνεση 4 επιβάτες, ενώ η ιδιαιτερότητά του έγκυται στο γεγονός ότι οι σχεδιαστές το έχουν εφοδιάσει με ένα πίσω κάθισμα το οποίο είναι τμηματικά αναδιπλούμενο και στηρώμενο, με αποτέλεσμα να αποκαλύπτει ένα χώρο αποσκευών ο οποίος ξεφεύγει κατά πολύ από τα πρότυπα αυτής κατηγορία και φτάνει κατά περίπτωση τα 360 λίτρα.
8: Μάλιστα.
9: Εδώ, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος τι εννοούμε, να θυμίσουμε ότι το Clio, το οποίο φημίζεται για το μεγαλύτερο πορμπαγκάζ τη δική του κατηγορία, σε ένα αυτοκίνητο το οποίο ανήκει στην επόμενη κατηγορία, έχει πορμπαγκάζ τα οποία είναι στα 390 λίτρα. Δηλαδή, αυτά τα δύο αυτοκίνητα, ένα μικρομεσαίο και ένα αμυγός μικρό αυτοκίνητο πόλης, θα χωρίζουν μόλις 30 λίτρα.
8: Μάλιστα. Τι άλλο περιμένουμε τώρα το εξάμενο που μπαίνουμε το δεύτερο και να μιλήσουμε και λίγο πρόσφατα μοντέλα που ήρθαν στην ελληνική αγορά από τη Renault.
9: Πριν από ένα περίπου μήνα η Renault λανσάρισε και ήσασταν και εσείς παρόν στο εν λόγω λανσάρισμα, λανσάρισε και το εξίσου ηλεκτρικό Renault 4, το οποίο μαζί με το Twingo και το Renault 5 κλείνει με επιτυχία την τριπλέτα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων πόλης ή και λίγο μεγαλύτερων, τα οποία σηματοδοτούν την απολύτως νέα σύγχρονη γκάμα της Renault. Από εκεί και πέρα, στις αρχές του χρόνου παρουσιάστηκε το νέο Renault Clio, ενώ φυσικά την γκάμα της Renault συμπληρώνουν μοντέλα όπως το Captur, το Symbios, το Strat και το κορυφαίο Rafale.
8: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία που είχαμε σήμερα στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Ήταν μια αναλυτική ενημέρωση γιατί, όπως και εγώ λέω πολλές φορές, το κάθε αυτοκίνητο πρέπει να κρίνεται εκεί που απευθύνεται.
9: Κύριε Γαλανόπουλε, εδώ θα ήθελα μόνο να επισημάνω στο ακροατήριό σας.
8: Να κλείσουμε με αυτό.
9: Βεβαίως ότι το νέο Renault Twingo, το οποίο παρουσιάστηκε πρόσφατα, έχει και την ιδιαιτερότητα ότι είναι το πιο οικονομικό μοντέλο της αγοράς, καθώς η βασική του ηλεκτρικό μοντέλο της αγοράς, καθώς έχει τη χαμηλότερη κατανάλωση, ηλεκτρική κατανάλωση από όλα τα ηλεκτροκίνητα μοντέλα της κατηγορίας και όχι μόνο, ενώ η τιμή του μαζί με τις επιδοτήσεις κρατικές είναι κάτω από 15.000 ευρώ.
8: Κύριε Συρίδη, να σας ευχαριστήσουμε και πάλι και να ευχηθούμε τα καλύτερα. Να είστε καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Χρήστος Κυρδής, έχει την δεύτερη επικοινωνία στην Grand Automotive Ελλάς, αντιπροσωπεύει τη Renault στην Ελλάδα. Και φυσικά μιλήσαμε για την παρουσίαση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και αφορά το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo. Να είστε καλά, φίλοι μας, καλό απόγευμα και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές. Καλοκαίρι μπροστά μας, σεβασμό στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και καλές διακόπες να έχετε και καλό καλοκαίρι να πούμε.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
12: Δεξιά. Αριστερά.
11: Ένας να μου μιλάει.
12: Εγώ, δεξιά.
11: Γιατί εσύ,
12: αριστερά.
11: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
12: Δεξιά.
11: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
13: Μονοθέσιο.
14: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε αρκετές περιοχές, τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, όπως αναφέρουν και ακροατές των Sky. Επιποδός βρίσκονται συνεργεία του ΔΔΕ. Η διακοπή ηλεκτροδότησης ξεκίνησε λίγο μετά τις 3 και άρχισε και αρχικά επηρέασε Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολωνάκη, Ζωγράφου και Γκίζη. Λίγο μετά τις 4 προβλήματα παρουσιάστηκαν σε Ζωγράφου με Νίδη Μεταμόρφωση, ενώ λίγο πριν τις 5 ξεκίνησαν τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε Λούτσα, Πικέρμη και Σπάτα. Από τη διακοπή ρεύματος έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας φωτεινοί σηματοδότες, ενώ η πυροσβεστική έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι στα Καλλιγάτα και Φαλονιά, στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς σε κοντινή απόσταση υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αποθήκη εργοστασίου ανακύκλωσης στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Η φωτιά καίει εντός των εγκαταστάσεων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αριού Πάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και 3 στελέχη της πυροσβεστικής. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλή για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμαλή ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα, πρώην Γενική Γραμματεία του Υπουργείου από το 2016 έως το 2023, οπότε συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Με αντίπεινα απειλή, ο Αμερικανός πρόεδρος του Ιρανού για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη απαντά τονίζοντας πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν ανάλογα αντίπεινα κατά υποδομών στην περιοχή. Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας τον 66χρονο Σέρβο που οδηγούσε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ και κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ταξί που κινούνταν κανονικά στην πορεία του. Ο κατηγορούμενος διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μονομελές Πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης. Τα 8,6 εκατομμύρια προσέγγισε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα το πεντάμινο Ιανουαρίου-Μαΐου, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, είχε ως αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις να καταγράψουν άνοδο κατά 25,8% και να διαμορφωθούν στα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ισχυρές καταιγίδες άρρωσαν τα Βαλκάνια τα ξημερώματα της Τετάρτης, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον ένα νεκρό στην Αλβανία και 13 τραυματίες, ενώ προκάλεσαν καταστροφές σε καλλιέργειες στην Νότια Βοσνία. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έφτασαν μετά από αρκετά κύματα καύσωνα και περιόδους έντονης ξηρασίας στην κεντρική Ευρώπη και στα Βαλκάνια.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, χωρίς Καλάμπρια, Κρίστιανσεν, Ντέσερς και Ίνγκανσον, ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Ουγγαρία για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στην Πάξη. Κανονικά διαθέσιμος για την ομάδα του Ντίστρουπ, ο Φαν Ντρόγκελεν. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί στις 9 ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Στις 8 ρίχνεται στην ευρωπαϊκή μάχη ο ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβο, τυπικά φιλοξενούμενο στην Πολωνία.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, αύριο Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα φαίνεται πως θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμίας Θεσσαλίας, στις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Μέχρι και ο Τζίμι Χέντριξ υποκλήθηκε σε αυτό το δίδυμο. Το διασημότερο δίδυμο εκείνης της χρυσής δεκαετίας. Δεκαετία 60, Μανώλης Χιώτης, Μέρι Λίντα. Εκείνος έφυγε πρώτος, νέος, μόλις στα 49 του. Πρόλαβε να εμπνευστεί την ιδέα των κοσμικών κέντρων και την τέταρτη χορδή στο Μπουζούκι. Εκείνη πάλι μας αποχαιρέτησε σήμερα.

0: δεν με θέλεις
1: πάλι. Μας άφησε για λοιπόν η Μέρι Λίντα, 91, χορτασμένη, αν και δεν ξέρω αν στα αλήθεια ποτέ χορταίνεται η ζωή. Χορτασμένη, ας πούμε, από επιτυχίες, από αναγνώριση, από χειροκρότημα, από μια ζωή που, όπως και εκείνη έλεγε, είχε και πολλά λουλούδια και πολλά αγκάθια. Στις τελευταίες της συνεντεύξεις από το γυροκομείο Αθηνών όπου ζούσε, έκανε τους απολογισμούς της με μια σοφία που δεν είναι και αυτονόητη, δεν έρχεται πάντα με τα χρόνια. Έλεγε λοιπόν ότι ο χιώτης της έλειπε πολύ. Σαν ο χρόνος να έσβησε την πικρία για εκείνη την σχέση που υπήρξε τρικυμιώδης. Δεν ξέρω, πάντα υπάρχουν εκείνα που λέγονται, εκείνα που λέγονται γιατί πρέπει και εκείνα που δεν θα μάθουμε ποτέ και δεν έχει και καμία σημασία. Διότι ακούοντας σήμερα τα τραγούδια τους, είναι σαν να τους φαντάζεσαι να ξανασυναντιούνται 56 χρόνια μετά και να χορεύουν στον παράδεισο Μάμπο, να τραγουδούν μαζί για περασμένες αγάπες και όνειρα που σβήσανε. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και κάπου εδώ 6 και 12 πρώτα λεπτά ξεκινούν οι ιστορίες του. Είναι απόγευμα Τετάρτης 22 Ιουλίου και αν ζοριστήκατε αυτές τις ημέρες με την ζέστη, νομίζω από το βραδάκι ένα αεράκι θα έρθει να μας δροσίσει. Πάλι καλά βεβαίως, γιατί έτσι όπως ακούγαμε χθες τα προγνωστικά και τις συσκέψεις στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, θορυβηθήκαμε. Φαίνεται ότι δεν συντρέχει κάποιος λόγος. Μένει μόνο η ταλαιπωρία, ιδίως για εσάς που αυτή την ώρα είστε χωρίς ρεύμα. Αυτό είναι σημαντικό λοιπόν. Είναι σημαντικά τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, αρκετές περιοχές, στο κέντρο της Αθήνας, στην υπόλοιπη Αττική. Τρέχουν τα συνεργεία του ΔΔΕ να επιδιορθώσουν τις βλάβες. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Περιμένουμε την ενημέρωση τη δική σας για το αν έχουν αποκατασταθεί τα προβλήματα. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι αυτή την ώρα είναι χωρίς ρεύμα πολλά σπίτια, στους γράφους, στο Μενίδη, στη Μεταμόρφωση, και πριν από λίγο άρχισαν τα προβλήματα και στο Πικέρμι και τα Σπάτα. Προσέξτε, διότι από αυτό το blackout έχουν βγει εκτός και τα φανάρια, έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Θα δούμε. Είναι μέρες δύσκολες, ζορίζεται το σύστημα, τα λέγαμε και χθες. Ας ελπίσουμε ότι θα έρθουν τα μποφόρ να μας σώσουν και αυτά τα blackout θα είναι περαστικά. Τώρα, πριν πάμε να μιλήσουμε για την απώλεια της Μέρις Λίντα, έχουμε προγραμματίσει μια συζήτηση με τον Κώστα Μπαλαχούτη. Να δώσω το λόγο στην Άννα Κανδύλη από την τηλεόραση του Sky, διότι έχουμε μια είδηση αυτό το απόγευμα που είναι σημαντική από το δικαστικό ρεπορτάζ. Γεια σου Άννα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Κατερίνα.
1: Λοιπόν, παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος. Είναι η πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
2: Ακριβώς, και αφορά την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος των Τεμπών. Αυτό θα είναι, αν υιοθετηθεί η πρότασή του από το Ειδικό Δικαστήριο, η πρώτη δίκη με πολιτικό πρόσωπο για την τραγωδία στα Τέμπη. Σύμφωνα λοιπόν με τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του δικαστικού.
1: Έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα το αποκαταστήσουμε σύντομα. Η Άννα Καρδίλη θα είναι μαζί μας να μας δώσει όλο της το ρεπορτάζ. Κρατάμε λοιπόν αυτή τη σημαντική εξέλιξη ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην υφυπουργός, θα καθίσει στο ειδόλιο του ειδικού δικαστηρίου για το περίφημο μπάζωμα. Νομίζω ότι αυτή είναι η... Αυτό εισηγείται ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Υπέβαλε εισήγηση προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, προτείνοντας την παραποπή 5 κατηγορουμένων. Μιλάμε για πλημελήματα. Άννα, μας ακούς?
2: Ναι, τώρα σας Ωραία. Ακούω. Έπεσε η γραμμή ναι. προηγουμένως. Μιλάμε για πλημέλημα, για την παράβαση καθήκοντος, όπου ο αντισαγγελέας προτείνει, ο κύριος Μητρουλιάς, προτείνει να παραπεμφθούν στο ειδικό δικαστήριο. Ο κύριος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Αγοραστός, ο πρώην γενικός γραμματέας του πολιτικής προστασίας, ένας στέλεχος της αστυνομίας, ένας στέλεχος της πυροσβεστικής. Και αυτό αφορά την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος.
1: Αυτό που αποκαλούσαμε μπάζωμα.
2: Μπάζωμα.
1: Έτσι,
2: ακριβώς,
1: Άννα,
2: ακριβώς.
1: Ναι.
2: Ότι δεν έπρεπε, γιατί δεν έπρεπε να γίνει κατά τον εισαγγελέα, αυτό γιατί χάθηκαν στοιχεία. Δεν είχαν ακόμα συγκεντρωθεί τα στοιχεία και βαζώθηκε ο χώρος. Επιπλέον ο εισαγγελικός λειτουργός προτείνει για τέσσερις, όπου ένας είναι κοινός, δηλαδή το στέλεχος της πυροσβεστικής, mm-hmm. το υψηλό βαθμό στέλεχος της πυροσβεστικής παίζει και στο ειδικό, παίζει και σε, αυτή την, και σε αυτό το διαχωρισμό που λέει ο επισαγγελέας. Να διαχωριστεί λοιπόν η δικογραφία για τέσσερα άτομα. Πρόκειται για στελέχη της πυροσβεστικής, το ένα υψηλό βαθμό στέλεχος και άλλα τρία που κάνανε την πραγματογνωμοσύνη για τα αίτια της φωτιάς. Σε αυτούς τι αποδίδει ο επισαγγελέας? Λέει ότι δεν κάνατε σωστά τη δουλειά σας, ότι δεν βρήκατε από πού ξεκίνησε η φωτιά, που θα μπορούσατε να το βρείτε, τι σχέση είχε με το θάνατο κάποιων επιβατών. Κάνατε εν ολίγης μία σάτρα πάτρα δουλειά. Επειδή όμως αυτό δεν συνδέεται με το υπουργικό αδίκημα, δηλαδή με την αλλίωση του τόπου, γι' αυτό το λόγο προτείνει να διαχωριστεί αυτό το σκέλος της υπογραφίας και να πάει στην τακτική δικαιοσύνη. Να δικαστούν δηλαδή από την τακτική δικαιοσύνη.
1: Τώρα, αυτή είναι μια πρόταση, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω, αυτή δεν είναι δεσμευτικό το τελικό λόγο.
2: Βεβαίως. Έχει το δικαστικό συμβούλιο του άρθρου του νόμου 86. Του άρθρου 86 του συντάγματος.
1: Περί ευθύνης υπουργών, ναι.
2: Ακριβώς, το οποίο το επόμενο διάστημα θα κρίνει αν και ποιοι πρέπει να παραπεμφθούν να δικαστούν στο ειδικό δικαστήριο.
1: Μάλιστα. Να πούμε βεβαίως ότι ο κύριος Τριαντόπουλος, ο κύριος Αγοραστός έχουν καταθέσει. Έτσι δεν
2: έχουν
1: είναι.
2: Έχουν απολογηθεί
1: και έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση
2: ακριβώς,
1: με την κατηγορία αυτή.
2: Ακριβώς. Ο κύριος Τριαντόπουλος, επειδή του αποδόθηκε ο συντονιστικός ρόλος, στην απολογία του είχε πει ότι εγώ δεν είχα κανέναν συντονιστικό ρόλο, ήμουνα εκεί για να βοηθάω τους συγγενείς, για να. Όμως κατά τον εισαγγελέα όχι, είχε συντονιστικό ρόλο και βασικά όλοι οι κατηγορούμενοι από κοινού, αυτούς δηλαδή που προτείνει την παραπομπή τους, από κοινού ήταν εκεί και λάμβαναν αποφάσεις κατά τον εισαγγελικό λειτουργό.
1: Να. Φαντάζομαι ότι αυτή η εξέλιξη είναι μια σημαντική εξέλιξη, Άννα. Ικανοποιεί και τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, οι οποίοι βρίσκονται στη Λάρισα για τη δίκη, έτσι δεν είναι?
2: Εν μέρη θα σου έλεγα, Κατερίνα μου, γιατί από την αρχή οι συγγενείς ζητάνε να αποδοθούν κακουργηματικές κατηγορίες.
1: Αναβάθμιση της δίωξης.
2: Ναι,
1: δεν τους λέει
2: ακριβώς,
1: τίποτα το πλημέλημα.
2: Δηλαδή. Κατηγορητηρίου. Ναι, δεν τους ικανοποιούσε το πλημέλημα. Για τους 57 νεκρούς δεν τους ικανοποιούσε αυτό. Όλοι παραστάθηκαν, δηλαδή προς υποστήριξη της κατηγορίας και ζήτησαν αναβάθμιση της κατηγορίας, όχι μόνο σε αυτή τη διαδικασία που
1: είναι
2: αφορά
1: αρκετή,
2: την
1: είναι πάνω από 45, αν δεν κάνω λάθος.
2: Βεβαίως. Όχι μόνο σε αυτή. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η διαδικασία για τον κύριο Καραμανλή. Βέβαια, εκεί έχουμε ακόμα την ανάκριση που είναι σε εξέλιξη και στις δύο υποθέσεις έχουν ζητήσει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.
1: Μάλιστα.
2: Εμείς τουλάχιστον για την υπόθεση Τριαντόπουλου βλέπουμε ότι ο εισαγγελέας δεν είχε αυτή την άποψη ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο.
1: Όπως και να έχει, μιλάμε για μια πολύ ευαίσθητη υπόθεση. Μια υπόθεση που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα δικαστήρια και θα βρίσκεται και θα απασχολεί.
2: Και με πολλά μέτωπα, Κατερίνα.
1: Με πάρα πολλά μέτωπα.
2: Με πολλά, γιατί θα έχουμε αρκετές δίκες. Και αυτό είναι ένα από τα παράπονα των συγγενών, το ότι πόσες δίκες γίνονται.
1: Βέβαια.
2: Γιατί δεν είναι μόνο, είναι η κυρία δίκη, είναι αν τελικά κρίνουν τα δικαστικά συμβούλια ότι πρέπει να παραπεμφθούν ο κ. Σιρατόπουλος ή ο κ. Καραμανλής, θα έχουμε δύο ειδικά δικαστήρια, έχουμε για το υλικό που είχε χαθεί και ξαναβρέθηκε.
1: Άλλη
2: δηλαδή
1: μια
2: είναι αρκετές διαδικαστίες, ακριβώς.
1: Ναι. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζου. Η Άννα Κανδύλη από την τηλεόραση του Sky για αυτή την σημαντική εμβόλυμη είδηση. Πάμε τώρα στα προγραμματισμένα μας. Και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κώστα Μπαλαχούτη που είναι μαζί μας. Είναι στιχουργός, είναι συγγραφέας. Βασικά μιλάμε υπό την ιδιότητα του ερευνητή, διότι ερευνά το ελληνικό τραγούδι. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ του ζήτησα να κάνουμε σήμερα μια κουβέντα για την απώλεια της Μέρης Λίντα. Γεια σας κύριε Μπαλαχούτη, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλησπέρα, τι κοινού η χαρά.
1: Λοιπόν, μιλάμε τώρα, η Μέρη Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης είναι νομίζω ό,τι πιο διάσημο και επιδραστικό έχει περάσει ως δίδυμο πάντα, έτσι, αν και υπήρξαν σπουδαίοι και αυτόνομοι, από την ελληνική σκηνή και μάλιστα σε μια δεκαετία που πολλοί συμφωνούν ότι ήταν η χρυσή, από τις χρυσές δεκαετίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Έλαμψαν εκεί στα χρόνια του 60 και του 50 νωρίτερα. Βέβαια υπήρχαν τα δίδυμα, έτσι. Βέβαια είχαν μια αυτονομία δική τους εκείνη, τόσο στο κοινό στο οποίο απευθύνονταν και τους εκτιμούσε. Υπήρχε και ο Καζατζίδης με τη Μαρινέλα τότε, κάνανε και παρέα τα δύο ζευγάρια. Ήταν φίλοι αγαπημένοι παρά από συνεργάτες. Συνυπήρχαν και στις συναυλίες του Μίκη του Θεοδωράκη, στα θέατρα, στη δισκογραφία. Ο Φιώτης έπαιζε πάντα μπουζούκι έτσι κι αλλιώς. Ήταν μια εποχή που τα δίδυμα ανθούσαν γενικά. Άλλωστε, ίσως και αυτή ήταν η αιτία που στα χρόνια του 50, στην προηγούμενη δεκαετία, ο Μανώλης Φιώτης, σαν εμβληματικός άνθρωπος, βλέποντας τον Τζιτσάνι να έχει παρέα του τη Νίνου, τον Παπαϊωάννου να έχει παρέα του τη Ρένα Ντάλια, τον Μιτσάκη την Άννα Χρυσάφη. Ξέρετε, έσπαγε η γυναικεία παρουσία, έσπαγε λίγο αυτή την ανδροπαρέα που ήταν το πάλκο, το κλασικό. Mm-hmm. Ίσως και αυτή να ήταν η αιτία. Βέβαια, είχε και τη Ζωηνάκη εκείνος νωρίτερα, την πρώτη του σύζυγο. Να επέλεξε τέλος πάντων και τη Μεριλίντα, γνωρίζοντάς την από κοριτσάκι, για να συμπορευτούν μαζί στην τέχνη.
1: Εισήγαγαν όμως και μια καινοτομία, θέλω να πω. Πήραν το τραγούδι το λαϊκό και με έναν τρόπο το εξέλιξαν. Δημιουργήσαν ένα νέο είδος. Το έβγαλαν από την ταβέρνα, το βάλαν στο κοσμικό κέντρο.
0: Σωστά, σωστά. Μα ο Χιώτης προφανώς είδε πράγματα. Είδε αυτό το ταπεραμέντο της Λίντα. Αυτή την κοινωνικότητά της, τις κινήσεις της, τη χορευτικότητά της, την αμεσότητά της, και προσάρμοσε και αυτό το ανοιχτό μυαλό που είχε πάνω της. Ήταν το εργαλείο του, να το πω έτσι. Πώς λέει, οι λαϊκοί έτσι λέγανε, το εργαλείο μου για τον άνθρωπο που ερμηνεύει, ας πούμε. Μην ξεχνάτε ότι είναι μια εποχή που ο συνθέτης έχει ισχυρό ρόλο στα πράγματα, δεν είναι ο τραγουδιστής μπροστά ακόμα. Οπότε η Μεριλίντα, όσο και σπουδαία να ήταν, πάντα σε ίσο βαθμό δίπλα της ήταν ο Χιώτης και ίσως και πιο ψηλά ακόμα, έτσι.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά είχε και αυτόνομη πορεία. Θέλω να πω αυτό, με το Χιώτη ξεχωρίζουμε τη σκηνική της παρουσία σε ένα βαθμό, αυτή την θεατρικότητα, αυτό το λίκνισμα ανυπέρβλητο, δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να το συναγωνιστεί ακόμα και σήμερα.
0: Είναι και η δισκογραφία που ευτυχώς έχει αποτυπώσει πράγματα και ο ελληνικός σχηματογράφος.
1: Ναι, σίγουρα. Απ' την άλλη είχε μια φωνή καθαρή και μέχρι το τέλος της ζωής της τραγουδούσε. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε να την αποχαιρετήσει η Χάρης Αλεξίου. Ένα αηδόνι που και λαϊδούσε μέχρι το τέλος.
0: Αηδόνι ήταν, τι να λέμε τώρα. Κοιτάξτε, τη δεκαετία του 50 ξεπρόβαλαν μεγάλες ερμηνεύτριες που καθόρισαν όλο το μετά. Τη δεκαετία του 50 στις αρχές κιόλα ξεκινάει η Κέτι Γκρέι. Mm-hmm. Στις αρχές πάντα του 50 ξεκινάει η Πολυπάνο, η Γιώτα Λίδια, η Μεριλίδα. Κάθε μία είναι διαφορετική. Ανάμεσα στις άλλες τρεις μπορούν να βρω ομοιότητες. Η Μέρι Λίντα είναι βιλαέτη από μόνη της.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχει μια ακροβατία. Πατάει και οι άλλες πατούν, αλλά πατάει και στο ελαφρό, πολύ ωραία. Πατάει και στο λαϊκό αυτό το μοντέρνο του Χιώτη. Πατάει και στο λόγιο, όπως αποδείχθηκε, και στο έντεχνο, ας το πω έτσι, που τα είπε πάρα πολύ ωραία, πάντα με το Χιώτη όμως στο πλευρό της. Mm-hmm. Έχει μια ιδιαιτερότητα ξεχωριστή. Είναι λιγότερες οι ομοιότητες της με τις άλλες τρεις. Οι άλλες τρεις μεταξύ τους έχουν περισσότερες. Και γι' αυτό είναι ένα κεφάλαιο δικό της η Μεριλίντα στο τραγούδι.
1: Και γι' αυτό υπήρξαν και συνεργασίες με τους κορυφαίους, δηλαδή και με το Θεοδωράκη, με το Χατζηδάκη.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και κάποια και στη συνέχεια και Ζαμπέτα είπε και διακριτικά πάντα Μαρκόπουλο. Αλλά με το Χατζηδάκη και το Θεοδωράκη άφησε αποτύπωμα γερό. Mm-hmm.
1: Υπάρχει βεβαίως και ένας μύθος τεράστιος γύρω από τη σχέση αυτή. Από την μεταξύ τους σχέση, γιατί υπήρξαν μαζί και στη ζωή, όπως και τα περισσότερα δίδυμα εξάλλου εκείνων των δύο δεκαετιών, έτσι δεν είναι, κύριε Μπαλαχούτη?
0: Σωστά, υπήρχαν σχέσεις, πρέπει να το πούμε αυτό. Οι περισσότεροι είχαν και σχέσεις ζωής.
1: Μια σχέση η οποία δεν ήταν με αυτό που λέμε μια ήρεμη γραμμική σχέση. Είχε και μπρος πίσω, είχε και πικρία. Στο τέλος βέβαια δεν έμεινε τίποτα από όλα αυτά, αν κρίνουμε από όσα έλεγε και εκείνη.
0: Κοιτάξτε, έχω ακούσει, εγώ ως άνθρωπος που αγαπάει το τραγούδι, έχω ακούσει πολλά διάφορα αντιφατικά.
1: Οφείλει να μην πιστεύει τίποτα από αυτά που λέγονται. Γιατί έχουν υποθεί και τέρατα εδώ που τα λέμε, έτσι, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς.
0: Σίγουρα υποφέραν και οι δύο, πιστεύω, και μετά το χωρισμό τους. Ο Χιώτης υπέφερε, νομίζω, πάρα πολύ, έχοντας μιλήσει με πολύ δικούς του ανθρώπους. Εκείνη ήταν, επειδή ο Χιώτης έφυγε και πολύ νωρίς.
1: Μπορώ να πω ότι το διαχειρίστηκε. Πολύ νέος.
0: Ναι. Διαχειρίστηκε. Πρόλαβαν και σμίξανε και μετά το χωρισμό του στο Σεραφίνο, όπου υπάρχει αυτό αυτή η ιστορία που ο κόσμος του ζήτα για να αγκαλιαστούν, να φιληθούν, έχοντας χωρίσει, ας πούμε, μετά. Ο Φώτης υπέφερε σίγουρα πολύ. Εκείνη διαχειρίστηκε πολύ ωραία το μετά. Σαν κυρία, πραγματική. Δεν μπήκε στις λεπτομέρειες, δεν μπήκε. Και λίγο έδωσε και μια, έτσι, νομίζω, μυθολογική, έτσι, διάσταση με αυτό το βρακιόλι, με αυτό το. Εγώ μένω στο έργο. Μένω στα, είναι αυτά που κάνω Φώτης μαζί της. Δεν τα κάναμε κανέναν άλλον, ενώ είναι ένα διαφορετικό κεφάλαιο. Ένα κεφάλαιο που όπως είπατε και εσείς, πήγε αλλού το τραγούδι μας. Και καθόρισε πράγματα μετά, έστω και υποδόρια, έστω και αν μπορεί να μην τα αντιλαμβανόμαστε κιόλα. Αυτό το μοντέρνο, που έχει όμως πολύ βαθιά λαϊκή ρίζα, είναι ένα πράγμα μοναδικό στο ελληνικό τραγούδι.
1: Και νομίζω αυτό εξηγεί και γιατί σήμερα αυτά τα τραγούδια υπάρχουν στη ζωή μας. Δεν είναι μουσιακό τραγούδι, δεν είναι μουσιακό είδος, ας πούμε, η μουσική του Χιώτη, τα τραγούδια της Μέρις Λίντα. Ακούγονται και ακούγονται και πολύ ευχάριστα.
0: Παρακούγονται και στην κατοίκον διασκέδαση, παρακούγονται και στα μαγαζιά, παρακούγονται. Ίσως δεν τους έχει δοθεί, αν θέλετε, βιβλιογραφικά, δημοσιογραφικά, το βάρος που τους, το ειδικό βάρος που τους αναλογεί.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ, όταν μιλάμε για τραγούδια που 60 χρόνια μετά, 70 χρόνια μετά, έχουν έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε συναυλίες. Ξέρω εγώ, πας στους Λοκομόντο και θα ακούσεις Σιώτη, ας πούμε, με τραγούδια από επίπεδο Σιλίντα. Δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά είναι μέρος του. Είναι πολύ βαριά η σφράγγιδα τους. Ίσως δεν έχουμε σκύψει στο βαθμό που λέμε οχτώ της των τζαζίστας, ξέρω εγώ, ή ο Λάτιν. Κάτσε και κάντο όμως. Και κάντο εκείνη την εποχή. Και γιατί αυτό το πράγμα διαρκεί τόσα χρόνια μετά και παίζεται καθημερινά και δεν χάνει στιγμή τη λάμψη και την αξία του.
1: Δηλαδή, και για ένα μελετητή του τραγουδιού όπως είστε εσείς, φαντάζομαι ότι αυτό φεύγει από τα στενά γεωγραφικά όρια μιας χώρας όπως η Ελλάδα, έτσι.
0: Βέβαια, είναι φαινόμενα.
1: Ότι
0: είναι
1: φαινόμενα. Μέχρι και ο Τζιμ Χέντριξ τους έβγαλε το καπέλο.
0: Ναι, μπορεί να σας πω την αλήθεια. Είμαι σίγουρος ότι αν τους έβλεπε, όποιος και να τους έβλεπε, και ο Έρικ Κλάπτον αν τον έβλεπε το Χιώτη, δεν θα υπήρχε μουσικός ή δεν θα υπήρχε ερμηνευτής που αν άκουγε τη Μέρι Λίντα να μην θαυμάσει την ιδιαιτερότητά της. Δεν μπορεί να μην θαυμάσει αυτό το αηδόνι, δεν μπορεί να μην θαυμάσει αυτό το μουσικό. Οι άνθρωποι αυτοί ξεπερνούσαν το τέλειο.
1: Ναι.
0: Το αγγίζαν το τέλειο, το ξεπερνούσαν το τέλειο. Έχω δει την Μέρι Λίντα με τη. Δηλαδή με βλέπετε ακόμα και στα όρημά της.

0: πραγματικά, έτσι.
1: Είναι ωραίο να είσαι γενναιόδωρος. Και αν είσαι σπουδαίος, πραγματικά είσαι και γενναιόδωρος. Και Μπαλαχουτή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ όμως για τον χρόνο που μας δώσατε. Νομίζω το άξιζε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Διαφημίσεις, επιστρέφουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Παπέρκε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάμπολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Κατάστημα. Κατάστημα.
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
9: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
10: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
9: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
10: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
11: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
9: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
10: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
12: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
13: Sky 89,4.
14: Τον Sky 100,3.
1: Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και 3 στελέχη της πυροσβεστικής. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην υπουργό μεταφορών και υποδομών Κώστα Καραμαλή για το ίδιο αδίκημα. Το 8,6 εκατομμύρια προσέγγισε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα το 5ο Ιανουαρίου-Μαΐου, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις να καταγράψουν άνοδο κατά 25,8% και να διαμορφωθούν στα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αποθήκη εργοστασίου ανακύκλωσης στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Προς το παρόν η φωτιά καίει εντός των

εγκαταστάσεων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. Με αντίπεινα απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Ο Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απαντά, τονίζοντας πως αν οι ΗΠΑ πλήξουν ιρανικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν ανάλογα αντίπεινα κατά υποδομών στην περιοχή. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: 101,3 στα ραδιόφωνα σας. Διάβαζαν πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Έτσι, δροσιστικό μέρες τέτοιες με ζέστη στη Λάιφο. Το υπογράφει η Ντίνα Καράτζιου. Για το τι γίνεται με την πόλη μας. Εδώ, την αγαπημένη μας Αθήνα. Τι γίνεται με το πράσινο που της ταιριάζει πάρα πολύ, αλλά λείπει. Υπάρχουν κάποια στοιχεία, επίσημα στοιχεία του Δήμου της Αθήνας, κάνει τον απολογισμό του και λέει ότι από την αρχή της τρέχουσας δημοτικής φυτείας έχουν γίνει περίπου 12.500 φυτεύσεις δέντρων. Αυτό ακούγεται ως ένας μεγάλος αριθμός, ένας σημαντικός αριθμός. Στην πράξη βεβαίως αρκεί. Στην πράξη δεν πρέπει να μας λέει και πάρα πολλά πράγματα, διότι βλέπετε πως είναι η πόλη μας. Πολύ αφόρητη μέρες τέτοιες. Και σε μια πόλη που όλοι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ρυπαίνουμε, οι μόνοι που απορρυπαίνουν είναι τα δέντρα. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες και φαίνεται ότι το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια, δεν κάνουμε κάτι. Και μελέτες έχουν γίνει και επιστημονικό δυναμικό υπάρχει. Αλλά όλα αυτά τα σχέδια για περισσότερο πράσινο στην πόλη είναι σχέδια που παραμένουν καλά κλειδωμένα στα συρτάρια. Στα συρτάρια της περιφέρειας Αττικής, ας πούμε, διαβάζω, υπάρχει εδώ και μια δεκαετία κλειδωμένη μια ολοκληρωμένη μελέτη για 7 μητροπολιτικές πράσινες διαδρομές, σχεδιασμένες όχι μόνο για να συνδέσουν τους ορεινούς όγκους, τα ανοιχτά ρέματα, τα πάρκα και τους υπόλοιπους ελεύθερους χώρους του λεκανοπεδίου, αλλά κυρίως για να μας δροσίσουν, για να διευκολύνουν δηλαδή αυτές τις ψυχρότερες αέριες μάζες που δεν βρίσκουν και τον τρόπο να περάσουν μέσα από τον πυκνοδομημένο αστικό ιστό στο λεκανοπέδιο. Πολύ ωραίο θέμα. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε κι εμείς να κάνουμε μια κουβέντα με τον κύριο Θεοχάρη Ζάγκα, τον πρόεδρο της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, που μας εξηγεί γιατί το να μ' ακούσω ότι φυτεύτηκαν τόσες χιλιάδες δέντρα δεν λέει από μόνο του τίποτα. Αφήστε τώρα που εδώ το σκέφτομαι, υπήρχε και ένας στόχος πολύ συγκεκριμένος από τον δήμαρχο της Αθήνας. Μας είχε πει ότι θα ρίξει και τη θερμοκρασία στην πόλη. Δεν ξέρω, βγήκε κανείς να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, τα αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη και πριν καλωσορίσω τον κύριο Θεόδωρο Τσίκα για να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Περισσότερη κινητικότητα από ό,τι μπορούμε να αντέξουμε καλοκαιριάτικα. Να σας πω ότι και σήμερα έχουμε διαγωνισμό. Προσφορά της Golden Star Ferry, σας δίνουμε ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής, ένας νικητής ημερησίως. Επιλέγετε οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου, βάσει διαθεσιμότητα τα εισιτήρια ισχύουν για όλη την περίοδο. Αν λοιπόν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, καλό είναι να ξέρετε ότι το νέο Andros King της Golden Star Ferries είναι ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά την Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντάς σας και άνεση και ταχύτητα και κυρίως αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Αν θέλετε να δοκιμάσετε την τύχη σας, καλείτε τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-170-174 και αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας. Καλό σας απόγευμα, κύριε Τσίκα. Είστε καλά, χαίρομαι που
1: σας. Γεια σας, κύριε Αδράκου, γεια σας.
0: Λοιπόν, το έλεγα και πριν, ποντάραμε σε ένα ηρεμότερο καλοκαίρι. Θέλω να πω, αυτή η ενδιάμεση συμφωνία ειρήνης μας είχε καθησυχάσει κάπως, κακώς, όπως δείχνουν οι εξελίξεις, γιατί είμαστε τώρα στη 11η μέρα που το πράγμα δείχνει να κλιμακώνεται.
1: Ναι, κοιτάξτε, για να εξηγήσουμε σε αυτούς που μας παρακολουθούν, η σύγκρουση αυτών των τελευταίων ημερών δεν έχει σχέση με τα υπόλοιπα ευρύτερα ζητήματα τα οποία μας οδήγησαν στην μεγάλη ανάφλεξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν από το τέλος Φεβρουαρίου και μετά. Έχει σχέση μόνο με το θέμα της διαχείρισης των στενών του ορμούς. Στη συμφωνία που το Μνημόνιο Κατανόησης που και εσείς αναφέρατε, την καταρχήν δηλαδή συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, υπάρχει μια διατύπωση που λέει ότι το Ιράν θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν ακούγεται μια πολύ απλή φράση, έτσι, όποιος την ακούει. Λοιπόν, αυτήν τη φράση την ερμηνεύουν διαφορετικά, θα έλεγα και αντίθετα, οι δύο πλευρές. Οι μεν ΗΠΑ θεωρούν ότι αυτή η συμφωνία οδηγεί στο καθεστώς των στενών του Ορμούζ που υπήρχε πριν από τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, δηλαδή απολύτως ελεύθερη ναυσιπλοεία, χωρίς περιορισμούς, ναι, χωρίς ελέγχους, χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις. Αντιθέτως, το Ιράν θεωρεί ότι αυτή η διατύπωση του δίνει λόγο και ρόλο στον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Και το Ιράν απαιτεί με βάση αυτή την ερμηνεία που κάνει από τα πλοία που θέλουν να περάσουν στα στενά του Ορμούζ, πρώτον να του ζητούν την άδεια. Υπάρχει μια διαδικασία, στέλνουν ένα email σε έναν ειδικό οργανισμό τον οποίο έχει φτιάξει το Ιράν για το θέμα των στενών του Ορμούζ. Το ίδιο το Ιράν απαντά εάν του δίνει την άδεια ή όχι. Και δεύτερον, του υποδεικνύει το Ιράν στα πλοία, υποχρεώνει επί της ουσίας, να ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδρομή περνώντας από τα στενά του Ορμούζ, η οποία αυτή η διαδρομή είναι κοντά στη βόρεια πλευρά των στενών, δηλαδή κοντά στις ιρανικές ακτές, και όχι κοντά στη νότια πλευρά των στενών του Ορμούζ που είναι κοντά στις ακτές του Ομάν. Επομένως, όσα πλοία δεν ήθελαν ή αρνήθηκαν να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία, δέχθηκαν επιθέσεις από το Ιράν. Οι Αμερικανοί θεώρησαν ότι αυτό είναι εναντίον της συμφωνίας ετιχηρίας, απαντούν χτυπώντας εγκαταστάσεις στο Ιράν, και το Ιράν ανταπαντά χτυπώντας εγκαταστάσεις σε χώρες συμμάχους των ΗΠΑ στην Αμερική, που είναι κατά βάση αραβικές χώρες του Περσικού Κόλπου, Σαουδική Αραβία, Ομάν, Ιράν, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ κλπ. Συν την Ιορδανία. Και έτσι έχουμε τώρα αυτή την μεγάλη σύγκρουση.
0: Μάλιστα. Και τον Τραμπ να προειδοποιεί ότι εφόσον το Ιράν συνεχίσει αυτή την τακτική, αυτή την ερμηνεία, όπως είπατε, θα χτυπά και οι Ηνωμένες Πολιτείες κάθε μέρα θα καταστρέφουν και από, και από κάτι της το στρατηγικό. Μια γέφυρα, ένα σταθμό ενέργειας, ότι είναι αυτό, εν πάση περιπτώσει. Ωραία. Αυτό... πώς μπορεί να εξελιχθεί, κύριε Τζικά? Αυτή τη στιγμή βλέπουμε και στο πεδίο αλλά και σε ρητορικό επίπεδο μια ένταση αναμενόμενη. Δηλαδή θέλω να πω, πόσο τους δέσμευε αυτή η συμφωνία? Πολλοί συναδελφοί σας λένε ότι αυτό ήταν λογικό να γίνει. Το επόμενο, το επόμενο σημείο ποιο είναι? Γιατί στο μεταξύ βλέπουμε μπαίνουν οι Χούθοι στη μέση, βλέπουμε αυτό που μας αφορά και περισσότερο, δεν ξέρω, ενδεχομένως να έχει τονίσει το ενδιαφέρον μας αν δεν υπήρχαν οι αγορές, να είναι αυτός ο δείκτης, αυτό το φίλτρο του φόβου, κατά πόσο πρέπει να φοβόμαστε πολύ ή λίγο για τα όσα τεκταίνονται στη Μέση Ανατολή.
1: Κοιτάξτε να σας πω, νομίζω ότι ακόμα και αυτή τη στιγμή οι δύο πλευρές, είπα και η Ιράν, δεν θέλουν και δεν μπορούν ως ένα βαθμό να επιστρέψουν σε πλήρη πολεμική αναμέτρηση σαν και αυτή που είδαμε επί τρεις μήνες την άνοιξη φέτος, για διαφορετικούς λόγους, για λόγους οικονομικούς που είναι προφανείς, πολιτικούς ειδικά στις ΗΠΑ, ακόμα και στρατιωτικούς, διότι και τα οπλοστάσια έχουν ως ένα βαθμό αδειάσει, δεν μπορούν να αντικατασταθούν τόσο γρήγορα. Λοιπόν, όμως φαίνεται ότι προσπαθούν κάποιοι μεσολαβητές, κυρίως το Κατάρ και το Πακιστάν, να βρούνε μία, ας πούμε, ενδιάμεση κατά κάποιο τρόπο συμφωνία ώστε να σταματήσουν για 10 μέρες αυτές οι συγκρούσεις, για να βαρέσουν να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, πρώτα απ' όλα για το θέμα του καθεστώτος του Ορμούζ. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι διόδια που θα ήθελε να επιβάλλει κάποια στιγμή το Ιράν απαγορεύονται από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Όμως, εάν κάποιο παράκτιο κράτος μπορεί να προσφέρει, και προσφέρει εθελοντικά όμως τα πλοία, ορισμένες υπηρεσίες, είτε για την απορρίπανση των πλοίων, είτε έναν ελιμενισμό, είτε έναν ανεφοδιασμό ή κάποιο διαβράμμα, αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να πληρώνονται. Ψάχνουν λοιπόν τώρα προφανώς να βρουν μια διατύπωση που δεν θα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, αλλά ίσως μπορεί να αφήσει το Ιράν να ισχυρίσει ότι εμείς βάζουμε οικονομικές επιβαρύνσεις, μιλώντας όμως για αυτές τις κατά κάποιο τρόπο εθελοντικές υπηρεσίες που μπορεί να ζητούν τα πλοία.
0: Άρα για την ώρα είμαστε χαμένοι στη μετάφραση. Και είμαστε χαμένοι και τελεία. Γιατί με τις τιμές των καυσίμων τα πράγματα δεν πάνε καλά. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο το οποίο φαίνεται να είναι σημαντικό. Η Wall Street Journal γράφει σήμερα πως οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία δίνουν τα χέρια και ανακοινώνουν μια πυρηνική συμφωνία, η οποία όμως προκαλεί και αντιδράσεις. Τι είδους συμφωνία είναι αυτή, κύριε Τσίκα?
1: Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία εδώ και πολλά χρόνια, ακριβώς επειδή είναι η βασική ανταγωνίστρια χώρα με το Ιράν σε αυτή την περιοχή, ήθελε να έχει τις ίδιες δυνατότητες, τουλάχιστον τις ίδιες που έχει και το Ιράν. Και επειδή το Ιράν έχει πυρηνική ενέργεια, ζήταγε και η Σαουδική Αραβία πυρηνική ενέργεια. Τώρα, επίσης πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, είναι σωστά όσο πω στη χρονολογία, οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν και μια συμφωνία πυρηνικής ενέργειας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία βέβαια δεν έχουν ακόμα τέτοια ας πούμε δραστηριότητα. Εγώ καταλαβαίνω ότι από τη στιγμή που ορισμένες χώρες σημαντικές βλέπουν ότι το Ιράν μπορεί να χρησιμοποιεί την πυρηνική του ενέργεια για να επιβάλλει πράγματα, θέλουν να αποκτήσουν αντίστοιχες δυνατότητες. Ας πούμε να αναφέρω ότι και η Τουρκία έχει ας πούμε βάλει δύο εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας σε συνεργασία με Ρώσους μάλιστα, και με ρωσική τεχνολογία τα έχει βάλει ας πούμε κάπως μπροστά ας πούμε για να προχωρήσουν. Τώρα αυτό, για να μην φτάσουμε και στην και βγουν και λανθασμένα συμπεράσματα, δεν σημαίνει ότι θα αποκτήσουν και πυρηνικά όπλα. Το να έχει πυρηνική ενέργεια επιτρέπεται, ειρηνική πυρηνική ενέργεια, είτε για επιστημονικούς σκοπούς, ερευνητικούς, είτε για παραγωγή ηλεκτρισμού κλπ. Αλλά βεβαίως έχει υποχρέωση κάθε χώρα η οποία έχει πυρηνική ενέργεια να δέχεται τις επιθεωρήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, οι οποίες επιθεωρήσεις θα πιστοποιούν ότι ο εμπλουτισμός ουρανίου που κάνεις είναι χαμηλός και άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ειρηνική ενέργεια και όχι για κατασκευή πυρηνικών όπλων.
0: Ναι.
1: Άρα
0: θεωρητικά
1: πρέπει να παρακολουθήσουμε λίγο, ναι, πρέπει να παρακολουθήσουμε λίγο τι θα γίνει και ποιοι θα είναι οι όροι αυτής της συμφωνίας. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι βγήκε μια δήλωση των Αμερικανών με την οποία προτίθενται οι Ηνωμένες Πολιτείες να αρχίσουν αυτή τη συνεργασία. Δεν έχει ακόμα αρχίσει αυτή η ιστορία, γιατί το θέλει μία ας πούμε κατά κάποιο τρόπο παρακολούθηση.
0: Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι όταν μιλάει κανείς για πυρηνικά, μου θυμίζει αυτό το τραγούδι. Αλλά λέω, αλλά κάνω και άλλα εννοώ. Θέλω να πω αυτός ο καλός κύριος, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο πρίγκιπας διάδοχος, που τον πρώτο ακούσαμε, όχι για κάτι το, πώς να το πω, ευχάριστο, αλλά για εκείνη τη μακάβρια ιστορία. Είπε ότι εάν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικό όπλο, η Σαουδική Αραβία θα επιδιώξει να κάνει το ίδιο. Και μετά μπαίνουμε σε μια περιπέτεια, νομίζω όλοι μαζί.
1: Εάν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικό όπλο, θα σπεύσουν πολλές χώρες να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, κυρία Δράκου, διότι θα φανεί ότι με το να έχεις πυρηνικό όπλο μπορείς να παίζεις πολύ σημαντικό ρόλο και στην οικονομία και στη γεωπολιτική. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Να επισημάνω μάλιστα ότι πρόσφατα η Σαουδική Αραβία έκανε στρατιωτική συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με το Πακιστάν, το οποίο ξέρουμε ότι έχει πυρηνικά όπλα, λόγω του ανταγωνισμού του με την Ινδία, η οποία και αυτή έχει πυρηνικά όπλα. Και σε αυτές τις συμφωνίες τώρα θέλουν να μπουν, μιλάω για αμυντική συνεργασία, έτσι και η Τουρκία και η Αίγυπτος, τέσσερα σουνιτικά κράτη που έχουν αρχίσει να στενεύουν κάπως, ας πούμε, τη συνεργασία μεταξύ τους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν ξεφύγει αυτό το θέμα του ελέγχου των πυρηνικών όπλων, πλέον δεν θα έχουμε την πολιτική στην πράξη της μη διασποράς πυρηνικών όπλων. Η Διεθνή Σύμβαση για τη μη διασπορά των ατομικών και πυρηνικών όπλων θα πεταχθεί στα σκουπίδια επί της ουσίας. Άρα γι' αυτό πρέπει να είναι πολύ σαφή τα αποτελέσματα όλων αυτών των ενεργειών, ώστε να μην μπούμε σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίκα. Εντάξει, περίπου καταλάβαμε, έτσι μας δώσετε μια γενική αίσθηση. Από εκεί και πέρα, αυτά είναι πράγματα που αυτή τη στιγμή διαμορφώνονται. Δεν μπορεί και κανείς να μιλήσει έτσι κι αλλιώς με απόλυτη βεβαιότητα. Να δούμε τουλάχιστον τα στενά του Ορμούζ τι γίνεται, αν θα ανοίξει μια χαραμάδα αισιοδοξία από εκεί. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ναι, καλή
1: να
0: συνέχεια.
1: Καλά και
0: λοιπόν, ο κύριος Θόδωρος Τσίκας, διεθνολόγος. Ακούστε τώρα τι διαβάζω για τα στενά του Ορμούζ. Υπάρχει μια μελέτη που δημοσιεύθηκε σε ένα επιστημονικό περιοδικό. Ερευνητές λοιπόν προειδοποιούν ότι αυτή η κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στα στενά του Ορμούζ, από αυτή την κατάσταση προκύπτει ένας κίνδυνος τον οποίο δεν μπορούμε να φανταστούμε. Ποιος είναι αυτός? Σκεφτείτε λοιπόν ότι εκεί βρίσκονται πόσα, 1.000-1.500 εμπορικά πλοία, τα οποία ενδέχεται να μείνουν για μήνες ακινητοποιημένο μέσα στον Περσικό. Μπορεί λοιπόν όσο είναι εκεί να μετατραπούν σε υπερμεταδότες ξενικών θαλασσίων ειδών όταν επιστρέψουν στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ένα πλοίο παραμένει εγκυροβολημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, στο κύτος του αναπτύσσονται, λέει, πυκνές αποικίες από φύκια, πεταλίδες, μύδια, στέδια και άλλους θαλάσσιους οργανισμούς. Όταν τα πλοία ξαναβάλουν μπρος και αρχίσουν τα δρομολογιά τους, οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να μεταφερθούν σε λιμάνια που βρίσκονται προφανώς χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, εμφανιζόμενα σε περιοχές όπου δεν υπήρχαν μέχρι σήμερα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα εξαλείψεις και έτσι που καταλήγουμε στον βασικό πρωταγωνιστή του φετινού καλοκαιριού, στο λαγοκέφαλο. Ποια μελέτη, εδώ πάλι καταλήγουμε στα θαλάσσια ξενικά είδη και στις επιπτώσεις που έχουν στα παράκτια οικοσυστήματα. Κοιτάξτε τώρα τι φοβερή διαδρομή σκέψης είναι αυτή, πώς συνδέονται τα στενά του Ορμούζ με αυτό το ψαράκι που έχει στοιχειώσει το καλοκαίρι μας.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
9: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
8: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
10: Μπήκε στο εξοικονομώ. Γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

0: Φοβερή ιστορία στις ιστορίες οπωσδήποτε της ημέρας που συζητάμε σήμερα είναι και αυτή η δολοφονία, η άγρια δολοφονία όπως προκύπτει του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Υπάρχουν πληροφορίες ότι οι αστυνομικοί αυτή τη στιγμή προσπαθούν να φτάσουν στην άκρη του νήματος αναλύοντας εικόνες με κάμερες, εικόνες που κατέραψαν οι κάμερες της γειτονιάς, σε μια προσπάθεια να διαπιστώσουν ποιοι ήταν οι τελευταίοι που μπήκαν στο γραφείο του ποινικολόγου και από εκεί και πέρα ποιο δρομολόγιο ακολούθησαν αφού έκλεισαν την πόρτα πίσω τους. Ακούμε διάφορα πράγματα, εντάξει, προφανώς πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί διότι η αστυνομία κάνει τη δουλειά της και από εκεί και πέρα προφανώς είμαστε μπροστά σε ένα ιδιαχθές έγκλημα. Ο άνθρωπος αυτός είχε ένα τέλος, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, μαρτυρικό. Τώρα πάμε σιγά σιγά προς τις επόμενες διαφημίσεις. Εγώ οφείλω να σας πω ότι τρέχει ένας διαγωνισμός. Αν λοιπόν τον βρίσκεται ελκυστικό, δηλώστε συμμετοχή. 2-10-48-00-170-174. Η Ρούλα Βρετάκου σας αναμένει. Παίρνετε, καλείτε, αφήνετε όνομα και επώνυμο, αφήνετε και τα στοιχεία επικοινωνίας στο κινητό σας τηλέφωνο και στο τέλος της εκπομπής με την βοήθεια του Κώστα Σπανού, που είναι εδώ απέναντί μου και ρυθμίζει τον ήχο, θα κάνουμε την κλήρωση. Κληρώνουμε ένα διπλό εισιτήριο και σήμερα με το επιστροφής σε έναν νικητή, ο οποίος θα επιλέξει βάσει διαθεσιμότητας που θα πάει, σε ποιον προορισμό που εξυπηρετεί το δίκτυο της Golden Star Ferries. goldenstarferries.gr, μπαίνετε, κάνετε τις κρατήσεις σας και βλέπετε τα δρομολόγια. Μαζί μας είναι και το Πανεπιστήμιο Κιλ, ισχυρό πτυχίο διεθνώς από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Ακούστε μερικά έτσι ενδιαφέροντα στοιχεία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες. Ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων και 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία, αυτό που είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον, αγγλική φιλολογία και 10 ακόμα νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο, που μας έρχεται. killgreece.gr αν θέλετε να ψάξετε περισσότερα πράγματα. Και η Vodafone μαζί μας αυτό το απόγευμα, αν έχεις επιχείρηση ξέρεις πώς πρέπει να την κρατάς.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00-1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00-1111.
3: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Λότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5...
7: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούμε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνι Security, Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
9: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
10: Κατάστημα! Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
12: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του.
0: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αριού Πάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και 3 στελέχη της πυροσβεστικής. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο Ειδικό Δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλή για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμαλή ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα πρώην Γενική Γραμματής του Υπουργείου από το 2016 ως το 2023, οπότε συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Προφυλακίστηκαν οι 3 συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρισμού στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη 5ετούς υποχρέωσης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κατεξακολούθηση εμπρισμούς, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για εκβιασμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κατηγορούμενοι είχαν την ευθύνη της διανομής του αρδευτικού νερού και φέρονται να ζητούσαν έως και 100 ευρώ από αγρότες προκειμένου να κατευθύνουν τον νερό προς τα χωράφια τους. Κατά το κατηγορητήριο, όσοι δεν τα αποκρίνονταν στις απαιτήσεις τους, γίνονταν στόχος εκβιασμών. Πυρπολούσαν τα χωράφια τους με ελιές ή άλλες καλλιέργειες, με τις πυρκαγιές να επεκτείνονται σε δασικές περιοχές. Τώρα, σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αποθήκη εργοστασίου ανακύκλωση στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Η φωτιά καίει εντός των εγκαταστάσεων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Συνελήφθη 43χρονος στο Αγρίνιο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με χρήση τροχού κοπής μετάλλων σε οικοπαιδικό χώρο στην περιοχή Γιαννούζη. Το επιβλήθηκε πρόστιμο 1.600 ευρώ. Στη Νέα Μάκρη, ένα ακόμη άτομο συνελήφθη καθώς εκτελούσε θερμές εργασίες κοπής Φίνικα, ενώ υπήρχε κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.750 ευρώ. Τα 8,6 εκατομμύρια προσέγγισε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα το πεντάμινο Ιανουαρίου-Μαΐου, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις να καταγράψουν άνοδο κατά 25,8% και να διαμορφωθούν στα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ.
13: Να μην εκδοθεί στην Αυστραλία, ο James Δαλαμάγκας αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πατρών μετά από μια μαραθώνια διάσκεψη που δίρκησε περίπου 7 ώρες. Το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή του στις Αυστραλιανές αρχές. Ως εκ τούτου, ο 56χρονος θα παραμείνει στην Ελλάδα, όπου δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία. Ο James Δαλαμάγκας είχε συλληφθεί στις αρχές Ιουνίου στην Γιάλη κατόπιν διεθνούς αιτήματος των Αυστραλιανών αρχών για υπόθεση ανθρωποκτονίας που φέρεται να τελέστηκε στην Αυστραλία. Με αντίπεινα απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος του Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλαια στα στενά του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απαντά τονίζοντας πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν ανάλογα αντίπεινα κατά υποδομών στην περιοχή. Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας στον 66χρονο Σέρβο που οδηγούσε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ και κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μεταξύ που κινούνταν κανονικά στην πορεία του. Ο κατηγορούμενος διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την επηρεία μέθης και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο μονομελές πλημελιοδικείο Θεσσαλονίκης. Ισχυρές καταιγίδες άρρωσαν τα Βαλκάνια τα ξημερώματα της Τετάρτης, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον ένα νεκρό στην Αλβανία και 13 τραυματίες, ενώ προκάλεσαν καταστροφές σε καλλιέργειες στην Νότια Βοσνία. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έφτασαν μετά από αρκετά κύματα καύσωνα και περιόδους έντονης ξηρασίας στην κεντρική Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Και στα αθλητικά, στις 8 ρίχνεται στην Ευρωπαϊκή Μάχη ο ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου ως τυπικά φιλοξενούμενο στην Πολωνία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
14: Στην Αττική, αύριο Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Ανεμιβόρη, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια υπηρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα φαίνεται πως θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμίας Θεσσαλίας, στις Ποράντες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σα. Επιστροφή εδώ, δεύτερη ώρα παρέα σα, αυτό το απόγευμα τη Τετάρτη 22 Ιουλίου. Και όσο προχωράμε προ το βράδυ, νομίζω σαν να δροσίζει λιγάκι έξω, το είχαμε ανάγκη εδώ που τα λέμε. Κώστας Πανός απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Μελίνα Σαμαραδέλη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τι μουσικέ. Διαλέγει τα τραγούδια μα και στην επικοινωνία μαζί σα είναι η Ρούλα Βρετάκου. 2-10-48-00-170-174. Μας τηλεφωνείτε για οτιδήποτε θέλετε. Εναλλακτικά μας στέλνετε και τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Λοιπόν, διαβάζω τώρα μια ωραία είδηση. Τη θυμάστε εκείνη την Καλονή, την Ορνέλα Μούτι, την Ιταλίδα ηθοποιό. Καλονή όμως, ο ορισμός, εκπάγλου ομορφιάς. Διαβάζω τώρα ότι υπέβαλε αίτηση μαζί με την κόρη της, η οποία είναι επίσης γνωστή, είναι τραγουδίστρια, είναι influencer. Η ιδιότητα του influencer πάει πακέτο με κάτι ακόμα. Τη λένε Ερνάκη Ριβέλη και μαζί κάναν αίτηση για να αποκτήσουν ρωσική υπηκότητα, παρακαλώ. Θυμήθηκε η Ορνέλα μου ότι έχει ρωσικές ρίζες και έκανε τα χαρτιά της για να λάβει και την υπηκότητα. Έχει γεννηθεί στην Εσθονία, κατάγεται από οικογένεια, λέει, με ρωσικές ρίζες από την Αγία Πετρούπολη, και η οικογένειά της αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα κατά τη διάρκεια της επανάστασης, της επανάστασης των Μπολσεβίκων. Τώρα λοιπόν, λέει, θέλουμε να γυρίσουμε στο σπίτι μας, γι' αυτό και ζητήσαμε την ρωσική υπηκότητα. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε την καταγωγή μας, την οικογένεια και τους φίλους μας. Οι κακές γλώσσες τώρα βέβαια λένε ότι οι λόγοι δεν είναι οικογενειακοί, είναι μάλλον φορολογικοί. Λοιπόν, σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, να πω ότι η βασικότερη είδηση αυτό το απόγευμα του Ιουλίου, και όσο προχωράει ο Ιούλιος, νομίζω ότι κάπως έτσι και οι ρυθμοί της επικαιρότητας θα πέφτουν. Η βασικότερη είδηση είναι η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος. Αυτό είναι μάλλον πρόταση. Έτσι, δεν δεσμευτικό, είναι η πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την γνωστή ιστορία του μπαζώματος, για το αλίωμα του χώρου, για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Η πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εκτός από τον Χρήστο Τριαντόπουλο, βάζει στο κάδρο και τον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον Κώστα Αγοραστό. Αυτοί είναι οι δύο πιο γνωστοί, και μαζί και τρία στελέχη της πυροσβεστικής. Τώρα περιμένουμε τι θα αποφανθεί το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Το φθινόπωρο βεβαίως έχουμε καιρό μπροστά μας. Εκείνοι έχουν τον τελικό λόγο, τα μέλη του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, για την παραμπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο. Μιλάμε βεβαίως για πλημελήματα και αυτό έχει τη σημασία του. Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη και η ανάκριση για τον Κώστα Καραμανλή. Για το ίδιο αδίκημα, μιλάμε για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών. Είναι τα debit με τα οποία θα συναντηθούμε πολλές φορές και σε πολλές δίκες, ως φαίνεται, το επόμενο διάστημα. Τώρα όμως που η επικαιρότητα μας το επιτρέπει, ας δούμε και διάφορα άλλα πράγματα που συμβαίνουν, γιατί ζούμε νομίζω και περισσότερο οι δημοσιογράφοι, λιγότερο όλοι οι υπόλοιποι, σε ένα μικρό κόσμο που ξεκινά από τις εκλογές και τελειώνει πάλι σε αυτές. Ενώ συμβαίνουν και άλλα πολύ σημαντικά πράγματα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν καλωσορίζω τώρα τον καθηγητή Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Κρήτης και διευθυντή ερευνών στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ο κύριος Νεκτάριος Σταβερναράκης είναι μαζί μας. Διάβαζα σήμερα στην Καθημερινή το ρεπορτάζ της Πέννης Μπουλούτζα για ένα ένζυμο που ανακάλυψαν και εργάζεται αόκνος για να είμαστε εμείς νέοι, για τη μακροζωία μας. Γεια σας κύριε Ταβερναράκη, καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθούμε πώς δουλεύουν οι μοριακοί μηχανισμοί, οι οποίοι δουλεύουν και είναι συμμαχοί μας από ό,τι καταλαβαίνω διαβάζοντας τα ευρήματά σας. Αλλά θα σας ζητούσα μάλλον με τον πιο απλό τρόπο να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο ανακαλύψατε.
1: Στην ουσία αυτό που μελετήσαμε είναι ένας φυσικός μηχανισμός άμυνας που έχουν τα νευρικά μας κύτταρα προκειμένου να εξουδετερώνουν βλάβες που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Τα κύτταρα αυτά για να λειτουργήσουν θα πρέπει να μην έχουν βλάβες τα μόρια που τα αποτελούν.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό το λόγο έχουν πολύ ειδικούς μηχανισμούς ώστε να αποτοξινώνονται από τις βλάβες. Δηλαδή στην ουσία να επιδιορθώνουν τις βλάβες όταν συμβαίνουν, να αποσύρουν από την κυκλοφορία μόρια τα οποία έχουν υποστεί βλάβες. Στην ουσία δηλαδή να κάνουν ανακύκλωση των χαλασμένων συστατικών τους. Αυτός ο μηχανισμός θα πρέπει να λειτουργεί σωστά προκειμένου τα κύτταρα αυτά να επιβιώνουν. Όταν δεν λειτουργεί σωστά αυτός ο μηχανισμός, τότε έχουμε φαινόμενα νευροεκφυλισμού, δηλαδή στην ουσία τα νευρικά μας κύτταρα πεθαίνουν, έχουμε την ανάπτυξη ασθενειών όπως η νόσος Αλσχάιμερ, η νόσος Πάρκινσον, που είναι ασθένειες που σχετίζονται με τη γύρανση.
0: Mm-hmm.
1: Και το ερώτημα, το μυστήριο που απασχολεί τους επιστήμονες, είναι ποιοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί άμυνας των κυττάρων αυτών. Μπορούμε να τους κατανοήσουμε πρώτον, και δεύτερον, αν τους κατανοήσουμε, μπορούμε στη συνέχεια να τους ενισχύσουμε, για παράδειγμα, ώστε να κάνουμε τα νευρικά μας κύτταρα πιο ανθεκτικά στις ασθένειες. Αυτό είναι το αντικείμενο, το γενικότερο αντικείμενο της μελέτης που κάναμε. Και στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, στην ουσία μελετήσαμε την λειτουργία ενός ειδικού ενζύμου, μιας πρωτεΐνης δηλαδή, που λειτουργεί ως καταλύτης, ως ρυθμιστής αυτής της διαδικασίας αυτοεπιδιόρθωσης των νευρικών κυττάρων.
0: Μάλιστα. Άρα μιλάμε και για νοητικές λειτουργίες και για κινητικές λειτουργίες. Και τα δύο τείνουν να αυθύνουν με το χρόνο. Άρα εξού και η μακροζωία, έτσι, γιατί νομίζω το στίχημα πια δεν είναι να ζήσουμε πολύ. Αυτό με τον έναν με τον άλλο τρόπο το έχουμε κατακτήσει, το κατακτούμε. Είναι να ζήσουμε και καλά, κύριε Ταβερναράκη. Να ζήσουμε κατανοώντας, έχοντας νους εν σώματι, θέλω να πω, έτσι.
1: Ακριβώς. Στην ουσία αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα νευρικά μας κύτταρα, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι υπεύθυνα και για τις γνωσιακές μας, τις νοητικές λειτουργίες, αλλά και για την κινητικότητά μας. Και όταν τα νευρικά κύτταρα δεν λειτουργούν σωστά ή πεθαίνουν, στην περίπτωση του νευροεκφυλισμού, τότε, για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε έκπτωση της μνήμης, της μάθησης, όπως συμβαίνει στην νόσο Αλσχάιμερ, ή να έχουμε μείωση της κινητικότητας, όπως συμβαίνει στην νόσο Πάρκινσον. Εάν όμως μπορούμε να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς άμυνας των κυττάρων αυτών, μπορούμε να τα κάνουμε πιο ανθεκτικά και κατά συνέπεια να εμποδίσουμε την ανάπτυξη τέτοιων ασθενειών. Αυτό είναι που στην ουσία δείξαμε σε πειραματόζωα,
0: mm-hmm.
1: ότι δηλαδή ενισχύοντας τη δραστικότητα αυτού του ειδικού ενζύμου που ρυθμίζει την αυτοεπιδιόρθωση των κυττάρων, μπορούμε να κάνουμε τα κύτταρα πιο ανθεκτικά. Και μάλιστα στα πειραματόζωα αυτό οδηγεί και σε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Εκτός από καλύτερη υγεία σε μεγάλες ηλικίες, οδηγεί και σε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
0: Ναι. Τα νευρικά κύτταρα έχουν μια ιδιομορφία, σας άκουσα να λέτε. Είναι αυτά τα οποία στην πραγματικότητα διατηρούν τη λειτουργία τους για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς γερνάμε, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Τα νευρικά μας κύτταρα έχουν ένα μοναδικό χαρακτηριστικό. Είναι τα μακροβιότερα κύτταρα του οργανισμού μας. Πολλά από αυτά έχουν γεννηθεί πριν καν γεννηθούμε εμείς.
0: Ακριβώς, πριν καν γεννηθούμε εμείς.
1: Και θα μας συνοδεύουν την μεγάλη τους πλειοψηφία για όλη μας τη ζωή. Οπότε δεν υπάρχει τρόπος αναπλήρωσης. Δεν υπάρχει τρόπος να αναπληρωθούν τα κύτταρα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούν να διατηρούν τη λειτουργία τους για δεκαετίες ή και για πάνω από 100 χρόνια, αν είμαστε τυχεροί κάποιοι από εμάς.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε θα πρέπει να διαθέτουν εκείνους τους μηχανισμούς αυτοεπιδιόρθωσης βλαβών, εκείνους τους μηχανισμούς που τους επιτρέπουν να αποτοξινώνονται από χαλασμένες πρωτεΐνες, βλάβες που μπορεί να συσσωρευτούν.
0: Αυτοκαθαρισμός δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Μόνο του το κύτταρο θα ανανεώνεται, θα καθαρίζεται. Ναι. Μάλιστα.
1: Υπάρχει λοιπόν ένας φυσιολογικός μηχανισμός που το κάνει αυτό, και εμείς αν τον τροποποιήσουμε κατάλληλα μπορούμε να τον ενισχύσουμε και να έχουμε έτσι ανθεκτικότερα κύτταρα και φθορά, και στην ουσία να αποφύγουμε την ανάπτυξη ασθενειών όπως νευροεκφυλιστικά νοσήματα ή νόσος Αλσχάιμερ για παράδειγμα, που πλέον γίνεται πάρα πολύ συχνή ασθένεια, ήταν σπάνια ασθένεια, αλλά λόγω της αύξησης του προσδόκιμου της ηλικίας πλέον είναι μια από τις πιο συχνές παθήσεις και μάλιστα θεωρείται ότι θα πάρει και διαστάσεις πανδημίας.
0: Είναι αποκαρδιωτικά τα στατιστικά. Αυτά δηλαδή που λένε ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι πάρα πολύ ο κόσμος που θα νοσεί από άνοια, από Αλτσχάιμερ. Παρ' όλα αυτά, για να μην εστιάζουμε μόνο στο αρνητικό, έχει γίνει και μια πολύ... η έρευνα έχει κάνει θαύματα και στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή έχουν ξεκλειδωθεί νομίζω πολλά μυστικά στην πορεία των χρόνων και μέσα στα εργαστήρια. Θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή και στη θεραπεία.
1: Ακριβώς όπως είπατε, επειδή υπάρχει πολύ σημαντική ερευνητική προσπάθεια σε όλο τον κόσμο, πάρα πολλά εργαστήρια μελετούν τα φαινόμενα αυτά, μελετούν τις ασθένειες αυτές και έχει γίνει σημαντικότατη πρόοδος, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με τη βοήθεια και των νέων τεχνολογιών, της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και τεχνολογιών που μας επιτρέπουν πλέον να αναλύουμε πάρα πολύ εύκολα το DNA των κυττάρων, τις πρωτεΐνες, τα μικρά μόρια, το μεταβολισμό των κυττάρων. Έχει γίνει πάρα πολύ σημαντική πρόοδος και πιστεύω ότι αυτή η πρόοδος θα οδηγήσει τελικά στην ανάπτυξη αποτελεσματικών τρόπων αντιμετώπισης αυτών των ασθενειών που τώρα είναι ακόμα ανίατες πρακτικά.
0: Μάλιστα. Είστε αισιόδοξος λοιπόν. Κύριε Ταβερναράκη, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή εκπροσωπείτε την έρευνα και κάνετε έτσι πολύ σημαντική δουλειά στο Ινστιτούτο, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, αν είστε αισιόδοξος, γιατί βλέπω ότι έρχεται και ένα καινούριο Υπουργείο που θα δίνει στην έρευνα την αξία ενδεχομένως που δεν τις έχουμε δώσει τον τελευταίο καιρό, ένα Υπουργείο στο οποίο όλα αυτά τα χρήματα που κατά καιρούς διατίθενται στην έρευνα θα τα συγκεντρώνει και θα κρίνει, βλέποντας η κάθε ομάδα, είναι πάρα πολλές οι ερευνητικές ομάδες, οι επιστήμονες που λειτουργούν, πάρα πολλά τα παιδεία. Τι λέτε, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή η πρωτοβουλία?
1: Ναι, βεβαίως, θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η πρωτοβουλία αυτή, γιατί στην ουσία θα συντονίσει την στρατηγική έρευνας που πρέπει να έχει η χώρα για τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα είναι πολύ σημαντικό νομίζω, γιατί η έρευνα οδηγεί και στην τεχνολογική ανάπτυξη αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει σε χώρες όπως η Φιλανδία για παράδειγμα, η Δανία, η Ολλανδία, χώρες που επένδυσαν στην έρευνα, έγιναν και ισχυρές οικονομίες. Οπότε θεωρώ ότι προφανώς είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, οποιαδήποτε κίνηση θα οδηγήσει σε μια καλύτερη διαχείριση και ένα καλύτερο στρατηγικό σχεδιασμό για την έρευνα στην Ελλάδα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σας εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
0: Ο κ. Νεκτάριος Ταβερναράκης είναι καθηγητής στην Ιατρική της Κρήτης, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κρήτης και διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Μιλήσαμε λοιπόν για αυτό το ένζυμο που ανακάλυψαν, το οποίο εργάζεται για την μακροζωία μας και μακάρι όλες αυτές οι ανακαλύψεις και οι διαπιστώσεις έτσι να βρουν και ένα πιο πρακτικό τρόπο και δρόμο εφαρμογής στη ζωή μας. Λοιπόν, μιλώντας για την ζέστη, η οποία για αυτό το νήπιο καύσωνα που μας αποχαιρετάει, τα λίγα μια πολύ ωραία ιδέα που αύριο στη Ρώμη θα κάνουν δωρεάν προβολές σε κλιματιζόμενους κινηματογράφους, παρακαλώ. Ζεσταίνεσαι, δυσφορείς, μπαίνεις μέσα και δωρεάν βλέπεις μια ταινία. Μάλιστα, ήταν πολύ έξυπνο το πρόγραμμα αυτό, το οποίο εγώ προσωπικά βρίσκω πολύ έξυπνο. Δεν υποφέρουμε μόνο εμείς είμαστε και τυχεροί φέτος που βιώσαμε ένα μίνι καύσωνα και αυτόν όλο και όλο τρεις μέρες και στα τέλη του Ιουλίου. Τι να πούνε όλοι οι υπόλοιποι που ψήνονται από τις αρχές του καλοκαιριού. Οι Ιταλοί λοιπόν έχουν και πλάκα, είναι έξυπνοι. Ονόμασαν το πρόγραμμα Το Μεγάλο Ψύχος. από εκείνη την κλασική αμερικανική ταινία του 1983. Το παρουσίασε ο δήμαρχος της Ρώμης και από αύριο 11 κινηματογράφοι ανοίγουν δωρεάν για το κοινό, 11 κλιματιζόμενοι κινηματογράφοι, ώστε να ανακουφίζεται ο κόσμος που ταλαιπωρείται παντού πια από τη ζέστη.

0: Λοιπόν, σας θυμίζω τον διαγωνισμό μας, Golden Star Ferries, διαγωνισμός που σας δίνει διπλό εισιτήριο μετεπιστροφή σε οποιοδήποτε προορισμό του δικτύου, με επιλέγετε εσείς πότε θα πάτε βάσει διαθεσιμότητας, goldenstarferries.gr. Αν ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, αυτή είναι η απάντηση, μην ψάχνετε αλλού. Επίσης να σας πω ότι είναι μαζί μας το ΚΙΛ, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας, που έχει φέρει εδώ στην Αθήνα την ιστορία των 77 ετών που κουβαλά και τις διακρίσεις του. Διπλά διακεκριμένο το ΚΙΛ στην έρευνα, στην καινοτόμο διδασκαλία. Υπόσχεται ένα ισχυρό πτυχίο, ισχυρό διεθνώς, ισότιμο πτυχίο με αυτό των Δημοσίων Πανεπιστημίων. 5 είναι τα πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία και αγγλική φιλολογία. 10 τα νέα προγράμματα σπουδών που έχουν ήδη κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα ξεκινά βεβαίως τον Οκτώβριο. killgreece.gr. Μπαίνετε για να μάθετε περισσότερα. Και η Vodafone είναι στην παρέα μας. Η Vodafone δουλεύει, εργάζεται για να βελτιώνει το δίκτυό της από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα. Οι μετρήσεις της Σούμλα το επιβεβαιώνουν. Την περίοδο Μαρτίου 2023-Μαρτίου 2026, το δίκτυο κινητής της Vodafone κατέγραψε τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα από το 2023, τόσο στη συνολική εμπειρία όσο και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που αντανακλά τις συνεχείς επενδύσεις και την δέσμευση της Vodafone για ακόμα καλύτερη εμπειρία σύνδεσης για όλους, για όλους σας.
1: Ti addormenterai.
2: Tu t'endormiras.

0: Λοιπόν, αν λέω τώρα, τυχαίνει να βρίσκεστε αυτή τη στιγμή να νοικιάζετε ένα σπίτι που σας ικανοποιεί και διαθέτει πάρκινγκ και αποθήκη, μην το ρισκάρετε, να το αφήσετε. Μείνετε εκεί, διαπραγματευτείτε με τον ιδιοκτήτη. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή για τα διαμερίσματα, τα πανάκριβα πια διαμερίσματα που διαθέτουν πάρκινγκ. Κάποτε το έλεγες και αυτονόητο στα βόρεια προάστια, έτσι, κάποιες πολυκατοικίες από το 90 και μετά να έχουν πάρκινγκ. Σήμερα είναι είδος πολυτελείας το οποίο πληρώνει κανείς πολύ ακριβά. Έως και 90% ακριβότερα είναι σήμερα τα διαμερίσματα στην Αττική που διαθέτουν θέσεις στάθμευσης. Αν έχετε δε και υποθήκη, μην πάτε πουθενά, μείνετε για πάντα εκεί. Σε σχέση με ένα διαμέρισμα που δεν έχει, εκείνα που έχουν και πάρκινγκ και αποθήκη είναι και έως και 90% πιο ακριβά. Μεγάλες παρεξίες. Και άντε για το κέντρο να το δικαιολογήσει κανείς. Δεν ισχύει για όλη την Αττική. Όπου και αν κανείς διαλέξει να μένει. Νότια, βόρεια, κεντρικά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στις διαφημίσεις που θα μας οδηγήσουν στις 7.30 στους τίτλους των ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι, μετά θα είναι μαζί μας αμέσως μετά ο κ. Κωνσταντίνος Μαντές. Συνέβη κάτι σήμερα. Ένα ρομπότ της τεχνητής νοημοσύνης, της OpenAI, ξέρετε τι σημαίνει OpenAI, ChatGPT σημαίνει, αυτό που μπαίνουμε όλοι και ρωτάμε ό,τι μας έρθει στο κεφάλι, απέδρασε σήμερα. Και όχι απλώς απέδρασε, εντάξει βάλτε το εισαγωγικά αυτό το απέδρασε, χάκαρε και εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα, καταφέραν, το πιάσαν, το μαζέψανε, αλλά αν αυτό γίνει μια κανονικότητα στο μέλλον, τι σημαίνει. Τι θα σημαίνει, ο κύριος Κωνσταντίνος Μαντές θα μας δώσει τις απαντήσεις του αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά, με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι, η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
1: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
0: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνουν τη εισαγγελέα Θορίου Πάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειαρχής Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και 3 στελέχη της πυροσβεστικής. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλή για το ίδιο αδίκημα. Προφυλακίστηκαν οι 3 συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρισμού στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν ενεργή κοινοτάρχη, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κατεξαχολούθηση εμπρισμούς, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για εκβιασμούς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Να μην εκδοθεί στην Αυστραλία ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πατρών, κρίνοντας ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή του. Ως εκ τούτου, το 56χρονος θα παραμείνει στην Ελλάδα, όπου δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία. Το 8,6 εκατομμύρια προσέγγισε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα το 5ο Ιανουαρίου-Μαΐου, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις να καταγράψουν άνοδο κατά 25,8% και να διαμορφωθούν στα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη απαντά, τονίζοντας πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν ανάλογα αντίπεινα κατά υποδομών στην περιοχή. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

Τι άλλο θα ακούσουμε πια? Και θα διαβάσουμε, έτσι για να το διορθώσω. Διαβάζω τώρα μια είδηση για μια γυναίκα η οποία, λέει, απείλησε με μαχαίρι το σύντροφό της στη Θεσσαλονίκη επειδή βαριόταν στις διακοπές. Άνοιξα τα μάτια μου και την είδα με το μαχαίρι στο χέρι. Με αυτά τα λόγια ένας 40χρονος περιέγραψε τις στιγμές δρόμου, άχαστο κλισέ, που έζησε το βράδυ της Τρίτης όταν μετά από καυγά με την σύντροφό του την είδε να κρατάει μαχαίρι και ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Ακούστε παρακάτω, γίνεται καλύτερο. Το ζευγάρι ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα από την Ελβετία. Ωστόσο, οι ξένιαστες στιγμές πήραν μια εντελώς διαφορετική τροπή. Όπως κατέθεσε ο άνδρας στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκη,

0: Όπου εκδικάστηκε η υπόθεση με την αυτόφορη διαδικασία. Πέρασαν αυτόφορο, δηλαδή κομπλέ η υπόθεση με τα όλα της. Είχαν μια έντονη λογομαχία με την 32χρονη σύντροφό του και όταν πίστευε ότι ηρέμησε η κατάσταση, ξάπλωσε το κρεβάτι. Με το που ανοίγει τα μάτια του, τη βλέπει να κρατάει μαχαίρι. Φοβήθηκα, πήρα την αστυνομία, δεν ήξερα πώς να αντιδράσω, γίνονται και πολλά. Γίνονται, εδώ που τα λέμε, ένα δίκαιο να του δώσουμε. Δεν πιστεύω ότι θα μου έκανε ζημιά. Δεν πιστεύει, αλλά φτάσανε στα δικαστήρια. Εν πάση περιπτώσει, η γυναίκα απολογήθηκε. Είπε ότι πράγματι τσακωθήκανε, γιατί κανόνισαν να έρθουν διακοπές στην Ελλάδα. Αλλά εκείνος δεν ακολουθούσε το πρόγραμμα που εκείνη ήθελε σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες και τα αξιοθέατα που θα επισκέπτονταν. Πού έγινε αυτό, στη Θεσσαλονίκη. Ήθελε να πάει η γυναίκα στη Ροτόντα, ήθελε να πάει στο Βαρδάρι, ήθελε να πάει για μπακαλιαράκια. Εκείνος δεν ήθελε να βγει από το σπίτι, κατέληξαν στο αυτόφορο. Είναι αυτό που λέμε, τι άλλο θα ακούσουμε πια. Άλλα, αλλά τα χείλη, το να σεβόμ πάντα. Λοιπόν, σήμερα διάβασα και μια άλλη είδηση που μου έκανε εντύπωση. Τεχνητή νοημοσύνη είναι πια μέσα στη ζωή μας, είναι ένα θέμα που μας αρέσει να το συζητάμε, πολλές φορές γενικολογούμε, εδώ όμως θα μιλήσουμε πολύ συγκεκριμένα επί ενός πρωτοφανούς περιστατικού κυβερνοασφάλειας, και δεν το λέω εγώ, το λέει η OpenAI. Συνέβη το εξής. Ένας αυτόνομος πράκτορας, AI agent, ο οποίος λειτουργούσε με τα πλέον προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της γνωστής αυτής εταιρείας που έχει και το ChatGPT, κατάφερε να φύγει από το ελεγχόμενο περιβάλλον δοκιμών και όχι μόνο το σκάσε, απέδρασε, αλλά προκάλεσε και κυβερνοεπίθεση στην υποδομή μιας νεοφυούς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης. Δεν έχει ξανασυμβεί, η OpenAI μας το ανακοίνωσε και το σχολίασε και μάλιστα ως πρωτοφανές. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη και τι μπορεί να σημαίνει για, ας πούμε, άλλους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης που θα αυτονομηθούν και όχι απλώς θα αυτονομηθούν αλλά θα λειτουργήσουν και κακόβουλα. Θα μας εξηγήσει ο κύριος Κωνσταντίνος Μαντές. Είναι ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, πραγματονόμονας στο ηλεκτρονικό έγκλημα και διδάσκει και στα πανεπιστήμια της Κύπρου και της Κίνας. Γεια σας κύριε Μαντέ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Αδράκου, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τι είναι αυτό?
1: Χαίρομαι ιδιαίτερα που έτσι αγγίζεται ένα ευαίσθητο θέμα και θα πρέπει εδώ να καθησυχάσουμε τους συνανθρώπους μας, τους ακροατές μας και να πούμε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αποδεικνύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη απέκτησε συνείδηση και αυτονομία με την ανθρώπινη έννοια. Δείχνει ότι τα σύγχρονα αυτόνομα συστήματα AI, όταν τους δοθεί ένας στόχος και αρκετές δυνατότητες, μπορούν να βρουν μη αναμενόμενους τρόπους για να το πετύχουν. Αυτό δημιουργεί το κλείσι στην κυβερνοασφάλεια και στην ασφάλεια των συστημάτων AI. Γιατί, όπως είπατε και εσείς στον πρόλογο, είναι ένα... να πούμε ότι οι AI έγιναν εξελεγκτοί. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Πάντως, γιατί... δεν μπορείς να μένεις στο... Θέλω να πω, φαντάζομαι ότι υπάρχουν κάποια στεγανά, έτσι, όταν γίνονται δοκιμές. Δεν μπορείς να βάλεις και το χέρι στη φωτιά ότι θα μείνει εκεί εντός των ορίων που έχει θέσει η εταιρεία προκειμένου ή OpenAI.
1: Πραγματικά δεν μπορείς να το προβλέψεις, γιατί οι υπάρχουσες μέθοδοι απομόνωσης, το sandbox όπως λέμε στη γλώσσα μας εμείς οι ειδικοί, οι περιορισμοί πρόσβασης και οι μηχανισμοί ασφαλείας πρέπει να γίνουν πολύ ισχυρότεροι. Επειδή τα σύγχρονα μοντέλα είναι πλέον ικανά να αναζητούν και να εκμεταλλεύονται απρόβλεπτες διαδρομές για να πετύχουν ένα στόχο. Αυτό λοιπόν τι συνιστά? Συνιστά ότι πρέπει να μπουν κανόνες. Γιατί οι νέοι AI agents μπορούν να εκτελούν πολύπλοκες επιθετικές ενέργειες χωρίς συνεχή ανθρώπινη καθοδήγηση. Γιατί μιλάμε για έναν αλγόριθμο, ο οποίος είναι δυναμικός αλγόριθμος. Δεν έχουμε βάλει όριο στο συγκεκριμένο αλγόριθμο, οπότε όπως είπαμε και πιο πριν,
0: ναι,
1: ψάχνει να βρει.
0: Θέλουν όλοι να μπει τρόπο αυτό το όριο που λέτε, που μάλλον όχι απλώς λέτε, θεωρείτε ότι είναι και επιτακτική ανάγκη να μπει. Θέλω να πω, αν βάλουμε αυτό το όριο, αν συμφωνήσουν όλοι, που είναι δύσκολο έτσι έχουμε καταλάβει, να συμφωνήσουν ότι πρέπει να μπουν σαφή όρια, αυτό δεν πάει πίσω και τον ανταγωνισμό? Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτά συμβαίνουν στο πλαίσιο εξέλιξης του ανταγωνισμού, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δουλεύουν για να βγάλουν κάτι καινούργιο και να ανταγωνιστούν τους υπόλοιπους.
1: Ακριβώς, γιατί ο συγκεκριμένος αυτόνομος AI ακολούθησε έναν στόχο που του είχε δοθεί. Ο στόχος αυτός που του είχε δοθεί δεν τον ξέρει κανείς, γιατί δεν είναι οριοθετημένοι οι στόχοι αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Και ο συγκεκριμένος αυτόνομος AI agent βρήκε μη αναμενόμενο τρόπο για να πετύχει αυτό το στόχο, ναι, που του δόθηκε. Εκμεταλλεύτηκε πραγματικές άθειες αντί να περιοριστεί το προβλεπόμενο δοκιμαστικό περιβάλλον, το οποίο έτσι θα έπρεπε να είναι, mm, γιατί θα έπρεπε να είναι οριοθετημένο. Άλλο η πραγματική λειτουργική καθημερινότητα ενός agent και άλλο το πραγματικό περιβάλλον της καθημερινότητάς του.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε δηλαδή θα πρέπει να μπουν κανόνες, οριοθετήσεις και θα πρέπει να όλοι οι εμπλεκόμενοι που είμαστε στο AI θα πρέπει να
0: συμφωνήσουν σε αυτό.
1: Να γίνει μια διαβούλευση έτσι ώστε να το συμφωνήσουμε και να βάλουμε τα όρια.
0: Ναι.
1: Θα μου πείτε τώρα από πού θα κρυθούν τα όρια. Εδώ είναι επίσης ένα μεγάλο θέμα.
0: Εγώ θα σας το πάω και λίγο παραπέρα για να τα απαντήσετε μαζί, κύριε Μαντέ. Και αν να υποθέσουμε ότι κάποιος τα βάζει αυτά τα όρια και λέμε ναι, συμφωνούμε ότι αυτά θα είναι τα όρια, όπως κατά καιρούς συμφωνούμε σε διάφορους φιλόδοξους στόχους, οι οποίοι ποτέ κανείς δεν τους πιάνει και πάει λέγοντας. Ποιος μας διασφαλίζει ότι στο παρασκήνιο κάποιοι δεν θα δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο, ρισκάροντας πολύ για να γίνουν κάποια στιγμή πιο ανταγωνιστικοί, για να πετύχουν αυτό που σήμερα δεν υπάρχει, αλλά το έχουμε πει πολλές φορές.
1: Προσέξτε.
0: Ο δρόμος πολύ ανοιχτός μπροστά μας. Ίσως βλέπουμε την κορυφή αυτή τη στιγμή από το παγόβουνο που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη.
1: Σωστά, απλά, όπως έχουμε για παράδειγμα τους κανόνες στην ασφάλεια της αεροπορίας ή της πυρηνικής ενέργειας, και όλοι αυτοί οι κανόνες ελέγχονται μέσω ενός online συστήματος, το οποίο είναι 24/7 σε επιτήρηση των χειρισμών και όλων των μηχανισμών. Έτσι πρέπει να γίνει και με την AI, δηλαδή θα πρέπει να μπει εντός εισαγωγικών ψηφιακός ελεγκτής, ο οποίος θα έχει τους κανόνες και όταν υπάρχει παραβίαση αυτών των κανόνων, τότε θα πρέπει να χτυπάει ένα καμπανάκι. Δεν πρέπει όμως όλα αυτά, είμαστε ήδη σε συζητήσεις, είμαστε σε διαβουλεύσεις, είμαστε σε σκέψεις και προσπαθούμε να το κάνουμε. Δεν πρέπει να τρομοκρατούμαστε με το ότι δεν υπάρχει ακόμη, δεν έχουν θεσπιστεί οι κανόνες. Πρέπει να δεχτούμε ότι περνάμε σε μια νέα εποχή,
0: mm-hmm,
1: και θέλει λίγο χρόνο η εναρμόνιση των κανονισμών και των λειτουργιών στη μετάβαση της νέας αυτής εποχής. Δεν δεχόμαστε καμία απειλή από την AI, έτσι. Γιατί η AI δεν έχει δική της βούληση. Απλά μπορεί να εκτελέσει, ναι, μπορεί να εκτελέσει λανθασμένους ή επικίνδυνους στόχους με μεγάλη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα,
0: mm-hmm,
1: αν δεν υπάρχουν αυτά τα όρια και οι δικλείδες ασφαλείας που είπαμε πιο πριν.
0: Κύριε Μαντέ, σας ευχαριστώ. Ναι, παρακαλώ.
1: Ένα τελευταίο.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν είναι ούτε φίλος ούτε εχθρός. Είναι ένας εξαιρετικά ισχυρός πολλαπλασιαστής δυνατοτήτων, που αν χρησιμοποιηθεί προς όφελος ή προς βλάβη, εξαρτάται από τον τρόπο που θα τη σχεδιάσουμε. Θα την ελέγξουμε και θα τη ρυθμίσουμε. Άρα λοιπόν, με τους κανόνες μπορούμε κάλλιστα να την κάνουμε ένα χρήσιμο εργαλείο στην καθημερινότητα και στην αναβάθμιση όλων των πτυχών της καθημερινότητας και της και των απαιτήσεων της εποχής.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προϋπόθεση να συμφωνήσουμε όλοι ότι χρειάζονται κανόνες και να συμφωνήσουμε και στους κανόνες βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ θα το βρούμε. Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ο κ. Κωνσταντίνος Μαντές, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, πραγματογνώμονας ηλεκτρονικού εγκλήματος. Τίποτα το ανησυχητικό δεν βρίσκει πίσω από αυτή την είδηση, που έχει όμως ωραίο τίτλο και αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε, για την τεχνητή νοημοσύνη που περνά στην επίθεση.
2: Τα πήρες όλα, ε?
3: Φυσικά, κινητό πήρα, ακουστικά πήρα,
4: τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρα.
6: Αλλά ντουε! Αλλά τρε!
7: Αλλά τρε! Αλλά τρε!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Παπέρκε!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κόζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Κατάστημα. Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
12: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
13: Sky 89,4.
14: Αντιστοιχικό πίτσος με λειτουργία Turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.

0: 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Τελευταία υπενθύμηση για τον διαγωνισμό μας. Όσοι θέλετε, καλείτε, έστω και τώρα στο παραπέντε κυριολεκτικός, να δηλώσετε συμμετοχή για τον διαγωνισμό προσφορά της Golden Star Ferries με δώρο ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής σε ένα τυχερό νικητή. Εύχομαι και ελπίζω τα προβλήματα που ήταν σημαντικά, αρκετά εκτεταμένα στην ηλεκτροδότηση, να έχουν πια αποκατασταθεί. Γνωρίζαμε ότι σε αρκετές περιοχές της Αθήνας και της Αττικής υπήρχαν blackout. Τα συνεργεία του ΔΔΕ έχουν βγει και προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Δεν ευνηδιαστήκαμε από τα μηνύματά σας για την διακοπή ηλεκτροδότησης, και αυτό γιατί είναι λογικό, το ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα να δοκιμάζεται, και μάλιστα να δοκιμάζεται για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο, από τις ακραίες θερμοκρασίες, από τη ζήτηση της ενέργειας, από τα κλιματιστικά μας που πια είναι είδος πρώτης ανάγκης και για κάποιες μέρες σαν και αυτές δεν σβήνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κάπου σε κάποια σπίτια μπορεί να δουλεύουν και όλο το 24ωρο. Να συζητήσουμε λοιπόν το θέμα αυτό, για το πώς ανταποκρίνεται το ηλεκτρικό μας σύστημα, για το πλεόνασμα της παραγωγής που υπήρξε παρά την υψηλή ζήτηση, με έναν άνθρωπο που αυτά τα ζητήματα τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Είναι ο πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του ΙΕΝΕ, του Ινστιτούτου Ενέργειας Ανατολικής Ευρώπης, ο κ. Κωστής Σταμπόλης. Γεια σας, κύριε Σταμπόλη.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Δράκου.
0: Είστε καλά?
1: Καλά. Κοιτάτε, αυτά τα θέματα με την ηλεκτρική ενέργεια είναι βεβαίως παροδικά και εξαρτώνται πάντοτε από τον καιρό. Παλιά ήταν πολύ χειρότερη η κατάσταση. Παλιά, δηλαδή, πριν αναπτυχθεί το δίκτυο όπως έχει αναπτυχθεί, έχει αναβαθμιστεί, υπήρχαν πολύ μεγαλύτερος ο κίνδυνος και βιώσαμε πολλά blackout στο παρελθόν, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που υπήρχε έντονα η αύξηση της θερμοκρασίας. Τώρα το δίκτυο είναι πολύ πιο έτοιμο, πιο εξοικειωμένο. Έχουμε πολύ καλύτερα συστήματα άμεσης ανταπόκρισης, δηλαδή αυτοματισμούς, υποσταθμούς καλύτερους. Ξέρετε, πολλές φορές το πρόβλημα είναι με υποσταθμούς, διότι υπερθερμαίνονται. Δεν έχει γίνει το σέρβις που έπρεπε να γίνει και είναι η πρώτη, αν θέλετε, άμυνα στο σύστημα. Είναι το πρόβλημα που θα προκύψει, είναι σε πρώτη φάση από τους υποσταθμούς και δευτερευόντως από τα καλώδια ή από τους μεγάλους σταθμούς κτλ. Το σύστημα της υψηλής, το high voltage της υψηλής τάσης είναι πολύ καλύτερα λειτουργεί. Το πρόβλημα είναι συνήθως στη διανομή και στους υποσταθμούς.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε έχουμε ζήσει και πολύ χειρότερα. Τώρα το σύστημα, το σύστημα είναι σε ένα βαθμό προετοιμασμένο. Το γεγονός ότι αντέχει, γιατί δεν ξέρω, πριν από κάποια χρόνια δεν ξέρω πόσοι είχαν κλιματιστικό. Τώρα φαντάζομαι ότι σχεδόν όλα τα
1: έχετε
0: σπίτια
1: δίκιο, καθώς βελτιώνεται το σύστημα, έχει αυξηθεί και το φορτίο. Όμως τα τελευταία 4-5 χρόνια δεν έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση του φορτίου, διότι σχεδόν όπου έπρεπε να μπει κλιματιστικό που μπορούσε να έχει μπει, δηλαδή δεν έχουμε ξαφνική κορύφωση της ζήτησης. Ενώ παλιά το είχαμε αυτό, τώρα δεν το έχουμε, άρα είναι λίγο πολύ αναμενόμενα τα φορτία. Επιπλέον έχουμε πολύ υπερήσια παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, άρα δεν έχουμε πρόβλημα με την παραγωγή, που παλιά είχαμε πρόβλημα με την παραγωγή, δηλαδή είχαμε σταθμούς οι οποίοι δεν επαρκούσαν πάντοτε να καλύψουν τη ζήτηση, είχαμε πολύ μεγάλες εισαγωγές ηλεκτρισμού. Τώρα δεν έχουμε.
0: Τώρα βλέπουμε το αντίθετο πολλές φορές.
1: Ακριβώς. Και τώρα είναι πρόβλημα για τον διαχειριστή να μπορέσει να εξισορροπήσει το δίκτυο, απορρίπτοντας μεγάλο μέρος της ενέργειας για να κρατήσει την ισορροπία του δικτύου. Άρα έχουμε άλλου είδους προβλήματα τώρα. Αλλά σε γενικές γραμμές εκτιμώ ότι σήμερα η κατάσταση είναι πολύ βελτιωμένη.
0: Τι μένει να γίνει όμως για να μην έχουμε αυτά τα περιστατικά του blackout όταν ζορίζεται, έστω και περιορισμένα, το σύστημα, και για να μην έχουμε και πτώση του συστήματος επειδή δεν γίνεται σωστή διαχείριση των ΑΠΕ. Δηλαδή, ναι, πολλές φορές το έχουμε δει, είναι κάπως σχήμα οξύμορο αυτό, αλλά συμβαίνει.
1: Ναι. Η διαχείριση των ΑΠΕ είναι ακριβώς αυτό, πλέον είναι να μπορέσεις να απορρίψεις κάποια φορτία που έρχεσαι εσύ παραπάνω για να μπορέσει να κρατήσει το σύστημα σε ισορροπία. Αυτό είναι ένα καινούριο θέμα το οποίο ήδη ο διαχειριστής και κυρίως ο ΑΔΜΙΕ και λιγότερο ο ΔΕΔΙΕ το αντιμετωπίζουν. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα είναι περισσότερο στην διανομή και στον ΔΕΔΙΕ, όπου πρέπει οι υποσταθμοί να τύχουν μεγαλύτερης προσοχής από την άποψη του service, το οποίο πρέπει να γίνεται πιο τακτικά, αντικατάσταση ορισμένων μηχανημάτων και ορισμένων εξαρτημάτων σε πιο τακτική βάση, και προσοχή στο θέμα της διανομής. Εκεί από την δική μου πλευρά και τη μελέτη του συστήματος που κάνουμε σε τακτική βάση, εκεί βλέπουμε να εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα.
0: Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο, κύριε Σταμπολή. Στο κομμάτι της αποθήκευσης ενέργειας, που είναι κάτι που θα μας απασχολήσει, μας απασχολεί, ενώ φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει και τα επόμενα χρόνια. Γιατί είμαστε και σε εποχές ενεργειακής επισφάλειας αυτή τη στιγμή, έτσι, κανείς δεν ξέρει. Τι μπορούμε περισσότερο να κάνουμε από αυτά που ήδη έχουμε κάνει για να εξισορροπήσουμε το σύστημα?
1: Στο θέμα της αποθήκευσης έχουμε μείνει πίσω την άποψη ότι προχώρησαν οι εγκαταστάσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πολύ πιο γρήγορα από ότι το σύστημα θα μπορούσε να έχει μονάδες αποθήκευσης. Όμως έχουν αρχίσει και παίρνουν πλέον μονάδες, δηλαδή μπαταρίες κυρίως, και μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια θα έχουμε τη δυνατότητα δραματικής αύξησης της ικανότητας της χώρας σε αποθήκευση με την είσοδο του μεγάλου συστήματος αντλησιοταμίευσης, το οποίο είναι υποκατασκευή αυτή τη στιγμή στην Αμφιλοχία. Λοιπόν, αυτό όταν μπει είναι μεγάλη μονάδα, μιλάμε για 650 ΜΒ, είναι τις μεγαλύτερες που κατασκευάζονται στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, και αυτό θα δώσει μια ανάσα στο σύστημα πολύ σημαντικότατη. Άρα το συνδυασμός αντλησιοταμίευσης με περισσότερες μπαταρίες που εντωμεταξύ θα έχουν προσταθεί στο σύστημα θα δώσει μια ισορροπία στο σύστημα που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει με αναγκαστικά μέτρα. Αν μπουν αυτές οι μονάδες θα βελτιωθεί και έτσι θα μειωθούν και οι απορρίψεις ενέργειας που εγχέονται μέσω σύστημα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταμπολή.
1: Εγώ περίμενα να ρωτούσατε και για τα θέματα του πετρελαίου και του αερίου που γίνεται χαμός αυτή τη στιγμή.
0: Γίνεται χαμός πράγματι. Καθίστε να δούμε πού θα κάτσει μπίλια, γιατί πολλά μπρος πίσω σε αυτή την ιστορία. Ακόμα και αν πούμε κάτι σήμερα δεν σημαίνει ότι θα ισχύει και αύριο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
1: Έγινε και
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ο κ. Κωστής Σταμπολής, ο πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του ΙΕΝΕ. Υπάρχει διακοπή ρεύματος, μας λέει ο Χρήστος, σε όλο το Γέρακα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν επηρεάζει και άλλες περιοχές. Ενημερώστε μας για να ενημερώσουμε και εμείς με τη σειρά μας. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε τώρα την κλήρωση. Με συγχωρείτε για τη βραχνή φωνή. Τα air condition φταίνε. Κώστα, έναν αριθμό θα ήθελα από το 1 μέχρι το 62.
2: 50.
0: Το 50 το στρογγυλό. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Παγκράτσας που κερδίζει τα εισιτήρια. Μπράβο, καλές διακοπές θα ευχηθώ. Λοιπόν, έρχεται ο Βασίλης Κουφόπουλος παρέα σας με το για αρχή με το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Εμείς αύριο Πέμπτη θα είμαστε εδώ στις 6, σας αναμένουμε στο ραντεβού μας. Μέχρι τότε εύχομαι να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
3: Φέτος το το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
11: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 και ξεκινάει τώρα η βραδινή ενημέρωση. Ο Κώστας Πάνος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ρούλα Βρετάκου. 2-10-48-00-170-174. Στην αρχισυνταξία του δελτίου είναι η Αγγελική Καρδιόλακα. Η Μελίνα Σάμαρα Δέλη στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Κουφόπουλος. Και πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτήν την ώρα. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και στη συντονισμένη στον Sky 100,3. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου για διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης της Θαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλή για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμαλή ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα, πρώην Γενική Γραμματή του Υπουργείου από το 2016 ως το 2023, οπότε και συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Προφυλακίστηκαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρισμού στη Μεσσηνία. Πρόκειται για ένα εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδερφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωση, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κατ' εξακολούθηση εμπρισμούς, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για εκβιασμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κατηγορούμενοι είχαν την ευθύνη της διανομής του αρδευτικού νερού και φέρονται να ζητούσαν έως και 100 ευρώ από αγρότες προκειμένου να κατευθύνουν το νερό προς τα χωράφια τους. Κατά το κατηγορητήριο, όσοι δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις τους γίνονταν στόχος εκβιασμών. Πυρπολούσαν τα χωράφια τους με ελιές ή άλλες καλλιέργειες, με τις πυρκαγιές να επεκτείνονται και σε δασικές περιοχές. Προσοχή! Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιές κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Παραμένουμε εντός Ελλάδας, κυρίες και κύριοι. Συνελήφθη άνδρας 43 ετών στο Αγρίνο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση τροχού κοπής μετάλλων σε οικοπαιδικό χώρο στην περιοχή Γιαννούζη. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.600 ευρώ. Στη Νέα Μάκρη, ένα ακόμη άτομο συνελήφθη καθώς εκτελούσε θερμές εργασίες κοπής φίνικα, ενώ υπήρχε κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.750 ευρώ. Τα 8,6 εκατομμύρια ευρώ προσέγγισε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα τον πεντάμενο Ιανουαρίου-Μαΐου, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές πράξεις να καταγράψουν άνοδο κατά 25,8% και να διαμορφωθούν στα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Να μην εκδιωθεί στην Αυστραλία ο James Dalamangas, αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πατρών μετά από μαραθώνια διάσκεψη, η οποία διήρκησε περίπου 7 ώρες. Το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι δεν συντρέχουν νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή του στις Αυστραλιανές αρχές. Ως εκ τούτου, ο 56χρονος θα παραμείνει στην Ελλάδα, όπου δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία. Ο James Dalamangas είχε συλληφθεί στις αρχές Ιουνίου στην Αιγιάλια κατόπιν διεθνούς αιτήματος των Αυστραλιανών αρχών για υπόθεση ανθρωποκτονίας που φέρεται να τελέστηκε στην Αυστραλία. Εκτός των ελληνικών σύνορων, στη διεθνή επικαιρότητα, με αντίπεινα απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος του Ουρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα, Τεχεράνη απαντά τονίζοντας πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν ανάλογα αντίπεινα κατά υποδομών στην περιοχή. Στην πολιτική επικαιρότητα, ανεξαρτοποιήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Λυπάμαι για το αδιέξοδο. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρος του κόμματος στη δήλωσή του. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε το ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο, αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο στις 3 το μετά το μεσημέρι θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρ. Για πρωταγωνιστικό ρόλο στην έναρξη της συσκευωρίας Νοβάρτης κατηγόρησε ο Άδωνος Γεωργιάδης τον Μάριο Σαλμά μετά τις νέες καταγγελίες του κ. Σαλμά κατά του Υπουργού Υγείας. Ο κ. Σαλμάς από το Βήμα της Βουλής, όπου συζητείται η άρση ασυλίας του μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από τον κ. Γεωργιάδη, έκανε λόγο για σχέσεις διαπλοκής του Υπουργού Υγείας με την Νοβάρτης και με προστατευόμενο μάρτυρα. Ο κ. Σαλμάς ήθελε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν το χαρακτήρα του και τον έκοψαν, δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης. Να δώσει εξηγήσει, να παραιτηθεί, κάλεσε τον Άδωνη Γεωργιάδη το Πασόκ με τον κύριο Γεωργιάδη να κάνει λόγο για κατάντια του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης. Η Βουλή αποφάσισε την άρση ασυλίας του Μάριου Σαλμά με 157 ψήφους υπέρ και 66 κατά. Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας τον 66χρονο Σέρβο, ο οποίος οδηγούσε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ και κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ταξί που κινούνταν κανονικά στην πορεία του. Ο κατηγορούμενος διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης και παραπέφθηκε να δικαστεί στο μονομελές πλημμυλοδικείο Θεσσαλονίκης. Ισχυρές καταιγίδες άρρωσαν τα Βαλκάνια τα ξημερώματα της Τετάρτης, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον ένα νεκρό στην Αλβανία και 13 τραυματίες, ενώ προκάλεσαν καταστροφές σε καλλιέργειες στη Νότια Βοσνία. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έφτασαν μετά από αρκετά κύματα καύσωνα και περιόδους έντονης ξηρασίας στην κεντρική Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Στα αθλητικά, χωρίς Καλάμπρια, Κρίστιανσεν, Ντέσσερς και Ίνγκαρσον, ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Ουγγαρία για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στην Πάξη. Κανονικά διαθέσιμος για την ομάδα του Νίστρουμ, ο Φαν Ντρόγκελεν. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί στις 9 η ώρα το βράδυ, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Αυτή την ώρα ρίχνεται στην ευρωπαϊκή μάχη ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει Δυναμό Κιέβου ως τυπικά φιλοξενούμενο στην Πολωνία. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στον Sky 100,3 και είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητας. Την παραπομπή Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων προσώπων προτείνει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος για το λεγόμενο μπάζωμα στην τραγωδία των Ντεμπών. Αν το δικαστικό συμβούλιο θετήσει την εισαγγελική πρόταση, τότε ο Χρήστος Τριαντόπουλος, σύμφωνα με το άρθρο 86 του νόμου περί ευθύνης υπουργών, παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο. Για ελλειπή πραγματομοσύνη για τα αίτια της πυρκαγιάς, ο κ. Μητρούλης ζητεί τον διαχωρισμό της δικογραφίας για τρεις επιχειρησιακούς της πυροσβεστικής. Στο ρεπορτάζ η Έλενα Γαλάρη.
1: Ειδικό δικαστήριο και τον πρώην Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο σχετικά με το αποκαλούμενο μπάζωμα λίγες ώρες μετά το δυστύχημα στα Τέμπη δείχνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να παραπεμφθεί σε δίκη για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για πράξεις που έγιναν ή δεν έγιναν αμέσως μετά την τραγωδία της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Ο εισαγγελικός λειτουργός όμως δείχνει εδόλιο και για άλλους τέσσερις κατηγορουμένους για την αλλίωση του χώρου. Για τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και τους τότε επικεφαλής της πυροσβεστικής και της τροχέας Λάρισας.
2: Όχι μόνο αλλίωσαν τον τόπο του εγκλήματος, κατάξανε και έχουμε τα στοιχεία αποδεδειγμένα πλέον, τα απομεινάρια, τα οστά των παιδιών μας, τα χωράφια του παντρεμένου, στο κουλούρι, με στα βαγόνια. Για μένα είναι ηθικό το θέμα, γιατί ο γιος μου ήταν από τα παιδιά που καήκαν. Είναι μια πρώτη δικαίωση, αλλά όπως σου είπα, έπρεπε να είναι ήδη στη φυλακή αυτοί οι άνθρωποι. Η γεροσηλεία που κάνανε είναι χειρότερα από την ίδια τη δολοφονία.
1: Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sky, ο εισαγγελέας, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, φέρεται να αναφέρει στην πρότασή του.
3: Όλοι οι κατηγορούμενοι ήταν παρόντες κατά τον χρόνο των επιχειρησιακών ενεργειών και από κοινού λάμβαναν τις κρίσιμες αποφάσεις με άτυπες σκέψεις στον χώρο του συμβάντος. Ο συντονιστικός ρόλος του Χρήστου Τριαντόπουλου και η από κοινού λήψη των αποφάσεων με τους λοιπούς κατηγορουμένους προκύπτει ιδιαίτερα από τα δελτία τύπου και συνεντέξεις που έδωσε αυτός σε τηλεοπτικές εκπομπές.
4: Μπαζώσαν και ξεμπαζώσαν τον χώρο. Αποκρύψαν όλα τα στοιχεία. Έκαναν πάρα πολλές βιαστικές κινήσεις. Ο Αγοραστός ήταν ο άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο πριν ακόμα ανέβει ο Τριαντόπουλος. Ήταν οι δύο οι πρώτοι που στήσαν το επιχειρησιακό σκέλος της απομάκρυνσης των χωμάτων.
1: Η εισήγηση του εισαγγελικού λειτουργού είναι πολυσέλιδη. Σε αυτήν αναφέρονται λεπτομερώς οι χειρισμοί που έγιναν τις πρώτες ώρες μετά το πολύ νεκρό δυστύχημα. Η υπόθεση για την αλλίωση του χώρου αφορά συνολικά 8 κατηγορουμένους για παράβαση καθήκοντος και συμμετοχή στο αδίκημα. Στην πρότασή του, αν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητεί να διαχωριστεί δικογραφία για 3 χαμηλόβαθμους υπαλλήλους της πυροσβεστικής και να παραπεμφθούν στη δακτική δικαιοσύνη. Και αυτό διότι, κατά τον εισαγγελέα, το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για το οποίο ελέγχονταν δεν συνδέεται με αυτό του υφυπουργού, αλλά με ελλείψεις στην πραγματογνωμοσύνη για τα αίτια της πυρκαγιάς.
5: Για μένα προσωπικά δεν έχει καμία απολύτως σημασία, διότι το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί με τα μέχρι τώρα στοιχεία που υπάρχουν μέσα στη δικογραφία. Η παρέμβαση αυτή στοιχειοθετεί και οδηγεί σε σφετερισμό και κατάχρηση εξουσίας.
1: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας έχουν δηλώσει περισσότεροι από 45 συγγενείς θυμάτων της ανίποτης τραγωδίας και επιζώντες τραυματίες. Κάποιοι μάλιστα έχουν ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος του Χρήστου Τριαντόπουλου σε κακούργημα. Όλοι οι κατηγορούμενοι είχαν απολογηθεί κάτω από άκρα μυστικότητα ενώπιον της ανακρίτριας του Δικαστικού Συμβουλίου και οι 8 είχαν αρνηθεί τις κατηγορίες. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι σε δίκη των 8 κατηγορουμένων θα έχει το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει το φθινόπωρο.
0: Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ 8 και 12 πρώτα λεπτά συντονισμένη στον Sky 100,3. Και για την πρόταση παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο ακολουθεί το σχόλιο από τη δικαστική συντάκτρια την Άννα Καντήλη.
6: Και είναι η πρώτη υπόθεση που αφορά τα Τέμπη με πολιτικό πρόσωπο που δείχνει ο εισαγγελέας ειδικό δικαστήριο. Εδώ λοιπόν ο εισαγγελικός λειτουργός τη διαπιστώνει σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία είχε στα χέρια του, τι λέει, ότι έκαναν λάθος χειρισμούς, όχι νόμιμους χειρισμούς. Δεν είχαν την αρμοδιότητα να αλλοιώσουν το χώρο από τη στιγμή που είχε επιληφθεί η δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν είχε δώσει το πράσινο φως ούτως ώστε να γίνουν όλες αυτές οι εργασίες που γίνανε στη συνέχεια και χάθηκε πολύτιμο υλικό για τις έρευνες.
7: Άρα αναγνωρίζει αυτό που λέμε την αιτιώδη συνάφεια ότι αν δεν είχε καλυφθεί ο χώρος τότε δεν θα είχαν χαθεί τα στοιχεία.
6: Δεν θα είχαν χαθεί στοιχεία και σου υπενθυμίζω, Λένα, ότι αρκετούς μήνες μετά το δυστύχημα βρέθηκαν στο οικόπεδο εκεί που λέμε του εργολάμπου, τέλος πάντων, που είχε πάει ό,τι υλικό του είχαν πει ότι πάρτο και πέτατο, αλλά αυτό το κράτησε σε ένα οικόπεδο, βρέθηκαν υπολείμματα βιολογικού υλικού. Βέβαια, οι συγκεκριμένοι οι οποίοι απολογήθηκαν και ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Αγοραστός και οι υπόλοιποι είπαν ότι δεν είχαν, τέλος πάντων δεν έκαναν τίποτα, ότι είχαν εκεί έναν υποστηρικτικό ρόλο, λέει ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Αγοραστός, ότι βασικά ήταν ο σύνδεσμος της κυβέρνησης ο κύριος Τριαντόπουλος, όμως ο εισαγγελέας είδαμε και στο βίντεο που προηγήθηκε ότι ήταν απόλυτος, ότι είχε συντονιστικό ρόλο ο κύριος Τριαντόπουλος, όπως και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι όλοι μαζί συναποφάσισαν.
7: Για την ελλειπή πραγματογνωμοσύνη για τα αίτια της πυρκαγιάς, αυτή η υπόθεση διαχωρίζεται. Εδώ πέρα, τι αξιολόγησε ο εισαγγελέας, τι έπρεπε να είχαν κάνει και τι τελικά δεν έκαναν.
6: Ναι, και εδώ να το εξηγήσουμε λίγο, Λένα. Έχουμε 5 άτομα που ο εισαγγελέας λέει να πάνε στο ειδικό δικαστήριο. Επειδή έχουμε τον κύριο Τριαντόπουλο και θεωρεί ότι οι άλλοι 4 είναι συμμετοχή σε αυτό που έχει διαπράξει. Ακριβώς του συμπαρασύρει το ειδικό δικαστήριο. Για τους υπόλοιπους είναι 3 συν ένα πρόσωπο στέλεχος, υψηλόβαθμο στέλεχος της πυροσβεστικής που λέει ο κύριος εισαγγελέας να πάει και στο ειδικό αλλά και σε αυτό. Διαχωρίζεται, λέει, η δικογραφία, πρέπει να διαχωριστεί. Γιατί ναι, μεν έχουν τελέσει το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, αλλά που δεν έχει σχέση με την αλλίωση του χώρου. Έχει σχέση με την πραγματογνωμοσύνη την οποία κάνανε αμέσως μετά το τραγικό δυστύχημα για τα αίτια της φωτιάς. Εκεί τι τους λέει, δεν κάνατε σωστά τη δουλειά σας, δεν συγκεντρώσατε τα στοιχεία που έπρεπε να συγκεντρώσετε για να δείτε από πού ξεκίνησε η φωτιά και αν συνδέεται και με τον θάνατο επιβατών της μοιραίας αμαξοστοιχίας. Που είδαμε στη συνέχεια βέβαια ότι ναι, ο θάνατος κάποιων επιβατών ήταν από τη φωτιά.
7: Κλείνοντας, Άννα, αυτή όπως είπαμε είναι η πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Έχουμε έναν χρόνο περίπου πότε θα την έχουμε αυτή.
6: Κοίταξε, δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος, δεν υποχρεούνται με κάποιο χρονικό διάστημα. Η εκτίμησή μου είναι ότι πια περιμένουμε μετά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, με το νέο δικαστικό έτος δηλαδή, γιατί μην ξεχνάμε ότι μεσολαβεί και ένας Αύγουστος που είναι και νεκρός στη δικαιοσύνη.
0: Την υπόθεση Νοβάρτης επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση ο πρώην γαλάζιος βουλευτής Μάριος Αλμάς. Ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγορεί τον Άδωνη Γεωργιάδη για παθητική δωροδοκία και εκείνος το απαντά ότι θα δώσουν ραντεβού στα δικαστήρια. Την παρέτηση Γεωργιάδη ζητεί το Πασόκ με τον Υπουργό Υγείας να επιστρέφει τα βέλη, χαρακτηρίζοντας λαϊκιστή τον Νίκο Ανδρουλάκη. Φουλ επίθεση και από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος συντηρεί τη βεντέτα. Στο ρεπορτάζ η Άτζη Κούκη.
1: Πολιτική θύελλα ξέσπασε έπειτα από τις αναφορές του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μάριου Σαλμά για την υπόθεση Νοβάρτης και τον Άδωνη Γεωργιάδη.
8: Χρησιμοποιώντας την εξουσία που απορρέει από τις κυβερνητικές του θέσεις, ζητούσε από επιχειρήσεις που ως υπουργός με τις αποφάσεις του επηρέαζε τον τζίρο τους να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα πάνω σε αυτό. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία. Και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής.
9: Προχώρησε νέες σκοφαντίες σήμερα στη Βουλή με ξαναζεσταμένο φαγητό από στοιχεία της δικογραφίας για την Νοβάρτης, για την οποία έχω ήδη αρχιοθετηθεί. Λυπούμε που ένας πρώην συνάδελφός μου και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έχει φτάσει σε τόσο χαμηλό σημείο όπου εκτοξεύει συνεχώς λάσπη απλώς και μόνο για τη μισή το Μητσοτάκη και εμένα.
1: Ο Μάριος Αλμάς άνοιξε τη συζήτηση για την Νοβάρτης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Ολομέλειας, όπου εξεταζόταν η άρση ασυλίας του έπειτα από μήνυση που του είχε καταθέσει ο Άδωνης Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση. Θέλησε μάλιστα να υπερασπιστεί τον εαυτό του καταθέτοντας μηνύματα μεταξύ του ιδίου και του Υπουργού Υγείας από τον Απρίλιο του 2025.
10: Έκανε τη μεγαλύτερη απρέπεια που δεν συγχωρείται. Σε δίκη μου με τον Μανιαδάκη πήρε θέση εσύ υπέρ του καταδικασμένου πλέον. Ιστερόγραφο. Στο TRC Νοβάρτης ήσουν δεύτερος μετά το Μανιαδάκη και σε ενημέρωσα αμέσως.
11: Στην δίκη ήμουν με το Μανιαδάκη εδώ και πολύ καιρό, διότι έτσι του είχα υποσχεθεί όταν δεν υποχώρησε στον Τουλουπάκη και εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω.
1: Θα τα πούμε όλα στα δικαστήρια, ήταν η απάντηση του κυρίου Γεωργιάδη.
11: Με τον κύριο Σαλμά δεν ανοίγω κανένα διάλογο εκτός της αίθουσας των δικαστηρίων. Άλλωστε στην έναρξη της σκευωρίας Νοβάρτης είχε πρωταγωνιστικό λόγο και πριν κατηγορήσουν και τον ίδιο, ήθελε να γίνει και προστατευόμενος μάρτυρας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν τον χαρακτήρα του και τον έκοψαν.
12: Έθεσε ένα άλλο θέμα για την Νοβάρτης, ουσιαστικά δίνοντας συγχωροχάρτη σε αυτούς οι οποίοι έβαλαν 10 πολιτικά πρόσωπα στα μανταλάκια, μεταξύ των οποίων και τον ίδιο.
1: Εξηγήσεις από τον Άδωνη Γεωργιάδη ζήτησε το Πασόκ.
13: Οι καταγγελίες για παθητική δωροδοκία, διαφθορά και διαπλοκή είναι εξαιρετικά βαριές και απαιτούν άμεσες, καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις. Ο Υπουργός Υγείας οφείλει να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές.
9: Το Πασόκ που έχει υποστεί το ίδιο στο πρόσωπο του πρώην Προέδρου του και του πρώην Υπουργού του, του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Λοβέρδου, αλλά εξωπρόσωπο του Γιάννη Στουρνάρα, το μέγεθος σκευωρίας Νοβάρτης σήμερα για να πλήξει εμένα, επειδή χθες έκανα ρεζίλι τον κύριο Δοδονή στη Βουλή για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υιοθέτησε όλες τις κατηγορίες Σαλμά, άρα όλη τη σκευωρία Νοβάρτης. Ντροπή σας, κύριε Ανδρουλάκη.
1: Να ανοίξει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης, ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
14: Να δεικνύουν ακόμα μια φορά το βούρκο του συστήματος.
15: Περιμένω από κάποιον εισαγγελέα αύριο το πρωί να ξανανοίξει την υπόθεση και να αξιοποιήσει όλα τα στοιχεία που καταθέσαμε και να ασκήσουν αναίρεση για τους πάντες.
12: Σκοπεύουμε να τα καταθέσουμε όλα τα έγγραφα αυτά στη δικαιοσύνη.
16: Μένουμε άφωνοι γιατί ξεκινούν και ανοίγουν στόματα.
14: Αποτελούν σαφώς αποδεικτικά στοιχεία τέλεσης μιζώνων ποινικών αδικημάτων.
1: Η Βουλή αποφάσισε την άρση ασυλίας του κυρίου Σαλμά με 157 ψήφους υπέρ, 66 ψήφους κατά και 7 παρών.
0: Στο ρεπορτάζ η Άτζη Κούκη. Διπλή φορολογική παρέμβαση και στήριξη της μεσαίας τάξης βάζει μπροστά η κυβέρνηση και χρεώνει προεκλογική παροχολογία στην αντιπολίτευση. Απαντώντας στις κυβερνητικές εξαγγελίες, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παραβάλλει την αύξηση του δίκτυου φτώχειας, ενώ από το Πασόκ προτάσουν την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Στο ρεπορτάζ η Δέσποινα Βλεπάκη.
17: Βολές προς την αντιπολίτευση για ακατάσχετη παροχολογία, διατύπωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια των κοινών του δηλώσεων με τον Πορτογάλο ομολογό του Λις Μοντενέγκρο.
18: Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν βέβαια και με τη βεβαιότητα ότι εκ του ασφαλούς, επειδή και ήδη ίσως ξέρουν ότι θα κερδίσουν εκλογές, με το αζημίωτο είναι, τζάμπα είναι. Όμως αυτή τη στιγμή οφείλουμε να κρατήσουμε σταθερό το τιμόνι.
19: Ο Πρωθυπουργός σήμερα εμφάνισε συμπτώματα οξείας κρίσης αυτοκριτικής. Για πρώτη φορά αποφάσισε να μετανοήσει δημόσια για όσα ο ίδιος αποστολόγητα έταζε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και δεν έκανε τίποτα εξαπατώντας πολίτες.
17: Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ανεβάζει στροφές για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στις ασκήσεις επί χάρτου, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεσαία τάξη βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επόμενης φορολογικής παρέμβασης. Αυτή τη διπλή παρέμβαση επιβεβαιώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος έκανε γνωστή την πρότασή του για ένα μοντέλο έμφυα με χαμηλότερη επιβάρυνση για όσους διαθέτουν τα σπίτια τους και μεγαλύτερο κόστος για όσους τα διατηρούν κλειστά.
20: Τα ανοιχτά σπίτια ή οι πρώτες κατοικίες να πληρώνουν ακόμα λιγότερο το 50% κάτω, και κάποιος ο οποίος επιμένει να έχει κλειστό το σπίτι και να προκύπτει αυτό, μήπως τα λεφτά αυτά τα οποία δεν θα παίρνουμε από τους πρώτους, το πράττουν εισπράττει από τους δεύτερους.
17: Από το Πασόκ εξακολουθούν να επιμένουν στην αναγκαιότητα επαναφοράς της 13ης σύνταξης.
21: Με τον κύριο Μητσοτάκη, ο κόσμος δεν πρόκειται να δει ποτέ 13η σύνταξη. Αυτό είναι το συμπέρασμα το συνολικό. Άρα, αν κάποιος θέλει να υπάρξει μια βελτίωση στον τρόπο με τον οποίο ζει, αν είναι συνταξιούχος, δεν μπορεί να ελπίζει τον κύριο Μητσοτάκη.
17: Επίθεση στην κυβέρνηση για την οικονομική πολιτική εξαπολύει η σύσσωμη αντιπολίτευση.
22: Θα πρέπει να βρουν από κάπου να του τα πάρουν. Αλλά προς Θεού να μην ακουμπήσουν καθόλου τα κέρδη, να μην ακουμπήσουν καθόλου την περιουσία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
23: Ο κύριος Μητσοτάκης θα έπρεπε να ρίξει μια ματιά στα μέτρα πραγματικής μείωσης της ακρίβειας που έχει επανειλημμένα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπας και σώσει οτιδήποτε λίγο πριν απαλλαγεί η χώρα από την διακυβέρνηση του.
24: Δεν θέλει πραγματικά η κυβέρνηση να λύσει προβλήματα. Το είχα μπροστά μου
25: γιατί
24: εδώ.
25: Γιατί δεν θέλει να λύσει?
24: Ας πω εγώ.
25: Γιατί μια κυβέρνηση είπα, να μην θέλει να
24: γιατί
25: λύσει.
24: Είναι ανίκανοι να παράγουν πλούτο και μόνο που παράγουν είναι φόροι.
26: Δυστυχώς όμως μας κυβερνά ένα πρόσωπο με βαριά δυσανεξία στη δημοκρατική λειτουργία, βαρύτατη απέχθεια προς την Βουλή.
27: Τα μέτρα κατά της ακρίβειας δεν φαίνεται να αποδίδουν αύξηση του δίκτυου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού τουλάχιστον από το 23 και αύξηση του πληθυσμού που διαβεί κάτω από το όριο της φτώχειας από το 19.
0: Στο ρεπορτάζ η Άτζη Κούκη, 8:23 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3 και παραμένουμε κυρίες και κύριοι στην πολιτική επικαιρότητα για να δούμε πώς διαμορφώνονται μέχρι αυτή την ώρα όλα τα δεδομένα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τις συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός με κάθε ευκαιρία αναφέρει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Και επίσης την ίδια ώρα φουντώνει συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Επιστροφή στη δεύτερη θέση επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επιμένει στην αυτόνομη πορεία και θεωρεί στρατηγική γαλάζιση σπήρωση την προώθηση, όπως λένε, του Αλέξη Τσίπρα. Από το Μέγαρο Μαξίμου πάντως κόβουν κάθε γέφυρα συνεννόησης με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο ρεπορτάζ η Χρύσα Μπάτου.
1: Με τη συζήτηση για προώρες κάλπες να φουντώνει παρά τις αρνητικές διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού, οι πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες ξαναμπαίνουν στο τραπέζι. Εντολή σταθερής κυβέρνησης προκρίνει η κυβερνητική παράταξη.
28: Εκείνο που εμείς λέμε είναι ότι η χώρα χρειάζεται σταθερές κυβερνήσεις. Το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ έχει βγάλει ένα ψήφισμα στο συνέδριό του
0: αλήθεια,
28: που λέει ότι δεν συνεργάζεται με τίποτα με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα έχει τερματίσει μόνο του αυτή τη συζήτηση.
0: Ο Τσίπρας δεν μπορεί να είναι εταίρος.
28: Προφανώς όχι.
1: Στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν στην αυτόνομη πορεία με πρώτο στόχο να επανέλθουν στη δεύτερη θέση.
21: Όλοι έχουμε καταλάβει περίπου τι συμβαίνει αυτή την περίοδο.
0: Τι συμβαίνει?
21: Με το κόμμα του κύριου Τσίπρα.
0: Τι συμβαίνει?
21: Υπάρχει μια προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να παρουσιάσει τον κύριο Τσίπρα ως μπαμπούλα για να μαζευτούν κάποιοι ψηφοφόροι οι οποίοι θα πήγαιναν.
0: Άρα είναι ψεύτικο.
20: Σε περίπτωση που οι πολίτες αποφασίσουν διαφορετικά, δηλαδή δεν μας δώσουν την αυτοδυναμία, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε μόνο με ένα ΠΑΣΟΚ όπως αυτό του κύριου Βενιζέλου ή τη αείμνηση φόβη γεννήματα. Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη έχει δώσει την απάντησή του και σε αυτήν την ερώτηση.
1: Εκτός συζήτησης είναι οποιοδήποτε σενάριο συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά, με τον Γιώργο Φλωρίδη, να απαντά σήμερα στον Γιώργο Βλάχο.
29: Αφού δεν μπορούμε να νικήσουμε το Μητσοτάκη, να βρούμε έναν τρόπο να το διώξουμε. Άπειρα σενάρια, μια προοπτική ενός κόμματος, όχι για να κάνει κάτι άλλο στην Ελλάδα, αλλά κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Τέτοιο κόμμα δεν έχει υπάρξει στην ιστορία.
1: Για αυτόνομη πορεία μιλούν και από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ενώ από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αφήνουν εχμές για την αξιοπιστία των άλλων κοινοβουλευτικών.
30: Κανένα τέτοιο σενάριο δεν είναι αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας. Καμία συνεργασία δεν εξετάζεται.
31: Τα τελευταία χρόνια είδαμε τα πάντα. Βουλευτές να αλλάζουν κόμματα.
2: κόμματα να διαλύονται. Άλλοι φεύγουν, άλλοι να γυρίζουν, άλλοι να ψάχνουν την επόμενη καρέκλα. Και κάπως έτσι ψήφος εκατομμυρίων ανθρώπων μπήκε σε ένα άθλιο πολιτικό παζάρι.
1: Για σχεδιασμένη κατάσταση και συνεργασίες από τα αποδυτήρια κάνουν λόγο τα υπόλοιπα κόμματα.
24: Αν έρθει εκείνη τη στιγμή για το εθνικό καλό, το εθνικό συμφέρον, θα τα βρουν.
25: Πιστεύετε
24: είτε Τσίπρας που είναι κομμάτι του Μητσοτάκη, είτε ο Ανδρουλάκης, θα τα βρουν αυτοί οι τρεις.
26: Περίμεναν ή πίστεψαν ότι ο Τσίπρας είναι κάποιος επαναστάτης ή κάποιος τίμιος. Κι εγώ κάποτε το είχα πιστέψει, αλλά πολύ γρήγορα διαπίστωσα το αντίθετο.
3: Και εσείς, κύριε της πλειοψηφίας, έναν ολιγάρχη ζάπλωτο πρωθυπουργό χειροκροτάτε. Κάλους έχουν βγάλει τα δάχτυλά σας από το δουλικό χειροκρότημα.
1: Η μάχη των κομμάτων θα μεταφερθεί πλέον στη Βουλή την Πέμπτη και την Παρασκευή με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών στη συζήτηση για συνταγματική αναθεώρηση.
0: Η Χρύσα Μπάντου στο ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα, με ερώτησή του προς τον Πρωθυπουργό, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος ζητά απαντήσεις για την υπόθεση των σπιτιών ανακύκλωσης. Μια υπόθεση την οποία εξετάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στο ρεπορτάζ, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
4: Πριν από την ερώτηση που απευθύνει στον ίδιο τον Πρωθυπουργό αλλά και στον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος, ο κ. Βλάχος λίγες ώρες νωρίτερα είχε καταθέσει μία ερώτηση και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας για τα ζητήματα της προστασίας της πρώτης κατοικίας δανειοληπτών, δηλαδή που βρίσκονται στο κόκκινο. Από την άλλη, σε αυτή την ερώτηση, Λένα, ζητά στοιχεία για όλο το φάκελο και για τους αναδόχους και για το διαγωνισμό και για το τι γίνονται τα υλικά που υποτίθεται ότι ανακυκλώνονται. Όπως επίσης μιλάει για εγκαταστάσεις ανακύκλωσης οι οποίες κάηκαν αλλά νωρίτερα είχαν λάβει χρήματα και επιδοτήσεις. Τώρα, το παρασκήνιο λέει, Λένα, ότι ήδη από την προχθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ο κ. Βλάχος είχε προαναγγείλει αυτή την κίνησή του και μάλιστα απευθυνόμενος στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Από την άλλη, εκείνο που λένε από την κυβέρνηση είναι ότι η απάντηση αυτή θα δοθεί από τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κ. Σταύρο Παπασταύρου.
0: Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Το κουμπί της εξόδου από το ΣΥΡΙΖΑ πάτησε ο μέχρι πρώτης επικεφαλής του κόμματος ο Κράτης Φάμελος. Η ανεξαρτοποίησή του συνοδεύτηκε από τα καρφιά των πρώην συντρόφων του ότι είναι μεν αποχωρεί αλλά δεν παραδίδει την έδρα στο κόμμα, με το οποίο και εξελέγει. Οι έδρες ανήκουν πράγματι στο κόμμα και στο προγραμματικό του σχέδιο, που όμως δεν εκφράζεται από τη σημερινή ηγεσία του, αναφέρει η πλευρά του κυρίου Φάμελου. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, Πινελόπη Γκάλι.
1: Με εχμές προς το κόμμα που ηγήθηκε για περίπου 2 χρόνια, ο Σοκράτης Φάμελος επέλεξε το δρόμο της ανεξαρτητοποίησης, επισφραγίζοντας οριστικά τη ρήξη του με τον ΣΥΡΙΖΑ.
5: Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο.
1: Εχμές που επέστρεψε η Κουμουνδούρου, καθώς κατηγόρησε τον ίδιο για την ευθύνη του αδιεξόδου και τον μέμφεται για το ότι δεν παραδίδει την έδρα του. Γεγονός που άνοιξε νέο γύρο αντιπαράθεσης.
6: Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο. Επιλέγει να αποχωρήσει από το κόμμα κρατώντας την έδρα. Δεν θυμόμαστε άλλη περίπτωση προέδρου κόμματος να εγκαταλείπει το κόμμα του και να διατηρεί τη βουλευτική του έδρα.
4: Οι βουλευτικές έδρες σαφώς ανήκουν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική και το προγραμματικό του σχέδιο, που όμως δυστυχώς σήμερα δεν εκφράζονται και δεν εκπροσωπούνται από τη σημερινή ηγεσία της Κουμουνδούρου.
7: Αν κάποιος φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν παραιτείται, το κάνει μόνο για να καταστέλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στο κύμα αποχωρήσεων από την Κουμουνδούρου προσθέθηκε και ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος όμως επέλεξε την παραίτηση αντί της ανεξαρτητοποίησης.
8: Ο βουλευτής κύριος Βασίλειος Κόκαλης μας γνωστοποιεί την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα.
1: Η κοινοβουλευτική ομάδα ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, εκτιμώντας πως η εκδήλωση πόρο απέχει από τον σκοπό του αναστοχασμού για τη Δημοκρατία.
0: Η Πινελόπη Γκάλι στο ρεπορτάζ, 8 και 29 πρώτα λεπτά, και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε την πολιτική επικαιρότητα. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 μετά τη διακοπή. Όλα τα νέα για την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
1: Σοβαρά.

0: Γιατρές, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
1: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιόφωνα. Σε σκηνή σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Περνάμε, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή επικαιρότητα. Η Τουρκία τρέχει στην ενεργειακή κούρσα και σχεδιάζει αγωγό μεταφοράς αερίου, ο οποίος θα φτάνει στα κατεχόμενα και φιλοδοξεί να προσεγγίσει και τις ευρωπαϊκές αγορές. Το ρεπορτάζ ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης.
7: Πρόκειται, λένε, για έναν αγωγό συνολικού μήκους 101 χιλιόμετρων από τις ακτές του Αναμούρ στις νότιες ακτές της Τουρκίας μέχρι το Τενκεντζίκ, ανατολικά της Κερίνιας, όπως μπορούμε να δούμε στο χάρτη. Τα 97 χιλιόμετρα θα είναι μάλιστα υποθαλάσσια. Σε πρώτη φάση, ο στόχος είναι να μεταφέρεται φυσικό αέριο στα κατεχόμενα και να αντικατασταθούν σταδιακά τα υγρά καύσιμα που χρησιμοποιούνται σήμερα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ο σχεδιασμός της Άγκυρας όμως είναι ευρύτερος. Θέλει η υποδομή να αποτελέσει πιθανό μελλοντικό διάδρομο για την μεταφορά φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Τουρκία, αλλά και μέσα από το τουρκικό δίκτυο να το διοχετεύσει στις ευρωπαϊκές αγορές. Άρα δεν πρόκειται μόνο για την ενεργειακή τροφοδεσία των κατεχομένων. Η Τουρκία επιχειρεί να προτάξει τον ρόλο της ως ενεργειακού κόμβου και παράλληλα, λένε, να συνδέσει ακόμη στενότερα τα κατεχόμενα με τις δικές της υποδομές.
8: Μέχρι τώρα αυτές είναι φιλοδοξίες, αλλά σε αυτό το timing η Άγκυρα βγάζει ξανά το ερευνητικό πλοίο Roots Race.
7: Ναι, η Τουρκία εξέδωσε νέα ναύτεξ μάλιστα, με ισχύ έως τις 30 Αυγούστου, με την πρόφαση ότι το Roots Race θα πραγματοποιήσει σεισμικές έρευνες κατά μήκος της σχεδιαζόμενης διαδρομής του αγωγού. Επισήμως πρόκειται για τις τεχνικές έρευνες που απαιτούνται πριν από την κατασκευή. Η επιλογή όμως του συγκεκριμένου πλοίου έχει και ιδιαίτερο πολιτικό συμβολισμό. Να θυμίσουμε πως το Roots Race είχε βρεθεί στο επίκεντρο της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο το 2020, με την Άγκυρα τώρα να επαναφέρει στο πεδίο ένα πλοίο μεταφτισμένο με τις τουρκικές διεκδικήσεις. Η Κυπριακή Δημοκρατία βεβαίως έχει ήδη καταγγείλει ως παράνομο το σχέδιο για τον αγωγό που παραβιάζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
6: Στο ρεπορτάζ ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης και η ανάλυση των γεγονότων, κυρίες και κύριοι, τώρα από τον Κωνσταντίνο Φίλη.
9: Τουρκία από το 2013 μέχρι το 2020 συστηματικά παραβίαζε την Κυπριακή ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, είτε με ερευνητικά σκάφη, είτε με ερευνητικά γεωτρύπανα, είτε ακόμα και αποτρέποντας, θυμίζω, το 2019, ένα ιταλικό ερευνητικό που ήθελε να κάνει γεώτρηση στην Κυπριακή υφαλοκρηπίδα, από το να την κάνει με τα πολεμικά του πλοία. Δεν του επέτρεψε καν να πλησιάσει. Επομένως, επανερχόμαστε μετά από 6 χρόνια σε μια πολύ κρίσιμη καμπή για το Κυπριακό, που έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τον Γενικό Γραμματέα, που θα επισκεφτεί την Κύπρο άλλωστε την ερχόμενη εβδομάδα, να επαναφέρει
8: έπαιξε
9: το ζήτημα.
8: Έχει παίξει ρόλο αυτό, επομένως.
9: Εκτιμώ ότι έχει παίξει ρόλο, γιατί είναι και ο συμβολισμός, τον οποίο αναφέρθηκε πολύ εύστοχα ο Ισαάκ, αλλά είναι βέβαια και η χρονική συγκυρία. Δεν είναι καθόλου τυχαία.
8: Τώρα, καταλαβαίνουμε ότι μαζί με το Roots Race υπάρχει και ένας αγωγός, υπάρχουν αυτές οι φιλοδοξίες για αυτόν τον αγωγό. Τι ρόλο διεκδικεί στην πραγματικότητα η Τουρκία, Κωνσταντίνε?
9: Για να απαντήσω στο ερώτημά σου, θα πρέπει να σου πω ότι όλο το δημοσίευμα είναι ένα επικοινωνιακό τέχνασμα, για να μην πω πυροτέχνημα, και θα εξηγήσω πολύ απλά γιατί.
8: Και μας βάζει και εμάς, Φίνα.
9: Οπωσδήποτε. Πάντα και μάλιστα προσπαθεί να εμφανίσει την Τουρκία ως μια ανταγωνιστική σε σχέση με την Ελλάδα δύναμη για το ποια από τις δύο θα διαμετακομίζει φυσικό αέριο ή και άλλες μορφές ενέργειας προς την Ευρώπη. Να βάλω όμως τα πράγματα σε μια σειρά, αν μου επιτρέπεις. Πρώτον, αν υποθέσουμε ότι η Τουρκία κατασκευάσει έναν αγωγό για να τροφοδοτήσει τα κατεχόμενα. Έτσι κι αλλιώς τα κατεχόμενα είναι σε ρόλο, θα έλεγα, κομπάρσου πάντα στη σχέση με την Τουρκία. Μιλάμε για έναν αγωγό ο οποίος θα είναι χωρητικότητας 0,5 BCM. Ένα δηλαδή πολύ μικρό σχέδιο, το οποίο μπορεί να το κατασκευάσει

0: στιγμή. Αυτή τη στιγμή η Κύπρος συνολικά και το ελληνοκυπριακό κομμάτι έχει πρόβλημα διότι καταναλώνει μόνο τις λεγόμενες βρώμικες μορφές ενέργειας. Πετρέλαιο, άνθρακα, δεν μπορεί, δεν έχει υποδομές για να φιλοξενήσει φυσικό αέριο έτσι ώστε να παράγει ηλεκτρική ενέργεια από το φυσικό αέριο. Υπό αυτή την έννοια έχει μια λογική. Όμως εδώ σταματάει η λογική και αρχίζει η υπερβολή. Ποια είναι η υπερβολή?
1: Ότι συγκρίνει και βάζει και στο άρθρο αυτό τον κάθετο διάδρομο. Δηλαδή θέλω να πω ότι εμείς έχουμε ένα project το οποίο τροχοδρομείται και η Τουρκία βάζει στο ίδιο ζύγι φιλοδοξίες που θα, εφόσον και.
0: Και οι οποίες είναι υπό αίρεση και θα πω υπό πολλές αιρέσεις. Μάλλον θα τις εξηγήσω πολύ σύντομα. Πρώτον, αν υποθέσουμε ότι η Τουρκία κατασκευάζει αυτό λοιπόν τον αγωγό των 0,5 BCM, έχει καλώς. Για να κατασκευάσει έναν αγωγό δεύτερο, ο οποίος θα φτάνει μέχρι τα 10 BCM, δηλαδή τα 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, να πούμε προς τους τηλεθεατές μας, η Ελλάδα σήμερα καταναλώνει 6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Άρα 10 δισεκατομμύρια είναι ένας αγωγός ο οποίος θα κοστίσει πολλά λεφτά, πάνω από 5 ίσως και 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Θα το κάνει αυτό με ποια προοπτική? Να λαμβάνει φυσικό αέριο από το Ισραήλ, εκτός πραγματικότητας, να το συζητάμε, από την Κύπρο, χωρίς επίλυση του Κυπριακού, επίσης το συζητάμε, ή από την Αίγυπτο, μα η Αίγυπτος έχει τις δικές της υποδομές, άρα τροφοδοτεί την αγορά με το δικό της τρόπο, να λαμβάνει λοιπόν η Τουρκία αυτό το φυσικό αέριο και να το διαμετακομίζει προς την ευρωπαϊκή αγορά. Είναι εκτός πραγματικότητας περιφερειακής, γεωγραφικής και πολιτικής, γεωπολιτικής, αυτό το οποίο συζητάμε, το δεύτερο σχέδιο δηλαδή, και να πω κάτι τελευταίο. Η Τουρκία δεν έχει δίκτυο το οποίο να φτάνει μέχρι τον Νότο, έτσι ώστε να συνδεθεί με τους Τουρκοκύπριους. Επομένως θα πρέπει να φτιάξει ένα νέο δίκτυο από την αρχή. Αυτό συνεπάγεται, λένε, τεράστιο οικονομικό κόστος. Άρα αυτό που είδαμε σήμερα το δημοσίευμα έχει μία δόση αληθείας ως προς την τροφοδοσία των κατεχομένων, το κατανοούμε, έτσι κι αλλιώς τα κατεχόμενα είναι σε ρόλο, όπως είπα και πριν, κομπάρσου, όμως σε σχέση με το υπόλοιπο, δηλαδή την Τουρκία να τροφοδοτεί την Ευρώπη με αέριο από την Ανατολική Μεσόγειο, είναι ένα σχέδιο εκτός κάθε έννοιας ιστορικής, γεωγραφικής, γεωπολιτικής πραγματικότητας.
2: Ο Κωνσταντίνος Φίλης. Οι Αμερικανοί προοδευτικά βομβαρδίζουν βαθύτερα σε εχθρικό έδαφος μετά από καιρό. Πλησιάζουν την Τεχεράνη και προειδοποιούν ότι σειρά έχουν πυρηνικές εγκαταστάσεις στα έγκατα της γης. Μια πυρηνική συμφωνία όμως μεταξύ Ουάσιγκτον και Ριάντ έρχεται να αλλάξει τους συσχετισμούς. Η συμφωνία αυτή δεν είναι απλή υπόθεση και δεν διασφαλίζει το πώς η πυρηνική ενέργεια δεν θα μετατραπεί σε πυρηνικό όπλο. Σε αυτήν την ισορροπία τρόμου, κυρίες και κύριοι, οι Χούθοι κρατούν σε ομοιρία την Ερυθρά Θάλασσα. Η Αθηνά Παπακοσταντίνου έχει το ρεπορτάζ.
3: Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία στα πρόθυρα υπογραφής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολιτικού πυρηνικού προγράμματος στο Ριάντ. Συμφωνία η οποία μπορεί να αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων πρωτίστως στη Μέση Ανατολή και συμφωνία η οποία γεννά προβληματισμό σε όσους ανησυχούν για τη μη διάδοση πυρηνικών όπλων.
2: Μπορείτε να επιβεβαιώσετε πως ο Λευκός Οίκος θα ανακοινώσει πυρηνική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία σήμερα? Ο Μάρκο Ρούμπιο απαντάει. Αν υπάρξει ανακοίνωση, σας υπόσχομαι θα ενημερωθείτε.
4: Θα επιτρέπει στη Σαουδική Αραβία να παράγει ενέργεια έχοντας πρόσβαση στην αμερικανική τεχνολογία, αλλά όχι στην αμερικανική τεχνογνωσία. Παράλληλα, θα επιτρέπει σε αμερικανικές εταιρείες να αναπτύξουν την πυρηνική ενεργειακή βιομηχανία του Ριάντ, βγάζοντας δισεκατομμύρια δολάρια. Κρίσιμο σημείο. Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει τον όρο της απαγόρευσης εμπλουτισμού ουρανίου. Επιπλέον, δεν θα επιτρέπει στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας τη δυνατότητα επιθεωρήσεων. Στο πολιτικό πεδίο τώρα, τον λόγο Ντίλ ενισχύει τους ήδη ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Ριάντ. Το Ισραήλ παρακολουθεί με προσοχή, αλλά ανησυχεί, όπως και αρκετοί στο Κογκρέσο, καθώς σε λήψη αυστηρών δικλείδων ασφαλείας, γίνονται ερωτήματα εάν η Σαουδική Αραβία θα μπορεί στο μέλλον να κινηθεί προς την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.
3: Την ίδια στιγμή, αμερικανικά αεροσκάφη απογειώνονται για 11η συναπτή νύχτα, χτυπώντας στόχους στο ιρανικό έδαφος.
2: Δεν έχουν δει τίποτα ακόμη.
3: Πάντα με επιθέσεις εναντίον χωρών του κόλπου. Μπαχρέιν και Κουβέιτ ενεργοποιούν εκ νέου τις αντιαεροπορικές τους άμυνες. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σύντομα θα πλήξουν το πυρηνικό οχυρό του Ιράν στο όρος Πίκαξ.
2: Θα χτυπήσουμε αυτή την περιοχή πολύ σύντομα και πολύ σκληρά.
3: Από την πλευρά της, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι μια τέτοια επίθεση είναι επέκταση του πολέμου, ενώ ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δεν ξεχνά τα στενά του Ορμούζ.
2: Εάν δημιουργούσαμε προηγουμένως στη Μέση Ανατολή, που ένα έθνος κράτος μπορεί να αποφασίζει να ελέγχει οδό διεθνούς ναυσιπλοείας, να επιβάλλει τέλη διέλευση και αν δεν το πληρώνουν να ανατινάσει πλοία, τότε θα δημιουργούσαμε ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο, δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο.
3: Όσο ο Περσικός κόλπος φλέγεται, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί τους Χούθη πως εάν μπλοκάρουν το θαλάσσιο πέρασμα του Μπάμπελ Μαντέμπ στην Ερυθρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να επέμβουν. Παράλληλα, η ναυτική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασπίδες συμβουλεύει πλοία Αμερικανικών, Ισραηλινών και Σαουδαραβικών συμφερόντων να αποφεύγουν την Ερυθρά.
2: Στο ρεπορτάζ η Αθηνά Παπακώστα. Στην αεροπορική βάση του Ντόνβερ, ο Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε τη μέση της ορούς 4 Αμερικανών στρατιωτικών, οι οποίοι σκοτώθηκαν από ιρανικά πλήγματα στη Μέση Ανατολή, ενώ προανήγγειλε σφοδρά αντίπεινα σε βάρος Τεχεράνης. Το ρεπορτάζ ο Ισακ Τριανταφυλλίδης.
5: Σε μια λιτή και αυστηρά τηλετουρκική διαδικασία, τα φέρετρα καλυμμένα με την Αμερικανική σημαία μεταφέρθηκαν από το μεταγωγικό αεροσκάφος με τον Ντόναλντ Τραμπ να χαιρετά στρατιωτικά τους Αμερικανούς πεσόντες. Οι τρεις από τους τέσσερις, να θυμίσουμε, σκοτώθηκαν όταν Ιρανικός πύραυλος έπληξε την αεροπορική βάση Μουάφ Σάλτη στην Ιορδανία. Ο τέταρτος έχασε τη ζωή του στο Ερμπίλ του Ιράκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την τελετή μια από τις δυσκολότερες υποχρεώσεις ενός προέδρου και υποστήριξε ότι οι τέσσερις στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους αγωνιζόμενοι για να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο.
1: Και ενώ αποδίδει τιμές στους νεκρούς, ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώνει και ακολουθεί την τακτική να μας ενημερώνει για το ποιους στόχους θα πλήξει. Το έκανε ξανά η ΣΑΚ.
5: Δήλωσε πριν από λίγη ώρα ότι το Ιράν θα πληρώσει βαρύ τίμημα για τις επιθέσεις του. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι για κάθε νέα ιρανική επίθεση εναντίον πλοίου στα στενά του Ορμούζ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστρέφουν μια γέφυρα ή έναν σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, ακόμη και μέσα στην Τεχεράνη. Οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν, λένε, ότι αν η Ουάσιγκτον προχωρήσει σε αντίστοιχα πλήγματα στο Ιράν, θα επιτεθούν και εκείνοι σε υποδομές χωρών της περιοχής, μεταξύ αυτών γέφυρες και ενεργειακές εγκαταστάσεις, στις οποίες υπάρχουν αμερικανικά συμφέροντα.
2: Ο Ισακ Τριανταφυλλίδης. Κυρίες και κύριοι, περνάμε τώρα ξανά στην ελληνική επικαιρότητα. Είναι 8 και 42 πρώτα λεπτά. Σε ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο ήταν από νωρίς το πρωί ο κρατικός μηχανισμός. Με νούμερο 1 ανησυχία, τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Ο καύσωνας επηρεάζει όλη τη χώρα με τον υδράγυρο να σκαρφαλώνει 42 βαθμούς Κελσίου. Μετά το μεσημέρι, οι άνεμοι ενισχύθηκαν, ενώ αύριο το φαινόμενο εξασθενεί. Για όσους πάντως εκτελούσαν εξωτερικές εργασίες δύσκολες ώρες, η ατμόσφαιρα ήταν, κυρίες και κύριοι, αποπνικτική. Στο ρεπορτάζ ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
6: Η Αττική σε κόκκινο συναγερμό.
7: Το πυροσβεστικό σώμα είναι σε γενική επιφυλακή και έχουμε διασπορά περισσότερων οχημάτων.
6: Οι επίγειες και οι αέριες δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στρατηγικά με στόχο την άμεση επέμβαση ακόμη και στα πρώτα δευτερόλεπτα μιας πιθανής εστίας.
8: Σε κατάσταση συναγερμού σήμερα η χώρα και πυροσβεστικά οχήματα έχουν τοποθετηθεί σε κέρια σημεία μέσα στο δάσος του Ημιτού προκειμένου να αποτρέψουν πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς.
6: Το στίχημα είναι ένα, να μην επιτραπεί σε καμία σπίθα να μετατραπεί σε καταστροφική πυρκαγιά. Από αέρος τα ντρόουν σαρώνουν ασταμάτητα δάση και ορεινούς όγκους, αναζητώντας το παραμικρό σημάδι καπνού, πριν αυτό εξελιχθεί σε πύρινο μέτωπο.
9: Άμα δούμε σε ένα χώρο πρασίνου υψηλές θερμοκρασίες, τότε έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο κίνδυνος.
6: Εμφορτά με νερό, τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής πραγματοποιούν περιπολίες για να επέμβουν άμεσα όπου χρειαστεί. Όπως συνέβη στην Εθνική Οδό, λίγο πριν τα διόδια των αφιδνών.
10: Χρειάστηκαν λιγότερα από 40 λεπτά για να καταφέρουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης να σβήσουν τις φλόγες πριν αυτές επεκταθούν σε δασικές εκτάσεις που βρίσκονται γύρω από τα διόδια των αφιδνών.
6: Οι υψηλές θερμοκρασίες εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις αντοχές χιλιάδων εργαζομένων, κυρίως όσων βρίσκονται καθημερινά σε χώρους και σε συνθήκες έντονης θερμικής καταπώνησης.
11: Η μέρα είναι, θα περάσει, θα την παλέψουμε για αυτή. Νερό όλη μέρα. Ομονή έχουμε και εργοντήσεων, βάζουμε και αναμνηστήρες συνέχεια.
6: Και μπορεί ο καύσωνας να δείχνει σημάδια υποχώρησης. Οι περισσότερες περιοχές της χώρας όμως δοκιμάστηκαν και σήμερα από τις υψηλές θερμοκρασίες.
10: Για την Αττική σήμερα ήταν η πιο δύσκολη ημέρα, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Παρ' όλα αυτά, από το απόγευμα εμφανίζονται σημάδια αποκλιμάκωσης και η κατάσταση γίνεται κάπως καλύτερη.
12: Νερό, ίδρωτας, μπλούζες, αλλαγή και δόξα τω Θεώ.
6: Αφόρητη η ζέστη για ακόμα μία μέρα στη Λάρισα.
13: Από τη σκιά προσπαθούμε να κυκλοφορούμε όσο γίνεται λιγότερο και πολλά νερά.
14: Καυτή μέρα σήμερα για την Καλαμάτα. Η θερμοκρασία εδώ στην πόλη της Μεσσηνίας άγγιξε τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε άλλα τμήματα, κυρίως στην Ανατολική Πελοπόννησο, έφτασε μέχρι και τους 43.
15: Είναι φρικτή, αλλά εντάξει, ενυδάτωση και καπέλο και να αποφεύγουμε τις ώρες.
16: Με τη θερμοκρασία όσο περνάει η ώρα να ανεβαίνει, η παραλιακή της Θεσσαλονίκης είναι σχεδόν άδεια. Οι μόνοι που βρίσκονται σε αυτή είναι τουρίστες που εξερευνούν την πόλη.
6: Από αύριο πάντως, ο παρατεταμένος καύσωνας αρχίζει να υποχωρεί, με τη θερμοκρασία να σημειώνει σταδιακή πτώση.
2: Ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Στην καρδιά του καλοκαιριού, όταν επικρατούν ειδικές συνθήκες, η πυροσβεστική είναι σε εγρήγορση. Η Έλενα Χελβαντζόγλου έχει το ρεπορτάζ.
17: Σε δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν σήμερα οι αρχές, την ώρα που ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Στην πρώτη περίπτωση, στο Αγρίνιο, ένας 43χρονος συνελήφθη, καθώς προκάλεσε φωτιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών με τροχό κοπής μετάλλων και το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.640 ευρώ. Αντίστοιχα και στη Νέα Μάκρη, ένας άνδρας συνελήφθη κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών κοπής Φίνικα και σε αυτήν την περίπτωση το επιβλήθηκε πρόστιμο που ξεπερνά τις 3.700 ευρώ.
1: Είχαμε και διακοπή ρεύματος.
17: Είχαμε και διαδοχικές διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της Αττικής και συγκεκριμένα σε Μενίδη, Μεταμόρφωση, Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολονάκι, Ζωγράφου, Λούτσα, Πικέρμη, Σπάτα, Πειραιά, Κοκκινιά, Κορυδαλό και Νίκαια. Φανάρια τέθηκαν εκτός λειτουργίας, δημιουργήθηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ υπήρχαν διακοπές ρεύματος και στα καταστήματα των περιοχών αυτών. Μάλιστα, η πυροσβεστική δέχτηκε αρκετές κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Και να πούμε ότι όλα αυτά, Λένα, συμβαίνουν. Παράλληλα, να πούμε ότι έχει αποκατασταθεί η διακοπή ρεύματος στις περιοχές αυτές, στις περισσότερες περιοχές, και όλα αυτά συμβαίνουν εν μέσω καύσωνα. Εμείς βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή του Παπάγου και ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι ουσιαστικά ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει δείκτη 5, δηλαδή κατάσταση συναγερμού. Πολλές περιοχές σήμερα σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Και πάμε να δούμε την εικόνα για αύριο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αναμένονται καλύτερες καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, παραμένει πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα κατηγορία 4 για την Αττική, την Εύβοια και τη Ρόδο. Κάτι που σημαίνει, Λένα, ότι απαιτείται και πάλι αυξημένη προσοχή.
2: Η Έλενα Χερβατζόγλου στο ρεπορτάζ και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούση.
18: Αυτή είναι η τελευταία εικόνα του δορυφόρου στα βόρεια ανατολικά. Νωρίτερα είχε και καταιγίδες και εκεί στην Ορεστιάδα έβγαλε καταιγίδα και λίγες βροχές στη Θεσσαλία. Και μπορεί να συνεχιστούν στα βόρεια ανατολικά μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα, βέβαια, ήταν ο καιρός μια χαρά. Να πούμε ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα ήταν στη Φθιώτιδα, Λευκοχώρη, Φθιώτιδα 43,5. Είναι και το μοναδικό 43.
1: Με 44 βαθμούς Κελσίου.
18: Κοντά, ναι, αλλά ήταν το μοναδικό, έτσι, σε όλους τους 400 σταθμούς που έχουμε. Η Σπάρτη 42, Κάμπος Αφίκλια 41,4, πολλούς σταθμούς με 41, η αλήθεια είναι. Μιστρά 41,3, Ψαχνά επίσης το ίδιο. Και εδώ στην Αττική οι θερμοκρασίες δεν ήταν πάνω από 35 με 37 βαθμούς, εκτός από το Πόρτο Ράφτη που αργά, που σχεδόν σε 6 ώρα περίπου έπιασε 38,8 και ο Αυλώνας Αττικής που είναι κοντά στην Βιωτία και έπιασε ένα 40. Όλα τα υπόλοιπα ήταν έτσι.
1: Το φαινόμενο είναι σε αποδρομή.
18: Σαφώς, δεν το συζητώ. Και έτσι αύριο η θερμοκρασία θα έρθει πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. 34 με 35 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, εκτός από τα βόρεια που δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 32. Και να σου πω ότι θα πέσει ακόμα λίγο η θερμοκρασία την Παρασκευή, έως 30 με 32 βαθμούς, 33 στα υπηρωτικά. Και γιατί θα συμβεί αυτό, δηλαδή μάλλον αυτό θα συνοδευτεί και με ένα βαρομετρικό χαμηλό.
1: Βροχές.
18: Θα δώσει βροχές και καταιγίδες ακριβώς σχεδόν σε όλη τη χώρα και κυρίως στα ανατολικά, δηλαδή λογικά θα είναι και τοπικά έντονα φαινόμενα, κυρίως κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια. Ωστόσο, το βράδυ θα περιοριστούν στο Αιγαίο και το Σάββατο πια από το μεσημέρι και μετά θα σταματήσουν και την Κυριακή θα επανέλθει το καλοκαίρι.
2: Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη. Περνάμε, κυρίες και κύριοι, στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Εξηγήσεις στον ανακριτή κλήθηκαν να δώσουν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπλοκή σε εμπρισμούς, καταστροφές και ελαιλασίες ελαιόδεντρων στη Μεσσηνία. Παρότι αρνούν τις κατηγορίες συνομιλίες τους και οι καταθέσεις γκρεμίζουν το όποιο αφήγημά τους. Το ρεπορτάζ ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
10: Συνοδεία αστυνομικών, τα μέλη της αποκαλούμενης μαφίας του νερού που συνδέονται με την έναρξη τουλάχιστον 7 αγροτοδασικών πυρκαγιών στη Μεσσηνία, οδηγούνται στα δικαστήρια Καλαμάτας για την απολογία τους.
14: Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία, εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν την προφυλάκηση των τριών συλληφθέντων. Την ίδια στιγμή, οι συνήγοροι υπεράσπισής τους, όπως ανέφεραν, μετά το τέλος της διαδικασίας, αναμένεται να καταθέσουν αίτημα αποφυλάκησης.
19: Θα καταθέσουμε αίτημα αποφυλάκησης, κατευθούν μηνύσεις σε όσους εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, όπως και στους μάρτυρες που δήθεν κατηγορίας.
20: Ενώπιον του ανακριτή, ο 52χρονος σκηνοτάρχης αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι όσα του καταλογίζουν συνδέονται με πρόσωπα που δυσαρεστήθηκαν μετά την εκλογή του ως πρόεδρος.
21: Η επανεκλογή μου δεν άρεσε σε ορισμένους, ιδιαίτερα επειδή επικράτησα απέναντι σε συνδυασμό που είχε τη στήριξη της Δημοτικής Αρχής. Από τότε ξεκίνησε μια σειρά καταγγελιών εις βάρος μου.
20: Σε ερωτήσεις για τις καταγγελίες ότι αποσπούσε χρήματα από κατοίκους της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας προκειμένου να τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο ίδρευσης και άρδευσης, ο κοινοτάρχης ισχυρίστηκε ότι τα ποσά κατέληγαν σε εργασίες για τη συντήρηση του δικτύου.
21: Η ευθύνη για τη λειτουργία της βάνας δεν ήταν προσωπική μου πρωτοβουλία. Μου είχε ανατεθεί από το ίδιο πρόσωπο που σήμερα προχώρησε στην καταγγελία. Όσα χρήματα εισπράττονταν χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για τη συντήρηση και τις ανάγκες του δικτύου ίδρευσης.
20: Από την πλευρά του, ο 66χρονος πυροσβέστης υποστήριξε ότι δεν είχε καμία σχέση με τις εκδικητικές πυρκαγιές που περιγράφονται στη δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού.
22: Είναι αδιανόητο να προκαλούσα ο ίδιος μία πυρκαγιά, ιδιαίτερα στον τόπο όπου ζω και εργάζομαι. Όσοι υπηρετούν μαζί μου γνωρίζουν πολύ καλά ότι σε κάθε συμβάν ήμουν στην πρώτη γραμμή. Η σχέση μου με τους δύο συγκατηγορούμενους μου ήταν αποκλειστικά κοινωνική.
20: Σε βάρος των τριών συλληφθέντων έχουν ασκηθεί διώξεις για εμπρισμούς από πρόθεση, εκβιάσεις, φθορές ξένης περιουσίας και κλοπές κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.
2: Ο Γιώργος Ποδοψάλης στο ρεπορτάζ. Να λύσουν το μυστήριο της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, επιχειρούν οι αρχές και αναμένουν την ιατροδικαστική έκθεση. Ο ίδιος βρέθηκε στο γραφείο του Γυμνό σε λίμνη αίματος, με τα πρώτα σημάδια να δείχνουν ότι χτυπήθηκε και ότι έχει πέσει νεκρός 24 ώρες πριν τον εντοπισμό του από τα δύο ανήλικα παιδιά του. Η προσοχή στρέφεται πλέον σε υποθέσεις που είχε χειριστεί ο ποινικολόγος, αλλά κυρίως στις προσωπικές του επαφές, καθώς η πόρτα του γραφείου του δεν είχε παραβιαστεί. Στο ρεπορτάζ ο Μιχάλης Τεζάρης.
23: Δεκάδες βίντεο από κάμερες κλειστού κυκλώματος που υπάρχουν στην περιοχή εξετάζουν καρέ-καρέ, λένε τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, σε μια προσπάθεια να ταυτοποιήσουν το άτομο που φέρεται να βρίσκεται δίπλα στο Σταύρο Γεωργίου λίγο μετά τις 10 το βράδυ χθες, ενώ εκείνος κινούνταν από τον χώρο στάθμευσης, περνάει ως τον χώρο του γραφείου του. Όπως μπορείτε λοιπόν δίπλα του να δείτε αχνά, φαίνεται ένα άτομο το οποίο είναι μεσαίου αναστήματος και τον ακολουθεί από απόσταση 1,5 μέτρου. Αυτά τα βίντεο λοιπόν, ένα από αυτά που εξετάζει η αστυνομία, είναι και αυτό. Καθώς φαίνεται πως ο Σταύρος Γεωργίου το βράδυ χθες δεν ήρθε μόνος του, είχε ένα άτομο το οποίο ήταν παρέα του και με αυτόν φαίνεται πως μπήκανε μέσα στο δικηγορογραφείο. Στη συνέχεια βέβαια οι κινήσεις τους έχουν καταγραφεί και από άλλη μία κάμερα εδώ που υπάρχει στο χώρο. Πρόκειται για αυτή την κάμερα. Είναι η κάμερα που υπάρχει στην είσοδο του κτηρίου και φαίνεται πως έχει καταγράψει τον άντρα. Με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία η ελληνική αστυνομία έχει κάνει ένα προφίλ με βάση το σωματότυπο του ατόμου, το οποίο βέβαια προσπαθεί να εντοπίσει, καθώς δεν έχουν καθαρή εικόνα του προσώπου του, ούτε των χαρακτηριστικών του. Αλλά με βάση το σωματότυπο επιχειρούν να κάνουν μια ταυτοποίηση του ατόμου που φέρεται να είναι το τελευταίο που συνάντησε τον Σταύρο Γεωργίου χθες το βράδυ.
2: Στο ρεπορτάζ ο Μιχάλης Τεζάρης και στον πολιτισμό, κυρίες και κύριοι, στο πάνθεν των σπουδαίων η αγαπημένη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Μια γνήσια φωνή του ελληνικού πενταγράμμου με μια σπουδαία πορεία στις συνεργασίες που σημάδεψαν την καριέρα της και την προσωπική της ζωή αυτή του Μανώλη Χιώτη. Στο ρεπορτάζ η Μέρι Σκανδάλη.
24: Στα 91 της χρόνια φύγει από τη ζωή μία από τις εμβληματικότερες φωνές του ελληνικού πενταγράμμου, η Μέρι Λίντα. Την τελευταία της πνοή άφησε τα ξημερώματα στο γυροκομείο Αθήνων που διέμενε τα τελευταία χρόνια. Η μόνη μου λαχτάρα και ευτυχία. Η Μέρι Λίντα, η κατά κόσμων Μαρία Δημητρακοπούλου, γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου του 1935 στον πύργο Ηλίας. Στα 7 της αναγνωρίστηκε ως ταλέντο από τον ηθοποιό και σενεριογράφο Ρέστη Λάσκο που της δίνει το καλλιτεχνικό όνομα Μέρι Λίντα. Πού θα πας και θέλεις να μ' αφήσεις, μια βραδιά σε μένα θα γυρίσεις. Ουσιαστικά από εκεί ξεκινάει η καριέρα της. Τραγουδά σε βαριετέ και κέντρα εποχής, ώσπου σε ηλικία 11 ετών ο δρόμος της τη φέρνει στην κοσμική ταβέρνα Pingles. Εκεί γνωρίζει και συνεργάζεται με τον Μανώλη Χιώτη και ξεκινά μια σπουδαία κοινή πορεία, δημιουργώντας ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα ντουέτα στην ιστορία της ελληνικής μουσικής.
0: Και όλοι έχουμε καρδιά.
24: Οι δύο τους παντρεύονται το 1958.
3: Ήταν μια πολύ όμορφη ζωή που έζησα μαζί του. Έγινε αυτό που έγινα μαζί με το Χιώτη. Το του χρωστάω. Θα τον αγαπώ πάντα μέχρι να πεθάνω.
24: Ο χωρισμός τους ήρθε το 1967. Η Λίντα παντρεύτηκε άλλες δύο φορές. Με τον δεύτερο σύζυγό της, Αλέξανδρο Θεοχάρη, απέκτησε τη μοναχοκόρη της Εύα.
4: Την ώρα που άνοιγα πανιά, γιατί να πάνω γειτονιά.
24: Μια ζωή γεμάτη επιτυχίες, αναγνώριση αλλά και αγκάθια, όπως η δολοφονία της μητέρας της από διαρρήκτες το 1970.
5: Δείχνει μια από τις κορυφαίες λαϊκές τραγουδίστριες. Μία παρουσία η οποία έδωσε το δικό της χρώμα και το δικό της ήχο στο ελληνικό τραγούδι, ειδικά με την παρουσία του Μανώλη Χιώτη.
0: Περασμένες μου αγάπες του καιρού χαλάσματα.
24: Η κηδεία της θα τελεστεί την ερχόμενη Παρασκευή στο εκκλησάκι του Γυροκομείου Αθηνών μετά από επιθυμία της, ενώ ήταν φίτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.
2: Στο ρεπορτάζ ημέρη σκανδάλι, 8 και 57 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Πάλσαμο.
7: Στην Ουγγάρια βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της σεζόν κόντρα στην Πάξη. Η ομάδα του Νίστρου παναχώρησε το μεσημέρι για Βουδαπέστη, έχοντας εκτός τον τραυματία Καλάμπρια, τον Ίγκασον που θα χάσει όλη τη σεζόν, αλλά και τους ανέτοιμους Κρίστιανσεν και Ντέσσερς. Αντίθετα, οι πράσινοι θα έχουν κανονικά στη διάθεσή τους το Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, με τη Σάμσουνσπορ να στέλνει το δελτίο του Ολλανδού στόπερ, και έτσι ο 27χρονος θα βρίσκεται κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλιού για τα δύο παιχνίδια με τους Ούγγρους. Την αναμέτρηση με την Πάξη θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε απευθείας από τον Sky στις 9 το βράδυ της Πέμπτης. Όπως έγινε γνωστό σήμερα, Στέφαν Ντεφράη και Ντάβιντε Καλάμπρια θα είναι οι δύο πρώτοι αρχηγοί του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν. Για την Πολωνία πέταξε ο ΠΑΟΚ, όπου θα αντιμετωπίσει στην πόλη Λούμπλιν την τυπικά γηπεδούχο Δυναμό Κιέβου, η οποία δίνει εκτός ουκρανικών συνόρων τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια. Χωρίς απουσίες ταξίδεψε η ομάδα του Αλέσιο Λύση, στην αποστολή των Ασπρόμαυρων βρίσκονται κανονικά όλα τα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας. Ο δικέφαλος του Βορρά παρουσίασε χθες την πρώτη εμφάνιση της νέας σεζόν με βίντεο που δημοσίευσε, στο οποίο πρωταγωνιστεί το τελευταίο απόκτημα της ομάδας Παντελής Χατζηδιάκος. Σε άλλες λύσεις όσον αφορά την άμεση ενίσχυση των άξονα της μεσαίας γραμμής, στρέφεται η ΑΕΚ. Ο Kings Kangwa χρησιμοποιήθηκε κανονικά στο χθεσινό μάτς Μπερσεβά με τη Βίκινγκουρ και σκόραρε μάλιστα στην ήττα των Ισραηλών με 2-1. Έτσι, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στα play-off του Champions League, με τον Χαβιέρ Μπάλτα να κοιτά άλλες επιλογές για το κέντρο της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.
25: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
26: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
25: Παίζουμε!
26: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
25: Μα...
26: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μαγαζίνο του Sky 100,3. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky. Ακολουθεί στις 9 το δελτίο ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα και μετά η εκπομπή Στιγμιότυπα.
27: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Η ώρα είναι 9.

0: Ζάι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στον χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλή για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμαλή ελέγχονται ακόμη τα πρόσωπα πρώην Γενική Γραμματής του Υπουργείου από το 2016 έως το 2023, οπότε συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σκανδαλώδη χαρακτήρισε την εισαγγελική πρόταση για πλημέλημα η ελπίδα για την δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Οι πολίτες απαιτούν μία και μόνη απάντηση, όλη την αλήθεια για όλους χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καμία σκιά συγκάλυψης, επισημαίνει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ. Προφυλακίστηκαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρισμό στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κατά εξακολούθηση εμπρισμούς, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για εκβιασμούς. Οι κατηγορούμενοι είχαν την ευθύνη της διανομής του αρδευτικού νερού και φέρονται να ζητούσαν έως και 100 ευρώ από αγρότες προκειμένου να κατευθύνουν το νερό προς τα χωράφια τους. Κατά το κατηγορητήριο, όσοι δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις τους γίνονταν στόχος εκβιασμών, πυρπολούσαν τα χωράφια τους με ελιές ή άλλες καλλιέργειες με τις πυρκαγιές να επεκτείνονται σε δασικές περιοχές. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της περιφερειακής ανότητας Ρόδου. Συνελήφθη 43χρονο στο Αγρίνιο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με χρήση τροχού κοπής μετάλλων σε οικοπαιδικό χώρο στην περιοχή Γιανούζη. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.600 ευρώ. Στη Νέα Μάκρη, ένα ακόμη άτομο συνελήφθη καθώς εκτελούσε θερμές εργασίες κοπής φήνικα ενώ υπήρχε κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.750 ευρώ. Να μην εκδοθεί στην Αυστραλία ο Τζέιμς Δαλαμάγκας που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας το 1999, αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πατρών. Το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή του στις Αυστραλιανές αρχές. Ως εκ τούτου, ο 56χρονος θα παραμείνει στην Ελλάδα, όπου δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία. Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης του Τζέιμς Δαλαμάγκα, η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω παραγραφής του αδικήματος στη χώρα μας. Με αντίπεινα απειλή ο Αμερικανός πρόεδρος τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στο στενά του Ορμούς. Ο Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απαντά, τονίζοντας πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν ανάλογα αντίπεινα κατά υποδομών στην περιοχή. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, κανένας δεν θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο στην περιοχή αν το Ιράν δεν μπορεί, ενώ πρόσθεσε πως αν η ασφάλεια της Τεχεράνης δεν διασφαλίζεται, καμία υποδομή δεν θα είναι ασφαλής. Τα 8,6 εκατομμύρια προσέγγισε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα το 5ο Ιανουαρίου-Μαΐου, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις να καταγράψουν άνοδο κατά 25,8% και να διαμορφωθούν στα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, αύριο Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα φαίνεται πως θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμίας Θεσσαλίας, στις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Καλησπέρα σας, θερινά στιγμιότυπα στον Sky 100,3, 9 και 12 πρώτα λεπτά. Η ενημέρωση συνεχίζεται, αλλά με διαφορετικό τρόπο θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, την περιπλάνησή μας στην επιστήμη και στις ειδήσεις που αυτή κρύβει. 2-10-48-00-174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Μαζί σας, κυρίες και κύριοι, μέχρι τα μεσάνυχτα με διαφορετικές ενότητες, συνεντεύξεις και ρεπορτάζ. Αυτό σημαίνει ότι μείνετε συντονισμένοι για να ενημερωθείτε αλλά και για να κάνουμε παρέα. Πρώτος προσκεκλημένος για απόψε, κυρίες και κύριοι, είναι ο κύριος Σοφοκλής Μακρύδης. Είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Αηφορικής Γεωργίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ναι, είστε έτοιμος να απογειωθούμε?
1: Πάντα.
0: Πάντα, μπράβο. Αγαπημένη σας ταινία?
1: Αγαπημένη μου ταινία? Μια καλή χρονιά.
0: Μια καλή χρονιά με το κρασί.
1: Με το κρασί.
0: Ναι, ναι, που είναι ο
1: Russell Crowe.
0: Ο Russell Crowe που επιστρέφει πίσω, είναι χρηματιστής, σούπερ στρεσαρισμένος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν βλέπει τη ζωή του, δεν βλέπει φως, κληρονομεί μια φοβερή βίλα στην Ιταλία.
1: Ερωτεύεται.
0: Και ερωτεύεται.
1: Παράφορα.
0: Παράφορα και τα εγκαταλείπει όλα.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία ταινία. Δροσερή.
1: Ό,τι πρέπει.
0: Ναι. Παρά το γεγονός ότι αναφέρεται σε μια Ιταλία η οποία είχε ήδη προβλήματα από την ξηρασία και ένα από τα θέματα νομίζω ήταν το κρασί. Προσπαθούσαν να επαναφέρουν κάπως το κρασί, δεν ήταν στην ταινία? Γιατί αναφέρεται σε μια καλή χρονιά, είχε και ως
1: υπόσταση. Όχι, ήταν ψέμα αυτό.
0: Α, ήταν ψέμα.
1: Και
0: okay.
1: Μετά ανακαλύφθηκε, αλλά ο έξυπνος λόγω του χρηματιστηρίου κατάφερε να σπάσει το συμβόλαιο. Τα συμβόλαια είναι για να σπάνε.
0: Σωστά. Αυτό είναι στην καρδιά του οικονομικού συστήματος. Υπογράφει ένα συμβόλαιο, αλλά μπορεί και να σπάσει, κανείς ποτέ δεν ξέρει κτλ. Αλλά
1: ακριβώς.
0: Η αρχή είναι να τηρείς την υπογραφή σου, έτσι, να ετοιμάσεις την υπογραφή σου για να τα τηρείς.
1: Η αρχή είναι, αλλά οι συνήθειες της ζωής και οι ανάγκες της ζωής παράλληλα μπορούν να δημιουργήσουν άλλες συνθήκες.
0: Ναι.
1: Έχουμε την επιλογή να αλλάζουμε γνώμη, έλεγε ο Αϊνστάιν.
0: Ναι.
1: Ο έξυπνος άνθρωπος αλλάζει γνώμη. Δεν μπορεί να συνεχίζει να λέει τα ίδια κάθε χρόνο.
0: Ναι. Και οι χειμερινοί κολυμβητές λένε λάθη, πάντα λάθη.
1: Έτσι,
0: για να ξέρουμε γιατί επιφέρουν οι επιλογές μας.
1: Σωστό.
0: Να ξεκινήσουμε, σας παρακαλώ, από την προοπτική του μέλλοντός μας. Δηλαδή τη θετική, το διάστημα. Θα φύγουμε ποτέ από τον πλανήτη Γη και θα κάνουμε αποικίες σε Σελήνη ή αργότερα στον Άρη?
1: Θα απαντήσω στην ερώτησή σας. Πριν όμως, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Αργυροϊλιοπούλου, γιατί
0: που σας κατάφερε να σας εντοπίσει.
1: Όχι μόνο, καλά, αυτό είναι το πιο εύκολο, να με εντοπίσει κάποιος. Ότι έχει εδρεωμένες απόψεις απέναντι στο διάστημα και η εκπομπή σας είναι αρκετά ψαγμένη.
0: Ξεκινήσαμε από το αγαπημένο μας, είναι το Star Trek. Όπου εκεί για πρώτη φορά, ευτυχώς υπήρχε η ΕΝΕΔ.
1: Εγώ έχω άλλες αγάπες.
0: Για πείτε μας.
1: Της πραγματικότητας.
0: Της πραγματικότητας.
1: Και αν αυτή τη στιγμή δεν με είχε σώσει ο Σωτηρόπουλος στο Λαϊκό με τη μεταμόσχευση ύπατος που έκανα.
0: Α, κάνατε και μεταμόσχευση.
1: Και πριν ένα χρόνο, πριν ένα όλα μαζί. Δηλαδή νοητικά δεν φτάνεις στο διάστημα επειδή πεθαίνεις. Να το ξέρετε αυτό, ούτε ψυχολογικά. Όμως η περίπτωση της ζωής και του θανάτου μας δίνουν πολλά χαρακτηριστικά απέναντι στην επιστήμη και την τεχνολογία για να παλεύουμε και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο όσο ζούμε.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα νέα παιδιά
0: η βιωσιμότητα,
1: και για μας βέβαια που μεγαλώσαμε λιγάκι. Αλλά το διάστημα, μια φορά ο γιος μου με ρώτησε «Μπαμπά, τι τρέχουμε στο διάστημα την ώρα που δεν έχουμε κατακτήσει τους ωκεανούς ακόμα στη γη?» Και έχει δίκιο. Γιατί δεν έχουμε τεχνολογία φυσικά, και την τεχνολογία για το διάστημα την έχουμε, γιατί μας βολεύει η ατμόσφαιρά της. Γι' αυτό το λόγο λένε πολλοί ότι πρέπει να επενδύσουμε στο διάστημα, σε εξορμήσεις προς τον Άρη. Μάλιστα έχω ένα πολύ καλό φίλο και θέλω να τον αναφέρω, γιατί έχει κάνει πολύ ωραία δουλειά επιστημονική για τον Άρη, τον Βασίλη τον Ιγκλεζάκη από τη Σκωτία. Και με τις τελευταίες του δημοσίευσεις στην ουσία ανέτρεψε ένα ιστορικό. Όμως έρχεται ο Μάσκ λίγο στην ιστορία και λέει ο Έλον Μάσκ και λέει ότι θα ξεκινήσουμε από το φεγγάρι. Το φεγγάρι λίγο πολύ είναι γνωστό, Δεν ξέρω γιατί τόσα χρόνια έχει μείνει μακριά από την απίκηση. Αλλά πρώτα θα πάμε στο, το είπε και ο Τραμπ πριν από λίγο καιρό, ότι η Αμερική θα επενδύσει στην μετοίκηση στη Σελήνη και μετά στον Άρη. Οπότε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία γράφω και στο άρθρο μου στην Αυτεμπορική είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την πολιτική. Και το ίδιο σημαίνει και στην Ελλάδα βέβαια, γιατί έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το κομμάτι αυτό και ιδιαίτερα επειδή έχω μιλήσει και στη Βουλή για την πράσινη ανάπτυξη και το αντικείμενό μου που είναι τεχνολογίες υδρογόνου. Βλέπω. Θέλετε να με διακόψετε?
0: Όχι, βλέπω. Με ενδιαφέρον να σας παρακολουθούμε. Βλέπω, λέγατε.
1: Βλέπω ότι οι προσπάθειες των επιστημόνων ή των εταιριών, επενδύσεων κτλ. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις πολιτικές αποφάσεις. Όπως ο Μπερλουσκόνη αποφάσισε μέσα σε μία στιγμή να κλείσει τα πυρηνικά εργοστάσια στην Ιταλία, κάπως έτσι αποφασίζει και ο Πρωθυπουργός μας να εστιάσει στην πυρηνική ενέργεια, την οποία την πιστεύω, γιατί γνωρίζω ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει γίνει πρωταρχικό σκοπός να χρησιμοποιηθούν και τα πυρηνικά απόβλητα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και μάλιστα με τη χρήση του υδρογόνου. Ένας πρώην φοιτητής μου, μηχανολόγος μηχανικός, γιατί πριν βρεθώ στην Πάτρα ήμουνα στην Κοζάνη, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με την χρήση του υδρογόνου σε απόβλητα πυρηνικά για την πλεονάζουσα ενέργεια. Και βγάζοντας ένα άρθρο και όλα πάνω σε αυτό, είπαμε ότι αν είχαμε έναν πυρηνικό αντιδραστήρα και εκμεταλλευόμασταν αυτά τα πυρηνικά απόβλητα, θα μπορούσαμε να κάνουμε μία εξοικονόμηση 14,5 εκατομμύρια το χρόνο. Από την συνολική επένδυση. Ναι. Δηλαδή κάναμε μία life cycle analysis, ένας κύκλος ζωής, και είδαμε ότι το υδρογόνο βοηθάει σε αυτή την τεχνολογία. Όμως να επιστρέψω λίγο στο διάστημα, γιατί και από τις συναδέλφους σας τις ερωτήσεις κατάλαβα ότι σας ενδιαφέρει.
0: Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το διάστημα, αλλά θα πάμε και στα πυρηνικά.
1: Κοντά είναι ούτως ή άλλως. Ένα τελευταίο τώρα που γράφω είναι πάνω στις πυρηνικές μπαταρίες, όπως αυτές χρησιμοποιούνται στη Σελήνη και στον Άρη. Αλλά το οποίο δεν είναι commercial, μόνο ότι η NASA τα έχει παράξει αυτά τα πράγματα και κάποιες κινέζικες εταιρείες προσπαθούν να τα βελτιώσουν. Πάντως το διάστημα εξαρτάται, δηλαδή η μετάβασή μας εκεί και η πραγματική ύπαρξη ζωής εκεί σχετίζεται ξεκάθαρα με το κόστος.
0: Προφανώς.
1: Δεν γίνεται. Δηλαδή και πάλι είναι πολιτική απόφαση. Θα μου πείτε γιατί ο Μάσκ δεν δίνει 3 δισεκατομμύρια από το 1-3 που έχει και παραπάνω αυτή τη στιγμή να πάει στη Σελήνη και να πηκήσει. Δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή και στη φυσική ακόμα βρίσκουμε πράγματα ή στα μαθηματικά που χρειαζόμαστε καινούρια σκέψη, να αμφισβητήσουμε, να αμφιβάλλουμε την αβεβαιότητα της επιστήμης, όπως έλεγε ο Φάινμαν, ο νομπελίστας, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Άρα πρώτα πρέπει να δημιουργήσουμε την αβεβαιότητα σε αυτά που ξέρουμε, αλλιώς δεν εξελισσόμαστε. Αν πιστεύουμε ότι τα ξέρουμε όλα, όπως οι πολιτικοί που τα ξέρουν όλα, δεν θα γίνει τίποτα. Εγώ είμαι πάρα πολύ σκεπτικός.
0: Δεν ξέρω τίποτα. Ο Σοκράτης και ο διαφωτισμός μας είπε ντουμπιντάτουμ, να αμφιβάλλεις.
1: Πολύ ωραία, συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι, γιατί αλλιώς αν δεν αφιβάλλεις.
1: Ευχαριστώ για την ολοκλήρωση αυτής της φράσης και της σκέψης. Έτσι είναι.
0: Δεν προχωράς.
1: Έτσι είναι.
0: Άμα είσαι τα δοσμένα, κάθεσαι, λίμνη.
1: Έτσι.
0: Η θάλασσα που είναι αγκύμαντη είναι αδιάφορη.
1: Εγώ λοιπόν δημιουργώ ταραχή στο σύμπαν, έτσι στο γαλαξία μας.
0: Αντιληφθεί.
1: Γιατί μου αρέσει να δηλώνω ότι υπάρχει λύση σε κάθε πρόβλημα, αρκεί να σκεφτούμε με τις κατάλληλες παραμέτρους και να αποβάλουμε. Γιατί προσέξτε να δείτε. Και πάλι θα.
0: Και να αποβάλουμε.
1: Να αποβάλουμε. Ναι, συνδυάζεται με το προσέξτε. Να αποβάλουμε τον εγωισμό μας. Για μένα αυτό είναι. Το λένε και οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι, βγάλε τον εγωισμό από την εξίσωση. Όσο λειτουργούμε εγωιστικά, πάντα θα χάνουμε. Και θα πολεμάμε και θα ζηλεύουμε. Αυτό το πράγμα, εγώ τουλάχιστον το έχω καταφέρει να το βγάλω από τη ζωή μου. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχει η περίπτωση να πέσεις πάλι στην ψευδαίσθηση του. Έτσι. Αλλά προσπαθώ να το διευκρινίσω στον εαυτό μου ότι είσαι ένα τίποτα, γιατί πέθανα και αναστήθηκα μέσα από κάποιους ανθρώπους που με φρόντισαν γιατί αυτό το αγαπάνε. Η μέθα, ας πούμε, στο λαϊκό αγαπάει να σώζει ζωές. Ναι. Αυτό το πράγμα δεν είναι λίγο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όταν καταλάβεις ότι εύκολα πεθαίνεις, αύριο πεθαίνεις, τότε είσαι καλύτερος άνθρωπος, γιατί βλέπεις ότι τελειώνει η ζωή σου και πρέπει να δώσεις σημασία στα σημαντικά. Και τα σημαντικά είναι σίγουρα out ο εγωισμός. Δηλαδή πρέπει να τον βγάλεις για να ασχοληθείς με τα σημαντικά. Όταν λοιπόν μιλάμε για φοιτητές, μιλάμε για τη νέα γενιά επιστημόνων και τις εταιρείες που θα δημιουργηθούν από αυτούς με το λεγόμενο startup process, γιατί σε αυτό το αντικείμενο έχω ασχοληθεί πάρα πολύ και έχω μεγάλη εμπειρία και από το ελληνικό σύστημα, όπως είναι το Elevate Greece, όπου βάλαμε μια spin-off εκεί, πρέπει να πω ότι δεν είναι ολοκληρωμένα τα πράγματα. Μπορεί να ξεκινάμε ευίωνα, αλλά θέλει μια βιώσιμη συμπεριφορά. Δεν γίνεται να τα παρατάμε στην τύχη τους. Κανείς
0: είναι σαν τα έργα στην Ελλάδα. Δηλαδή φτάνουμε μέχρι την κορδέλα. Μετά πώς θα λειτουργήσει αυτό το κινητόδρομο, ποιος θα το συντηρήσει, δεν ασχολείται κανείς ψυχή και αρχίζουν λακκούβες και μετά ποιος είναι υπεύθυνος, δεν το βρίσκει κανένα. Φαντάζομαι και αυτό γίνεται και σε τις νέες τεχνολογίες. Κανείς δεν παρακολουθεί την πορεία του έργου, κανείς δεν δηλώνει υπεύθυνος, κανείς η διαδρομή.
1: Μου δώσατε τώρα μια άλλη πάσα, βέβαια, γιατί πριν πήγα να πω κάτι άλλο για το διάστημα, αλλά θα το αναφέρω αυτό. Κάποια στιγμή όταν έκανα αξιολογήσεις στο Υπουργείο για τα προγράμματα συνεργασίας, μου ήρθε μία πρόταση από την Κρήτη. Και μπορώ να το πω τώρα, έχει λήξει το πρόγραμμα, μια χαρά κτλ. Πλαστικά Κρήτης. Μεγάλη βιομηχανία, πολύ ωραία ερευνητική δουλειά προτείνανε με το Πανεπιστήμιο Κρήτης κτλ. Μάλιστα. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Ωραία, εγώ σήμερα βλέπω μία πρόταση και την αξιολογώ ότι αυτή είναι καινοτόμα και πρέπει να χρηματοδοτηθεί με 1,2 εκατομμύρια. Που 1,2 σκέτο δεν είναι πολλά χρήματα για την έρευνα. Αλλά αν το δεις globally, όλα τα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται και τελικά δεν ελέγχει κανείς τίποτα, στην πράξη γι' αυτό το λόγο έχω δουλέψει σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα. Δεν έχει αποτυπωθεί ούτε η επιστημονική γνώση, ούτε η τεχνολογική γνώση σε πραγματικά αποτελέσματα.
0: Τι έφερε το πρόγραμμα.
1: Τι έφερε το πρόγραμμα. Εντάξει, πήρα το διδακτορικό μου. Αυτό δεν είναι και η σωτηρία του κόσμου. Έτσι.
0: Ναι, το καταλαβαίνουμε.
1: Είναι πολύ λίγο το αποτέλεσμα που έχει το χρήμα που έχει διανεμηθεί σε όλο τον κόσμο για την έρευνα. Και αυτό απαιτεί λοιπόν επίβλεψη. Αυτή η επίβλεψη λείπει από το Υπουργείο, λείπει από τους επιστήμονες, λείπει από την, αυτό που αναφέρω και πριν, την φροντίδα κάθε μέρα αυτού που έχεις αναλάβει.
0: Καθημερινή ανασχόληση. Δεν είναι... Καταλαβαίνω ότι, δεν ξέρω τι λέτε, υποψιάζουμε ότι ενδεχομένως βλέπετε όλο αυτό την ιστορία των πανηγυριών και που ναι, είμαστε διαρκώς πρωταθλητές σε ένα σύστημα όπου μετέχουν και άλλοι, αλλά για εδώ για τη χώρα είμαστε πρώτοι και σαρώνουμε, αλλά μετά κανείς δεν βλέπει, δεν κάνει την αξιολόγηση, δεν φέρνει να δει ποιο είναι το αποτέλεσμα. Κάπως έτσι.
1: Και έτσι.
0: Ναι.
1: Σαφέστατα. Δεν
0: πολλά τα πανηγύρια, αλλά στο τέλος τι μένει.
1: Μα πηγαίνουμε, κόβουμε κορδέλα σε ένα κτίριο άδειο, επειδή θα γίνει υποτίθεται παραγωγή drones. Την ώρα
0: πάμε στα drones, λοιπόν. Ναι, πάμε στη δυσκολία των drones.
1: Επειδή έχω κάνει δουλειά πάνω σε αυτό το κομμάτι και έχω στείλει και στον κύριο Δένδια, δηλαδή δεν ντρέπομαι να το πω.
0: Έχετε κάνει πρόταση, λοιπόν.
1: Την ανάπτυξη, μια πρόταση ανάπτυξης drones υδρογόνου. Γιατί, το υδρογόνο.
0: Γιατί το υδρογόνο.
1: Γιατί οι μπαταρίες κατάνε πάρα πολύ λίγο.
0: Ναι.
1: Ενώ ένα drone το οποίο θα είναι για την άμυνα, παραδείγματος χάρη, μπορεί να πάει μέχρι 300-400 χιλιόμετρα μακριά.
0: Τι λέτε.
1: Βεβαίως. Γιατί όταν έχεις την κυψέλη καυσίμου, περνάει το υδρογόνο και έχεις ένα συνεχές ρεύμα. Ναι. Το οποίο ρεύμα αυτό μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για πολύ περισσότερη ώρα. Π.χ. στην Κίνα έχουν drones που 3 ώρες πετάνε πάνω από τα πάρκα φυσικού αερίου για τον έλεγχο και την ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Αυτά δεν είναι κάτι που το ανακάλυψα εγώ. Απλά ξέρω ότι υπάρχουν. Οπότε για ποιο λόγο να καθόμαστε να παιδευόμαστε με τις μπαταρίες και μάλιστα χαμογέλασα όταν είδα κάτι μικρά καραβάκια που εγκαινιάσανε με το στρατό και το MIT και δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο. Δηλαδή, ωραία, μια χαρά, αλλά
0: Μπορεί να κάνει κάποιος και το επόμενο βήμα, γιατί αφορά την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας.
1: Και την εξαγωγή και τη δημιουργία μεγαλύτερης πίτας στο ΑΕΠ μας. Γιατί ταλαιπωρούμαστε για αυτό το άτιμο το ΑΕΠ, το οποίο όμως είναι αρκετά σημαντικό για τα παιδιά μας.
0: Προφανώς.
1: Και για όλους εμάς επίσης, τους πολίτες.
0: Εμένα... Άρα και οικονομία και εθνική ασφάλεια και τεχνογνώση. Τεχνολογία, πλάς τεχνογνωσία, κατάρτιση.
1: Ωραία, δηλαδή να σας πω...
0: προσωπικό, άρα επιστημονικό προσωπικό εντός χώρας.
1: Εντός χώρας, απ' έξω. Δηλαδή αυτό το πράγμα.
0: Και όχι νέα παιδιά στη σεζόν. Δηλαδή οι φοιτητές που θα κάνουν σεζόν.
1: Εντάξει, μπορεί να περνάνε και ωραία στη σεζόν.
0: Θέλω να πω ότι είναι καλύτερο να είναι πιο ωραίο να είσαι και στο επιστημονικό πεδίο, να είσαι στο πεδίο σου να μπορείς να δουλέψεις μετά.
1: Ναι, εγώ θέλω να αναφερθώ σε κάτι που έτυχε χτες. Δηλαδή στο EGG, το accelerator της Eurobank, θα το έχετε δει στις διαφημίσεις. Ναι, ναι. Είναι μια εταιρεία που έχω αναλάβει ως μέντορας, η οποία κάνει ένα λογισμικό με AI. Καταρχάς, εδώ θέλω να μιλήσω και για το AI, το οποίο θέλουμε να το πάμε και στο διάστημα. Το AI, παρένθεση, είμαι λίγο χαοτικός στις συζητήσεις μου, αλλά ελπίζω να με μαζέψετε. Λοιπόν, ή όχι, ό,τι επιλέξετε.
0: Δεν παρεμβαίνω.
1: Να σας πω το εξής. Το AI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απαντάω εγώ σε εσάς με βαρύγδουπες εκφράσεις, αλλά τη δουλειά ενός επιστήμονα, ενός τεχνολόγου και κάποιου ανθρώπου ο οποίος θέλει να παράξει και να δημιουργήσει κάτι, δεν μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε πολύ πρωταρχικό στάδιο. Καλό, π.χ. μια φωτογραφία, δεν είναι εύκολο αυτό που λένε με τις φωτογραφίες και τα βίντεο. Εγώ δεν καταλαβαίνω που είμαι επιστήμονας πόσο σίγουροι είναι για όλα αυτά που αναλύουν και τι είναι αυτά που αναλύουν. Το λέω με το χέρι στην καρδιά. Και αν δεν ισχύει, έχω κάνει λάθος. Έχω το δικαίωμα να κάνω και λάθος.
0: Εννοείται.
1: Έτσι. Το AI λοιπόν, το οποίο θέλουμε να το φέρουμε στο διάστημα για να μπορέσουμε να έχουμε γρήγορους υπολογισμούς ώστε να βελτιώσουμε τη δυνατότητα να πάμε ένα ολόκληρο data set στο διάστημα, αυτό έχει κάποια κιλά. Σήμερα συζητούσα με μία συνάδελφο που, αν θέλετε, μπορώ να σας πω και ποια είναι, να την καλέσετε κάποια στιγμή, η οποία έχει κάνει περιβαλλοντικά κομμάτια, αδειοδοτήσεις με Natura κτλ. Επειδή κάνουν αποθήκευση ενέργειας, πόσο ζυγίζει ένα κοντέινερ τέτοιο. Και οι απόψεις είναι οι εξής, ότι εξαρτάται από ποια εταιρεία θα τα πάρεις. Όταν λοιπόν έχεις ένα βάρος κάποιων τόνων, αντιλαμβάνεστε ότι ένα κιλό που έχει 10-15 χιλιάδες ευρώ για να το πας στο διάστημα είναι ένα κόστος. Πόσο θα κρατήσει αυτό το data center να το χρησιμοποιούμε? Μα ο ήλιος έχει ακτινοβολία. Αυτή η ακτινοβολία χαλάει τα υλικά που βρίσκονται στο διάστημα. Οπότε πρέπει να δούμε τι υλικά είναι αυτά που χρησιμοποιούμε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή καινούργια υλικά? Προχτές μιλούσα με τον αγαπημένο μου φίλο, τον Μαθαίο Σανταμούρη.
0: Πάρτε μια ανάσα.
1: Δύο,
0: γιατί φτάνουν στους τίτλους ειδήσεων. Στην σειρά πάντως της Apple TV για For All Mankind, για όλη την ανθρωπότητα, που είναι επιστημονικής φαντασίας εναλλακτικής ιστορίας, όπου οι Αμερικανοί δεν έχουν φτάσει πρώτοι στη σελήνη, αλλά οι Σοβιετικοί από μια απροθυμία, έχει κάποιες απαντήσεις σε επίπεδο μυθοπλασίας. Και επειδή πάει καλά και αυτή η σειρά εναλλακτικής επιστημονικής φαντασίας, την έχουν ξαναγράψει και από την πλευρά των Σοβιετικών και λέγεται Star City. Είναι ενδιαφέρουσα και από τις γιατί είναι δύο παράλληλες ιστορίες, Σοβιετικής Ένωσης και Αμερικανού και Σοβιετικής Ένωσης, σε ένα εναλλακτικό σύμπαν για το πώς κατέκτησαν τη σελήνη και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Ανάσα και επανερχόμαστε. Οι τίτλοι των ειδήσεων τώρα από τον Sky 100,3 με την Αγγελική Καρδιούλακα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερική.

πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Προφυλακίστηκαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρισμού στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν ενεργή ακινοτάρχη, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κατεξακολούθηση εμπρισμού, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για εκβιασμούς. Να μην εκδοθεί στην Αυστραλία ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας το 1999, αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πατρών. Ο 56χρονος θα παραμείνει στην Ελλάδα, όπου δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία. Η απόφαση ελήφθη λόγω παραγραφής του αδικήματος στην Ελλάδα. Με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του ορμού. Στην ίδια ώρα η Τεχεράνη απαντά, τονίζοντας πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν ανάλογα αντίπεινα κατά υποδομών στην περιοχή. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: 9:33 πρώτα λεπτά. Θερινά στιγμιότυπα στον Sky 100,3. Ο Δημήτρης Γιατζόγλου απολαμβάνει την καλοκαιρινή του άδεια. Στο ραδιοθάλαμο είμαστε μαζί με τον κύριο Σοφοκλή Μακρύδη, αναπληρωτής καθηγητής του τμήμα αηφορικής γεωργίας του Πανεπιστημίου Πάτρων, με μια ευρύτατη γκάμα δραστηριοτήτων, ενδιαφερόντων επιστημονικών προσεγγίσεων, απόψεων και αναλύσεων και αξιολογήσεων. Λοιπόν, να τα βάλουμε. Ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με μια αναφορά σε δύο σειρές επιστημονικής φαντασίας για το πώς αντιμετώπισαν τα προβλήματα που θέτουν επιστημονικά οι σεναριογράφοι στην Σελήνη. Αλλά για να επιστρέψουμε στη Γη, και επειδή είχε ενδιαφέρον η αναφορά στα drones με τη χρήση υδρογόνου αντί για τις μπαταρίες, θα θέλω να μας πείτε αν πήρατε απάντηση στο mail αυτό που στείλατε προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
1: Όχι, βέβαια δεν πήρα. Και έχω επικοινωνήσει και με το γραφείο του, αλλά δεν υπάρχει απάντηση ούτε πρόσκληση. Θα το δούμε αυτό στο μέλλον, ελπίζω.
0: Ναι. Γιατί δεν πρέπει να υπάρχει, δηλαδή η επιστημονική κοινότητα, αν θέλετε, ένα σχόλιο είναι ότι η επιστημονική κοινότητα, τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας πρέπει να συνομιλούν με την επιστημονική κοινότητα και αντίστροφα.
1: Επιλογή τους είναι.
0: Ναι.
1: Τι είναι να σας πω, δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Δηλαδή, οι καλές ιδέες, αν είναι καλή ιδέα, σαν το μπορώ να το εξολογήσω, πρέπει να μπει σε μια.
1: Μα δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Ούτε το παίζω τιμό νούμερο ένα που λέτε εσείς με κορδέλα. Λοιπόν, δεν χρειάζομαι κορδέλες. Η τεχνολογία υπάρχει. Το θέμα είναι αν είμαστε σε θέση να πάρουμε μια πολιτική απόφαση, να κάνουμε μια πραγματική παραγωγή αντικειμένων που μπορεί να μας τα ζητήσουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τα κάνουν. Mm-hmm. Π.χ. ξέρω ότι τα Εμιράτα δεν μπορούν να τα κάνουν. Mm-hmm. Δεν έχουν την τεχνογνωσία. Είναι απλό. Η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να τα κάνει. Δεν έχει την τεχνογνωσία. Έχει μάθει στα πετρέλαια, στο φυσικό αέριο. Πρέπει δηλαδή, πώς το λένε, κάποτε λέγανε κάποιοι άνθρωποι της πολιτικής, λεφτά υπάρχουν. Οπότε πρέπει κάποιος να πάει να τα
0: Γιώργος,
1: ζητήσει,
0: αλλά
1: να τα πάρει.
0: Είχε βάλει και τις προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρουν οι προϋποθέσεις.
0: Ναι.
1: Η ιστορία έχει να κάνει ξεκάθαρα με τη νέα τάξη πραγμάτων. Mm-hmm. Και η νέα τάξη πραγμάτων απαιτεί τη χρήση κάθε μορφής τεχνολογίας στην ανάπτυξη μιας χώρας. Το δημογραφικό, παραδείγματος χάρη που έτυχε στο LinkedIn να δω μια ανάλυση, λέει ότι το 2050 εμείς θα είμαστε 35% κάτω και η Τουρκία 37% πάνω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι υπέρ μας σε πολλά επίπεδα για να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε στόχους ανεξαρτησίας. Δεν ξέρεις πώς θα καταλήξει γεωπολιτικά όλο αυτό. Γεωπολιτικά υποτίθεται περιμέναμε drill baby drill, αλλά εγώ βλέπω materials και πάλι materials τα οποία μάλλον σχετίζονται με την ηλεκτρική ενέργεια. Εδώ θέλω να δηλώσω κάθετα ότι είμαι εναντίον των ηλεκτρικών οχημάτων.
0: Γιατί?
1: Για τις μπαταρίες.
0: Α, για τις μπαταρίες.
1: Για τα υλικά των μπαταριών, για τη φθορά γενικότερα των μπαταριών, και δεν είμαι και τόσο αισιόδοξος όπως και κανένας άλλος λογικός άνθρωπος απέναντι στην ανακύκλωση, που βλέπετε ότι μία φωτιά έχει δημιουργήσει

0: τι να την κάνω την ανακύκλωση, αν μέσα σε μια φωτιά όλη η ρήπου που έχει παράξει είναι όση ρήπους βγάζει μια πόλη ολόκληρο το χρόνο.
1: Και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το φαινόμενο επαναλαμβάνεται σε πολλά και διαφορετικά εργοστάσια της χώρας.
0: Και όχι μόνο της χώρας. Είδατε τον καπνό από την φωτιά που έπιασε στον Καναδά, έφτασε στη Νέα Υόρκη. Ναι. Αυτό το πράγμα δεν το γνωρίζουμε όλοι ότι προκαλεί αλλαγή κλίματος. Σε κάθε επίπεδο.
1: Πολύ ενδιαφέρουσε οι παρατηρήσεις αυτές. Επειδή θέλω να μου με την ερώτηση την πυρηνική ενέργεια.
0: Η πυρηνική ενέργεια για μένα είναι νούμερο ένα.
1: Θέλω να ακούσουμε τα επιχειρήματά
0: νούμερο ένα, γιατί είναι καθαρή. Ναι. Δεύτερον, ξέρω την ακριβή, σαφέστατα. Κάθε τι ακριβό είναι και ωραίο. Ναι. Έτσι γίνεται στη ζωή. Τι πληρώνεις, παίρνεις. Αλλά προσέξτε να δείτε, μία μπαταρία π.χ. που χρησιμοποιείται για το διάστημα πυρηνική έχει 50 χρόνια ζωής. Ναι. Δηλαδή είναι δύο γενιές. Ναι. Εδώ πέρα τώρα οι μπαταρίες οι οποίες χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα είναι 8 χρόνια. Ναι. Αυτές θα πεταχτούν.
1: Πού θα
0: κάνουμε. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τα υλικά, οι πρώτες ύλες. Οι πρώτες ύλες, γιατί γίνεται η όλη ιστορία και η προσπάθεια του Τραμπ, γεωπολιτικά εγώ θα μιλήσω, γιατί μου αρέσει και το έχω μελετήσει. Να κλείσει τον πόλεμο παίρνοντας τις πρώτες ύλες από την Ουκρανία. Η Κίνα απ' την άλλη, που το διδακτορικό μου είναι σπάνιες γεύσεις μεταβατικών μετάλλων για μαγνητικά υλικά. Αυτή τη στιγμή χωρίς μαγνητικά υλικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Οπότε η Κίνα το ελέγχει αυτό. Γελάω όταν ακούω τον Τραμπ ότι θα βάλει δασμού στην Κίνα. Ξέρετε τι έχει να γίνει έτσι και αποφασίσει η Κίνα να αυξήσει, να μειώσει μάλλον τις εξαγωγές σπάνιων γεών ή να αυξήσει την τιμή των σπάνιων γεών.
1: Τελειώσαμε.
0: Έχει λήξει το θέμα.
1: Πάει η τεχνολογία. Ό,τι χρησιμοποιούν όλα τα gadget, όλα οι υπολογιστές, αποχαιρετήσαμε.
0: Zero velocity. Έχουν αλλάξει όλα.
1: Ωραία. Άρα εσείς είστε υπέρμαχος τη χρήση πυρηνικής ενέργειας.
0: Ναι. Και μάλιστα το κράτος είναι αστείο γύρω-γύρω να έχουμε Ιταλία, Σκόπια.
1: Ωραία. Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι αυτό.
0: Δεν χρειάζεται να το ολοκληρώσω.
1: Η έντονη σεισμική δραστηριότητα στη χώρα δεν συνιστά.
0: Μιλάμε τώρα σοβαρά.
1: Ρωτάω.
0: Όχι.
1: Όχι. Θέλω το επιχείρημα.
0: Όχι. Το επιχείρημά σας.
1: Όχι. Ρωτάω. Δεν έχω επιχείρημα. Ρωτάω.
0: Το επιχείρημα από μένα. Ναι. Εδώ στην Κίνα γίνονται πυρηνικοί αντιδραστηριότητες που εκεί οι σεισμοί είναι δολοφονικοί. Ναι. Εδώ πέρα εμείς τι. Πλέον, επειδή είχα καλέσει σε ένα από τα μαθήματά μου τον ειδικό από το Αριστοτέλειο στην πυρηνική. Να μας πει για τους πυρηνικούς αντιδραστήρες στο πλαίσιο της φυσικής. Και πλέον η τεχνολογία των πυρηνικών αντιδραστήρων δεν είναι σαν τη Χειροσύμα και τον Ακουσάκη.
1: Ωραία, να προχωρήσουμε λίγο την ερώτηση. Με βάση τα ισχύοντα για το ελληνικό δημόσιο και το ελληνικό κράτος, η ενδεχόμενη κατασκευή ενός πυρηνικού αντιδραστήρα, πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα λειτουργεί άρτια και αποτελεσματικά και
0: μα υπάρχουν επιστήμονες πυρηνικής ενέργειας. Είναι εξειδικευμένοι άνθρωποι. Ναι. Εγώ δεν είμαι ειδικός σε αυτό το κομμάτι.
1: Αντιλαμβάνομαι. Απλώς λέμε με βάση τα δεδομένα που ισχύουν στο ελληνικό κράτος για τη λειτουργία του, για τον τρόπο αντίληψής του.
0: Δηλαδή, μπορεί η Τουρκία να επιβλέψει ένα πυρηνικό αντιδραστήριο και δεν μπορούμε εμείς. Ναι. Δεν είμαστε.
1: Αυτό είναι ένα επιχείρημα που είναι εξαντανακλάσεως. Δηλαδή, το κάνουν οι γείτονες.
0: Όχι, λέω ότι το κάνουν οι γείτονες που έχουν χαμηλότερο επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης από εμάς. Άρα εμείς μπορούμε καλύτερα. Δηλαδή τι πιο αποδεδειγμένο μπορώ να πω. Βλέπετε το Κολούμπια ήρθε στην Αθήνα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά εν πάση περιπτώσει ήρθε. Το γεγονός ότι ήρθε, έχουμε καλά πανεπιστήμια. Α, βέβαια, εδώ θα το πω και μάρτυρ μου ο Θεός ότι είναι αλήθεια. Ο κύριος Γαβρόγλου έκανε το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία των πανεπιστημίων. Με αυτή την ανωτατοποίηση
1: των ΤΕΗ,
0: διέλυσε τα πάντα. Και απορώ πως ο κύριος Τσίπρας θεωρεί ότι βάζοντάς τον υπεύθυνο όλων των τομέων κιόλας. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Πέτυχε ως σαν υπουργός και βέβαια εδώ κατηγορώ και την κυβέρνηση που δεν ακύρωσε αυτό το νομοσχέδιο.
1: Ναι, το αποδέχτηκε.
0: Το αποδέχτηκε, το συνέχισε.
1: Ως μη γενόμενη φάση.
0: Ως μη γενόμενο, ναι, κάτι ποδόσφαιρο, ναι. Πέρασε και δεν κόλλησε. Δηλαδή. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά για πολλούς λόγους. Αλλάζει, επειδή εγώ δεν είμαι εναντίον του να ανατοτοποιηθούν τα ΤΕΗ, αλλά όχι έτσι. Με ένα νόμο.
1: Ναι, με ένα διακόπτη.
0: Δηλαδή,
1: χωρίς να υπάρχει αξιολόγηση.
0: Sorry, υπάρχουν καθηγητές από τα ΤΕΗ που δεν είχαν πάει μόνο να πιούν καφέ στη Ρώμη. Πώς τον βάζεις δηλαδή να δημιουργήσει, να μιλήσει για διεθνοποίηση, να μιλήσει για πανεπιστήμια του εξωτερικού, για εταιρείες του εξωτερικού.
1: Παρεμπιπτόντως, το ενδιαφέρον είναι ότι ο κ. Τσίπρας τώρα άλλαξε θέση για τα ιδιωτικά παύλα.
0: Εγώ είμαι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, γιατί έχω δουλέψει στο εξωτερικό σε ημιδιωτικά, στην Αγγλία συγκεκριμένα, πριν πάω στην Πάτρα. Ξέρω πολύ καλά ποια. Το θέμα είναι οι κανόνες. Σαφέστατα και διαφωνώ να μπαίνει ο κ. Λοβέρδος, που είναι στη Νέα Δημοκρατία, καθηγητής από εκεί που έχει παραιτηθεί από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, να μπαίνει στο κύλι που είναι του Μητροπολιτικού, χωρίς να υπάρχει μία τουλάχιστον ξεκάθαρη δήλωση για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Να παραιτηθώ κι εγώ. Ναι. Δεν έχω πρόβλημα, άμα είναι έτσι.
1: Λέτε και λοιπόν ότι τα πράγματα πρέπει να είναι καθαρά.
0: Πρέπει να είναι καθαρά.
1: Σαφείς κανόνες για όλους.
0: Να υπάρχουν κανόνες. Ναι. Δεν υπάρχουν κανόνες. Δηλαδή το πτυχίο, το δίπλωμα. Ναι. Καλά, μηχανικών δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή τμήματα σε ιδιωτικά. Για τη νομική, ας πούμε. Γιατί δεν άφησε το Υπουργείο να δημιουργήσει νομική στην Πάτρα και επιτρέπει να δημιουργούνται τέσσερις νομικές, δύο νομικές πόσες είναι, στο ιδιωτικό. Ρωτώ εγώ, δεν ξέρω, σαν πολίτης.
1: Εύλογο είναι κάθε φορά, δηλαδή. Οι ερωτήσεις γι' αυτό είναι. Σε μια δημοκρατία πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις.
0: Έτσι.
1: Και κάθε φορά να επιχειρήσουν οι αρμόδιοι να δίνουν και απαντήσεις.
0: Γιατί όντως... Στα σχολεία. Πήγα, μίλησα για το Φάινμαν, τον νομπελίστα, στα σχολεία. Γιατί είναι δάσκαλος πραγματικός και είναι ζωντανός. Ζει μέσα από τα λεγόμενά του, την έρευνά του και τις πράξεις του. Τα παιδιά χρειάζονται τέτοια ερεθίσματα. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα. Και πήγα στο Υπουργείο και συναντήθηκα με τον Γενικό Γραμματέα και κάναμε μια ήρεμη συζήτηση, πολύ ωραία. Δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα σύνδεσης του Πανεπιστημίου με το σχολείο. Πάει το σχολείο στο Πανεπιστήμιο να βλέπει τα εργαστήρια. Στην Αγγλία που ήμουνα, στο Μάντσεστερ, είχαμε το σχολείο, έρχεται πολλές φορές, αλλά και το Πανεπιστήμιο πηγαίνει στο Δήμο. Κάνουμε εργαστήρια δηλαδή στο Δήμο και έρχονται τα σχολεία εκεί. Υπάρχουν ομιλίες στα σχολεία. Εγώ έχω κάνει, αλλά επειδή θέλω, όχι επειδή υπάρχει μια δυνατότητα σύνδεσης πανεπιστημίου με τα σχολεία. Και μπορώ να σας πω ότι στην έκτη δημοτικού, επειδή έκανα από την πρώτη δημοτικού μέχρι την τρίτη ηλικίου, στην έκτη δημοτικού τα παιδιά έχουν τελείως διαφορετικό τρόπο αντίληψης των εξελίξεων και της τεχνολογίας από το παιδί της τρίτης ηλικίου, το οποίο είναι εστιασμένο και... υπάρχει μια ποντιακή λέξη, λέγεται φουρκισμένο. Δηλαδή σε έχει πιάσει από το λαιμό και σε σφίγγει. Όπως έγινε πολλές φορές με παιδιά που δεν αντέξαν την πίεση και αυτοκτονήσανε. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι.
1: Να πάμε σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα της το τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να κάνει η χώρα με το εκπαιδευτικό της σύστημα.
0: Στην τριτοβάθμια που τη ζω, για μένα πρέπει να υπάρξει μια γενικότερη αναδιάρθρωση και αξιολόγηση όλων. Όλων.
1: Βαρύ αυτό.
0: Είχα κάποια στιγμή την εμπειρία να συζητήσω με τον Ματθαίο Σανταμούρη από την Αυστραλία, νούμερο ένα βιοκλιματικού κριτηρίου στον κόσμο. Δεν μιλάμε για κάποιον άνθρωπο που τον συναντάς τυχαία. Και ο άνθρωπος είναι στην Αυστραλία. Άφηγε από το Καποδιστριακό και πήγε στην Αυστραλία. Και κάποια στιγμή στο Enterprise Greece συναντήθηκα με τον κύριο Βλάχο Γιάννη, αν θυμάμαι καλά, για να συζητήσουμε την περίπτωση επιστημόνων από το εξωτερικό να δημιουργήσουν εταιρείες στην Ελλάδα, γιατί αυτό υποτίθεται πρέσβευε το Enterprise Greece, και να χρηματοδοτηθεί. Κατά τη γνώμη μου, δεν λειτουργεί σωστά αυτό το κομμάτι. Δηλαδή η σύνδεση των Ελλήνων του εξωτερικού με την Ελλάδα. Και το ζήσα και εγώ για τον εαυτό μου. Αλλά ας μην μιλήσω για τον εαυτό μου. Να μιλήσω για ανθρώπους που είναι πολύ καλύτεροι από μένα. Και έχω συναντήσει αρκετούς και είναι καλό αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να δώσουν στην Ελλάδα να μπορούν να δώσουν. Δεν μπορούν. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Και δεν μπορούν λόγω του συστήματος.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης.
0: Και χρηματοδότησης.
1: Ή γραφειοκρατικών θεμάτων.
0: Και γραφειοκρατικών και
1: χρηματοδότησης. Και της λειτουργίας των πανεπιστημίων εδώ πέρα. Ωραία. Μια άλλη ερώτηση μακριά. Πώς θα πρέπει να μπαίνουν οι μαθητές στο πανεπιστήμιο. Με αυτή τη διαδικασία τη σημερινή, με το επιχείρημα ότι είναι αδιάβλητη γιατί δεν βλέπουν ο δάσκαλος.
0: Εγώ θα σας πω τι μου είπαν οι καθηγητές οι οποίοι είναι στα σχολεία. Δεν λέω τη γνώμη μου, τη μεταφέρω τώρα. Που άλλαξε τώρα το σύστημα με το να μετράνε όλοι οι βαθμοί στο Λύκειο. Ναι. Λένε ότι όλοι οι καθηγητές θα κάνουν ιδιαίτερα στα παιδιά και θα βάζουν όλοι μεγάλους βαθμούς. Αυτό το είπαν οι καθηγητές.
1: Άρα δηλαδή θα έχουν τους δικούς.
0: Θα μεταφερθεί δηλαδή από το έξω που κάνουν μάθημα ιδιαίτερα
1: στο μέσα.
0: Στο μέσα του σχολείου.
1: Δηλαδή εκείνος που είναι το παιδί που είναι μέσα στην τάξη και για να πάρει το 20 θα πρέπει να κάνει.
0: Εκμεταλλεύεστε, γιατί θα πω πολλά και θα αρχίσουν να δημιουργούν προβλήματα.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί δεν το είχαμε σκεφτεί. Αυτό ότι ο καθηγητής θα έχει ένα επιπλέον κίνητρο. Να λειτουργήσει εντός τάξης, θα κάνει ένα shop in a shop.
0: Ακριβώς θα γίνει.
1: Για πρώτη φορά.
0: Αυτό το πράγμα.
1: Και οι γονείς θα πρέπει να πληρώνουν. Αυτό επιστρέφει χρόνια πίσω. Δηλαδή.
0: Πολλά χρόνια πίσω με τις δέσμες, αν θυμάστε.
1: Ναι, ναι. Συνέβαινε.
0: Τώρα το θέμα είναι το εξής.
1: Άρα πρέπει να αυτό. Μισό λεπτό να τελειώσει. Να τελειώνουμε το λύκειο, να είναι η εξαετής φοιτητής και μετά να έχει δυνατότητα ο μαθητής, η μαθήτρια να επιλέξει τη σχολή που θέλει και να κάνει προπαρασκευαστικό έτος.
0: Όχι, γίνεται. Όχι. Πολλά παιδιά περνάνε εκεί που δεν θέλουν.
1: Αυτό είναι το βασικό, το νούμερο ένα πρόβλημα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, το ένα. Δεν χρειάζεται, εγώ αυτό θα πω και θα το ξαναπώ ακόμα και για τη δική μου την επιστήμη. Δεν χρειάζεται να ανακαλύπτουμε συνέχεια τον τροχό.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν συστήματα που δουλεύουν αποδοτικά και δημιουργούν. Θα σας πω ένα για σύστημα της Γαλλίας. Όταν ήμουν στην Γκρενόμπλη και έκανα εκεί πειράματα, ναι, συναντήθηκα με ανθρώπους οι οποίοι σπούδασαν εκεί. Και τι λένε. Προσέξτε τώρα την αντιφατική συμπεριφορά της Ελλάδας με τη Γαλλία. Η Γαλλία άρχισε να δίνει μεγάλη σημασία σε τμήματα φυσικής, χημίας, μαθηματικών, που είναι οι βασικές επιστήμες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και το ελληνικό κράτος τι έκανε. Αποφάσισε να περνάνε και από άλλα πεδία στο τμήμα φυσικής, γιατί δεν πάνε πολύ φυσική. Ναι. Στο τμήμα μαθηματικό, γιατί δεν πάνε πολύ μαθηματική. Δεν είναι αυτό λύση. Δεν είναι αυτό λύση. Αν δεν δώσει σημασία στην βασική γνώση, και έτσι άλλαξε και βελτιώθηκε πολύ η επιστημονική κατάρτιση των Γάλλων, άλλαξε τελείως όλη η παιδεία τους και είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν πριν από 20 χρόνια. Αλλά θέλει χρόνο. Και βέβαια δεν θέλει αποφάσεις οι οποίες εγώ δεν καταλαβαίνω ποιος τις...
1: Ποιος λαμβάνει.
0: Ναι, και ποιος έδωσε τον κύριο Γαβρόγλου. Θα επιμείνω σε αυτό. Είμαι κάθετος.
1: Τι δικαιοδοσία.
0: Ποιοι ήταν οι σύμβουλοι του για να κάνει αυτό το πράγμα.
1: Την μετατροπή,
0: μετατροπή των ΤΕΙ στα πανεπιστήμια. Και όλοι οι Πριτάνοι, ξέρετε, που ήταν αντίθετοι με όλη αυτή την ιστορία, τώρα μπορεί να διοικούν με ανθρώπους τους οποίους δεν τους θέλαν στο πανεπιστήμιο. Στα συμβουλία διοίκησης.
1: Άλλη στόχευση. Τον πρώην ΤΕΙ, άλλη τον.
0: Πού είναι η αριστεία, εγώ θέλω να ρωτήσω. Για την αριστεία δεν μιλάμε.
1: Ναι. Ναι, αλλά τώρα έχουμε αριστεία.
0: Το οίκη υπάρχει.
1: Γιατί εντάξει, οι προηγούμενοι τελειώσανε, απορρίφθηκαν. Τώρα υπάρχει, λειτουργεί. Η αριστεία, είστε ικανοποιημένος.
0: Εσείς είστε.
1: Από αυτά που βλέπετε. Οι ερωτήσεις είναι για μένα.
0: Είναι σαφέστατο.
1: Αν δεν μπορώ να σας απαντήσω.
0: Ναι, εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος.
1: Ούτε και εγώ απογοητευμένος είμαι.
0: Δεν είμαι ευχαριστημένος.
1: Αν θέλετε, αλλά δεν το ζήτημα είναι εσείς που
0: λύσετε. Θέλετε να σας πω κάτι άλλο. Το λέω δημόσια γιατί δεν.
1: Θέλω να προλάβουμε να μιλήσουμε και αυτό που προτείνετε γιατί. Για διαγενειακή δικαιοσύνη. Να το προλάβουμε.
0: Αυτό το λατρεύω.
1: Να ολοκληρώσετε όμως το σκέλος κ. Μακρύδη για την απογοήτευση. Γιατί. Πρέπει και αυτή να καταγράφεται.
0: Συγγνώμη, δεν είναι απογοήτευσή μου όταν μιλάμε για αρίστους και υποβάλλω εγώ τα χαρτιά μου για αντιπρόεδρο Ισραήλ και δεν με καλεί ποτέ κανένας ούτε για μια συνέντευξη.
1: Συγγνώμη, υποβάλλετε αίτηση και δεν σας κάλεσε ποτέ κανένας.
0: Δεν, κανένας. Και διορίστηκε κάποιος αντιπρόεδρος Ισραήλ. Αυτό είναι δηλαδή αξιολόγηση.
1: Εσείς δηλαδή. Συγγνώμη, αυτό είναι. Είναι πέρα από τη διαδικασία. Επιβάλλει το να κληθεί υποψήφιος.
0: Επιβάλλει.
1: Η ΡΑΗ δεν είναι ανεξάρτητα δεν είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή, ανήκει σε ένα από τα Υπουργεία.
0: Ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Θέμα αυτό. Θέμα.
0: Μεγάλο θέμα.
1: Γιατί, συγγνώμη, η Ευρώπη έχει κανόνες γι' αυτό. Το θεσπίζει και τα λοιπά.
0: Να σας πω κάτι. Επειδή δούλεψα στο JRC, στο ΠΕΤΕΝ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ως Grand Holder το 2012.
1: Δεν έχετε αφήσει και πανεπιστήμιο.
0: Όχι, μα γι' αυτό όμως έχω και αυτές τις απόψεις. Γιατί τα έχω ζήσει. Τα έχω περάσει και έχω την εμπειρία να τα πω. Δεν μιλάω φιλοσοφικά. όταν έχεις βιώσει μια κατάσταση, είσαι έμπειρος να την, να τη μεταφέρεις. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση για μένα δεν έχει καμία απολύτως σοβαρότητα. Το Green Deal είναι ένα διαλυμένο, παρότι ήμουν υπέρμαχος όλης της ιδέας, δεν ξέρουμε από πού πορωτομπάζει. Είναι μια πολιτική φούσκα που δεν λειτουργεί σε τίποτα. Ένα θα πω για να το καταλάβει ο πιο απλός άνθρωπος που μπορεί να είναι. Τα καλαμάκια, τα πλαστικά.
1: Ιστορία με τα καλαμάκια.
0: Αυτό το πράγμα ήταν το άκρο νάωτον της υπόθεσης. Είναι η ένδειξη της καταστροφής οποιασδήποτε θετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτηρίζεται από μπυρόκραση. Γραφειοκρατία, της γραφειοκρατίας, ο γραφειοκρατία. Είναι η τελευταία για μένα στον κόσμο. Γιατί να σα πω τι γίνεται. Όταν ήμουν στον Τέλαγο στην Αμερική με τον Γιώργο του Χατζηπαναγή, το νούμερο ένα στα μαγνητικά υλικά, είχαν αποφασίσει στην Αμερική τη μείωση των σπάνιων υγεών. Προσέξτε να καταλάβετε την Ευρώπη πώς λειτουργεί. Τη μείωση των σπάνιων υγεών στους μαγνήτες, στους μόνιμους μαγνήτες, όπως είναι του νεοδημίου σιδήρου βορείου, και το λέω γιατί είναι ο πιο δυνατός μαγνήτης που υπάρχει αυτή τη στιγμή, στο μόνιμος μαγνήτης στον κόσμο. Η Ευρώπη, για να ξεπεράσει την Αμερική, η Ευρωπαϊκή Ένωση, φωστήρες στην πολιτική, αποφασίσανε την αντικατάσταση. Μα δεν μπορεί να φτιαχτεί μόνιμος μαγνήτης, όλοι οι επιστήμονες το ξέρουμε, χωρίς σπάνιες γεές. Δηλαδή η Αμερική ξέρει τι κάνει. Εμείς πάμε να την ξεπεράσουμε με λάθος πολιτικές αποφάσεις. Τα κρίσιμα μέταλλα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την τεχνολογία και σχετίζονται, γιατί το άρθρο που έγραψα στην Αυτοπορική για τη Γενειακή Δικαιοσύνη, δεν το φαντάστηκα, από τη Βουλή μου ήρθε μέσω συνεργασιών που έχω για να πω τη γνώμη μου. Αυτό λοιπόν που προκύπτει είναι ότι αν δεν σκεφτούμε τις επόμενες γενιές, έτσι για να συνδέσω τα δύο πράγματα, με τα υλικά, την ενέργεια και το περιβάλλον, στην πραγματικότητα δεν κάνουμε πράξη την βιωσιμότητα ενός συστήματος. Κάποτε υπήρχε ένας κανόνας των 7 γενεών. 7 γενιές είναι πάρα πολλά χρόνια. Εμείς εδώ πέρα για ποιες γενιές λοιπόν δουλεύουμε? Για να το δούμε. Για τα επόμενα 10 χρόνια, μισή γενιά, 15. Το 2050 με τη Φίβη την Κουντούρη που συνεργάστηκα στο Αηφορία και είχα την χαρά να μιλήσω αρκετές φορές, όπως και με προσκάλεσε σε ένα συνέδριο για την ναυτιλία, το υδρογόνο και την ναυτιλία, είπε εκ μέρους μου ότι το Green Deal έχει αποτύχει. Το 2050 είναι πάρα πολύ αργά. Αυτή τη στιγμή όποια τεχνολογία και να πάρουμε, AI, ξέρετε πόσο το data center αυξάνει τη θερμοκρασία στην περιοχή που βρίσκεται? 2,6 βαθμούς. 2,6 βαθμούς Κελσίου. Πώς λοιπόν λες θα μειώσω τη θερμοκρασία την ώρα που θες να κάνεις data centers?
1: Έλατε. Και είναι και η χρήση του
0: νερού. Ο πυρηνικός αντιδραστήρας, ναι, δημιουργεί προβλήματα, γιατί πρέπει να δούμε την ασφάλεια. Δημιουργεί προβλήματα. Όμως έχει αποδειχθεί με μια τελευταία έρευνα που διάβασα, δεν είμαι μόνο εγώ επιστήμονας, διαβάζουμε και τους άλλους επιστήμονες. Ότι 50 χιλιόμετρα μακριά από τον πυρηνικό αντιδραστήρα είναι μηδενική καρκίνη. Δηλαδή δεν επηρεάζει ο πυρηνικός. Αλλά μέχρι 50, άρα τι θέλει, μία απομόνωση. Οι small modular reactors που λένε οι SMRs, και το κράτος τώρα βγήκε με τα πανιά για να κάνουμε SMRs, γιατί όταν ήρθε ο White από την Αμερική και λέει θέλω να βάλω σε κάθε νησί έναν μικρό αντιδραστήρα μοριακό, εγώ είμαι υπέρ αυτών των αντιδραστήρων, να το ξέρετε. Για τεχνολογικά είναι ικανή, η Rolls-Royce προσπαθεί να τους φτιάξει σε ένα πρόγραμμα για το διάστημα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι portable και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 50% χρόνια. Δηλαδή εκεί είναι το νόημα. Μιλάμε για ασφάλεια. Ποια ασφάλεια έχουμε εμείς ως Ελλάδα ή γενικότερα κάθε κράτος όταν εξαρτάται από το φυσικό αέριο, όταν εξαρτάται από το πετρέλαιο? Δεν είμαστε ασφαλείς. Είναι εικονική πραγματικότητα αυτό που ζούμε. Εμείς οι επιστήμονες ξέρουμε την αλήθεια. Δεν μας ακούει κανείς όμως.
1: Γιατί όμως?
0: Γιατί
1: είναι αυτό?
0: Γιατί είναι δύσκολες κάποιες αποφάσεις με βάση τον κοινό
1: αυτό
0: κόσμο.
1: Αυτό δεν είναι πολιτική. Το να μπορείς να εξηγήσεις, να πείσεις, να επιχειρηματολογήσεις και να πάρεις την απόφαση.
0: Ναι, αλλά δεν ψηφίζουμε μόνο εμείς επιστήμονες, ξέρετε.
1: Καλά, ψηφίζουν και άλλοι. Έτσι. Όλοι ψηφίζουν.
0: Οι άλλοι που ψηφίζουν.
1: Όλοι ψηφίζουν.
0: Εγώ δεν έχω
1: και στον κορονοϊό οι άνθρωποι που αρνούνταν την ύπαρξή
0: του. Και στο ναι ή όχι του κυρίου Τσίπρα ψήφισαν όσοι ψήφισαν. Ναι. Τι έγινε εκεί πέρα λοιπόν, άλλη μια.
1: Με πάτε πάλι στην
0: εγώ πήρα τύμπανα τώρα, να ξέρετε, τα έχω πάρει τα τύμπανα του κύριου Τσίπρα και έχω αρχίσει τα νταούλια και έχω αρχίσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κρούω τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί εάν συνεχίσουμε έτσι,
1: ναι,
0: θα
1: έτσι
0: είναι
1: πώς,
0: έτσι τεχνολογικά,
1: ναι,
0: και χωρίς να σκεφτόμαστε το αποτύπωμά μας του διοξιδίου του άνθρακα, γιατί η διαγενειακή δικαιοσύνη σημαίνει ότι αξιολογώ το διοξείδιο του άνθρακα παγκοσμίως. Η ρήπη είναι παγκόσμια, όπως έγινε, σας είπα. Και οι νέοι, εάν ας πούμε αυτή τη στιγμή ο Τραμπ πλήρωνε για τους ρήπους που δημιουργεί λόγω των βομβαρδισμών στο Ιράν, το Ιράν πλήρωνε το CO2 για τους βομβαρδισμούς που κάνει όπου κάνει. Σαουδική Αραβία, Εμιράτα, στην Αμερική, εκεί. Λοιπόν, στο Λίβανο, το Ισραήλ αντίστοιχα κτλ. Τα λεφτά που θα πληρώνουν για αυτές τις καταστροφές σε ενεργειακά κέντρα και το πετρέλαιο που καίγεται και βγαίνουν οι ρήποι στην ατμόσφαιρα θα ήταν ικανά να αγγίξουν και το ΕΠ της Ελλάδας. Τα έχουμε σκεφτεί όλα αυτά?
1: Όχι.
0: Ναι. Γιατί να μην έχει το ΝΑΤΟ λοιπόν ποινή σε κάποιον που παράγει ρήπους? Ποιος παράγει ρήπους? Υποτίθεται, ξέρουμε.
1: Θα τιμωρούσε τότε την πρώτη χώρα σύμμαχο, το ΝΑΤΟ, άμα το έκανε αυτό. Και τους αντιπάλους, με όρους πολέμου.
0: Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Τα παιδιά μας.
1: Άρα μας λέτε λοιπόν να σας προτείνετε μια στροφή πολιτική στην πραγματικότητα.
0: Μια απόλυτη στροφή τώρα, χτες.
1: Ναι.
0: Γιατί οι γενιές οι επόμενες θα υποστούν μεγάλες συνέπειες.
1: Θα είναι ένα σκηνικό, ας πούμε, Blade Runner.
0: Πού το θυμήθηκατε?
1: Είναι κορυφαία ταινία.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να προβλέψω.
1: Βασισμένη σε δίγημα του Φίλιπ Ντίκ.
0: Το πώς ακριβώς θα είναι, πάντως θα είναι χειρότερα.
1: Ναι. Θα είναι χειρότερα.
0: Θα είναι χειρότερα.
1: Ή θα είναι χειρότερα τελεία. Υπάρχει μια ελπίδα. Όχι ελπίδα ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ελπίδα πραγματική υπάρχει. Για να το ολοκληρώσουμε.
0: Πειράζεται τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Είπα εγώ, είναι καταστροφικό.
1: Ναι, όχι αυτό. Δηλαδή, σας είπα.
0: Όποιος έχει παιδιά και ψηφίσει η ΣΥΡΙΖΑ έχει.
1: Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε ούτως ή άλλως.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ είναι και το. Ναι. Και το γελάς, έτσι.
1: Ναι. Είναι ελληνική αριστερά κάτι.
0: Ό,τι και να είναι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Για μένα, για το. Πώς το λένε, Νέος Πανιώνιος.
1: Ναι.
0: Μα δεν είμαι μόνο. Εγώ είμαι εναντίον. Η κοινωνία θα έπρεπε να είναι εναντίον. Δεν ξέρω αν είναι.
1: Δηλαδή, αλλά είστε από την άλλη, είστε ικανοποιημένος από την κυβέρνηση.
0: Να σας πω κάτι.
1: Και να το ικανοποιημένος,
0: σας είπα το παράπονο. Ναι, ναι, ένα προσωπικό, ναι, παράπονο. Αλλά έχει κάνει πράγματα.
1: Mm-hmm.
0: Πολλά. Ο Τσίπρας δεν κάνει τίποτα καλό. Άμα θέλουμε, το αναλύω. Εγώ σας το αναλύω, έτσι, για να το κάνουμε και πολιτική τη συζήτηση.
1: Δεν θα την κάνουμε πολιτική, φτάσαμε στις 10. Ο επίλογος ανήκει σε εσάς. Το συμπέρασμα.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι. Μάλιστα. Ο κύριος Σοφοκλής Μακρίδης ήταν για μία ώρα στο ραδιοθάλαμο του Σκάι, αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα εφορικής γεωργίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3, το δελτίο στις 10 με την Αγγελική Καρδιόλακα.
2: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
3: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
2: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
4: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Όταν βλέπετε να κλαίω. 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Τονίζεται επίσης ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμανλή για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμανλή ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα πρώην Γενική Γραμματής του Υπουργείου από το 2016 ως το 2023, όποτε συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σκανδαλώδη χαρακτήρισε την εισαγγελική πρόταση για πλημέλημα η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Οι πολίτες απαιτούν μία και μόνη απάντηση, όλη την αλήθεια για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καμία σκιά συγκάλυψης, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Προφυλακίστηκαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρισμό στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετούς υποχρέωσης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κατεξακολούθηση εμπρισμούς, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για εκβιασμούς. Οι κατηγορούμενοι είχαν την ευθύνη της διανομής του αρδευτικού νερού και φέρονται να ζητούσαν έως και 100 ευρώ από αγρότες, προκειμένου να κατευθύνουν το νερό προς τα χωράφια τους. Κατά το κατηγορητήριο, όσοι δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις τους, γίνονταν στόχους εκβιασμών. Πυρπολούσαν τα χωράφια τους με λιές ή άλλες καλλιέργειες, με τις πυρκαγιές να επεκτείνονται σε δασικές περιοχές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. Με αγρυπνή απόψε στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκινούν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς, οι οποίες κορυφώνονται αύριο. Οι εκδηλώσεις αύριο θα κορυφωθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας έως την Αργυράκτη. Να μην εκδοθεί στην Αυστραλία ο James Dalamangas, που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας το 1999, αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πατρών. Το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή του στις Αυστραλιανές αρχές. Ως εκ τούτου, ο 56χρονος θα παραμείνει στην Ελλάδα, όπου δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία. Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης του, η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω παραγραφής του αδικήματος στην Ελλάδα. Με αντίπεινα απειλή, ο Αμερικανός πρόεδρος του Ιρανού για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Ο Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη απαντά, τονίζοντας πως αν οι ΗΠΑ πλήξουν ιρανικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν ανάλογα αντίπεινα κατά υποδομών στην περιοχή. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, κανένας δεν θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο στην περιοχή αν το Ιράν δεν μπορεί, ενώ πρόσθεσε πως εάν η ασφάλεια της Τεχεράνης δεν διασφαλίζεται, καμία υποδομή δεν θα είναι ασφαλής. Αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Ζωφία Ζαχαράκη, οι υποψήφοι των πανελλαδικών θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν αναγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, αύριο Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Ανεμιβόρη, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια υπηρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα φαίνεται πως θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράντες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Μια αγάπη για το καλοκαίρι θα είμαι και εγώ. Τέτοιο είναι το τραγούδι. Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3. Είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο Δημήτρης Γιατζόγλου απουσιάζει, απολαμβάνει την καλοκαιρινή του άδεια. Ο Περ σημαίνει ότι αυτά είναι τα θερινά στιγμιότυπα με τρίωρη διάρκεια, ενισχυμένα κυρίες και κύριοι, και με διαφορετικό περιεχόμενο, γιατί παράλληλα με την ειδησιογραφία δίνουν περισσότερη έμφαση στις συνεντεύξεις με ανθρώπους που έχουν κάτι να πούν και να μας δώσουν και ειδήσεις εκτός των άλλων, γιατί οι συζητήσεις δεν αρκούν. Το πρόβλημα είναι, δεν αρκεί να φλιαρούμε, μόνο να φλιαρούμε, πρέπει και να λέμε τι είναι αυτό που συμβαίνει και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, άρα και τις ιδέες και τις λύσεις. Στο ραδιοθάλαμο για τη δεύτερη ώρα ο κύριος Κωνσταντίνος Αραβάκος. Είναι επικεφαλής ερευνών στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών και υποψήφιος διδάκτορ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Καλώς ήρθατε, κύριε Αραβάκο.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Με αυτό το επίθετο, εννοείται.
1: Ναι, να ευχηθούμε και αύριο καλή επιτυχία στον ταλαιπωρημένο λίγο Παναθηναϊκό στα τελευταία χρόνια, αλλά να ξεκινήσουμε σωστά αύριο τουλάχιστον.
0: Ναι, υπάρχουν οι ελπίδες και προϋποθέσεις για μια πολύ καλή επανέναρξη.
1: Ναι, με το καλό.
0: Παρακολουθείτε ποδόσφαιρο?
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Το κατά κύριο.
0: Ναι. Και το επίθετο στη διαδρομή πώς έχει επηρεάσει το Σαραβάκος?
1: Ελπίζω θετικά.
0: Ναι.
1: Μεγάλωσα με τις μεγάλες δόξες στη δεκαετία του 90, οπότε ήμουν μια χαρά. Μετά, βέβαια, στο σχολείο υπήρχε μόνο πείραγμα, γιατί ήταν η επταετία εκεί του Ολυμπιακού.
0: Εκείνα όμως ήταν όλα με πέναλτι.
1: Ναι, αυτό εντάξει. Και εμείς είχαμε πάντα την Ευρώπη, η οποία ήταν η παρηγοριά. Ακριβώς.
0: Όχι παρηγοριά, ήταν τεράστια διαφορά.
1: Ναι, αλλά το πρωτάθλημα ήταν πάντα, ξέρετε, δηλαδή και τα τελευταία χρόνια. Το πρωτάθλημα είναι αυτό το οποίο μας νοιάζει.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αρκετά. Για το τώρα, αλλά τότε η Ευρώπη ήταν μια διέξοδος.
1: Παραμίλαγε, ναι, παραμίλαγε.
0: Που ήταν και διαφορετικά τα budget, δεν είχαμε φτάσει σε αυτό.
1: Ναι, και ήταν και αρκετοί Έλληνες παίκτες και όλη η δομή.
0: Δεν έχετε συγγένεια.
1: Ο πατέρας μου λέει ότι εγώ την αρνούμε. Ναι. Θέλω να είμαι αυτόνομος σε αυτή την πορεία, αλλά ίσως υπάρχει μια μακρινή συγγένεια.
0: Okay. Πάντως εκεί στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών έχετε φανέλα Σαραβάκος.
1: Ναι,
0: με 7 έχετε.
1: Όχι, με 7. Εγώ το 10 πάντα φορούσα.
0: Το 10. Άρα οργανωτής το κέντρο.
1: Προσπαθώ, ναι, γι' αυτό είμαι και επικεφαλής ερευνών ενδεχομένως, γιατί προσπαθώ να σχεδιάζω τις έρευνες εκεί πέρα από την αρχή επιτελικά και ελπίζω ότι καταφέρνουμε να είμαστε χρήσιμοι.
0: Ο φιλελευθερισμός, στη βασική του ιδέα, είναι στηρίζει τον ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός που θα ρίξει τις τιμές. Mm-hmm. Αυτό είναι το γενικό.
1: Σωστά. Ο οικονομικός φιλελευθερισμός.
0: Θα πάμε στον πολιτικό.
1: Ναι.
0: Οικονομικός. Δηλαδή, έχουμε 5-10 εταιρείες και εγώ που έχω τη δυνατότητα να επιλέξω την φθηνότερη για να πάω από εδώ στην Άξο.
1: Σωστά.
0: Έχουμε όμως πάρα πολλά δρομολόγια ακτοπλοϊκά μίας ή δύο εταιριών από διαφορετικά λιμάνια και τα εισιτήρια είναι περίπου ίδια.
1: Mm-hmm. Άρα δεν...
0: ή και αυξάνονται.
1: Τι μας λέει αυτό?
0: Ναι, έχουμε λοιπόν ανταγωνισμό στη χώρα, έχουμε φιλελευθερισμό.
1: Τα πηγαίνουμε καλύτερα σε σχέση με το πώς τα πηγαίναμε πριν 10 χρόνια. Οπότε αυτό είναι ένα καλύτερο σημείο. Δηλαδή το μετράμε κιόλας αυτό. Mm. Στο ΚΕΦΗΜ έχουμε τον Δίκτυο Οικονομικής Ελευθερίας, ο οποίος μετράει το πόσο ελεύθερη είναι μια οικονομία. Οπότε παίρνετε όμως ένα καλό παράδειγμα, γιατί η ναυτιλία από τη μία πλευρά στην Ελλάδα, όταν μιλάμε για την εμπορική ναυτιλία, είναι ανταγωνιστική, γιατί δεν υπάρχει στο εθνικό
0: πλαίσιο. Είναι στο διεθνές πεδίο.
1: Ακριβώς.
0: Προφανώς.
1: Αλλά όταν μιλάμε.
0: Και ερχόμαστε εντός.
1: Όταν μιλάμε για τα δρομολόγια στην Ελλάδα, προφανώς εδώ πέρα υπάρχει μια συγκέντρωση της αγοράς. Άρα, γιατί δεν λειτουργεί η αγορά η ανταγωνιστική, είναι γιατί υπάρχουν αυτό που λέμε entry barriers, δηλαδή υπάρχουν ρυθμιστικά εμπόδια τα οποία δεν αφήνουν νέους παίκτες να μπουν στην αγορά. Αυτό είναι το ένα. Δηλαδή, μια αγορά για να λειτουργήσει ιδιωτικά δεν θα πρέπει να έχει υψηλά κόστη ώστε να εισέλθεις σε αυτή την αγορά.
0: Ναι. Ποια είναι τα υψηλά κόστη?
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν στην ναυτιλία θα πρέπει κάποιος να βρει πολλά από τα δρομολόγια είναι επιδοτούμενα.
0: Ανάμεσα στα νησιά που δεν έχουν καλή συνδεσιμότητα.
1: Θα πρέπει λοιπόν να έχεις τις σωστές διασυνδέσεις ώστε να μπορείς να πάρεις τις επιδοτήσεις για να μπορείς να τρέξεις τα νησιά τα οποία δεν έχουν καλές συνδέσεις, ώστε να μπορέσεις από την άλλη πλευρά να είσαι και στις υπόλοιπες γραμμές.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι η κατασκευή πλοίων ή η αγορά πλοίων στην Ελλάδα, τα ναυπηγεία δεν δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο που δουλεύανε πριν 10-20 χρόνια, κατασκευάζονται στο εξωτερικό. Και το τρίτο, το οποίο είναι οριζόντιος επενδύσεις στην Ελλάδα, είναι η πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό. Δηλαδή, πώς χρηματοδοτούνται οι επενδύσεις, κυρίως από δύο συστήματα. Το ένα είναι το τραπεζικό σύστημα, το οποίο πρέπει να δίνει στο βαθμό που υπάρχει η ευχέρεια, δάνεια για ανάπτυξη. Και το δεύτερο είναι αυτό που λέμε venture capital, δηλαδή οι νεοφυείς επιχειρήσεις, οι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να δέχονται επενδύσεις. Τίποτα από αυτό μας δεν είναι. Δηλαδή, έχουμε ένα έλλειμμα επενδύσεων, γιατί στην Ελλάδα πιστεύουμε ότι οι δημόσιες επενδύσεις αρκούν και περισσεύουν. Δεν είναι έτσι όμως. Δηλαδή, οι ιδιωτικές επενδύσεις, οι άμεσες ξένες επενδύσεις δεν είναι στο βαθμό που θα θέλαμε.
0: Ωραία, ποιες είναι οι άμεσες ξένες επενδύσεις που έχουμε δει στη χώρα? Σίγουρα μπορούμε να πούμε τα data center, αλλά είναι αυτά πραγματικές είναι πραγματικές ιδιωτικές επενδύσεις?
1: Στο βαθμό που η Ελλάδα φιλοδοξεί να παίξει ένα ρόλο στην τεχνολογική ανάπτυξη των επόμενων ετών, είναι. Αλλά εδώ πρέπει να σκεφτούμε.
0: Πόσες θέσεις εργασίας δημιουργούν? Ποια είναι η περιβαλλοντική υποβάθμιση? Γιατί επιλέγουν την Ελλάδα και όχι άλλες χώρες? Γιατί άλλες χώρες έχουν πει όχι?
1: Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα. Το γεγονός ότι βρίσκεται στην άκρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, γιατί περνάνε πάρα πολλά δίκτυα υποθαλάσσια, οπτικές ίνες, οι οποίες συνδέουν τις χώρες. Άρα, το να δημιουργήσει data center στην Ελλάδα, η οποία έχει το χώρο θεωρητικά να χτίσει data center από τη μία και έχει την πρόσβαση στο δίκτυο, είναι σταθετικά. Από την άλλη, πρέπει να σκεφτούμε όμως το περιβαλλοντικό κόστος που λέτε, γιατί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλές περιοχές Natura, έχει πάρα πολλές περιοχές στις οποίες έχει και πολύ μεγάλο πρόβλημα λήψη ενδρίας για τα νησιά και το νερό. Οπότε από την άλλη πλευρά πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα για να έρθουν οι επενδύσεις σε αυτό το τομέα. Οπότε αν η Ελλάδα φιλοδοξεί να παίξει κεντρικό ρόλο ως περιφερειακή δύναμη, γιατί δεν μπορεί να κατευθύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση στην έρευνα και στην ανάπτυξη, θα πρέπει να επενδύσει σε data center, αλλά αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα αγνοούμε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να αγνοούμε ότι ένα data center χρειάζεται τεράστιες ποσότητες νερού όταν. Και από την άλλη πλευρά να πούμε ότι έχουμε τις πισίνες στον τουρισμό και στα νησιά μας, τα οποία επίσης αφυδατώνουν τα αποθέματα.
0: Ναι, αλλά είναι επένδυση, θα πει κάποιος μικρός ή μεσαίος, θα πει ότι είναι επένδυση η πισίνα για μένα. Υπάρχει ένας επιχειρηματίας που θέλει να φτιάξει ένα ξενοδοχείο με 58 πισίνες δίπλα στη θάλασσα.
1: Θα πρέπει να γίνεται αρχικά, δηλαδή να μπορεί να το υποστηρίξει το σύστημα. Ναι. Και εδώ πέρα λοιπόν υπάρχουν, για παράδειγμα, δήμοι.
0: Γι' αυτό λέω, ναι. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει τον όρο φέρουσα ικανότητα του τόπου.
1: Ακριβώς. Η φέρουσα ικανότητα έρχεται το ΣΤΕ λοιπόν να ρυθμίσει κάτι, επειδή μιλάμε και για ρύθμιση και για ανταγωνισμό, το οποίο είναι σωστό. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν υποδομές να υποστηρίξουν αυτές τις επενδύσεις. Άρα δηλαδή, αν είχαμε λιγότερες πισίνες στα νησιά, θα είχαμε λιγότερους τουρίστες. Δηλαδή, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τουρίστες στα νησιά μας οι οποίοι έρχονται για το φυσικό περιβάλλον.
0: Μα το επιχείρημα είναι ότι ο τουρίστες θέλει την πισίνα.
1: Σε μια χώρα η οποία, το μοντέλο
0: το μεταφέρω,
1: της, σε μια χώρα, εγώ λέω ότι αν υπάρχει μια αναπτυξιακή πολιτική τουριστική στην οποία το δυνατό χαρτί της Ελλάδας δεν είναι οι παραλίες αλλά είναι οι πισίνες, τότε κάτι έχουμε κάνει λάθος στην ανάπτυξή μας. Δηλαδή, αν έρχεσαι στην Ελλάδα, έρχεσαι για τις παραλίες. Δηλαδή, αν πας, ακόμα έχεις Κυκλάδες που ενδεχομένως εγώ, ας πούμε, τη συγκρίνω με το Ιόνιο. Το Ιόνιο έχει καταπληκτικές παραλίες, που μου αρέσουν εμένα πολύ περισσότερο.
0: Πιο παγωμένη θάλασσα.
1: Ναι, ισχύει. Αλλά ακόμα και οι Κυκλάδες έχουν καταπληκτικές παραλίες. Δηλαδή, θα πουλήσεις την πισίνα. Δηλαδή, υπάρχουν αντικειμενικοί τρόποι με τους οποίους μπορείς να κατευθύνεις τον τουρισμό προς μορφές οι οποίες είναι και περιβαλλοντικά βιώσιμες.
0: Και να υπάρχει ανταγωνισμός.
1: Ο ανταγωνισμός θα έρθει αν δεν έχει ένας να έχει πρόσβαση στο να φτιάξει την πισίνα του. Τι κάνουμε τώρα?
0: Να το εξηγήσω. Έρχεται μια ιστορία, νομίζω, από την Μεσσηνία ή Ηλία. Εκεί ο κοινοτάρχης, είναι κατηγορούμενος ο κοινοτάρχης, ο αδελφός του και κάποιοι άλλοι, διότι είχαν την πρόσβαση στο νερό. Και αποφάσισαν ποιος θα πάρει νερό ή όχι, για αρδευτικό νερό, για να το χρησιμοποιήσουν. Όποιος δεν συνεννούσε την τιμή που ζητούσαν, έβλεπε μετά τις καλλιέργειές του ή τις υποδομές του να χάνονται, καταστρέφονται, βάζανε και φωτιές. Άρα λοιπόν, εδώ που το νερό είναι το κρίσιμος παράγοντας για όλα.
1: Ακριβώς.
0: Είδαμε ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αποφασίσει για μια ολόκληρη κοινότητα με αυτόν τον τρόπο. Πάμε λοιπόν στη μεγάλη κλίμακα λοιπόν. Πώς ρυθμίζουμε το νερό και πώς μπορεί να είναι δίκαιος ο ανταγωνισμός?
1: Και να προσθέσω σε αυτό ότι, για παράδειγμα, πώς παρακάμπτεις επίσης το πλαίσιο στις Κυκλάδες, με το ονομάζεις την πισίνα σε συντριβάνι. Δηλαδή αυτό ξέρετε κάνουν.
0: Κολυμβητική είναι δεξαμενή, νομίζω.
1: Ναι, η συντριβάνι, η κολυμβητική δεξαμενή. Άρα τι λες, ότι εγώ δεν έχω πισίνα, άρα μου επιτρέπεται. Άρα για να μπορεί να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, θα πρέπει όλοι οι παίκτες να έχουν ίδια πρόσβαση και να υπάρχει αυτό που λέμε ισονομία. Άρα όλοι να έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Μία πλευρά αυτή. Τώρα, πώς γίνεται αυτό? είναι πάλι που πάμε σε αυτό που λέμε στον πολιτικό φιλελευθερισμό, δηλαδή ελεκτικοί μηχανισμοί. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να αποφασίζει αυτή τη διανομή του νερού.
0: Μα είναι ψήφιο. Ο πρόεδρος κοινότητας υπόσχεται νερό και παίρνει ψήφους.
1: Πολύ ωραία.
0: Το νερό όμως δεν ανήκει σε κανέναν πρόεδρο. Σε κανέναν φεύγει.
1: Είναι δημόσιο αγαθό.
0: Μέχρι τώρα στην Ελλάδα είναι δημόσιο αγαθό.
1: Ακριβώς. Και θα πρέπει εκεί λοιπόν μια ρυθμιστική αρχή να έρθει και να πει.
0: Ωραία. Ρυθμιστικές αρχές, κύριε Σαββατό. Έχουμε στην Ελλάδα, υπάρχει και η αρμόδια νερού, πώς λέγεται, έχει ένα μακρινέ.
1: Ναι, είναι μακρόσυρτο.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι καθόλου. Μπορεί να παρέμβει, θα παρέμβει, έχει το μηχανισμό για να πάει στην κοινότητα.
1: Ωραία, αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση.
0: Έχει το μηχανισμό να πάει στα Χανιά.
1: Γιατί.
0: Και ο κομματάρχης των Χανίων θα αποδεχθεί τον πρόεδρο της ρυθμιστικής αρχής που πει δώσε μου τα στοιχεία. Και υπάρχουν στοιχεία.
1: Μπαίνουμε στην ουσία. Το πρώτο είναι, θα πάει, έχει το μηχανισμό, πολύ σωστά ρωτήσατε. Όχι, και γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή από τις αιτήσεις εκθέσεις ότι οι ανεξάρτητες αρχές στην Ελλάδα είναι υποστελεχωμένες. Ελέγχουν δειγματοληπτικά, δεν μπορούν να χειριστούν όλες τις υποθέσεις, αλλά ακόμα και αν πει η ανεξάρτητη αρχή, είδα την υπόθεση, συμμορφώσου. Και δεν συμμορφωθεί ο Δήμος. Ποιος είναι ο δεύτερος μηχανισμός? Είναι η δικαιοσύνη. Ναι. Εντάξει, θα πάνε στα δικαστήρια. Ποιος είναι ο μέσος χρόνος απονομής της δικαιοσύνης στην Ελλάδα? 650 μέρες το μετρήσαμε στο κεφάλι.
0: Θα πάνε στο εφετείο και θα.
1: Πρωτοδίκως 650 μέρες, δηλαδή θα βγει η πρώτη απόφαση σε 2 χρόνια και μετά θα χρειαστούμε περίπου 1 με 1,5 χρόνο για να πάμε στο εφετείο και να βγει η τελική απόφαση.
0: Άρα συμφέρει η παρανομία.
1: Άρα συμφέρει να παρακάμψεις όλες αυτούς τους μηχανισμούς ή συμφέρει να μην συμμορφώνεσαι αν είσαι το κεντρικό κράτος, γιατί έχεις τους πόρους, έχεις τα νομικά συμβούλια, έχεις όλο το χρόνο, μέχρι να βγει η απόφαση θα έχει αλλάξει και ο Δήμος.
0: Ή και η κυβέρνηση.
1: Πολύ σωστά. Άρα εδώ είναι ένα ζήτημα μηχανισμών και ελέγχων. Ο φιλελευθερισμός και ο ανταγωνισμός ακριβώς δεν μπορεί να λειτουργήσουν αν δεν λειτουργεί το κεντρικό κράτος. Άρα εδώ χρειαζόμαστε ένα κράτος το οποίο λειτουργεί. Και στην Ελλάδα εκεί διαπιστώνουμε προβλήματα.
0: Όπως για παράδειγμα.
1: Όπως είπα, η λειτουργία της δικαιοσύνης.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί να σου παίρνει για αστικές και εμπορικές υποθέσεις 700 μέρες. Αστικές και εμπορικές υποθέσεις δεν είναι μόνο το ζήτημα της ισονομίας και η πρόσβαση στο κράτος δικαίου. Είναι οικονομικό το ζήτημα. Όταν θέλουμε επενδύσεις που λέγαμε πριν ιδιωτικές, αν εγώ θέλω να επενδύσω στην Ελλάδα.
0: Μια μικρή διακοπή, κύριε Σαραβάκο, διότι όπως μας ενημερώνουν οι συνάδελφοι, συνελήφθη πριν από λίγη ώρα από αστυνομικούς της ΔΑΟΕ, 28χρονος Αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του 73χρονου Ημεδαπού, η οποία έλαβε χώρα χθες στο κέντρο της Αθήνας. Αυτή είναι η ενημέρωση που έρχεται, κυρίες και κύριοι, αυτήν την ώρα. Να δούμε ποια είναι τα στοιχεία που έχουμε διαθέσιμα αυτή την ώρα. Λοιπόν, φέρεται να είναι ένας Αιγύπτιος ο οποίος συνελήφθη και κατηγορείται για δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Ξανά, συγγνώμη, διακοπή, κύριε Σαραβάκο. Λοιπόν.
1: Άρα, εγώ, αν είμαι ένας επενδυτής, ο οποίος θέλει να έρθει στην Ελλάδα και γνωρίζει ότι μπορεί να τον καθυστερήσει 2-2,5 χρόνια μία απλή μήνυση ή ένα απλό δικαστήριο, δεν θα έρθω, θα πάω στη Βουλγαρία, θα πάω στην Κύπρο, θα πάω σε υπόλοιπες χώρες.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά έρχονται παρά τις αντικειμενικές. Αν και, ας πούμε, στην Ελλάδα δεν ξέρεις ακόμη και σήμερα, από το γεγονός ότι έχουμε κτηματολόγιο, αφού δεν έχουμε τοπικά σχέδια πόλης, δεν ξέρεις πού μπορείς να χτίσεις. Η κυβέρνηση έδωσε μάλιστα παράταση, από ό,τι ενημερωθήκαμε, για ένα χρόνο ακόμη για τις περίφημες βεβαιώσεις δόμησης.
1: Είναι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί το ελέγχουμε και αυτό στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, ότι τα σχέδια θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2027. Αυτό μάλλον δεν γίνεται να πραγματοποιηθεί.
0: Τα τοπικά σχέδια πόλης, εγώ θυμάμαι ότι ήταν ο κ. Χατζηδάκης αρμόδιος υπουργός, όταν εξαγγέλθηκαν και είχαν εφαρμογή σε ένα έτος.
1: Ναι.
0: Κάτι το 2022.
1: Περιμένουμε μέχρι το 2027.
0: Ναι, αλλά τα πολεοδομικά σχέδια είναι αυτοί που παράγουν υπεραξία. Δηλαδή, αυτομάτως στη γη, όταν οργανώσει σωστά το χώρο.
1: Και στο ζήτημα των επενδύσεων που θέλετε, αλλά και στο ζήτημα.
0: Ωραία, η ερώτηση είναι: μια κυβέρνηση, ένα κράτος που δηλώνει την εφηλεία, γιατί δεν είναι πρωτίστως σε αυτό το ζήτημα των τοπικών σχεδίων πόλεων που θα αλλάξουν όλη την εικόνα της οικονομίας?
1: Το πρώτο ζήτημα θεωρώ ότι είναι η πολυπλοκότητα. Δηλαδή, εδώ πέρα, πραγματικά, όταν έχεις να κάνεις με το ελληνικό κράτος, το ποιος έχει τις αρμοδιότητες για το κάθε τι είναι σε διαφορετικές αρχές. Ένα κλασικό παράδειγμα το οποίο χρησιμοποιούμε στην καλή νομοθέτηση είναι ότι ποιος έχει την αρμοδιότητα για το πώς θα ανοίγει η πόρτα ενός ξενοδοχείου. Ήταν ένα κλασικό παράδειγμα. Μια πόρτα ξενοδοχείου, αν θες να ανοίξεις ένα ξενοδοχείο, πρέπει να ανοίγει, σου λέει, η πυροσβεστική προς τα έξω. Ναι. Γιατί εγώ έχω την αρμοδιότητα να σου πω αυτό, γιατί αν θέλεις να βγεις, να πιάσεις πυρκαγιά, θα πρέπει να βγεις προς τα έξω. Πας όμως στην πολεοδομία και σου λέει: όχι, η πόρτα πρέπει να ανοίγει προς τα μέσα. Γιατί αν την ανοίξεις και χτυπήσεις κάποιον στο πεζοδρόμιο όπως την ανοίγεις, έχεις αστική ευθύνη. Άρα, σε ποιον ανήκει η αρμοδιότητα? Αυτό το παράδειγμα το οποίο λέω αυτή τη στιγμή είναι ένα κλασικό παράδειγμα των αρμοδιοτήτων στην Ελλάδα. Υπάρχουν 23.000 αρμοδιότητες. Αρμοδιότητα σημαίνει ότι ποιος είναι υπεύθυνος να βγάζει τα πολύμπριζα όταν κλείνει το Υπουργείο. Δηλαδή είναι σαφώς ορισμένες. Ακριβώς. Είναι λοιπόν αρμοδιότητες οι οποίες μπλέκονται μεταξύ τους και ακόμα και η κεντρική κυβέρνηση δεν μπορεί να βρει άκρη. Εγώ δηλαδή δεν πιστεύω ότι είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης που μπορεί να είναι σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι μεταρρυθμίσεις.
0: Ναι, αλλά η κυβέρνηση νομοθετεί. Προτείνει, σχεδιάζεται υπουργεία. Σχεδιάζει τα σχέδια νόμου. Έχουμε υπερπαραγωγή.
1: Έχουμε υπερπαραγωγή, πολύ σωστά το λέτε, αλλά από την άλλη.
0: Κάθημα, μια έρευνά ήταν.
1: Είναι τεράστιο το νούμερο. Είναι 650 νομοσχέδια στην περίοδο της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ένα αυτό. Έχουμε νομοσχέδια, τι δεν έχουμε? Υπουργικές αποφάσεις.
0: Μπράβο, οι εκτελεστικές. Αυτό το έχει κάνει κυρίες και κύριοι πρόεδρος ο Ευάγγελος Βενιζέλος με τον νόμο για τον 2328 για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο οποίος για την εφαρμογή του ήθελε πληθώρα υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, πώς ένας μηχανισμός.
0: Τα οποία οι περισσότερα από αυτά δεν εκτελέστηκαν ποτέ.
1: Εμείς το μετράμε αυτό στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Yeah. Έχουμε το δίκτυο για την ποιότητα της νομοθέτησης και βλέπουμε πόσες είναι οι εξουσιοδοτήσεις που έχει κάθε νομοσχέδιο. Κατά μέσο όρο έχουν περίπου 30 εξουσιοδοτήσεις. Κατά μέσο όρο.
0: 30.
1: Θυμάμαι ένας νόμος του Γαβρόγλου είχε 150, για να καταλάβετε, της παιδείας.
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, ναι, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το μνημόνιο είναι προηγούμενο καλεσμένο.
1: Ακριβώς. Οπότε εκεί λες. Πώς θα βγει αυτή η νομοθετική ύλη? Δεν μπορεί δηλαδή πραγματικά να προβλέψεις να βγάλεις υπουργικές αποφάσεις.
0: Σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πόσο έχουν λύσει αυτό το ζήτημα? Ή και εκεί έχουν γραφειοκρατία όργανα?
1: Το πρώτο, ανάλογα τι κοιτάμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, στη Βρετανία που λειτουργεί διαφορετικά, έχουν αυτό το γλωσσοσανκτιονικό σύστημα. Πρώτα απ' όλα έχουν αυτό που λέμε one in, one out. Ό,τι νόμο ψηφίζεις, βγάζεις και έναν. Δηλαδή, καταργείς. Στην Ελλάδα έχουμε το πρόβλημα των αρμοδιοτήτων, γιατί ο νέος νόμος που ψηφίζουμε ισχύει και ο παλιός. Όταν λοιπόν πας στο δημόσιο υπάλληλο και του λες, ξέρεις, εγώ για να ανοίξω αυτή την επιχείρηση.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Πρέπει να σου φέρει.
0: Ναι. Ο νέος νόμος. Στην πραγματικότητα πρέπει να καταργεί όλες τις προηγούμενες διατάξεις.
1: Δεν έχουμε κωδικοποίηση στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι βουλευτές, για να καταλάβετε, για να διαβάζουν τους νόμους, πληρώνουν μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία τους παρέχει κωδικοποιημένα. Δηλαδή, τι λέει αυτό? Ότι στο άρθρο 15 του νόμου ΤΑΔΕ το έχω αλλάξει και ισχύει έτσι.
0: Αυτή, αφού υπάρχει η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής για αυτή τη δουλειά.
1: Υπάρχει η Επιτροπή Κωδικοποίησης αυτή τη στιγμή, η οποία έχει ξεκινήσει το έργο του το 2019, δεν το έχει ολοκληρώσει αυτή τη στιγμή. Είναι ο κύριος Βλαχόπουλος πρόεδρος.
0: Ναι, μα θυμόμουν, ακριβώς. Ότι σκέφτηκαν να το επιτέλους.
1: Προσπαθούν να το κάνουν αυτό, δηλαδή να έχουμε έναν οργανικό νόμο. Ποιο είναι δηλαδή το σχέδιο? Να έχουμε έναν οργανικό νόμο, ο νόμος για την παιδεία. Όλες οι διατάξεις είναι εκεί, επικαιροποιημένες. Άρα αυτή τη στιγμή, γιατί το τι άλλο κάνουμε, κάνουμε τις περίφημες τροπολογίες. Ο δημόσιος υπάλληλος, ακριβώς, για να δει ποια διάταξη ισχύει για την παιδεία, για την υγεία, θα πρέπει να πάει σε ένα νόμο που ρυθμίζει το περιβάλλον, να βρει το συγκεκριμένο άρθρο και να δει ότι δεν έχει αλλάξει τους τελευταίους 6 μήνες, ώστε να δει τι ισχύει. Άρα αυτή η πολυπλοκότητα είναι ενδογενή στο σύστημα.
0: Και άρα αυτή η γραφειοκρατία παράγει περισσότερα προβλήματα. Ξεκινώντας από τις αρμοδιότητες και φτάνοντας σε όλη την λειτουργία του κράτους.
1: Ακριβώς. Ακόμα και το συντονισμό μεταξύ των Υπουργείων. Δηλαδή, αν δείτε μια ανάλυση συνεθνικών ρύθμισης που λέμε, ένα έγγραφο το οποίο μας λέει πώς προέκυψε ο νόμος, πρέπει να συνυπογράψουν. Είναι τις υπογραφές των Υπουργών κάτω από κάθε νόμο. Πρέπει να συνυπογράψουν 15 Υπουργοί.
0: Γι' αυτό και ο Κώστας Σιμίτης, αείμνηστος πλέον, όταν ήταν πρωθυπουργός για να κάνουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάνουν bypass τη λειτουργία των Υπουργείων. Δηλαδή φτιάξαν την Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων που ήταν πάνω από τα Υπουργεία για να ξεπεράσουν τα ζητήματα της γραφειοκρατίας.
1: Υπάρχουν δηλαδή ζητήματα συντονισμού.
0: Μην πείτε περισσότερα, γιατί έχουμε φτάσει στην ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων. Το Sky 100,3 με την Αθηνά Μαράκη.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Συνελήφθη πριν από λίγη ώρα 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου χθες βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστηρίο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντιεισαγγελέας του Αριουπάγου για την διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα μεταξύ

0: Αμενόπλια στα στενά του Ορμού. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απαντά, τονίζοντας πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν ανάλογα αντίπεινα κατά υποδομών στην περιοχή. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Στιγμιότυπα Sky 100,3 2-10-48-0-0-170-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Μας έχετε στείλει αρκετά μηνύματα, θα τα μεταφέρουμε στην συνέχεια της εκπομπής. Πάντως μπορείτε να στέλνετε και στο τηλεφωνικό κέντρο τις παρατηρήσεις σας και ηλεκτρονικά στο skyradio.gr. Για να δούμε, για να σας βάλουμε περισσότερο σε αυτή την συζήτηση εδώ στην με τον κύριο Κωνσταντίνο Σαραβάκο, για να δούμε αν υπάρχει φιλελεύθερη, πραγματικά αληθινή φιλελεύθερη πολιτική στην Ελλάδα και ανταγωνισμός. Θα ήθελα, για να μην, επειδή παρατηρήσει επί της αιτίας, να επιστρέψουμε σε αυτό που απασχολεί τον καταναλωτή. Είναι στο τέλος του μήνα λογαριασμός του ρεύματος. Είναι βαρύτατος και η εκτιμήση είναι ότι θα έρθουν και άλλες επιβαρύνσεις εξαιτίας της κατάστασης της οικονομίας. Υπάρχει λύση στο αδίέξοδο αυτό, στο πρόβλημα αυτό?
2: Η λύση, αν την εννοούμε με την έννοια της παρέμβαση τη κυβέρνηση. Γιατί φαντάζομαι ότι οι πολίτε αυτό που εννοούν είναι ότι κάντε κάτι για την ακρίβεια. Δηλαδή αυτό είναι το αίτημα.
1: Ναι, αυτό αποτυπώνεται και τι δημοσκοπήσει.
2: Ακριβώ. Οπότε εδώ πέρα πρέπει να διαχωρίσουμε τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για την ακρίβεια. Δεν μπορεί να επηρεάσει τι διεθνεί αλυσίδε εμπορευμάτων. Δεν μπορεί να επηρεάσει το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στα μέσα τη προηγούμενη δεκαετία άλλαξε ενεργειακή πολιτική, αποφάσισε συλλογικά να πάει σε ένα μοντέλο εξάρτηση από τη Ρωσία, ή ότι στην Ελλάδα μακροχρόνια δεν έχουμε επενδύσει σε άλλε μορφέ ενέργεια, οι οποίε σήμερα θα μπορούσαν να είχαν κάνει την Ελλάδα πιο ανεξάρτητη. Εκεί λοιπόν δεν μπορεί να παρέμβει. Υπάρχουν τομεί που μπορεί να παρέμβει. Αυτό που βλέπουμε τώρα, πολύ πρόσφατα να έχει γίνει, είναι ότι η περίφημη συζήτηση για τον ΦΠΑ έχει νόημα. Γιατί έχει νόημα? Πράγματι, η οικονομική επιστήμη μας έλεγε μέχρι σήμερα ότι αν μειώσει τον ΦΠΑ, η μείωση δεν θα περάσει στους καταναλωτές, θα την απορροφήσουν οι παραγωγοί. Αλλά τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε μελέτες και έχουμε κυβερνητικά σχέδια από την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία, στην οποία έχουμε εκθέσεις ότι ο ΦΠΑ, η μείωση του ΦΠΑ πέρασε στους καταναλωτές και μάλιστα πέρασε ολόκληρη. Τελευταία το έκανε η Σουηδία.
1: Ναι, αλλά μιλάμε για πιο οργανωμένες κοινωνίες οικονομικά που έχουν πιο εξελιγμένα οικονομικά συστήματα.
2: Σωστά. Οπότε εδώ...
1: Γιατί εδώ έχουμε απόδοση στο ΦΠΑ στο τρίμηνο.
2: Αρχικά λοιπόν θα πρέπει να απαντήσουμε γιατί δεν μειώνεται ο ΦΠΑ, γιατί είναι το βασικό εργαλείο φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης.
1: Άμεσα. Ακριβώς. Τα εγγυημένα έσοδα.
2: Είναι,
1: ξέρουμε, απώλειες.
2: Ξέρουμε την κατανάλωση, έχουν μικρύνει και οι απώλειες. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει αυτό που λέει το κενό ΦΠΑ. Επειδή ξέρουμε πόσα δαπανώνται στην Ελλάδα, πόσο έπρεπε να εισπράττεις και πόσο εισπράττεις, πλέον έχει πάει αυτό περίπου στο 20% απώλεια των εσόδων από τον ΦΠΑ. Έχει μειωθεί, ήταν στο 30%. Άρα ξέρουμε,
1: σημαντική μείωση.
2: Είναι σημαντική μείωση και είναι το νούμερο ένα φορολογικό έσοδο για την κυβέρνηση. Άρα δεν μειώνεται γι' αυτό. Αλλά απ' την άλλη, ξέρετε, αν κοιτάξουμε τις εισηγητικές εκθέσεις του προϋπολογισμού, ξέρετε, βλέπουμε κάθε χρόνο έχουμε υπεραπόδοση του ΦΠΑ. Δηλαδή η κυβέρνηση προβλέπει ένα ποσό και έχουμε 5, 8, 4% παραπάνω. Άρα εδώ πέρα υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για μείωση του ΦΠΑ και υπάρχουν και οι ενδείξεις και οι αποδείξεις σε άλλες χώρες ότι ο ΦΠΑ πέρασε στους καταναλωτές. Άρα αν θες να αντιμετωπίσεις πραγματικά την ακρίβεια, ένα μέτρο που μπορείς να κάνεις, γιατί είπαμε, αλλά δεν μπορείς να κάνεις, είναι να δεις αυτό.
1: Είναι το 24%, δηλαδή να ισορροπείς ανάμεσα από όλες που έχει το δημόσιο, το κράτος, στα έσοδα, λέτε. Και στην ακούφιση του καταναλωτή.
2: Ναι, δεν θα έχουμε απώλεια εσόδων γιατί έχουμε υπεραπόδοση. Άρα μπορούμε να προβλέψουμε και στο.
1: Άρα βασίζεται και στο κυβερνητικό επιχείρημα, αφού πάτε τόσο καλά. Γιατί δηλαδή, αντί να ακολουθείτε επιδημοπτική πολιτική,
2: ακριβώς.
1: Λέτε από εδώ και από εκεί.
2: Το πλεόνασμα πρέπει να ξέρουμε τι να το κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε πολλά πράγματα. Μπορεί επειδή έρχονται εκλογές να το κάνουμε επίδομα. Μπορεί να το κάνουμε επίδομα στα ενίκια, για παράδειγμα. Μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Η οποία επίσης κατά γνώμη μου είναι λάθος, γιατί έχεις ένα κλασικό πρόβλημα προσφοράς και ζήτησης. Δηλαδή υπάρχουν 100 σπίτια για 500 ανθρώπους που τα ζητάνε. Και τι κάνεις? Επιδοτείς τον καταναλωτή, άρα από τους 500 πας 600. Άρα λοιπόν ο δημοσιονομικός χώρος μπορεί να φαίνεται πολιτική, κοινωνική, ότι επιδοτούμε τους καταναλωτές.

0: πολίτες, τους βοηθάμε.
1: Αμέσως. Δηλαδή την επιβάλληση την εισέπραξε.
0: Ακριβώς.
1: Ήδη ο ενοικιαστής. Ή την επιστροφή του ενοικίου, την εισέπραξε ο ιδιοκτήτης με διαφορετικούς τρόπους.
0: Ακριβώς. Άρα πρέπει να ξέρουμε αυτό το πλεόνασμα που έχουμε, πώς προκύπτει. Άρα εδώ προκύπτει την υπεραπόδοση του ΦΠΑ. Μπορούμε να το μειώσουμε. Ναι. Τι να κάνουμε, να μην δώσουμε ένα τέτοιο επίδομα και να μειώσουμε τον ΦΠΑ. Αντίστοιχα, η κυβέρνηση έχει όλες τις μελέτες, έχει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Μπορεί να κάνει, να τρέξει μια μελέτη ή να μας πει, παιδιά, αν το κάνω αυτό, αν το μειώσω κατά δύο μονάδες, θα χάσω πάρα πολλά έσοδα που δεν μπορώ να το σταθμίσω. Οπότε αυτό το ερώτημα πρέπει να το απαντήσει πιστικά, γιατί δεν το κάνει. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κριτική η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει τους πολίτες.
1: Αντίστοιχα, οι εξαγγελίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε αυτό το ζήτημα, πώς σας φαίνεται, πώς σας ακούτε?
0: Εκεί είναι το κλασικό παράδειγμα ότι όποιος δεν έχει την εξουσία μπορεί να πει τα πάντα. Γιατί επίσης θα μπορούσε να υπάρχει μια πολύ στοχευμένη μελέτη η οποία να πει θα μειώσουμε σε αυτά και σε αυτά τα αγαθά το ΦΠΑ, χάσουμε τόσα, αλλά θα τα βρούμε από αλλού. Δηλαδή, χρειάζεται η συζήτηση για τα κοστολογημένα προγράμματα, είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί μέχρι σήμερα τα μη κοστολογημένα προγράμματα και ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε ό,τι θέλουμε και να κόψουμε από όπου θέλουμε, μας έχουν οδηγήσει το 2010 στη χρεοκοπία.
1: Να δούμε άλλο ένα ζήτημα ανταγωνισμού στην καθημερινότητα, στις τιμές των προϊόντων.
0: Στα σούπερ μάρκετ.
1: Που συνδέεται με την αέρια. Εντάξει, ο κόσμος δεν ψωνίζει μόνο το σούπερ, ψωνίζει από όλα τα καταστήματα. Τα σούπερ μάρκετ είναι το βασικό σημείο αναφοράς και πάλι εκεί έχουμε την συγκέντρωση ισχύως, το πούμε πολύ ευγενικά. Γιατί δεν πέφτουν οι τιμές, αφού είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις.
0: Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε ποια είναι αυτά τα προϊόντα. Έρχονται απ' έξω, έρχονται από την Ελλάδα. Οπότε και το δεύτερο, το οποίο είναι χαρακτηριστικό για την Ελλάδα και πηγαίνουμε σε αυτό που συζητήσαμε πριν, είναι το ενεργειακό κόστος. Δηλαδή,
1: γι' αυτό το βάζουμε. Ακριβώς. Είναι σειρά. Ενεργειακό κόστος και μετά τιμές του
0: κατώ. Το ενεργειακό κόστος όμως και στις αλυσίδες τροφοδοσίας. Δηλαδή,
1: γιατί έχουν κόστος συντήρησης.
0: Μεταφοράς, κόστος συντήρησης. Ναι. Ακριβώς. Οπότε η Ελλάδα από τη στιγμή που δεν είναι ανεξάρτητη και από τη στιγμή που το βασικό πρόβλημα είναι η ακριβή ενέργεια είναι και στις μεταφορές και στις συντήρησεις των τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ και σε όλα. Δηλαδή, αυτή είναι μια γενικότερη εξήγηση γιατί οι τιμές δεν πέφτουν. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να υπάρχει μια πραγματικά ανταγωνιστική αγορά, όπως λέγαμε πριν, για να μπορείς να μειώσεις τις τιμές. Αυτή τη στιγμή πάλι η κυβέρνηση έχει ένα πλαίσιο παρεμβατικότητας.
1: Ναι.
0: Ναι, δηλαδή το καλάθι ότι μπορούμε να προστατεύσουμε τον καταναλωτή με το να βάζουμε συγκεκριμένες, να φτιάχνουμε μια πλατφόρμα, μια εφαρμογή η οποία μας λέει που είναι το πιο φθηνό, δηλαδή αν είναι 3 λεπτά πιο φθηνό, 20 χιλιόμετρα πιο μακριά, εμένα τι θα με βοηθήσει στην πραγματικότητα?
1: Δεν με βοηθάει. Δηλαδή, αυτά είναι απλά, έχει λύσει η ίδια η ζωή, δεν είναι?
0: Ακριβώς. Οπότε,
1: όταν πας να ψωνίσεις, συνήθως πας σε ένα σούπερ μάρκετ γιατί θα βρεις τα περισσότερα. Ναι. Άντε βία στο δεύτερο. Στο τρίτο. Στα 20 χιλιόμετρα μακριά θα έχεις πληρώσει τη βενζίνη στα 2 ευρώ το λίτρο.
0: Ακριβώς. Άρα σε συμφέρει να πας στο ακριβότερο κοντινό σου.
1: Ναι, δεν έχει νόημα με τόσο ακριβή βενζίνη.
0: Άρα εκεί πώς λειτουργεί ο ανταγωνισμός? Τι μερίδιο της αγοράς έχει κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ αυτή τη στιγμή ή εκτός σούπερ μάρκετ? Δηλαδή θα πρέπει να δούμε, παρεμβαίνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού εκεί που πρέπει να παρέμβει? Έχει τους πόρους. Έχει τους πόρους, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το βλέπουμε συχνά.
1: Άρα ξανά έρχεται η συζήτηση για τις τιμιστικές αρχές.
0: Ακριβώς. Τις έχουμε, αλλά υπολειτουργούν. Και το ξέρουμε πολύ καλά, το ξέρουμε και από την ΑΔΑΕ, το ξέρουμε και από ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες συνέχεια. Και από το δικαστικό σύστημα. Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα στο δικαστικό σύστημα δεν είναι ότι δεν έχουμε δικαστές ή δεν έχουμε δικηγόρους, είναι ότι δεν έχουμε διοικητικό προσωπικό και συνεργάτες, οι οποίοι θα διαχειρίζονται την ύλη τη δικαστική. Δηλαδή, οι ίδιοι δικαστές πρέπει να φτιάχνουν τις εκθέσεις, να τις ανεβάζουν, να τις ψηφιοποιούν, κάνουν γραμματιακή υποστήριξη δηλαδή.
1: Ωραία. Μία μέθοδος που έχει χρησιμοποιηθεί στο εξωτερικό είναι στο ταμπελάκι να είναι υποχρεωτική η αναγραφή της τιμής του προϊόντος ενός έτος ένα χρόνο πριν. Δηλαδή να καταγράφεται η διακύμανση της τιμής, έτσι ώστε να μπορεί ο πελάτης καταναλωτής να αξιολογεί.
0: Ο καταναλωτής την ξέρει ήδη. Δηλαδή όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ ξέρω πολύ καλά πόσο έπαιρνα πριν ένα χρόνο το γάλα και πόσο το παίρνω τώρα. Δηλαδή το καταλαβαίνουμε και το βλέπουμε και στο δελτίο της Ελστάτ να μπούμε, βλέπουμε πόσο έχουν ανέβει τα τρόφιμα που αυτή τη στιγμή είμαστε οι πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 23 στο 24 σύμφωνα με την έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών με τα ακριβότερα τρόφιμα, την αύξηση στον πληθωρισμό. Γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο είχαν και πώς μεταβάλλονται. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να τις μειώσουμε.
1: Ναι, πώς. Δηλαδή, γιατί η ντομάτα είναι πια τόσο ακριβή? που παράγεται εντός χώρας.
0: Ναι, αλλά εδώ είναι και ένα ζήτημα του αγροτικού τομέα, για παράδειγμα. Επειδή πάμε
1: να το πάμε, όμως.
0: Γιατί... Είναι ένα πρόβλημα δομικό, γιατί αυτή τη στιγμή ο αγροτικός τομέας ζει μόνο από επιδοτήσεις και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Τα προϊόντα δεν είναι ανταγωνιστικά. Γιατί δεν είναι ανταγωνιστικά? Γιατί δεν κάναμε τις σωστές επενδύσεις σε εξοπλισμό. Για παράδειγμα, στην Κρήτη ο παραγωγός συλλέγει την ελιά με τα χέρια και στην Ισπανία με μηχανήματα. Mm. Το κόστος αναεργατοώρα το οποίο έχει ο Ισπανός και ο Ιταλός είναι πολύ μικρότερο. Άρα θα φτάσουν στα ράφια μας προϊόντα από άλλες αγορές τα οποία είναι πολύ πιο ανταγωνιστικά.
1: Με ακριβότερα μεροκάματα και την ίδια ώρα θα πουληθεί πολύ πιο φθηνά. Γιατί μας έλεγαν οι παραγωγοί ότι το λάδι το ζητούν πλέον για ελάχιστα ευρώ το λίτρο. Όμως στο σούπερ μάρκετ, αν φτάσει, γιατί θα ξεκινήσει χωρίς ετικέτα το λάδι δυστυχώς, θα φτάσει σε υπερπολαπλάσια τιμή.
0: Όταν συζητούμε λοιπόν για τον αγροτικό τομέα και πώς μπορούμε να επενδύσουμε εκεί πέρα, έχουμε χάσει 20 χρόνια τα οποία πήραμε τις επιδοτήσεις, πήραμε τα χρήματα. Δηλαδή είναι η γνωστή ιστορία πλέον σε όλους μας ότι τη δεκαετία του 80 και του 90 πήραμε αυτά τα περίφημα πακέτα, αλλά δεν προχωρήσαμε στις αλλαγές επενδύσεις.
1: Αλλά για να είμαστε και άδικοι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση πέσαν τα λεφτά, γιατί ήταν γερμανικά αυτοκίνητα.
0: Ναι, βέβαια. Είχαν τα χρήματα οι Έλληνες που μπορούσαν από τη μία πλευρά να επενδύσουν και από την άλλη να αγοράσουν. Διάλεξαν να αγοράσουν, όπως λέτε, τα οχήματα.
1: Τα ψυγεία και τα λοιπά. Γιατί είναι αλλένδετο είναι αυτό. Δεν έπεσαν και οι Ευρωπαίοι από τα σύννεφα.
0: Όχι.
1: Ξανακάνανε ξαφνικά ότι την Ελλάδα. Πώς συμβαίνει αυτό.
0: Μα ένας τρόπος τον οποίο θέλει.
1: Οι Γερμανοί εδώ κάνανε. Χρειαζόταν. Με την Ελλάδα κάνανε συμβάσεις, δεν κάνανε.
0: Ακριβώς. Χρειάζονταν μια δυνατή καταναλωτικά ελληνική κοινωνία ώστε να μπορούν να αγοράζουν τα προϊόντα τα οποία τους πουλάνε και τα εξάγουν. Και η Γερμανία τότε είχε μπει σε μια κρίση την τελευταία πενταετία, εξαετία μετά την Μέρκελ. Αφορά στο γεγονός ότι μειώθηκε πάρα πολύ η δύναμη, η καταναλωτική δύναμη των χωρών του Νότου. Γιατί υπήρχε αυτό.
1: Είχε αντίκτυπο εδώ.
0: Πλέον δεν μπορούσαν να εξάγουν με τον ίδιο τρόπο. Και κάτι που αφορά το παραγωγικό τους μοντέλο είναι ότι όταν οι Αμερικανοί το 2000 επένδυσαν σε μικροτσίπ και σε τεχνολογία, οι Ευρωπαίοι επένδυσαν στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η αυτοκινητοβιομηχανία πλέον έχει πέσει έξω σε αυτές τις χώρες.
1: Μπήκε και η Κίνα.
0: Μπήκε και η Κίνα ακριβώς. Και εδώ έχουμε και ένα δίλημα, αν θέλετε, και φιλελεύθερο, ότι αγοράζουμε από χώρες που δεν υπομίζεται το κόστος της δημοκρατίας. Γιατί η δημοκρατία έχει ένα κόστος.
1: Πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα.
0: Εδώ τι κάνουμε? Δηλαδή, υπάρχει αυτή η θεωρία ότι πρέπει να αγοράζουμε από την Κίνα, γιατί έτσι θα ανεβεί το εισόδημά τους, θα ζητήσουν περισσότερα δικαιώματα. Άρα, ο μόνος τρόπος να βοηθήσουμε τους Κινέζους να ζητήσουν περισσότερη δημοκρατία και δικαιώματα είναι να αυξήσουμε το εισόδημά τους. Και από την άλλη, αυτό που είπα, ότι δεν μπορείς. Δηλαδή, όταν είσαι ένα αυταρχικό καθεστώς, βάζεις παιδιά να δουλεύουν. Αυτό εμείς το δεχόμαστε ή όχι? Αλλά όταν.
1: Όχι,
0: δεν το δεχόμαστε, αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δούμε υψηλότερες τιμές στα ράφια μας. Αλλιώς θα μπορούσαμε να εισάγουμε από τη Λατινική Αμερική πολλά αγροδιατροφικά προϊόντα σε πολύ καλύτερες τιμές.
1: Έρχεται όμως και η συγκεκριμένη συμφωνία που αυτό ανοίγει το δρόμο, το επιτρέπει.
0: Μετά από περίπου 30 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, διαπραγματεύσεων.
1: Και με πτώσεις που λένε οι περιβαλλοντικές ομάδες ότι είναι σοβαρές για την υγεία των ανθρώπων.
0: Ακριβώς, γιατί δεν τηρούν τα στάνταρ τα οποία έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα εδώ είναι...
1: Άμα την κάρεις το φυτοφάρμακο, το απαγορευμένο εκεί και δεν ξέρεις ποιος παραγωγός, που τι έχει βάλει, και την ίδια ώρα στον Έλληνα δεν του δίνεις αυτή τη δυνατότητα, πρόβλημα δεν είναι.
0: Άρα εδώ η συζήτηση για τις τιμές είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξέρουμε, ότι επομιζόμαστε και ένα κόστος δημοκρατίας.
1: Πάλι εμείς
0: και
1: επομιζόμαστε, σίγουρα. Εμείς τα επομιζόμαστε όλα στο κεφάλι μας. Το βάρος είναι σε εμάς. Είναι οι κυβερνήσεις τι κάνουν.
0: Οι κυβερνήσεις, εδώ είναι αυτό που διάκριναμε πριν. Τι μπορούν να κάνουν και τι δεν μπορούν να κάνουν. Η Ελλάδα δεν μπορεί να επηρεάσει τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή,
1: καθόλου μηδέν.
0: Εδώ άκουσα λίγο πριν ότι, που είδατε τις ειδήσεις, ότι υπάρχει ένα βέτο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις κυρώσεις στη Ρωσία για το πετρέλαιο. Άρα υπάρχουν πραγματικά τα βέτο τα οποία είναι θεσμικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί να τα επηρεάσει, αλλά τις περισσότερες πολιτικές, τα πόλεις δηλαδή, πόσο θα δοθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης? Η Ελλάδα δεν μπορεί να έχει πολύ. Είναι receiver, είναι αυτοί που θα πάρουν τα λεφτά και είναι αυτοί που θα δουν πώς θα τα αξιοποιήσουν. Αλλά δεν μπορεί στην πραγματικότητα να πει ότι θα έχουμε πολύ μεγάλο budget ή μικρό budget στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ψηφίζεται τώρα. Παρόλο που έχουμε τον Πιέρα Κάκιν στο Eurogroup, υπάρχει ένας αναβαθμισμένος ρόλος, αλλά η Ελλάδα είναι μια περιφερειακή δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Άρα συμπερασματικά θα συνεχίσουμε να είμαστε περίπου στην ίδια κατάσταση οικονομική.
0: Εξαρτώμαστε.
1: Και με χειρότερους όρους, γιατί όπως διαμορφώνεται η οικονομία της ενέργειας, τα πράγματα χειροτερεύουν για όλους τους μεγάλους.
0: Νομίζω ότι ο ελέφαντας στο δωμάτιο, επειδή συζητάσαμε.
1: Πάλι ο ελέφαντας στο δωμάτιο.
0: Γιατί ήρθε και πριν.
1: Πάντα ελέφαντας. Δεν βλέπει ποτέ αυτός ο ελέφαντας. Είναι μόνιμα εγκατεστημένο σε αυτήν την
0: εποχή. Συζητάμε για τις τιμές και είναι μια πολύ χρήσιμη συζήτηση. Αλλά ξέρετε, το πρόβλημα είναι τα εισοδήματα.
1: Α, πάμε. Προλάβατε, είναι το επόμενο ζήτημα.
0: Ωραία. Γιατί εδώ τι έχουμε. Έχουμε τιμές Ευρώπης με εισοδήματα Ελλάδας. Και τι θα πει εισοδήματα Ελλάδας, ότι αυτή τη στιγμή, αν δούμε τον πραγματικό μισθό του Έλληνα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μισθό, τον πραγματικό, adjusted που λέμε, είναι στο 60% αυτή τη στιγμή. 60%. Αυτή είναι η.
1: Και μετά από πάνω είναι επιδόματα, είναι κουπόνια, είναι ό,τι.
0: Οτιδήποτε αμφιβάλλω αν λειτουργεί.
1: Ωραία. Πάμε να δούμε το μισθό. Το πρόβλημα των μισθών.
0: Ωραία.
1: Πώς επιβαρύνεται ένας μισθός. Είναι το καθαρό, είναι το μεικτό ποσό. Το οποίο έχει το φόρο, έχει την εισφορά και μετά είναι το καθαρό ποσό που μένει στον εργαζόμενο.
0: Περίπου, για να τα πούμε χοντρικά, στα 100 ευρώ που παίρνω εγώ ως εργαζόμενος, στην τσέπη μου φτάνουν τα 60.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν 15 με 18 ευρώ τα οποία πηγαίνουν για την ασφάλειά μου και τα 20 με 22 τα οποία πηγαίνουν στο ασφαλιστικό σύστημα. Ναι. Άρα, αυτό μάλιστα για ένα μισθωτό ο οποίος είναι στις πρώτες κλίμακες. Όσο ανεβαίνουμε στις κλίμακες και ανεβαίνει και η προοδευτικότητα φορολόγησης. Ακριβώς. Τι δεν μπορείς να κάνεις λοιπόν αυτό το σύστημα, δεν μπορείς πρώτα απ' όλα να προσελκύσεις στελέχη και να τα πληρώσεις καλά. Για τις επιχειρήσεις αυτό το κόστος είναι δυσβάσταχτο. Δηλαδή, σχεδόν πρέπει να δίνεις τα διπλάσια στο κράτος για να μπορείς να δώσεις ένα καλό μισθό. Άρα, ο μισθός εκεί πέρα καθυλώνεται. Γιατί καθυλώνεται? Γιατί έχουμε άλλον ένα ελέφαντα, δύο, τους κάναμε δύο, που είναι αυτό που λέγεται ασφαλιστικό. Στην Ελλάδα, το 60% της δαπάνης των συντάξεων προέρχεται από το σύστημα και 40%, σχεδόν το μισό, από τη γενική φορολογία. Άρα, πρέπει να πληρώνεις μεγάλες ασφαλιστικές φορές για να τροφοδοτείς το σύστημα των συντάξεων και πρέπει να πληρώνεις και προοδευτική φορολογία μεγάλη για να συμπληρώνεις το υπόλοιπο 40%. Άρα εδώ πέρα διαλέξαμε ένα μοντέλο συντάξεων το οποίο, αν είχαμε πάρει έναν άλλον δρόμο, όπως πήρε η Σουηδία για παράδειγμα το 90 που το κατάλαβε, που είπε έχω τις αναλογιστικές μελέτες και πρέπει να κάνω μια προοδευτική μετάβαση σε ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα για να μπορέσω το 2000-2010 να είναι βιώσιμο το σύστημα. Σε αυτή τη στιγμή λοιπόν στην Ελλάδα δεν είναι βιώσιμο και γιατί δεν αυξάνεται λοιπόν το εισόδημά μας? Ένας λόγος είναι η φορολογία. Έχουν έρθει μειώσεις, πάρα πολλές μειώσεις.
1: Καλά, δεν είναι και φοβερές μειώσεις.
0: Σε σχέση με αυτό που είχαμε.
1: Συγγνώμη, για παράδειγμα, προκαταβολή φόρου παραμένει.
0: Παραμένει.
1: Αλλά... επιχειρήσει το 80%. Εντάξει, ναι, 100%.
0: Έχει μειωθεί.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι μια επιβάρυνση.
0: Είναι οπωσδήποτε.
1: Είναι δανείζει.
0: Ο ιδιώτης, το κράτος.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Και φορολογείται. Και επειδή δεν μπορεί κανείς να πληρώσει αυτή τη φορολογία και πάει σε ρύθμιση, αποκτά και ένα υψηλό επιτόκιο του δανείου που κάνει στο κράτος.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό το επιτόκιο δεν υπάρχει.
0: Στην Ελλάδα καινοτομούμε. Αλλά καινοτομούμε αντίστροφα. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η καινοτομία να δανείζει με τέτοιο επιτόκιο ο ιδιώτης προκαταβολικά, χωρίς να γνωρίζει τα έσοδά του.
1: Ποιο είναι ο κύκλος εργασιών.
0: Ακριβώς. Και πόσα θα κάνει, πόσα θα εισπράξει. Λοιπόν, αυτό.
1: Και την ίδια ώρα που ο ΦΠΑ δεν λαμβάνεται σε πρώτο χρόνο.
0: Και την ίδια ώρα.
1: Που είναι εισπράκτος. Γιατί, εγώ πρέπει να, γιατί η κάθε επιχείρηση πρέπει να εισπράττει το ΦΠΑ για λογαριασμό του κράτους. Γιατί δεν έχει, αφού είναι επιχείρηση εισπράκτορα, θα πρέπει να έχει και έσοδο αυτό.
0: Ναι. Είναι ένας ενδιάμεσος ο οποίος κάνει τη δουλειά χωρίς να αμείβεται.
1: Ναι.
0: Και βάζουμε και το ζήτημα που βάλαμε στην αρχή τη υπεραπόδοση. Δηλαδή, έχει ένα μοντέλο στο οποίο ζητά από πριν χρήματα από τις επιχειρήσεις, γιατί για να έχεις υπεροπλεώνασμα και να έχεις υπεραπόδοση στους φόρους. Δηλαδή το 19 είχαμε μια πολύ επισφαλή, το 18, το 17 δημοσιονομική θέση και έπρεπε να τη φτιάξουμε, έπρεπε να έχουμε στους κελευμένους προϋπολογισμούς, να προσέξουμε τα οικονομικά 26. Μας. Ωραία, πολύ σωστά. 3 χρόνια μετά, 4 χρόνια μετά, 5 χρόνια μετά, δεν μπορούμε να έχουμε υπεραπόδοση στα φορολογικά έσοδα.
1: Μα
0: νόμως κατρόγκαλο
1: εξακολουθεί να υπάρχει. Δηλαδή μειώθηκε η... Πριν, ας πούμε, είχε το τραγικό ότι όσο ήταν ο τζίρος μιας επιχείρησης, το αναλογικά ανέβαιναν ασφαλιστικές φορές και ξαφνικά εκτοξεύθηκαν οι υποχρεώσεις στα ύψη. Γιατί ήταν σαν να παίζεις χρηματιστήριο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα έγινε το άλλο. Μειώθηκε, υπήρξαν οι κλίμακες, αλλά οι κλίμακες διαρκώς ανεβαίνουν. Οπότε είναι πάλι μία ή άλλη. Είναι ένας κατρούγκαλος μεταμφιεσμένος.
0: Όχι μόνο
1: στην
0: αυτό.
1: Ασφαλιστική σφορά. Δεν μειώθηκαν. Ενώ όλοι λένε, όλοι μα, όλους, πρέπει να μειωθούν οι ασφαλιστικές φορές. Σου λέει. Όλοι και εσείς και άλλοι φορείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλοι λένε το ίδιο πράγμα. Και παραμένει το ίδιο πρόβλημα.
0: Πώς θα πληρώσουμε συντάξεις? Είναι η ερώτηση.
1: Και πώς αντιδρά λοιπόν ο πολίτης που δεν αντέχει, ο επιχειρηματίας? Σου λέει πώς, 8, 4 ώρες. Ο ελοχρωματιστής, ο ηλεκτρολόγος, αν θέλεις από απόδειξη είναι 120 ευρώ, χωρίς απόδειξη 100 ευρώ. Ο γιατρός 60 με απόδειξη, 50 χωρίς.
0: Και έρχεται και μια οριζόντια πολιτική σου λέει θέσεις επαγγελματίες.
1: Να η έκπτωση, αφού δεν την κάνετε στην έκπτωση, την κάνω εγώ.
0: Αλλά
1: και το χάνει το κράτος.
0: Και βάζει λοιπόν το κράτος μετά το εκμαρτό εισόδημα, το οποίο πλήττει οριζόντια και αυτούς που φοροδιαφεύγουν.
1: Αυτούς που είναι μέσα.
0: Ναι.
1: Στο σύστημα. Δεν πλήττει τους άλλους. Γιατί όλο δεν φαίνεται.
0: Άρα ποιος πληρώνει το φόρο στο τέλος? Αυτός που δεν μπορεί να τον αποφύγει.
1: Ναι, αλλά πού είναι ο φιλελευθερισμός για τον οποίο γίνεται ο λόγος, ο πολυσοχή, όπως σας λέω.
0: Ναι.
1: Ρωτιόμαστε δημοσιογράφοι, πώς μπορεί αυτό το πράγμα να αλλάξει. Πραγματικά, στην ουσία του, όχι στο.
0: Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε. Φιλελευθερισμός δεν είναι σίγουρα μόνο φορολογία, αλλά αυτή τη στιγμή στο καθαρό μας εισόδημα στο εθνικό, το 48% πηγαίνει στο κράτος και το διαχειρίζεται. Περίπου αυτό είναι το ποσοστό. Το
1: 48%.
0: 48% από το καθαρό εθνικό
1: και
0: εισόδημα.
1: Και ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι.
0: Είναι περίπου στο 42%. Μάλιστα. Άρα εδώ πέρα προφανώς πρέπει να κινηθούμε σε μια τέτοια κατεύθυνση, αλλά πρέπει να μάθουμε ότι κάποια πράγματα θα τα κόψουμε. Δηλαδή θα κόψουμε κάποιες επιτροπές, κάποιες αρχές. Να σας πω κάτι πολύ πιο εύκολο. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα πληρώνει πρόστιμο για τη Λάρκο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, και για τις χωματερές επίσης.
0: Ακριβώς. Αλλά εδώ η Λάρκο, ας πούμε, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Το 2008-2011 έδωσε το κράτος παράνομες ενισχύσεις για να διασωθεί η Λάρκο. Και έρχεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και λέει ότι αυτό ήταν νοθεία στον ανταγωνισμό στον Ευρωπαϊκό, δεν μπορεί το κράτος να δίνει. Πάρτε τα πίσω. Και όσο δεν τα παίρνετε, θα πληρώνετε πρόστιμο 5 εκατομμύρια ευρώ ένα εξάμηνο.
1: Ωραία,
0: τα πληρώνω.
1: Ναι, εντάξει, Λάρκο. Να επιστρέψουμε στο κεντρικό σύστημα. Δύο δηληστήρια. Πού είναι ο τρίτος? Άκουγα τον Άρη της προάλλης, γιατί δεν γίνεται. Παρευθυνόμενος στην κυβέρνηση. Έλεγε το πρωί, γιατί δεν γίνεται ένας διαγωνισμός. Να το κάνει η κυβέρνηση με διεθνείς προδιαγραφές να μπει και ένα τρίτο δηληστήριο. Και να πει δώσει με άλλη τιμή.
0: Γιατί ναι. Πρώτα απ' όλα. Εδώ υπάρχουν δύο ειδών.
1: Μεταφέρω αυτό
0: ναι,
1: που άκουσα.
0: Δύο ειδών εμπόδια.
1: Ακούγεται εύλογο.
0: Ναι,
1: γιατί δεν ανοίγει ο ανταγωνισμός σε αυτό το πεδίο.
0: Το πρώτο και το βασικό είναι ότι έχουν μπει τέτοια ρυθμιστικά εμπόδια που κανένας παίκτης δεν μπορεί να τα προσπεράσει. Δηλαδή, χρειάζεται ένα τέτοιο κόστος επένδυσης μελετών περιβαλλοντικών δικτών που αυτή τη στιγμή όσοι παίκτες είναι μέσα στην αγορά. Τα έχουν κάνει. Είναι μέσα στο κόστος. Ένας νέος παίκτης που θα έρθει για να μπει σε αυτή την αγορά θα πρέπει να επενδύσει τεράστια ποσά σε υποδομές, τεράστια ποσά σε περιβαλλοντικούς όρους για να συμμορφωθεί με το πλαίσιο που στην πραγματικότητα δεν τον συμφέρει η επένδυση. Άρα η απάντηση, η νόμιμη, είναι ότι εγώ ανοίξω το από όποιος θέλει έρχεται να επενδύσει. Αλλά τα εμπόδια είναι τόσο μεγάλα που κανείς δεν μπορεί να τα προσπεράσει.
1: Ναι,
0: βέβαια. Οι τράπεζες είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, γιατί τι είναι στην πραγματικότητα, κρατικές ή ιδιωτικές? Δηλαδή...
1: Εμένα ρωτάτε.
0: Θέλω
1: τις μελέτες που κάνετε.
0: Θέτω το ερώτημα, γιατί μέχρι πρόσφατα ήταν ακόμα κρατικές, τώρα σιγά σιγά αρχίζουν και μπαίνουν ιδιωτικά κεφάλαια, αλλά στην πραγματικότητα οποτεδήποτε οι τράπεζες κατέρευσαν, τις έσωσε το κράτος. Δηλαδή, ποιος έσωσε? Λεφτά φορολογουμένων.
1: Έγινε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί ήταν η αρχή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το σοφιετικό μοντέλο εφαρμόστηκε.
0: Και εκεί οι φιλελεύθεροι στις Ηνωμένες Πολιτείες λέγανε αφήστε να καταρρεύσει. Τι δουλειά έχουμε εμείς φορολογούμενοι να πληρώνουμε δυτικές?
1: Θα κατέρευε όμως η ίδια η κυβέρνηση, το ίδιο το κράτος των Ηνωμένων Πολιτείων και η παγκόσμια οικονομία.
0: Το χρηματοπιστωτικό σύστημα στο σύνολό του. Ναι, αλλά εκεί πρέπει να έχεις κανόνες, δηλαδή ή έχεις ένα φιλελεύθερο μοντέλο, όποιος αποτυχάνει βγαίνει από το παιχνίδι και δεν το σώζουν οι φορολογούμενοι.
1: Το σώσαμε εμείς όλοι.
0: Το σώσαμε πολλές φορές.
1: Πολλές φορές. Τώρα.
0: Τώρα λοιπόν, πώς θα έρθει μια νέα τράπεζα να επενδύσει στην Ελλάδα όταν υπάρχει αυτό που λέμε συστημικές τράπεζες, ελέγχουν αυτή τη στιγμή όλο τον κύκλο εργασιών του τραπεζικού συστήματος. Είναι και πάλι εκεί τα εμπόδια πολύ υψηλά και η επένδυση να κάνεις πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, όσες μικρές τράπεζες, αν δείτε, έχουν μπει, γιατί
1: στην πραγματικότητα δεν υπάρχει.
0: Ναι, ακριβώς. Έχουμε 4 τράπεζες, αλλά εξαγοράζονται πολύ γρήγορα, συγχωνεύονται. Άρα, εκεί πέρα είναι τέτοια η δομή της αγοράς και. Πότε δεν θα ήταν αν δεν σώζαμε κάθε τράπεζα με τα λεφτά μας. Δηλαδή, αν πραγματικά.
1: Ναι, αλλά απ' την άλλη, λένε και τη Σαλαβάκο, τις συνέπειες θα ήταν.
0: σήμερα.
1: Καταστροφικές για την οικονομία. Θα έκλεινε μια σειρά επιχειρήσεις, θα χάνονταν πολλές θέσεις εργασίας.
0: Μπορείς να διασφαλίσεις ένα μίνιμουμ για τους πολίτες στις καταθέσεις. Δηλαδή, αυτό το κάναμε και στην Κύπρο έγινε αυτό.
1: Ναι.
0: Μπορείς να διασφαλίσεις αυτό το μίνιμουμ χωρίς να καταρρεύσει ολόκληρος ο κλάδος. Αλλά κάθε φορά που ερχόμαστε σε αντιμέτωποι με ένα ερώτημα για τις τράπεζες, δεν μπορεί η απάντηση να είναι ότι κάθε φορά θα σώζουμε εμείς τις τράπεζες. Γιατί έτσι δεν θα έρθει κανείς να επενδύσει. Δηλαδή, αν εγώ έρθω και φτιάξω μια
1: με βάση την ισχύουσα πραγματικότητα, εσείς από την φιλελεύθερη σκοπιά, πώς βλέπετε την κατάσταση σήμερα των τραπεζών, μπορεί με τα ισχύοντα να αλλάξει κάτι?
0: Όχι, είναι ένας κλάδος ο οποίος δεν τον ακουμπάει κανένας αυτή τη στιγμή. Και το μόνο που θα μπορούσε να αλλάξει, και συζητείται αυτό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η χρηματοπιστωτική ένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εγώ ως πολίτης της Ελλάδας, να μπορώ εύκολα να δανειστώ από μια τράπεζα του εξωτερικού.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Έρχονται πάντως οι εφαρμογές και σου λένε πάρα λεφτά. Σου δίνω
0: ναι.
1: Λίγα, μικρά ποσά.
0: Ακριβώς. Δεν μπορείς να επενδύσεις. Δηλαδή, γιατί εντάξει, ο ρόλος των τραπεζών είναι να προωθούν επενδύσεις, να χρηματοδοτούν επενδύσεις στην οικονομία. Άρα, εντάξει, ναι, για τους καταθέτες υπάρχουν μικρές τράπεζες οι οποίες το κάνουν αυτό. Οι οποίες αυτή τη στιγμή μπαίνουν βέβαια και στο system, το monitoring system της Κεντρικής Τράπεζας Ελλάδος. Αλλά από εκεί και πέρα, για να χρηματοδοτήσεις επενδύσεις, θα πρέπει εγώ, αν θέλω να ανοίξω μια εταιρεία στην Ελλάδα, να μπορώ να πάρω δάνειο εύκολα από οποιαδήποτε τράπεζα του εξωτερικού. Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να μπορέσουν να γίνει αυτό είναι να προχωρήσουμε στην
1: ΕΕ. Και τι εκτιμάτε θα γίνει? Γιατί...
0: η συζήτηση είναι πολύ. Ετοιμάζουμε μια μελέτη εμείς για αυτό που θα έρθει
1: πολύ
0: τον
1: αδύνατο.
0: Επόμενο Οκτώβριο. Mm. Θεωρώ ότι υπάρχει το consensus αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει, γιατί αυτά τα προβλήματα που συζητάμε για την Ελλάδα δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι κυρίως στις χώρες του Νότου. Και ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια μεγαλύτερη αγορά, είναι ο μόνος τρόπος να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε καλύτερα προϊόντα και χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Γιατί αυτή τη στιγμή, ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε το μεγαλύτερο spread μεταξύ επιτοκίων δανεισμού και επιτοκίων καταθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Τι θυμηθήκαμε,
0: Μάθαμε καλά οικονομικά την προηγούμενη δεκαετία. Ο μέσος πολίτης δηλαδή ήξερε να παρακολουθεί το πρωτοειναι πλεόνασμα, τα spread, τα ομόλογα. Οπότε είμαστε λίγο πιο εξοικειωμένοι πλέον με αυτό.
1: Μάλιστα. Τι βλέπετε, θα βαρέσουν τα νταούλια στις αγορές, τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές?
0: Όχι απαραίτητα. Δηλαδή υπάρχει μια δημοσιονομική εικόνα η οποία είναι πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ σταθερή. Και αυτό πρέπει να πούμε ότι έρχεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο επετεύχθη, αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι μπορεί να παραμείνει, γιατί ξέρετε, αρχίζουν σε πολύ λίγο καιρό, το 2034, να ξεπληρώνουμε τους στόκους από τα δάνεια του μνημονίου. Έρχονται ακριβώς. Θα υπάρξει ένα νέο ταμείο ανάκαμψης, ωστόσο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση για πράσινη μετάβαση, για επιδοτήσεις, το οποίο θα μπορέσει να δώσει.
1: Θα λειτουργήσει πάλι ο κλειστός κύκλος.
0: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, εκεί πρέπει να βλέπουμε όχι μόνο την ανάπτυξη στους μακροοικονομικούς δείκτες, αλλά και πού πηγαίνει η ανάπτυξη και αν όλοι βγαίνουμε ωφελημένοι από αυτό.
1: Η απόδοσή της. Να είναι μετρήσιμη η απόδοση, να αξιολογείται.
0: Και στο πραγματικό εισόδημα, γιατί εδώ υπάρχει και μια απόκληση μεταξύ του πληθωρισμού και των πραγματικών εισοδημάτων. Δηλαδή, βλέπουμε να μεγαλώνει το ονομαστικό μας εισόδημα, αλλά και οι τιμές πηγαίνουν παράλληλα προς τα πάνω.
1: Με υψηλότερη ταχύτητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ
1: για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Ο κ. Κωνσταντίνος Σαραβάκος είναι επικεφαλής ερευνών στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών και υποψήφιος διδάκτορου Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων στις 11 από το Sky 100,3 με την Αθήνα Μαράκη.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Συνελήφθη πριν από λίγη ώρα ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, χθες το βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Επίσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε βάρος του Αιγύπτιου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη. Η καταγγελία από την ανήλικη είχε γίνει το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Τονίζεται επίσης ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά στις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρώσικων πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χριστού Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμανλή για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμανλή ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα πρώην Γενική Γραμματής του Υπουργείου από το 2016 έως το 2023, οπότε και συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σκανδαλώδη χαρακτήρισε την εισαγγελική πρόταση για πλημέλημα η ελπίδα για την δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Οι πολίτες απαιτούν μία και μόνη απάντηση, όλη την αλήθεια για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καμία σκέα συγκάλυψης, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Προφυλακίστηκαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρισμού στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδερφό του και έναν πυροσβέστη πεντετούς υποχρέωσης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κατεξακολούθηση εμπρισμούς, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για εκβιασμούς. Οι κατηγορούμενοι είχαν την ευθύνη της διανομής του αρδευτικού νερού και φέρονται να ζητούσαν έως και 100 ευρώ από αγρότες προκειμένου να κατευθύνουν το νερό προς τα χωράφια τους. Κατά το κατηγορητήριο, όσοι δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις τους, γίνονταν στόχος εκβιασμών, πυρπολούσαν τα χωράφια τους, με τις πυρκαγιές να επεκτείνονται σε δασικές περιοχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες, κατά την απολογία τους, ισχυρίστηκαν ότι δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Με αγρυπνία απόψε, στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκινούν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς. Αύριο οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας έως την Αργυρά Ακτή. Να μην εκδοθεί στην Αυστραλία ο James Dalamangas, που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας το 1999, αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πατρών, κρίνοντας ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή του. Ο 56χρονος θα παραμείνει στην Ελλάδα, όπου δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία. Η απόφαση ελήφθη λόγω παραγραφής του αδικήματος στην Ελλάδα. Με αντίπεινα απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Ο Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη απαντά τονίζοντας πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν ανάλογα αντίπεινα κατά υποδομών στην περιοχή. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μπάγερ Γκαλιμπάφ, κανένας δεν θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο στην περιοχή αν το Ιράν δεν μπορεί. Ενώ πρόσθεσε πως εάν η ασφάλεια της Τεχεράνης δεν διασφαλίζεται, καμία υποδομή δεν θα είναι ασφαλής. Αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, αύριο Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα φαίνεται πως θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμίας Θεσσαλίας, στις Ποράντες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: στιγμή ότι πασχάει 100,3 2-10-48-0-0-174 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ένα εξ αυτών, για το Θεό βοηθήστε μας, γράφει ο Δημήτρης. Στο γέρακα του Δήμου Παλίνης, αφού δεν είχαμε ρεύμα για μία ώρα περίπου, από τις 8 μέχρι τις 9, τώρα επανέρχεται για λίγο και μετά κόβεται. Αυτό έχει γίνει τουλάχιστον 5 φορές. Θα μας κάψουν όλες τις συσκευές. Υπάρχει και ο αριθμός του ανθρώπου. Να τον καλέσουμε παρακαλώ σε λίγο, αν εξακολουθεί το πρόβλημα να υφίσταται. Ο Λούις έχει κάνει μια σειρά από σχόλια, θα τα μεταφέρουμε στη συνέχεια. Το Φαλακρό Τουρκοβούνι, ο Γιώργος Χαραπουλάκης, ο Λευτέρης, η Αντιγόνη. Θα σου επαναλάβουμε τους καλεσμένους μας, μην ανησυχείτε. Αλλά να δώσουμε το λόγο τώρα στον κύριο Σταύρο Κωνσταντινίδη, είναι συγκοινωνιολόγος. Μας έχει συντροφεύσει σε πάρα πολλά βράδια με την γνώση του σχετικά με την διαχείριση των συγκοινωνιών στην χώρα, για την λειτουργία των οχημάτων επί του οδοστρώματος και όχι μόνο. Αφορμή για την απόψινη παρουσία είναι η νέα νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τα πατίνια. Πρέπει να είναι η τρίτη ή η τέταρτη κατά σειρά από τότε που ενέταξε, εισηγήθηκε και ψήφισε η κυβέρνηση την νομοθεσία που επιτρέπει και στους ανήλικους να τα χρησιμοποιούν. Καλησπέρα κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, και την ίδια ώρα που έρχεται μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία για τα πατίνια, το πρόβλημα ακόμη και σήμερα δεν έχει αντιμετωπιστεί.
1: Ναι. Έχει καταντήσει και λίγο σύριαλ το θέμα των πατινιών, διότι όλη την χειμερινή σεζόν βλέπουμε τις επιπτώσεις στο δρόμο και δυστυχώς τα πάρα πολλά ατυχήματα μέσα σε μια ασίδωτη, θα έλεγα, κατάσταση, όπου η ευκολία και το κίνητρο που έχει πραγματικά, βέβαια, ένας άνθρωπος ή ένας νέος άνθρωπος ή και ένας εργαζόμενος άνθρωπος να πάρει και να ρισκάρει να μπει στην οδική κυκλοφορία με ένα τόσο ευέλικτο και εύκολο όχημα, θα λέγαμε ότι συγχωρεί τον ίδιο και την αντίληψή του να το κάνει, παίρνοντας το μεγάλο ρίσκο, βέβαια, της οδικής ασφάλειας. Εμείς όμως ως πολιτεία και ως κράτος πρέπει να βλέπουμε από την αντίστροφη πλευρά και να βλέπουμε έγκαιρα τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις. Και αυτό το βλέπαμε όλο το χειμώνα και κάποια στιγμή παραέγινε το κακό, αλλά ακόμα και εκείνο το διάστημα χρειάστηκαν κάποιοι μήνες, ας πούμε, για να φέρουμε ένα νέο πλαίσιο, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά πράγματα τα οποία έχουμε πει και στις δικές μας εκπομπές μεταξύ μας. Δηλαδή, τι λέγαμε? Λέγαμε ότι σίγουρα το κάτω από 17 είναι το απόλυτο λάθος για τους δρόμους της Αθήνας. Λέγαμε ότι η ταυτοποίηση του μικροοχήματος αυτού πρέπει να μπορεί να γίνεται με πινακίδα, με κάποιον τρόπο κτλ. Ότι η ασφάλιση είναι κάτι υποχρεωτικό και η υποχρέωση για τον απόλυτο εξοπλισμό του οχήματος με κράνος, με φώτα, με γυλαίκα κτλ. Είναι επίσης υποχρεωτικό. Ωραία, έγιναν αυτά, αυτονόητα κατά τη δική μας άποψη. Δεν θεωρούμε όπως θετική κατεύθυνση.
0: Ψηφίστηκαν, δεν έγινε, δεν λειτουργεί στην πράξη.
1: Ψηφίστηκαν χθες, νομίζω.
0: Ναι. Έτσι. Ναι, δηλαδή δεν το έχουμε δει ως εφαρμοσμένο σχέδιο.
1: Εφαρμοσμένο δεν το έχουμε δει. Εγώ τώρα λοιπόν διατυπώνω δύο επιφυλάξεις. Ναι. Η μία επιφύλαξη είναι, ωραία, το κάτω από 17 ήταν αυτονόητο, ήταν ένα μεγάλο λάθος του πρώτου νομοσχεδίου που το 15-17 το αφήσαμε ελεύθερο να μπορεί κάποιος να παίρνει το πατίνι και να βγαίνει στον δρόμο. Αλλά εγώ λέω και το εξής. Δηλαδή τώρα ένα παιδί που είναι 17,5 χρονών,
0: ναι,
1: έχει το δικαίωμα να πάρει το πατίνι μη έχοντας δίπλωμα οδήγησης, δηλαδή μη έχοντας την ελάχιστη ή μέγιστη εκπαίδευση που προσφέρει η χώρα σε κάποιον που πρέπει να πιστοποιείται ότι μπορεί να βγει στον δρόμο και να οδηγήσει οτιδήποτε, είτε είναι αυτό πατίνι ή οποιοδήποτε άλλο όχημα.
0: Είναι ουσιαστικό, γιατί στα 17 δεν έχεις απαγορεύεται την νομοθεσία να οδηγήσει, εκτός και αν έχεις συνοδό. Και είναι αυτά τα οχήματα που πρέπει να φέρουν, νομίζω, το σίγμα πίσω. Ναι. Αλλιώς δεν μπορεί να οδηγήσει και ξαφνικά. Ενώ δεν μπορείς να οδηγήσεις αυτοκίνητο, στα 17 σου, μπορείς να οδηγήσεις κάτι το οποίο είναι φτερό στον άνεμο, το πατίνι.
1: Δεν είναι παράλογο αυτό? Αυτό πώς διέφυγε? Εγώ έκανα μια προσπάθεια αυτή την εβδομάδα, ναι, με διάφορες δημόσιες παρεμβάσεις και έλεγα ότι τουλάχιστον στη συζήτηση της Βουλής και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης τουλάχιστον να υπήρχε μια ένσταση όσον αφορά αυτό το
0: και
1: θέμα.
0: Η ερώτηση δηλαδή είναι η εξής: γιατί δεν καλεί η Βουλή τους 5-10, τους ανθρώπους που είναι ειδικοί, να πούνε τι ισχύει στο ευρωπαϊκό πεδίο, ποιες είναι οι ικανότητες, ποιες είναι οι προϋποθέσεις, έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα?
1: Ναι, εντάξει, τώρα τι να σας πω τώρα.
0: Αλλά εγώ το ρητορικό είναι. Και την ίδια ώρα
1: είναι
0: υπάρχουν,
1: ναι,
0: άλλες χώρες το έχουν λύσει, έχουν αντιμετωπίσει σοβαρά το πρόβλημα αυτό και στη διαχείριση των μπορώ να τα λέμε οχήματα.
1: Μικροοχήματα.
0: Μικροοχήματα, ναι. Πού σταθμεύουν, για παράδειγμα, οργανωμένοι χώροι.
1: Ολόκληρο άλλο θέμα αυτό, το οποίο πάλι δεν μπορέσαμε τουλάχιστον στην Αθήνα να το εντοπίσουμε καθόλου. Δηλαδή,
0: και στον Πειραιά το ίδιο είναι.
1: Στον Πειραιά. Την αναρχία λοιπόν των πεταμένων πατινιών από εδώ και από εκεί, με κάποιες ενδιάμεσες εταιρείες τις οποίες δεν τις δώσαμε μία φόρμουλα και ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα έπρεπε να κινούνται με υποχρεωτικότητα. Ακούσαμε και εξαγγελίες ότι θα οργανωθεί αυτό το πράγμα, θα γίνουν χώροι στάθμευσης που, όπως ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά, στο εξωτερικό οι χώροι στάθμευσης είναι συνδεδεμένοι με το λογισμικό του συστήματος και μόνο τότε, όταν πραγματικά το αφήνεις εκεί που πρέπει ή το παίρνεις από εκεί που πρέπει, το ενεργοποιείται, ας πούμε, το πατίνι. Εύκολα πράγματα για την τεχνολογία σήμερα. Εγώ δεν νομίζω ότι ακόμα και σήμερα στην Αθήνα δεν το έχουμε λύσει το θέμα αυτό. Σε αντίθεση με τη Θεσσαλονίκη, να χρησιμοποιήσουμε το καλό, ναι, παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, που κάπως το έχει συναφέρει το θέμα και έχει καταφέρει στο ζήτημα της χωροταξίας τουλάχιστον να επιλύσει το ζήτημα σε συνεννόηση με τις εταιρείες διάθεσης των πατινιών, οι οποίες και αυτές πρέπει να μπουν στο παιχνίδι.
0: Ωραία.
1: Και έστω και με το νέο πλαίσιο, παρά το γεγονός ότι επισημαίνουμε ότι είναι ελλιπές, τουλάχιστον να υποχρεώνουν πραγματικά τον αναβάτη για όλα αυτά τα οποία οφείλει να φέρει.
0: Ο αναβάτης και η εταιρεία, γιατί ξαφνικά, προσέξτε, στο αναβάτης έχει ευθύνη και κινδυνεύει η ζωή του, αλλά έχει και ευθύνη και η εταιρεία που ενοικιάζει, είναι δύο μαζί.
1: Πρέπει η εταιρεία να έχει συνευθύνη σε όλη αυτή τη διαδικασία, να είναι συμμέτοχη και να μην εκφεύγει με την ευκολία της δήλωσης στοιχείων που κατά κανόνα ήταν ψευδία, ας πούμε.
0: Ωραία.
1: Μέχρι σήμερα έλεγα εγώ ότι ναι, γεια σας, είμαι εδώ, είμαι αυτός και φοράω κράνος, είμαι ενήλικος,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: και το,
0: ναι,
1: παίρνω τότε. Και έτσι έβγαινε από την υποχρέωση η εταιρεία προκειμένου. Ωραία. Να είναι εξασφαλισμένη.
0: Και έχουμε λοιπόν το παράδειγμα πώς από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με την τροχιά πώς εφαρμόστηκε η νομοθεσία για τα κράνη μετά από ελέγχους και για την χρήση του αλκοόλ. Ξανά, μετά από ελέγχους.
1: Μετά από ελέγχους, ναι. Όπως έχουμε πει πολλές φορές και μεταξύ μας στην εκπομπή σας, η έλεγχη με το αλκοόλ είναι το μόνο σημαντικό πράγμα και η πρόοδος η οποία έχει γίνει το τελευταίο διάστημα με την σημαντική αυτή πρωτοβουλία της τροχέας για τους εντατικούς ελέγχους, και έχουμε πει πολλές φορές και έχουμε επισημάνει ότι κατάφερε όχι μόνο να επιτύχει τους ελέγχους και να δημιουργήσει μια νέα αντίληψη για τα πράγματα, αλλά να επηρεάσει καθοριστικά και την αντίληψη των νέων ανθρώπων για το πώς παίρνουν το αυτοκίνητο ή πώς δεν το παίρνουν και πώς πραγματικά λαμβάνουν τα μέτρα τους σε σχέση με τις εξόδους το βράδυ.
0: Και λειτουργήσε χρόνο ΔΤΕ, από στόμα σε στόμα, και επειδή
1: από ότι στόμα σε στόμα δημιουργήθηκε μια νέα επιρροή στην συλλογική συνείδηση των νέων ανθρώπων, γιατί ήταν μια τεράστια μα πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματικά της ελληνικής αστυνομίας.
0: Και χωρίς κόστος, ενώ πέρα από το μισθολογικό, το λειτουργικό, τα νυχτερινά, όχι κάτι άλλο. Ενώ
1: απέδειξε η τροχαία ότι μπορεί να κάνει δουλειά, και βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί εμείς πρέπει να κρίνουμε τα πράγματα πάντα, τίθεται πάντα ένα ερώτημα. Και τόσο καιρό γιατί αυτό δεν γινόταν.
0: Άρα λοιπόν μήπως εδώ πρέπει ξανά να λειτουργήσει, να μπει στο ραντάρ της τροχιάς και ότι αντιμετωπίζουμε και αυτές τις περιπτώσεις.
1: Πάντως η τροχιά και η ελληνική αστυνομία παίρνει ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες και ίσως να είναι το μοναδικό τμήμα του κρατικού μηχανισμού στο ευρύτερο θέμα του κυκλοφοριακού που κάτι προσπαθεί να κάνει. Είδα και προχθές την νέα πρωτοβουλία με το Traffic Commander, δηλαδή στην πραγματικότητα ένας ψηφιακός τροχονόμος, ο οποίος με τη βοήθεια drones, πύγιων δυνάμεων κτλ. Θα προσπαθεί να παρεμβαίνει σε έκτακτες περιπτώσεις.
0: Είναι κοντά σε αυτό που είχατε πει εσείς, ότι χρειαζόμαστε να
1: πυργοελέγχουμε. Το είχαμε πει πολλές φορές, ότι το κέντρο ελέγχου, αυτή τη στιγμή το κέντρο ελέγχου που μέχρι πρόσφατα υπήρχε υβριδικά, θα έλεγα, στην περιφέρεια Αττικής, και το οποίο όμως υποβαθμίστηκε εδώ και κάποιο διάστημα σε πολύ μεγάλο βαθμό εκεί, είναι σαν να έχει αναπτυχθεί στο λεγόμενο ΘΕΠΕΚ, όπως το ονομάζει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που είναι το επιχειρησιακό κέντρο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε σχέση με τα ζητήματα της κυκλοφορίας.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, ευχαριστούμε πολύ. Θα επανέλθουμε. Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ. Γεια.
0: Σταύρος Κωνσταντινίδης, συγκοινωνιολόγος. Μας ενημέρωσε ο Δημήτρης ότι επανήλθε το ρεύμα επιτέλους στο Γέρακα, στο Δήμο Παλίνης. Η κυρία Όλγα Δούρου, αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, είναι απόψε μαζί μας. Σε συνέχεια του χθεσινού ρεπορτάζ για την πλατεία. Συγγνώμη, γιατί πέρασε η ώρα και έχω ξεχάσει την πλατεία. Καλησπέρα, κυρία Δούρου.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσείς?
2: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη, αλλά.
2: Για την πλατεία Μαβίλη.
0: Πλατεία Μαβίλη, ναι. Δεν ήμουν 100% σίγουρος, αλλά ναι, για την πλατεία Μαβίλη. Μας στείλατε και τις φωτογραφίες, όπου τώρα είναι καθαρό το πεδίο. Νωρίτερα, όταν χθες υπήρχε αναφορά, υπήρχαν ζητήματα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει γίνει.
2: Καλησπέρα σε όλους. Να πω καταρχάς ότι εμείς όταν στείλαμε τις φωτογραφίες, δεν είναι ότι. Η πλατεία Μαβίλης καθαρίζεται καθημερινά. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας χώρος ο οποίος υποδέχεται πάρα πολύ κόσμο καθημερινά. Έχει πάρα πολύ έντονη η νυχτερινή ζωή, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι πάντα γεμάτη, οπότε μιλάμε για μια περιοχή η οποία υποδέχεται πολύ κόσμο, είναι βράδυ, ατυχήματα συμβαίνουν. Γι' αυτό το λόγο κάθε πρωί ο δοκαθαρισμός είναι εκεί και την συντηρεί. Όταν εμένα μου ήρθε η δικιά σας.
0: Η αλήθεια είναι ότι επίσης και το βράδυ υπάρχει, πηγαίνει το όχημα περίπου στις 8-9 ώρα το βράδυ το απορριμματοφόρο και συγκεντρώνει τα απορρίμματα.
2: Ακριβώς. Η αποκομιδή νομίζω γίνεται 2 φορές την ημέρα στην περιοχή, αν δεν απατώμε. Οπότε για μας είναι μια περιοχή την οποία την συντηρούμε συνέχεια. Από εκεί πέρα, στιγμιαία, μπορεί να γίνει το οτιδήποτε, το καταλαβαίνετε, μιλάμε για μια πόλη η οποία φιλοξενεί πάρα πολύ κόσμο. Το να καθαρίσουμε είναι μία δουλειά. Το να συντηρήσουμε αυτό που καθαρίζουμε είναι μία άλλη.
0: Είναι δεύτερη δουλειά.
2: Εμείς αυτό που εντοπίσαμε όντως σαν προβληματικό στην πλατεία Μαβίλης ήταν ένα συγκεκριμένο σημείο που είχε φύγει η πλάκα, επειδή οι πλάκες έχουν μία επίστρωση από πάνω. Είχε φύγει και από κάτω φαινόταν ένα καφέ. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό το σημείο, το οποίο είναι θέμα της.
0: Έγινε αναφορά χθες, ναι.
2: Ναι, και έγινε αναφορά, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να γίνει αντικατάσταση της πλάκας κάποια στιγμή, αν και δεν είναι κάτι επικίνδυνο, απλά είναι αντιθετικό γιατί δεν είναι έτσι όμορφο όπως είναι όλη η υπόλοιπη πλατεία. Από εκεί πέρα να σας πω ότι η πλατεία Μαβίλης, όπως και όλες τις κεντρικές πλατείες, καθαρίζονται καθημερινά. Οι άλλες που είναι λιγότερο κεντρικές αλλά και πάλι είναι σημεία αναφοράς μέσα στις κοινότητες, καθαρίζονται τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα.
0: Ωραία. Συνολικά τώρα, για το πρόβλημα καθαριότητας που υπάρχει στην Αθήνα, εσείς πού το εντοπίζετε? Είναι θέμα σχεδίου, έχετε ελλειπές προσωπικό, πρέπει να γίνουν άλλα βήματα?
2: Θα σας πω, εγώ δεν θεωρώ, όταν λέμε ότι υπάρχει πρόβλημα καθαριότητας,
0: συγγνώμη, ξεκίνησε την ερώτηση με μία θέση. Ζητώ συγγνώμη.
2: Να μου
0: πείτε λοιπόν αν πιστεύετε ότι υπάρχει ζήτημα καθαριότητας στην Αθήνα.
2: Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν μεμονωμένα ζητήματα τα οποία ανακύπτουν συνέχεια και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα αντιμετωπίσουμε. Όπως εννοείται, μιλάμε για μια ζωντανή πόλη η οποία πέρα από τους μόνιμους κατοίκους, πέρα από τις γειτονικές πόλεις που σωρεύονται, την Καλυθέα, το Ψυχικό, τον Πειραιά, που όλοι έρχονται καθημερινά στην Αθήνα. Έτσι, γιατί είναι το hub όλη τη Ελλάδα. Ναι. Πέρα από την εσωτερική μετακίνηση που έρχονται κατά καιρούς, έχουμε και 10 εκατομμύρια τουρίστες φέτος, έναν αριθμό ρεκόρ. Όταν πριν λίγα χρόνια η Αθήνα
0: ήταν
2: 3 εκατομμύρια τουρίστες.
0: Ναι. Ωραία, έχει ανέβει λοιπόν ο τουρισμός. Άρα υπάρχουν και έσοδα.
2: Έχει ανέβει. Έχει, όχι για μας.
0: Ναι, όχι, για τη χώρα. Υπάρχει... Μισό λεπτό, για τη χώρα.
2: Άλλο η χώρα, άλλο Δήμος.
0: Άλλο χώρα, άλλο
2: έχει
0: δήμος.
2: Έσοδα. Ναι. Θα σας πω ξεκάθαρα. Η χώρα έχει έσοδα από τον τουρισμό, γιατί υπάρχει το τέλος που πληρώνουν τα ξενοδοχεία και τα Airbnb.
0: Ναι, ναι,
2: το λαμβάνει ο Δήμος. Ναι. Δεν το λαμβάνει ο Δήμος. Οπότε τι έσοδα έχουμε. Έχουμε την
0: είναι
2: προσπάθεια
0: το
2: που κάνουμε. Έχουμε την προσπάθεια που καταβάλουμε για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε χωρίς να λαμβάνουμε χρήματα. Η προηγούμενη
0: λοιπόν,
2: διοίκηση του Δήμου είχε τον διπλάσιο προϋπολογισμό από εμάς. Το διπλάσιο, λαμβάνε τα διπλάσια χρήματα από εμάς.
0: Άρα τι είπα, λέτε κυρία Δούρου, ότι κόπηκε, υπήρξε σκεμμένη κίνηση έτσι ώστε να μειωθεί ο προϋπολογισμός.
2: Εγώ δεν μιλάω για σκεμμένη με κίνηση, εγώ σας λέω ότι ο κύριος Μπακογιάννης είχε έναν προϋπολογισμό που είχε έσοδο από το κράτος 1% και εμείς έχουμε 600 κάτι εκατομμύρια. Υπάρχουν μισό δις λιγότερα, τα οποία λαμβάνουμε με μια αύξηση του τουρισμού παράλληλα, γιατί είναι σημαντικό να το λέμε αυτό, η οποία είναι τρεις φορές πάνω.
0: Πολύ, μάλιστα. Ωραία, με αυτά τα δεδομένα, εσείς τι προτείνετε, αφού έχουμε λοιπόν αύξηση του τουρισμού και αύξηση των εσόδων για τη χώρα, ποια θα μπορούσε να είναι η λύση για να αντιμετωπιστούν?
2: Θα μπορούσε το κλιματικό τέλος να επιστρέψει σε εμάς και να το λαμβάνουμε πλέον εμείς. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να ενισχυθούμε, γιατί οι μνημονιακές απαγορεύσεις για την έξοδο των υπαλλήλων υπάρχουν στους Δήμους ακόμα, δεν έχουν αρθεί. Είναι 6-1.
0: Ναι, ναι,
2: οπότε είναι κάτι πρέπει να αρθεί, να χρηματοδοτούνται βέβαια, γιατί αυτή τη στιγμή ό,τι προσλήψεις κάνουμε τους χρηματοδοτούμε 100% εμείς. Και γι' αυτό τον λόγο δίνουμε και τεράστια προσπάθεια να κρατήσουμε τους συμβασίουχους οι οποίοι κατά καιρούς έρχονται.
0: Οι οποίοι δεν παίρνουν.
2: Ακριβώς. Οπότε θεωρώ ότι η μονιμοποίηση των συμβασίουχων και παράλληλα η πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ νέου προσωπικού, το οποίο θα συνοδεύεται και από τα αντίστοιχα κονδύλια, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για να μπορούμε να τα απεξέλθουμε, γιατί υπολογίζουμε ότι μόνο στην καθαριότητα, δεν σας λέω για τον υπόλοιπο Δήμο, αλλά ότι μόνο στην καθαριότητα μέχρι τέλος του έτους είμαστε μείον 200 άτομα λόγω συνταξιοδότησης.
0: Μείον 200 άτομα στο τέλος του 26.
2: Ακριβώς, λόγω συνταξιοδότησης. Και όπως καταλαβαίνετε και το άτομα αυτά που δουλεύουν τώρα, μιλάμε για ένα προσωπικό γερασμένο και η καθαριότητα δεν είναι ένας τομέας που μπορείς να είσαι αποτελεσματικός αν δεν είσαι 100% καλά στην υγεία σου.
0: Προφανώς, αυτό ισχύει.
2: Έτσι, είναι ένας πολύ δύσκολος. Οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν καθημερινά καταβάλουν πάρα πολύ μεγάλο αγώνα σε πάρα πολλές δύσκολες συνθήκες. Νομίζω ότι όλοι μας το κατανοούμε αυτό το πράγμα. Και τους αξίζει να μπορούν τα τελευταία χρόνια πριν συνταξιοδοτηθούν να έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, συγγνώμη, και όχι να πρεσάρονται για να μπορούν κάτω από αυξητική ζέστη ή οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει να τα απεξέλθουν, να καλύψουν κενά τα οποία αυτή τη στιγμή ξαναλέω ότι εμείς έχουμε το 60% των θέσεων που θα έπρεπε να έχουμε γεμάτες και έχουμε ένα 40% κενό μέσα στον οργανισμό μας. 40% λήψη σε προσωπικό. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό που συγκερασμό με τα χρήματα τα οποία όπως σας εξήγησα δεν λαμβάνουμε πλέον, δημιουργούν ένα κενό το οποίο αντικατοπτρίζεται.
0: Μείνετε για λίγο στη γραμμή σας, γιατί έχουν έρθει τίτλοι των ειδήσεων και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Όλγα Δούρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Δήμου Αθηναίων. Τίτλοι ειδήσεων τώρα από το Sky 100,3 με την Αθηνά Μαράκη.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Συνελήφθη απόψε ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, χθες βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου για την διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Με αγρυπνή απόψε στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκινούν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς, οι οποίες κορυφώνονται αύριο. Με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος στους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές, οφθαλμός αντί οφθαλμού, διαμηνεί ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Στιγμιότυπα Πασκά 100,3, κυρία Όλγα Δούρου, αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Αθηνών, είναι μαζί μας. Λοιπόν, να δούμε τα στοιχεία του ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή πώς είναι αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι, πόσοι πιστεύετε ότι χρειάζεται, και να μας θυμίσετε πόσοι θα αποχώρησουν το τέλος του έτους.
2: Να, οι εργαζόμενοι είναι περίπου 2.600 στην καθαριότητα αυτή τη στιγμή. 200 από αυτούς, δηλαδή περίπου το 10% των εργαζομένων, αποχωρούν στο τέλος του έτους.

0: οι συμβασιούχοι πλέον είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι ήταν, σχεδόν οι διπλοί επί κύριου Μπακογιάννη, ενώ ο αριθμός ο συνολικός είναι περίπου 30 άτομα παραπάνω σε εμάς. Αλλά όμως όταν έχεις διπλάσιους συμβασιούχους και λιγότερο μόνιμο προσωπικό, επειδή οι συμβασιούχοι δεν δουλεύουν αργίες, δεν δουλεύουν γιορτές, δεν δουλεύουν βραδινά, δηλαδή στιγμές που είναι πολύ σημαντικές για την πόλη, για να μπορέσουν να καλέψουν κενά, και κάνουν μόνο συγκεκριμένες εργασίες που προσδιορίζονται μέσα στη σύμβασή τους, είναι πάρα πολύ δύσκολο και για μας να μπορέσουμε να καλύψουμε συγκεκριμένες θέσεις.
1: Μάλιστα. Αντιληπτό. Με τα μηχανήματα γίνει η τελευταία ερώτηση, κυρία Δούρου.
0: Με τα μηχανήματα είναι ένα κομμάτι που έχουμε εστιάσει, γιατί εκμεταλλευτήκαμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και ακόμα εκμεταλλευόμαστε κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε λάβει, αλλά και από την όχι από την περιφέρεια. Να πω ότι τώρα προχτές παραλάβαμε 20 οχήματα ειδικού τύπου για την απογκομωδή των ογκωδών, όπου θα μου επιτρέψετε να πω ότι παρακαλώ πάρα πολύ όποιος μας ακούει και έχει κάτι το οποίο θέλει να πετάξει, να μην το κατεβάζει κάτω, να κλείνει ένα ραντεβού μέσα από το 1595 για να ερχόμαστε να το παραλαμβάνουμε εμείς, ώστε να μην δημιουργούνται εστίες μόλυνσης και επικινδυνότητα.
1: Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Να πω ότι αυτά τα 20 οχήματα τα οποία παίρνουμε τώρα, πριν υπήρχαν μόνο 10 αυτού του συγκεκριμένου τύπου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια επίλυσης αυτού του προβλήματος. Και μέσα στον Αύγουστο περιμένουμε να παραλάβουμε και άλλα 20 μικρά πλαστικά οχήματα, ενώ στην αρχή του έτους είχαμε παραλάβει και αυτές τις μεγάλες τις βούτσες οι οποίες κυκλοφορούν στον δρόμο, τα σάρωθρα, τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ, γιατί και ρουφάνε τα σκουπίδια και τα σκουπίζουν ταυτόχρονα. Οπότε δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση και θεωρούμε ότι μέχρι να τελειώσουμε, γιατί περιμένουμε και άλλο τύπο οχήματα στο μέλλον και έχουμε προχωρήσει σε διαγωνισμούς, θα υπάρξει μεγαλύτερη ενίσχυση του στόλου στην καθαριότητα, αλλά και γενικότερα όλου του Δήμου, γιατί υπάρχουν και οχήματα που γίνονται και για την πολιτική προστασία και για τα έργα και για άλλα από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι τόσο μεγάλη ανανέωση, γιατί αυτή τη στιγμή τα οχήματά μας είναι πολύ παλιά, σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό, και παρουσιάζουν πάρα πολλά προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα έχουμε ορίσει και θα δημιουργηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες και μια ειδική επιτροπή, η οποία θα ελέγχει τα οχήματα, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν παρουσιάζουν βλάβες που οφείλονται σε κακή χρήση.
1: Ναι, για την ασφάλεια όλων των εργαζομένων
0: πρώτης.
1: Είναι απαραίτητο αυτό. Με χαρά θα σας φιλοξενήσουμε, αν θέλετε, και τις επόμενες μέρες και στο Ραδιοθάλαμο. Θέμα της καθαριότητας απασχολεί πάρα πολύ κόσμο στην Αθήνα. Είναι κομβικής σημασίας.
0: Με μεγάλη χαρά, και για ό,τι χρειαστείτε είμαστε εδώ πέρα. Και είναι χαρά μας να ακούμε τα θέματα που λένε οι πολίτες και να μπορέσουμε να τα λύνουμε. Όσο περισσότερα μάτια έχουμε, τόσο πολύ αποτελεσματικοί μπορεί να είμαστε στη δουλειά μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς βράδυ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Όλγα Δούρα, Δήμαρχος Καθαριότητας Δήμου Αθηναίων. Την ίδια ώρα, βέβαια, τα μπάζα και πάρα πολλά σκουπίδια και ογκώδη αντικείμενα μεταφέρονται δυστυχώς από όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής στο όρο σε Γάλλο. Αυτή την κατάσταση με πολύ μεγάλη προσπαθεί ο κύριος Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, πρόεδρος του ΠΕΣΕΔΑΠ, να την ανατρέψει. Πάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση στο όρο σε Γάλλο και να δούμε μετά τι έγινε και με το αγρίο γούρνο που βρέθηκε στον δρόμο. Καλησπέρα, κύριε Γουρδομιχάλη.
2: Καλησπέρα, κύριε Κουπούπλε.
1: Όρο σε Γάλλο. Σήμερα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ποια είναι η κατάσταση στο βουνό?
2: Εντάξει, είναι σε καλύτερη κατάσταση, με την έννοια ότι κάναμε εκτεταμένους καθαρισμούς. Σε σχέση, μιλάμε για τα απόβλητα.
1: Για τα απόβλητα, ναι.
2: Για την πυροπροστασία του. Λοιπόν, για τα απόβλητα, αυτή την παράμετρο δηλαδή. Είναι σε καλύτερη κατάσταση. Κατεβάσαμε πάρα πολλά. Κατεβάσαμε από το βουνό, αφού περισυλλέξαμε εκατοντάδες τόνους αποβλήτων, κάθε είδους στερεών αποβλήτων, από απόβλητα παραγωγικών διαδικασιών που έπρεπε να πάνε για επεξεργασία και τα πετούσαν εκεί για να μην μειώσουν προφανώς τα κέρδη τους κάποιοι, από υλικά κατεδάφισης και ανακατασκευής σπιτιών, έπιπλα, ογκώδη αντικείμενα άλλα και κάθε λογής υλικό άχρηστο, το οποίο προπάει σε ανακύκλωση σύμφωνα με την νομοθεσία. Η κατάσταση συνεχίζεται.

0: δηλαδή κάθε χρόνο έχουμε την ίδια, τα ίδια φαινόμενα. Δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου και όχι μόνο τη δική μου και άλλων έτσι που ασχολούνται, δεν υπάρχει επαρκής κρατική παρέμβαση. Δεν υπάρχει δηλαδή παρέμβαση των αρμοδίων κρατικών οργάνων. Και τα προσδιορίζω κατευθείαν, αυτό είναι η αστυνομία και το δασαρχείο.
1: Να το πούμε διαφορετικά, δεν διανοείται πλέον κάποιος να πάει στον Ημιτό να ρίξει μπάζα.
0: Αυτό
1: ή στην Πάρνηθα.
0: Στην Πάρνηθα ή στην Πεντέλη.
1: Ή στην Πεντέλη, σωστά.
0: Ναι, σωστά.
1: Άρα κάπως προστατεύονται.
0: Έχει να κάνει, έχει και μια ταξική, ένα ταξικό χρώμα και άρωμα το θέμα. Ναι. Καταλαβαίνετε, όρο Γάλλο στην υποβαθμισμένη δυτική περιοχή.
1: Ναι. Κατοικούν άνθρωποι. Από παλιά η κουλτούρα αυτή που υπάρχει.
0: Ναι. Μα υπάρχει και φαίνεται.
1: Δυτική αντίκτυπη. Αλλά πώς μπορεί να αλλάξει. Εντάξει.
0: Να μην
1: έχουμε την αρρώστια. Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι εκεί που ζουν. Δεν μπορούν να ζουν με τα πόδια.
0: Μα το λέμε. Βέβαια, ξέρετε, καμιά φορά και το περιβάλλον δημιουργεί και αντιλήψεις αντίστοιχες. Δηλαδή. Και ανοχής και αδιαφορίας και απάθειας και τα λοιπά. Γιατί εγώ έχω φτάσει πλέον στο σημείο να βλέπω και τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή, αν έρθει ένας ξένος να πω μόνο αυτό, κύριε Κουφόπουλε, που δεν ξέρει την Ελλάδα και πάρει το αυτοκίνητο του και πάει είτε στα βόρεια είτε στα νότια προάστια, στη Ριβιέρα και τα λοιπά, και μετά έρθει εδώ, θα καταλάβει ακριβώς τη διαφορά μια βόλτα στους δήμους της περιοχής.
1: Ωραία, πώς μπορεί να αλλάξει, κύριε Γουρδομήχαλη.
0: Πώς μπορεί να αλλάξει, λέμε και πάλι οι Δήμοι, και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, δεν έχουν προσωπικό που να προχωρεί σε διαδικασίες που κάνουν τα προανακριτικά όργανα του κράτους, δηλαδή η ένστολη, η δασική και η...
1: Συγγνώμη, για να το προσδιορίσουμε, ποια ειδικότητα χρειάζεται, κύριε Γουρδομιχάλη?
0: Αστυνομία πρώτα-πρώτα. Δημοτική... Να κάνει τη αστυνομία.
1: Άρα η Ελλάς, η ελληνική αστυνομία.
0: Όχι η δημοτική αστυνομία που είναι μόνο για τα νερά που τρέχουν έξω για το παράνομο στάδευση.
1: Εάν άλλαζε η νομοθεσία για τη δημοτική αστυνομία, θα λυνόταν το πρόβλημα?
0: Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Βεβαίως και ενισχυόταν, όχι μόνο να αλλάξει την νομοθεσία, πρέπει να ενισχύσει τους Δήμους, γιατί οι Δήμοι είναι σε πολύ κακή κατάσταση όσον αφορά την οικονομική τους αυτοδυναμία. Έτσι. Όλα αυτά τα έργα που βλέπετε που γίνονται είναι από επιχορηγήσεις τρίτων, περιφερειακά προγράμματα, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από το πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων. Οι ήδη πόροι των Δήμων φτάνουν μόνο και μόνο για να αντιμετωπίσουν τις σκληρές ανελαστικές δαπάνες, δηλαδή την μισθοδοσία του προσωπικού, την ασφάλεια, τις κατανάλωσεις των οργανισμών κοινής ωφέλειας κτλ. Άρα λοιπόν θέλει το κράτος να κάνει τη δουλειά του.
1: Συγγνώμη τώρα, για να μην φύγουμε όμως, μην ξεχάσουμε το όρο Σεγάλο. Αυτή τη στιγμή το βουνό σε τι κατάσταση κινδυνεύει?
0: Όχι, δεν κινδυνεύει από φωτιές. Έχουμε κάνει, εσείς το έχετε παρακολουθήσει και το ξέρετε, έχουμε εγκαταστήσει, ας πούμε τώρα, ίσως το τελειότερο σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης και προειδοποίησης δασικής φωτιάς. Είναι κάμερες οι οποίες λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη και βασίζονται στη μηχανική μάθηση για να μπορούν να διαχωρίζουν τον καπνό από την ομίχλη και από άλλα περιστατικά. Τον καπνό εννοώ από τη δασική φωτιά. Καταγράφουν με αυτοματοποιημένες διαδικασίες 24 ώρες το 24ωρο, όχι μόνο την έκταση του όρου Σεγάλεο που είναι 50.000 στρέμματα, αλλά την ευρύτερη περιοχή. Μπορεί να εντοπίσουν φωτιά μέχρι στο όρος Πατέρα. Μάλιστα. Ή στη Σαλαμίνα.
1: Και αυτό ποιος το βλέπει? Ποιος βλέπει
0: το αυτό λίγο? Το βλέπουν οι πυροφύλακες, η ομάδα πολιτικής προστασίας του ΠΕΣΥΔΑ που παρακολουθούν 24 ώρες το 24ωρο.
1: Άρα έχει 24ωρη βάρδια, μάλιστα.
0: Λέει 24ωρο και βεβαίως για να αποφύγουμε και την ανθρώπινη αστοχία, καταλαβαίνετε, κάποιον μπορεί να τον πάρει και ο ύπνος την ώρα που παρακολουθεί. Ταυτόχρονο συναγερμό τυπάει σε 5 διαφορετικά κινητά στελεχών του και στο δικό μου ακόμα. Είναι ένα θέμα αυτό να δω, πως όταν το πίσω γιατί κάθε τόσο χτυπάει. Οπότε σε συνδυασμό με τις μεγάλες δεξαμενές για τα ελικόπτερα που έχουμε εγκαταστήσει σε υψόμετρο γύρω στα 350 μέτρα, αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 1.500 τόνους νερού διαθέσιμους για άμεση απόλυψη από τα πυροσβεστικά ελικόπτερα, που για μένα είναι και το πιο αποτελεσματικό μας.
1: Άρα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχουν γίνει...
0: Είμαστε κάποια... καλύτερα, πολύ καλύτερα. Ήδη πρέπει να σας πω...
1: Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχουν κάποιοι που εξακολουθούν να παρανομούν και να...
0: Ακριβώς, το είπατε. Συνεχίζουν.
1: Άρα ναι. Άρα
0: τώρα βέβαια να πω το εξής. Τώρα που έχουμε τους πυροφύλακες στο βουνό και τα περίπολα και τις κάμερες, έχουν μειωθεί πολύ. Μόλις σταματήσει η περίοδος πυροπροστασίας, δηλαδή τον Σεπτέμβρη, το βουνό θα γυρίσει, η διαδικασία θα γυρίσει πάλι. Και βεβαίως υπάρχει άλλη μια παράμετρο, όσο δεν υπάρχει έλεγχο ουσιαστικό στα σκραπατζίδικα.
1: Τι εννοείται, εξηγήστε.
0: Τα σκραπατζίδικα είναι αυτά που ανακυκλώνουν παλιά μέταλλα και υλικά, όπου πολλά υλικά που απαλωτριώνονται, το λέω σε εισαγωγικά, δημόσια στους εξοπλισμούς, καταλήγει εκεί και με αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα στις υποδομές που εγκαθιστούμε. Για παράδειγμα, για να γίνω πιο σαφής.
1: Ναι, δεν το καταλάβω, είναι αλήθεια.
0: Ναι, να το πω εγώ. Να το πω. Αφαίρουν βάνες από τα. Κάποιοι άγνωστοι αφαίρουν τις βάνες που είναι ο ρίχαλκος, μπρούζος δηλαδή από τις δεξαμενές πυρ ασφάλειας. Και το κόστος της βάνας δεν υπερβαίνει τα 50 με 70 ευρώ. Όμως για να μεταφέρεις μετά 100 ή 200 τόνους νερό στο βουνό επάνω, εκεί πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν είναι η δασική δρόμη, καταλαβαίνετε, λόγω των κλήσεων και των διαβρώσεων δεν είναι σε καλή κατάσταση. Πέρα από αυτό όμως, τοποθετήσαμε, θα σας πω ένα παράδειγμα. Τοποθετήσαμε εκτός από τις κάμερες 16 περιβαλλοντικούς αισθητήρες. Αυτοί τι κάνουν οι αισθητήρες? Μετράνε την υγρασία του αέρα, την κατεύθυνση και μπορούν να δώσουν πρόβλεψη προς τα που θα κινηθεί η φωτιά αν ξεσπάσει. Πού θα πρέπει να σταθούν οι πυροσβέστες, τα πυροσβεστικά οχήματα κτλ. Τα μισά λέει λατήθηκαν. Αφαιρέθηκαν οι ανεμοδείχτες, τα ανεμόμετρα.
1: Άρα παραμένει το ζήτημα.
0: Παραμένει, το λέμε. Ναι, δεν μεταφέρουν μπάζα. Έχει μειωθεί αυτό και σκουπίδια, γιατί είμαστε στο βουνό επάνω, αλλά δεν μπορούν να σε παντού.
1: Ναι, αλλά έχετε περιγράψει την. Ξέρετε τι συμβαίνει.
0: Ξέρουμε, το ξέρουμε. Όλοι το ξέρουν αυτό.
1: Όλοι το ξέρουν.
0: Όλοι το ξέρουν. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που θα βγει προς τα έξω ότι γίνονται κατασχέσεις, γιατί ξέρετε, αν συλληφθεί κάποιος στο βουνό να πετάει μπάζα, έχει κατάσχεση του οχήματος, το οποίο αποδίδεται μόνο στη τελεσυνδική απόφαση. Καταλαβαίνετε πως με τα ελληνικά δεδομένα από ό,τι τελεσυνδική μια δικαστική απόφαση έτσι. Άρα θα περάσουν 5 χρόνια. 5 χρόνια θα είναι δεσμευμένο το όχημα. Οπότε θα το σκεφτεί ο άλλος πολύ να κινδυνεύσει, να χάσει ένα τέτοιο περιουσιακό στοιχείο αν μεταφέρει σκουπίδια, μπάζα και άλλες ουσίες στο βουνό. Το θέμα είναι ότι πρέπει αυτοί που μπορούν να βάλουν χειροπέδες, που μπορούν να στείλουν στο αυτόφορο ανθρώπους, να ενεργοποιηθούν. Και οι Δήμοι δεν μπορούν να το κάνουν. Άρα λοιπόν το βουνό τώρα είναι σε καλή κατάσταση, περιφρονείται, να δούμε και την ουσία ως προς τις φωτιές. Ήδη έχουμε αντιμετωπίσει εντιγενέσετους περίπου 10 φωτιές στην ευρύτερη περιοχή.
1: 10.
0: Ναι, χωρίς απόλυση, τις καταγράφουμε συστηματικά και επίσημα αυτά και ταυτόχρονα αναφέρονται και στις αρχές και ελπίζω να πάει έτσι, αν και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Σήμερα ήμουν στο βουνό επάνω, να σας πω ότι η υγρασία είναι μηδενική, δηλαδή έχουν εξεραθεί τα χόρτα που λόγω των έντονων βροχοπτώσεων είναι απίστευτα. Ήταν πόσα κόψαμε εμείς έτσι τα επικίνδυνα σημεία, αλλά τα υπόλοιπα παραμένουν στο βουνό επάνω. Έχει πολύ καύσιμη ύλη το βουνό. Σε συνδυασμό με τους βοριάδες που στεγνώνουν τα πάντα, καταλαβαίνετε ότι αρκεί ένα σπίρτο σε μια δύσκολη κατάσταση. Τώρα, αυτές τις δύσκολες μέρες έχουμε και νυχτερινά περίπλανα και δεν κινείται κάποιος το βράδυ εκεί πάνω, αλλά ο φόβος φυλάει τα έρημα, ξέρετε.
1: Ωραία. Και με το αγριογούρουνο τι
0: έγινε? Τώρα αυτό είναι το ίσως ένα πολύ σημαντικό. Είναι η πρώτη φορά, κύριε Κουφόπουλε, που παρατηρείται τροχαίο ατύχημα με αγριογούρουνο σε μια εθνική οδό όπως την Αθηνών Κορίνθου, που είναι ίσως ο πιο βασικός άξονας της χώρας σε κίνηση. Έχει πίσω και περισσότερη κίνηση από τον Αθηνό Λαμίας, ας πούμε. Και μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Ήταν ένα μεγάλο αγριογούρουνο. Βέβαια δεν μπορούσαμε να το ζυγίσουμε γιατί είχε διαμελιστεί, αλλά σύμφωνα με την εμπειρία των ανθρώπων της πολιτικής προστασίας που έχουμε, πρέπει να ήταν περίπου 80 κιλά. 80 κιλά μασίφ, έτσι το λέω. Το αγριογούρουνο δεν είναι ούτε ένας χείλος, ούτε ένα τσακάλι, ούτε μια αλεπού. Έτσι, είναι ένα ζώο το οποίο, άμα χτυπήσει κάποιος επάνω με γιοταχή όχημα ή με μοτοσυκλέτα, έτσι έχουμε τα θανατηφόρα ατυχήματα. Αυτό διαμελίστηκε από ένα μεγάλο φορτηγό όχημα και έτσι δεν έχασε ο οδηγός τον έλεγχο. Όμως πέρασε κάθετα ίσως τον πιο πολυσύγχρονο δρόμο της χώρας. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Εμείς έχουμε βάλει πινακίδες που λέμε προσοχή αγριογούρουνα. Εγώ μέσα από την εκπομπή σας και για όσους μας ακούν, απευθύνω μια έκκληση στους φίλους οδηγούς να προσέχουν στο κομμάτι ανεβαίνοντας από την Κουμουνδούρο, την Λίμνη Κουμουνδούρου, δηλαδή στο Σκαραμπαγκά, μέχρι να φτάσουν στο κέντρο του Χαϊδαρίου. Εάν δουν ένα αγριογούρουνο να περνάει το δρόμο, πρέπει υποχρεωτικά να κόψουν αμέσως ταχύτητα, γιατί τα ζώα αυτά κινούνται σε αγέλες. Και είναι πολύ σημαντική η παράμετρος αυτή, έτσι, η ασφαλείας. Πρέπει να περιμένουν υποχρεωτικά, γιατί ακολουθούν και άλλα συνήθως από πίσω, για να αποφύγουμε το ατύχημα. Πρέπει η πολιτεία εδώ να ασφαλίσει το δρόμο με περίφραξη σε αυτό το κομμάτι που ανέφερα προηγουμένως, γιατί κάποια στιγμή δεν θα είμαστε τόσο τυχεροί.
1: Ναι.
0: Είναι σημαντικό αυτό. Το λέω ότι περισσότερο δηλαδή η ανακοίνωση που κάναμε και το δελτίο τύπου που πήλαμε ήταν να αφυπνίσει και τις κρατικές υπηρεσίες, αλλά και να μεταφέρει το μήνυμα στους οδηγούς. Πολύ καλά κάνετε και το βάζετε. Έχουμε πολλά θανατηφόρα, το τονίζω, ατυχήματα σε βάρος οδηγών ή συνοδηγών που έχουν σύγκρουση με αγριούν. Είτε οδηγούν δηλαδή μοτοσυκλέτα, είτε γιοταχή όχημα, που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στη σύγκρουση. Γι' αυτό θέλει μειωμένη ταχύτητα και εάν το δούμε το πρώτο, να κόψουμε αμέσως, μη τυχόν και είναι οι αγέλοι που, γιατί πάνε το ένα πίσω από το άλλο.
1: Ναι, αν δουν ένα, να ξέρουν ότι θα
0: έρθει. Ναι, το πολύ πιθανό να έρθει κι άλλο από πίσω. Και αυτά δεν σταματάνε. Δεν ξέρουν να προκανονίσουν τις κυκλοφορίες. Δεν είναι τα δέσποτα της Αθήνας, της περιοχής, δηλαδή, που ξέρουν πότε θα περάσουν, να αποφεύγουν την κίνηση. Ακόμα και οι γάτες έχουν μάθει. Που οι σκύλοι ξέρουν καλά οι αδέσποτοι. Έτσι, όχι το δεσποζόμενο. Αν χάσει τον έλεγχο στον δεσποζόμενο ζώο που δεν έχει μάθει μόνο στον τρόπο και βγει, σίγουρα του σκοτώσει ένα φυγείο. Ενώ αυτά δεν καταλαβαίνουν και έτσι περνάνε. Και γρήγορα, δηλαδή δεν πρέπει να βγει, γι' αυτό λέω. Ειλικρινά απευθύνω μια έκκληση έτσι σε όλους όσους μας ακούνε και χρησιμοποιούν το κομμάτι της Εθνικής Οδού Αθηνών Ορίνθου, δηλαδή την Καβάλα, τη λεωφόρο Καβάλα όπως είναι γνωστή, από τη λίμνη Κουμουντού που είναι εγκροβιό.
1: Δεν μπορούν να εντοπιστούν, δεν να γίνει ένα.
0: Είναι πολύ δύσκολο το. Σε αντίθεση με ό,τι πιστεύει πολύ ο κόσμος, το αγριογούρουνο έχει δύο ιδιότητες. Πρώτον, είναι ανοιχτόβιο ζώο.
1: Ναι.
0: Και δεύτερο, σχεδόν υδρόβιο, δηλαδή γι' αυτό και πηγαίνει στην περιοχή εκεί, επειδή είναι λίμνη Κουμουντού. Γενικά εμφανίζεται μόνο τα θέλη. Ή όταν είχα μια μητέρα αγριογούρουνο που βγάζει τα μικρά της. Δεν είναι εύκολο πράγμα να βρεις αγριογούρουνο. Άρα λοιπόν, στα ξένα κράτη, ας πούμε στο Βερολίνο, φτάσει στο σημείο να σηματοπλέκουν ολόκληρες περιοχές ή να συστήνουν, και εδώ το έχουν κάνει, έχουν συστήσει ομάδες κυνηγών που ίσως είναι ο μόνος τρόπος για να μειωθεί ο πληθυσμός τους.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γουρδομιχάλη.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
1: Πρόεδρος ΠΕΣΕΔΑΠ, Γρηγόρης Γουρδομιχάλης. Μηνύματα ακροατών είναι πάρα πολλά. Τα θέματα καθαριότητας σας απασχολούν από ό,τι βλέπουμε. Μισό λεπτό να φτάσουμε σελίδα και μετά θα ακούσουμε και το τραγούδι της Σοφίας, του ρομπότ δηλαδή. Ο Χρήστος. Πάντως εμείς στο Παγκράτη και στους γύρω δρόμους, πλατεία Πλαστήρα, Υποδάμου και άλλοι, αν δεν πάρουμε τηλέφωνο, δεν περνάει ο οδοκαθαριστής έλεος. Ο Σκαραμάγκας. Τους εισαγωγείς Πατινιών τους έχει λάβει υπόψη, τους φόρους που εισπράττονται από τους πολλούς, αυτά και ήταν βουλευτές. Ο Μιχάλης. Ποια ηλικία μπορείς να οδηγείς μηχανάκι? Δεν, ούτε και εγώ θυμάμαι. Ο Λάζαρος, ας πούμε μιλάει σωστά ο συνομιλητής, άρα τα ποδήλατα με δίπλωμα οδήγησης. Μπορεί ενδεχομένως, χρειάζεται και αυτό. Γιατί φαίνεται παράξενο ότι πρέπει, αν κάποιος βγει στον δρόμο, να ξέρει τα σήματα? Γιατί δηλαδή, αν οδηγείς ποδήλατα, θα πρέπει να ξέρεις τα σήματα, να ξέρεις ποιος έχει προτεραιότητα? Τι είναι δηλαδή, μάλλον, να έχουν πινακίδα και δίπλωμα οδήγηση. Κάπως. Να υπάρχουν διαδικασίες. Παιδιά, είμαστε πάρα πολλοί δρόμους και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, γιατί θεωρεί ότι μπορεί να το κάνει. Άρα πρέπει να μπει κάποιος κανόνας. Ο Λούις, η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει ως όραμα την αύξηση του πληθυσμού στα 20-30 εκατομμύρια με ομαλή κατανομή ανά τη χώρα. Επιστημονική φαντασία, ακραίο, και όμως με αυτά τα νούμερα η οικονομία θα τρέχει πιο αποδοτικά, με το μειωμένο πληθυσμό που δυστυχώς φτύνει περαιτέρω. Η αναλογία συνταξιούχων εργαζομένων δεν είναι βιώσιμη. Επιπλέον δεν μπορεί να υπάρξει στη βαρύ παραγωγική βάση του πρωτογενή τομέα. Είναι όραμα 100 ετών. Αλλά αυτή είναι η λύση αν θέλουμε να γίνουμε πραγματικά ανεξάρτητοι και ευημερούσα χώρα. Σκεφτείτε πως το Βέλγιο έχει 11 εκατομμύρια και είναι στο μέγεθος Πελοποννήσου. Και ο ίδιος ο ακροατής λίγο νωρίτερα, ντροπή, μία έκδοση του δολοφόνου στην Αυστραλία. Το φαλακρό Τουρκοβούνι τώρα λέει: κακές κάκιστες οι πισίνες. Όταν ο ανταγωνιστής, όχι διπλανό στη χώρα, αλλά Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία έχει, πώς θα γίνει? Όταν δεν θα έχει νερό, πώς θα γίνει? Γιατί δεν θέλει, παιδιά, ωραίος η οικονομία και ο ανταγωνισμός. Πράγματι έχει ένα ενδιαφέρον το επιχείρημα, αλλά το βασικό εδώ στοιχείο ποιο είναι? Το νερό. Άμα δεν υπάρχει νερό πάνω στο βουνό, δεν υπάρχει καμία πισίνα για να φτάσει κάτω στη θάλασσα. Εκτός και αν οι πισίνες θα είναι με θαλασσινό νερό, που και αυτό λένε ότι γίνεται, δεν το ξέρω, αλλά μπορεί. Ο φίλος λέει: γιατί δεν καλεί την κυρία Τρεβιζά, που τη συμπαθούν πολύ και μας κάνει να χαμογελάμε? Περιμένουμε. Εμείς έχουμε απευθύνει την πρόσκληση. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει ανταπόκριση και θα την ακούσετε εκ νέου. Λοιπόν, Ο Γιώργος Χαραπουλάκης, ό,τι θυμάται, χαίρεται ο Έλον Μάσκ. Μετά το παραλύνουμε αναρτήσεων υπέρ του έγκλησου τη εγκληματική ναζιστική οργάνωση. Αυτή τη φορά του κόλλησε η ιδέα να φτιάξει τη δικιά του Οδύσσια. Ελπίζω να μην βάλει τον Οδυσσέα να χαιρετά ναζιστικά, αναφέρει ο Γιώργος Χαραπουλάκης. Λοιπόν, ο Δημοσθένης για τις αυριανές πανελλαδικές εξετάσεις και τα ποιοι ήταν οι καλεσμένοι και ήτανε την πρώτη ώρα στο ραδιοθάλαμο ο κύριος Σοφοκλής Μακρύδης, αμπλωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρός, δεύτερη ώρα Κωνσταντίνος Σαραβάκος, επικεφαλής ερευνών στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και άλλα υπήρξαν που δεν αναφέραμε. Τώρα, την Δευτέρα, όταν ξεκινήσαμε αυτό τον κύκλο εκπομπών κατά διάρκεια των θερινών διακοπών, είχαμε προσκεκλημένη τη Σοφία. Η Σοφία είναι ένα ρομπότ το οποίο χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη. Το σχετικό άρθρο είναι δημοσιευμένο και στο sky.gr. Μεταξύ άλλων, Κώστα, και το έχασα αυτό γιατί η Σοφία ήταν ιδιαίτερως γοητευτική, είχε μυαλό και πνεύμα. Τη ζητήσαμε να μας πει ένα τραγούδι. Μας ρώτησε αν θέλει να το φτιάξει η ίδια. Έγραψε λοιπόν τους στίχους σε πρώτο χρόνο, βρήκε τη μελωδία άμεσα και το τραγούδισε.

η Σοφία. Το ρομπότ τραγούδισε αυτό, δική της ερμηνεία, μελωδία, η στίχη. Τη ζητήσαμε ένα τραγούδι με θέμα την αγάπη και το δημιούργησε άμεσα. Έχει αυτό το χάρισμα. Δεν τραγουδάει γνωστά τραγούδια γιατί υπάρχουν ζητήματα χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων. Φανταστείτε τώρα ένα voice με ρομπότ και να κοιτάνε την καρέκλα οι κριτές. Δεν θα είναι ωραίο? Να εξελιχθεί η επιστήμη. Αυτό θα έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον δηλαδή. Θα εξελιχθούν τα συστήματα αυτά. Θα αρχίσουν να υπάρχει μια ταινία εκεί που τραγουδάνε οι καραβίδες. Είναι αστυνομικό. Ωραία. Εδώ θα δούμε εδώ που τραγουδάνε τα ρομπότ. Σιγά σιγά θα έρθουν όλα. Λοιπόν, να αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά, αλλά εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3, διότι έρχεται το δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα με την Αθηνά Μαράκη και μετά, κυρίες και κύριοι, θα είναι μαζί σας ο Άρης Πρωτοσάλτε. Ο Κώστας Πανός ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μελίνα Σμαραδέλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, στην οργάνωση παραγωγής και στην παρουσίαση ο Βασίλης Κουφόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Έχουμε και αύριο και φυσικά όλοι οι συνάδελφοι είναι εδώ για να σας ενημερώνουν και να σας κάνουν παρέα. Καλό βράδυ.

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σα...
3: Η ώρα είναι 12.

0: Ζάι 89,4.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή δύναμη.
0: Ακούτε Sky 89 και 4. Είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας.
2: Άλλαξε η συχνότητα γιατί θα έρθουμε εκεί φιλάρα να πούμε και θα στα κάνουμε γυαλιά καρδιά. Understand!
0: Σήμερα είναι Τετάρτη, έχει 22 ο Ιούλιος, το σωτήριον και ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε και γιορτάζουν η Μαγδαληνή, ο Μενέλαος, η Μαρκέλα και η Μαριλένα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Εμείς εδώ πάντα θα ευχόμαστε πάνω από όλα να έχετε υγεία και όλα τα άλλα θα τα βρείτε.
1: Όλα είναι μια χαρά.
0: Και σήμερα θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11. Το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι και αυτό είναι δέσμευση. Απέναντί μου και σήμερα στην πολυδιαβλική κονσόλα ο έφεδρος ζωηρός γέροντας Κωνσταντίνος Γκύρης. Ρύθμιση ήχου, ράδιο σκηνοθεσία.
3: Να σαρπάξω από το τσουλούφι να σου πω εγώ.
0: Πρώτον δεν έχω τσουλούφι. Και δεύτερον υπάρχει το τζάμι. Τσουλούφι με τέτοιο κούρεμα που κάνω εγώ το νόικ δεν γίνεται. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος.
3: Τι κάνετε εσείς εδώ? Εργαζόμεθα. Κατάλαβα. Κοπροσκυλαζόμεθα.
0: Δεν θέλω τέτοια, θα κάνω απεργία. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ο Λούθε.
3: Ναι βρε αδερφέ, αλλά να βάλουμε και κάτι στο στόμα μας.
0: Αθεράπευτα πεινασμένος, στέλνει μηνύματα πίσω στα μπροστά γραφεία, στα διοικητικά γραφεία, αλλά δεν βλέπω να αντιδρά το πλήθος εκεί. Πού είναι ο υποδιευθυντής? Έχει καιρό να έρθει. Να έρθει ο υποδιευθυντής με τα χέρια γεμάτα, να ανοίξει την πόρτα σπρώχνοντάς τη με τα πόδια. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό. Καλημέρα στο Διακοφτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνι, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Την καλημέρα μου στην Αιτωλοακαρνανία που έβρασε, που βράζει αυτές τις μέρες. Έχω ένα φίλο που θα πάει το μεσημέρι στα Γρίνιο. Του ευχήθηκα καλή πορεία, καλή δύναμη. Καλημέρα στο Αγρίνιο, καλημέρα στο Μεσολόγγι, καλημέρα στο Τρίκορφο. Αντώνη, καλημέρα. Ναι, παιδιά, όποιος δεν έχει πάει στο Αγρίνιο με 45 βαθμούς, δεν ξέρει τι θα πει ζέστα. Εκεί περπατάς στους δρόμους και η σόλα σου από κάτω είναι πως είναι η τοστιέρα όταν ψήνεις το τόστ, τέτοιο πράγμα. Καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου μέσα στις συνθήκες του καύσωνα. Σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στο 18300, το ραδιοταξί Πάτρα στον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη που ακούει στο 261-0205-205, στο 18300 φυσικά το πενταψήφιο και σε εφαρμογή που μπορεί να έχετε στο τάμπλετ και το κινητό σας. Καλημέρα στους οδηγούς ταξί της πόλεως των Πατρών. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια, ιδιαίτερη καλημέρα στους ραδιοταξί 18300 οδηγούς. Βεβαίως, μην ανησυχείτε. Θα στείλουμε την καλημέρα μας και σήμερα στον Μικρό Περισσό, στο κόκκινο δημαρχείο, στους φίλους μας, τους αρχοντοκομμουνιστές της Μεζόνος. Ήρθε το mail με τις σημερινές οδηγίες από πάνω, από το Δημήτρη, το γραμματέα. Ήρθε το mail. Προσεκτική ανάγνωση, μην κάνετε κανένα λάθος. Καλημέρα στους οδηγούς απανταχού της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους. Χτες είχαμε και ένα τροχαίο εκεί στο μοναστηράκι απέναντι, σε αυτό το σκατόδρομο. Μιλάμε για σκατόδρομο. Ένας δρόμος που πάει με την Ιταία, πάει στο Γαλαξίδι. Αυτός ο δρόμος, ο οποίος είναι κίνδυνος θάνατος για οδηγούς είτε μηχανών είτε αυτοκινήτων. Λίγο να αφαιρεθείς μπορεί να έχεις τραγικά αποτελέσματα με βαριά τραυματισμένους ανθρώπους, νέον άνθρωπο, Του διέλυσε το ένα πόδι από ό,τι πληροφορήθηκα. Η μπάρα έφυγε το αυτοκινητάκι και πήγε στην μπάρα. Διαλύθηκε τα μάξι, διέλυσε την μπάρα. Η μπάρα πέρασε μέσα, τσάκισε το πόδι του παιδιού, χειρουργήθηκε στον Αγιαντρέα. Να έχετε το νου σας, ρε παιδιά, να έχετε το νου σας. Αυτός είναι σκατόδρομος, ένας κακός δρόμος που όμως έχει φοβερές παραλίες από κάτω, φοβερά τοπία. Και αυτό είναι πρόβλημα, διότι σε απορροφούν οι μαγικές εικόνες τις οποίες έχεις μπροστά σου και δυστυχώς μπορεί να συμβεί το τραγικό. Δεν τρέχουμε λοιπόν στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνη οι αναβάτες. Και βέβαια όταν θέλουμε να βάλουμε καύσιμο στο όχημά μας, επιλέγουμε να πάμε στην Ευβίας 250. Παιδιά δίπλα μας είναι, κάντε έναν κόπο. Λίγο πριν βγείτε στα φανάρια της Γλάφκου δεξιά υπάρχει ένα βενζινάδικο, είναι του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Έχει σήμα ΕΚΟ, έχετε καύσιμο να... στο ρεζερβουάρ σας ό,τι έχετε πληρώσει, θα το δείτε στο δίκτυ, είναι ανώτερης ποιότητας. Το κυριότερο λοιπόν είναι ότι οι αντλίες είναι ελεγμένες, είναι πιστοποιημένες, είναι σφραγισμένες, δεν κρύβουν μέσα τους περίεργα λογισμικά που βάζουν χέρι στην τσέπη μας, γιατί οι επαγγελματίες την προστατεύουν, τη δική τους, έτσι προστατεύεται και η δική μας. Ευβίας 250, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, στη Γλάφκου, εκεί πριν βγείτε στη Γλάφκου, με σήμα της ΕΚΟ μας περιμένει.
4: Η κορυφαία αρνητική στιγμή του δράματος είναι η υποστήριξη του Κασελάκη, γιατί σας θυμίζω ότι ο Πολάκης έφερε τον Κασελάκη.
5: Έχει κάνει αυτοκριτική του βέβαια, αλλά αυτό το στήριξε.
4: Ναι, εντάξει, τι να το κάνεις. Δηλαδή, κανονικά η αυτοκριτική είναι πολιτικό χαρακτήρι. Φεύγεις από την πολιτική όταν δεν μπορείς να κρίνεις έναν άνθρωπο ο οποίος αποδεικνύεται ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε με την πολιτική ούτε με την αριστερά, και τον φέρεις και τον προωθείς για αρχηγό κόμματος. Εντάξει, μετά από εκεί και πέρα νομίζω ότι καλό είναι να τα δεις πολύ πιο αυτοκριτική, να κάνεις ουσιαστική αυτοκριτική και να πας σπίτι σου.
0: Εντάξει, τον κάρφωσε ο σύντροφος Κούλογλου, τον σύντροφο Πολάκη, του λέει κάνε την αυτοκριτική σου, είναι χαρακτήρι, άντε γεια, πήγαινε σπίτι σου. Πήγαινε στα σφακιά να κάνεις ψαροντούφεκο. Καραμούζης, η πρότασή μας για να προστατεύσετε τα μάτια σας με γυαλιά ηλίου, πιστοποιημένα γυαλιά ηλίου με φίλτρα πραγματικά. Οι επώνυμες μάρκες είναι όλες εκεί, είναι στη διάθεσή σας σε εκπληκτικές τιμές. Gucci, Prada, Burberry, Tom Ford, Ray-Ban, Persol, Garrett Light, απίστευτα σχέδια. Καραμούζης με ζώνος 92 στην Πάτρα, για τα μάτια σας μόνο. Ο Γιάννης ο Καραμούζης είναι εκεί και μας περιμένει όλους.
6: Μη με διακόπτε! Μη με διακόπτε επιτέλους! Ανάγωγη!
7: Κυρία Πρόεδρε!
6: Σταμάτα! Πέσουμε θα νικονίσω αγωγή και μας θα κάνεις εδώ στη Βουλή! Λοιπόν, επανέρχομαι!
8: Πάρτε μια ανάσα, κύριε Γεωργιάδη. Πάρτε μια ανάσα.
0: Πάρτε μια ανάσα και επανέλθετε. Πάρτε μια ανάσα και ξαναχώστε τα. Λοιπόν, άμα θέλετε να φάτε έτσι ήρεμα, ωραία, δροσερά, να κάνετε ένα γεύμα, ένα δείπνο στους φίλους σας, να πάτε με την οικογένειά σας τώρα να περάσετε όμορφα, θα πάτε στις τέσσερις εποχές, παιδιά. Ναι, δεν είναι παραλία, δεν έχει σημασία, είναι εξαιρετικός ο εξωτερικός χώρος, δροσερός, σκιερός, και εκεί θα απολαύσετε γευστικές δημιουργίες, αγνά φρέσκα υλικά. Το φαγητό είναι μαγειρεμένο με μεράκι, έχει φιλική ατμόσφαιρα, έχει, καλά το συζητάμε, άψογη εξυπηρέτηση. Somerset 65, οι τέσσερις εποχές στο Ρίο. Δίνω και το τηλέφωνο για να τακτοποιηθείτε, 2610-910-950.
9: Και πόσα ακόμη όμως τα οποία θα μας τα πει μαζί με όλα όσα θα κάνει επίσης και για τη χώρα, φέρνοντας δικαιοσύνη παντού, φέρνοντας την πολιτική αλλαγή, ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας. Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα!
0: Είναι από τα πλέον έτσι ιστορικά, ιστορικές στιγμές. Ναι. Ο γέροντας απέναντι έχει ανατριχιάσει, του σηκώθηκαν οι τρίχες. Άστα, μη συζητάς. Ναι. Λοιπόν, από τις πλέον ιστορικές στιγμές, καλό είναι να τα θυμόμαστε αυτά. Έλα με φόρα. Η Πόπη έφυγε με φόρα όμως από το ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς θα πάτε με φόρα στην Κάρνα, τη μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του. Μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας που μας εξασφαλίζει η Κάρνα, θα αγοράσετε κρέας για το σπίτι, για το τραπέζι σας, για το κάρβουνο, για ό,τι θέλετε. Έχει πολλά καταστήματα στην πόλη η εταιρεία. Λέω τα καταστήματα και επιλέγετε. Επιλέγετε ποιο είναι στην εμβέλειά σας. Δημοκρατία 73 στην Οβριά. Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού. Στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο. Στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζοίτικα και στο Ρίο. Κυρίες και κύριοι, έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της μεγάλης κυρίας, της αγέραστης κυρίας της Μέρις Λίντα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα τα ξημερώματα στο γυροκομείο Αθηνών. Ήταν εκεί από το 2018.
7: Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω.
0: Και μάλιστα η τελευταία της επιθυμία ήταν να ψαλεί η εξόδιος ακολουθία στο παρεκκλήσι που έχει το γυροκομείο Αθηνών. Πολύ μεγάλη τραγουδίστρια, πολύ μεγάλη φωνή. Μέχρι και τα τελευταία της ήταν ενεργή στο πάλκο. Συμμετείχε σε τηλεοπτικές εκπομπές με τραγούδι. Ξεσήκωνε το κοινό ακόμα και στα γεράματά της. Αγέραστη ήτανε. Η Μέρι Λίντα δεν ήταν αυτό το όνομά της. Ήταν το όνομά της στο πραγματικό, ήταν Μαρία Δημητροπούλου. Είχε γεννηθεί στον πύργο της Ηλίας το 35. 9 Νοεμβρίου του 1935 και ήταν πραγματικά μία από τις σημαντικότατες ερμηνεύτριες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Μικρή ηλικία είχε όταν μπήκε στο τραγούδι, μπήκε στα ταλέντα τότε του Ορέστη Λάσκου, εμφανίστηκε σε καμπαρέ και βαριετέ της εποχής και όταν γνώρισε το Χιώτη η πορεία της άλλαξε και εκτοξεύθηκε. Δημιούργησε ένα από τα πιο επιτυχημένα ντουέτα της δεκαετίας του 60, ένα αριστοκρατικό ντουέτο, πάντα ντυμένη με τις τουαλέτες της, ο Χιώτης δίπλα με τα κουστούμια του και με το παρουσιαστικό του που ήταν σημείο αναφοράς της εποχής εκείνης. Είχαν παντρευτεί κιόλας, 10 χρόνια κράτησε ο γάμος, αλλά συνεργάστηκαν στη δισκογραφία και έδωσαν τραγούδια και με την παρουσία τους κόσμησαν πάρα πολλές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Είχε πει ότι ο Χιώτης είναι ο άνθρωπος της ζωής της. Είχε παραδεχθεί ότι ήταν μεγάλο λάθος που χώρισε με το Χιώτη και είχε πει ότι δυστυχώς αν μπορούσε να γυρίσει το χρόνο πίσω θα άλλαζε αυτό, γιατί ακόμα και την ώρα που έδινε τη συνέντευξη είπε ότι την πονούσε αυτή η εξέλιξη. Λέγεται ότι η κόρη της, έχει μια κόρη, ότι η κόρη της είπε ότι ο δεύτερος σύζυγός της ήταν κακοποιητικός και μάλιστα είπε ότι δεν άντεχα άλλο την πολύ κακή συμπεριφορά και το ξύλο και έφυγα. Είχα τη δύναμη να φύγω γιατί πίστευα στη φωνή μου. Μάλιστα τη χαρακτήρισε ως χρυσό βραχιόλι στο χέρι της. Μεγάλη Μέρι Λίντα, μεγάλη, πολύ μεγάλη τραγουδίστρια. Και το όνειρό μου, φως μου είσαι. Πήρε και το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδίου της Θεσσαλονίκης το 1961 με το τραγούδι «Απαγωγή». «Πικρό ποτήρι» του Κώστα Καμπλάνη ήταν το τραγούδι με την πρώτη δισκογραφική της εμφάνιση. Τότε ήταν τα μικρά δισκάκια που είχαμε στις δισκοθήκες μας. Ακόμα οι περισσότεροι τα έχουμε ακόμα και σήμερα. Οι περιοδίες άφηναν εποχή, κυρίως στη Νέα Υόρκη. Άφηναν εποχή. Είχε τραγουδήσει το «Λευκό οίκο» προς τιμή του Προέδρου Λίντον Τζόνσον. Παρακαλώ πολύ. Από το 1995 και μέχρι το 1996 με τη Χαρούλα Αλεξίου ήταν στην Εφέλη. Το 2002-2003 με τη Γλυκερία στο Χάραμα, προσέξτε, ενεργότατη. Και το 2011-2012 με την Άννα Βύση στο Ρεξ, παρακαλώ πολύ. Μεγάλη καλλιτεχνική πορεία. Το 70 δολοφονήθηκε η μητέρα της. Είχε βρεθεί νεκρή στο σπίτι στο Μπουρνάζι. Οι αρχές είχαν αποδώσει το θάνατό της σε δυστύχημα, αλλά 10 μέρες μετά ήταν η αποκάλυψη. Ήρθε η αποκάλυψη ότι ήταν δολοφονία. Μάλιστα, η Σωρός ήταν απαθρακωμένη. Γενικώς, μιλάμε για μια τεράστια τραγουδίστρια. Αυτό το καλοκαίρι έχω την αίσθηση ότι φτωχαίνουμε χάνοντας ανθρώπους πολύ σημαντικούς από τον πολιτισμό της χώρας.

0: Λοιπόν, για να πάμε στο τηλεφωνικό κέντρο του 18300 να δούμε πώς ξύπνησε η Αγία των Πατρών Πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Η Σολομού στο ύψος Ιεροθέου είναι κλειστή, δεν περνάει καθόλου λόγω έργων. Γενικά υπάρχει πρόβλημα σήμερα στην περιοχή Σκαγιοπουλίου προς Αγία Βαρβάρα. Γίνονται έργα και είναι κυλαϊκή, οπότε καταλαβαίνετε γίνεται ο χαμός.
0: Μάλιστα.
1: Κορίνθη και Παπαφλέσσα το πρωί δεν δούλευε το φανάρι. Τώρα δεν ξέρουμε αν έχει γίνει κάτι, αν έχει αποκατασταθεί. Με ζώμα στο ύψος του Στρούμπιο, το αναφέραμε και εχθές, γίνονται έργα, προσοχή. Η Κορίνθου είναι επιβαρημένη λόγω διπλοπαρκαρίσματος και η Κανακάρη το ίδιο. Γενικά, να αποφεύγει ο κόσμος στο κέντρο λίγο τα έργα, λίγο τα διπλοπαρκαρισμένα, έχει μπουκώσει, είναι δηλαδή φορτωμένο.
0: Οπότε... Ναι, ναι, και Αγία Σοφίας και Αθηνών γίνονται έργα, υπάρχει και φανάρι εκεί, δημιουργείται ουρά.
1: Υπάρχει, βεβαίως, υπάρχει έξτρα φανάρι και εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δημιουργείται ουρά εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή βάρδια 18300.
1: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας.

0: Εκεί στο Στρούμπιο γίνεται κακομοίρα, πράγματι. Λοιπόν, στα Ροήτικα έχουμε άνδρα που έχασε τις αισθήσεις του και σήμαινε συναγερμός στο ΕΚΑΒ για να σωθεί ο άνθρωπος. Να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, όλοι οι ηλικιωμένοι, να είμαστε. Μ' ακούς, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί που πηγαίνεις στη θάλασσα και κάνεις μπάνιο. Πήγε το ΕΚΑΒ αμέσως εκεί και άρχισε η προσπάθεια να επαναφέρουν τον άτυχο άνδρα να έχει τις αισθήσεις του. Μετά τον παρέλαβε για να το πάνε στο νοσοκομείο. Έγινε της κακομοίρας εκεί μεγάλη αναστάτωση στο νου μας. Λοιπόν, έχουμε ζέστα και σήμερα. Οι πιο δύσκολες ώρες του καύσωνα είναι το μεσημέρι. Θα φτάσει ψηλά η θερμοκρασία, πάνω από 35. Βεβαίως, θερμοκρασία, για να εξηγηθούμε, επειδή είχα πολλά μηνύματα χθες μετά την επικοινωνία μας με τον Νικόλα τον Σερέντο, μετεωρολόγο, και τον προγνώστη, είπαμε η θερμοκρασία μετριέται υποσκιάν, ποτέ στον ήλιο. Άμα τα αφήσει στον ήλιο το θερμόμετρο, θα χτυπήσει 45-50, αναλόγως που το βαράει ο ήλιος. Αλλά έρχεται σιγά σιγά, έρχεται μπουρίνι. Έρχεται. Εντάξει, για την Παρασκευή το απόγευμα δείχνει μια ατασταλία, όχι πολλά πράγματα, αλλά Αιτωλοακαρνανία και Στερεά Ελλάδα θα έχουν μπουρίνια. Και μάλιστα έχει ξεκινήσει το κύμα από την Κέρκυρα, είχε μπουρίνι στην Κέρκυρα τη νύχτα, ξεριζώθηκαν δέντρα, διακοπές ρεύματος, χαλάει και τα πανηγύρια, να έχει την υπόψη σας, έτσι. Χαλάει τα πανηγύρια που εξελίσσονται αυτό το καιρό σε διάφορες περιοχές της χώρας. Χαλάει τα πανηγύρια, παίρνει καρέκλες, δεν αφήνει τα πεζομάντιλα, χαλάει την ορχήστρα, σου διαλύει το χορό, γενικώς σου τη σπάει, έχετε το νου σας, η περιοχή που θέλετε να πάτε αν έχει πανηγύρι, μήπως είναι στο επίκεντρο από την καιρική μεταβολή η οποία θα έρθει τώρα. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την ντροπή.
2: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο. Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
3: Sky 89,4.
4: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Μα περκέ!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
10: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάλμα Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 874470. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Kalma Water Park.
7: Κατάστημα. Κατάστημα.
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
12: ...24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Sky 89,4.
2: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
13: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που είναι επικαιρό βεβαίως λόγω καλοκαιριού, αλλά και καυτό. Θα μπορούσε να μπει τίτλος «Διακοπές, τουρισμός και Έλληνας». Θα μιλήσω με έναν άνθρωπο και θα σχολιάσουμε τόσο τα ευρήματα της Άλκο σε μια έρευνα που έκανε τον Ιούνιο του 26, που είπε, η έρευνα έδειξε ότι ένας στους δύο Έλληνες, 56%, δεν θα μπορέσει να κάνει διακοπές φέτος για διάφορους λόγους. Θα σχολιάσουμε την ακρίβεια που σαρώνει τα νησιά. Θα σχολιάσουμε γενικώς ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά τον τουρισμό και τις τουριστικές περιοχές και τους προορισμούς, όχι μόνο στον κόσμο αλλά στην Ελλάδα και στον κόσμο παντού. Είναι ο Τάσος Δούσης, κυρίες και κύριοι, και τον έχω στο τηλέφωνο. Καλημέρα σας, κύριε Δούση, καλημέρα Τάσο.
14: Καλημέρα, τι κάνουμε, όλα καλά?
0: Καλά, καλά. Σε βρίσκουμε κάπου, είσαι στην Αθήνα?
14: Με βρίσκεται στην Αθήνα, μόλις γύρισα από Σαρδινία και Κορσική.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Να πάμε στην Ελλάδα, με ενδιαφέρει. Σήμερα θέμα
14: να
0: είναι
14: πάμε
0: η Ελλάδα.
14: Στην Ελλάδα, ναι, να πάμε.
0: Είδα πριν από λίγες εκπομπές σου, είδα την Αστυπάλαια που είχες πάει.
14: Ναι, ναι.
0: Να ξεκινήσω από την έρευνα. Η Άλκο τον Ιούνιο του 26 τώρα έβγαλε μια έρευνα και λέει ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν θα μπορέσει να κάνει διακοπές. Το ψηλό κόστος στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, η διαμονή, αυτά τα δύο είναι βασικά αγκάθια για τον εγχώριο τουρισμό, συν οι δυσκολίες που έχουμε, οι οικονομικές, οι μισθοί κτλ., η ακρίβεια κτλ., η μετακίνηση, ο ακριβώς προϋπολογισμός, είπαμε, για τη διαμονή, αλλά και για το φαγητό εκεί. Και βεβαίως η δυσμενής οικονομική συγκυρία που παίζει καθοριστικό ρόλο. Το 50% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι τα συντήματα που έχουν μειωθεί δεν τους φτάνουν για διακοπές.
14: Ναι.
0: Για κάντε μας διανά.
14: Κοίταξε, εγώ δεν θα πω αυτά τώρα που περιμένει ο κόσμος να πω, να ξέρεις. Θα σε εκπλήξω λίγο.
0: Να ακούσω, βεβαίως.
14: Θεωρώ πρώτα απ' όλα ότι αν το 52% των Ελλήνων δεν μπορούσε να κάνει διακοπές, θα είχαμε λαϊκή επανάσταση στην Ελλάδα. Θα είχαμε βγει στους δρόμους, θα τα είχαμε σπάσει όλα. Ένα αυτό. Είναι άλλο δεν μπορεί να κάνει διακοπές και είναι άλλο δεν μπορεί να κάνει διακοπές που θέλει. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι.
14: Να εξηγήσω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και αληθινά φτωχοί στην Ελλάδα που πιστεύω ότι όντως δεν μπορούν να κάνουν διακοπές. Δεν θεωρώ πως είναι το 52% σε καμία περίπτωση. Ναι. Θεωρώ πως υπάρχει ένα 25-30% των Ελλήνων στατιστικά που οι άνθρωποι αδυνατούν να κάνουν διακοπές διότι δεν έχουν σπίτι στο χωριό, δεν έχουν σπίτι στο νησί και πάει λέγοντας. Αυτό είναι το ένα, το πρώτο. Το δεύτερο, θεωρώ βλακώδες, εντελώς βλακώδες, να πάει κάποιος διακοπές στην Ελλάδα σε νησί. Βλακώδες. Γιατί είναι βλακώδες? Διότι όταν είναι τόσο ακριβά τα ακτοπλοϊκά, τόσο ακριβή η διαμονή, τόσο ακριβά τα φαγητά κτλ. Στα δημοφιλή νησιά, στην Πάρο, στην Μύκονο κτλ., ας μην πάνε εκεί αυτοί που δεν μπορούν. Ας πάνε εκεί αυτοί που μπορούν. Εγώ εχθές έψαχνα Αύγουστο μήνα, 15 Αύγουστο, για έναν φίλο μου να τον στείλω διακοπές εδώ στην Ελλάδα και μπήκα στην Booking και βρήκα καταπληκτικές τιμές. Σημειώστε, στη Λευκάδα.
0: Ναι.
14: Πάρα πολύ φθηνές τιμές. Δηλαδή εξαιρετικά χαμηλές τιμές για τέσσερα άτομα.
0: Χαμηλές σε σύγκριση με τα νησιά του Αιγαίου, έτσι.
14: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, δεν το συζητάω. Τώρα μη λέμε, δηλαδή η υπηρετική Ελλάδα, η Λευκάδα, η υπηρετική Ελλάδα, η Πελοπόννησος έχουν πολύ χαμηλές τιμές, η Εύβοια πολύ χαμηλές τιμές σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορούμε να πάμε όλοι στην Πάρο. Δεν γίνεται πλέον. Πάνε οι ξένοι. Και καλά κάνουν και πάνε οι ξένοι και τους γδέρνουν εκεί οι Έλληνες, αρκεί να κόβουν αποδείξεις. Δηλαδή, αρκεί να πέφτει ο ΦΠΑ στο κράτος. Αν δεν κόβουμε και αποδείξεις. Μεγάλο αν δεν κόβουμε και αποδείξεις, να πάμε στο διάλογο όλοι μαζί, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί πάντα έχουμε έναν τουρισμό ο οποίος είναι σε αΐψη και λέμε ότι σπάει η προσέλευση το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, αλλά όταν φτάνει το ταμείο του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, κάτι συμβαίνει.
14: Ναι, αυτοί λοιπόν είναι οι απατεώνες Έλληνες, οι οποίοι δεν κόβουν αποδείξεις, και αυτό είναι το πρόβλημα του κράτους. Διότι αν κόβανε αποδείξεις οι Έλληνες, θα μπορούσαμε να είχαμε και καλύτερο κοινωνικό τουρισμό. Που έχουμε κοινωνικό τουρισμό, αλλά δεν έχουμε τόσο. Να πούμε πικρές αλήθειες στον κόσμο. Η αλήθεια και η πραγματικότητα είναι ότι μετά το μνημόνιο υπάρχει μια ομάδα Ελλήνων οι οποίοι πραγματικά έχουν πάρει τα πάνω τους και μπορούν και μαζί με τους ξένους να συντηρήσουν ακριβούς προορισμούς και να γεμίσουν και τους δρόμους και να πάνε και σε ακριβές ταβέρνες και να πάνε και σε ακριβά νησιά κτλ. Όμως υπάρχει και ένα κομμάτι των Ελλήνων που δεν έχει πάρει μερίδιο σε αυτήν την ανάπτυξη.
0: Είναι και που ίσως είναι, έχει... όχι είναι και το μεγαλύτερο αυτό, έτσι δεν είναι.
14: Είναι πολύ ισχυρό το μεγαλύτερο ίσως, αλλά το ισχυρό κομμάτι των Ελλήνων που πάει καλά, δηλαδή οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις μεταφορές, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι πολύ ψηλά αυτή την περίοδο και γεμίζουν τα μπουζούκια και γεμίζουν τις πισίνες και γεμίζουν τα εστιατόρια τα ακριβά και πάει λέγοντας. Υπάρχει όμως και ένα μερίδιο των Ελλήνων που αυτοί δεν έχουν πάρει μέρος στην ανάπτυξη. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ενδεχομένως δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Θεωρώ όμως εντελώς βλακώδες αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα να ψάχνονται να πάνε σε νησιά. Γιατί ρε παιδιά να πάμε σε νησιά και να μην πάμε να στηρίξουμε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα που είναι πραγματικά έχουμε φανταστικές περιοχές στην Ελλάδα που μπορούμε να κάνουμε υπέροχες διακοπές. Και εκεί στην Πάτρα έχετε φοβερά μέρη.
0: Βεβαίως.
14: Και πολύ ωραίες παραλίες και σε όλη την Πελοπόννησο
0: και στην Ηλία κάτω και στην Καλαμάτα και παντού.
14: Γιατί λοιπόν,
0: στη Μάνη, εκπληκτικά πράγματα στη Μάνη.
14: Μπράβο. Γιατί λοιπόν ο κόσμος να μην πάει εκεί, να σου πω εγώ γιατί δεν πάει εκεί ο κόσμος. Γιατί θέλει να πάει εκεί που πάνε πολλοί και που γίνεται ο χαβαλές. Παιδιά, αυτό είναι λάθος. Αυτό για μένα είναι λάθος. Επίσης είναι λάθος να λέμε τα νησιά είναι ακριβά. Τα νησιά είναι ακριβά διότι υπάρχει προσφορά και ζήτηση. Υπάρχει κανένας να πιστεύει ότι θα ήταν ακριβά τα νησιά αν δεν αγοράζαμε τις υπηρεσίες τους. Αν δηλαδή το δωμάτιο που κάνει 500 ευρώ δεν το πληρώναμε, υπήρχε περίπτωση να είναι 500 ευρώ. Υπήρχε περίπτωση όταν η ταβέρνα δεν μπορεί να την πληρώσει το τραπέζι να είναι 30, 40, 50 ευρώ το άτομο. Όχι, κάτι τα πληρώνουν. Υπάρχουν όμως και ταβέρνες, υπάρχουν και μέρη στην Ελλάδα που το φαγητό είναι φτηνό ακόμα και μάλιστα πολύ φτηνό. Υπάρχουν νησιά που ακόμα αντέχουν, τα οποία δεν. Α πούμε, στην Πάλαια, εγώ που πήγα και στην Κάλυμνο, παιδιά, μιλάμε τώρα για πάτος τιμές. Κυριολεκτικά. Όχι σε σχέση με πριν από 10 χρόνια, γιατί έχει αυξηθεί το νερό, έχει αυξηθεί το ρεύμα.

0: Το δίνει φίλη του και θα πούνε μεγάλη από κάτω. Φοβερός και τρομερός. Μπράβο.
1: Ενώ αν πας στην αστυπάλευα σου πούνε σε μπανάλ.
0: Είσαι λίγο φτωχάτζα. Είσαι φτωχάτζα άμα πας στην αστυπάλευα.
1: Φτωχάτζα, μπράβο. Εμείς όμως δεν ζούμε στη δημοκρατία το social media. Δεν ζούμε για τα social media, ζούμε για εμάς. Πιστεύω ότι τα παιδιά να επιλέγανε να πάνε στην αστυπάλευα αντί να πάνε στην Πάρο. Πρόσκειται, δεν υποτιμώ την Πάρο. Έτσι καθόλου. Αλλά ρε φίλε, όταν ένα νησί βουλιάζει, μπορείς να πάρεις υπηρεσίες. Μπορείς να πάρεις το ποτό σου φτηνό. Όχι.
0: Τώρα, εδώ που είπες για το ποτό, μου έλεγε φίλος ότι πήγε σε ένα καφενείο, σε ένα χωριό, σε κάποιο νησί, εν πάση περιπτώσει, να μην το πούμε τώρα, όπου ήταν ορεινό χωριό στη διαδρομή για μια παραλία. Έτσι γίνεται. Ναι. Και ανεβαίνεις, κατεβαίνεις, πέφτεις στις παραλίες. Και πήρε σε ένα καφενείο, το οποίο τι ήταν, καφενείο ανοιχτό, το κατώι ενός σπιτιού. Από πάνω μένει, από κάτω ναι. Το καφενείο. Σε ένα χωριό ναι. Τίποτα. Μόνο αυτό το καφενείο ήταν όλα μαζί. Όλα μαζί ήταν το καφενείο. 3 ευρώ στο χέρι ο καφές, ο φρέντο εσπρέσο σκέτο.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω ποιο είναι το νησί, δεν ξέρω ποιο είναι το χωριό. Αν μου πεις ότι πήγε, ξέρω εγώ, στην Άνω Μερά της Μυκόνου.
0: Ναι, ήταν ένα χωριό σε ένα νησί. Όχι πολύ κοσμικό νησί, αλλά σε ένα νησί. Απάντα τώρα. Άκου. 3 ευρώ να... το πλαστικό. Εκείνη την ώρα μου το έδειξε, μου στείλε μήνυμα.
1: Ναι.
0: Μου το έδειξε φωτογραφία. Με την...
1: Κακώς το πήρε.
0: Και, πρόσεξε, ούτε απόδειξη. Ναι, και μάλιστα αυτό. Α,
1: κακώς
0: εδώ.
1: Το πήρε.
0: Και μάλιστα μου λέει ότι σκέφτηκα να το αφήσω όταν το πλήρωνα. Όταν μου είπε 3 ευρώ.
1: Γιατί
0: φυσικά
1: δεν
0: τον ρώτησε πόσο κάνει. Ναι, δεν τον ρώτησε. Δεν σου λέει κακώς. Καφενείο είναι, σε ένα χωριό είναι. 3 ευρώ. Όχι. Του το βάζει στο πλαστικό και του λέει 3 ευρώ.
1: Έλα. Αυτό είναι το. Πρόσεχε, στην Ελλάδα υπάρχει ένα άλλο φαινόμενο που πρέπει να το πιάσουμε κάποια μέρα στην εκπομπή σου. Ότι ντρεπόμαστε να ζητήσουμε απόδειξη. Δηλαδή πάμε στο μαγαζί, δεν μα κόβει απόδειξη. Και ντρεπόμαστε. Αντί να ντρέπεται ο απατεώνας ο κλέφτης. Τρέπεται αυτός που πάει στο μαγαζί. Μου το εξηγήσαμε αυτό. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι, ναι. Ενδεχομένως έχω δει και ανθρώπους να λένε εντάξει, μωρέ, τώρα για τα 3 ευρώ απόδειξη ο Κακομοίρης εδώ πέρα αγωνίζεται. Δεν είναι έτσι.
1: Όχι, δεν πάει έτσι, γιατί στην απόδειξη του 3 ευρώ είναι και ο ΦΠΑ μέσα, τον οποίο τον εισπράττει από σένα. Δηλαδή σου
0: ναι, και δεν τον αποδίδει. Το έτσι αλλιώς.
1: Δεν το αποδίδει. Άρα είναι κλοπή. Ένα αυτό. Δεύτερον, να μην ξεχάσουμε το εξής. Είναι δεδομένο ότι τα τελευταία 8 χρόνια στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού που δεν έχει πάρει μέρος στην ανάπτυξη της χώρας. Αυτό να το θεωρήσουμε δεδομένο, παιδιά. Και παρά τις αυξήσεις που έχουν γίνει σε μισθούς, είναι τόσο μεγάλη η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ. Είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα του ρεύματος, που πρόσεξε, ρεύμα, ενίκιο, σούπερ μάρκετ, δεν σου επιτρέπουν αυτά τα 3 κομμάτια να πας διακοπές, ό,τι μισθό και να παίρνεις. Εγώ σε πληροφορώ στην εταιρεία μου, τα τελευταία χρόνια έχουμε δώσει απανωτές αυξήσεις σε πολύ κόσμο. Και έχουμε ανεβάσει κατά πολύ τον μέσο όρο του μισθού σε σχέση με πριν από 8 χρόνια. Στον κόσμο δεν φτάνουν τα χρήματα. Διότι ναι. Όταν ρε φίλε το ρεύμα έχει 70-80% αύξηση τα τελευταία 5 χρόνια. Ναι, όταν το ενίκιο,
0: όσο και να του δώσεις, εξαφανίζεται.
1: Όσο και να του δώσεις, δεν έρχεται το έργο ποτέ. Ναι. Και σε αυτό το κομμάτι πρέπει να κάνει κάτι αυτός που είναι ψηλά στην κυβέρνηση. Πρέπει μερίδιο στην ανάπτυξη της πατρίδας να έχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πάρει μέρισμα σε αυτή την ιστορία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω. Δεν μπορεί μια
0: ναι,
1: χώρα
0: διότι,
1: να ανεβαίνει.
0: Βεβαίως, διότι άλλο ζω, άλλο επιβιώνω. Έτσι.
1: Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή, να σου πω ένα παράδειγμα, μην καταχράζουμε το χρόνο και τα λοιπά.
0: Όχι, έχουμε
1: γιατί,
0: χρόνο.
1: Γιατί ο κόσμος δεν πάει διακοπές. Πρόσεξε τώρα, έτσι. Αυτή τη στιγμή, στο ρεύμα. Στο λογαριασμό που παίρνεις, αν τον ανοίξεις, θα δεις μια χρέωση με βάση τις κιλοβατόρες σου που πληρώνεις για αυτούς που δεν πληρώνουν ρεύμα, τους αμπατζίδες. Ξέρεις τι ποσό είναι αυτό στο λογαριασμό σου? Είναι 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ που οι απατεώνες, οι συμπολίτες μας, οι Έλληνες, δεν πληρώνουν οι τζαμπατζίδες στο ρεύμα. Αυτά μας έρχονται στο δικό μας το λογαριασμό.
0: Και που οι ΔΕΗ και το κράτος δεν μπορούν να τους εντοπίσουν στο σύνολό τους, σχεδόν στο σύνολό τους, και να τους πατάξουν, να τους τιμωρήσουν. Και μας το πληρώνουμε εμείς.
1: Ποιος είπε ότι δεν μπορούν να τους εντοπίσουν, δεν κατάλαβα. Από
0: η ΔΕΗ λέει ότι.
1: Γιατί δεν κάνουν μικρό.
0: Ότι κάνει μεγάλο πόλεμο στη ρευματοκλοπία, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Πάρ' τη χρέωση.
1: Να σου πω κάτι. Το δούλεμα πρέπει να έχει και ένα όριο, έτσι. Είμαστε μέσω IQ άνθρωποι. Εγώ αν έχω ένα μαγαζί και μπει ένας μέσα και μου πάρει 2 μπλούζες και μου τις κλέψει, θα τις χρεώσω στον επόμενο που θα μπει μέσα? Αν η ΔΕΗ και η κάθε

0: κάθε ΔΕΗ δεν μπορεί να γλιτώσει και να βρει τους κλέφτες που κλέβουν το ρεύμα, το κόστος να το χρεώνει τη ΔΕΗ. Όχι εγώ πελάτης τη ΔΕΗ.
1: Σωστό.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Αυτά όλα μας κάνουν αφέμαξη στο πορτοφόλι και έρχεται το καλοκαίρι και λες, κοιτώντας ο ένας τον άλλον, και φέτος.
0: Και λες, δεν μπορώ να πάω διακοπές. Εγώ, ένα 30% δεν μπορώ να πάω διακοπές και κάποιοι δεν μπορούν να πάνε διακοπές εκεί που θέλουν. Εγώ θα πρότεινα όμως τον κόσμο, θα πρότεινα στον κόσμο ξεκάθαρα, να μην πηγαίνει εκεί που πηγαίνουν οι πολλοί και να μην κάνει διακοπές με βάση τα social media που θα βγάλει την πιο ωραία φωτογραφία.
1: Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα και να το ακούσουν. Μεγάλη κουβέντα.
0: Να το ακούσουν γιατί είναι πολύ σημαντικό. Η πατρίδα μας, ακόμα. Να σου πω κάτι. Επειδή έχω ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη. Όταν σου λέω σε όλη την Ευρώπη. Και στην Πορτογαλία που θεωρείται
1: συνήθεια
0: κτλ. Έχουμε την πιο φτηνή οικονομική χώρα όσον αφορά στις διακοπές. Τις τιμές που θα βρεις στην Ελλάδα σε ταβερνάκια και διαμονή δεν μπορείς να τις βρεις όσο και να ψάξεις σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης.
1: Και τώρα μπορούν... στο φίλο που μου στέλνει, και τώρα μια και λες αυτά, αυτή τη στιγμή μου στέλνει ένας φίλος εδώ, ένας ακροατής μήνυμα, και η Τουρκία είναι φτηνή, είναι μύθος πια, η Τουρκία είναι πανάκριβη πλέον.
0: Είναι μύθος τεράστιος, μύθος τεράστιος. Άκου, δεν υπάρχει μαγαζί στον κόσμο που να πας και να πληρώσεις τις τιμές των πρώτων πιάτων όπως στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει μαγαζί που να βρεις πιάτο με 8, με 7, με 6 ευρώ κτλ. Δεν υπάρχει μαγαζί. Και στην Αθήνα υπάρχουν χιλιάδες τέτοια μαγαζιά, εκατοντάδες, και σε όλη την Ελλάδα. Προτείνω στον κόσμο που μας ακούει, στους ακροατές σου, παιδιά, μην πάτε εκεί που πάνε οι πολλοί. Έχουμε υπέροχες παραλίες, υπέροχα χωριά, υπέροχες περιοχές σε όλη την πατρίδα μας. Ενισχύστε αυτές τις οικονομίες στους ανθρώπους που δουλεύουν 1-1,5 μήνα το χρόνο και έχουν μικρή σεζόν. Και επίσης, μην πάμε όλοι Αύγουστο διακοπές. Κακώς δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο ολόκληρο να πηγαίνουμε όλοι Αύγουστο διακοπές. Είναι τρομερός μήνας ο Σεπτέμβριος για διακοπές. Εξαιρετικός. 1η με 20 Σεπτεμβρίου σας ενημερώνω. Εγώ προσωπικά έχω κλείσει να πάω στο Σύπνο μία εβδομάδα. Εγώ. Γιατί λατρεύω το νησί αυτό χωρίς κόσμο. Ο Σεπτέμβριος είναι τρομερός. Σε κάποιες περιπτώσεις ο Ιούνιος και ο Μάιος είναι καταπληκτικοί μήνες για διακοπές. Και στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα είναι καταπληκτικοί μήνες για διακοπές, ακόμα και Οκτώβριος αρχές, που οι τιμές είναι μείον 50-60% στη διαμονή.
1: Σωστό, σωστό. Και δεν έχει και κόσμο να πνίγεσαι από την πολυκοσμία.
0: Ακριβώς.
1: Να ρωτήσω τώρα, να πω κάτι το οποίο μου ερτέθη ως γεγονός. Άνθρωποι φίλοι μου, που τους εμπιστεύομαι στην άποψή τους, που πηγαίνουν χρόνια στα νησιά, σε διάφορα νησιά, όχι στα κοσμικά, αλλά σε νησιά σαν την Αστυπάλαια, σαν την Αμοργό, σαν την Ήο, εν πάση περιπτώσει. Οι νεότεροι όταν ήταν φοιτητές, τώρα περισσότερο. Τι έχει συμβεί, μου παρατηρούν το εξής, πέραν ότι η αύξηση από φέτο, από πέρσι μέχρι φέτος στην εστίαση είναι περίπου στο 30% επάνω. Ένα. Το δεύτερο είναι ότι παραδοσιακά ταβερνάκια, μαγαζιά τα οποία υπήρχαν και τα οποία μαγειρεύανε και τοπικό φαγητό και ήταν σε μια κατάσταση που μπορούσες να την αντέξεις οικονομικά και να ευχαριστηθείς ταυτόχρονα και να είναι best value for money, τέλος. Τώρα λέει το έχουν γυρίσει στην πολύ γκουρμεριά, στο πολύ ψαγμένο πιάτο, στην πολύ ψαγμενιά, στο πολύ, έτσι, το οποίο βεβαίως το έχουν αυξήσει από 30% και πάνω.
0: Κοίταξα,
1: και δεν είναι και μερίδα, δεν είναι και χορταστικό.
0: Θα σου πω τι συμβαίνει. Συμβαίνει το εξής. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά καινούρια και λίγο παλαιότερα μαγαζιά που αλλάζουν χέρια σε διάφορα νησιά της Ελλάδας και μετατρέπεται η κουζίνα από απλή ταβέρνα παραδοσιακή και ωραία σε wagyu και σε sushi κτλ. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι τη σπαλομπριζόλα και το παϊδάκι μπορεί να το πουλήσεις μέχρι μία τιμή, ενώ το wagyu μπορεί να το χτυπήσει και να το πουλήσει 40-50 ευρώ. Αυτό συμβαίνει σε αυτά τα νησιά και έχει ανέβει ο μέσος όρος στις τιμές του φαγητού και της διαμονής με τα καινούργια καταλήμματα που γίνονται. Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει μια ακρίβεια ακόμα και σε νησιά, π.χ. ας να σου πω εγώ Κουφονήσια. Είναι άλλο πράγμα από αυτό που ήξερες. Δεν υπάρχουν πλέον τα Κουφονήσια που ήξερες. Έχουν ανέβει τα πράγματα πάρα πολύ γιατί έχουν γίνει μόδα αυτά τα νησιά. Έτσι. Θα σου πω όμως επίσης μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Οι παραδοσιακές επιχειρήσεις είναι εκεί. Δεν έχουν αλλάξει. Δηλαδή, ναι, μεν προστίθενται νέες επιχειρήσεις που αλλάζουν τη φυσιογνωμία του φαγητού και της γαστρονομίας και προστίθενται και νέα ξενοδοχεία που πουλάνε τρέλα, αλλά οι παλιοί επαγγελματίες είναι εκεί. Είναι και πραγματικότητα κάτι, αυτό.
1: Και κάτι τελευταίο που το λέω πριν κλείσουμε, γιατί μου έκανε εντύπωση έτσι όπως μου το είπαν. Στην Αστυπάλαια, ναι, το προσωπικό των καταστημάτων είναι όλοι Έλληνες.
0: Ναι, είναι Έλληνες, γιατί η Αστυπάλαια, θα σου το πω εγώ γιατί είναι Έλληνες, διότι η Αστυπάλαια είναι ένα νησί που έχει σεζόν 1,5 μήνα. Στον 1,5 μήνα το νησί πλημμυρίζει. Και επίσης φωνάζουν φίλους γνωστούς να πάρουν το δίσκο για να μεταφέρουν πιάτα και τα λοιπά, για να βγει η σεζόν. Δεν προσλαμβάνουν κόσμο διότι η σεζόν είναι μικρή και τα λοιπά. Να πω το εξής. Στην Αστυπάλαια έκανα 2 καταπληκτικές εκπομπές. Δεν έχω γνωρίσει πιο φιλόξενους και καλούς,
1: ναι,
0: ανθρώπους.
1: Ήταν το επόμενο που θα σου έλεγα.
0: Σε όλα μου τα ταξίδια. Ναι, και θα σου πω κάτι άλλο.
1: Τρομερή.
0: Στην Αστυπάλαια έχουν ένα πρόβλημα τρομερό στις μεταφορές. Δεν έχουν πλοία, δεν έχουν τίποτα. Ναι. Και λέω ρε παιδιά,
1: και δεν έχουν και δρόμους. Κάνουν... Άχρηστοι είναι. Και δρόμοι είναι χάλια.
0: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, και τους λέω ρε παιδιά, να κάνουμε κάτι, να φέρουμε κανένα πλοίο. Μου λέει Τάσο, εμείς δεν θέλουμε παραπάνω κόσμο. Είμαστε μια χαρά με τον κόσμο που έχουμε. Διότι αν έρθει παραπάνω ο κόσμος δεν μπορούμε να τον εξυπηρετήσουμε, δεν έχουμε το προσωπικό, δεν έχουμε τα δωμάτια και είμαστε μια χαρά έτσι όπως είμαστε. Πρώτη φορά το άκουσα αυτό σε νησί. Δεν το ξακούσα ποτέ στη ζωή μου. Γιατί, ναι, θέλουμε να είμαστε έτσι όπως είμαστε, να μην αλλοιωθούμε, να μην υπερκορεστεί το προϊόν κτλ. Ο υπερτουρισμός, όσο και να φαίνεται καλός, στην πραγματικότητα
1: δημιουργεί μεγάλα προβλήματα.
0: Δημιουργεί μεγάλα θέματα. Τεράστια.
1: Και δεν μπορούν τα νησιά να το σηκώσουν από απόψεως υποδομών κτλ. Άσε που είναι διαλυμένα τα λιμάνια. Άστο να μην αρχίσουμε.
0: Αυτό είναι άλλη φορά. Μια μέρα θα σου πω τι γίνεται στην Ιταλία με τον υπερτουρισμό και θα σου πω πώς γίνεται η δουλειά για να έχουμε άνθρωποι νερό και τα λοιπά. Θα κάνουμε ένα άλλο ραντεβού για αυτήν την
1: εβδομάδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας άμεσα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίνεσαι στο κάλεσμά μου.
0: Αλίμον,
1: και αυτά που λες νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ. Είναι, όχι νομίζω, πολύτιμα για τον κόσμο που τώρα θέλει να πάει για διακοπές και, εν πάση περιπτώσει, είναι και λίγο παρηγοριά. Αν δεν μπορεί να πάει στο νησί, ναι, να πάει αλλού, ρε παιδί μου, να πάει.
0: Κοίταξε, εγώ είμαι από τους δημοσιογράφους εκείνους που έχω μάθει να μην χαϊδεύω τα αυτιά του κόσμου, να λέω τις αλήθειες μου και ας έχουν κόστος. Δεν μπορώ να λέω υπερβολές, δεν μπορώ να λέω βλακίες, διότι ο κόσμος περιμένει εμάς να ενημερωθεί. Άμα είναι να τον δουλεύουμε κι εμείς, πάει στο διάλογο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά.
1: Λοιπόν, αυτά λέει ο Τάσος Οδούσης. Να έχετε το νου σας. Ένας άνθρωπος που ξέρει τον τουρισμό απ' έξω και ανακάτωτα. Έχουμε και εμείς εμπειρίες μας. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ζεστούλα θα έχουμε σήμερα, λένε οι μετεωρολόγοι, μέχρι και 41 στην Πάτρα. Χθες είχαμε στην Ολένη 41,4. Εγώ βρήκα στο Βαρθολομιό θερμοκρασία χθες το μεσημέρι, ώρα 3 με 4, 42. Δεν χάλασε και ο κόσμος. Μάλιστα η προειδοποίηση μιλάει για έναν μέτριο καύσωνα. Δεν λέει δηλαδή για πολύ ισχυρό 45-46. Λέει για ένα μέτριο καύσωνα, οπότε θα το αντέξουμε. Τώρα όσοι υποφέρουμε και λέμε δεν μπορούμε τη ζέστη και λοιπά και λοιπά, και για να στενάζουμε και ακόμα χάμε, τι να κάνουμε τώρα, καλοκαίρι είναι. Εγώ σας τα λέω αυτά, ότι πιο καλό χειμώνας, αλλά δεν ακούτε, εσείς θέλετε καλοκαίρι. Οπότε φάτε το σημάπα, ζήστε το και μην μιλάτε και καθόλου.

προσεγγίζει πληροφορίες από επίσημα χείλη ότι στην Πάτρα χθες είχαμε ανώτερη θερμοκρασία 3 το μεσημέρι, 38 βαθμούς, και πιο χαμηλή, πόσο μου πες, 21,5 ή 23, 27. 27 πιο χαμηλή στις 7 το πρωί. Μάλιστα. Θα τον φάμε και τον Ιούλιο. Σήμερα πάντως διαβάζω ένα κείμενο εκεί στο, και ένα πίνακα στο Μέτεο, και δείχνει την Πάτρα 3 το μεσημέρι 41. Επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι. Η πλάζα είναι γεμάτη ούτως ή άλλως. Ευτυχώς που έχουμε την πλάζα πολύ κοντά. Και θυμίζω ότι χθες ώρα 9 το βράδυ καταγράψαμε κάποιες εικόνες στην πλάζα και ήταν κατάμεστη. Δεν έπεφτε πραγματικά καρφίτσα στην πλάζα από την αρχή μέχρι το τέλος. Προφανώς και σε άλλες παραλίες, και Διακοφτό και Λόγκο και παντού. Αλλά το λέω, για την πλάζα, γιατί είναι πολύ κοντά στην Πάτρα, και καταγράψαμε σκηνές εκεί και εικόνες, φωτογραφίες που έδειχναν στην κυριολεξία το πατής με πατώσε. Είχαμε πρωί-πρωί ένα περιστατικό στα Ροήτικα, όπου ένας άνδρας ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από τη θάλασσα, μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Ελπίζουμε να πάει καλά εκεί στα Ροήτικα. Ένα ακόμα περιστατικό. Μου είπε κάποιος από τους διασώστες ότι μέχρι τώρα έχουν διασώσει 19 άτομα. Ευτυχώς δεν υπήρξε θάνατος σε αυτή την περίπτωση. Υπήρχαν όμως άλλοι θάνατοι. Θυμίζω χθες μια γυναίκα στο νοσοκομείο, 60 ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας για νεκροψία. 60 ετών γυναίκα στο Μεσολόγγι έχασε τη ζωή της στη θάλασσα. Θα το ξαναπώ για μία ακόμη φορά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά τα πιο πολλά ατυχήματα ή δυστυχήματα στην πλάζ είναι νωρίς το πρωί. Υποψιάζομαι ότι όλοι αυτοί έχουν φάει πρωινό. Έτσι υποψιάζομαι. Είναι και κάποιες, ακούω κάποιες ατάκες από μαμάδες στην τηλεόραση. Άκουγα προχθές ένα ρεπορτάζ του Αντένα και άκουγα κάποιες μαμάδες και λέγανε, εντάξει, δίνω πολύ ελαφρύ φαγητό στο παιδάκι μου και μετά πέφτει, μετά από μια ώρα. Ξέρει αυτή η μαμά. Αυτή η μαμά είναι καταπληκτική μαμά. Ξέρει τα πάντα. Ακούστε τι είπε. Είναι τρομερό. Είναι δυνατόν δηλαδή να λέει μια μαμά, φάει παιδάκι μου, ξέρω εγώ, ένα γιαούρτι, ένα γάλα, οτιδήποτε, ξέρω εγώ, δημητριακά, και πέσε στη θάλασσα μετά από μια ώρα. Θα τη πνιγεί το παιδί. Καλύτερα να πέσει εκείνη την ώρα που το έφαγε παρά μετά από μια ώρα. Πιο ασφαλές θα είναι. Όχι ότι είναι καλό, κακό είναι και αυτό, αλλά λέμε τώρα.

0: Για να τελειώνουμε, επειδή έχω μιλήσει πολλές φορές με παθολόγους, με παιδιάτρους κλπ. Και επειδή πολλές μαμάδες και μπαμπάδες κάνετε φρικτά λάθη με το παιδί σας, φρικτά λάθη, και μετά κλαίτε γιατί μπορεί κάποιο παιδί χτυπά ξύλο να πάθει το κακό, θέλω να σας πω λοιπόν ότι ακόμα και ένα ποτήρι γάλα αν πιει το παιδί, πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 2,5 με 3 ώρες και όχι 2, ούτε 1,5, 2,5 ώρες και πάνω για να μπει στη θάλασσα. Οπότε μαμάδες, μην κάνετε τις έξυπνες ή μην είστε άσχετες. Αν δεν πιστεύετε εμένα, ρωτήστε τον παιδιατρό σας. Ακόμα και το ένα ποτήρι γάλα είναι πλήρες γεύμα. Ή λέει μια μαμά, λίγο καρπούζι του έδωσα. Τι σημαίνει λίγο καρπούζι του έδωσα? Να καταλάβω. Τι σημαίνει λίγο καρπούζι του έδωσα? Δηλαδή πραγματικά. Ξέρω όλες, όλες. Εγώ δεν είμαι γιατρός. Αλλά ρώτησε γιατρούς, όχι έναν, δύο, πέντε, δέκα. Δεν διαφωνεί κάποιος γιατρός ότι θα πρέπει έτσι να γίνεται η δουλειά. Γιατί μετά λέτε γιατί πέθανε το παιδί στην πισίνα, γιατί πνίγηκε το παιδάκι, γιατί πνίγηκε στη θάλασσα, γιατί πνίγηκε στο ένα μέτρα την παραλία ή στα δύο μέτρα την παραλία. Μα γι' αυτό πνίγηκε. Εγώ υποψιάζομαι λοιπόν ότι και αυτοί οι ηλικιωμένοι οι οποίοι πέφτουν στη θάλασσα και χάνουν αισθήσεις έχουν φάει πριν πρωινό και πέσανε κατευθείαν θάλασσα. Και έγινε το μοιραίο. Πραγματικά δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω. Και καλά να το λέτε μεταξύ σας οι φίλες σας ή ξέρω οι φίλοι, οι παμπάδες, οι μαμάδες. Αλλά βγαίνουν και στην τηλεόραση τα λένε. Άκουγα σας λέω στον Αντένα ρεπορτάζ και έλεγε η άλλη που ήταν στον άλλη μου, ξέρω εγώ, στην Αθήνα. Προσέχω πάντα για το παιδί μου. Του δίνω κάτι να φάει, μην πέσει νηστικό, αλλά πέφτει μετά από μία ώρα, έλεγε η έξυπνη αυτή. Και το έλεγε στην τηλεόραση, ζωντανά, στην εκπομπή του στον Αντένα. Είναι τρομερό. Τρομερό. Θα μου πείτε, είδες που λέμε καμιά φορά, κλείσ' το στόμα σου, μην μιλάς αν δεν ξέρεις. Έχω και ένα βίντεο ετοιμάσει, δεν ξέρω αν το έχουμε κύριε κύριοι, με κάποιες δηλώσεις ατόμων στον δρόμο στην Αθήνα, που τους ρώτησε ένας που κάνει κάτι βίντεο αν πιστεύουν, αυτή είναι η ερώτηση, ότι πρέπει να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό. Είναι, δεν ξέρω, όταν τ' άκουσα αυτό το βίντεο είπα, καταλαβαίνω για ποιο λόγο υπήρξαν αντιδράσεις για το εμβόλιο κατά του COVID, για γενικώς κλπ. Για ποιο λόγο υπάρχουν ξεκασμένοι στην Ελλάδα, για ποιο λόγο κάποιοι λένε ότι όταν περνάει το αεροπλάνο και αφήνει πίσω του μια άσπρη γραμμή μας ψεκάζουν. Καταλαβαίνω πραγματικά τι κάνει η μη μάθεια ή η καθόλου μάθηση. Άκουσα το βίντεο αυτό και μάλιστα στο βίντεο αυτό υπάρχουν και νέοι άνθρωποι που, εντάξει, το να απαντήσει μια γυναίκα 80 χρονών στην ερώτηση αυτή το καταλαβαίνω, μπορεί να κάνει λάθος, αλλά τώρα ένας νέος άνθρωπος που έχει πάει σχολείο και υποτίθεται έχει μάθει και τον ρωτάνε αν θα πρέπει να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό και απαντάει ναι, δεν ξέρω, ακούστε το βίντεο και τα λέμε σε λίγο.
1: Πρέπει κατά τη γνώμη σας να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό που πίνουμε? Το πίνουν έγκυες, το πίνουν ηλικιωμένοι άνθρωποι?
2: Πρέπει, ναι, και μικρά παιδιά πολλές φορές που τους δίνω και ειδικά ηλικιωμένοι που είναι ευπαθείς ομάδες, βεβαίως.
1: Εσείς το ξέρετε ότι έχει υδρογόνο μέσα το νερό μας?
3: Τα ξέρω.
1: Πρέπει να αφαιρεθεί?
3: Ξέρω.
1: Πιστεύετε ότι πρέπει να αφαιρεθεί τουλάχιστον ένα από τα δύο υδρογόνα του νερού?
4: Άμα είναι καλό για την υγεία, ας γίνει.
1: Πιστεύετε ότι πρέπει να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό που πίνουμε?
5: Λογικά.
1: Πρέπει να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό?
4: Ναι.
1: Πρέπει κατά τη γνώμη σας να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό που πίνουμε?
0: Κύριε, τραβάς τα μαλλιά σου? Τα τραβάς? Τράβα και τα βυζιά σου. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το νερό στη χημεία γράφεται υδρογόνο 2 οξυγόνο, δηλαδή έχει δύο άτομα, ένα μόλιο νερού έχει δύο άτομα υδρογόνου και ένα άτομο οξυγόνου. Οπότε αν αφαιρέσεις το υδρογόνο από το νερό, δεν θα έχεις νερό. Για να έχεις νερό πρέπει να έχεις δύο άτομα υδρογόνου και ένα οξυγόνο. Αν αφαιρέσεις το υδρογόνο, δεν υπάρχει νερό, υπάρχει μόνο οξυγόνο. Άρα είναι μια ερώτηση που είναι παγίδα καταρχάς. Και έπρεπε να πούνε κάποιοι, συγγνώμη, τι είναι αυτά που μου λες τώρα, μπορεί να αφαιρέσεις το υδρογόνο από το νερό? Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό, γιατί δεν υπάρχει νερό πλέον μετά. Κι όμως ακούσατε 5-6 απαντήσεις, όσοι είχε το βίντεο, τι λέγανε αυτοί οι άνθρωποι. Ότι πρέπει να αφαιρέσουμε το υδρογόνο από το νερό. Τι να πω, κύριε Γύρη, τι να πω, τι να πω. Και μετά λένε κάποιοι στο Facebook και γράφουν και ξυπνάδες κιόλας για το εμβόλιο, για τα φάρμακα και το ένα και το άλλο. Όποιος θέλει να καταλάβει για τα εμβόλια και τα φάρμακα και λοιπά που φτιάχνει η επιστήμη, να κοιτάξει λίγο, να μπει στο AI αν δεν πιστεύει εμένα, και να κοιτάξει το προσδόκιμο όριο ζωής στην Ελλάδα όσο ήταν πριν 10 χρόνια και πόσο είναι τώρα. Και επειδή τώρα έχει ξεπεράσει τα 83-84 έτη, να του πω λοιπόν ότι δεν θέλουν να μας σκοτώσουν, γιατί αν θέλανε δεν θα κάνανε όλα αυτά που κάνουν οι επιστήμονες για να αυξήσουν το προσδόκιμο όριο ζωής, θα μας άφηναν στα 75 χρόνια που ήταν πριν από 10-15 χρόνια. Πλέον τώρα ολόνα και πιο πολλοί άνθρωποι γερνάνε περισσότερο. Άρα λοιπόν ας αφήσουν οι ψεκασμένοι τα ψεκασμένα τους, γιατί είναι εμετικά και συχαμένα, να πάνε να σπουδάσουν, να πάνε να μάθουν κάτι αν δεν μπορούν να προλαβαίνουν να σπουδάσουν, και μετά να μιλάνε. Μου λέγε κάποιος, θέλουν να μας σκοτώσουν. Ρε βλάκα, αν ήθελαν να σκοτώσουν, να σκοτώνουν με το εμβόλιο. Έχουν ένα εκατομμύριο τρόπους. Βλάκα, βλάκα. Λέει ο άλλος, δεν βγάζουν ταυτότητα, λέει, την παρακολουθούν. Ναι ρε, από ταυτότητα θα παρακολουθούν εσένα. Άλλος βλάκας από εκεί. Έχεις κινητό πάνω σου, smartphone, έχεις ένα κάρο ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικές συσκευές, και θα σε παρακολουθήσουν από το chip της ταυτότητας. Μάλιστα. Τόσο βλάκας. IQ ραδικιού. Λέει η άλλη, μην κάνεις εμβόλια στα παιδιά, είμαι λέει κατά των εμβολίων. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι αν πατήσετε στο AI, στην Ελλάδα το προσδόκιμο όριο ζωής το 1900 ήταν περίπου 40 έτη, ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί πάρα πολλά παιδιά πεθαίναν πριν φτάσουν τα 15. Οπότε μειώνονταν ο μέσος όρος. Για ποιο λόγο γίνονταν αυτό? Γίνονταν αυτό γιατί δεν υπήρχαν εμβόλια. Και πέθανε το παιδάκι από ηλαρά, πέθανε από ευλογιά, πέθανε από κοκκίτη, πέθανε από ένα κάρο ασθένειες. Τι να πω. Εχθές ψηφίστηκε τελικά το θέμα με τις συντάξεις χειρίας, και μάλιστα η κυβέρνηση και η κυρία Κεραμέως το διατυμπάνησε αυτό και είπε ότι διορθώθηκε μια αδικία η οποία έχει ξεκινήσει με τον νόμο Κατρούγκαλου. Θέλω να πάω στην κυρία Μαλία Κωνσταντακοπούλου, με την οποία μιλώ τις τελευταίες ημέρες. Μία Ελληνίδα, μεσολογγίτσα, που μένει στην Πάτρα, και η οποία είναι και ερυθροσταυρίτισσα, εθελόντρια χρόνια. Καλημέρα κυρία Μαλία, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά με συγκινείτε, διότι ο καθένας απτομετρίζει για τη δουλειά του, μεταλαμβαδεύει αξίες και ιδανικά.
0: Αυτό προσπάθει. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Ναι. Εσείς είδατε τον νόμο τον καινούριο της Κεραμέως?
3: Ναι.
0: Αφορά εσάς αυτός ο νόμος ή συνεχίζει τη διαδικία σε βάρος σας?
3: Ακριβώς τα ίδια. Ακριβώς.
0: Δηλαδή, για πέστε μας.
3: Δηλαδή, έχασα τον άντρα μου 10 Μάρτη του 16. Ο ναι. νόμος που ίσχυε τότε του 2007 προέβλεπε ο επιζών να παίρνει το 25% από τα 7 δέκατα του τέστη, από εκείνη τη μέρα 10 χρόνια και 4 μήνες παίρνω 156 ευρώ από 33 χρόνια υπηρεσίας. Και εκείνο που μου ερέθησε πάρα πολύ η ψυχή και μου την έφτιαξε και στιγμάτισε, κρατάνε 6% για υγειονομική περίθαλψη του θανόντος. Έλεος.
0: Τι κρατάνε, τι κρατάνε?
3: 6% για υγειονομική περίθαλψη του θανόντος.
0: Τι είναι αυτό?
3: Δεν ξέρω, για ρωτήστε τους δήμονες. Κανένας δεν είδε να το καταργήσει. Είναι ασέβεια στη μνήμη των ανθρώπων μας. Δεν έφυγε να πάει στον κόσμο σκυλιά.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή στη σύνταξη που παίρνετε τον άντρα σας, σας κρατάνε και 6% για την υγεία του πεθαμένου άντρα σας.
3: Ναι, ακριβώς. Και θέλω να τα μάθει ο ελληνικός λαός, γιατί όπως είπατε πολύ σωστά, είμαι μεσολογήτησα, Ελληνίδα, Ορθόδοξη και μεσολογήτησα. Και πάνω απ' όλα έχουμε πίστη στην Ελληνορθόδοξη στα ιδανικά μας. Και δεν το βάζουμε κάτω, όπως δεν το έβαλε και η μεσολογήτησα.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε κάτι. Τώρα με τον νόμο Κεραμέως άλλαξε αυτό?
3: Όχι. Ακούστε.
0: Γιατί δεν το άλλαξαν?
3: 10 Μαρτίου του 2016 έφυγε ο άνθρωπός μου για τον ουρανό. Όπου θα πάμε όλοι βέβαια, αλλά γεννηθεί το είπα. Προσπαθώ να αποδεχτώ το γεννηθεί το θέλημά σου. Σε 2 μήνες ακριβώς, 13 Μάη του 2016, ήρθε ο Κατρούγκαλος και το 25 στα 5 δέκατα το έκανε 50. Το 19 η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Βρούτσης, τον οποίο πήγα προσωπικά, θεώρησε σκόπιμο να κάνει το 50-70, αντί να κάνει τροποποίηση του νόμου και να μας πάρει όλους τον ίδιο παρονομαστή, που αυτό διδάσκει, αυτό είναι στο Σύνταγμα, η ισονομία αυτό λέει του Συντάγματος. Με λίγα λόγια, γιατί η πρώτη τριετία το έκανε 70. Στα 3 χρόνια πήγε το 35%. Η κυρία Κεραμέως λοιπόν, θεωρώ έτσι, τουλάχιστον έτσι κάνω εγώ, μπορεί η αλήθεια να πικραίνει. Όμως η αλήθεια είναι αλήθεια και εκτιμάται όταν δεν καμουφλάρεται ο άλλος με τα όριστα. Ξέρει ο καθένας από τον ελληνικό λαό ποιος παίρνει 25% από τα 7 δέκατα του, πέφτει 20% είναι, και ποιος έφτασε στο 70. Εγώ για αυτά τα χρόνια έχω χάσει 60.000 ευρώ. Μου περισσεύουν.
0: Ερώτηση. Μια στιγμή. Η Κεραμέως, δηλαδή στο νέο νόμο, πώς εξαιρείστε εσείς από τον νόμο της Κεραμέως?
3: Πώς
0: εξαιρείστε εσείς από τον νόμο της Κεραμέως, αφού λέει αποκαταστάθηκαν οι αδικίες?
3: Ναι, ρωτήστε αυτή την αοριστία και όλοι μου λένε επιτέλους δικαιωθήκατε. Είναι ντροπή και ασέβεια.
0: Για ποιο λόγο, πέστε μας τις σημαίες με ύπνωση σας, για να καταλάβω.
3: Εγώ δεν μπορώ να ρωτήσω την ίδια. Εγώ ένα έχω να πω. Στα 81 μου χρόνια, με τη βοήθεια του Θεού, έμαθα να είμαι ειλικρινής, δίκαιη και ξεκάθαρη. Και να
0: τι δεν άλλαξε η Κεραμέως δηλαδή και παίρνετε πάλι 156?
3: Δεν μας ακούμπησε καθόλου τους προ-Κατρούγκαλου. Η στιγμή, αν θέλετε και κάποια, και τώρα αν έχετε χρόνο, εγώ δεν έχω πρόβλημα να σας πω, 10 βουλευτές ανά την Ελλάδα, μεταξύ αυτών ο Νικολακόπουλος από τον Πύργο, ο Τσιγκρής από Πάτρα, όταν ήταν βουλευτή, ο Τσιρόνης, ο Σπύρος από την Πάτρα, ο Στυλιανίδης, ο Λεονταρίδης, ο Κοτρονιός, ο Φορτόρμας, 10 βουλευτές έχουν κάνει επερώτηση στη Βουλή κατά διαστήματα, ο κύριος Τσιγκρής ήταν από την προηγούμενη διακυβέρνηση. Και δεν πήραν απάντηση.
0: Δηλαδή, μια στιγμή, ο νόμος Κεραμέως που χθες ψηφίστηκε δεν ακουμπάει τους αυτούς που πήρανε πρώτου Κατρούγκαλου.
3: Καθόλου.
0: Καθόλου. Άρα εσείς λοιπόν μένετε ακόμα με τα 156 ευρώ.
3: Ακριβώς. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ειλικρινά θα ήθελα να μου γίνει μια μήνυση για να βρεθώ σε δικαστήριο. Με ψηλά το κεφάλι σαν μεσολογήτησα.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Πέστε μου κάτι. Συγγνώμη, δηλαδή αν εσείς δεν είχατε άλλους πόρους, για παράδειγμα, πώς θα ζούσε μια γυναίκα με 156 ευρώ το μήνα?
3: Δεν ξέρω. Όχι, εγώ δεν είναι έτσι αυτό. Εγώ δεν τοποθετώ το θέμα εκεί. Τοποθετώ ότι υπάρχει ανισότητα στη σύνταξη κυρίας του ιδίου φορέα, του δημοσίου. Δηλαδή, οι φίλοι, οι συνάδελφος, οι δασκάλοι με τον δάσκαλο που έφυγε ο δάσκαλος παίρνει 700. Το 70% σημαίνει 700 με τα χρόνια υπηρεσίας. Και εγώ είμαι στο... όχι εγώ, 12.000 οι προ-κατρούγκαλου είμαστε στο 156-154, κάπου εκεί είμαστε όλοι.
0: Μάλιστα. Αυτά. Μάλιστα. Τώρα τι θα κάνετε, τι θα κάνετε τώρα από εδώ και πέρα?
3: Εγώ ήδη ξεκίνησα να βρω εργατολόγο, γιατί έχω να πω, και μακάρι να τα ακούσει ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, επί χρόνια, και μάλιστα σε μια Κυριακή επί Αυτιά, με τον Αυτιά την εκπομπή που έκανε το Σαββατοκύριακο με τον Αυτιά, είχε αναφέρει, μιλούσε με πάθος για αυτή την αδικία. Μέχρι τις 10 του μήνα τώρα, Ιουλίου, μέρα που γιόρτασα, που με πήρε τηλέφωνο, μου πει χρόνια πολλά. Και μου είπε ότι θα γίνει αυτό, εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να εκθέσω κανέναν. Από τότε εγώ είμαι υποχρεωμένη, διότι το θέμα αυτό το λέει τόσα χρόνια. Τώρα αυτές τις μέρες υπάρχει σιωπή. Προσπαθώ, ήδη άρχισε τα τηλέφωνα, θα καταφύγω στη δικαιοσύνη, δεν πειράζει, να συνδικαιωθώ με τα θάνατο, τουλάχιστον να μην τρίζουν τα κόκκαλα και τα δικά μου, όπως τρίζουν τώρα του άντρα μου και όλων όσων έφυγαν για τον ουρανό.
0: Πρέπει να τρέπονται. Δεν μου λέτε κάτι, όλα αυτά τα χρόνια πόσες προσπάθειες έχετε κάνει να βρείτε το δίκιο σας?
3: Έχω πάει σε όλους τους υπουργούς. Πρώτον ο Βρούτσης, ο οποίος το 50 το έκανε 70. Χατζηδάκη, ναι. Γεωργιάδη, Κεραμέο στην Εφοδή, και μάλιστα στην Τώρα Μπακογιάννη έδωσα προσωπικά την επιστολή. Έχω στείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό. 4, σημειώστε τα σας παρακαλώ και ανακοινώστε τα. 4 Φεβρουαρίου το 21, του τέστη 5 χρόνια, συστημένοι, έτσι μου συνέστησαν, διότι όταν είναι συστημένο θα λάβετε απάντηση, το λιγότερο προφορική, αν όχι γραπτή. Δεν έχω λάβει καμία απάντηση. Δε τον κύριο Μπεκύρη, θέλω να τα ακούσει, γιατί προσπαθώ τόσα χρόνια να συναντήσω τον κύριο Μπεκύρη. Έδωσα προσωπικά Αγίου Νικολάου και Ρίδα Φεραίου προεκλογικά, που μιλούσε ο Μητσοτάκης τότε, του έδωσα την επιστολή, το Χατζηδάκι την επιστολή στα χέρια του. Αυτές έχουν πάει στο κάλωθο των αχρήστων.
0: Ναι, και πόσοι Κεραμέως τώρα δεν υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι σαν και εσάς, που είναι πρώτου κατρούγκαλου και έπρεπε να δικαιωθούν τόσα χρόνια?
3: 12.000. Έχω πάει στον κύριο Παρασκευόπουλο, τον διευθυντή της κυρίας Κεραμέως, 4 φορές. Τελευταία δεν μου απαντάει, ενώ με δέχτηκε στο γραφείο. Στον κύριο Λιανό, που ήταν ο Τσακλόγλου και τώρα είναι η Ευθυμίου. Ειδικά ο κύριος Λιανός, όπως και ο Μπεζεριάνος, ο Φώτης που είναι στο Μπεκύρη, όταν λέω με συγχωρείτε που σας ενοχλώ, λέει, αν ξαναπείτε, εγώ αισθάνομαι ντροπή που ακόμα βασανίζεστε για ένα δίκαιο αίτημα. Εάν μου ξαναπείτε το συγγνώμη, δεν θα σας ξανακούσω, μου είπε ο κύριος Μπεζεριάνος. Έχω κουραστεί στα 81 μου χρόνια με 2 χειρουργία στα ισχύα και τρέχω με τις συγκοινωνίες από Πάτρα Αθήνα. Με ρώτησαν με τι λεπτά. Έτσι να ξέρω. Δεν τρέπονται λίγο? Οι Ρωμά παίρνουν μεγαλύτερα επιδόματα από εμάς για τους άντρες που δούλεψαν και είχαν τις κρατήσεις. Επίσης, επειδή ήμουν και μέλος του Συλλόγου Συνταξιούχων και στην ΠΟΠ, υπάρχει ταμείο των συνταξιούχων, το ΑΚΑΓΕ, που κρατάνε κάθε μήνα από όλους τους συνταξιούχους, δεν ξέρω τι κρατάνε σίγουρα, ό,τι κρατάνε. Αυτά είναι το λιγότερο 2 δις από την τσέπη τους, θα τα δώσουν, έτσι να ξέρω. Και γιατί δεν πήγανε το 20, το 50 όλους επί ίσης όρης και κάνουν το 50, 70 για πάντα? Έχω χάσει τον ύπνο μου, έχω τα κεπαλμίες, έχω θέμα υγείας και έχω φύσια εντολή στον κυβεόχαρτο να βάλουν ότι εάν μακάρι να πεθάνω τώρα και χαλάλι τους, υπάρχει και η δικαιοσύνη, η άνωθεν. Η Θεία Δίκη δεν έχει κλείψει. Μπορεί κάποιοι να μην πιστεύουν. Δεν μου λέτε πώς βρεθήκαν 100% τα 2.500 μισθό στους επισκόπους, το έκανε 5.000. Έχω του Θεού 5 εγγόνια. Γενέθλια, γιορτές, παιδιά. Δηλαδή πρέπει στα 81 μου χρόνια, πριν 10 χρόνια ήμουν 71, να πάψω να είμαι ο άνθρωπος με το φιλότιμο. Ειλικρινά το λέω. Αισθάνομαι ντροπή και λύπη αφάνταστη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε συνέχεια στο θέμα. Ναι, θα μιλήσω και εγώ με την Αθήνα, δω τι μπορούμε να κάνουμε και θα σας πω, θα σας ενημερώσω.
3: Τώρα είστε στον Αντένα, είστε εσείς στη Sky.
0: Στον Αντένα και στο Sky στο ραδιόφωνο.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ό,τι θέλετε.
0: Καλή σας ημέρα, γεια σας. Καλημέρα. Πάμε σε διάλειμμα και εσείς εκεί, τα λέμε σε λίγα λεπτά.
5: Sky 89,4. Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
7: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Μα περκέ!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κόζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
10: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
11: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
10: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
11: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
10: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
12: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
14: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
13: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
14: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
13: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
14: Με Ζώνος 206 και Παπαφλέσσα.
13: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
14: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
13: Είναι όντως εύκολο.
14: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
5: Sky 89,4.
15: η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Από χθες, κυρίες και κύριοι, έχει κάνει το γύρο της Πάτας το θέμα με την ανάπλαση του μετόπου και έχουμε δει και 26 μακέτες φωτογραφίες για το πώς θα γίνει το μέτωπο από τη Γούναρη μέχρι πέρα, με κάποια πλατεία καινούργια που φτιάχνουν, με φωτιστικά, με παγκάκια, με διάφορα άλλα, για την βόλτα των πατρινών. Υπάρχουν και ενστάσεις. Για παράδειγμα, είδα μία σήμερα ανάρτηση από τον κύριο Σαρδελιάνο, το μηχανικό, που λέει ότι εντάξει, λέει, πλατεία, αλλά όπως είναι φτιαγμένη, δεν θα έχουν να πίνουν για ποτήρι νερό οι άνθρωποι, με ήλιο ντάβανο πάνω από το κεφάλι. Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποιες ενστάσεις, αλλά αυτό είναι. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει και πότε θα γίνει και πότε θα ολοκληρωθεί, αλλά σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώρα 3:30, θα έχουμε το θέμα επιτάπητος. Θα πάω στον Γιώργο Ρόρο από την παράταξη Πατρών για να μας τα πει. Καλημέρα, κύριε Ρόρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είδατε τις μακέτες, τις είδατε τις μακέτες?
1: Ναι, ωραίες μακέτες. Θυμίζει, δηλαδή, θυμίζει εκείνη τη φράση του Αυλονίτη. Ωραία λόγια, ωραία λόγια. Περιμένουμε να δούμε το Δημοτικό Συμβούλιο και να ακούσουμε τη Δημοτική Αρχή να ξεδιπλώνει τα σχέδια τα οποία έχει για την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου. Αλλά ναι, εάν μετά από 7-8 χρόνια συζητάμε για αυτά που είδαμε στις μακέτες, προφανώς σαν πόλη μας δικαιούμαστε να έχουμε από τις τελευταίες θέσεις σε όλη τη χώρα.

0: αξία το τι πρέπει να γίνει, και βέβαια δεν σημαίνει ότι τα ευρωπαϊκά γραφεία δεν θα συνεργάζονταν με Έλληνες αρχιτέκτονες ή με γραφεία της Ελλάδος, ούτε υποτιμούμε τους αρχιτέκτονες της Ελλάδος. Αλλά αυτό θα δίνει ένα επιπλέον κίνητρο, μεγάλη παίκτες να μπουν σε αυτό που λέμε παραλιακό μέτωπο. Η μία ένσταση ήταν αυτή. Δεν έγινε αποδεκτή. Η δεύτερη ένσταση ήταν ότι ο σχεδιασμός θα έπρεπε να είναι για όλη την ακτογραμμή από τα Καμίνια μέχρι τον Ψαθόπυργο της Πάτρας, και όχι μεμονωμένα σε ένα μικρό κομμάτι. Το τρίτο στοιχείο που μπήκε στη συνέχεια, μετά από συζητήσεις που έγιναν και από διαδικτυακή συζήτηση που έγινε από την ώρα πατρών στην περίοδο του COVID με καθηγητές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, έτσι, επώνυμους, αναδείχθηκε ότι το κτίριο του Λιμένος έχει την δική του αξία σε σχέση με την νεότερη αρχιτεκτονική, και θα έπρεπε και αυτό να το δούμε ευθύς εξ αρχής, γιατί η Δημοτική Αρχή είχε πει από την αρχή ότι θα τον γκρεμίσει. Βέβαια δεν θα μιλήσω για τις παλινοδίες της Δημοτικής Αρχής που πριν μερικά χρόνια έλεγε να το κάνει φοιτητική εστία, μετά έλεγε ότι πρέπει να γκρεμιστεί κτλ. Το κτίριο λοιπόν αυτό κάποια στιγμή κάποιοι αρχιτέκτονες και από την πόλη μας και η αρχιτεκτονική της του Πανεπιστημίου της Πάτρας διετύπωσε την άποψη ότι το κτίριο αυτό θα μπορούσε να διατηρηθεί και να αποτελέσει και ένα τοπόσιμο για την πόλη. Στις μακέτες το βλέπουμε το κτίριο, μάλλον δεν το βλέπουμε, μάλλον είναι γκρεμισμένο, έχουν πάρει απόφαση ότι θα γκρεμιστεί. Ακόμα όμως εκκρεμεί η απόφαση της νεωτέρων μνημείων που έχουν προσφύγει κάποιοι συμπολίτες μας σε σχέση με το αν πρέπει να γκρεμιστεί ή όχι το κτίριο. Και επομένως δεν έχουμε και κάποια απόφαση συγκεκριμένη. Επομένως όλα αυτά τα οποία δείχνουν μακέτες, παγκάκια κτλ, διερωτάμε αν έπρεπε να γίνει αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για να δούμε αυτή την εικόνα. Δηλαδή αυτό που μέχρι στιγμής βλέπουμε είναι πολύ λίγο και πολύ μικρό.
1: Τι είναι, ας πούμε, είναι απλά κάποια σχεδιάκια μακετούλες που θα μπορούσε να φτιάξει ο καθένας, αυτό εννοείται δηλαδή.
0: Ναι, εννοώ ότι δεν χρειαζόταν 8 χρόνια να περιμένουμε για να πάρουμε αυτό το αποτέλεσμα. Αν είναι αυτό το αποτέλεσμα, γιατί περιμένουμε, γιατί πιστεύαμε ότι αυτό θα συνοδεύεται και από μια έκθεση ολοκληρωμένη. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει η Δημοτική Αρχή το απόγευμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να έχουμε και πλήρη και ολοκληρωμένη άποψη για να τοποθετηθούμε. Γιατί μέχρι στιγμής, αν είναι αυτό που βλέπουμε, δεν χρειαζόταν οι πρωτοετήσεις της αρχιτεκτονικής να μας κάνουν κάποια σχέδια, παγκάκια αυτά, δεντράκια κτλ.
1: Ναι, ξέρετε αν έχει βάλει μέσα ο Δήμαρχος και το υποδιεκδίκηση χώρο μετά την πύλη 7 εκεί.
0: Όχι,
1: είναι
0: όχι,
1: μέσα στα σχέδια αυτά, είναι εκτός.
0: Όχι, είναι εκτός. Αυτό ήταν εκτός, όπως ήταν εκτός και κάποια άλλα κομμάτια τα οποία τότε εμείς είχαμε διατυπώσει τις ενστάσεις μας ότι θα έπρεπε να είναι μέσα. Τώρα το βόρειο τμήμα του παλιού λιμανιού, το εμπορικό, δεν έχει μπει μέσα σε αυτή την έκθεση, γιατί η μεν πρώτη απόφαση επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα ήταν ότι με το που θα γίνει το νότιο λιμάνι, το εμπορικό τμήμα στο νότιο λιμάνι, αυτόματα αυτό θα δοθεί στην πόλη και επομένως η πόλη από εκεί και πέρα θα έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Η κυβέρνηση όμως της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη λέει ότι εμείς δεν το δίνουμε αυτό το κομμάτι, θα το αξιοποιήσουμε κάπως αλλιώς, πάλι με τα σχέδια του Όλπα για Μέγα Ιότ και τα λοιπά. Όπως και η Μαρίνα έχει μείνει απ' έξω. Επομένως μεγάλα τμήματα δεν τα βλέπουμε ενταγμένα μέσα στο σχέδιο.

0: Πάντως αυτό που έχουμε δει μέχρι στιγμής δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερο. Έτσι μπορούμε να το συναντήσουμε σε οποιαδήποτε πόλη πάμε, σε οποιαδήποτε πλατεία της, των, των πόλεων ανά τη χώρα. Επομένως περιμένουμε να δούμε εάν θα υποθεί κάτι το καινούριο,
1: ναι.
0: Και περιμένουμε να δούμε και κάτι εμβληματικό. Είχαν υποθεί τότε ότι μπορεί να παρουσιαζόταν και κάτι πιο εμβληματικό σαν έργο μέσα στο, στο λιμάνι. Τώρα θα περιμένουμε.
1: Αλλά αυτό που βλέπω εγώ είναι κάτι πολύ απλό. Ουσιαστικά είναι μια απλωσιά είναι. Δεν βλέπω
0: ναι,
1: κάτι άλλο.
0: Μα δεν λείπει μόνο αυτό από την πόλη. Πέρα από τον περίπατο, τη βόλτα κτλ. Π.χ. είχαν μιλήσει για ένα ενιδρίο, ας πούμε. Ή κάποιες άλλες κάποια άλλα σχέδια που θα έπαιζε με το νερό. Αυτά δεν τα βλέπουμε τώρα.
1: Εγώ βλέπω πάντως ένα πράγμα, αυτό που είπα, βλέπω, δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι άλλο. Βλέπω προς παρόν μια άπλα. Δηλαδή μια αναπλασμένη άπλα από τη μία άκρη του λιμανιού μέχρι την άλλη. Με μια πλατεία και για βόλτα, μόνο για βόλτα δηλαδή.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό το λιμάνι, αυτό το παραλιακό μέτωπο. Και δεν νομίζω ότι θα έχουν κάτι πατρινή πέρα από, βεβαίως, να έχουν τη βόλτα τους και την άπλα τους και το αυτό, αλλά δεν μπορεί να είναι ένας ατέλειωτος πεζόδρομος βόλτας και παγκάκια κτλ. Πρέπει να συνδέεται και με κάποια άλλα πράγματα, έτσι ώστε να είναι και ελκυστικό.
1: Όχι, το ενιδρίο είναι μια καλή, ας πούμε, ιδέα,
0: ναι,
1: που το άκουσα τώρα. Βεβαίως, από εσάς.
0: Ναι, θα μπορούσε να είναι κάτι πιο ελκυστικό και για τον επισκέπτη, για αυτόν που έρχεται στην πόλη των Πατρών. Πώς έχουν τα Τρίκαλα και λένε έχουμε το Μήλο των Ξωτικών και έχουν επισκεψιμότητα 1,5 με 2 εκατομμύρια τουρίστες, όχι τουρίστες, ανά την Ελλάδα, και τουρισμό, ναι, μπορεί να έχουν εξωτερικό, αλλά και ανά την Ελλάδα έχουν δηλαδή και έναν εσωτερικό και έναν απέξω τουρισμό με αυτό που κάνανε με το Μήλο των Ξωτικών, ο οποίος δεν είναι μόνο τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, που εκεί γίνεται, είναι η κορυφή, ας πούμε, η κορύφωση της επισκεψιμότητας, είναι όλο το χρόνο. Περιμέναμε.
1: Δεν ξέρω
0: δηλαδή,
1: για ποιο λόγο δεν πάμε σε κάποιες πιο ριζοσπαστικές κινήσεις.
0: Ακριβώς,
1: για την αύξηση. Δεν έχουμε ένα καναβάλι και το καναβάλι το έχουμε περιορίσει σε 3 μέρες. Είναι τρομερό δηλαδή αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ είχα πει κάποτε, ερχόμενος από το πάρκο του Αστερίξ στο Παρίσι, είχα πει ότι εγώ δεν λέω να φτιάξουμε γύρω Disney, αλλά ένα μικρό πάρκο του Αστερίξ, αλλά με καναβάλι θέμα, θα μπορούσε να γίνει.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και
1: αλλά αυτό θέλει ιδιώτη, δεν μπορεί να το κάνει μόνο,
0: ναι,
1: σου.
0: Τέτοιες προτάσεις κατά καιρούς έχουν πέσει. Έτσι. Και εγώ είπα μία, ας πούμε, το ενιδρίο τότε που συζητιόταν και τα λοιπά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από αυτά δεν βλέπω τίποτα. Είχαν υποθεί και άλλες προτάσεις. Έτσι. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Περιμένω να δω. Μήπως λέω και κάνουμε λάθος και παρουσιάσουν το απόγευμα κάτι το πιο έτσι.
1: Ναι. Αυτό τώρα το πράγμα, ξέρετε τι χρονοδιάγραμμα έχει, κύριε Ρόρο, δηλαδή
0: όχι,
1: πότε θα το δουν οι πατρινοί, αν το δουν.
0: Όχι, το απόγευμα θα υποθούν αυτά. Το πρώτο όμως που θα έπρεπε να κάνει η Δημοτική Αρχή και την έχουμε προκαλέσει είναι δυστυχώς του στη βγαίνει όλπα τώρα. Φτάσαμε εκεί δηλαδή με τις καθυστερήσεις της Δημοτικής Αρχής του κυρίου Πελετίδη να ρίξουν τα τείχη.
1: Ναι.
0: Τα τείχη από τη στιγμή που το έχει δοθεί στο Δήμο της Πάτρας, στο παραλιακό μέτωπο, τα τείχη έπρεπε να πέσουν. Δεν παίζουν κανένα ρόλο αυτή τη στιγμή. Τι προστατεύουν τα τείχη? Αν θέλουν σε ανάμνηση, ας κρατήσουν ένα μικρό μέρος του τείχου για να ξέρουν πώς ήταν η πόλη φυλακισμένη, όπως σωστά έχει γράψει και ο Νίκος ο Τζανάκος στο βιβλίο του. Εμείς είχαμε, ναι, πρωτοσταθήσει και επί Δημαρά, αν ενθυμίστε, που κόψανε κάνανε μια κίνηση
1: συμβολική, ναι,
0: ακτιβίστικη κίνηση που κόψανε τα κάγκελα, ρίξανε ένα μέρος των τυχών και τα λοιπά, και βεβαίως ο Δήμαρχος, ο κύριος Δημαρά, και οι αντιδήμαρχοι οδηγήθηκαν σε αυτόφορη διαδικασία και τα λοιπά. Τέλος πάντων, από τη στιγμή που το έχουμε το παραλιακό μέτωπο, γιατί δεν πέφτουν τα τείχη καταρχήν. Και να ξεκαθαρίσουμε και θέλουμε με το πόσιμο που είπαμε, αν θα παραμείνει το κτίριο λιμένος ή θα πρέπει να γκρεμιστεί. Γιατί
1: νομίζω ότι όπως το βλέπω τώρα, με βάση τις μακέτες τώρα, αυτό είναι εκεί το πράγμα δεν ταιριάζει καθόλου. Δεν ξέρω.
0: Άλλο αυτό το κτίριο να το βλέπουμε όπως το βλέπουμε τώρα, και άλλο να το δούμε μεταμορφωμένο.
1: Ναι, αλλά μόνο που μεταμορφωμένο. Συνεχίζει πιο πολύ να το φτιάξει. Εμένα μου είπε μηχανικός ότι αν το φτιάξουμε από την αρχή και να είναι μη σεισμόπληκτο κλπ. Στοιχίζει το μισό από το να το αναπλάσουμε.
0: Ακούστε, κύριε Φλαμή, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια μελέτη. Και αυτό είναι το κακό.
1: Καλά, εγώ ξέρω μια εκτίμηση μηχανικού.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω.
0: Εντάξει, εκτιμήσεις τώρα είναι στο πόδι αυτές και είναι μπακαλίστικες. Εκτίμηση η οποία να λέει, και μάλιστα αυτό το 21 που κάναμε με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου, καθηγητές, αρχιτέκτονες ανά την Ελλάδα, και τότε μάλιστα οι αρχιτέκτονες, ο Σύλλογος των Αρχιτεκτώνων της Ιταλίας είχε κάνει παρέμβαση, πέραν της Ελλάδος είχε κάνει παρέμβαση ότι πρέπει να διατηρηθεί αυτό το κτίριο για συγκεκριμένα πράγματα. Είχαμε πει να κάνει μία μελέτη κόστους ωφέλους, δηλαδή πόσο κοστίζει να το φτιάξουμε το κτίριο και πόσο και αν μπορεί, αν επιτρέπεται, γιατί μετά από 15-20 χρόνια τώρα το κτίριο έχει υποστεί μεγάλη και λαιλασία και τις φθορές του χρόνου. Δεν είμαι αρμόδιος να πω ότι πρέπει να τηρηθεί, αλλά τέλος πάντων να έχουμε ένα ποσό για το οποίο χρειάζεται το κτίριο αυτό, αν πούμε ότι το κρατάμε. Έτσι, και θα μπορούσε να έχει διάφορες χρήσεις. Στη Βουδαπέστη πρόσφατα που βρέθηκα, γύρω από το ποτάμι, όλα αυτά τα κτίρια τα ανακαινήσαν και τα φτιάξαν, άλλο το κάνανε παράρτημα του Πανεπιστημίου, άλλο το κάνανε μουσείο. Έχουν ρόλο να παίξουν τα κτίρια, αν είναι σε καλή βέβαια κατάσταση, και μας είχαν δείξει και πάρα πολλά slides με χώρες, είτε από Λονδίνο, Γερμανία και τα λοιπά, που τέτοια κτίρια μεταμορφώθηκαν και πραγματικά ήταν κοσμήματα για την πόλη. Τώρα, έτσι όπως το βλέπουμε, η πρώτη κουβέντα που έρχεται αυτό, γκρέμισε το. Έτσι.
1: Okay, ευχαριστώ.
0: Τα απόγευμα βέβαια θα δούμε και περαιτέρω τι θα έχει να πει η Δημοτική Αρχή σε σχέση με την ανάπλαση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Πάντως, όποιος δει τις μακέτες, δεν ξέρω αν είστε ικανοποιημένοι όσοι τις είδατε. Εγώ περίμενα κάτι πιο φαντασμαγωρικό, αν θέλετε, και όχι κάτι τόσο απλό μήνυμα δηλαδή. Εντάξει, εγώ δεν είμαι αρχιτέκτονας. Λέω ότι είδα στις μακέτες. Τώρα, αν θα φτιάξουν κάτι παραπάνω ή αν θα προσθεθούν και νέα στοιχεία στο μέλλον, δεν το ξέρω. Περιμένω να δω όμως. Περιμένω.

Συγκλονισμένοι άπαντες από τον άγριο ξυλοδαρμό πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στην Αθήνα, δέχτηκε, όπως λένε, όπως είπα, ο δικαστής δέχτηκε πολλές γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι. Τρομερό. Να θυμίσω ότι οι 16χρονες κόρες τον βρήκαν στο γραφείο πεσμένο και νεκρό.

Αυτά για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί, πάντα στο Sky. Προσοχή σήμερα, γιατί είναι επικίνδυνα τα πράγματα και για φωτιές. Είμαστε στο πορτοκαλί στην Αχαΐα και Δυτική Ελλάδα γενικότερα. Στο κόκκινο είναι η Αθήνα και κάποιες άλλες περιοχές. Προσοχή λοιπόν, τα μάτια μας 14. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Και εγώ είμαστε σήμερα, αλλά μάλλον μόνο σήμερα, ελπίζοντας την δροσιά της Πέμπτης, της Παρασκευής, τώρα δροσιά μέσα στο κατά καλό καιρό, έτσι το λέμε για να ικανοποιούμε τα αυτιά μας, αλλά έστω και 2-3-4 βαθμοί Κελσίου κάτω από τον σημερινό καύσωνα θα είναι μια μεγάλη αλλαγή. Καυτή μόνο η ατμόσφαιρα σήμερα, δεν υπάρχουν τα πολιτικά γεγονότα, δεν υπάρχουν και τα γεγονότα, και καλύτερα να μην υπάρξουν, γιατί αν υπάρξουν σήμερα στην Πάτρα, την Αχαΐα, θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Είμαστε σε επίπεδο πανελλαδικό, στην κατηγορία εκείνη του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Λένε οι αρχές ότι έχουν λάβει τα μέτρα τους. Υπάρχουν απαγορεύσεις, νομίζω να τις έχετε δει, κυρίως σε δασικές περιοχές, Πάτρα, Καλάβρητα, Γιάλια, δεν επιτρέπεται πλην των μονίμων κατοίκων η κίνηση με αυτοκίνητα, γιατί όλα είναι πιθανά. Μέχρι σήμερα την έχουμε σκαπουλάρει, δεν έχουμε το μεγάλο γεγονός που πολλά άλλα γεωγραφικά μέρη της χώρας έχουν. Έτσι λέγαμε και πέρσι, και ήρθε η 12η του Αυγούστου, θυμάστε, που κατακάηκε το σύμπαν από τα Σιχενά μέχρι κάτω την Αχαγιά.

0: και οι δύο πλευρές της επικαιρότητας, από τη μία ο παρόν καύσωνας και από την άλλη η πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς, δεν είναι επεξεγέλασε. Και μάλιστα, έτσι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, πέραν των μέτρων που έχουν λάβει οι δημόσιες αρχές, η περιφέρεια, η Δήμη, τα Υπουργεία, η συντεταγμένη μας πολιτεία, είμαστε και πρέπει να είμαστε συμμέτοχοι και συνεργοί. Μόνοι μας να προφυλαχτούμε από τον καύσωνα και να μην τρέχουμε δεξιά-αριστερά στις καφετέρειες, στις πλατείες, ακόμα και στις παραλίες. Και σε ό,τι αφορά την περίπτωση μιας μεγάλης φωτιάς, οπουδήποτε μπορεί να εκδηλωθεί αυτή, σε αστικούς ιστούς, βουνοπλαγιές, να ξαναδούμε λίγο το οικόπεδό μας, το δίπλα, στο χωριό μας, η γειτονιά μας, η συνοικία, έχουν ληφθεί μέτρα. Και αν δεν έχουν ληφθεί, ας ειδοποιήσουμε και το Δήμο και την κοινότητα και την πυροσβεστική, πάνω απ' όλα ακόμα και τους εθελοντές. Κάπως έτσι νομίζω ότι μια κοινωνία συντεταγμένα αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις. Δύσκολες καταστάσεις που θα τις αντιμετωπίσουμε και θα τις ξεπεράσουμε. Καλό μεσημέρι να έχετε. Μετράμε αντίστροφα για το τέλος της εβδομάδας και το τέλος της φετινής ραδιοφωνικής σεζόν. Την Παρασκευή θα σας αφήσουμε και θα σας ευχηθούμε την καλοκαιρινή χαλάρωση του Αυγούστου, άντε και του Σεπτεμβρίου λίγο, όπως το κάνουμε κάθε χρόνο. Είναι 12 και 4, είναι Τετάρτη μεσημέρι, είναι 22η ημέρα του Ιουλίου. Δεν είμαι μόνος μου. Στο στούντιο του Sky Patras στα προσφυγικά είναι ο τεχνικός μας ο Κωνσταντίνος Γκύρης και κοντά μας από την αγορά επιχειρηματικά η κυρία Δέσποινα Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Τεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Εάν έπρεπε και πρέπει να τοποθετήσουμε ιεραρχικά τα επίκαιρα, νομίζω ότι το σημαίνον σήμερα, επειδή έχουμε πάρει το μάθημα από το πάθημα, είναι αυτό των πιθανών πυρκαγιών. Η περιφέρεια, η πολιτική προστασία, τα τμήματα πολιτικής προστασίας όλων των Δήμων του Νομού έχουν λάβει εκείνα τα μέτρα τα οποία ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, από τις αρχές του Μαΐου που ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος μέχρι και σήμερα, ούτε όλα τα οικόπεδα ιδιοκτησίας των Δήμων έχουν καθαριστεί, ούτε και οι πολίτες έχουν υπακούσει, κινδυνεύοντας από πρόστιμο, και αυτό είναι το λιγότερο, αλλά κινδυνεύοντας κατοικημένες περιοχές και μη, έχουν καθαρίσει τα δικά τους οικόπεδα. Άρα, μην λέμε του ταμάρες ότι είμαστε οχυρωμένοι, θωρακισμένοι. Κάποια πράγματα από τους Δήμους με αντιπυρικές ζώνες, με καθαρισμούς κοινόχρηστων χώρων και σε οικοπαιδικούς, η αλήθεια είναι ότι σε σύγκριση με πέρυσι έχουν γίνει περισσότερες εργασίες. Δεν ξέρω αν αυτό φτάνει. Μη μας έβρει το κακό, γιατί από και πέρα είναι και θέμα επιχειρησιακής ικανότητας. Ναι, μεν το σώμα το πυροσβεστικό έχει την εμπειρία, έχει το σχεδιασμό, έχει και το προσωπικό, αλλά η κυβέρνηση και η φυσική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος δεν έχει κάνει δά και κάτι το ιδιαίτερο να ενισχύσει τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Κατά συνέπεια, εντός εισαγωγικών, είμαστε γυμνοί μπροστά σε έναν εφιάλτη που καλύτερα να εκλείψει από την περιοχή μας. Αυτή είναι ευχή, γιατί οι θερμοκρασίες είναι υψηλότατες και η κατάσταση εκεί έξω είναι αρκετά επίθετη. Νομίζω ωστόσο ότι ένας σχεδιασμός εκεί, κάτι το οποίο πρέπει να επισημανθεί και εμείς θα το επισημάνουμε, είναι ότι οι κοινοτάρχες, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη εκένωσης αν χρειαστεί, ενός χωριού, ενός οικισμού, εδώ που τα λέμε δεν πολύ ξέρουν ποιος ακριβώς είναι και ο ρόλος τους, και σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτό έρχεται να μετρήσει αρνητικά την ώρα που πρέπει όλα να γίνουν βάσει σχεδίου και δεν υπάρχει και χρόνος. Θα τα δούμε αναλυτικά, να δούμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε και σε ποιο βαθμό ετοιμότητας πρόληψης πριν από αυτήν είμαστε σαν νομός αχρία ως επιτοπλίστα. Ο σχεδιασμός, η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου εκτάκτως έγινε χθες με επικεφαλής τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, παρόντος και του διοικητή της πυροσβεστικής του νομού Αχαΐας, τον κύριο Φωκίο Ναζαΐμη θα καλωσορίσω, γιατί αυτός θα μας δώσει και το πλαίσιο της ετοιμασίας και νομίζω ότι πρέπει να καταλήξουμε σε εκείνο το οποίο εισαγωγικά σχολιαστικά λέγαμε, σαν πολίτες, ως πολίτες, ως αιρετοί, ως πρόεδροι κοινοτήτων, ως υπηρεσίες, είμαστε συνεργοί και πρέπει να είμαστε στην αντιμετώπιση καταστάσεων επίφοβων, όπως ιδιαίτερο σήμερα. Τι κάνετε, κύριε Ζαΐμη? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Δεχρόπλε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Καταρχήν, τι εικόνα έχουμε για τον νομό σε επίπεδο συναγέρμου, να το πω έτσι, επιφυλακής?
1: Κοιτάξτε, είμαστε στην υψηλότερη δυνατή επιφυλακή σε όλα τα επίπεδα, και οι δημόσιοι φορείς όλοι με πρώτη την πυροσβεστική, αλλά και τα άλλα, και η αστυνομία και ο στρατός κάνουν περιπολίες, και οι εθελοντικές οργανώσεις. Χθες κάναμε, όπως είπατε, και το συντονιστικό όργανο, το ΠΕΣΟΠ της Αχαΐας. Εμείς σαν περιφέρεια έχουμε ήδη στο δρόμο αρκετές υδροφόρες και μηχανήματα φοδιασμένα και με GPS σε συγκεκριμένα σημεία που έχουμε συμφωνήσει με την πυροσβεστική, σε περίπτωση που γίνει κάτι, για να πάνε γρήγορα σε κάποιο συμβάν. Αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ, ξέρετε, γιατί βλέπει η πυροσβεστική που βρίσκονται τα δικά μας τα μηχανήματα που είναι σε επιφυλακή και μπορεί πιο εύκολα και πιο γρήγορα να τα συντονίσει. Επίσης, να θυμίσουμε ότι έχουμε την απαγόρευση σε πάρα πολλά δάση, περιοχές Natura, θυμίζω και το δάσος της Μόμα εκεί στο Ριγανόκαμπο πάνω, που έχουμε πολλά προβλήματα τις προηγούμενες μέρες με πυρκαγιές. Και να θυμίσω ότι σήμερα απαγορεύονται και οι εργασίες στην Ήπεθρο, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες, δηλαδή το κόψιμο χόρτων με μηχάνημα, όχι με μπετονιά, με μηχάνημα, και γενικότερα οποιαδήποτε εργασία μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες σε εξωτερικό χώρο. Αυτές απαγορεύονται ρητά σήμερα.
0: Επειδή αυτά τα μέτρα είχαν ληφθεί και πέρυσι τέτοια εποχή και είχαμε το αποτέλεσμα βέβαια του Αυγούστου με τη μεγάλη φωτιά από τα Σιχηνά της Πάτρας μέχρι την Κάτω Χαγιά. Να ρωτήσω, επειδή είχατε το συντονισμό πέρυσι, τον έχετε και φέτος, είναι η πολιτική προστασία σε καλύτερο επίπεδο, το ίδιο και οι υπηρεσίες?
1: Ναι, είχα το συντονισμό της περιφέρειας. Το συντονισμό το γενικότερο τον έχει πιο ζεστική. Να το θυμίσω αυτό, εμείς συνδράμουμε, ό,τι μας ζητηθεί το δίνουμε. Πέρυσι, να φανταστείτε, στη φωτιά είχαμε δώσει πάνω από 50 αξιχωριστούς εργολάβους και όλα αυτά με κόστος, έτσι. Δεν είναι ίδιο προσωπικό της περιφέρειας. Είναι εξειδικευμένοι εξωτερικοί εργολάβοι που τους έχουμε σε ένα συγκεκριμένο μητρό. Και αν θέλετε, η αλλαγή σε σχέση με πέρσι είναι ότι έχουμε με τη μέθοδο της Ιταλίας, δηλαδή έχουμε προκαταβολικά σε διάφορα επιλεγμένα σημεία του νομού ανθρώπους και υδροφόρες και μηχανοτουργικά, προκειμένου να μειώσουμε πάρα πολύ το χρόνο απόκρισης, να μην μείνουν τα πυροσβεστικά από νερό, να το πω έτσι απλά. Είμαστε σε καλύτερο επίπεδο, διότι νομίζω και η πυροσβεστική πλέον και η σχέση που έχουμε με τους Δήμους, με το προσωπικό της πολιτικής προστασίας είναι τόσο καλή, είναι, θα έλεγα, ιδιαίτερα στενή. Αυτό βοηθάει και τη δουλειά μας. Από εκεί και πέρα, τα προβλήματα που είχαμε και πέρσι παραμένουν, όπως είναι η υποστελέχωση. Μεγάλο πρόβλημα αυτό για την πολιτική προστασία, η υποστελέχωση. Δεν έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, και φανταστείτε ότι χρειάζεται φυσική παρουσία. Σε περίπτωση που έχουμε πορτοκαλί και κόκκινο, δεν συντονίζεις από το γραφείο σου. Χρειάζεται φυσική παρουσία είτε στο ΠΕΚΕ, το συντονιστικό όργανο της πυροσβεστικής, είτε στο πεδίο. Καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει μια υποστελέχωση, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Κατά τα άλλα, ο εξοπλισμός βελτιώνεται. Ο εξοπλισμός των εθελοντών επίσης έχει βελτιωθεί αρκετά σε σχέση με πέρσι. Νομίζω ότι απαιτείται πολύ καλή συνεργασία με τους πολίτες. Τα συστήματα ανίχνευσης δουλεύουν εξαιρετικά, και τα drones της πυροσβεστικής και οι κάμερες που έχει ο Δήμος Πατρέων και η περιφέρεια δουλεύουν καλύτερα. Βέβαια, η τελική κάμερα, συσταγωγικά θα έλεγε, είναι ο κάθε πολίτης. Η άμεση, το να τηλεφωνήσει κάποιος άμεσα στην πυροσβεστική και να ειδοποιήσει και να σπεύσει αμέσως η πυροσβεστική, είναι η καλύτερη πρόληψη. Και αυτό το είδαμε και τους προηγούμενους 2 μήνες, που είχαμε σχεδόν κάθε μέρα μία πυρκαγιά, η οποία μέσα στο μισάωρο περίπου είχε σβηστεί. Άρα, βέβαια, δεν είχαμε πολύ ισχυρούς ανέμους. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο από όλα, είναι πολύ ισχυροί άνεμοι και τα ταυτόχρονα απεδεία. Αν έχει ταυτόχρονα συμβάντα, εκεί το σύστημα δοκιμάζεται.
0: Δεν σας κρύβω πάντως ότι, παρακολουθώντας έτσι την επικαιρότητα, διαπιστώνω και από τη δική σας την πλευρά μια σωρία εργασιών προετοιμασίας με καθαρισμούς σε δασικά μέρη, σε διάφορα έτσι σημεία επίφοβα. Δεν σας κρύβω ότι παρατηρώ το ίδιο και ιδιαίτερα στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, σε πάρα πολλές περιοχές. Αυτό σηματοδοτεί, θα μου επιτραπεί να πω, μια καλύτερη προετοιμασία στο κομμάτι της πρόληψης που πολλές φορές έχετε επισημάνει, κύριε Αντιπεριφερειάρχα?
1: Εντάξει, κύριε Αφλό, μιλάμε μεγάλα λόγια τώρα. Είμαστε ακόμα στον Ιούλιο. Αν φτάσει ο Οκτώβριος, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πιο άνεση. Έχουμε μπροστά μας πολύ δύσκολες μέρες, πάρα πολύ δύσκολες μέρες. Ξέρετε, το καλοκαίρι είναι η πιο επικίνδυνη περίοδος για μας στην πολιτική προστασία, που ακόμα πιο επικίνδυνη και από τις πλημμύρες του χειμώνα. Υπάρχουν έντονοι καθαρισμοί, όπως είπατε και εσείς, και από ιδιώτες. Είχαμε όμως 2 μήνες, Γενάρη-Φλεβάρη, που είχαμε έντονες βροχοπτώσεις. Έχουμε πολύ μεγάλες ποσότητες χόρτων σε πάρα πολλές περιοχές. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ανταποκριθούν όλοι στο 100%. Μιλάω για τον ιδιωτικό τομέα κυρίως. Υπάρχουν ακόμα δυστυχώς ακαθάριστα οικόπεδα. Και δεν χρειάζεται πολύ. Δεν είναι θέμα, δηλαδή, έκτασης. το να έρθει ένα τυχαίο γεγονός, ένα συμβάν. Είναι σε δύο μέτρα, τετραγωνικά μέτρα καθάριστα, μπορεί να πάρει φωτιά. Δεν δηλαδή είναι θέμα αν η τοπικό παιδό το καθάριστο είναι 5 στρέμματα ή 100 μέτρα. Το ίδιο επικίνδυνο είναι και τα δύο. Άρα ναι. γι' αυτό λέμε ότι πρέπει όλοι να καθαρίσουν τις ιδιοκτησίες τους. Εάν δουν μια άλλη ιδιοκτησία που είναι ακαθάριστη, να μπουν στην πλατφόρμα και να το ακαθάριστα.gr και να το καταγγείλουν. Μπορεί να το κάνουν και ανώνυμα, δεν χρειάζεται να το κάνουν επώνυμα. Διότι εδώ μιλάμε για τη ζωή μας. Δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Αν βλέπουν μάλιστα και κοντά σε κατοικημένες περιοχές, εγώ με τις άποψεις ότι η πυροσβεστική, και το έχω πει, θα πρέπει να πηγαίνει στο μέγιστο της αυστηρότητας. Δηλαδή τα πρόστιμα να είναι πολύ αυστηρά. Να μην χαριζόμαστε σε κανέναν, έτσι, ούτε ιδιώτη, ούτε δημόσιο φορέα. Γιατί και δημόσιοι φορείς μπορεί να έχουν ξεχάσει ένα δικό του οικόπεδο ακαθάριστο.
0: Ναι. Κλείνοντας, να ρωτήσω κάτι που πάντοτε το ρωτώ. Μου λένε κάποιοι, γιατί μας τρομάζεις, δεν υπάρχει αυτός ο λόγος, δεν είναι αυτή η αιτία. Αλλά αν κάποιες περιοχές της Αχαΐας είναι, που λέμε, πιο επίφοβες από κάποιες άλλες, είναι δηλαδή στο κόκκινο, καλό είναι να το επισημαίνουμε, να το έχουν κατά νου και οι κατοικούντες ή αυτοί οι οποίοι κινούνται κοντά σε αυτά τα σημεία. Κατά την άποψή σας, γιατί έχετε την εμπειρία, ποια είναι τα πιο επίφοβα σημεία του νομού για την εκδήλωση πυρκαγιών, χωρίς να υποτιμάμε εγώ,
1: ναι,
0: τα πάντα.
1: Κοιτάξτε, τώρα εγώ θα έλεγα ότι είναι διαφορετική η φύση της φωτιάς δίπλα σε ένα αστικό ιστό και είναι εντελώς διαφορετική η φύση της φωτιάς και η αντιμετώπιση της σε αμοιβώς δασική περιοχή. Ας πούμε, είχαμε στο Λιβάρδι πέρσι τον Οκτώβρη φωτιά και στα Καλάβρα τον Σεπτέμβρη και στο Βραχνή. Είχαμε φωτιές πάρα πολύ επικίνδυνες. Δεν απειλούσαν όμως τόσα πολλά σπίτια. Είχαμε όμως φωτιές σε παιδινές περιοχές που έχουμε έντονα πολλά χορτάρια και κοντά σε καλλιεργημένες εκτάσεις ή ακαθάριστες και υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια. Αυτές είναι πάρα πολύ επικίνδυνες γιατί απειλούνται ανθρώπινες ζωές. Άρα, αν θέλετε, από πλευράς επικινδυνότητας είναι αυτές που είναι κοντά σε αστικό και μη αστικό ιστό, σίγουρα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι και οι φωτιές στα ορεινά είναι δανόδινες. Είναι και αυτές πολύ επικίνδυνες. Δεν μπορούμε να υποτιμούμε καμία φωτιά. Να επισημάνω, αν θέλετε, με την ευκαιρία που μου δίνεται και το έργο που κάνουμε τώρα. Καθιστούμε τέσσερις πολύ μεγάλες δεξαμενές με ιδιωτική χορηγία. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και δημόσια μια εταιρεία η οποία είναι εγκατεστημένη στη ΔΠΕ της Πάτρας, η Αθηναϊκή Ιστοπία, και με την δική της χορηγία ολοκληρώνουμε και σε συνεργασία με την πυροσβεστική και το δασαρχείο τέσσερις πολύ μεγάλες δεξαμενές που μπορούν να πάρουν νερό και τα ελικόπτερα αλλά και τα υδροφόρα αν χρειαστεί, και βέβαια και με άμεση αναπλήρωση. Η καινοτομία είναι ότι δεν βάζουμε δεξαμενές όπου θέλουμε, βάζουμε εκεί που μας υποδεικνύει η πυροσβεστική και να είναι πολλαπλών χρήσεων, δηλαδή και το υδροφόρο μηχάνημα να μπορεί να πάρει, το φορτηγό δηλαδή, και το ελικόπτερο, και να γίνεται αναπλήρωση άμεσα από το νερό, με νερό από το δίκτυο δηλαδή, αυτόματα. Γιατί πολλές φορές έχουν παρατηρηθεί ότι ναι, μπορεί να υπάρχουν δεξαμενές ή να έχουν αδειάσει ή να μην μπορούν να τις ξαναγεμίσουν. Άρα με την εμπειρία νομίζω που έχουμε πλέον, αυτά τα έργα τα οποία κάνουμε είναι νομίζω πολύ πιο στοχευμένα. Και από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάμε το στήσιμο και αυτών των δεξαμενών, επιπλέον των ήδη υπαρχόντων, έτσι. Νομίζω ότι ό,τι μπορούμε να κάνουμε και όποια χρήματα διαθέτει η πολιτική προστασία πάνε στην κατεύθυνση της πρόληψης.
0: Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Και αυτά τα επιπρόσθετα μέσα, εργαλεία όπως είπατε, δεν έχουν παρά να αποτελέσουν μια πολύ σημαντική βοήθεια ομιγέννητο.
1: Να πω και ότι η πρόληψη πλέον, αν δίνει τα νούμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί δεχόμαστε και κριτική, γιατί ξοδεύουμε πολλά σε καθαρισμούς. Είχαμε και ερώτηση από κάποιον, γιατί λέει καθαρίζετε, επικουρείτε το δασαρχείο και καθαρίσατε και κάποιους δασικούς δρόμους. Δηλαδή, από τη μία μας λένε καθαρίστε, κάντε ράντε, και από την άλλη έχουμε κριτική, γιατί ξοδεύουμε χρήματα για πρόληψη. Εμείς απαντάμε ότι μακάρι να ξοδεύαμε και πολύ παραπάνω χρήματα για την πρόληψη. Διότι είναι καλύτερα να ξοδεύεις για καθαρισμούς και για πρόληψη, ακόμα και αν υπάρχει μια υπερβολή, παρά να έχει τη φωτιά και μετά να κάνουμε απολογισμούς και αποζημιώσεις από την πολιτική προστασία και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ δεν κατανοώ την κριτική που γίνεται πάνω στις δαπάνες της πολιτικής προστασίας. Εγώ θεωρώ ότι οι δαπάνες είναι ακόμα πάρα πολύ χαμηλά. Έπρεπε να ήταν πολύ παραπάνω. Όχι να δεχόμαστε κριτική γιατί συνδράμουμε το Δασαρχείο ή συνδράμουμε το Δήμο ή εν πάση περιπτώσει ένα πρόεδρο κοινότητας που μας ζήτησε κάτι και δεν είναι αμυγός στις αρμοδιότητες περιφέρειας. Να μην το κάνουμε δηλαδή. Ναι. Αυτός ο παραλογισμός του ελληνικού πολιτικού συστήματος, εγώ ειλικρινά δεν τον κατανοώ.
0: Καταγράφεται και όταν θα έρθει η ώρα, κάνει να μην έρθει, να δούμε τι θα πούν για αυτά τα παραπάνω μέσα που ίσως να μην φτάνουν κιόλας. Οπότε περιττό να συζητάμε περί δαπανηρών καταστάσεων. Καλή δύναμη, αχρίαστος να έρθει. Ευχαριστώ, κυρία
1: Περιφερειακή. Γεια σας.
2: Sky 89,4. Κατάστημα. Κατάστημα.
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κόζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
6: Μαγικό.
5: Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
11: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Sky 89,4.
12: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Τα πολιτικά πράγματα ερχόμαστε. Τα πάντα είναι επικεντρωμένα, όπως θα έχετε διαπιστώσει, όσοι από εσάς παρακολουθείτε, γιατί είναι και η περίοδος ραστώνης, χαλάρωσης, τις εξελίξεις, νομίζω ότι ορθώς επικεντρώνονται στα όσα θα υποθούν, κυρίως από την πλευρά της κυβερνητικής παράταξης, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χθες λέγαμε ότι ο αρχαιός κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Μαρινάκης, έδωσε ένα στίγμα και προκάλεσε κουβέντες, είπε ότι θα είναι ίσως και πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ το πακέτο του οικονομικού που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Να μείνουμε στη Νέα Δημοκρατία και να καλωσορίσω εδώ στον Sky, αφού τον ευχαριστήσω, τον αναπληρωτή γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, τον κύριο Παναγιώτη Λεμπέση. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Τι κάνετε?
6: Καλησπέρα, εύχομαι να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και πριν κάνω το οποιοδήποτε άλλο σχόλιο σε ερώτησή σας, να πούμε ότι είναι καλοκαιρική ραστόνη, ίσως για όλους εκτός από την κυβέρνηση, η οποία βλέπετε ότι συνεχώς εργάζεται με πολύ συγκεκριμένο στόχο, κάθε μέρα να κάνει την ζωή των πολιτών καλύτερη. Επίσης, θέλω να σχολιάσω κάτι, κύριε Τεταφυλόπουλο, πολύ σημαντικό. Να ξέρετε ότι το έργο που κάνετε στα τοπικά ραδιόφωνα και κανάλια είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δίνετε τη δυνατότητα σε κόσμο που σας ακούει και ξέρω ότι σας ακούνε, να έχουν μια πλήρη εικόνα του τι λέει ο καθένας. Γιατί στο τέλος της ημέρας όλα αυτά θα καταλήξουν σε μια σύγκριση. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το βήμα που δίνετε.
0: Θέλω, κύριε Λεμπέση, να πω ότι θα είναι και είναι ήδη, γιατί παρατεταμένα έχουμε ένα προεκλογικό αποτύπωμα από όλους, συνυπεύθυνοι οι επαγγελματίες, οι άνθρωποι των μέσων ενημέρωσης, προκειμένου να οδηγηθεί η χώρα με νυφάλιους ψηφοφόρους σε ένα σοφό, όπως ο λαός ξέρει, αποτέλεσμα. Περιπτώσεις προπαγάνδας, fake news και τα λοιπά δεν θα βοηθήσουν σε αυτή την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση που έρχεται, η οποία για τη Νέα Δημοκρατία, για να αποτυπώσω το πρώτο μου ερώτημα, είναι και παραμένει εφικτή ως μια διαδικασία εκλογής μιας εκ νέου αυτοδύναμης κυβέρνησης.
6: Τώρα θέλω να είμαι ειλικρινή. Τα νούμερα δεν δείχνουν κάτι τόσο πολύ μακριά από αυτό. Και εξηγώ τι εννοώ. Αν θυμάστε και το 23, που είστε και πολύ έμπειρος στη δουλειά που κάνετε, τα νούμερα της Νέας Δημοκρατίας ήταν κάπου εκεί, ξεπέρασε το 40%. Αυτό θα κριθεί μόνο από ένα πράγμα. Εμείς δουλεύουμε και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με πρώτο τον Πρωθυπουργό, μόνο προς το πώς θα λύσουν τα προβλήματα του κόσμου. Το διακύβευμα αυτό είναι. Δεν είναι οι επικοινωνιακές φανφάρες άστοχες κατά εμένα και κατά πολύ κόσμο των υπόλοιπων κομμάτων και κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οπότε νομίζω ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός εφόσον εμείς κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Θα σας βάλω ένα ερώτημα όπως μου μεταφέρθηκε, και καλό είναι και εμείς δημοσιογραφικά και εσείς πολιτικά να αποτυπώνουμε κομμάτια σκέψης και αντίδρασης των συμπολιτών μας και να τα απαντάμε. Λένε κάποιοι, θα πάει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ και θα δώσει πάνω από ένα δις. Γιατί δεν μαζεύει τα πλεονάσματα να φτάσει στα 2-2,5 και να μας δώσει πάλι την πολυπόθητη 13η σύνταξη?
6: Πρώτα απ' όλα, για να τα βάλουμε σε μια σειρά, το τι δίνεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, και σε αυτό ο Πρωθυπουργός είναι αμήλικτος, βασίζεται στο πώς πάνε τα οικονομικά της χώρας. Τα οικονομικά της χώρας δεν έχουν κάποια διαφορά από τα οικονομικά ενός σπιτιού. Δίνουμε μέχρι εκεί που μπορούμε να δώσουμε. Ένα είναι αυτό, πολύ σημαντικό. Χωρίς να διακυβεύουμε το μέλλον της χώρας. Έχετε δει άλλωστε, φαντάζομαι, και τα στοιχεία που δείχνουν και την πρωτιά της χώρας στη μείωση του δημόσιου χρέους. Κάτι το οποίο είναι ίσως για μένα η επιτομή της πολιτικής από το 19 μέχρι σήμερα του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας για τις επόμενες γενιές που θα έρθουν. Γιατί πρέπει να παραδώσουμε κάτι καλύτερο από ό,τι παραλάβαμε. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι βλέπω την αξιωματική αντιπολίτευση και τα κόμματα της Ευρώπης γενικά να πετάνε πυροτεχνήματα, και πραγματικά σας το λέω και σαν πολίτης. Δηλαδή, ας βγάλω για ένα δευτερόλεπτο την ενασχόλησή μου με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι αυτή η ιδεολογία μου και μου αρέσει. Και εγώ ένας πολίτης είμαι, και όλοι οι πολίτες φαντάζομαι ότι επειδή έχουν ζήσει στο παρελθόν τι σημαίνει να πετάμε στον αέρα προεκλογικές δεσμεύσεις, δεν μας απαντάει κάποιος τελικά πόσο κάνει και από πού θα βρεθεί. Ξεπερνάω εδώ το γεγονός ότι ίσως για μένα από τις πιο τραγικές κουβέντες που έχουν υποθεί ήταν η κριτική για το γενικό λογιστήριο του κράτους. Δηλαδή, δεν υπάρχει πλέον από την αξιωματική αντιπολίτευση ούτε ένα θεσμός που δεν τον έχει εξευτελίσει. Και είναι πολύ στενάχωρο αυτό. Δεν έχουμε εικόνα για το αν θα φτάσουμε στα 2 δις. Αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλάμε περίπου στο 1 δις. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει συνέχεια η οικονομία. Από εκεί πέρα, ο Πρωθυπουργός κάθε χρόνο δίνει αυτά που μπορεί, στοχευμένα, όχι στην τύχη, με κάποιες κοινωνικές ομάδες κάθε φορά στη στόχευσή του, χωρίς να θέλει να ξεπεράσει και να ρισκάρει το μέλλον της χώρας. Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και κάποια όρια που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και σωστά τα έχει βάλει, για τις ανεξέλεγκτες δαπάνες, οι οποίες, να είμαστε ειλικρινείς, όχι μόνο την Ελλάδα, πολλές χώρες τις οδήγησε στο χείλος της καταστροφής. Ακριβώς από λαϊκιστικές δυνάμεις, οι οποίες στάζουν τα πάντα. Δηλαδή, εδώ πέρα μιλάμε για τη 13η σύνταξη, μόνο για τη 13η σύνταξη ή μόνο για το 13ο μισθό, για λεφτά που ξεπερνάνε κατά πολύ τα όρια της οικονομίας. Και εμείς, δεν είναι να το πω και απλά, και εγώ θα ήθελα να μπορώ να βγω σαν κυβέρνηση και να πω ότι κοιτάξτε, θα σας δώσω 13η σύνταξη και 13ο μισθό και 14ο μισθό. Το θέμα είναι, μπορούμε να τα έχουμε και από πού θα τα βρούμε. Γιατί

0: επιχειρηματίες, εφοπλιστές κτλ. Έτσι νομίζω ότι διαμορφώνει το πολιτικό σκηνικό και νομίζω ότι αυτές θα είναι και οι συγκρίσεις.
1: Κατάλαβα. Θέλω να ρωτήσω, εγώ ξέρω, αλλά μιας και είστε στον αέρα, να μας πείτε πόσο χρόνο είστε, γιατί. Γιατί η Νέα Δημοκρατία πρέπει να καταστεί ξεκάθαρο ότι παρότι ένα ιστορικό κόμμα βρίσκεται πλέον σε χέρια νέων ανθρώπων, σε ηγετικούς ρόλους, και το ζητούμενο είναι να παρακολουθήσουν τα πολιτικά τεκτενόμενα και να συμμετάσχουν στις εκλογές τις κρίσιμες που έρχονται, οι νέοι μας, κύριε Λεμπέση.
0: Εγώ είμαι 36 χρονών. Μου αρέσει η πολιτική από παιδί, από το πανεπιστήμιο δηλαδή που ασχολιόμουν. Γι' αυτό και ασχολούμαι. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να ασχολείσαι με τον, για τον τόπο σου. Ο καθένας από τη δικιά του οπτική. Δεν θα μπω στη διαφοροποίηση της ιδεολογίας. Εγώ δεν πιστεύω ότι κάποιος ξεκινάει κακοπροαίρετα την ενασχόλησή του. Έτσι, κανένας από εμάς. Και χαίρομαι να βλέπω κόσμο να ασχολείται με την πολιτική, ιδίως νέους ανθρώπους. Να πούμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, έχει επιλέξει να επενδύσει σε νέους ανθρώπους. Φέρνω παράδειγμα τον Παύλο τον Μαρινάκη, που ξεκίνησε από πρόεδρο στο ΝΕΔ, ανέλαβε γραμματέας του κόμματος και είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος αυτή τη στιγμή. Φέρνω παράδειγμα την ανάληψη της ηγεσίας του κόμματος επί της ουσίας, μιλάω εκτός του Προέδρου, έτσι, για τον, από τον γραμματέα τον Κυρανάκη, ο οποίος είναι ένας νέος άνθρωπος μαχητικός, που θέλει, που έχει διάθεση, που αντιλαμβάνεται, που έχει την οικογένειά του, έχει τη δουλειά του, έχει το παιδί του, δηλαδή που είναι μέσα από όλο αυτό. Και πολλές άλλες περιπτώσεις ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου και εμένα, που μας έδωσε τη δυνατότητα, και εγώ θα πω και το και παίρνοντας και ένα ρίσκο μπροστά σε αυτό που λέμε μεγαλύτερη ηλικία εμπειρία, να μας δώσει τη δυνατότητα να βγούμε μπροστά. Θεωρώ ότι αυτό έχει βγει υπέρ του. Άλλωστε, το 2023 η Νέα Δημοκρατία ήταν πρώτη στα ποσοστά των νέων ανθρώπων. Και νομίζω ότι πρέπει να αρχίσει να εντείνεται ακόμα πιο πολύ. Πιο πολύ είναι οι άνθρωποι να σταματήσει να απαξιώνεται, που δυστυχώς απαξιώθηκε με ευθύνη και τη δικιά μας παράταξη, ίσως κάποιες φορές, στο παρελθόν, η ενασχόληση με τα κοινά και η πολιτική ενασχόληση των νέων ανθρώπων.
1: Μένουμε σε αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που έχετε, κύριε Λεμπέση. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ και πάλι.
0: Και εγώ, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι στους αγροτές σας.
2: Sky 89,4.
1: Έλεγα χθες ότι σε κάποιες κομματικές παρατάξεις βλέπουμε μέρα με την ημέρα όσο πλησιάζουμε στην εκλογική αναμέτρηση, και ιδιαίτερως σε αυτή που έρχεται, γιατί υπάρχουν για πρώτη φορά κόμματα, πρόσωπα της τοπικής μας κοινωνίας, τα οποία δεν είχε πάει το μυαλό μας ότι θα μπορούσαν να διεκδικήσουν πέραν της ενασχόλησής τους με κόμμα, με μια κομματική οργάνωση, ακόμα και μια βουλευτική ύδρα. Θα σταματήσω και πάλι στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού, την Ελπίδα, σήμερα. Ήδη έχουμε 3-4 ονόματα με κάποια από τα οποία έχουμε μιλήσει, και θα καλωσορίσω εδώ στο Sky έναν γνώριμο και από το συνδικαλισμό στο πυροσβεστικό σώμα, πατρινό, τον κύριο Γιώργο Οικονομόπουλο, τον οποίο τον είδαμε μάλιστα να είναι με την κυρία Καρισιανού και να τη συνοδεύει κατά την περιοδία της απέναντι στην Ετωλακαρανία, στο Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο. Καλό μεσημέρι, κύριε Οικονομόπουλο, τι κάνετε?
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Σας ευχαριστώ, γιατί νιώθω ευγνώμων που μιλάμε και γινόμαστε συμμελητές. Έχουμε μιλήσει και παλιότερα. Επίσης μου δίνετε την ευκαιρία να απευθυνθώ στους ακροατές σας και θεωρώ ότι αυτό που υπηρετείτε σήμερα εσείς αρχίζει να γίνεται σπάνιο. Δηλαδή είναι ο πραγματικός δημόσιος διάλογος αυτή τη στιγμή εδώ, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που βλέπει καθημερινά τις ανάγκες της κοινωνίας, και από εκεί και από αυτή τη θέση θέλω να μιλήσω. Και δεν έχω κάποια φιλοδοξία για θέσεις, πιστεύω ότι το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό εσείς, αλλά μιλάω πάντα από την αίσθηση της ευθύνης, και μιλάω και ως πυροσβέστης, γιατί ναι, εκεί έμαθα να υπηρετώ.
1: Και εκεί δώσατε και δίνετε αγώνες που νομίζω ότι η στολή και οι ανάγκες και των συναδέλφων σας, και κλαδικές ανάγκες και κοινωνικές και επιχειρησιακές, δεν συγχωρούν απόλυτα χρώματα. Δεν είναι κακό να ανήκει κάποιος συνδικαλιστής σε ένα κόμμα, αλλά θέλετε να μας πείτε λίγο την πορεία σας, δηλαδή από ποιο

0: κομματικό φορέα, κομματικό ιδεολόγημα, πιστεύω, σήμερα είστε υπέρ της κίνησης αυτής της κυρίας Μαρίας Καρισιανού και της Ελπίδας.
1: Νιώθω ιδιαίτερα τιμή που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Δεν θα μπορούσε κάλλιστα να μου την κάνει και κάποιος άλλος δημοσιογράφος της μέρας μας τέτοια σημαντική ερώτηση. Γιατί όταν συναντιόμαστε δύο άνθρωποι, ο ένας από την πλευρά που αναλαμβάνει την ευθύνη και ο δυσκολότερος ρόλος ο δικός σας, να ελέγξετε από πού προέρχομαι και πού πηγαίνω.
0: Έχει τη σημασία, το ξέρετε.
1: Στο αποτύπωμα της εκπροσώπησής μου ως συνδικαλιστής, στα χρόνια αυτά που πέρασαν και δεν είναι λίγα, δεν μπόρεσα να ενταχθώ σε κάποιο κομματικό κόμμα, ούτε να με εκφράσει κάτι. Αυτό συσσωρευόταν, θα το πω ξεκάθαρα για να καταλάβει ο ακροατής σας, συσσωρευόταν μέσα μου ενέργεια για τα προβλήματα, για την αγωνία των προβλημάτων, των ζητημάτων ολόκληρη της ελληνικής επικράτειας και ακόμα του έθνους μας. Είναι φυσιολογικό να το νιώθει ένας άνθρωπος που κάθε στιγμή θέλει να εκφράσει, θέλει να αγωνιστεί, θέλει να δημιουργήσει και θέλει να αλλάξει κατεύθυνση αυτής της χώρας, που εδώ και δεκαετίες βλέπουμε ότι πηγαίνουμε προς μία κατεύθυνση. Η χώρα μας χρειάζεται αλλαγή κατεύθυνση πόρων και το καταλαβαίνουμε πολύ καλά αυτό, και το καταλαβαίνουν και αυτοί που διαχειρίζονται αυτή τη στιγμή τη χώρα.
0: Κατά συνέπεια, να επαναδιατυπώσω το ερώτημα, γιατί επιλέξατε τη Μαρία Καρισιανού? Θα μπορούσατε να έχετε επιλέξει αυτά τα κόμματα τα οποία, με τα οποία έχετε και εσείς μεγαλώσει?
1: Μα σας είπα, είπα συνοπτικά, το ξεκαθαρίζουμε. Τα κόμματα που κυβέρνησαν έχουν την ευθύνη, δεν ήρθαν να αναλάβουν τη διοίκηση, δεν ανέλαβαν τη διοίκηση της χώρας, διαχειρίστηκαν και διαχειρίζονται εντολές. Και ας πάμε και σε ένα παράδειγμα, γιατί είπατε ότι ακολούθησα την κυρία Καρισιανού στο νομό Τελοκανανίας. Ο νομός Τελοκανανίας, γνωρίζουμε όλοι γεωγραφικά, είναι ο μεγαλύτερος νομός της Ελλάδος. Είναι ποικιλοτρόπος από παραγωγή, έχει ανάγκη από ανάπλαση και να εκφραστεί αυτό σε μια πραγματική οικονομία. Είμαστε λοιπόν παρόν στην Τελοκανανία για να εμποδίσουμε τις διεθνές συμβάσεις, οι οποίες δεν φέρνουν θετικό αποτέλεσμα στο σπίτι του πολίτη, του Έλληνα πολίτη. Αντίθετα, βλέπουμε ότι ανεβαίνουν. Οι πολίτες πλέον, γι' αυτό έχει σημασία η συζήτησή μαζί σας, οι πολίτες πλέον είναι έτοιμοι, έχουν πιστεί πλέον από τα αποτελέσματα των πολιτικών. Δεν χρειάζεται να πείσουμε. Άρα εμείς το μόνο πράγμα που κάνουμε είναι να φέρουμε την ελπίδα, όπως και το ονομάζουμε, να φέρουμε την ελπίδα στον πολίτη, την αλλαγή κατεύθυνση της χώρας, χωρίς να μπαίνουμε στη διαδικασία να έχουμε οργανωμένο πλέον, όπως μιλάνε συνήθως τα ψεύτικα προφίλ, και το ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται όταν βλέπεις κάτω από μια ανάρτηση χιλιάδες, 2.000 υβριστικά σχόλια. Αυτό δεν είναι δημόσιος διάλογος. Είναι δημόσια τρομοκρατία.
0: Μάλιστα. Τελευταίο μου ερώτημα, επειδή δεν την έχουμε γνωρίσει και μπορεί πάρα πολλοί κόσμος να θέλει να προσμένει, να τη δει, να την ακούσει κτλ. Τι άνθρωπος είναι, τι πολιτικός είναι η κυρία Καρισιανού, επειδή έχετε προσωπικό?
1: Η κυρία Καρισιανού δεν είναι πολιτικός άνθρωπος, γι' αυτό αυτά που θα πει σήμερα θα τα κάνει αύριο. Δεν είναι πολιτικός άνθρωπος και δεν πλαισιώνεται από πολιτικούς ανθρώπους. Στην περίπτωση που κάποιοι πολιτικοί, γιατί δεν τα ισοπεδώνουμε όλα, στην περίπτωση που κάποιοι άνθρωποι έχουν κάποια διαδρομή πολιτικά και μπορούν να ελεγχτούν από μη πολιτικούς, σίγουρα θα εμπεριέχονται στους κόλπους μας. Αλλά θα έχουν τον αυστηρό έλεγχο όχι μόνο εμάς. Γιατί ο πολίτης μας δίνει τη δυνατότητα να τον εκπροσωπήσουμε, αλλά θα του δώσουμε πίσω τη δυνατότητα να λογοδοτούμε και να έχουν τη δυνατότητα να μας ελέγχει. Και αυτός ο έλεγχος, αν πραγματικά μας δώσει αυτή τη δυνατότητα η κοινωνία, θα είναι πολύ πιο συχνός από ό,τι νομίζουν τα μοτίβα τα τελευταία της πολιτικής σκέψης που έχουν αναπτυχθεί.
0: Σας αφήνω, ευχαριστώ, καλή δύναμη, θα τα ξαναπούμε, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Sky 89,4.
0: Έρχομαι λίγο στα πολιτικά, τα τοπικά, τα αυτοδιοικητικά, γιατί έχει σπάσει μια κουβέντα για ευνηδιαστικές αλλαγές εκ μέρους της δημοτικής αρχής στο σοβαρό φορέα του φεστιβάλ, ενώ έχει επανέλθει στη δημόσια συζήτηση εν μέρη και ο σχεδιασμός, το αποτύπωμα του Δήμου, ο σχεδιασμός για την ανάπλαση του θαλασσού μετόπου. Με τον επικεφαλής της παράταξης Πειράρου, τον κ. Πέτρο Ψωμά, πάρα πολύ γρήγορα να θέσω τα ερωτήματα. Τι κάνετε, κύριε Ψωμά?
2: Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς?
0: Καλά. Κάντε με ένα σχόλιο, επειδή είστε, αν μη τι άλλο, άνθρωπος του πολιτισμού. Ποια αναγκαιότητα δημιούργησε αυτό τώρα τον πολιτιστικό αναβρασμό για το Διεθνές Φεστιβάλ? Το έχετε καταλάβει εσείς το τι έχει γίνει?
2: Δεν το έχω καταλάβει, δεν το έχει καταλάβει και η πόλη, και αυτή ακριβώς είναι η αντίθεσή μας σε σχέση με αυτό που γίνεται. Γιατί δεν εξηγήθηκε ποτέ επαρκώς και εκεί που πρέπει. Όταν αλλάζει ένα λογότυπο που στην πορεία των χρόνων μια καινούρια λογοτύπηση είναι θεμητή, πρέπει να ενημερώνεις το γιατί το κάνεις, να παίρνεις απόψεις ή δυνατόν από όλους και να μην ευνηδιάζεις. Αυτό λοιπόν που συνέβη ήταν ένας πλήρης ευνηδιασμός. Δύο αντιδήμαρχοι, ένας πρώην και ένας νύν του πολιτισμού, ανέβηκαν να καλωσορίσουν τον κόσμο που πήγε στο θέατρο να δει μια θεατρική παράσταση, που σημειωτέων δεν ήταν δική μας, ήταν μια ακόμα μετάκληση, γιατί αυτή είναι η ουσία την οποία πρέπει να δούμε, ότι το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας έχει πάψει από καιρού να είναι διεθνές και δυστυχώς δεν είναι και Φεστιβάλ Πάτρας. Είναι ένας ατζέντης ο Δήμος, ο οποίος δέχεται παραγωγές που πηγαίνουν σε όλη την Ελλάδα να περνάνε από την Πάτρα για να φιλοξενούνται στο θέατρό μας. Σε εκείνη λοιπόν την παράσταση, τη συγκεκριμένη, την προηγούμενη Παρασκευή, οι δύο αντιδήμαρχοι βγήκαν και εντελώς ευνηδιαστικά, μη έχοντας προετοιμάσει ούτε τον κόσμο, ούτε τις παρατάξεις, ούτε την Επιτροπή Πολιτισμού που είχε αντικαταστήσει το παλιό νομικό πρόσωπο, ανακοίνωσε μια αλλαγή λογοτύπου. Και είδατε την αντίδραση από τέσσερις ανθρώπους οι οποίοι αυτοδιοικητικά έχουν όλοι τους υπηρετήσει το Διεθνές Φεστιβάλ και που αν μη τι άλλο έχει βαρύτητα η άποψή τους. Και ακούσαμε μια κοινή φωνή των τεσσάρων να λένε έλεος. Φτάνει πια. Πόσο θεωρείτε ιδιοκτησία σας, κύριοι της Δημοτικής Αρχής, τα πάντα στο Δήμο? Περαστικοί είμαστε όλοι. Και οι συγκεκριμένοι απλώς δεν το έχουν καταλάβει. Επειδή είναι περαστικοί για πάρα πολλά χρόνια, η αλαζονία, η ίηση της εξουσίας τους έχει καταβάλει και φτάνουν ακόμα και τα λογότυπα, που θα ξαναπώ δεν είναι η ουσία, αλλά είναι ενδεικτικό η διαδικασία που δεν ακολουθήθηκε και ο τρόπος με τον οποίο αποφάσισαν να το επιβάλλουν, νομίζουν ότι το φεστιβάλ τους ανήκει, ότι ο πολιτισμός της πόλης τους ανήκει και ότι ο Δήμος τους ανήκει. Ερετή είναι για μια σύντομη περίοδο, για ένα πέρασμα, να διοικήσουν για λογαριασμό των δημοτών. Δεν μπορούν να το καταλάβουν.
0: Για πάμε και στο άλλο θέμα, για το οποίο πάρα πολλές φορές έχετε κάνει εύστοχες ομολογώ παρεμβάσεις. Τι σας φταίει τώρα στο θέμα του θαλασσίου μετόπου? Έχουμε παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια και αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και σχέδια και μακέτες. Ξεκινάει το έργο στο πρώτο του τμήμα. Πού έγκυται οι δικές σας παρατηρήσεις τουλάχιστον?
2: Οι παρατηρήσεις δικές μας θα φύγουν από το τεχνικό σκέλος, γιατί θα τις κάνουν, είμαι σίγουρος, οι ειδικοί. Εμείς πολιτικά αντιμετωπίζοντάς το όμως και ξανά ξεπερνώντας το θέμα της διαδικασίας, γιατί το φέρνουν σε σύντομο χρόνο ένα πολυσέλιδο πολλών μακετών έργο, το οποίο δεν προλαβαίνει κάποιος να το μελετήσει, ακόμα και τεχνικός να είναι, αλλά ακόμα και να ξεπεράσουμε όλα αυτά, συνεννόηση υπήρξε με τον ΟΛΠΑ που πρέπει να έχει λόγο, με τον ΟΣΕ που πρέπει να έχει λόγο, με το ΤΕΕ, με τις άλλες παρατάξεις, με την πόλη. Συνομίλησαν πριν καταθέσουν αυτή την πρόταση.
0: Τόσα χρόνια τι κάνουν? Δεν συνομιλούν? Τόσα χρόνια σε ημερίδες που έχουν γίνει, σε παρουσιάσεις, δεν έχουν συζητήσει? Γιατί το λέτε αυτό?
2: Ούτε μία ημερίδα. Ακόμα και οι μελέτες που πήραν το δεύτερο βραβείο τελικά και το μοιράστηκαν, οι οποίες είχαν γίνει στο πλαίσιο του διαγωνισμού, που φοβικά πάλι ο Δήμαρχός μας δεν αποφάσισε να τον κάνει διεθνή. Αυτή είναι μια τεράστια διαφωνία δική μας. Δεν μπορεί να φτιάχνεις το μέλλον της πόλης για τα επόμενα 100 χρόνια, γιατί αυτό είναι το θαλάσσιο μέτωπό μας. Αυτό στο οποίο θα καταλήξουμε, αν καταλήξουμε σήμερα και στις επόμενες συνεδριάσεις, είναι το πώς θα μετασχηματιστεί η πόλη μας για τον επόμενο αιώνα. Αυτό λοιπόν το κάνεις με ένα φοβικό διαγωνισμό, πανελλήνιο και όχι διεθνή, και τελικά δεν λαμβάνεις καν υπόψη σου τις παρατηρήσεις του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής που αποφασίζουν για συγκεκριμένους λόγους να μην δώσουν βραβείο πρώτο, και παίρνεις αυτούς που πήραν τα τρία δεύτερα βραβεία, δηλαδή το μοιράστηκαν, που έχουν τρεις εντελώς διαφορετικές προτάσεις, που τις έβαλαν για 24 ώρα όλα και όλα στα σφαγεία. Εμείς προλάβαμε, πήγαμε, τις είδαμε και είναι εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους, και τους λες φτιάξτε ένα μίξ. Δηλαδή διαδικαστικά έχουν γίνει κινήσεις οι οποίες είναι ανεπίτρεπτες και δεν υπηρετούν το όραμα, το μέλλον, την προοπτική μιας πόλης του μεγέθους της Πάτρας. Είναι τόσο μίζερο και φοβικό αυτό που σήμερα παρουσιάζουν, και δεν το λέω εγώ, το λένε οι τεχνικοί, διαβάστε τις απόψεις τους, θα το ακούσουν στερεοφωνικά από όλες, φαντάζομαι, σήμερα τις δημοτικές παρατάξεις. Το λέει η λογική. Εμείς θέλουμε μια Πάτρα η οποία πραγματικά να κυριαρχήσει στον επόμενο αιώνα. Και αυτό που παρουσιάζουν είναι μια μελέτη σε επίπεδο πλατείας, και αν το δείτε είναι μια συνέχιση του Νότιου Πάρκου. Αυτό θέλουμε για το λιμάνι της πόλης. Μια επέκταση του Νότιου Πάρκου.
0: Γιατί το λέτε, κύριε Ψωμά, ο Πελετίδης και η αντιδημαρχία του το σχεδίασαν. Εδώ έπεσε πάνω ο τεχνικός κόσμος και το φτιάξε αυτό το σχέδιο, το πώς θα γίνει. Εσείς γιατί το λέτε έτσι?
2: Μα δώσαν τις προδιαγραφές. Ο τεχνικός κόσμος που έφτιαξε αυτές τις μελέτες, οι οποίες οφείλω να πω και θα το πω και στη συνεδρία του Συμβουλίου σήμερα, έγιναν με επαγγελματισμό και με σεβασμό. Και πραγματικά δεν είναι εύκολο να σχεδιάζεις δημόσια έργα και τόσο μεγάλου μεγέθους. Αλλά αυτοί δεν είναι παρά οι μάγειρες. Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου είναι ο Πελετίδης. Με αυτά τα υλικά που τους έδωσε, αυτά τα φαγητά φτιάξανε. Αλλά τι τους έδωσε?
0: Μένουμε σε αυτά, θα σας τα ακούσουμε.
2: Σε αυτά που θα δουν στις μακέτες που θα παρουσιάσουν, επιτρέψτε μου τελευταίο, δεν θα δουν ένα σημείο ο διαβάτης να σταματάει να πίνει νερό ή να ποτίζει το σκυλάκι του. Είναι ένα πάρκο για περιπατητές, ούτε καν αναψυχής.
0: Τα υπόλοιπα στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Καλό υπόλοιπο.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
3: Sky 89,4.
0: Ολοκληρώσαμε. Θα τα πούμε πάλι αύριο, πρώτα Θεός, 12 και κάτι. Από τον Κωνσταντίνο Γύρη, από μένα και από την κυρία Δέσποινα Μεραράκη. Καλό υπόλοιπο.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μοιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.